Άντε να καλημερίσω κι εγώ, σιγά σιγά. Καλημέρα σας. Τραβήξαμε από 17 και βγάλαμε 21. 21η μέρα σήμερα του Ιουλίου. Σήμερα και αύριο ετοιμαστείτε να το δαγκάσετε, ιδίως από Θεσσαλία και κάτω, από τον Όλυμπο και κάτω. Τι να κάνουμε παιδιά, καλοκαίρι είναι, χαλαρώστε λιγάκι, όλα καλά. Συνδεθήκαμε λοιπόν με τα στούντιο του Μετρόπολης να καλημερίσουμε τον Στέφανο τον Αζίπα, τον δάσκαλο. Είμαστε εδώ στη σπηλιά, θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 6 με ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι γουστάρουμε μεταδίδουμε. Η επικοινωνία μας 9.55 κενό. Όχι ρε παιδιά, αυτό το ξέχασα, άστο. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία. Στα σχόλια το συζητάμε. Και εκεί μου στέλνετε και τραγουδάκια άμα γουστάρετε. Υπάρχει το προσωπικό messenger Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Και φυσικά αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice.

0: Και τώρα τι γίνεται ρε παιδιά χωρίς το παγκόσμιο. Λέγαμε θα δούμε κάνα ματσάκι τώρα. Μπήκαμε στη ρουτίνα πάλι.
1: Θα το αντέξουμε, τι να κάνουμε.

Τι να κάνουμε ρε παιδιά, εχθές ξέχασα εγώ να το βάλω αυτό το τραγούδι, ξεχάσατε κι εσείς να μου το ζητήσετε. Μα Ηλία Ρίκτορε. Μα. Είχα υπερατλαντικό τηλέφωνο παιδιά, γι' αυτό δεν μιλούσα. Καλημέρα στον Παναγιώτο Κρανή, καλημέρα μου λέει Γιάννη, καλημέρα στη Θεσσαλία. Θα ζεσταθείτε σήμερα και αύριο. Ευρυπίδης Κρυσταλίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα με υγεία. Ηλίας Χατοματζίδης, καλημέρα σας, εδώ είμαστε λέει, στα φορτσά τα κόκκινα φανάρια. Να χαρώ εγώ Λιαγκό, πολύ καστρομεριά, ο αρτοποιός μας. Ο Αλέξο Μποτανίδης, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στην παρέα. Ένα τραγούδι τον παλιό καιρό λέει του Τερζίδα. Τα ακούσουμε αγόρι μου.

0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό.
1: Που ήταν τόσο δυνατός.
0: Και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοποιούς μας.
1: Και με κοιτάζει πικραμένα.
0: Εκεί τους αμπελόκηπους. Καλημέρα το Γιαννάκη, τον Χατζάκο, τον σεκιουριτά μας, Άγιο Αθανάσιο Μεριά.
1: Κλαίει, κλαίει για μένα.
0: Ο Γιάννης ο Χατζάκος λέει την καλημέρα μου σε όλη την παρέα.

ψυχάθηκα. Κωνσταντίνος από Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση. Γεια σου ρε φιλαράκι γραμματέα. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας από Γιάννενα. Καλημέρα Γιάννενα, καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Ο Διαβολάκος λέει Ζαγοραίος, λέει Τσακάλε, θα τα ακούσουμε αγόρι. Μανώλης Πλωμάρη, Αυστράλια, Σίδνεϊ. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος ο Ψαθάς, καλό ξημέρωμα Γιάννη, από νυχτερινή βάρδια της Κοσμοπλάστικα και μια επιθυμία Δημήτρης Αντώνογλου, το φιλαράκι μου, έφυγε αυτός νωρίς. Καλύτερα το σκύλο, ναι, θα τα ακούσουμε αγόρι μου.

Να στείλω καλημέρα στο Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα Χριστάρα. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτος του από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα, καλή εκπομπή.

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, Νέστορα μου. Ο Σάκης Οπλιάκος, άρχοντα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, να έχουμε πάντα με υγεία. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα. Όταν ξυπνήσει και μας πάρει τηλέφωνο.

0: Αργότερα, παιδιά, κατά τις 4.30 για μια ωρίτσα θα ψηφίσετε σε εισαγωγικά στην επίσημη σελίδα του σταθμού πάντα στο Facebook. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι ρεβάσφα από Νεάπολη. Μου λέει, ποια είναι αυτή λέει, που μας λέει να ακούμε, λέει, Σεριάνη. Η Σάντρα Μπούλοκ, ηθοποιός. Μοντάζει, μην περιμένετε. Να την ξέρω ή να με ξέρει.
1: Τι λέγανε οι άντρες στις γυναίκες τους πριν από 100 χρόνια.
0: Καλημέρα στο Βαραβάκι, τις κοριτσάρες του εκεί στα Σπαραβαρδαρίου χώρες.
2: Τιμώρησα το χάρο να σ' έχω πάντα ελεύθερη μαζί σου να γουστάρω.
0: Έτσι, μαζί σου να γουστάρω. Έτσι λέγανε παλιά, μαζί σου να γουστάρω, συναντιότανε. Όχι τώρα, cyber sex. Τι να αυτό το πράγμα. Θυμάμαι παλιά είχα δει μια ταινία, Μπαρμπαρέλα, με την Τζέιν Φόντα, και δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε, ποιος το ποιος. Πω ρε παιδιά, ό,τι συμβαίνει τώρα με αυτό το cyber sex. Καθόταν ο ένας απέναντι στον άλλον, καθισμένοι στο κάτω, στους δύο καναπέδες, βάζανε τις παλάμες από απόσταση, ούτε τις παλάμες ενώνανε, γιατί λέει, με τα σωματικά υγρά μεταφέρονται, λέει, μικρόβια. Και κάνανε αυτό το σεξ, έτσι το κάνανε. Τι ξεφτύλα, ρε.

Εχθές καθόμουν το μεσημεράκι εδώ πέρα, ωραία, καλά. Έκανα δουλειά στον υπολογιστή. Ακούω την πόρτα να χτυπάει. Ανοίγω, τέσσερις αστυνομικοί. Έλα Παναγία μου. Τι έγινε ρε παιδιά, μας πιάσανε. Αύριο λέει θα έχει πολύ ζέστη και μεθαύριο, λέει κύριε Γιάννη. Δεν πρέπει να κυκλοφοράτε στο δρόμο. Λέω γιατί, θα ανάψετε φωτιές. Μην ανοίγεις φλιγές που δεν κλείνουν. Να κολυμπήσω δεν μπορώ, να περπατήσω όταν έχει πολύ ζέστη δεν μπορώ γιατί είμαι θερμός άντρας. Πού μου δεν τρέπουν. Θα πάω σε μοναστήρι τέλος.

Μονή εσφιγμένου, τέλος. Πάω στα Άγιον Όρος, τελείωσε. Μην ανοίγεις πληγές που δεν κλείνουν. Μην ανάβει... Καλημέρα την αστυνομία. Καλημέρα την τροχέα μας. Αν είσαι άνθρωπος και με πονάς, στη ζωή μου ξανά μη γυρνάς. Πυροσβεστική, λιμενικό, στρατός, νυχτερινές βάρδιες. Καλή δύναμη, παιδιά, τρεχατήρια μου, πηγολαμπίδες της νύχτας, ταξιτζίδες μου, σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguards.

Καψούρα κι αυτή. Έτσι. Μ' αρέσει. Όχι, δεν το είπα, Κωνσταντίνε, ποιοι θα είναι οι τραγουδιστές και θα ψηφίζετε από τώρα. 4,5 ώρα θα το πω, να μου το θυμίσεις κιόλας. Είναι ωραίοι. Ωραία είναι τα αφιερώματα που διάλεξα. Γεια σου, ξενύχτη των 87 και βάλε τον, λέει, και τον FM. Ζήτω αυτοί που αρνούνται να γεράσουν εις πείσμα των πολλών. Ο Βασίλειος Αδαμίδης, το φιλαράκι μου από το Λονδίνο. Νίκος Καμπέρης. Καλημέρα, λένε πρώτα και μετά στέλνουν φωτογραφίες. Στα βράδια κάθε κίνησή μου, για τηλέφωνο με παίρνει, ποια είναι μαζί μου. Γεια Σοφία Κουκουρούκου, καλημέρα κορίτσι μου.

παράληψη φυσικά εχθές να στείλω χρόνια πολλά στο φιλαράκι μου, του τραγουδιστή μας, τον Ηλία τον Πασχάλη. Απαράδεκτος, Λιάκο μου, απαράδεκτος, αγόρι μου. Όπου ξέχασα κάτι, Ηλιάδους χθες. Α, όπως τώρα το φιλαράκι μου, τον Ηλία, τα αμφιφυτά ελευθερίας, άμα δεν μου το θύμιζεν. Άιτε πάμε σε ένα διαβολάκο, Σπύρος Αγοραίος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ρε παιδιά. Ζέστη είναι, θα περάσει. Εμείς θα είμαστε καλύτερα, οι άλλοι από κάτω, όχι, Παναγία.

0: μέσα στα σου.
1: Έχουμε και αυτό ρε παιδιά. Η Τζένιφερ Μούλφορτ, μπάρμανα από την Ατλάντα, δήλωσε ότι εγκατέλειψε την εργασία της προκειμένου να επικεντρωθεί στην πρόκληση γαλουχίας και στη διατήρηση ενός αυστηρού προγράμματος θυλασμού και άντληση γάλατος, καθώς κάθε δύο ώρες, ώστε να υποστηρίξει σε συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Σύμφωνα με την ίδια, ο στόχος δεν ήταν μόνο σωματικός, αλλά και συναισθηματικός, καθώς πίστευε ότι η διαδικασία θα ενίσχυε το θεσμό της οικειότητας μεταξύ του αντρός της. Μια γυναίκα λοιπόν παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως στο θυλασμό του 36χρονου συντρόφου της.
0: Ένας άγγελος χορεύει,
1: αυτή είναι θυσία, όχι χαζά χαμένα.
0: Κι ό,τι στον ουρανό του λείπει, ήρθε στη γη.
1: Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη. Είχαμε μια τραγωδία, παιδιά, έχουμε στο Οχάιο. 5 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους προσπαθώντας να σώσουν ένα τον άλλον από τα αρμητικά νερά του ενός ποταμού. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου. Σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη της Κομιτείας του Delaware, όλα ξεκίνησαν όταν ένα άτομο μπήκε στο ποτάμι και άρχισε να παρασύρεται από τα ισχυρά ρεύματα. Αμέσως αρκετοί από τους υπολείπους που βρισκόταν μαζί του πέσαν στα νερά για να το σώσουν. Ωστόσο και εκείνοι εγκλωβίστηκαν στα ορμητικά νερά και πεθάναν, πνίγηκαν όλοι. Τι να πω ρε παιδί μου.

0: άγγελος.
1: Άντε θα το πω ρε παιδιά για να ψηφίζετε. Θα το πω. Σαν άνθρωπος πονά. Κουράγιο στην υπομονή λες στους αγρότες για τη συγκομιδή των φρούτων, μου λέει ο Αλέξο Μποντανίδης. Άντε να μαζέψεις κανένα φρούτο να φέρεις και σε εμάς. Έφεγε και ο Γιαννάκης ο φίλος μας από την Γαλάτιστα.

0: καλύτερα να σκυλώ παρά να πω στη φύλλα.
1: Όταν πονάω εγώ να χαίρεται κρυφά.
2: Δημητράκης Αντώνογλου, το φιλαράκι μου μας βαρέθηκε. Λοιπόν, άντε ξεκινήστε από τώρα στις 5 μέχρι τις 5.30. Μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού, έτσι.
1: Στη ζωή μου το φύλλο, στα κολλητά.
2: Ελληνικό ροκ. Ρεμπέτικο.
1: Για αυτό που βάζεις,
2: Ρίτα Σακελαρίου και Κατερίνα Στανίση. Στείλτε μου λοιπόν τις επιθυμίες σας. Μια φορά ο καθένας, παιδιά, έτσι. Με κάνετε να ψάχνω τώρα τα ονόματα και τα λοιπά. Ελληνικό ροκ. Τα γνωστά. Ελληνικό ροκ, τις συλλογές που κάνουμε. Γιοκαρίνης 2002. GR, γκρ, που λέω εγώ.
1: Καλύτερα να σκυλώ παρά να πω στη φύλλα. Όταν...
2: Τρύπες και πάει λέγοντας το πράγμα, ρε παιδί. Εντάξει, ελληνικό ροκ. Ρεμπέτικο. Μην περιμένετε τα πολύ βαριά, τα χασικλίδια και τα ρεμπέτικα. Ρεμπέτικο λαϊκά, ρεμπέτικα. Ρίτα Σακελαρίου και Κατερίνα Στανίση. Δώστε μου λοιπόν τις επιθυμίες σας.

Ναι, τώρα θα τα ακούσουμε, ρε. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα με αυτό το τραγούδι, εντάξει. Ανώμαλος είσαι με γυναίκες, πας, δεν τρέπεσαι λίγο? Εγώ σταμάτησα να πηγαίνω με γυναίκες.

0: Για το φίλο μου το Σάκη τον Πλιάκα αυτό, εξαιρετικά.
1: Αϊτός, αϊτό μεγάλωνε.
0: Αλέξανδρος Κοντογιάννης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή να κάνεις. Λέει ένα τραγούδι, σβήσε με κυρά μου τα δευτέρια σου. Είναι οι διπρόσωποι φιλαράκι, έτσι. Με τον Αντώνη Ρεπάνη, οι διπρόσωποι είναι ο τίτλος.
1: Αϊτόπουλο γεννήθηκες, Μαϊτώνα ζευγαρό.
0: Στάθης Καζατζίδης, καλημέρα και από μένα σε όλη την παρέα. Γεια σου ρε Στάθη.

Γιώργος ο Ψαθάς, ο Βαγγέλης ο Γρίβας και ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Τρεις μαζί, λέει, ρε Νικό Ρόκρε, ρε θηρία. Τρεις μαζί, τα τρία πρώτα μηνύματα. Κωνσταντίνος Ορφανίδης μου λέει στα νήσι. Καλημέρα και τον Ιορδάνη, τον αριστερό με δεξιά τσέπη. Παράκουσε. Βγήκε ο Χάρος να ψάρει.

Λοιπόν, ψηφίζετε ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές, μάλλον έχετε. Ελληνικό ροκ, ρεμπέτικο και Ρίτα Σακελαρίου, Κατερίνα Στανίση. Διαλέξτε. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Καλημέρα στο Μαϊάμι.

0: Ο Τάκης ο Τικησίδης μου λέει καλημέρα από Βουλγαρία. Καλά χιλιόμετρα τρεχατήρια μου, γεια σου ρε Τάκη. Ο Γιάννης ο Καμουφλάς. Δεν μπορείτε παιδιά στο Messenger να ψηφίσετε. Εντάξει. Μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Πάντα κάτω από τη φωτογραφία, έτσι. Κάτω από τη φωτογραφία, εκεί που λέει σχόλια, πατάτε, στα σχόλια καλημέρα και γουστάρετε την τραγουδίστρια, τον τραγουδιστή, το ρεμπέτικο και ό,τι άλλο γουστάρετε εκεί κάτω.
1: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
0: Φού να τη βρεις ρε, πλάκα κάνεις.
1: Βαίνει, να κάνει τα χατήρια μου.
0: Η γυναίκα πρέπει να λέει ναι σε όλα, τέλος.

0: Ο Μαρινάκης ο Κουτσίδης, καλημέρα στην παρέα, λέει ελληνικό ροκ.
1: Να κάνει κάθε χουστό μου και να μη με πνίγω.
0: Ο Τάσος ο Τσακυρίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στα κόκκινα φανάρια, καλές στράτες στα τρεχαντήρια. Ρίτα φωνάζει. Πληροφοριακά σας λέω ότι το ελληνικό ροκ έχει 4 ψήφους, ένα το ρεμπέτικο, ένα η Ρίτα και 2 η Στανής. Μέχρι τις 5,5 ώρα έχουμε ακόμα μπροστά μας.

0: ξέρετε.
1: Αυτό είδε ο Στέφανος ο Νεζίπας και έμπλεξε με τον μικρό μετά. Κατάλαβες τι γίνεται, να αυτό είναι. Όχι ο Στέφανος Νεζίπας, συγγνώμη, ο Στέφανος ο Κασελάκης, δε Στέφανε. Από Λουκουμάκη σε έκανα, άστο μην το ψάχνεις. Σουτζούκ Λουκούμ. Σβήσε με λοιπόν κυρά μου από τα δευτερία σου. Σαν να μην υπήρχα ποτέ.

0: τσαλακώσει.
1: Γρηγόρης Δημητριάδης, το ξαδελφάκι μου. Του Βαγγέλη Δημητριάδη ο γιος. Η οικογένεια συνεχίζει στο τραγούδι.

0: αγκάλια.
1: Θα ακούσουμε καπάκι τώρα, το έφτιαξα.
0: Να έχεις για φίλους σαν...
1: Γρηγόρης Δημητριάδης, στο άδειο προς κεφάλι. Εσείς ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 24 λεπτά μετά τις 4.

Καλημέρα το Χρήστο το ρεφατλάρι. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει την πιο ζεστή μας καλημέρα από το φούρνο Αγίου Δημητρίου. Την πιο δροσερή έπρεπε να πεις, δε φίλε. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο δάσκαλο το Στελάκι στην Πέτρου Συνδίκα, στο Λευτέρι και φυσικά σε όλη την υπέροχη ραδιοπαρέα. Να έχουμε όλη μια όμορφη μέρα, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε για την υπέροχη συντροφιά που μας κρατάτε κάθε πρωί. Καλημέρα τα παιδιά εκεί στο φούρνο στην Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα το Στέλιο στην Πέτρου Συνδίκα, τον αρτοπίο μας.

0: Να και η πόντια ποιητριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα, Σεργιανάκια μου.
1: Και τι γεμίζω με χίλια φιλιά.
0: Και στους ξενιτεμένους μας από την εξωτική Τούμπα, να έχουμε μια όμορφη καυτή μέρα, λέει. Προσοχή, λέει, στις άσκοπες μετακινήσεις. Έχουμε ψηφοφορία, μάλλον. Ρίτα ψηφίζω, λέει. Δώσε, δώσε, δώσε. Λοιπόν, ψηφίστε, παιδιά, μέχρι τις 5.30 ώρα την επιθυμία σας, μάλλον στέλτε μου. Ελληνικό ροκ, ρεμπέτικο, Ρίτα Σακελαρίου, Κατερίνα Στανίση. Έτσι ένα σόλο μπορώ να έχω. Ο Νέστορος ο Σκονδράνης μου λέει Ρίτα ψηφίζω. Ο Ρέστης και η Φιλίτσα λέει ελληνικό ροκ. Κάτσα τα γράφουμε αυτά, μην τα ξεχάσουμε και χάσουμε την... Ο Νίκος ο Ζησόπουλος λέει καλημέρα Γιάννη, Ρίτα.
2: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
0: Έτσι πάμε.
2: Και ένα, δύο, τρία.
0: Ο Τέος ο Τσέρκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια μου, καλημέρα στο ξενοφόν, καλό ξημέρωμα. Στανίση λέει.

Εκεί στο παλιό νοσοκομείο, μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά, θα μου στείλετε. Το λέω συνέχεια, δεν κουράστηκα να τα ακούτε. Τις επιθυμίες σας. Ο Στέλιος από Πέτρου Σίδικα λέει: καλημέρα φίλε, να τα αποδώσω την καλημέρα μας εκεί στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και την παρέα του, στο Λευτεράκι και στην Ελευθερία, λέει. Καλημέρα φίλε. Γεια σου Στελάκη. Στελάκη. Έτσι, με ένα δέσος ξύλα δεν βράζουμε. Στελάκη, τέλος πάντων. Και εμένα με λέγει η μάνα μου Γιαννάκη. Λέω: τι Γιαννάκη ρε μάνα, με δουλεύεις? Ωραίο είναι, όχι, ήτανε. Τώρα που πάμε. Α. Νεφέλη Φασούλη, πύργινη και θάλασσα. Ετοιμάστε τις πιπεριές.

Στέφανος Καρυπίδης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, ελληνικό ροκ θέλουμε. Το ελληνικό ροκ παιδιά είναι πρώτο με 6 ψήφους, ρεμπέτικο έχει 1 ψήφο, 4 η Ρίτα Σακελαρίου, 3 η Κατερίνα Στανής. Πάμε σε ένα τραγούδι που το γουστάρω πολύ. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.

0: Κι όποια να δεις τον αγαπάς.
1: Κι όποιο να δεις τον αγαπάς.
0: Αρκεί να έχει μεγάλη πορτοφόλα. Τι περιμένατε να πω, δεν τρέπεστε λίγο? Εμείς έχουμε ποιοτική εκπομπή, όχι οτιδήποτε.

0: Κώστας ο Βιολέτα λέει καλημέρα κύριε Γιάννης, έφτανε ρε. Και καλημέρα στο ακροατήριο από τη Γαλάζια Μελβούρνη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και γιορτάζαν τις προηγούμενες ημέρες. Όχι, δεν μπορείς να ψηφίσεις από εδώ, Κώστα Βιολέτα.
1: Είσαι για λένιος με αστραπάς.
0: Καλημέρα στο Ζόρς.

Χειρότερη βρισιά είναι αυτό το τελευταίο. Δεν αξίζεις ούτε σεβασμό, παρά το άλλο που λέει τατάνα στην ψυχή. Πώς βγήκε αυτό το τραγούδι, παιδιά? Εγώ όταν ήθελα μικρός να βρίσω τη γυναίκα, μια που με τσάτισε κανένα κοριτσάκι, την έλεγα είσαι τατάνα. Έτσι έλεγα.

να πουλάει. Ναι, υπάρχει και ο τάτανος, εννοείται. Από τότε που αρχίσατε εσείς οι γυναίκες να πληρώνετε κάποιον για να έρθει στο κρεβάτι σας, βέβαια. Υπάρχει και ο τάτανος. Χίλιες φορές να ήσουν μια πόρνιαλη. Πώς απελπισμένες πρέπει να είστε για να πληρώνετε κάποιον άντρα να έρθει μαζί σας, στη σημερινή εποχή τουλάχιστον.

0: Α, ήταν να χαρώ εγώ. Ρετάρα.
1: Ας πεθαίνες να γλιτώνα.
0: Ο Βασίλης Αδαμίδης λέει, Γιάννη, κάνεις υπέροχο πρόγραμμα όταν έχεις εξάρξεις, λέει. Ξανά. Την αγάπη μου και στην πόντια ποιήτριά μας. Εξάρσεις.
1: Να μην πονώ.
0: Κάτσε ρε, μη μου πιάνεις την έξαρση.

0: Γεια σου Δημητράκη, ταξιτζή μου. Γιώργος Ψαράς, καλημέρα φίλε μου, λέει την αγάπη μου σε όλη την παρέα μας.
1: Και πώς θα μη...
0: Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου, καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα. Καλοπούλετα Γιώργο.

0: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.
1: Έτσι.
0: Θα μείνω με τον Πέδαρο.
1: Άντε ντε. Η Ελπίδα Ιωαννίδου φωνάζει Γιώργο Καλοπούλητα. Την αγάπη μου.

0: Στη Σοφία η Κουκουρούκου λέει καλημέρα γλυκό ελπιδάκι, Ρίτα ψηφίζω.
1: Και κλείσα πρώτη θέση στο Μεγάρο για μια...
0: Ο Σάββας ο Καραπατσάκης καλημέρα από τις όμορφες Κρινίδες. Σεριάννη, καλημέρα σε όλους τους ξενίκηδες. Και εγώ με Σακελαρίου θα πάω. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα την όμορφη.
1: Και φοράγα τα κούνια κι ο πεδάρος απ' τα παλιά χτύπησε τα κουδούνια.
0: Και ο πεδάρος από παλιά.
1: Δεν πάω, δεν πάω, Μέγαρο θα μείνω με τον πεδάρο.
0: Καλημέρα σε φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή και όλο το παρεάκι της.
1: Μέγαρο θα μείνω.
0: Την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, τη φίλη μας. Το Χρήστο το Χασάπαρο και την Νόπη. Μετά λέμε πως βάζουν κιλά οι γυναίκες. Γυρνάνε απ' έξω, πάνε στο κρεβάτι να κοιμηθούν, να ξαπλώσουν, να κάνουν κανένα παιχνίδι, βλέπουν ποιον έχουν, σκόνονται, φεύγουν, πάνε στο ψυγείο. Έμα να τα λέμε.

ήταν και αυτό ρε παιδιά στη Θεσσαλονίκη. 66χρονος στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον εαυτό του ότι βίασε τη σύντροφό του και η δικαιολογία ήταν ότι την έλεγα τόσες μέρες να μου καθίσει και δεν μου καθότανε. Και εγώ τη βίασα. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα, συλλάβεται με λέει τώρα. Είχε σχέση με μία 60χρονη. Περιμένουμε να καταθέσει να δούμε τι ακριβώς έγινε. 66χρονος ο άνθρωπος σου λέει πόσα πηδήματα ακόμα θα έχω. Θα μου κάτσεις πλάκας που τη βίασε. Πήγαινε μάλι, δεν το κατάλαβα. Έμα ναι ρε παιδιά τώρα. Εξήντα χρονών τώρα και δεν του καθόσουνα.

0: Βρε πόσο καιρό έχεις να μου πετάξεις τα μάτια έξω! Βρε πόσο καιρό έχεις να μου πετάξεις τα μάτια έξω!
1: Εγώ τα μάτια σου τα αγαπάω, δεν τα έχω για πέταμαρα.
2: Εσύ δεν θα πας από φυσικό θάνατο. Α, εσύ κάποιον θα βάλεις τις αγροτικές.

0: Πας από τσιλιπουρδί μα.
1: Σε παρακαλώ ποτέ. Σε παρακαλώ.
0: Είσαι μια σουπιά κοντή, ναι, αλλά σουπιά δεν.
2: Ανακαθείς, Πινέζα.

0: Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
1: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
0: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
1: Μα τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατη. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
0: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
2: Φιλιά, φιλιά.
3: Το πουλάκι σου.
2: Φιλιά, πού?
3: Το πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου.
2: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
4: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
5: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη λέει.
6: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
5: Βρες, παιδιά, να φύγω από εδώ.
7: Άλλο από κοντά, από κοντά είναι τεράστιος.
2: Είναι?
7: Τεράστιος.

Τα μαλλιά σε έσπριναν. Τα δικά μου τα μαλλιά δεν είναι άσπρα. Το μουσί μόνο είναι άσπρο. Α, δεν τρέπεστε λίγο? Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Τι έγινε μωρέ? Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Δευτέρας στη Δράμα και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας πτώση δέντρων και στήλων ηλεκτροδότησης. Την έντονη βροχόπτωση προηγήθηκε ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, ενώ θυελώδες άνεμοι που ακολούθησαν προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα, παιδιά. Πυροσβεστική δέχτηκε 21 κλήσεις για κοπές δέντρων. Το είχε πει ο Σάκης Αρναούτογλου, ναι παλικάρι μου. Στη Βόρεια Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία θα είχαμε το πρόβλημα.

0: δύο αδυναμίες έχω στη ζωή μου, τις μοτοσυκλέτες και τις γυναίκες.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ γιατί. Γιατί. Γιατί καβαλιούνται και οι δύο.
1: Ω να χαθείς, δεν τρέπεσαι λιγάκι.
2: Γιατί ψέ μου λέτε, παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
3: Σούζα στέκεται.
2: Τι λέει ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε. Κοίτα τον κολόγερο.
4: Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού.
2: Κάνα τσιμπουκάκι έχετε?
5: Όχι, εμείς δεν καπνίζουμε.
2: Όχι, γιατί εμείς οι Σμύρνιες που και που κάνουμε κανένα τσιμπουκάκι.
6: Αυτό δεν ήταν τσιμπούκι, αγάπη μου. Αυτό ήταν άλλο πράγμα.
7: Στοματικός έρωτας θεωρείται μόνο το πιτόγυρο και η μερέντα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πίπες. Εντάξει.
8: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
6: Όπα, όπα, όπα. Για να τα ξεχωρίζετε. Πάμε. Το Αγίου Φανουρίου πίτα, το Αγίου Βαλεντίνου πίπα. Εντάξει.
9: Μην τα μπερδέψετε, κορίτσια, για να ξέρουμε τι λέμε. Μπαρμπατάκης Τικισίδης, μήπως έμαθες που βρίσκεται ο Γιάννης? Όχι, παλικάρι μου, δεν με πήρε, τι λέει, δεν με πήρε. Σήμερα δεν με πήρε. Ναι, το φιλαράκι μας, καλά, τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, από Αμβούργο. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο το Σεριάνι, ο Γεώργιο Καραμάν. Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη, η αλήθεια είναι πως ο τεράστιος, πως τεράστιος είναι ο Καρατζίδης, ο ΠΑΟΚ, ο Πάπων, ο Χιλιτίδης, ποιος είναι αυτός, και ο Χατζιπαναγής. Τα υπόλοιπα είναι για να έχουμε, να λέγαμε. Καλά, εντάξει. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά έφτασε νομίζω σήμερα στη Δράμα, ο φίλος μας Γιάννης Μαχαιρίδης, υποδοχή με δροσούλα. Λοιπόν, για ψηφίστε, παιδιά, λιγάκι.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου φωνάζει: Πόντος δώσε άψιμον. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, Γιάννε, λέει. Λοιπόν, έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε ελληνικό ροκ, σε ρεμπέτικο, Ρίτα Σακελαρίου και Κατερίνα Στανίση. Τι αφιέρωμα να κάνουμε αύριο? Μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά. Εκεί, στη φωτογραφία, στη Σάντρα Μπούλοκ από κάτω, ναι.
1: Γιατί και στο καλό
0: ο Πάπων ο Χιλιτίδης είπε, για να δω, πού είναι αυτός. Α, κοιμάται ο Χιλιτίδης, άστο.

0: Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, αν δεν σας κάθετε παιδιά, πάτε με βίζιτα. Δεν υπάρχει θέμα, πηγαίνετε να κάνετε μια επίσκεψη, μια βίζιτα δηλαδή. Μην παρεξηγήσετε, η λέξη βίζιτα είναι επίσκεψη. Και μετά ξέρετε τι θα σας πει αυτή.
1: Κοίτα. Το πιστεύω ότι πήγες με βίζιτα και έδωσες λεφτά.
2: Και τι περίμενες, αφού εσύ δεν μου κάθεσαι εδώ και μήνες.
1: Μα δεν είπες ποτέ ότι ήθελες να πληρώσεις. Το πιστεύω ότι πήγες με βίζιτα και έδωσες λεφτά.
2: Και τι περίμενες, αφού εσύ δεν μου κάθεσαι εδώ και μήνες.
1: Μα δεν είπες ποτέ ότι ήθελες να πληρώσεις.
0: Όλα για τα λεφτά γίνονται λοιπόν. Άμα έλεγε ότι ήθελε να πληρώσει, θα του καθότανε, κατάλαβες τι γίνεται. Ένας φορτηγατζής κάποια στιγμή πάει στο σπίτι του μετά από, ξέρω κι εγώ, κανένα μήνα που ήταν, είχε μπλέξει εκεί στο τυρ στην Ανατολή. Πάει με τη γυναίκα του το βράδυ, όλα κανονικά. Όταν σηκώνεται, αφήνει ένα πενιντάρικο στο κομωδίνο. Δαγκώθηκε μετά, αλλά μετά άρχισε να προβληματίζεται, γιατί η γυναίκα του έδωσε ρέστα ένα εικοσάρικο.

0: Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια. Μη με ξαναπάρεις τηλέφωνο Δημήτρη από Τρίγλια πρωί πρωί. Θα σε μπλοκάρω κατευθείαν, να το ξέρεις.
1: Της απόψε και στολή σου σα κάνω μισά σωστή.
0: Και όχι τίποτα άλλο, θα σε παίρνω μετά τηλέφωνο μου, το έχεις κλειστό, έτσι. Να χαθείς να χάνεσαι.

Πριν από 6-7 ώρες, ναι, την είδα και εγώ. Έφτασε Βελιγράδι. Μια στάση στο ΕΚΟ. Ναι, ναι, ναι. Το είδα και εγώ. Εν τέλει ήρθε από Σκόπια μεριά.

Τώρα έφαγα φλασιά να ακούσω και το θείο μου το Γρηγόρη λίγο. Προβλέπω τον Μέση να πάει προπονητής στην Αργεντινή.

Ζητώ την κατανόησή σας για την ηχογράφηση, αλλά τι να κάνουμε. 12 χρονών ήμουνα. Εξωτερική ηχογράφηση με ένα κασετοφωνάκι πλακέτα, θυμάστε, εμείς οι παλιοί. Και να πίνω ταμ-ταμ, πορτοκαλάδα, πάπα.

Γρηγόρης Δημητριάδης, Παρτάλας. Όποιον έπιανε στα χέρια τον έκανε Παρτάλη. Γι' αυτό το βγάλαν Παρτάλα. Ήτανε στο πάλκο, γινόταν καμιά φασαρία στο μαγαζί και τον άκουγα να λέει «Να κατέβω την παρέα, πες τους εκεί». Και έλεγαν «Όχι, όχι, όχι, καθόμαστε, καθόμαστε όλοι στο τραπέζι, εντάξει». Να χαρώ εγώ.

Τάσο Στατόγλου, καλημέρα τα φιλαράκια μου. Καλημέρα λέει, καλημέρα. Γεια σου ρε Τάσο. Ακούτε Σεργιάννη με το Γιάννη. Μετρόπολης 95 και 5 εκπέμπουμε εδώ από τη σπηλιά. Πάντα στερεοφωνικά στα 320 kbps. Τι να μας πούν τα τσοτζέκια τώρα.

Δεν είναι για μένα οι γυναίκες να κοιτάξω να σώσω την ψυχή μου. Πού να χαθείς να χάνεσαι. Μαργκιλέδες και τσιμπούκια, μαγκάλιες και με φιλιά. Ένα από τα πιο ωραία τσιφτετέλια που τα γουστάρω πολύ, εκτός από του Βαγγέλη Περπινιάδη, Μπουρνέλης. Τσιφτετέλη στο χοντρό λέγεται. Όχι στον χοντρό, στο χοντρό. Ακούστε το, ακούστε το. Αχ, να χαρώ εγώ. Κλείστε τα μάτια τώρα. Και πάμε να κάνουμε μια βόλτα στη Μαλακάσα.

Η Σοφία η Κουκουρούκου λέει καλημέρα κύριε Βαραγιάννη. Ω, πόσο απελπισμένη πρέπει να είσαι. Τάσο Σεκιουριτάς, γεια σου ρε Γιάννη με τα μοναδικά ωραία σου.

0: Ο Νίκος ο Τσολιάς λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Γιάννη, τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαίδα. Νίκος από Ανόβερο. Γεια σου, παλικάρι μου. Μέχρι τις 5.30 παιδιά μπορείτε να ψηφίσετε. Να μου στείλετε τι γουστάρετε να κάνουμε αφιέρωμα αύριο. Έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε ελληνικό ροκ, ρεμπέτικο, Ρίτα Σακελαρίου, Κατερίνα Στανίση. Έξι ψήφους έχει το ελληνικό ροκ, έξι Ρίτα Σακελαρίου, ένα το ρεμπέτικο και τρία η Κατερίνα Στανίση.
1: Σαν τα περιπολικά.
0: Σ' όλο μπορώ να έχω.

0: άλλο ναύτης, άλλο καντήλα ναύτης.
1: Άντρα μου καντήλα ναύτη, αχ και να μοιάζες του ναύτη.
0: Να το πιάσεις από την Πελαμάνα
1: και, να,
0: και να τον οδηγήσεις στα στενά του Ορμούζ.

παιδιά, όχι στο Messenger. Πόσες φορές θα το πω, γιατί με κουράζετε. Είμαι και γέρος άνθρωπος, εσείς. Θα σας ρουφήξω το ματάκι, ρε. Θα σας δαγκάσω τα αυτάκι, ρε. Καθίστε καλά, ρε.

0: Δεν πειράζει, δεν τάσου μου, δεν πειράζει, αγόρι μου. Η Ελπίδα λέει 80 πλάς, λέει πάπος. Ε, εντάξει. Εκεί που ήσουν ήμουνα. Εδώ που είμαι, ελπίζω να έρθεις.
1: Μ' αναστατώνεις την καρδιά
0: και φεύγεις.

0: Αν υπάρχει ισοβαθμία, παιδιά, ό,τι θέλω εγώ κάνω, έτσι, να ξέρετε.
1: Μας χρέωσες, μας υποχρέωσες, μας υποχρέωσες.
0: Κορτσόπο, ναι, πέρασες και δεν ακούμπησες.

Πόσοι μείναν ρε παιδιά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? 8. 8 ψηφίσαν, γιατί 7 ήταν την κυρία Δούρ και ένα λευκό. Το λευκό πρέπει να ήταν του κριτικού. Κάποτε κάνανε συνέδριο σε Μπουζουξίδικο. Τώρα να το κάνετε το συνέδριο σε Σουβλατζίδικο. Θα βάλει 2-3 καρέκλες, θα ενώσει 2 τραπέζια, θα φέρει και 2 κασόνια μπύρα, μια χαρά είστε. Κάτι τέτοια λέω, έκανε χαρούμενο το Μητσοτάκη. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Έλα Αλέξη μου με φόρα, σε προσμένει όλη η χώρα. Φόρεσε και τα καρούλια, μην ξεχάσεις τα νταούλια. Ένφια να καταργήσεις, τα μνημόνια να ασκήσεις, και άμα λάχει και άμα τύχει, και τις τράπεζες να κλείσεις.

0: Ο Σωτήρης ο Σκαρός μου λέει ελληνικό ροκ. Πήρε κεφάλι το ελληνικό ροκ. Για να δούμε τι γίνεται. Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη από Ηλιόλου στη Μελβούνη, Αυστράλια. Ελληνικό ροκ, καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Στέφανος Μεταλίδης, καλημέρα. Καλή μας δύναμη. Κύπρος 1974, Κύπρος 2026, 52 χρόνια έσχους. 52 χρόνια παράνομης κατοχής. Φωνάζουν από τους Σταύρους τους οι νεκροί και αυτοί που πολέμησαν. Την Κύπρο μας την πούλησαν και τη διχοτομήσαν.
1: Ένα τελευταίο.
0: Ο Σάββας ο Καραμπατζάκης λέει για ωραία δροσιά σήμερα, Γιάννη μου λέει, πάμε στο κεφαλάρι δράμας. Να κάτσεις εκεί στην ταβέρνα, στην καφετέρια με τα νερά τα πολλά εκεί, ε. Τα ωραία.

Η Ελπίδα λέει, έλα λέει, έγινες και εσύ ποιητής, μπράβο. Δεν ξέρω, το βρήκα. Κάποιος το είχε στείλει κάπου, το βρήκα τώρα και το μετέδωσα. Θέλω πολλές. Σιγά μην είναι δικό μου. Είναι και θέλω. Ας σπάσω εγώ το κεφάλι μου τώρα για να κάνω γράψω ποιήση. Θέλω πολλές. Εδώ δεν σπάω το κεφάλι μου για τις γυναίκες, ας πούμε. Το σπάσω για την ποιήση. Μια Γερμανίδα. Έτσι. Για να την έχω για τα τα. Με σένα το κοκαλιάρι. Με μένα το κοκαλιάρι θα έρθει, ρε Μαριό.

0: Σιγά μην πάω σε ενημέρωση εγώ τώρα. Ωια.
1: Και μια σπαλιόλα να μου χορεύει.
0: Πάμε μουσική μέχρι τις 6. Συμφωνείτε?
1: Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές.
0: Το ελληνικό ροκ πάντως έχει πάρει προβάδισμα. 8 έχει, 6 έχει η Ρίτα Σακελαρίου, 3 η Κατερίνα Στανίση και 1 το Ρεμπέτικο. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα, 1,5 λεπτό.

Ο Σάββας ο Καραμπατσάκης λέει στην κυρία Όλγα στο κεφαλάρι. Έχεις δίκιο Γιάννη μου. Δεν ξέρω αν λέγεται κυρία Όλγα. Ηλίας Χαρτοματζίδης, λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες ψηφίζουμε στα νήσι. Και εγώ νόμιζα θα έλεγες ψηφίζουμε Τσίπρα.

0: Τι να τις κάνεις τις πολλές, ρε φίλε. Εδώ με μία, ας πούμε, και όταν τελειώσεις, λες τώρα, τι έγινε, κορίτσι μου, ευχαριστήθηκες. Φαντάσου τώρα να είναι πολλές και να σου πούνε, εντάξει, δεν κατάλαβα γιατί, τίποτα, σε ένα αεράκι πέρασε. 30 χρόνια θα παίρνουμε χάπια μετά. Έχουμε αυτό το... Ξέρες με λάχρινες. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου Νικόλα.
1: Μια Αμερικάνα για να της παίρνω τα λεφτά.
0: Καλό αυτό.
1: Θέλω πολλές.
0: Μια Αμερικάνα γρήγορα.
1: Θέλω πολλές.
0: Όχι Ελληνοαμερικάνα, Αμερικάνα. Μην μπερδευτούμε.

Για να δούμε τι γίνεται τώρα. Σοφία λέει: γυναίκες, θέλω λεσβίες δυνατές. Χάλασες τώρα τελευταία, Σοφία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτησα. Λοιπόν, κλείσαμε ψηφοφορία, παιδιά. Ελληνικό ροκ πρώτο με 8. 2, 4, 6, 8 μόνο. Η Ρίτα Σακελαρίου με 6, με 4 Ιστανίση και με ένα ψήφο το ρεμπέτικο. Άρα, αύριο Τετάρτη ξημέρωμα, κάνουμε αφιέρωμα στο ελληνικό ροκ. Και την Πέμπτη το ξημέρωμα, αφιέρωμα στην Κατερίνα Στανίση. Όχι, συγγνώμη, στη Ρίτα Σακελαρίου. Τι Καστανίση, ρε. Της μπέρδεψε, οικογένεια ήταν, εντάξει. Ελληνικό ροκ αύριο λοιπόν. Και Ρίτα Σακελαρίου, Πέμπτη ξημέρωμα.

Άμα τσιλιμπούρδησες. Ετοιμαστείτε σε 26 λεπτά. Απόψε, υποδεχόμαστε απόψε. Την εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6.

Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα. Και να δάκρυ η ζωή μου όλη. Έτσι πάμε. Θα πεθάνω για πάρτι σου. Σιγά τα αίματα.

σου χρεώνω. Ένα ζευγάρι πήγε να κάνει μετά από 20 χρόνια γάμου εξετάσεις αίματος και λέει η μικροβιολόγος: έχετε το ίδιο αίμα, λέει, με τη γυναίκα σας, λέει, κύριε. Ε, βέβαια, αφού 20 χρόνια μου πίνει το αίμα, λέει. Αίμα. Ελπίδα Ιωαννίδου, πεπέρι φωνάζει.

0: Όλα τα λεφτά είναι το κεφτεδάτο. Μόνο να μην έχει σάλτσα, γιατί θα είναι βαριά. Η μερίδα θα είναι βαριά.
1: Είμαι φτωχό παιδό. Τι θέλεις να σου κάνω? Θέλεις να πεθάνω?
0: Δεν έχω. Το φιλαράκι μου, το DJ το Μάστορα, που έφτιαξε αυτό έτσι φανταστικό remix.

0: Άιντε πάμε να ανοίξουμε λίγο το voice του voice, το οποίο ξέχασα. 2-31-111-95-50, άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. Μαζί σας μέχρι τις 6 με μουσικούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γιαννάκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Έλα ρε Κώστα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά ρε, δόξα τω Θεώ, το παλεύω, εντάξει.
1: Μακάρι, αγόρι μου, να είσαι γερός πάντα. Να είσαι γερός πάντα.
0: Να είσαι γερός και εσύ, αγόρι μου.
1: Μια κόρνα θέλω, για να μην την ξεχάσω.
0: Μια κόρνα, Φιλάκια, κλείσε. Φιλάκια, κλείσε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Κλείσε ρε το
2: ραδιόφωνο. Ναι, ναι, το καταλάβω αυτό.
0: Ρε, θα σε ρουφήξω ταυτάκι, ρε. Κλείσε ρε το ραδιόφωνο.
2: Την αγάπη μου.
0: Να σε γερός.
2: Και την ελπίδα μας.
0: Έγινε πασά μου.
2: Μπορούμε να ψηφίσουμε.
0: Τώρα τελείωσε, το είπαμε, τέρμα.
2: Δεν ήμουν.
0: Δεν πειράζει.
2: Στην κουζίνα ήμουν.
0: Δεν πειράζει, πασά μου. Δεν πειράζει.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Την αγάπη μου, Γιάννη.
0: Φιλάκια,
2: μου.
0: Φιλάκια μου, εσύ να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, μάλλον. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία μου.
3: Τι κάνετε, κύριέ μου?
0: Περιμένω να μορφύνω και να γίνω όπως είναι ο Κώστας ο Βαραγιάννης, αλλά δεν το βλέπω.
3: Κοίταξε, και εσένα σε αγαπάμε.
0: Δεν
3: είναι. Άμενε παράπονο, κάθε μέρα σε ακούμε.
0: Βέβαια. Είστε ζώφιλοι, το ξέρω, εντάξει.
3: Βέβαια, είμαστε ζώφιλοι. Αγαπάμε τις μαϊμούδες.
0: Όχι, ρε, τα κτίνια αγαπάς. Έλα, Παναγία μου, με έκανε και μαϊμού. Τι να κάνω ρε Σοφία, καλά.
3: Λέμε καλά με αυτή τη ζέση, τι να κάνουμε. Λοιπόν, στείλω χαιρετίσματα στο ελπιδάκι μας, το ωραίο,
0: μετά,
3: το κούκλα μας.
0: Μετά από σένα είναι η ελπίδα τώρα.
3: Ωραία, να στείλω τα χαιρετίσματά μου, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, στον Χρήστο το Χασάπη, στο Μανώλη, στον Αντώνη, στην κυρία Ευαγγελία, στο Βαραβά και τα κορίτσια του. Να ξέχασε ο Βαραβάς.
0: Τι να κάνεις, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, να είναι καλά μόνο.
0: Φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε. Bye.
3: Φιλάκια.
0: Πάμε και στην Ελπίδα. Έλα, Ελπίδα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Σεργιανάκια μου, και στους ξενιτεμένους μας. Στα σοφάκι που την άκουσα τώρα πριν από λίγο, να της πω ότι ακούμε μόνο ποιότητα, δηλαδή ακούμε Σεργιάννη.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά, καλά.
4: Έτσι, έτσι σοφάκι λοιπόν. Τώρα όσον αφορά Γιάννη αυτό, για σκέψου, σκέφτηκα τώρα αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω που έλεγε εκεί, τσιλιμπούρδισες και τα λοιπά.
0: Α, η Φέι Ρουμπίν, ναι, τσίλι, τσίλι, ναι, ναι, τσιλιμπούρδισες.
4: Λοιπόν, ναι. Αν το άκουγε ο Χρύσανθος αυτό,
0: έλα, μωρέ, και σαν
4: θα το είχε κόψει κατευθείαν.
0: Δεν πειράζει.
4: Ναι. Εντάξει, είπαμε η εξέλιξη, αλλά μην ξεχνάμε και την κατεύθυνση που είναι η παράδοση, έτσι. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου. Καταρχήν να πω στη γιοτούλα, ξέχασα να της πάρω τηλέφωνο.
0: Να, η γιώτα είναι ήταν στο κινητό μου, έκανα αναπάντητη η γιώτα. Νόμιζε...
4: Έτσι, έτσι, να χαίρεται και αυτή τον ηλία της, γιατί και εγώ βγήκα έξω και δεν το ξεχάστηκα, δηλαδή, κάποια στιγμή να είναι γερός. Να έχει ό,τι αγαπά τέλος πάντων και αυτή να τον χαίρεται. Έτσι, χρόνια του πολλά λοιπόν. Να στείλω λοιπόν και τις καλημέρες μου εκεί στην γλυκιά μου τη Δόμνα στην Λυτή και την παρεούλα της. Το Μωυσή τον άκουσα, τον Τζόρτζ επίσης, τον Γιάννη εκεί τον πρόεδρο από την Πολύχνη, τον Τιμολέο να είναι καλά.
0: Και ο Τιμολέον πήρε, ναι.
4: Πήρε τηλέφωνο, να έκανα αναπάντητη.
0: Αναπάντητη έκανα.
4: Ωραία, να πω επίσης καλημέρα στα κορίτσια, την Ευαγγελία, τη Βούλα, την Καρυπίδου, τη Βασούλα, από εκεί, από τους Αμπελόκηπους, τον Σάκη τον Πλιάκο, τον Σάβα τον Καραμπατζάκη, εκεί στην πατρίδα στο Κεφαλάρι το Πανέμορφο, τα Πατριωτάκια, τον Τάκη τον Τικισίδη, τον Γιάννη τον Μαχαιρίδη, τον Μάικ, δεν ξέρω αυτή αν είναι στην παρέα, τέλος πάντων. Σε όλους λοιπόν την καλημέρα μου, προσοχή λίγο σήμερα, έχει και ζεστούλα. Εντάξει, καλημέρα, την αγάπη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Θα τα αφήσω και λίγο ακόμα ανοιχτό, παιδιά, άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50. Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα, Πασά μου. Τι έγινε εσύ, ρε, γιατί με παίρνει το κινητό και δεν παίρνει τα. Έχω ανοιχτή γραμμή και δεν παίρνει το σταθμό. Καλημέρα. Στον αέρα.
5: Τι γίνεται, Παναγία μου.
0: Στον αέρα είσαι. Καλημέρα, στον αέρα είσαι.
5: Πού κάνω και με στον αέρα, αυτό περιμένω.
0: Γιατί δεν με παίρνει, γιατί δεν με παίρνει στο σταθερό και με παίρνει το κινητό.
5: Ξέρω εγώ γιατί αυτό έχω περασμένο.
0: Ένα σε πω να σου πω καμιά κουβέντα, αλλά μίλα. Μίλα.
5: Καλά, βρε. Δεν θα πει να μα βγάλει από το δρόμο, βρε. Όλε τι χείρε, όλε τι γριέ. Τι κάνει, τι λόγια είναι αυτά.
0: Εκεί είναι. Εγώ πάντω το έλεγα. Τα χέρια. Τα χέρια έξω από τα σεντόνια.
5: Ελπίζω μου χρόνια πολλά να χαιρόμαστε τους λιάκους μας. Μας έπαιρνα εχθές, αλλά όμως είχα τόσο κόσμο που δεν μπορούσα, κορίτσι μου, και είπα θα σε πάρω σήμερα.
0: Ναι.
5: Θα σε πάρω όμως κάποια στιγμή να τα πούμε λίγο μόνες κρυφά.
0: Ναι, να μην
5: να κατηγορούμε το χιλιτήρι.
0: Για να δω, για να δω. Ναι, θα έχω κνισμό στο μουσι. Ναι, θα έχω κνισμό στο μουσι. Φιλάκια, κλείσε. Να σε καλά, bye, bye. Πάμε τώρα στον που είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Ένα κακό παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα Πασά μου, καλημέρα.
6: Λοιπόν, να πω και εγώ την καλημέρα μου.
0: Να την πεις, γιατί να μην την πεις.
6: Να δώσω και καλημέρες όλη την Συριανό παρέα. Την αγάπη μας, την κυρία Ελπίδα, η Αγγελοία, την κυπογιώτη και χρησιμοποιώτη, τα είπαμε αυτά.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο.
6: Έλα.
7: Έλα Ζώρος, πες τίποτα Ζώρος, γιατί μου γκάθηκε Ζώρος.
0: Αυτά.
6: Ωραία σποτάκια αυτά, ωραία σποτάκια.
0: Τα καλαμπουρζίδικα που κάνουν, ναι, εδώ έχω πολύ πράγμα τώρα και ετοιμάζω. Έχω κατεβάσει και τώρα πρέπει να τα επεξεργαστώ, καμιά 500 κομμάτια είναι καινούργια. Θα γίνει χαμός τώρα, εντάξει, μην το ψάχνουμε. Μόνο μην τολμήσει να ξεκινήσει, να ξεκινήσει πώς το λένε, να πει πότε θα γίνουν εκλογές ο Μητσοτάκης, θα γίνει της κακομοίρας.
6: Αχ, εκεί, πράγμα, πράγμα.
0: Φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε.
6: Ναι, λοιπόν, φιλάκια, άντε χαιρετούμε.
0: Άντε, φιλάκια. Άντε να δούμε τώρα το φιλαράκι μας, έφτασε εκεί πέρα. Καλημέρα, εσύ, έφτασες. Καλημέρα.
8: Έλα, Τζόνι, καλημερούδια.
0: Έφτασες.
8: Όχι, όχι.
0: Α, όχι, γιατί έγινε χαμός στη Δράμα. Πέσανε δέντρα.
8: Με είπε η αδερφή μου.
0: Ναι, χαμός, χαμός του χαμού έγινε.
8: Άστο, άστο.
0: Και ρωτούσαμε τώρα τι έγινε, πού είσαι, τι έγινε, αν έφτασες.
8: Όχι, ακόμα τώρα είμαι Βουλγαρία.
0: Α, είσαι Βουλγαρία. Εν τέλει από Βουλγαρία.
8: Έφτασα, είχα ταλαιπωρία αρκετή στα σύνορα Κροατία-Σερβία.
0: Αχα.
8: Από Κροατία για να βγούμε έκανα 3 ώρες και 10 λεπτά.
0: Κάτι είπες όμως, θα πας από την Σκόπια, πες θα πας, για.
8: Ναι, γιατί εκεί την ώρα αυτό υπολόγισα. Ήταν καλύτερα από Σκόπια να πάω.
0: Γι' αυτό το έγραψες, το έγραψες, το διάβασα. Το διάβασα που το έγραψες.
8: Όταν έφτασα Βελιγράδι και φουλάρισα και έκανα διάλειμμα.
0: Εκεί στη Λουμπλιάνα.
8: Λόγω της ταλαιπωρίας με άρχισε να κλείνουν τα μάτια γιατί δεν είχα κοιμηθεί και
0: εντάξει,
8: ώρα και εντάξει. Την έπεσα για ύπνο, δεν έβαλα ξυπνητήρι, αυτό ήταν το λάθος μου. Και ξύπνησα μία η ώρα του βράδυ.
0: Α, τόσο, τόσο καλά.
8: Ναι.
0: Μάλιστα.
8: Και εντάξει, ξεκίνησα. Εντάξει, καλά, άρα δεν μας βγαίνει κανείς σιγά, μωρέ.
0: Να σε καλά. Πόσο θέλεις τώρα ακόμα?
8: 10 η ώρα περίπου θα είμαι δράμα.
0: Άντε με το καλό, άντε με το καλό.
8: Έγινε, λοιπόν.
0: Με το καλό, Πασά μου. Καλημέρα. Καλά χιλιόμετρα να κάνεις. Λοιπόν, να το κλείσουμε, παιδιά, αυτό τώρα λιγάκι, έτσι. Μια μισό λεπτό. Να το κλείσω μία. Φλωρινιώτησα, το κλείσα. Αχ, το ευχαριστήθηκα.

0: αντί να τον παίρνετε από πίσω, κάντε του μία πίπα. Δώρο. Πίπες Νταϊάννα. Υγεία καθαριώτης Αρχονδιά.
1: Έτσι είναι, αγάπη μου.
2: Αλλά όταν την αντίκρισα...
1: Όλοι οι άντρες, ακόμη και διανοούμενοι...
2: Τη συγχώρησα.
1: Στο τέλος προτιμάνε τις καριόλες.
3: Ηθικό δίδαγμα. Όταν βλέπετε γυναίκα να λέει από μόνη της πόσο κυρία και αξιοπρέπεις είναι, να ξέρετε ότι πρόκειται για καρακαριόλα, το έχω καρατσεκάρει.
4: Επίπεδο.

0: κουράκια, καρπούζια, πεπόνια, πατάτε, ντομάτε, τι εδώ.
1: Πόκρε!
0: Πόκρε! Έλα ντομάτε, καρπούζια, πεπόνια, έχω, στα φίλια, έχω.
2: Άρης!

Άντε, 10 λεπτά φτάσαμε, 9 λεπτά πριν από τις 6. Σε λίγο ετοιμαζόμαστε να σας αφήσουμε σε μια ποιοτική εκπομπή.

Σάββας Καραπατσάκης λέει καβοντορίτικος, ε. Δώσε λέει. Ναι παλικάρι μου. Κάνεις δεν κάνεις ενημέρωση, δεν με νοιάζει. Εγώ έβαλα το καφέ και τον απολαμβάνω. Καλημέρα στη φίλη μου τη Λενιό. Καλημέρα λέει, καλή ξεκούραση μετά. Το χρειαζόμαστε λιγάκι. Αν δεν μας πάρει ο Δημητράκης από την Τρίκλια,

0: ψωμάρι έχει, τέτοιο ψωμί βγάζει.
1: Εγώ ξέρω μια άλλη παροιμία. Ο φούρναρης της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πεινά όλες.
2: Τον παίζει πολύ συχνά με τα χέρια. Και εδώ με τα χέρια τον έπαιξε και νωρίτερα όταν πήρε την κίτρινη κάρτα. Με τα χέρια τον είχε παίξει τον Τετέι.
3: Τυρόγκαλο! Εμβολιάστηκε.
4: Ορίστε.
5: Μου λέει που πας, λέω, σε ένα τρανσόπαρτο, λέω στο Βεργίνα. Τρανσόπαρτο, ναι, πήρε το παιδί, μάζεψε κάτι πράγματα και πήγε να φύγει. Μου λέει που πας, λέω, σε ένα τρανσόπαρτο, λέω στο Βεργίνα. Τρανσόπαρτο, ναι, πήρε το παιδί, μάζεψε κάτι πράγματα και πήγε να φύγει. Λέω καλά, ρε, δεν πάω.
6: Κάτσε κάτω από την μπάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα. Κάτσε!
7: Συγγνώμη, εσείς οι τέλειοι μπορείτε να κάνετε λίγο πιο πέρα. Θέλω να περάσω με τα λατώματά μου. Έλα. Έλα, όπως είσαι, έλα.
8: Θα σε έστελνα στο διάολο. Κι εγώ χρυσό μου, αλλά εσύ δεν είσαι να σε εμφανίζω πουθενά και κύριε Ζήλη θα με κάνει.

0: Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω
1: μου το λέτε.
0: Και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
2: Χεστήκαμε!

Για την ακρίβεια 99 χρόνια. Ο Τάσος ο Κυριωτάς λέει καλή ξεκούραση, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους αρτοποιούς μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Το φίλο μου τον Στέφανο τον Καρυπίδη, εκεί στην Βριούλων, στη Νέα Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα. Καλημέρα στον Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύσης, στην Καλαμαριά, προεδράρας ο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή, καλημέρα τα παιδιά εκεί, τον Δημητράκη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο. Το Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στράτο και τον Σταύρο τώρα. Μπερδεύτηκα. Ξέρει αυτός πως τον λένε. Και την Τριανταφυλλένια.

Καλημέρα στο Βαλάζι, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Καλημέρα στο Χάρη και την παρέα του εδώ στο φούρνο του Γιάννη. Στην Περεβού. Τον Κωνσταντίνο τον Μουχάλη, τον Κρεοπόλη μας, στην Τούμπα, στην Επιδαύρου.

Σε ευχαριστώ Νικολάκη από Κατερίνη, να είσαι καλά αγόρι μου. Πέρασα λέει όμορφα σήμερα, είχε σκέφια σήμερα. Κάποιοι φίλοι με ρωτούσαν τι έχω, γιατί όταν έχω κέφια γελάω. Αν με έχει σε απόσταση ένα μέτρο πηγαίνει στα 4-5. Αυτοί που με ξέρουν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Έλπη. Έλα ρε Ελπιδοφόρε. Καλημέρα λέει Ιωάννη. Είπες καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σου στραβεστή λέει, γιατί δεν είπες. Ναι ρε Ελπιδοφόρε, σε ξέχασα ρε. Σε ξέχασα ρε Ελπιδοφόρε ρε, να παρεύχει ρε. Καλημέρα και σε όλους τους στραβεστή ρε φίλε. Ρε Ελπιδοφόρε, σε ξέχασα ρε. Πω πω πω. Γεια σου ρε Έλπη. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει πόντος, χαρισμένος στην ποιοτική εκπομπή «Δυο λαλούν στις 6». Τρεις είναι ρε, είναι και ο Ελπιδοφόρος από το τηλέφωνο. Στέλιος Μαβίδης, εσέν που λί με γάπεσα. Εγώ λοιπόν θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή. Τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Πασάκου, ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοφημερίδα του Μετρόπολης, παρεούλα μέχρι τις 8. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα στις 3 θα τα πούμε με αφιέρωμα στο ελληνικό ροκ. Τετάρτη λοιπόν ξημέρωμα, ελληνικό ροκ, θα με βοηθήσετε κι εσείς φυσικά εννοείται. Και την Πέμπτη το ξημέρωμα, Ρίτα Σακελαρή, όπως εσείς ψηφίσατε. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Σήμερα και αύριο θα έχουμε λίγο ζεστούλα παιδιά. Εντάξει, το πιο πολύ τα βαντούρι θα γίνει από τον Όλυμπο και κάτω. Από τη Θεσσαλία και κάτω, εκεί βρώμα η δουλειά. Αγρίνιο και έτσι βρώμα η δουλειά. Όσοι έχουμε πρόβλημα να κάτσουμε στα αυγά μας, δηλαδή στο σπίτι. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, δεν είναι για να βγαίνω έξω με τη ζέστη. Γιατί αντί να κάνουμε εκπομπή αύριο, θα με συνοδεύσετε στην τελευταία κατοικία. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλημέρα σας. Όποτε θέλεις το κόβεις, Βαραγιάννη.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.
13: Attention traveler, welcome aboard the Cosmic Cruiser. Destination unknown. Fasten your mind. Reality may become unstable. Time will dissolve. Gravity is now optional. Enjoy the ride. See you on the other side.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό να έχουμε. Σήμερα πρωινό Τρίτης 21 του μηνός, 21 Ιουλίου. Εδώ από το κέντρο της Τούμπας, από τα βόρεια της Θεσσαλονίκης. Εδώ που είναι το Μετρόπολης, η βάση. Εδώ που στεναχωρέθηκα πάρα πολύ σήμερα, ερχόμενος στο στούντιο, διότι κάθε μέρα λέω μια στραβή θα μου γίνει, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτός ο... Γιατί την αγαπημένη μου τη γατούλα την είδα πατημένη εδώ μπροστά και αναγκάστηκα να την... να τη μεταφέρω στην τελευταία της κατοικία, που λες. Ένας βλάκας, προφανώς, καλά. Και θέλω να σας ρωτήσω, ρε παιδιά.
1: Το μηνό.
0: Ναι, όχι, το μικρό, τον Αντώνη.
1: Το μωρό.
0: Ναι. Τώρα εδώ τα θέματα έξω.
1: Το μωράκι.
0: Θέλω να ρωτήσω, ρε παιδιά, όταν βλέπετε ένα γατάκι ας πούμε στον δρόμο ή να το περνάει ή να προσπαθεί να το περάσει, πόσο βλάκας μπορεί να είσαι για να μην κόψει ταχύτητα, ας πούμε, και να πεις εντάξει, πάμε στη δουλειά μας πρώτα. Και να περάσει από πάνω του. Δηλαδή και να σου πεταχτεί. Εγώ έχω κολλήσει τη μάνα μου. Την έχω κολλήσει μια φορά στο μπαρμπρίζ. Δεν φορούσε ζώνη, που λες, και για κάνει ότι θα περάσει η γάτα, δεν πέρασε κιόλας. Και πατάω κάτι φρένα, πλακώνομαι, την κόλλησε η κυραμάχη στο μπαρμπρίζ. Να μου πω, δεν βγήκε απέναντι, κατάλαβες. Εσύ, βρε, όρνιο, τι κάνεις ακριβώς δηλαδή και τα πατάς τα γατιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και τα σκυλιά και τα γατιά, άντε να είσαι στην εθνική οδό. Ξέρω εγώ να πηγαίνεις με 60, 70, 80, να σου πεταχτεί, το καταλαβαίνω. Μέσα στην πόλη, ρε, όρνιο, πώς το καταφέρνεις αυτό.
1: Έλα, ρε, Κώστα, εδώ τώρα είδαμε έναν φωνάζαμε. Μαύρος χάρος, χωρίς φώτα, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει, τώρα το χαμός γίνεται. Εγώ έρχομαι, παιδιά, από τη Χαλάστρα κάθε μέρα. Τα μισά αυτοκίνητα που βλέπω τώρα τελευταία δεν έχουν stop. Πατάει ο άλλος, δηλαδή, φρενάρει ξαφνικά και λες τι έγινε. Πλησιάζει το αυτοκίνητο και λες τι έγινε τώρα, κατάλαβες. Ο άλλος έχει stop. Ούτε το ένα, να πει το ένα, ρε παιδί μου, να ανάψει το ένα.
1: Ναι.
0: Μετά μας στέλνει. Ναι.
1: Με φαρμάκο σε
0: μας... άστο σου λέω τώρα, ναι, πρωί.
1: Χθες με τον Γιάννη που φεύγαμε.
0: Και λέω να το πάρω χθες.
1: Ναι, ρε,
0: το χθες το σκεφτόμουν να το πάρω, γιατί δεν είχα μαζί μου το κουβούκλιο, το κλουβί. Κατάλαβες και την πάτησε το γατάκι.
1: Το χαζεύαμε.
0: Άστο. Πάει.
1: Πανέμορφο γατάκι. Αυτό ήταν.
0: Και έγινε δευτερόλεπτα πριν φτάσω.
1: Όχι.
0: Ναι. Όταν το πιάσα, α πούμε, και το. Αυτό ήταν ζεστό ακόμα, ήταν λεπτά πριν φτάσω. Λοιπόν, κάθε πρωί έρχονταν και τα ταΐζαμε, που λέει, πέρασε ο βλάκας, το πάτησε. Καλή σας μέρα κατά τα άλλα, θα στρώσουμε, εντάξει, που θα πάει τώρα. Τι θες, παιδί μου, εσύ. Τι θες.
1: Τα ακουστικά να τα χαμηλώσουμε.
0: Μα αφού δεν φοράς ακουστικά.
1: Γιατί σε ακούω χωρίς αυτά, φαντάζομαι.

0: Λοιπόν, σήμερα πρωινό Τρίτης, έχουμε να πούμε και σήμερα. Σήμερα νομίζω έχει, όχι νομίζω, σίγουρα έγινε η γενέθλια του φιλαράκι μου Ζουμπουρίδης, κουμπαράκι μου το άλλο. Χθες ήμουν στον άλλο τον κουμπάρο, πήγα τον είδα.
1: Πού, στον Καζάκι?
0: Στον Καζάκι, σκοτωθήκαμε στο φαγητό.
1: Είχε στο νούφριο.
0: Ναι, λες και ο πιο νούφριο, ρε.
1: Έτσι το λέω, το φρύνιο.
0: Καλημέρα Φόρη.
2: Καλημέρα!
0: Μπακα, μπα, καλώς την καψούρα μου.
1: Μπακα.
0: Τι κάνεις?
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
2: Όμορφο αγόρι και όμορφο κορίτσι.
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, Σοφία. Εντάξει, να.
1: Μια χαρά, Σοφάκη.
0: Κάτι τέτοια στραβά γίνονται και κατά τα άλλα καλά.
1: Το βάλαμε πολύ στην καρδιά μας.
2: Πώς έγινε αυτό? Το πάτσε του
0: τώρα. Το πάτσε τώρα μπροστά μας, εδώ μέσα στο δρόμο με το γατί, ο άλλος το πάτησε. Να πει τώρα και στην άκρη. Τέλος πάντων, είναι μερικοί νομίζω παίρνουν και φόρα, Σοφία.
1: Αλήθεια, το πιστεύω.
0: Τα έχουμε δει και σε πλάνα, έτσι. Ο άλλος παίρνει φόρα, α πούμε, πατάει το ζωντανό, έτσι. Δηλαδή είναι το...
2: Νομίζω ότι είναι η πρόταση από αυτού του και το πατάνε.
0: Όχι, μωρέ, serial killers είναι. Απλά δεν μπορούν σε εμά να το κάνουν. Κατάλαβε και κάνουν όπου το βρίσκουν.
1: Απόλυτα
2: σίγουρα. Όσα ζώα τέτοια είναι χτυπημένα.
0: Άστο τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων. Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλά.
0: Καμιά βουτιά.
2: Πώς θα πάω τώρα να κάνω κάτι?
0: Εντάξει, θα πας, ναι. Κάθε χρόνο πας, ναι.
2: Θα πάω μία του μηνός, να χωρώ για το ιδιαίτερο διαμερτήματά μου. Μία του μηνού.
0: Αυτοκαρτορικά ανάκτορα μου θυμίζει αυτό.
2: Ναι, θα πάω στον άκτορα μου να κάτσω εκεί πέρα.
0: Καλά τα κάνεις, έτσι.
2: Θα δω και τα μωρά λίγο.
0: Πόσους βλέπεις εδώ τους, τους αντίπαλους εδώ πάνω? Μαζεύτηκαν λίγο, Σοφία.
2: Τι, οι παοξίδες?
0: Ναι, λίγο μαζεύτηκαν.
2: Χαρές, πανηγύρια! Άκουσα χτες, πανηγύρια, χαρές!
0: Ναι, αλλά κόσμο δεν είχε. 500 άτομα πήγαμε. 2000. Τα μετρήσαμε, εμείς βάλαμε λογισμικό, 486.
1: Τα διάβασα.
2: 486 άτομα.
0: Ναι, ναι, τους έχουν κάνει συγκυκλάκια, ναι, τους βάλανε κεφάλια συγκυκλάκια που λες.
1: Καλά,
2: μόνο τόσα πήγαν.
0: Και αυτοί λένε 2000. Δηλαδή, καταλάβεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Ναι, μόνο τόσοι πήγαν. Να σου πω κάτι.
2: Τόσοι λίγοι. Σοφία.
0: Λογικό είναι, ρε παιδί μου, τώρα με 40 βαθμούς βάζεις τον άλλο να πάει στο παλατάκι.
2: Τι θα πάει με 40 τόσους βαθμούς να πάει να δει τώρα τον Οσμά, τώρα σιγά.
0: Ναι, λάθος της ΚΑΕ, δεν τα ξέρει αυτά ο κύριος Τέλης, θα τα μάθει τα επικοινωνιακά.
1: 2.000 άτομα είχε.
0: Πώς είχε 2.000, αφού σου λέω βάλαν κυκλάκια, τα μετρήσαν. Ένα πέταλο είχατε ανοιχτό.
2: Δεν είχε πολύ κόσμο.
0: Έλα, ρε,
1: προφανώς δεν ξέρεις τη χωρητικότητα από το παλατάκι. 2.000 άτομα.
0: Μα ούτε δίνει το πέταλο δεν ήταν γεμάτο. Το κάτω μέρος ήταν μόνο.
1: Για μένα δεν είναι ικανοποιητικό.
0: Καλά, και για μένα είχε 75.000, άστο.
2: Δικά σα ήταν.
0: Ποια τα?
1: Λέω για μένα ήταν. Μην μιλάτε μόνο, μάθετε να ακούτε κιόλα.
0: Τι να ακούμε, Ρεσμένα, γιατί τώρα μα κάνει το άσπρο μαύρο τώρα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Κάτω, εντάξει. Ναι.
1: Εμείς
0: δεν το πιστεύουμε.
1: Προφανώς δεν ξέρει τη χωρητικότητα του παλέ. 2.000 άτομα ήταν όντως.
0: Ναι, σου βάλαν, τα βάλαν σε κυκλάκια.
1: Όντως το παλέ φαινόταν ότι δεν είναι γεμάτο και είναι πολύ λογικό.
0: Δεν λέγεται παλέ αυτό.
1: Το παλέ, λέω, ορίστε. Το παλατάκι και έχουμε. Νομίζω Ιούλιο.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Θε 3.000.
1: Όχι, θέλω αυτό που ήταν. 2.000 άτομα.
0: 486 άτομα ήταν. Τα βάλαν σε λίγο σε κυκλάκια, αλλά δεν πειράζει. Για μένα ήταν λογικό. Απλά η ΚΑΕ. Όχι εγώ, παιδί μου. Το βάλανε χθες στο Facebook, κυκλοφορούν τέτοια φωτογραφίες που τα έχουν βάλει σε κυκλάκια. Ένα, δύο, τρία,
1: πόσο
0: τέσσερα.
1: Τι πάω, ξύδες, ρε φίλε, να είστε.
0: Μα πάμε, μα λέτε, άμα λέγατε 500 άτομα πήγαμε, δεν κάναμε τίποτα.
1: Πόσο σα τσούζει ο πάω.
0: Ναι, μα τσούζει, μωρέ και εσύ. Πήγατε να πούμε εκεί πέρα.
1: Πόσο σα τσούζει όσο.
0: Ο καημένο κουλιανό έλεγε ότι 3.000 κόσμο, 4. Τι να έχει, βρε Νικολάκη.
1: Το θέμα δεν είναι πόσο έχει την παρουσίαση.
0: Πόσο και αυτό.
1: Παίχτη. Το θέμα είναι αν θα γεμίζει το παλατάκι.
0: Είναι και αυτό πριν όταν λε.
1: Σταμάτ.
0: Λαλαλαλαλαλα, θα είμαστε 10.000 και πάτε 500 άτομα.
1: Κανένας δεν είπε τίποτα.
0: Τι λες, με τον άκου.
1: Κάλεσμα έκανε η ΚΑΕ στον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Ανταποκρίθηκε.
1: Ούτε κανένας είπε, ούτε τίποτα. Για μένα δευτεριάτικο.
0: Η ταινία λέγεται.
1: Δευτεριάτικο, ναι. Με καύσωνα 6,5 ώρα, 2.000 άτομα είναι ικανοποιητικά.
0: Η ταινία λέγεται. Πώς το είπες? Κάπως το είπες. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Άντε ρε Φόρη, τι έγινε?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στεναχωρημένος είμαι.
3: Έχεις πάει κανένα φορά στο παλατάκι, Βαραγιάννη?
0: Πήγα στο φεστιβάλ τραγουδίου Θεσσαλονίκης.
1: Να πάει καλέ. Άμα τον δουν εκεί πέρα, σε σημασμένος.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, θέλετε 4.000, σας λέω. 5, πόσο θέλετε? Πόσο γουστάρετε, πόσο μπορεί να πούμε στον κόσμο? Πόσο θέλετε να πούμε? 5, 5,5. Βάζω κι εγώ 500 να πούμε έτσι για πλάκα.
1: Δεν γουστάρουμε τίποτα.
0: Κάτσε τώρα, 500 άτομα πήγατε τώρα, δεν πειράζει.
1: Έχεις την εμπειρία από το παλέ.
0: Ας πηγαίνετε στα μάτς τουλάχιστον.
1: Έχεις την εμπειρία από το παλέκο στην.
0: Ναι,
1: τα μεγάλα τα γήπεδα ας δεν τα ξέρεις.
0: Ας πηγαίνετε στα μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι, σου λέω.
3: Λες για τον κόσμο του Παλατάκι, γιατί δεν με λες?
0: Δεν λέω εγώ, δεν λέω εγώ. Στο Facebook έχει φωτογραφίες.
1: Δεν λέω εγώ, δεν λέω εγώ.
3: Για την παρουσίαση που κάνατε στον Άρη με τις πανέλες που βάλετε κάτι κούκλες. αντί να βάλετε καλαμωρό, βάλετε κούκλες.
0: Τι είμαστε εμείς, φίλε, σεξιστές να πούμε σαν και εσάς.
1: Ωραίο.
0: Εδώ είμαστε, εμείς είμαστε κούκλες, πέστα, θα βάλουμε. Ανδρίκελα θα βάλουμε.
1: Πέστα.
0: Showroom, dummy.
3: Δεν με λες, εχθές η παλαιοκόμη, ο άλλος ο Φλόρος έβαλε σαλιάρα για να φάει την πεπελά.
0: Μας έκανε σούπερ τραπέζι όμως εχθές, στο εμπλό φάγαμε, σούπερ φίλε, μπορούμε να χωνέψουμε.
1: Άμα σου πω ότι άκουσα, στο, τη δεύτερη άκουσα το σούπερ.
0: Ποιο?
1: Μας έκανε σούπα τραπέζι.
0: Όχι,
1: καλοκαιριάτικα.
0: Okay. Με συναγρίδια, με τέτοια τώρα με...
1: από αυτά τον κόβω, δεν είναι
3: καλό.
0: Τα θεϊκά γλυκά της Αρτέμιδος μετά. Αυτά εδώ να ξέρετε, δεν τα ξέρετε αυτά,
3: αυτά
0: είναι καινούργια. Δεν τα ξέρεις αυτά, βρε, τα γλυκά της Άρτεμις. Δεν τα ξέρεις.
1: Έχει κάνει καινούργιες.
0: Ναι, δεν τα ξέρεις. Αυτά εδώ να ξέρετε, δεν τα ξέρετε αυτά, αυτά είναι καινούργια. Δεν τα ξέρεις αυτά, βρε, τα γλυκά της Άρτεμις. Δεν τα ξέρεις.
1: Έχει κάνει καινούργιες.
0: Ναι, δεν τα ξέρεις.

0: στην πόρτα μου, ξέρουν να έχουν πάρει. Τώρα σε καμιά θα έρθουν, καμιά 20 γατάκια.
1: Μπράβο, μπράβο Φώτη.
0: Ναι. Τα παίζω, εντάξει.
1: Πάμε στο ορτολόγιο.
0: Λοιπόν, Ιωάννου και Σημεών των Δεχριστών Σαλών, Βίκτορος Αλεξάνδρου Λογίνου και Φιλικιανού των Μαρτύρων, Ακακίου Θεοφίλου Τροφίμου και Ούσου των Μαρτύρων.
1: Ούρσους.
0: Και τον
1: Ιούστου. Α, Ιούστου. Ιούστου.
2: Ούστου.
0: Και των τριών Μαρτύρων.
1: Να παππού έλεγε, βάλε με ένα Ιούσκι να πούμε με πάγο.
0: Ναι. Αυτά άκου τι έγινε.
1: Όχι Ιούσκι. Ιούσκι.
0: Δούλευα μια φορά σε ένα μπαράκι σε μουνανιά. Ήρθε ένας από... Όχι τα γαλάζια, από ένα χωριό. Γνάκι μου λέει, βάλουμε ένα 14.
1: Ένα?
0: 14.
1: 14.
0: Μετά από γιο το κατάλαβα.
1: Α, εγώ άκουσα 14.
0: Ε, ναι, αυτός με βάλαμε ένα 14. Λέω, τι λέει, δεν ξέρω να το 14. Μετά με έλεγε αυτό με το καράβι.
1: Α, κατησάρκη θέλει. Εντάξει.
2: Εγώ αλλού το πήγα.
1: Γεια σου, γεια σου, αγόρι μου.
2: Πού
1: το πήγες?
2: Σε αστέρια και τέτοια, ότι ήξερε τα αστέρια των ποτών. Πριν φύγουμε από την Άρτεμι.
1: Ναι.
2: Να πω ότι σαν σήμερα ο Ηρόστρατος, ο Εφέσιος, γιατί υπήρχαν και τότε παλαβή deep,
1: ναι,
2: έκαψε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου για να τον γράψει ιστορία. Πυρπόλησε το ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο.
1: Στην Έφεσο, εκείνο το, ναι, μαγικό ναό, το σοβαρά μιλά.
2: Ναι, Κώστα μου.
1: Καλά, τσόπο καλά. Το πυρπόλησε.
2: Απλά να μείνει στην ιστορία.
1: Ότι. Γιατί τον πυρπόλησε.
2: Γι' αυτό. Για να μείνει το όνομά σου στην ιστορία. Ήθελε με κάποιο τρόπο να ξεχωρίσει.
1: Και έμεινε.
2: Τον καταδίκασαν σε θάνατο, τον εκτέλεσαν.
1: Ναι, έμεινε όμως. Να είδες το 2026 που λες γι' αυτό, να.
2: Ναι. Εγώ το πήγα αλλού, βέβαια.
1: Όπου και να το πήγες, έμεινε στην ιστορία. Το κατάφερε.
2: Ότι μουρλί υπήρχαν πάντα.
1: Ναι, καλά. Ναι.
2: Υπήρχαν πάντα, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Τα κατάφερε. Ο σκοπός της πράξης του λέει,
1: κατάφερε,
2: ήταν,
1: ναι,
2: να μείνει το όνομά του στην ιστορία.
1: Έγινε. Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα, Σμαράγδα. Καλημέρα, Γιάννη. Στέφανος από την αγαπημένη σας Καλαμαριά.
1: Γεια σου, Στέφανε. Στέφανος είναι...
2: Γεια σου, Στέφανε. Καλημέρα.
3: Σμαράγδα, επειδή μίλησες τώρα για τους μουρλούς ανά την αιωνιότητα, πρέπει να κάνουμε μία εξαίρεση για τον φίλο μας τον Οδυσσέα.
1: Γιατί?
2: Έχει τρελαθεί
3: τον πολυμήχανο,
1: ναι, εδώ. Γιατί όμως, εξαίρεση.
3: Κοίταξε, Σμαράγδα, μήπως ξέρεις, μήπως θυμάσαι τι τέχνασμα εφήρμοσε προκειμένου να εντοπίσει τον Αχιλλέα.
1: Ναι, στον άλλο κόσμο πήγε...
3: Όχι. Εν ζωή, και οι δύο βρισκόταν εν ζωή και εφήρμοσε ένα τέχνασμα. Αλλά για να βρει τον Αχιλλέα όταν ήταν...
2: Όταν θύμωσε.
3: Όχι, κοίταξε, δεν το γνωρίζεις. Η μητέρα του Αχιλλέα, η Θέτιδα.
2: Η Θέτιδα. Α, τον είχε ντύσει γυναίκα.
3: Ακριβώς, ναι. Πώς τον βρήκε ο Οδυσσέας.
1: Γι' αυτό έλεγε καλημέρα στα τραβεστή σήμερα ο Χιλιτίδης πριν.
2: Σταμάτα.
1: Τώρα το έλεγε. Τι σύμπτωση ήταν αυτή.
3: Δεν είναι ιστορία.
2: Θυμάμαι ότι η Θέτιδα τον έντυσε γυναίκα γιατί φοβόταν, δεν ήθελε να πάει στον Τροϊκό πόλεμο ο Αχιλλέας. Αλλά δεν θυμάμαι τι έκανε ο Οδυσσέας εσύ για να τον βρυντήθηκε κι αυτός.
3: Μπορώ να το πω για μισό λεπτό.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Καλά τώρα.
1: Στέφανε, εννοείται.
3: Λοιπόν, τον είχε στείλει σε έναν παλάτι, σε ένα παλάτι στη Σκόπελο.
2: Στη Σκόπελο, στη Σκύρο. Αυτό το θυμάμαι.
3: Μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ που με διορθώνεις.
2: Παρακαλώ.
3: Ο βασιλιάς λεγόταν, νομίζω, Λυκόδημος. Παίρνει την πληροφορία ότι μπορείς να τον βρεις εκεί. Αλλά πώς θα τον βρω, λέει, αφού είναι ντυμένος κορίτσι. Άσε με, λέει ο Οδυσσέας, θα το σκεφτώ. Φτάνει στην αυλή του παλατιού και αρχίζει και φωνάζει «Πόλεμος, πόλεμος».
2: Μπράβο, ναι, ρε Στέφανε.
3: Μαζεύουν οι βάρβαροι.
2: Μπράβο, ρε Στέφανε.
3: Και ο μόνος που έμεινε στη θέση του ήταν ο Αχιλλέας και του λέει «Για να μείνεις εσύ στη θέση».
2: Έλα, πάμε πόλεμο τώρα. Πάρ' την ασπίδα και το δόρυ. Πολύ ωραίο που μας το θύμισες. Ναι.
3: Σας αφήνω, παιδιά, πριν με αφήσετε.
1: Γεια σου, Στέφανε. Είσαι ωραίος, Στέφανες, πολύ ωραίος. Έβγαλα πολλά συμπεράσματα. Πρώτον, να πούμε ότι μάλλον το πρώτο gay pride έγινε στη Σκύρο. Δεύτερον, ότι άμα το φωνάξει τώρα αυτό, πόλεμος, κάνα πλατεία, ας πούμε, μεγάλη.
2: Ναι.
1: Θα φύγουν διάφοροι.
2: Εντελώς. Και μπορεί να μείνουν οι γυναίκες.
1: Αυτό.
2: Σκέψε τη Βαρβάρα, ας πούμε, από τους πόλεμους.
1: Δεν πάει πουθενά.
2: Μα έτσι.
1: Θα πάρει τα ψάχνει τα άρματα. Λοιπόν, τι πλάκα έχετε. Μπράβο, ρε Στέφανε. Καλημέρα.
2: Αχ, ναι. Έλα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, κύριε. Καλώς
2: το να.
4: Λοιπόν, χθες τις προάλλες είχες πει, Κώστα, ποιος συμπαραστέκεται σε τρομοκράτες, ένα χρόνο φυλακή κατευθείαν. Είδες στα δικαστήρια τι έγινε.
1: Ναι, είδα και στεναχωρέθηκα που πρέπει να βγει ο νόμος.

0: Είναι, έχει αργήσει αυτός ο νόμος, ναι.
1: Κατευθείαν. Το δεύτερο, τη δεύτερη μέρα της επίθεσης με τον Μολότοφ, η Κωνσταντοπούλου βγήκε μέσα στη Βουλή και είπε αυτό είναι δουλειά του Μητσοτάκη, προβοκάτσια του Μητσοτάκη.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε, ναι, εντάξει. Πάντα
1: γιατί
0: τα λένε αυτά.
1: Δημοσκοπικά.
0: Πάντα τα λένε αυτά.
1: Άστε, μην μιλάμε. Ναι. Λίγο και για το ΣΥΡΙΖΑ να πούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όταν ένα καράβι βουλιάζει, πρώτα φεύγουν οι επιβάτες, μετά το πλήρωμα και ο καπετάνιος τελευταίος.
0: Τα ποντίκια φεύγουν πριν τους επιβάτες. Ναι, ναι.
1: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ο καπετάνιος έφυγε πρώτος.
0: Ο καπετάνιος έφυγε πρώτος, είναι αλήθεια.
2: Α, τι καλό αυτό.
1: Μετά το πλήρωμα και οι επιβάτες ακόμα είναι μέσα να μην εκεί.
0: Ναι, μου θυμίζει αυτό το καπετάνιο του Κώστα Κονκόρδια. Έβλεπα το ντοκιμαντέρ προχθές. Αυτό στην Ιταλία. Ναι, για πες.
1: Ναι, Κώστα, βλέπω όμως πολύ μπροστά ο καπετάνιος και το πλήρωμα. Σου λέει εδώ άλλο ταξίδι δεν έχουμε αυτό. Πρέπει να πάμε κάπου που θα έχει ταξίδι κι άλλο. Κατάλαβες εννοώ.
0: Εγώ κατάλαβα. Αυτό που δεν μου λύνει όμως κανένα στην απορία είναι ότι σαν να έχεις δύο μπουκάλια με μισό νερό, ας πούμε, και τα δύο, γεμάτα και τα δύο, και να αδειάζεις το ένα στο άλλο. Κατάλαβες, δηλαδή δεν βλέπω από ποια δεξαμενή αυτοί όλοι θα πάρουν. Θα κάποιες μην τα πρέπει να χτυπήσουν τη δεξαμενή του 30% που λέει, ας πούμε, εμείς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, το άλλο 10% που λέει εμείς ψηφίζουμε Πασόκ παραδοσιακά. Δεν τους βλέπω. Βλέπω μεταξύ τους
1: ένα τελευταίο. Αυτοί οι αριστεροί προοδευτικοί, πόσο ρατσιστές είναι απέναντι σε κάποιους, ανάλογα με τις δουλειές που κάνουν.
0: Δηλαδή
1: η μάνα του Φίσα πήγε στα Τέμπη, στα δικαστήρια, συμπαρασταθεί στις μανάδες των παιδιών.
0: Ναι, καλά έκανε.
1: Στη μάνα του Λιγκερίδη που.
0: Όχι, πήγε.
1: Μένει δίπλα, στον Κορυδαλό δίπλα μένει.
0: Αν και τη Μάγδα την έχω πολύ ψηλά τη συγκεκριμένη γυναίκα, δεν νομίζω να τα κάνει αυτά.
1: Δεν πήγε, γιατί ήταν αστυνομικός ο Λιγκερίδης, κατάλαβες. Δεν πήγε, και η μάνα λέει μόνοι μας.
0: Να σε καλά πάντως. Δεν ξέρω αν η Μάγδα η Φίσα σκέφτεται.
2: Είναι ό,τι χειρότερο στους πολίτες αυτό το μήνυμα που πέρασε ο φίλος τώρα. Αυτό το διχαστικό είναι.
0: Εκτός αν συμβαίνει.
2: Ακόμα και στο θάνατο.
0: Εκτός αν συμβαίνει.
2: Ακόμα και στο θάνατο. Πρόσεξε, χωρίς να ξέρουμε τη γυναίκα, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, μια γυναίκα που έχασε το παιδί της στην Ελλάδα, να τη βάζουμε στην πολιτική ή στην κομματική συζήτηση. Ναι. Μόνοι μας. Ναι. Αυθαίρετα. Όποια μάνα. Ναι. Η μάνα του Λιγκερίδη είναι.
0: Και εγώ δεν θα το έκανα για καμιά
2: μάνα.
0: Θα το έκανα όμως για συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι δείχνουν προτιμήσεις, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή...
2: Δεν έχουμε δικαίωμα, ρε Κώστα, να το κάνουμε.
0: Όχι, έχουμε.
2: Αυτό.
0: Έχουμε. Όταν ο άλλος είναι δημόσιο πρόσωπο. Το οποίο.
2: Για ζητάει... γονείς μιλάω.
0: Όχι, σούπα. Την άφησα απ' έξω. Την αφήνω τη μάγδα απ' έξω. Άστο. Δεν το συζητάω καν. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό με πολιτικούς αρχηγούς, βλέποντας την ευαισθησία τους για κάποιες, ας πούμε, συγκεκριμένες ομάδες, άμα και να μην έχει νεκρό, ενώ στην άλλη μεριά δεν πάνε ποτέ.
2: Εχθές...
0: Δεν πάνε ποτέ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, στο μνημείο για τη Μαρφίν, για τα θύματα, γιατί δεν ήταν η αριστερόσα κυβερνόσα και μη κυβερνόσα αριστερά ρε Μαράγδα. Ζήσαμε αυτή την απορία.
2: Μα δεν διαφωνώ.
0: Είναι ένα εθνικό δράμα είναι αυτό. Βάζουμε μπουρλότο και κέμα ζωντανού κάποιου άνθρωπου. Πήγαινε, ρε φίλε, να βγει μια φωτογραφία στο μνημείο, ας πούμε, να πει πήγανε.
2: Δεν διαφωνώ ότι καπηλεύονται καθίσει από την πλευρά του τότε. Εχθές, ας πούμε, έβλεπα στις καθαρές κουβέντες το Χαρισάτο.
0: Μισό λεπτό στη γραμμή, ναι.
2: Είχε συγγενείς από το μάτι.
0: Ναι.
2: Συζητούσαν οι άνθρωποι το τι συνέβη και το πόσο όχι απλά δεν θεωρούν τον εαυτό του δικαιωμένο.
0: Ναι.
2: Ότι. Πάλι έγινε το γνωστό κόλπο, ξέπεσαν σε πλημελήματα ότι από όλους αυτούς που θεωρούν οι ίδιοι ένοχοι, τέλος πάντων, οι περισσότεροι σχεδόν εξαιρέθηκαν κτλ. Και έχεις απόλυτο δίκιο ότι ο καθένας αναλόγως το μετερίζει του αναλαμβάνει και.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, ρε Μπιλάρα, τον Πλαταμόνα Βασίλης πλέον.
3: Στο λιτόχωρο είμαι οργανιζέσεις στον Πλαταμόνα.
0: Μαζί
2: είναι.
0: Δίπλα είναι
2: μόρα
0: και εσύ να πούμε 7 χιλιόμετρα.
3: Είναι κοντά. Ρε Σουβαραγιάννη, άσε την κούκλα της Μαράγδα ελεύθερη. Ψάχνεις να σου λύσει απορίες 6 ώρα το πρωί. Γελάστε ρε, είσαστε η πιο όμορφη εκπομπή ρε. Χορταίνετε γέλιο ρε πρωί ρε. Και ομορφαίνετε όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Το είπα στους επόμενους. Μια μέρα.
0: Ναι.
3: Ότι είσαστε τυχεροί που ξεκινάει
0: το άκουσα.
3: Ο σταθμός με άρωμα Σμαράγδας και με συνοδηγό
0: το
3: Σμαράγδας.
0: Προηγούμενη Παρασκευή του το είπε. Στον Κουλιανό και στον Ραντόπουλο. Είστε τυχεροί. Παίρνετε κανένα νουμεράκι να πούμε, έχετε κανένα Κροατή. Του τα παίρνετε.
3: Παίρνετε κανένα νουμεράκι. Και αυτό ο ημίχοντο ο Κουλιανό έχει παγίνει. Πρέπει να αλλάξει όλο το μαγείο για να το στενεύει τον περσινό.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά δεν είμαι κουτσομπόλης, αλλά μου αρέσουν κάποιες καινούργιες λέξεις. Δηλαδή, πώς θα το καταλάβω το ημίκοντος. Είναι το αφύψηλος. Θα μας κάσετε ρε εσείς. Καλημέρα.
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Το Μπίλι μας έβαλε καινούργια ορολογία. Κυρία, καλημέρα στη γραμμή. Δεν είναι εδώ κανένας. Εντάξει. Έμεινε μία, την αφήνω ανοιχτή αν θέλει κανένας να συμπλήρωσει.
2: Αχ, τι καλά. Ναι, ξεφύγαμε εντελώς τώρα.
0: Ναι.
2: Από ατζέντες και από διάφορα.
0: Εγώ δεν θέλω να πάρουμε καμιά ατζέντα σοβαρά τώρα. Μπήκαμε στο. Πόσο είναι, 20 του μηνός? Κάτσε, μάνα.
2: 21.
0: Σε δύο εβδομάδες φεύγουν. 21 Ιουλίου γεννήθηκε το φιλαράκι μου Ζουμπουρίδης. Να σας πω την ιστορία τώρα, γιατί δεν είναι καθημερινή ιστορία. Γιατί όταν βρίσκεις με έναν άνθρωπο στην παραλία, παίζεις μπάλα, είσαι 6 χρονών, έτσι. 7 μάλλον.
2: Φανταστικό.
0: Είσαι 7 χρονών. Το πόσο είναι, το 75 τώρα γίνονται αυτά. 7 στα 8. Και μετά πας στη γραμμή, γιατί ήμασταν στα νηπιαγωγεία, έτσι, στο δημοτικό, και τον βλέπεις στη γραμμή.
2: Πω, πω, πω.
0: Δίπλα. Και λες τι γίνεται, γιατί δεν ξέραμε ότι πάμε και στο ίδιο σχολείο δημοτικό, και από τότε αχώριστη, έτσι. 50 χρόνια.
2: 50 πλάς.
0: 21 Ιουλίου, καρκινάκι είναι αυτός τώρα.
2: Καρκινάκια, μας γράφει. Μας
0: είδαμε, είδαμε ακόμα ένα μουντιάλ. Έχουμε δει πάρα πολλά μουντιάλ με τον Πάνο. Φέτος έτυχε έτσι ούτε και εγώ ήμουν μόνος και αυτός είχε δουλειά και μόνος στα ψακούδια. Οπότε κάθε βράδυ 10 η ώρα είχαμε τα ραντεβουδάκι μας να δούμε το ματσάκι, ας πούμε.
2: Τι καλά.
0: Ναι, καθόμασταν πλάτη εμείς στο δρόμο που περνάνε όλοι οι τουρίστες.
2: Ναι.
0: Και βλέπαμε τη τηλεόραση, το ματς. Έτσι. Οι σερβιτόροι που καθόταν από εμάς φάτσα, ας πούμε, αλλά κοιτούσαν τον δρόμο, είχαν αληθωρήσει με αυτά που περνούσαν. Και να τους βλέπουμε εμείς τους σερβιτόρους.
2: Βλέπατε ναι, μπάλα.
0: Εμείς βλέπαμε μπάλα. Και λέω, μάλλον μας πήρε η κάτω βόλτα.
2: Αχ, θα τρελαθώ, παιδιά.
0: Παλιά ήμασταν ανάποδα γυρισμένοι. Παρακαλώ, καλημέρα. Αλό.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλημέρα, Ιάκωβε.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλώς τα Αριανάκη.
4: Καλά. Η Σμαράγδα τελευταία μόνο γελάει και εσείς και εδώ και στις 11 μετά. Μια χαρά περνάει.
2: Υπέροχα περνάω. Μου προσφέρεται άπλετα το γέλιο τελευταία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
4: Κωστά, ήθελα κάτι να μάθω. Επειδή όλη μέρα στα social χθες οι παοξίδες μαλώνουν μεταξύ τους.
0: Γιατί?
4: Αυτά που υπόθηκαν στο αεροδρόμιο από τους φιλάδους του ΠΑΟΚ που φωνάζανε για τον Όσμαν. Κουβέντα πάντως στο Μητρόπουλος, έτσι.
0: Δεν άκουσα τίποτα εγώ.
2: Γιατί ο Κουλιανός τα είπε όλα.
0: Τι είπατε στο αεροδρόμιο?
4: Όχι, μισό λεπτό.
2: Τι μισό λεπτό?
4: Εχθές, επειδή σ' άκουσα έναν παλιό παραγωγό σας, λέει δε διαρχίας αγοράζει, αλλά δεν θα πάει γιατί είναι Τούρκο. Τι σημασία που είναι Τούρκος?
0: Καλά, εγώ μισό. Όχι, δεν μπαίνουμε σε αυτά. Εγώ με τη Σμαράγδα έχουμε άλλη τώρα εδώ. Το μείγμα είναι άλλο της εκπομπής.
4: Δεν ήταν γεμάτο, ήταν
0: λογικό
4: άδειο,
0: είναι. Μα είναι λογικό, ρε παιδιά. Είχε 40 βαθμούς. Ποιος θα πάει τώρα, ρε παιδιά, πάει τώρα να πάει τον Οσμάν. Σιγά.
2: Και 20 Ιουλίου.
4: Δεν πλήρωσαν το ρεύμα, όπως λέει και εγώ.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει.
4: Όπως λέει και ο Ραπτόπουλος, δεν πλήρωσαν το ρεύμα.
0: Πληρωμένα όλα πληρωμένα είναι. Και ο κύριος, όλα ήταν καλά. Απλά έπρεπε να φανταστείτε ότι τέτοια εποχή δεν μπορεί ο κόσμος να πάει.
2: Πάντως το άκουσε το σύνθημα που περίμενε ο Τέλης Μιστακίδης πρώτη φορά στη ζωή του.
0: Για πες.
2: Είναι τρελός ο πρόεδρος.
0: Το άκουσε.
2: Εντάξει.
4: Έρχεται στην ΠΑΕ τώρα, καλή
2: στιγμή. Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ.
0: Γεια σου, Ιάκωβε. Λοιπόν, ωραία.
2: Τελικά εγώ πάντως αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, γενικά το αμπελοφιλοσοφούμε μια εκείνη 21 Ιουλίου. Λέω, εμείς που δεν τα έχουμε, ας πούμε, σε μεγάλα εισαγωγικά, βάλτο.
0: Δεν τα έχουμε τα λεφτά.
2: Ναι. Τα θέλουμε, τα προσδοκούμε, τα ζηλεύουμε, αν θες πολλές φορές.
0: Εντάξει, τα ζηλεύουμε, δεν τα ζηλεύουμε, αλλά.
2: Ναι,
0: εγώ πολλές φορές τα καμαρώνω, ας πούμε, στον άλλον. Λέω μπράβο, τρε
2: παιδί. Ή και τα καμαρώνουμε, ή και τα δεν ξέρω εγώ τι. Βλέπεις όμως ότι και αυτοί οι άνθρωποι που αποκτούν όντως το προσδοκόμενο, ας πούμε, τον καλό, το βίο.
0: Τον υπιούσιο, τον καλό.
2: Δεν ησυχάζουν, ρε παιδί μου. Έχουν αυτό το σαράκι, κάτι να κάνω.
0: Καλά, εσύ νομίζεις τα κάνεις έτσι, μάλλον.
2: Να στεναχωριούνται με διάφορα. Ναι.
0: Εσύ
2: νόμιζες
0: δηλαδή
2: ότι
0: θα έπαιρνε μια κουνιστή καρέκλα και δύο βιβλία και θα την έβγαζες κουνιόμενη?
2: Απλά.
0: Τι λες,
2: με αυτά τα μυαλά που έχω τώρα.
0: Τρελίσαι.
2: Με αυτά τα μυαλά που έχω τώρα.
0: Κάθε 5 λεπτά θα άνοιγες το e-banking. Όταν έχεις τόσα λεφτά. Κάθε 5 λεπτά ανοίγεις το e-banking και λες. Μόνο 5.000 μπήκανε.
2: Όχι, θα αγόραζα ένα νησί.
0: Να,
2: όπου,
0: ναι. Που λέτε ένα.
2: Έτσι, για να το διασώσω, θα το έκανα και νατούρα.
0: Το έλεγα στην αδερφή μου να το πάρουμε, αλλά δεν έχουμε λεφτά.
2: Πού να τα βρούμε.
0: Εδώ στην Ελλάδα, 1,5 εκατομμύριο.
2: Δεν είναι πολλά.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου πολλά. Είναι στο Ιόνιο. Είναι στο Ταϊπέδ.
2: Πες μου ότι είναι κοντά σε παξού σε τέτοια νερά.
0: Δεν είναι πολύ μακριά, να το πω έτσι. 1,5 εκατομμύριο μπορεί να χτίσει 400 μέτρα μόνο επάνω, έχει ειδικές διατάξεις. Ρωμάτε, τι πάτε και παίρνετε, πούμε, σπίτια στο Πανόραμα και στη Χαλκιδική τα χλιδάτα. Πάνε, πάρε ένα νησί ολόκληρο.
2: Ολόκληρο, θα το έκανα να τούρα.
0: Όποιος έρχεται διαβατήριο μπορεί να το ζητάς.
2: Μα αυτό σου λέω και θα το άφηνα και στον κόσμο.
0: Καλά,
2: αν
0: άφηνε στον κόσμο, σιγά μετά άφηνε στον κόσμο.
2: Φυσικά, όχι σε όποιον θέλει.
0: Τι
2: να μου έρχονται κουραζιερόπλια δηλαδή.
0: Βρεστά, παιδιά σου θα αφήνει. Ποιο κόσμο.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Σάφησε ποτέ τίποτα κόσμο.
2: Ναι.
0: Τι.
2: Αυτή τη γη που πατούμε.
0: Α, αυτό. Λες.
2: Τώρα πώς μου την άφησε το θέμα.
0: Καλά, δεν είναι δικιά τους. Δεν είναι δικιά σου μάλλον. Εσύ νομίζεις είναι δικά. Εσύ νομίζεις είναι δικά. Δικά σου είναι αυτά όλα. Ανοίγουν στην ανθρωπότητα. Τι τους ειδικτησίες έχουν σμάραγδα με όλα.
2: Αυτό λέω παιδί μου ότι θα το έκανα νατούρα.
0: Α, νατούρα. Νατούρα να φύγουμε.
2: Το σκέφτομαι νατούρα να φύγουμε.
0: Έλεγε ο Χάρη Κλίνη.
2: Νατούρα να φύγουμε.
0: Το θυμάσαι αυτό.
2: Όχι.
0: Αλήθεια λες. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Έχει τίποτα σπουδαίο.
0: Τέτοια μέρα. Δεν νομίζω. Δεν είναι τίποτα στα γεγονότα. Ούτε έφερα σήμερα σπουδαία αλήθεια. Έφερα κάτι άλλα θέματα. Πολύ ωραία.
2: Πόσο να ήταν 100 δολάρια το 1925?
0: Πόσα δολάρια?
2: 100.
0: Το 1925?
2: 1925. Να ήταν ένα χιλιάρικο.
0: Μπα, πιο πολύ.
2: Πιο πολύ λες. Ναι,
0: αφού με σέντς αγόραζες, πήγαινε στο μπακάλικο και έπαιρνες, ξέρω εγώ, με σέντς διάφορα πράγματα. Ναι. Αλλά προφανώς. Τι έγινε τότε για 100 δολάρια?
2: Ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή δίδασκε στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρλου Δαρβίν.
0: Κανονικά τώρα τα εγγόνια του θα πρέπει να κάνουν αγωγή στο Αμερικανικό κράτος.
2: Ωραίος.
0: Γιατί του βάλατε πρόστιμο, τι επικρατεί τώρα?
2: Ναι.
0: Κατάλαβες, φέρτε λεφτά πίσω τώρα. Επί 100 χρόνια.
2: Και στην Αμερική το έχουν για ψηλού πίδημα αυτό.
0: Εννοείται. Σίγουρα 10. Γιατί έχουν και άλλους νόμους. Αναλόγως ποια πολιτεία κάνει και την αγωγή.
2: Εννοείται επίσης.
0: Χάρης Ρώμας. Θα το δούμε μετά. Νέα ένταση. Μάλιστα, θα το δούμε μετά. Θεσσαλονίκη και αυτό μετά. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής. Άστο και αυτό για μετά. Έχεις κάρβουνα, παϊδάκια και μπύρες. Αλλά δεν είσαι μόνος. Με λίγα δολάρια νοικιάζεις και παρέα για μπάρμπικιου. Μπαίνετε στην πλατφόρμα. Την πω λίγο, 65 δολάρια την ημέρα. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει πάθει ο κόσμος, έτσι. Ο άλλος έκανε εταιρεία στην οποία νοικιάζει παρέες για τους μοναχικούς. Ο οποίος θέλει να κάνει ένα barbecue. Βλέπεις την ταινία, τους πρωταγωνιστές αυτά να ψήνουν μπιφτέκια, όλοι τα παιδιά να τρέχουν χαρούμενα, κατάλαβες. Αυτός είναι μόνος.
2: Εικονική πραγματικότητα.
0: Ναι, και σου λέει τι να κάνει, κάνα μια εταιρεία και μπορεί να νοικιάσει όλους αυτούς. Τα παιδάκια, την παρέα, α πούμε κτλ.
2: Αυτό ήταν μια ταινία, μα θυμάσαι, με την Τζένιφερ Άνιστον που ήθελε ένας να οικογένεια και η Άνιστον ήταν στριπτιτζού.
0: Ναι.
2: Και πήρε και δύο παιδιά αλυτάκια.
0: Άκου τώρα. Σας βοηθάει.
2: Γιατί έπρεπε να είναι παντρεμένος για την εταιρεία. Γιατί...
0: Κάτι μου θυμίζει τώρα που το είπες, ναι. Κάτι μου θυμίζει.
2: Ναι.
0: Σας βοηθάνε να οργανώσετε το μπάρμπεκιου, εκδρομή. Σας καρτούν συντροφιά, ψήνουν και τα κρέατα. Περιλαμβάνονται στο μενού επίσης αστεία και ανέκδοτα.
2: Έτσι πάρα με κοροϊδεύεις.
0: Όχι παιδί μου, όχι καθόλου.
2: Ελάτε να πούμε κάτι αυθόρμητα.
0: Οι αμοιβές κυμαίνονται από 1000 ρούβλια, περίπου 13 δολάρια, έως 5000 ρούβλια, 65 δολάρια.
2: Και μάλιστα σου βρίσκουν. Ρούβλια είπες, Ρωσία.
0: Στη Ρωσία γίνεται αυτό, ναι. Πόσο μπροστά είναι οι Ρώσιδες. Και μάλιστα λέει, σας βρίσκουν κατάλληλο μέρος και τα λοιπά. Αν δεν έχεις χώρο στο σπίτι. Ναι, αναλαμβάνουν να κάνουν τα ψώνια.
2: Πού το. Την είδηση νομίζω. Θυμάσαι που τη φέραμε από την Ιαπωνία.
0: Τι κάνουν αυτοί.
2: Που νοικιάζουν για να τον έχουν όλη τη μέρα αναλόγως το. Είναι η δουλειά. Βάζεις αγγελία και λες, με νοικιάζετε.
0: Ναι, αυτό και αυτό το είδα στην ταινία. Πρόσφατα.
2: Σοβαρά.
0: Τρομερή ταινία κιόλας. Ναι, νομίζω από εκεί ήταν κιόλας, από την Ιαπωνία. Όπου νοικιάσαν ένα νεαρό. Το ζευγάρι για να φάνε μαζί και η ταινία ξεφεύγει εντελώς. Ταινιάρα πριν από 2-3 χρόνια την είδαμε.
2: Θυμίζει παράσιτα.
0: Ναι, ναι. Καταπληκτική ταινία, θα θυμηθούμε σήμερα κάποια
2: στιγμή. Γιατί
0: ναι,
2: είμαστε σε φάση
0: τώρα,
2: με ταινίες μετά παιδιά.
0: Έτσι πως είναι το μυαλό μου τώρα, Σμαράγδα, πάμε στο παράδειγμα σας πόρ. Να πάμε να μετρήσουμε πώς ήταν χθες το παλατάκι. Ακόμη μια φορά. Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Ορίστε, τι θες. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Ιστορικές στιγμές έζησε χθες η Πηλέα στην παρουσίαση του Τσέντι Ότμαν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στέλνοντας 4 ηχηρά μηνύματα. Ο κόσμος δημιούργησε εκρηκτική ατμόσφαιρα για τον ελίτ αθλητή, ενώ αποθέωσε τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, κάνοντας το όνομα του σύνθημα. Η διοικητική παρουσία επιβεβαίωσε το κοινό όραμα, με τον Όσμα να δηλώνει έτοιμος για την κατάκτηση όλων των τίτλων και το σύλλογο να σφραγίζει τη δυναμική επιστροφή του στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε στο κοινό η απόφαση του Τσέντι Όσμαν να υπογράψει και να μοιράσει μπάλες μπάσκετ στους φιλάθλους. Ο αθλητής παρέδωσε μία εξ αυτών στο γνωστό φίλο του συλλόγου Γιαννάκη, εισπράττοντας το παρατεταμένο χειροκρότημα της εξέδρας. Ξεπέρασε κάθε προδοκία η ανταπόκριση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ με τη διάθεση 2.836 εισιτηρίων διαρκείας κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του στην Τούμπα. Η πρώτη περίοδος διάθεσης για την νέα αγωνιστική συνεχίζεται έως την Κυριακή, αφορώντας αποκλειστικά τους περσινούς κατόχους για ανανέωση ή αλλαγή θέσης με προνομιακές τιμές. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 5η-23 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στη Λουμπλίν Αρίνα. Η ασπρόμαυρη εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι τιμές για το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού ξεκινούν από τα 11 ευρώ και φτάνουν έως τα 18. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Τομ Ντέλε Μπασίρου στην ΠΑΕΑΡΙΣ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων. Ο 24χρονος μέσος υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με το σύλλογο, αφήνοντας τη Watford και ενσωματώνεται άμεσα στην αποστολή της ομάδας για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Η μεταγραφική αυτή προσθήκη συντονίζεται χρονικά με την παρουσίαση της νέας εμφάνισης και τη στροφή της διοίκησης υπό τον εμπορικό διευθυντή Άκη Παρταλίδη σε ένα νέο ψηφιοποιημένο και ανθρωποκεντρικό μοντέλο λειτουργίας για την εμπορική αναβάθμιση της μπουτίκ. Ολοκληρώνεται στην Πτολεμαίδα το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του Ηρακλή, με την αποστολή να επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και να αναχωρεί την Παρασκευή για τον Μπολτζάνο της Ιταλίας. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρι θα αξιολογήσει το ρόστερ και τους υποδοκιμή παίχτες Οκάκα και Κόρτσα σε τρεις φιλικές αναμετρήσεις. Οι αγώνες με την Μπολόνια το Σάββατο στις 5 το απόγευμα και με την Παλέρμο την επόμενη Τετάρτη θα μεταδοθούν διαδικτυακά, ενώ το τελευταίο τεστ είναι προγραμματισμένο για τις 2 Αυγούστου με την Πάρμα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις, σωστά.
11: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Μετρόπολης τελειώνομαι.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: The next train will be leaving from platform 1.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ξανά και να πούμε ότι καταρχάς ξεκινάμε από τις θερμοκρασίες. Σήμερα οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ψηλές. Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα της εβδομάδας σε ό,τι αφορά το κύμα καύσωνα που ήρθε, που μας επισκέπτεται και εμάς, σε υψηλά επίπεδα. Δεν θα σπάσουμε τα ρεκόρ. Απλά τα πάμε στα 40, στα 42. Χθες στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, κάποια στιγμή έγραψε 38,7.
1: Ναι, έφτασε.
0: Έφτασε 38,7. Ναι.
1: Γιατί η πιο αισιόδοξη προσδοκή ήταν να πάμε top 36, αλλά τα περάσαμε τελικά.
0: Όχι, για πλάκα έχει 38 και σε κάποιες στιγμές και σε κάποιες περιοχές. Τώρα λέμε Θεσσαλονίκη, δεν λέμε τώρα μέσα στην Αριστοτέλους, αλλά ανοιχτά εδώ από Διαβατά προς Εσύνδο. Και είχε και ένα μποτιλιάρισμα χθες, guys. Μάλλον ασφαλτόστρωση γίνεται στο ρέμα προς Κατερίνη, στην Παθέ, με αποτέλεσμα να είναι ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι χθες. Η ουρά ξεκινούσε από λίγο πριν τα Μάργαρα, τα Διόδια, και έφτανε σε Σύνδο.
1: Αλήθεια.
0: Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι ήταν ακίνητοι.
1: Θα σου πω, βλέπω δουλειές. Βλέπω, αλλά τις βλέπω ανατολικά σήμερα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Εργασίες συντήρησης στο δρόμο Πλαγιαρίου Επανομής, λέει, στο δρόμο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Πώς ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Μπορεί να είχε τέτοια, θέλω να πω, χτες από εκεί.
0: Καλά, το ποτηλιάρισμα που σου λέω τώρα ήταν απίθανο, ήταν τρομερά μεγάλο. Δηλαδή, ξέρω τι ώρα ξέπλυξαν οι άνθρωποι και όποιος το είδε ή όποιος είχε μπλακεί εκεί μέσα, πρέπει να αγανάξει. Και δεν μπορεί να γυρίσει, δεν μπορεί να πας πουθενά.
1: Δεν μπορείς, όχι.
0: Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Πρέπει να καθίσεις εκεί μέσα να περιμένεις να φτάσεις. Κάποια στιγμή τώρα το ξαναβλέπω, παιδιά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα για να ενημερώσω τώρα κόσμο, όσοι κατευθύνεστε, επειδή βλέπω ότι σιγά σιγά ξαναδημιουργείται, γίνεται μόλις 6 και 42 πρώτα λεπτά. Βλέπω ότι στην Παθέ πάλι με κατεύθυνση το ρεύμα προς Κατερίνη, έξω ακριβώς από τη Χαλάστρα, αρχίζει και πορτοκαλίζει, που σημαίνει ότι έχουμε ταχύτητες χαμηλές. Προφανώς έχουμε έργα. Δεν ξέρω, κοιτάξτε λίγο το Maps, όποιοι κατευθύνεστε προς Αθήνα ή προς Κατερίνη, κοιτάξτε λίγο το Google Maps και σκατζάρετε από Σύνδο. Δηλαδή βγαίνεις από την έξοδο της Σύνδου, μπαίνεις, περνάς Χαλάστρα, Μάλγαρα και βγαίνεις μετά τα Διόδια. Διότι αυτό το ποτηλιάρισμα είναι, δηλαδή πρέπει να έχεις υπομονή, όντως υπομονή. Η όβια.
1: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, εγώ γιατί θυμάμαι ότι έχουμε ψηφίσει κάτι όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, κάποιες εργασίες να μην εκτελούνται.
0: Να το ψηφίσαμε κιόλας. Να είχαμε κουκουέφ, θα είχε ψηφιστεί.
1: Νομίζω ότι το έχουμε.
0: Όχι, δεν αυτά που λες. Αυτό είναι στην ευχαίρεια του εργοδότη και πέρα του εργοδηγού, ας πούμε. Όχι.
1: Βγαίνει εγκύκλος εκείνη
0: την εκείνη τη μέρα μπορεί να βγει. Μπράβο για αυτούς που είναι έξω και τα λοιπά. Καλημέρα, παιδιά, αφού βρήκαμε να νοικιάσουμε για μπάρμπεκιου.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Βρήκαμε να νοικιάσουμε για βόλτα. Μήπως λέω να νοικιάσουμε κανένα εργαζόμενο, λέει. Να κάνει το υπόλοιπο μας μέχρι την άδεια, γιατί είναι πολύ ζεστή. Ναι, Ηλία μου, έτσι είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, Ηλία μου.
0: Επίσης, μα πέρασε καλά χθες στη γιορτούλα σου. Όπως και όλοι οι Ηλίες, οι Ηλιάνες. Καλημέρα. Με την αγωγή των συγγενών θα έρθει ένα βλέμμα ο Τραμπ και θα τρέχανε. Με την αγωγή. Α, λέει η Ελένη. Ο Τραμπ έβαλε τελικά, Ελένη, δασμούς του Καναδά.
1: Δεν υπάρχει ο άνθρωπος.
0: 50% για μια εβδομάδα, έτσι, γιατί μας στέλνετε καπνό.
1: Δεν είναι, όχι, δεν είναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια.
0: Μήπως αυτός είναι ο σωστός τρόπος διακυβέρνησης.
1: Για πες.
0: Αυτός, επειδή μου, δηλαδή να κάνεις τα πάντα. Όχι. Πες το πω αλλιώς. Να κάνεις τα πάντα προς όφελος του λαού που σε εξέλεξε.
1: Μα δεν είναι προς όφελος του λαού.
0: Είναι. Για την τσέπη του.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Πώς δεν είναι, αφού τους δασμούς βάζει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να στρέφεται ολόκληρος ο Καναδάς εναντίον σου που είναι και γείτονες, ας πούμε, και έχεις και άλλα διάφορα. Γείτονες. Εμπορικά, οικονομικά
0: και.
1: Και όταν θα ξανακαεί η Καλιφόρνια, ας πούμε, θα παρακαλάνε τον Καναδά να του στείλει τα καναντέρια. Τον Αχερινή Βιτάλο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, εγώ ερώτηση έκανα. Λέω μήπως είναι αυτός ο σωστός τρόπος διακυβέρνησης. Να κερδίζεις τα πάντα υπέρ του λαού που υπηρετείς.
1: Υπέρ του λαού που υπηρετείς.
0: Γιατί το Σόιμπλε, θυμάμαι το Σόιμπλε και τη Μέρκελ, εδώ στην Ελλάδα τους βρίζαμε. Την ίδια εποχή οι Γερμανοί πολίτες τους εκθίαζαν. Διότι καταλάβαιναν ότι όλα αυτά είναι προς το συμφέρον των Γερμανών πολιτών.
1: Εντάξει, άμα το πας έτσι, ρε Κώστα, προς το συμφέρον και της Ελλάδας, είναι να πάρει κατακτήσει την Τουρκία, να γίνει εδώ πέρα ξανά αυτοκρατορία.
0: Γιατί είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας.
1: Φαντάσου τους πόρους.
0: Όχι, δεν είναι. Το ανάποδο, λέω. Ξέρεις τη δουλειά έξω.
1: Θα
0: γίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι 50 εκατομμύρια. Πού θα τους πληρώσεις.
1: Α, καλό.
0: Μα πώς θα διοικήσεις, ρε Μαράγδα, μέχρι το Πακιστάν. Έτσι.
1: Άμα βρεις έναν Μέγα Αλέξανδρο, το κάνεις. Μόνο έτσι.
0: Καλά, βρείτες εσύ έναν.
1: Πάντως, για να επιστρέψουμε στα του καύσωνος,
0: ναι.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει βγάλει οδηγίες, είναι στους περισσότερους γνωστές. Βέβαια, καμιά φορά βλέπουμε και κάποια πράγματα και λέμε αν είναι δυνατόν. Το να παραμένουμε, ας πούμε, σε σκιερά μέρη, να κρατάμε το σπίτι δροσερό, να μένουμε σε επαφή όσο είμαστε μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, με οικογένεια, φίλους και γείτονες, δηλαδή να δίνουμε το στίγμα μας, έτσι. Αυτό, να νοικιάσουμε μια οικογένεια να μας προσέξει τον καύσωνα.
0: Ναι.
1: Να μένουμε ενυδατωμένοι, να τρεφόμαστε σωστά και επαρκώς, έτσι, να ντυνόμαστε ανάλαφρα, να αποφεύγουμε, Κωστή Ραπτόπουλε, την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις, όχι στην κατανάλωση αλκοόλ.
0: Το αλκοόλ επηρεάζει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ειδικά στην αφυδάτωση.
0: Ναι. Για θερμοπληξία, δηλαδή, αν έχει 40 βαθμούς, θα πλακωθείς και στα τσίπουρα, είσαι υποψήφιος, έτσι, πρώτος. Γιατί γελάτε, κυρία?
1: Σκέφτηκα μερικούς γνωστούς μας.
0: Ναι. Πολλούς.
1: Έρε, είμαι και γατή, πνίγομαι με τον παραμικρό. Να φροντίζουμε, εννοείται, τα κατοικίδια μας και να μην αφήνουμε, παιδιά, οι κατοικίδια σε αυτοκίνητα ούτε για λεπτά.
0: Ναι. Εγώ άφησα.
1: Χωρίς εξαερισμό.
0: Ναι, το έκανα. Δεν γινόταν όμως αλλιώς.
1: Με ανοιχτό παράθυρο.
0: Όχι, με ανοιχτό ερκοντήσιο.
1: Έλα, ρε Κώστα, τώρα τι συγκρίνεις, εντάξει.
0: Και είπα το φύλακα, ήμουνα στο Λιρόι Μερλίν, του λέω, άκου, το αφήνω εδώ πέρα μπροστά το αυτοκίνητο, δεν με νοιάζει το αυτοκίνητο. Του σκυλί με νοιάζει, έτσι.
1: Ναι.
0: Τσέκαρε λίγο, βλέπεις, ένα λεπτό βγαίνω. Μπήκα μέσα, παπ, γρήγορα, προσπέρασα μια γιαγιά στο ταμείο.
1: Κλώτησα ένα πόδι,
0: αυτό εδώ που έχει πει το κουράγιο,
1: σαν
0: ένα παππού.
1: Κάτσε
0: λίγο, γιατί έχω έναν τύπο. Κάτσε λίγο να τα ακούσουμε λίγο αυτό.
1: 20.000 πόντι.
0: Μισό δευτερόλεπτο, θα τον βρω. Το είχα φέρει προχθές μαζί μου, είχα φέρει ένα τυπά. Πολύ κοινικό.
1: Δηλαδή.
0: Τον είπε ένας πιτσιρικάς μπάρμπα.
1: Αμά.
0: Και αυτός ήταν καμιά 50 χρονότερα. Εντάξει.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Τι?
1: Έβλεπα στο.
0: Ακού. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Καλησπέρα, ρε παιδιά.
1: Καλώς.
2: Σήμερα έσπρωξε ένα πιτσιρίκι κατά λάθος και μου κάνει σιγά ρε μπάρμπα, μου λέει. Οπότε, με συνοπτικές διαδικασίες, όποιος έχασε ένα αγοράκι με τρίο αναστήματος ξανθό στο Κοτσόβολο, είναι σε Inox πλυντήριο LG 12 κιλό, νομίζω.

0: δεκάκιλο.
1: Περνάμε φοβερά.
0: Είναι άνετα μέσα, όχι κανένα 7 κιλό, α πούμε, να ζορίζεται.
1: Μου θύμισε εκείνη τη θεία. Ποια
0: θεία?
1: Δεν ήταν θεία η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Που έκλεβαν οι άλλοι το μηχανάκι και τους λέει τι κάνετε, καλέστε να
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι.
1: Πλιάσε μας ρηθιά και λέει οκ, θεία.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Χθες είχα κάτι μηνύματα ωραία, δεν μπορούσα να διαβάσω όλα, ρε παιδιά. Καμιά φορά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε κιόλας, έτσι.
1: Ναι, άλλες φορές αργούν, άλλες δεν τα βλέπουμε. Τι γίνεται, ναι. Δεν ξέρω. Για πες.
0: Σε ποιο τόξο ανήκουν οι υποστηρικτές επίπεδες γης? Όταν λες τόξο. Πολιτικό, ας πούμε. Στο δημοκρατικό τόξο που λέμε.
1: Ναι,
0: άσε μας να πούμε πριν προηγούμενη, Χρήστο. Για... Καλημέρα στον Ανέστη, καλημέρα. Στους εορτάζοντες εξήγηση γιατί έχουν καλύτερο. Μα, μάλιστα, το διαβάσαμε αυτό. Okay. Λοιπόν, ακούστε, λέει, ενώ η δίκη των τεμπών συνεχίζεται σε άδεια αίθουσα. Άδεια. Γιατί είναι παιδιά σε άδεια αίθουσα? Πού είναι αυτοί που κλαίγανε μόλις πριν από 6-7 μήνες ότι δεν χωράνε? Έρθε σε μαράκα, βοήθα λίγο εδώ την εκπομπή, την κουβέντα. Εδώ κλαίγατε. Κλαίγατε, όχι εσύ. Κλαίγανε κόσμος, εδώ έκλαιγανε. Η δίκη και 460 άτομα να μην χωράει. Άδεια, λέει, είναι τα έδρανα, τα καθίσματα. Δεν σου κάνει δηλαδή, δεν θες να πεις κάτι, δεν τσατίζεσαι με αυτούς όλους, ας πούμε, τους ακαπιάδες όλους που βγήκαν εδώ και σας φούσκωσαν τα μυαλά? Όχι δολοφόνοι, όχι αυτό, όχι εκείνο, η αίθουσα, τα δικαστήρια, το κράτος. Πού είναι, ρε?
1: Το μας φούσκωσαν τα μυαλά για το.
0: Ναι, πού είναι, που σου λέει άδεια είναι η αίθουσα.
1: Αυτά με τσατίζουν, γενικότερα με τσατίζει οτιδήποτε καπηλεύεται, ναι. Πόνο ή έγκλημα ή αστοχία ή ό,τι θες πες.
0: Εμείς τώρα τι συμπέρασμα να βγάλουμε
1: για
0: όλο αυτό το φιάσκο?
1: Για προσωπικό όφελος. Φαντάζομαι το άδεια τα έδρανα, πώς είναι οι
0: συγγενείς? Όχι τα έδρανα, η αίθουσα.
1: Οι συγγενείς είναι αρκετοί, οπότε αν δεν είναι οι συγγενείς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς ξεκινήσαμε τη δίκη, πήγανε την πρώτη μέρα.
1: Ναι, ρε,
0: η Ζωή Κωνσταντοπούλου με το σκήνομα του μπαμπά της. Ο, ξέρω εγώ, με το του γραφείου, ό,τι πολιτικό προσωπικό είχαν όλοι, ξέρω εγώ, και λέγανε δεν χωράμε. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε την ψήφο σας. Δεν σας νοιάζει ότι σας κοροϊδεύουν στα μούτρα, ας πούμε, κανονικά?
1: Έχουν προεκλογικό αγώνα τώρα.
0: Αμέσως. Οπότε κάνω εγώ και τουμπουκί. Λοιπόν, και συνεχίζει οι γονείς της Ριέτας.
1: Καλά, εντωμεταξύ τώρα, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αλλά το βλέπω να περνάει από την οθόνη τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Το έχει στο Open.
0: Ναι.
1: Στο Sky έχει αυτούς που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Τον Άντι Μπέρναμ.
0: Ο Μπέρναμ, ναι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Νύχτα θα βγει κι αυτός.
1: Χαλαρά στο λέω έτσι. Δηλαδή, πώς λέγαμε για Λύση και Γρηγορίου, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα χαζά που λέμε εμείς εδώ, στο μικρό κόσμο μας.
0: Νύχτα θα βγει αυτός.
1: Ειλικρινά, κάτι έχουν οι πρωθυπουργοί με τις γυναίκες τους έτσι. Δηλαδή, είναι όλοι τους deep χαϊβάνια. Και πώς κρίνεις έναν έξυπνο άντρα εσύ από τη γυναίκα που είναι πίσω?
0: Ναι, τι έχει αυτόν?
1: Αυτόν ότι έχει, τα είχαν. Εντάξει.
0: Τα είχαν.
1: Τα είχαν,
0: αλλά τα χάλασαν.
1: Μα αλλά γιατί τα χάλασαν?
0: Γιατί?
1: Είχανε δεσμό και αυτή ήθελε να πάει στο blind date. Και του λέει sorry my friend, my darling, my beautiful guy. Αλήθεια σου λέω. Και πήγε. Πήγε στο blind date και, ναι, και την επέλεξε και όλας ο blind dater. Αυτός ο τυπάς που τον βάζουν εκεί. Δεν έχουν έναν. Τέλος πάντων,
0: δεν ξέρω, δεν έχω πάει σε blind date.
1: Έκανε ματσάρισμα το τηλεοπτικό blind date, το reality. Και βγήκαν. Δεν της έκατσε τελικά.
0: Ναι.
1: Και ξαναγύρισε πίσω.
0: Και την ξαναπήρε
1: αυτός. Αυτός την περίμενε κιόλας. Της το είχε πει πάνε εσύ, θα σε περιμένω εγώ. Εδώ γάμε.
0: Αυτή χαλάνε την πιάτσα.
1: Ναι, και την παντρεύτηκε κιόλας.
0: Την παντρεύτηκε κιόλας.
1: Και μετά φταίνει οι γυναίκες. Κατάλαβες. Ναι.
0: Συνεχίζω ακόμα με το μήνυμα του Νίκου, γιατί γράφει κάτι πολύ ωραίο. Δεν το γνώριζα, Νίκο, να ξέρεις. Οι γονείς Ριέτας μετέτρεψαν ένα κτίριο σε γκαρσονιέρες δωρεάν φιλοξενίας συγγενών ογκολογικών ασθενών στη Θεσσαλονίκη. Όπως και μια υποτροφία στη σχολή που φοιτούσε η κόρη τους, η μνήμη της, απέχοντας από την πρώτη στιγμή από όλες τις μικροπρέπειες, τα μανιφέστα και τα κόμματα, όπως οι. Τέλος πάντων, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Όντως θα συμφωνήσω, Νίκο, απόλυτα, αλλά εντάξει. Παιδιά, δεν απευθύνονται όλοι σε όλους, έτσι.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή, κυρία Καριστιανού, δεν απευθύνεται σήμερα σίγουρα σε μένα. 100% δεν απευθύνεται σε μένα. Έχει όμως άλλο κοινό το οποίο μια χαρά την ακούει, ανοίγει το στόμα και τα χάφτει όλα. Εγώ δεν μπορώ να τα φάω.
1: Ακούστε λίγο τώρα για να τα βάζουμε τα πράγματα στην θέση.
0: Πολύ θα θέλαμε. Να τα βάλουμε στη θέση τους, πάρα πολύ.
1: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω,
0: ναι,
1: που θρέφεται από τον ανθρώπινο πόνο, έτσι. Και πολλές φορές, ας πούμε, κρυφογελάει κιόλας.
0: Απλός κόσμος εννοείς ή πολιτικός κόσμος?
1: Ο κόσμος που έχει συμφέροντα, όχι απλός κόσμος, είναι δυνατόν
0: πολιτικός κόσμος, έτσι πως τα λες. Την κυρία Καριστιανού φωτογραφίζεις, δεν ξέρω αν το θέλεις.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπορώ να φωτογραφήσω καμία μάνα που κάνει.
0: Ναι, αλλά αυτό που είπες όλο. Ναι, ρε παιδί μου. Τα ξεχωρίζουμε τα δύο. Αυτό που είπες όμως, αυτούσιο, φωτογραφίζει την κυρία Καρισιανού, η οποία έκανε και κόμμα πάνω σε αυτό.
1: Φωτογραφίζω τον όποιον σε όποια φάση αντιπολιτεύεται και πάει και κάνει μανιφέστα με αυτά που λες. Έτσι. Δηλαδή, αντί να ενσκύψουμε όλοι.
0: Πάλι την κυρία Καρισιανού πάει στο μυαλό μου. Δηλαδή, οδηγεί με αυτά που λες. Οδηγεί. Ναι, ρε παιδί μου, είναι μάνα.
1: Είναι μάνα.
0: Και ο Πλακιά είναι πατέρα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, μην μου το πάει αυτό. Άστου.
1: Άστου. Άστου.
0: Όχι, δεν του αφήνω γιατί η κυρία Καρισιανού έκανε κόμμα.
1: Ναι, η κυρία
0: δεν μπορώ να την αφήσω. Κυρία... Δηλαδή, συγγνώμη, συγγνώμη. Όταν θα μου μιλήσει πολιτικά.
1: Θα μην με διακόπτει. Όταν δούμε τον λόγο που η κυρία Καρισιανού έγινε γνωστή.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβουμε ότι δεν θα γινόταν ποτέ γνωστή σε εμά αν δεν γεγόταν η κόρη τη ζωντανή. Επέλεξε αυτό το δρόμο γιατί έτσι πιστεύει ότι θα δικαιώσει τη μνήμη του παιδιού της. Τώρα εμείς θα την κρίνουμε πολιτικά, θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Καλά, θα την κρίνουμε.
1: Αν έχει πρόγραμμα.
0: Και, και η ίδια το θέλει.
1: Και η ίδια το θέλει, σαφέστατα, αφού ζητάει την ψήφο.
0: Όχι, δεν θα κρίνουμε μόνο αυτό. Θα κρίνουμε τα πάντα.
1: Απλά δεν μπορώ να τη βάλω στο ίδιο τσουβάλι με επαγγελματίες πολιτικούς, θέλω να σου πω. Αυτή είναι η διαφοροποίηση.
0: Προς Θεού δεν είναι.
1: Αυτή είναι η διαφοροποίηση.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και στο ίδιο τσουβάλι με τον Πλακιά και τον Αστλανίδη.
1: Επιλέγουν
0: και
1: τους γονείς
0: της Ιριέτας, ορίστε.
1: Επιλέγουν άλλους δρόμους οι άνθρωποι να δικαιώσουν.
0: Και οι πολιτικοί επιλέγουν άλλους δρόμους. Δεν τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι.
1: Θέλω
0: έχει
1: να
0: φύγει
1: πω,
0: από εκεί. Από εκείνο το γκρουπ έφυγε, κυρία Καρισιανού.
1: Όποιος αντιπολιτεύεται με τον ανθρώπινο πόνο γενικότερα, αντιπολιτεύεται είτε όταν δεν είναι κυβέρνηση, ξέρω εγώ, κατακρίνει πάντα μια κυβέρνηση κτλ. Εμείς θα πρέπει να είμαστε εδώ, να έχουμε τα φίλτρα μας και να καταλαβαίνουμε. Γιατί η κοινωνία αξιών, η κοινωνία που έχει κάποιους ηθικούς κανόνες, ηθικούς κώδικες. Τι θέλει όταν συντρέχουν τέτοιες τραγωδίες όλο το πολιτικό σύστημα να είναι πάνω από τον πολίτη και να αποδίδεται δικαιοσύνη. Όχι κατά το δοκούν, επειδή εγώ κυβερνούσα.
0: Μάλλον ξέχασε.
1: Φταίω,
0: μάλλον η Σμαράγδα έχει ξεχάσει.
1: Εγώ είμαι αντιπολίτευση, φταίνει η άλλη.
0: Τι υπόθηκε και τι ακούστηκε τους πρώτους 15 μήνες μετά το δυστύχημα των Ντεμπών. Μάλλον έχει ξεχάσει η Σμαράγδα.
1: Ίσα-ίσα όλα τα θυμάμαι.
0: Μάλλον έχει ξεχάσει και ποιοι εκμεταλλεύτηκαν, ποιοι μας μίλησαν για χαμένα βαγόνια, για χαμένο κόσμο, για ξυλόλια, για μπουρδόλια. Μάλλον τα ξέχασε.
1: Μα γι' αυτό και λέω ότι
0: Μάλλον ξεχάσει.
1: Γι' αυτό και λέω και δεν ξεχνιέμαι καθόλου ότι πρέπει να έχουμε φίλτρα.
0: Έχουμε φίλτρα.
1: Σε όλα.
0: Έχουμε φίλτρα.
1: Σε όλα.
0: Έχουμε φίλτρα. Και θυμάμαι την κυρία Καρισιανού που λες. Να μας φέρνει ένα κύριο από την Κρήτη δίθεν εμπειρογνώμονα, έναν άλλο κύριο με τον οποίο τα σπάσανε και μαλώσανε εδώ Κοκοσάκης νομίζω λέγεται, και οι οποίοι μας πείθανε, προσπάθησαν να μας πείσουν ότι εδώ γινόταν μια μπίζνα κυβερνητική με μέλη όλους τους εργαζόμενους εργοδηγούς και στελέχη της Τρενοσέ και του ΟΣΕ και οι άνθρωποι δώσαν αγώνα για να πείσουν την ελληνική κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα δεν μιλάνε. Μεταξύ τους δεν μιλάνε.
1: Θα μιλήσει όμως
0: ποιος. Θα μιλήσει η ψήφος. Θα μιλήσει ο κόσμος στην κάλπη που λες Μαράγδα. Μίλησε βεβαίως μία φορά. Μετά το δυστύχημα. Μίλησε ο κόσμος.
1: Που είναι στις επάλξεις, που είναι πολύ κουρασμένοι οι άνθρωποι από όλο αυτό.
0: Ναι, και μαζί τους είμαστε με αυτούς οι οποίοι θέλουν πραγματικά να αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Αυτό είναι πραγματικό.
0: Και ακούμε τι λένε αυτοί οι γονείς. Λοιπόν, τι άλλο. Στα μηνύματα ο Φώτης λέει καλημέρα από ασπρομαυρό ψυχικό. Εδώ λέμε την Μπλάκη από τα ξημερώματα. Παίζει.
1: Την γατούλα του.
0: Φωτάκος, ναι. Περιμένει νομίζω την Πέμπτη πώς και πώς την πρώτη εμφάνιση του Λύση και της ομάδας του Λύση.
1: Ναι.
0: Πού είναι το πρώτο παιχνίδι?
1: Εκεί.
0: Εκεί, ε. Ναι. Πού εκεί? Πού εκεί έχει πόλεμο.
1: Πολωνία.
0: Απολωνία.
1: Πολωνία.
0: Άρα όχι εκεί.
1: Εκεί τα
0: στην Πολωνία.
1: Στην Πολωνία, ναι.
0: Καλημέρα στο Γιώργη. Καλημέρα Γιώργο. Εγώ σε Σμαράγδα για μια ακόμη φορά.
1: Λουμπλίνα Ρίνα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Ο Οσμάν λέει πρώτη είδηση σήμερα στο κανάλι σας, ενώ αντίθετα ο Σπανούλης όταν ήρθε ήταν η έκτη. Και σε παρατήρηση που της έγινε από εσένα λέει, είναι το ποδόσφαιρο είναι πάντα πρώτο. Άρε Σιάο λέει, πάρε το Μετρόπολης θα τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, ο Σπανούλης όχι απλά είχε.
0: Έκτη είδηση ήταν ο Σπανούλης, παιδί.
1: Ο Σπανούλης όχι απλά είχε τιμητική θέση στο δελτίο.
0: Έκτη είδηση ήταν.
1: Ακούστε λίγο.
0: Ναι.
1: Πρώτη είδηση στα χτεσινά μου τα δελτία ήταν το Μουντιάλ έως και τις 10.30. Μετά μπήκε ο Οσμάν, όχι μέχρι τις 9.30.
0: Για σήμερα λέμε, όχι για χθες.
1: Για χθες.
0: Όχι, εμείς, για το δελτίο το σημερινό λέει ο κύριος.
1: Για το δελτίο το σημερινό.
0: Ναι, δεν λέει
1: όταν ήρθε ο Βασίλης Οσμανούλης, ναι. Μπήκε και πρώτη είδηση όταν ήταν να έρθει.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα με εκτενή αναφορά.
0: Κάσερες, Μαράκη,
1: ότι θα τον υποδεχτείτε στο αεροδρόμιο κτλ. Και δεν θα μου λέει κανένας πώς θα ορίζω ποιο είναι πιο σημαντική είδηση.
0: Αυτό σωστό, αλλά εμείς μπορούμε να κρίνουμε.
1: Φυσικά.
0: Όπως μας κρίνουν, κρίνουμε και εμείς.
1: Όπως.
0: Κρίνατε ή να. Μην κρυθείτε.
1: Όπως τις προηγούμενες ημέρες, οι περισσότερες ειδήσεις ήταν για Άρη και Ηρακλή παρά για ΠΑΟΚ. Γιατί δεν είχε ειδήσεις.
0: Μα ο Άρης δεν είχε ειδήσεις. Πώς έπαιζε ειδήσεις για τον Άρη, ας πούμε.
1: Ο Άρης είχε.
0: Ο Μπασκετικός.
1: Είχε ο Μπασκετικός, βεβαίως. Ο Ηρακλής είχε
0: όταν ανακοίνωνε κανένα παίχτη.
1: Ήσασταν εσείς στην Πτολεμαϊδα, ο ΠΑΟΚ είχε ειδήσει.
0: Το Μετρόπολης ίδρωσε που είμαστε στην Πτολεμαϊδα.
1: Ίδρωσε, δεν ίδρωσε, είχε ειδήσει. Πώς θα το κάνω, είχε τα φιλικά σου.
0: Μας αρέσει και να συμπειράζουμε για λίγο.
1: Ναι, πειράζει.
0: Λοιπόν, δείτε το μάλιστα. Όχι, εδώ πέρα λέει μάλιστα. Οκ. Okay. Γιώργος, καλημέρα Γιώργο. Είπαμε στον Νίκο, στον Ηλία. Ο ΠΑΟΚ λέει παίζει στις 8.
1: Ποιες 8?
0: Το βράδυ.
1: Α, όχι στις 7.
0: Όχι στις 7.
1: Από τα παιδιά το πήρα, από το ρεπορτάζ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια.
0: Εδώ μας διορθώνουν όλοι. Κώστα, ταινία που λέει Μαράγδα έχει να κάνει με εμπόριο ναρκωτικών. Έπρεπε να έχει οικογένεια γιατί έπρεπε να τα φέρει το Μεξικό. Αλήθεια, αυτή την ταινία λες.
1: Ναι, και τους κυνηγούσαν οι μαφιόζοι στο τέλος.
0: Ναι, εντάξει, και... κομμωδία είναι, ρε.
1: Κομμωδία, ρε παιδιά, ναι.
0: Συγγνώμη, ένα κυρία Καρισιανού θέλει την ψήφο μας για να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ναι, το λέω στη Μαράγδα. Ναι, δεν γίνεται να αφήνουμε απ' έξω τέτοια πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, θα πάμε όλοι για εκλογές, θα κρίνουμε τους πάντες και δεν θα κρίνουμε τη Μαρία Καρισιανού, δηλαδή, επειδή έχασε το παιδί της. Ναι, αλλά ήταν η επιλογή της να κατέβει στον πολιτικό στίβο.
1: Ποιος το είπε, ίσα-ίσα δεν το είπε, ρε Κώστα.
0: Α, σίγουρα.
1: Δεν το είπα. Εμείς
0: όχι, γιατί είπε, την κυρία Καρισιανού απ' έξω.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, το. Όσον αφορά τους επαγγελματίες πολιτικούς και το πώς καπηλεύονται
0: τα πράγματα. Καλά, επαγγελματίας πολιτικός είναι και η κυρία Καρισιανού.
1: Ναι, είπα ότι την κυρία
0: Μπορεί να μην ξεκίνησε από κάποιο κόμμα.
1: Άλλο λέω. Είπα ότι την κυρία Καρισιανού δεν υπήρχε περίπτωση να την μάθουμε ούτε να κατέβει στον πολιτικό στίβο εάν δεν συνέβαινε αυτό στη ζωή της. Αν δεν έβλεπε κάποια κακό σκήμενα που θεωρεί η ίδια ότι μπορεί να μπει σφήνα.
0: Και να τα διορθώσει.
1: Ή να τα κάνει καλύτερα. Το να τα διορθώσει, μεγάλη κουβέντα αυτή. Η ίδια βέβαια. Εχθές που είχε αυτό το διαπληκτισμό με τον κύριο Πλακιά, έκανε δηλώσεις. Είπε: εμένα η κόρη μου κάηκε ζωντανή. Όπως καταλαβαίνετε, λέει, αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. Ήταν κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο, πολύ μικρό. Όλα καλά, ηρωνικά το είπε. Γιατί η κυρία Καρισιανού, ποιο ήταν το πρόβλημά της χτες.
0: Για πες.
1: Καταρχάς, δικαιολόγησε ακόμα και το επεισόδιο με τον κύριο Πλακιά. Είπε ότι όλοι οι συγγενείς των θυμάτων είναι κουρασμένοι και συναισθηματικά φορτισμένοι. Ενημερώθηκε, λέει, από τους δικηγόρους τους πως υπάρχει προσπάθεια να μεταφερθεί για αργότερα η δίκη σε ό,τι αφορά την Εργοσέ. Έτσι. Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρωπαϊκή διαδικασία για την οικονομική απιστία. Και επίσης ότι δεν υπάρχουν στη συγκεκριμένη δικογραφία θέματα που αφορούν τη φωτιά και τους ανθρώπους που χάθηκαν από τη φωτιά. Αυτά ήταν τα προβλήματα της Καρισιανού.
0: Δέχτηκα επίθεση λεκτική από τον κύριο Πλακιά.
1: Ναι.
0: Είπε.
1: Γιατί
0: επισήμανε όμως. Γιατί όμως δέχτηκε επίθεση λεκτική από τον κύριο Πλακιά?
1: Ότι δεν ξέρω. Ότι όλοι όσοι συμμετέχουν.
0: Να μάθουμε.
1: Φυσικά θα μάθουμε, θα τα πούμε τώρα. Ναι. Ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία είναι κουρασμένοι. Δηλαδή πήγε να το δικαιολογήσει και λίγο με έναν τρόπο, έτσι.
0: Πάντως ο κύριος Πλακιάς λέει ότι του απάντησε με σένα θα ασχολούμαι. Όταν της είπε κάτι, επευθύνθηκε στην κυρία, διαβάζοντας το ρεπορτάζ, στην κυρία Καρισιανού και γύρισε η Καρισιανού, η κυρία Μαρία Καρισιανού και του απάντησε με σένα θα ασχολούμαι εγώ τώρα. Έχω σοβαρότερα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάντως υποστήριξε ότι κάποιοι επιχειρούν να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο την εκδίκαση της υπόθεσης.
0: Ποιοι?
1: Και να απομακρυνθεί, λέει, το θέμα των τεμπών από την επικαιρότητα.
0: Ποιοι?
1: Και αφετέρου.
0: Όταν λέει κάποιοι, ποιοι.
1: Εγώ θα σου πω, ας μας πει.
0: Ναι,
1: ρε
0: παιδί μου, είναι από την μεριά της Τρενοσέ, της Εργοσέ.
1: Φαντάζομαι ότι
0: των Ιταλών, της κυβέρνησης.
1: Η κυβέρνηση εννοεί. Φαντάζομαι.
0: Τι φαντάζεσαι, δεν έχεις δει τι κάνει η Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τόσο καιρό εκεί.
1: Αναφέρθηκε στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάζονται, λέει, στη Βουλή, λέγοντας ότι βλέπουμε να γίνονται αναφορές στον κύριο Βορύδη να απειλεί, όπως είπε, ότι αν βγει να μιλήσει θα πάρει κόσμο μαζί του, λέει.
0: Ναι.
1: Χωρίς τελικά να καλείται να λογοδοτήσει καν.
0: Μάλιστα. Αυτά για τη δίκη των τεμπών.
1: Και στον κύριο,
0: δηλαδή, από τη δίκη των τεμπών, η κυρία Καρισιανού κάνει αντιπολίτευση για θέματα του.
1: Μα αυτός είναι ο λόγος, ρε Κώστα.
0: Όχι, δεν κατάλαβα.
1: Ότι θεωρεί ότι έχουμε μια διεφθαρμένη
0: συγγνώμη,
1: πολιτεία.
0: Συγγνώμη, ρε παιδί. Και πάει έξω από τα δικαστήρια η κυρία Καρισιανού και λέει για τον ΟΠΚΠ. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Θεωρεί ότι έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση που ο πολίτης δεν μπορεί να βρει το δίκιο του.
0: Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Είπε για τον κύριο Γεωργιάδη ότι είχε δηλώσει πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να ασχολείται με άλλα ζητήματα και να αφήνει την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, ναι.
1: Προσθέτοντας όμως ότι τώρα υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο.
0: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά όλα.
1: Μα δεν υπήρχε κανένας λόγος άλλος να ασχοληθεί με την πολιτική. Κανένας.
0: Μην κρίνετε, παιδιά, αφήστε το τώρα αυτό το θέμα γιατί θα δυσκολευτούμε πολύ. Λοιπόν. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Πιάσαμε τις 7. Εδώ στο Μετρόπολη 95,5. Στο Sky λένε εδώ για τα μέτρα στήριξης στο πακέτο της ΔΕΘ. Άκου, Μαράγδα, μπας και.
1: Εγώ τώρα βλέπω.
0: Βάλουμε
1: εσύ...
0: τίποτα στην τσέπη μας. Κάνα φράγκο.
1: Ναι, βέβαια, θα ξεχυλήσουν. Δεν το ήξερα ότι έφυγε ο Kevin Keegan.
0: Έφυγε.
1: 75 ετών.
0: Έφυγε. Έδινε μάχη με τον καρκίνο και έφυγε ο Kevin ο Keegan. συμπαίκτης του Χρούμπες και του Μάγκατ. Πού να σου λέω τώρα, στο Αμβούργο, τι ομαδάρα ήταν αυτή το 80.
1: Τι ομαδάρα ήταν αυτή,
0: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στη ροή της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Hey, ChatGPT.
18: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
17: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
18: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
17: Γυαλιά ηλίου?
18: Το ίδιο.
17: Φακούς επαφής?
18: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
17: Τι είπες?
18: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
20: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
21: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Και ο Μητσοτάκης άρεσε. Γι' αυτό έδωσε εντολή να χαλάσουν εκείνα τα μηχανήματα. Δεν μπορούσε να κάνει προετοιμασία καλή ο Άρης εκεί πάνω.
1: Μας κράζουν γιατί πήγαμε στην Πτολεμαίδα, ρε. Αν είναι δυνατόν.
2: Νομίζω, ναι, εντάξει.
1: Ο άλλος από την Παλαιοκόμη έχει πάει στην Παλαιοκόμη. Έχει πάει.
2: Ναι. Τι.
1: Τι να πούμε τώρα, εσύ να πούμε. Ότι επειδή είναι ολόκληρο. Καλυστία να βάλουμε τώρα. Πτολεμαίδα, Παλαιοκόμη. Άσα μιλήσει κανένα άλλο, Κωστάκη. Κοιτάξτε με την Πτολεμαίδα. Μια χαρά, ο Άρης θα φύγει και στην Ιταλία, θα πάει και στην Πτολεμαίδα. Λεφτά υπάρχουν.
2: Λεφτά υπάρχουν. Πάντως παρόλα αυτά, λεφτά υπάρχουν σίγουρα στην Εθνική Ισπανία. Και Αργεντινής βεβαίως.
1: Ναι.
2: Πολλά λεφτά, πήραν οι Ισπανοί.
1: Κάργα.
2: Κάργα. Έβλεπα τα πανηγύρια του εντωμεταξύ και κάτι που δεν πρόσεξε κανένα μα. Κώστα, πώς θα το προσέξει.
1: Εσύ λες τώρα ότι πανηγύρισαν για τα λεφτά, α πούμε αυτή τώρα. Δηλαδή ο Κουκουρέγια παίρνει 45.000 δολάρια τη βδομάδα.
2: Όχι, κράτα τον Κουκουρέγια.
1: Και πανηγύρισε τώρα γιατί πήρε λεφτά από το.
2: Εντάξει, η Εθνική κατάκτηση σίγουρα θα πανηγύρισε γιατί είναι λεφτά που μπορούν να του βοηθήσουν για τα μετέπειτα.
1: Ναι.
2: Με αυτή τη λογική. Αλλά τώρα είπε Κουκουρέγια, κράτα το. Κάτι που δεν παρατήρησε κανεί μα.
1: Ναι.
2: Αλλά το πιάσανε τα τσακάλια τα υπόλοιπα. Πήγε Κουκουρέγια κάποια στιγμή, το πιάνουν στα πλάνα, να πηγαίνει στην άκρη του γηπέδου και κάτι να θάβει.
1: Πού ρε?
2: Ναι, ναι.
1: Στο USA.
2: Ναι, είχαν μείνει μόνο οι εθελοντές.
1: Τι έδαψε?
2: Το αποκάλυψε ο Καπτεβίλα ο παλέμαχος. Τον πήρε τηλέφωνο και του λέει. Το 10 ο Καπτεβίλα είχε θάψει ένα νόμισμα για καλή τύχη.
1: Ναι.
2: Και το κάναν κάτι σαν παράδοση των αριστερών μπακ.
1: Ναι.
2: Και τον παίρνει τηλέφωνο τον Κουκουρέγια και του λέει: το νου σου θα θάψει νόμισμα.
1: Μια Κουκουρέγια δηλαδή έπαιζε μπάλα και είχε μέσα στην τσέπη ένα νόμισμα.
2: Εσύ δεν ξέρω αν το είχε ή αν το πήρε μετά ή δεν ξέρω τι πώς. Πάντως το έθαψε, το πιάσαν οι κάμερες.
1: Άκου τώρα.
2: Υπάρχει το βιντεάκι.
1: Πρόστιμο, Τραμπ. Δασμού στην Ισπανία. Και θάβετε ό,τι γουστάρετε να πούμε στα κήπεδά μας.
2: Και παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Αρχαίος.
1: Δηλαδή.
2: Όχι νέος. Τέλος πάντων, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, επειδή δεν θυμάσαι τι κάνανε, γιαγούρι.
1: Δεν έζησα.
2: Δεν βάζανε νομίσματα στα μάτια των νεκρών, καλή τύχη, γιαγούρι και τα λοιπά. Όντως. Και μετά πέρασε παγανιστικά στις γεωργικές περιοχές να θάβουν κάτι πολύτιμο για την αυθονία και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ωραίο πάντως, τρέχει ξαφνικά, αλλά βέβαια δεν του είπε κανένας ότι αυτή είναι έτοιμη.
1: Ο Τσίπρας που είναι τη σχολή αυτή.
2: Το χορτάρι.
1: Πρέπει να έχει θάψει εδώ στην Ημαθία δίφραγκα παλιά και τώρα έχει λεφτόδεντρα. Ωραία, τι κομματάρα έβαλε στη σειρά, λέει, με έριξε τα πατώματα. Αναμνήσεις, Μπόντρουμ, αεροδρόμιο. Ωραία, φωτάρα, τι ωραία έχουμε περάσει. Τα
2: μαζί
1: φάγαμε, τα ζήσαμε.
2: Με το πλάκι, τα σκέφτεται αυτά.
1: Με το πλάκι, ναι. Καλημέρα, Αντωνή, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Στη φυλακή και ο τέταρτος κατηγορούμενος στη Θεσσαλονίκη, τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επεισόδια στα δικαστήρια. Πήγαν εκεί κάτι παιδάκια που λέτε. Εγώ πήγαινα στα δικαστήρια, περνούσα και αυτά, τα έλεγα στη Μαράγδα. Αυτή είναι μόνιμη εκεί. Δηλαδή αυτά τα αγόρια και τα κορίτσια που είδατε, ας πούμε τα 30 τώρα.
2: Νομίζω δεν φεύγουν.
1: Είναι
2: ποτέ,
1: μόνιμοι. Ούτε δουλεύουν, ούτε τους νοιάζει να δουλέψουν. Προφανώς λεφτά βρίσκουν δεν ξέρω από πού. Γιατί είναι συνέχεια με καφέδες και σάντουιτς στο χέρι. Κάποιος τώρα τους χαρτζηλικό είναι γιαγιά, παππούς. Οι ίδιοι πάντως 11 η ώρα το πρωί, 9 η ώρα το πρωί, 2 η ώρα το μεσημέρι, 1 η ώρα το μεσημέρι. Είναι στα δικαστήρια μόνιμα.
2: Κοίταξε, άμα κρίνω από αυτά που ανακαλύπτουμε.
1: Χθες έβριζαν τους αστυνομικούς ασύστολα, μόνο τελειώσω αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβριζαν τους αστυνομικούς, ας πούμε, με... τώρα να βάλετε τα βίντεο θα ακούσετε, δεν βάλω τώρα πρωί-πρωί, να ρίξουμε το επίπεδο στην εκπομπή. Έβριζαν όμως πατόκορφα τους αστυνομικούς και όταν οι αστυνομικοί τους πήραν στο κυνήγι, γιατί τους βρίζανε, είχαν την απέτηση να μην κατασταλεί, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Να τους, δηλαδή, να... έχουν οι άνθρωποι την εντύπωση ότι ο αστυνομικός είναι ένα όργανο το οποίο το πληρώνει ο πολίτης για να κάθεται και να τον βρίζει. Αν του βρίζει τη μάνα, το σπίτι κτλ. Και άμα ρομίξει, πάει καμιά ροπαλιά ή καμιά κροτίδα. Α, καταστολή και το κράτος του Μητσοτάκη και το αυτό και. Εσείς που ζείτε, ρε. Ξέρετε ότι άμα τα κάνατε αυτά σε καμιά χώρα ευρωπαϊκή, ακόμα μέσα θα ήσασταν. Ως υπότροποι. Πού πάτε, δηλαδή, βρίσκετε και τα κάνετε πραγματικά.
2: Καλά.
1: Και είστε και τυχεροί, να πω την αλήθεια, έτσι. Ορίστε.
2: Όχι, θέλω να σου πω. Τι να μου πεις. Ότι γι' αυτό και θα το τονίζω και θα το
1: δηλαδή, αυτή η νεολαία θα αναλάβει κάποια στιγμή τη τύχη αυτή τη χώρα. Αυτή η άεργη, όλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτή τώρα, άμα του δει, ας πούμε, είναι για αλήπιστα παιδιά, έτσι.
2: Όχι αυτή.
1: Μια μπανάνα, ξέρω εγώ, βερμούδα, έχουν και live τέτοιο dress code.
2: Όχι.
1: Και πάνε, βρίσκουν του αστυνομικού, βρίζουν το κράτο. Άμα του κυνηγήσει το κράτο. Αρχίζουν μετά καταστολή. Άλλη διαμαρτυρία για την καταστολή.
2: 9 στους 10 λοιπόν όπως είδαμε.
1: Ναι.
2: μια χαρά τον έχουν τον τρόπο τους και έχουν και φράγκα. Οπότε δεν στηριζόμαστε σε αυτή την νεολαία.
1: Άρα, δεν στηριζόμαστε.
2: Στηριζόμαστε στα παιδιά που έφεραν Γιάννης Πάγκο στο θέμα για το κάτω 18 που μας φέρανε χρυσά μετάλλια από το
1: Μακάρι, στήβο. Μακάρι, αλλά δεν βλέπω στο κοινοβούλιο, βλέπω άλλη
2: ο
1: σύνθεση.
2: Ο άλλος λέει ο πατέρας του έβγαζε 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι, είπα ότι στο κοινοβούλιο σήμερα βλέπω άλλου είδους σύνθεση. Όχι αυτή που είπε ο Πάγκο και πολύ σωστά το αναδεικνύει. Αλλά εγώ στο κοινοβούλιο σήμερα η σύνθεση που βλέπω δεν είναι αυτή που νομίζει, Σμαράγδα. Έχουν καριέρα εδώ οι τύποι. Οι μισοί μέσα στο κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω σήμερα, έχουν τέτοια καριέρα. Και το έχουν και στο βιογραφικό τους. Ήμουνα στην Πολόνια. Έριξα μολότοφ στην Τάτσε. Ξέρω εγώ, ήμουνα εκεί. Δηλαδή, αυτά γράφουν στο βιογραφικό τους. Και η Βουλή έχει 150 τέτοιους μέσα.
2: Το νου τους, οι πολίτες λοιπόν.
1: Οι πολίτες,
2: δεν μπορούσα να τους προστατεύσω. Καλά,
1: τους πολίτες σου λέτε άλλα τόσο καιρό. Να προστατεύσω από την λέλαπα του Μητσοτάκη, από τα σκάνδαλα.
2: Και από αυτούς.
1: Και από αυτούς,
2: Και από αυτούς.
1: Αυτό με τα σκάνδαλα πάλι τι πράγμα.
3: Πώς τεκμηριώνεται πολιτικά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά, είστε και πολιτικό, ότι είναι.
1: Πάλι τι πράγμα.
3: Πώς τεκμηριώνεται πολιτικά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά, είστε και πολιτικό, ότι.

0: Επιτρέψτε μου να πω ότι το συμμερίζεται και ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών.
1: Κύριε Κούτερ,
2: να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε για αυτόν τον κατάλογο που, όπως είπατε, από τα σκάνδαλα που περιγράφονται προκύπτει το πολιτικό συμπέρασμα της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης. Είδα σε αυτό το κατάλογο ότι έχετε βάλει τα βαφτίσια στα οποία πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης επί lockdown, τη βόλτα του Πρωθυπουργού στην Πάρνηθα με το ποδήλατο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που το ΣΤΕΤΑ έβγαλε συνταγματικά και κάποια άλλα. Αυτές οι υποθέσεις οδηγούν στο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση, επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε σε βαφτίσια και ο Πρωθυπουργός έκανε βόλτα με το ποδήλατο στην Πάρνηθα. Γιατί τα έχετε μέσα.
1: Ναι, και αυτός πήρε τα επιμέρους.
3: Δηλαδή, ποια άλλα ποια είναι.
1: Αυτά που τον βόλεψαν για να επιχειρηματολογείς. Δεν μας τα είπε. Ποια ήταν στη λίστα.
3: Εμείς δεν ξέρουμε να πούμε στον κόσμο.
1: Γι' αυτό σου λέω χρειάζεται φίλτρα.
3: Εμείς οι δύο δεν ξέρουμε να πούμε στον κόσμο.
1: Γι' αυτό σου λέω Κωστή μου.
3: Ναι, αλλά εγώ άλλο ρωτάω. Εμείς οι δύο δεν ξέρουμε.
1: Κάθε πολιτικός.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ ρωτάω εσένα. Εμείς που πίνουμε καφέ τώρα εδώ πρωινό. Εμείς οι δύο δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Ποια είναι, ας πούμε.
1: Κοίταξε, για σκάνδαλα.
3: Σκάνδαλα, ρε παιδί μου, αφού λέμε η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Δηλαδή τα σκάνδαλα συμπεριφορά. Τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έπινε ποτά πάνω στο γιο του εφοπλιστού και κάπνιζε πουρα αβάνα στο γραφείο του, να μην πούμε με τη γάτα της Ιαμέζα. Δεν μπορούμε να τα πούμε ότι είναι σκάνδαλα. Δεν πει κανένας ότι αυτά είναι σκάνδαλα. Όχι. Αν και είναι σκανδαλώδες για έναν αριστερό πρωθυπουργό να πάει να πίνει τσίπουρα και ποτά πάνω στο γιο του των εφοπλιστών.
1: Για ένα δεξιό δεν είναι.
3: Πες ότι είναι για όλους, παιδί μου. Εμείς οι δύο μιλάμε όμως. Ποια είναι τα σκάνδαλα.
1: Για όλους. Κοίταξε να δεις. Σκάνδαλο το τι. Σκανδαλώδες, αν θες.
3: Άλλο το σκανδαλώδες. Σκανδαλώδες. Σκανδαλώδες είναι και αυτό θες. Που συζητούσαμε πριν από λίγη ώρα για την αίθουσα στα Τέμπη.
1: Μπράβο. Είναι κάποιες συμπεριφορές αλαζονικές, ρε παιδί μου, που όταν βλέπεις.
3: Άρα δηλαδή δεν υπάρχουν σκάνδαλα. Είναι συμπεριφορές σκανδαλικές.
1: Όχι, υπάρχουν. Η κυρία Σιμακοπούλα, ας πούμε, καταδικάστηκε.
3: Ναι.
1: Οι τέσσερις διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Ναι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Λεφτά δεν έχουμε χάσει από την ιστορία πάντως, χάσαμε.
1: Δεν ξέρω τι κάναμε, χάσαμε σίγουρα. Οι Έλληνες πολίτες χάσαμε.
3: Είναι...
1: Το που πήγαν
3: Μισέλα
1: αυτά τα λεφτά.
3: Σιμακοπούλου.
1: Το που πήγαν αυτά τα λεφτά.
3: Ποια λεφτά, παιδί μου, μη μέλη.
1: Κοίταξε, τη Μισέλα Σιμακοπούλου.
3: Εγώ όταν λέμε ρε σκάνδαλα.
1: Ένα...
3: Πάει το μυαλό μου, ας πούμε, ξέρεις, Πάμπερς, δηλαδή λεφτά, άλλα σκάνδαλα με λεφτά.
1: Έχουμε τον Οπεκέτε.
3: Τσοχατζόπουλη, κατάλαβες, δηλαδή υποβρύχια, μίζες, Γιάννη φέρε μου το εκατομμύριο, διαδρομές χρημάτων. Ναι, αυτό είχα την τέτοια.
1: Έχουμε τον Οπεκέτε.
3: Ο Οπεκέτε είναι μέσα αγρότης είναι.
1: Και εκτός αυτού έχουμε και πολλή ιστορία με τις αναθέσεις που δεν τις πολύ αναδεικνύουμε. Ναι, αλλά
3: τόσο καιρό όμως λέγαμε στον κόσμο ότι εδώ σκάνδαλο, αυτό πήγε αρχείο εδώ.
1: Ναι,
3: τι
1: και τέσσερις είναι.
3: Τέσσερις για πλημελήματα,
1: καλά,
3: για συνολικό
1: τώρα,
3: ποσό.
1: Αφού δεν κάναμε κάτι
3: για συνολικό ποσό 13.700 ευρώ έμαθα.
1: Αυτό σου λέω. Σκανδαλώδες.
3: Ναι, 13.700 ευρώ, τα οποία τα πήραν οι.
1: Το να φτάσει να αποδειχτεί ένα σκάνδαλο είναι τεράστια.
3: Αλλά μέχρι τότε εμείς μπορούμε να λέμε.
1: Στην Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
1: Τεράστια.
3: Αλλά εμείς μπορούμε να λέμε.
1: Αλλά νομίζω ότι οι πολίτες και εκεί έχουν φίλτρα και καταλαβαίνουν και το πάρτι του χρήματος και το ποιοι τα πήραν και το ποιοι σηκώναν τα τηλέφωνα. Δεν χρειάζεται να πάει και κανένας φυλακισμολόγος. Οι πολίτες έχουν φίλτρα. Ξέρουν
3: λες,
1: αν και πώς. Και ναι, ποιος τοποθέτησε
3: μετά,
1: διευθυντές.
3: Εγώ συμφωνώ, αλλά μετά οι πολίτες ψηφίζουν ένα ακόμα 41% και τους βρίζετε. Τι ψηφίζετε, μετά λέτε έχουν φίλτρα. Δεν σας αρέσουν τα φίλτρα, τους κράζετε. Τους μέμφεστε.
1: Άκουσε λίγο.
3: Δηλαδή,
1: άκουσα με λίγο.
3: Δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
1: Ναι, άκουσα με λίγο. Κοίταξε να
3: πραγματικά δυσκολεύομαι.
1: Είναι κυριολεκτικά πολύ δύσκολη η πολιτική σκηνή. Και όντως κάποιες φορές ψηφίζεις.
3: Όχι, εύκολη είναι. Εμείς είμαστε, οι πολίτες είμαστε δύσκολοι.
1: Κάποιες φορές ψηφίζεις, πέρα από τους γκρούετζες που ψηφίζουν βουλευτές, όταν ψηφίζεις ένα κόμμα. Το ψηφίζεις, ας πούμε, στην ολότητά του με την έννοια πια από εκεί που είναι να απέχω. Από εκεί που είναι να ξαναβγούν κάποιοι που τους θεωρώ ότι δεν μπορούν. Δεν μπορούν, ρε παιδί μου, να χειριστούν απλά πράγματα. Όπως εθνικά ζητήματα. Πας και ψηφίζεις ένα κόμμα που λες: OK, η δημοκρατία έχω. Τουλάχιστον να διαφυλάξω αυτό. Έτσι θεωρώ. Όχι ότι είμαστε όλοι βόδια και ζώα και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η δικιά μου η προσέγγιση σε κάποια πράγματα.
3: Έρχεται...
1: Βέβαια. Επειδή εσύ είσαι λάτρης των δημοσκοπήσεων και, και δεν το λέω με...
3: Όχι λάτρης, δεν είμαι λάτρης.
1: Να τις αναλύεις μάλλον.
3: Δεν τις πολεμάω όπως εσείς. Δηλαδή άμα δεν είναι η δημοσκόπηση. Πάντα όταν υπάρχει δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο εκείνης της στιγμής, εκείνης της εποχής, κατάλαβες, για να κρίνουν 2-3 πράγματα. Άλλοι τις αποδομούν αν δεν είναι καλές και όταν είναι καλές, ελάτε εδώ να δούμε τη δημοσκόπηση.
1: Να κάνουμε πάρτι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν είμαι ούτε έτσι ούτε αλλιώς.
3: Εγώ είμαι πάντως. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο. Όχι η δημοσκόπηση για τα πολιτικά, μια στατιστική έρευνα. Είναι ένα εργαλείο και για τα ραδιόφωνα, για την αγορά, για την επιχειρηματικότητα, για την τηλεόραση, για την πολιτική. ξαφνικά κάποιοι.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι για τον
3: επειδή
1: πολίτη.
3: Το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, δημοσκοπήσεις είναι στημένες.
1: Όχι, όχι.
3: Αρχίσαμε
1: όχι,
3: να πούμε
1: όχι,
3: τώρα
1: όχι.
3: πάλι.

0: Γι' αυτό λέω ότι απλά οι δημοσκοπήσεις που γίνονται καθημερινά και μπαίνουν στη δημοσιότητα με πάρα πολλές αναλύσεις μέσα, εκείνο, τ' άλλο, δεν είναι για τον πολίτη κάτι εύχριστο όταν την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή ο ίδιος πολίτης, θα βγει με την παρέα το Σάββατο και θα πει: ρε Μπάμπη, η Μαρία, ξέρετε τι δείχνει εδώ τώρα η δημοσκόπηση. 18% την Καριστιανού και πέφτει ο Μητσοτάκης. Και την άλλη δημοσκόπηση θα πει 7 η Καριστιανού την ίδια, στην επόμενη εβδομάδα και 30 ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Και μετά τι κάνεις?
0: Θέλω να πω ότι για τον πολίτη αυτό, αυτά που λες τα επιμέρους...
1: Είναι πολύ καλό αυτό για τον πολίτη, διότι ο πολίτης μετά θα δει ότι τον Ιούνιο του 26 όλες οι εταιρείες βγάλαν από μία-δύο δημοσκόπηση. 7 εταιρείες είναι, έτσι, σωστά. Για να δούμε λίγο μέσος όρος όλων των δημοσκοπήσεων, όλων των καναλιών, όλων των κομμάτων. Τι δίνει?
0: Αυτό θα ήταν.
1: Και βγάζει ένα συμπέρασμα. Αυτό... Όχι, αυτό κάνουμε.
0: Αυτό θα ήταν το καλύτερο.
1: Μα αυτό κάνουμε. Όχι, πάντα το κάνουμε.
0: Όλοι κάνουν σπέκουλα με αυτό. Δηλαδή, και μάλιστα... πούμε, έχει βγει μια δημοσκόπηση τώρα τη μετροανάλυση. Ναι. Η οποία δίνει τον 30% στη Νέα Δημοκρατία. Οκ, okay, στο 29. Στο επιμέρους όμως.
1: Ναι. Όταν λες επιμέρους, τι είναι το επιμέρους?
0: Αυτά που βλέπουμε, ρε παιδί μου, τις ομάδες, ας πούμε, τις κοινωνικές ομάδες που έχω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Στις κοινωνικές ομάδες, αυτό... η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη πτώση της τάξης των 10 μονάδων στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
1: Ναι, ωραία. Αυτό είναι εργαλείο και για, για την αντιπολίτευση.
0: Αυτό είναι εργαλείο για την Νέα Δημοκρατία.
1: Και για το
0: εμένα,
1: κόμμα.
0: Τι με εξυπηρετεί ακριβώς?
1: Εσένα.
0: Που μου το ανακοινώνουν έτσι. Χα, να πω, μπράβο, γιοπί. Δηλαδή,
1: καλά,
0: ή
1: θέσαι...
0: να πω όχι ρε φίλε.
1: Αυτό,
0: αν είμαι δεξιός.
1: Άκου να σου πω, δημοσκόπηση όταν λες μου την ανακοινώνουν, δεν την ανακοινώνει κανένας. Η δημοσκόπηση δημοσιεύεται. Άλλο αυτό, μην τα βλέπεις. Η δημοσκόπηση, εμένα δεν μου την ανακοινώνει κανένας, διότι δεν βλέπω ειδήσεις. Ανοίγω τη δημοσκόπηση και διαβάζω όλα σχεδόν τα στοιχεία και από εκεί και πέρα κρατάω αυτά που είναι ενδιαφέροντα και αυτά που θεωρώ ότι είναι, έχουν μια δυναμική για να αλλάξει, ας πούμε. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την αποδομή με τις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα εργαλείο, επιστημονικό εργαλείο μάλιστα, το οποίο το χρησιμοποιούμε οι ίδιοι. Δηλαδή, εμένα αυτό που με ξεπερνάει, Μαράκη, ότι οι ίδιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν δημοσκοπήσεις, έρευνα, στατιστικής δηλαδή στην ουσία είναι, για τη δουλειά τους. Και μόλις πάμε το κομμάτι αυτό στο πολιτικό μετερίζει, κατευθείαν οι δημοσκοπήσεις γίνονται ελεγχόμενες.
0: Κοίτα όμως τι είπες. Δεν είναι το ελεγχόμενο. Είναι ακριβώς
1: όχι,
0: επειδή...
1: τι λένε. Τι λένε.
0: Ναι, επειδή είναι η δουλειά τους. Δηλαδή, εγώ είμαι το ΠΑΣΟΚ και χρηματοδοτώ μία δημοσκόπηση. Ο
1: όχι, όχι, συγγνώμη.
0: Κάνεις, θα με ρωτήσει.
1: Κάνεις ένα λάθος εδώ.
0: Θα
1: κανένα κόμμα. Συγγνώμη, Μαράκτα. Να πούμε λίγο στον κόσμο.
0: Δεν το κάνουν για το
1: δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν.
0: Δημοσκοπήσεις κάνουν.
1: Άλλο
0: τα
1: το ένα. Εμείς μαθαίνουμε τις φανερές.
0: Ναι,
1: άρα, κανένα κόμμα από αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε δεν έχει διενεργήσει τη δημοσκόπηση ούτε την έχει διατάξει. Τα κανάλια της, και οι εφημερίδες τις διατάζουν. Δηλαδή, τις παραγγέλνουν.
0: Και πάλι σου λέω, ο κόσμος έχει φίλτρα. Ξέρει πού είναι προσκύμενο ένα κανάλι.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι σωστά. Γι' αυτό και λέμε καμιά φορά ποιο την έκανε το Open. Εντάξει, θα πει το Open. Πώ το Μέγκα. Έχει πει το Μέγκα. Τα λέμε.
0: Συμφωνώ, όλοι.
1: Αλλά τα κόμματα δεν κάνουν δημοσκοπήσεις. Κάνουν για αυτούς.
0: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι και ένα κανάλι όμως, όταν θα ζητήσει μία δημοσκόπηση, θα το ρωτήσει ο δημοσκόπος. Τι δείγμα θες, τι ερωτήσεις να θέσω.
1: Όχι, οπότε, δεν γίνεται έτσι. Δεν νομίζω να γίνεται έτσι.
0: Μα φυσικά, άμα.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
0: Μα βλέπουμε τις ερωτήσεις. Κάποιος από το μυαλό τους τις βγάζουν οι δημοσκόποι.
1: Άμα ήταν έτσι όπως θα λες, κάποια στιγμή στις δημοσκοπήσεις των καναλιών αυτών που επιμένεις, θα ήταν πρώτα άλλα κόμματα. Εδώ βλέπουμε μια αλληλουχία και μια σύνδεση των αριθμών. Δεν κατάλαβα.
0: Εκεί θα πήγαινε σε άλλο μετερίζει, ρε Κωστή, τη απάτη.
1: Μα έτσι πως το λες εσύ,
0: μπορείς να είσαι απατεώνας,
1: ότι στείνονται ας πούμε και οι ερωτήσεις.
0: Μπορείς
1: το...
0: όμως να κατευθύνεις κάποιες ερωτήσεις εκεί που θες.
1: Τέλος πάντων.
0: Νομίζω. Πάντως υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μου το έστειλε τώρα ο Χρήστος, μόλις είπα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια βουτιά σχεδόν 10 μονάδες.
1: Ναι.
0: Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατακεραυνώνουν τη Νέα Δημοκρατία, γράφει εδώ. Πού είναι, Insta News είναι η πηγή.
1: Ναι, να το προσέξουμε.
0: Καταγράφει σημαντικές απώλειες.
1: Ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Η μικρομεσαία.
0: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να το προσέξει, όχι εμείς. Σε κοινωνικές ομάδες.
1: Στη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Εμείς είμαστε Άρης. Πάω και εσύ, Άρης εγώ.
0: Σωστό. Τις οποίες λέει στις προηγούμενες εκλογές, αυτό είναι που βαράει καμπανάκι, είχε στο πλευρό της.
1: Α, εντάξει. Να προσέχει ο Μητσοτάκης, γιατί αλλιώ εμείς στην Αφροδιτούρα θα το ρίξουμε.
0: Καλέ.
1: Γιατί.
0: Χειρότερα.
1: Γιατί παρακαλώ, έχετε πρόβλημα, κυρία μου.
0: Πάντως λέει. Ότι έγινε
1: πρόβλημα,
0: πολλά παράπονα.
1: Τώρα διαβάζω πέρα μια...
0: από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το ποσοστό που έπεσε κατακόρυφα και λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται
1: να μας δώσει
0: να γλυκάνει λέει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της ΔΕΘ.
1: Μάλιστα. Βλέπω εδώ Αφροδίτη Λαδινοπούλου, το 14 μέλος της ΟΝΕΔ, το 19 στη Νέα Δημοκρατία βουλευτής.
0: Ποιο το πρόγραμμά της εκτός από τα εθνικά?
1: Πολύ ωραία πράγματα λέει. Καταπληκτικά. Φιλελεύθερα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι?
1: Καπιταλιστικά. Αυτά που αγαπάτε, ας πούμε.
0: Δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
1: Έχουμε ακούσει εμείς που πάμε και τη βλέπουμε. Το 21 τη διώχνουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Το 22 Υποστηρίζει Θάνο Τζίμερο. Πάρε ρε, εσύ Κυριάκο το Θάνο. Πάρε σε παρακαλώ και στο Βόλο, ο άνθρωπος περιμένει. Το 23 κατεβαίνει με Μπογδάνο. Το 24 εκλέγεται Ευρωβουλευτής με τη φωνή λογικής. Βελόπουλος, από δίπλα τον έχει. Το 2004 ξεκινάει από το Πασόκ. Εκλέγεται με το Λάος, στηρίζει την κυβέρνηση Παπαδήμου, ψηφίζει δεύτερο μνημόνιο, μπαίνει στη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, 16 κάνει δικό του κόμμα. Μπράβο Κυριάκο.
0: Μπράβο Κυριάκο.
1: Το Βελόπουλο. Που ελύσεται μέσα σε όλη τη δυσκολία αυτή.
0: Α,
1: να προσαρμόσεις και να ελύσεις.
0: Ναι.
1: Έχει πάει σε 500 κόμματα. Κάτι θα ξέρει παραπάνω τη Λατινοπούλου.
0: Εντάξει, δεξιός είναι.
1: Κάτι θα ξέρει παραπάνω τη Λατινοπούλου.
0: Δεν είναι μόνο οι αριστερές συνιστώσεις, είναι και οι δεξιές συνιστώσεις που πάνε και έρχονται.
1: Λες,
0: παντού δεν
1: το λάθος ήταν συνιστώσα, λες.
0: Τι να ήταν δηλαδή.
1: Τι να ήταν.
0: Τι να ήταν. Πάντως τα Περιστέρια έχω να πω στους πολιτικούς δεν ευνόησαν και πολύ τελικά.
1: Τι εννοείς.
0: Αυτά που κάτσανε. Ούτε στο κύριο Καρατζαφέρη τον ευνόησε το Περιστέρι.
1: Καλά δεν βγήκε ο Καρατζαφέρης, δεν πήγε στη Βουλή. Πώς δεν ευνόησε.
0: Ήτανε. Αλλά μετά.
1: Μετά κάτσε το Περιστέρι και βγήκε.
0: Και ο Καμένος νομίζω του είχε κάτσει ένα Περιστέρι.
1: Το Τσίπρα. Δεν του κάτσε.
0: Τώρα το Τσίπρα.
1: Ο Τσίπρας το έβγαλε σαν τον Μάικ Λαμάρ. Το θυμάστε τον Μάικ Λαμάρ.
0: Περιστέρα, Περιστέρι.

0: Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής. Η κυρία έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα και δήλωνε άστεγη. Πόσους πιάσανε, σας τα έλεγα χθες, αλλά δεν με ακούγατε. Σας είπα να σας πιάσουν όλους. Κυριάκος, σας πιάσει όλους τώρα. Η έλεγχη ήταν από 11 διαφορετικές πηγές. Social media, τράπεζες, κινήσεις, μπες βγες στη χώρα, διαβατήρια, τεχνητή νοημοσύνη. Τι καλά που δουλεύουν τελικά αυτά τα εργαλεία όλα.
1: Ξέρεις, αυτοί είναι που έχουν και θράσους,
0: Τι όταν λες δηλαδή, θράσους.
1: Έχουν αυτό το κλεφτονεοπλουτισμό και θέλουν να επιδεικνύονται αυτά που κάνουν.
0: Ναι, βγαίνουν και έξω, ναι. Εδώ Louis Vuitton χαμός γίνεται στα πλάνα. Βλέπω εδώ πέρα φωτογραφίες τώρα.
1: Και από κάτω να έχουν και τα like. Wow, wow, wow, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ο άλλος είναι με 600-700 ευρώ ή χιλιάρικο πες.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Και πατάει like, μπράβο, κοριτσάρα μου που είσαι στο Ντουμπάι.
0: Για να πάμε και στο παράθυρο σιγά-σιγά, θα σου πω ότι εντάξει, τα διαβάζουμε. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί οι ποινές σε αυτή τη χώρα είναι χαντιάρικες.
1: Εγώ πάντα να
0: Και ο άλλος δηλαδή θα βγει τώρα, εντάξει, θα προφυλακιστεί κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο, θα μείνει με τα λεφτά.
1: Αυτό. Πάντα να
0: θα μείνει με τα λεφτά, κατάλαβες. Θα βγει μετά, μας κάνει το νόμιμο κάνα 2-3 χρόνια και σου λέει: το βγάλαμε εκατομμύρια. Ναι. Για 7 μήνες που καθίσαμε μέσα μέχρι να γίνει το δικαστήριο.
1: Ναι, δηλαδή μου κάνει.
0: Άσε που μπορεί και να μην προφυλακιστούν μέχρι, μέχρι τη δικάσιμο.
1: Πες ρε παιδί μου, ότι ζούσαμε στην εποχή του Σόλωνα. Έτσι πήρα έναν.
0: Του Σόλωνα.
1: Έναν τυχαίο. Αρχαίο. Νομοθέτη. Ναι. Ξέρω εγώ. Βάλε ναι. Όποιον θες εσύ.
0: Ναι, για πες του Σόλωνα.
1: Πραγματικά τι θα κάνανε οι πολίτες εκείνης της πολιτείας με τα λεφτά. Δεν θα λέγανε βάλτε εδώ, χτίσουμε ακόμα ένα Παρθενώνα στην τελική. Ναι. Μην μας τα μοιράζεις.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως δεν περνούσαν καλά. Τώρα περνάνε καλά.
1: Περνάνε καλά, ατομική επιχείρηση,
0: εικονικές συναλλαγές, ακούστε λίγο. Ατομική επιχείρηση έκανε ο άλλος. Έκανε εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ηλεκτρονικό κατάστημα. Ηλεκτρονικό κατάστημα, έτσι. Όμικρον έψιλον. Εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ατομική επιχείρηση με 25 άλλη. Φυσικό κατάστημα 2,5 εκατομμύρια. Άλλη εικονική 28 εκατομμύρια.
1: Βρίσκουν κενά στις νομοθεσίες και τα κάνουν αυτά, Κώστα. Δεν εξηγείται.
0: Όχι, ρε εσείς, Μαρέγδα. Τα κενά, τα κενά υπάρχουν. Κοίταξε, αφού τους πιάσανε, πρώτον, δεν βρήκαν κανένα κενό. Να πάμε έτσι.
1: Κενά απλά
0: ρισκάρουνε. Ναι, ρισκάρουνε και σου λέει όσο πάω, όσο αντέξω και ίσως κάποιος να το κάνει επί τούτου. Δηλαδή να πει θα το κάνω εγώ, ρε παιδί μου. Θα τα πάρω τα 10 εκατομμύρια. Πρόκειται να τα βγάλω στη ζωή μου. Ωραία. Ποια είναι, η μεγαλύτερη ποινή για οικονομικά σκάνδαλα, για οικονομικό θέμα στην Ελλάδα? 4 χρόνια, 5, 6. Βία-βία.
1: Βάλε και τις εφέσεις.
0: Βία-βία, αν δεν υπάρχει επεξαίρεση, να είσαι δηλαδή ταμείας στην τράπεζα, στην τάδε και να. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πρώτερος έτοιμος βίος και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σου λέει εδώ είμαστε.
1: Έχω και λεφτά να την περάσω καλά στη φυλακή να μην με ενοχλεί κανένας.
0: Ρε πούδρα σου λέω τώρα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Άσε τώρα που δεν κάνει, μια χαρά κάνει. Ωχ, Παναγία, μου, σου κάτσει, λέει ο Παναγιώτης, κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό.
0: Τρομερό, παιδιά, έτσι. Δεν θέλετε δηλαδή μια πλατφόρμα. Κομματική, τώρα πάμε σε εκλογές, η οποία θα βγει και θα πει: ξέρετε κάτι, για αυτά τα είδους, για αυτού του είδους τα εγκλήματα, ισόβια. Ισόβια.
1: Εννοείται.
0: Εικονικά τιμολόγια, είτε είναι ένα χιλιάρικο. Όχι, ένα χιλιάρικο δεν μπορεί. 120.000, γιατί πρέπει να είναι πάνω από 120. Εικονικό τιμολόγιο για πάνω από 120.000 είναι ισόβια. Τέλος, πρέπει να το πάει αυτό, να κάτσει άλλο 16 χρόνια μέσα.
1: Μα ξέρεις και τι.
0: Δεν μπορεί να απολαμβάνει μετά. Εμένα μου τη δίνει αυτό το πράγμα που βγαίνει και απολαμβάνει μετά. Ανεβαίνει στις καφάρες, πάει στα ξενοδοχεία αυτό. Και κάτσε μέσα 6 μήνες.
1: Αυτό
0: και εγώ κάθομαι μέσα, σας το λέω από τώρα για 6 μήνες, όχι παραπάνω, έτσι. Για 10 μίλια.
1: Και παραδειγματιζόμαστε.
0: Κύριε Παύλο, θα κάνω από μέσα με clean fit.
1: Από διάφορα κακό κείμενα από άλλες χώρες που, ναι, που τώρα μια μεγάλη αγορά, οι ΗΠΑ, παραδείγματος χάρη,
0: ναι,
1: αλλά στα καλά τους. Δεν το κάνουμε το παράδειγμα τους που η φοροδιαφυγή θεωρείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το κάνουμε.
0: Κακούργημα από, από τα πιο ιδεχθή κιόλας.
1: Προδοσία κατά του κράτους είναι αυτό, έτσι.
0: Έτσι είναι. Πάμε στο χορηγό σου και στο χορηγό σου για να πάμε στο παράδειγμα. Θα σου πω, τι θέλεις.
1: Α, θα σου πω. Θέλω να μπουν όλοι τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5.
0: Άντε, ρε,
1: να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσουν ένα κλιματιστικό off-the-fee inverter 12.000 BTU προσφορά της εταιρείας AVE. Επίσημου διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Και όταν μιλάμε, Κώστα, για Offit FV Inverter, μιλάμε για κλιματιστικό με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών που προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου.
0: Ό,τι μας λείπει.
1: Ό,τι μας λείπει. Η Offit συνδυάζει αυτό ακριβώς. Ό,τι μας λείπει. Σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση. Ποιότητα τιμή. Στη Βόρεια Ελλάδα δε μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm.
0: Μπράβο, Μαράγδα, θα κλείσουμε γιατί είναι επίκαιρο, γιατί γι' αυτό συζητούσαμε με ένα μήνυμα από Φιλανδία. Από τον Άλντι, ο οποίος λέει: Κώστα, όλοι αυτοί πρέπει να είναι εδώ στη Φιλανδία. Εδώ λιγότερα χρόνια τρώει ένας δολοφόνος ή ένας βιαστής παρά κάποιος που φοροδιαφεύγει.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ιστορικές στιγμές έζησε χθες η Πηλέας στην παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στέλνοντας 4 χειρά μηνύματα. Ο κόσμος δημιούργησε εκρηκτική ατμόσφαιρα για τον ελίτ αθλητή, ενώ αποθέσω τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, κάνοντας το όνομα του σύνθημα. Η διοικητική παρουσία επιβεβαίωσε το κοινό όραμα, με τον Όσμαν να δηλώνει έτοιμος για την κατάκτηση όλων των τίτλων και τον σύλλογο να σφραγίσει τη δυναμική επιστροφή του στην Ευρώπη. Ξέπερασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ με τη διάθεση 2.836 εισιτηρίων διαρκείας κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του στην Τούμπα. Η πρώτη περίοδος διάθεσης για τη νέα αγωνιστική περίοδο συνεχίζεται έως την Κυριακή, αφορώντας αποκλειστικά τους περσινούς κατόχους για ανανέωση ή αλλαγή θέσης με προνομιακές τιμές. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 5η-23 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στη Λουμπλίν Αρίνα. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Τόμ Ντέλε Μπασίρου στην ΠΑΕΑΡΙΣ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος μέσος υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον σύλλογο, αφήνοντας τη Watford, και ενσωματώνεται άμεσα στην αποστολή της ομάδας για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Η μεταγραφική αυτή προσθήκη συντονίζεται χρονικά με την παρουσίαση της νέας εμφάνισης και τη στροφή της διοίκησης υπό τον εμπορικό διευθυντή Άκη Παρταλίδη σε ένα νέο ψηφιοποιημένο και ανθρωποκεντρικό μοντέλο λειτουργίας για την εμπορική αναβάθμιση της μπουτίκ. Ολοκληρώνεται στην Πτολεμαϊδα το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του Ηρακλή, με την αποστολή να επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και να αναχωρεί την Παρασκευή για τον Μπολζάνο της Ιταλίας. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρι θα αξιολογήσει το ρόστερ και τους υποδοκιμεί παίχτες ο Κάκα και Κόρτσα σε τρεις φιλικές αναμετρήσεις. Οι αγώνες με την Μπολόνια το Σάββατο στις 5 το απόγευμα και με την Παλέρμο την επόμενη Τετάρτη θα μεταδοθούν διαδικτυακά, ενώ το τελευταίο τεστ είναι προγραμματισμένο για τις 2 Αυγούστου με την Πάρμα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
14: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης τελειώνουμε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: είναι υπέροχη η Kim Wilde και του Καμπότζια.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, τα λεπτά είναι 30, μάλλον 40 μετά τις 7. Μπήκα λίγο στο Maps για να δω την κίνηση. Στην περιφερειακή είμαστε καλά. Σήμερα Τρίτη πρωί, 21 του μηνός. Αλλά εκεί στο κομμάτι που σας έλεγα, στα έργα που γίνονται έξω από τη Χαλάστρα, αρχίζει ήδη να δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Οπότε αν δεν θέλετε να ζήσετε, όσοι ήσασταν τουλάχιστον χθες μπλέξατε εκεί, έτσι βγαίνουμε από Σύνδο, πάμε από τα πρώην ΤΕΗ, βγαίνουμε, πάμε Χαλάστρα, Μάλγαρα, Κίμινα μάλλον, γιατί ακολουθήσουμε τη σειρά, Μάλγαρα και ξαναβγαίνουμε στην Εθνική. Διότι αν γίνει το χθεσινό, θα κάνετε πάρα πολύ ώρα να το περάσετε το κομμάτι. Έχουμε ασφαλτόστρωση έξω από τη Χαλάστρα, πριν από την έξοδο για Ευζώνους.
1: Τώρα εσύ δεν θα έπρεπε να χαίρεσαι.
0: Όχι, γιατί είναι να χαίρομαι.
1: Δεν λέγαμε ότι, ότι είστε μέσα στις λακκούβες εκεί, πόσο καιρό γκρινιάζετε ότι χαλάσαν όλα τα αυτοκίνητά σας.
0: Να χαλάσουν και αυτονόμοι δηλαδή.
1: Όχι, είναι και εσύ, εννοώ ότι γίνεται ασφαλτόστρωση.
0: Μα δεν γίνεται μέσα στο χωριό, παιδί μου, που έχουμε πρόβλημα. Στην Εθνική Οδό γίνεται. Μέσα στο χωριό είναι σαν τη Βύρητο, κυρία Μπισμπινά.
1: Εγώ νόμιζα είναι παντού.
0: Όχι, παιδί μου, στην Παθέ γίνεται. Στην Παθέ.
1: Νόμιζα ότι και η Παθέ είναι σε μαύρο χάλι.
0: Όχι, παιδί μου, Παθέ αφού πληρώνει διόδια. Πώς θα είναι σε μαύρο χάλι.
1: Καλά τώρα.
0: Για πες.
1: Έχω να σου πω αρκετά παραδείγματα που πληρώνουμε διόδια και
0: όπως?
1: Δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Γιατί χθες που πήγαμε στην Τούζλα, αυτό λέγαμε.
1: Ότι είναι καλός ο δρόμος.
0: Μου λέει η Βαρβάρα. Καλά δεν γίνεται να είναι έτσι όλοι οι δρόμοι στην Ελλάδα. Έλεγα βάλε διόδια παντού να είναι έτσι όλοι οι δρόμοι στην Ελλάδα. Μαύροι, γυαλιστεροί. Αν δεν άκουγες το αυτοκίνητο, τα λάστιχα, τίποτα.
1: Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Δεν θέλετε διόδια όμως.
1: Είναι αναλόγως.
0: Θέλετε λακκούβα, τζάμπα και λακκούβα.
1: Έτσι, αυτό θέλουμε.
0: Τζάμπα και λακκούβα θέλετε.
1: Άστα, τα φτιάχνουμε μόνοι μας.
0: Ή μάλλον από την αλήθεια θέλετε τζάμπα και καλούς δρόμους.
1: Αν είναι να πληρώνουμε διόδια για αυτούς τους δρόμους.
0: Ποιους δρόμους.
1: Γιατί τη μόνη οδό, εγώ τουλάχιστον που παραδέχομαι, ας πούμε, σαν πολύ, πολύ δυνατή.
0: Μες στη Θεσσαλονίκη, λες τώρα.
1: Όχι. Γενικά, ρε παιδί μου, νομίζω ότι είναι η Ιωνία. Είναι πολύ καλή.
0: Καλά, καινούργια, παιδί μου, 2 χρονών είναι.
1: Η Εγνατία έχει πολύ δουλειά κοστή.
0: 2 χρόνια. Η Εγνατία είναι σούπερ, παιδιά. Σούπερ. Χθες πήγαμε τουλάχιστον μέχρι εκεί που πήγαμε, είναι σούπερ. Α, η Σμαράγδα τώρα μπορεί να έχει πάρει να πάει καιρό.
1: Η Σμαράγδα έχει επαγγελματία οδηγό μέσα στο σπίτι.
0: Ούτε μια λακκούβα δεν έχει. Πες το να μου πει τον επαγγελματία οδηγό μια λακκούβα που έχει μέχρι τη στροφή για Κάριανη. Μία λακκούβα θα μου πει.
1: Για Κάριανη μπορεί να μην έχει. Μπορεί να γίνει και τώρα. Το καλοκαίρι. Εγνατία εδώ ξέρει πώ είναι.
0: Τέλος πάντων. Θέλετε καλούς δρόμους χωρίς διόδια.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνονται αυτά. Ούτε στις ταινίες του Hollywood.
1: Α, αυτά είναι, έτσι.
0: Αυτά γίνονται μόνο στα κεντρικές επιτροπές, κομματικές επιτροπές.
1: Θέλουμε αυτό που πληρώνουμε να είναι ανταποδοτικό. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε.
0: Α, δύσκολο αυτό.
1: Και να φαίνεται.
0: Ναι, δύσκολο γιατί δεν πληρώνουμε. Φαίνεται. Κώστα, λόγω που δεν έχεις ακούσει πότε θα πάρετε άδεια. Πόσες μέρες θα πάρετε και ποιος θα σας αντικαταστήσει. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας αντικαταστήσει. Τι λέει αυτό. Απάντησε, Σμαράγδα.
1: Προσπαθώ να μεταφράσω ένα μήνυμα εδώ πέρα του Ιωάννη και δεν καταλαβαίνω.
0: Σε ποια γλώσσα είναι, παιδί μου.
1: Έλαντε, 41% τα κάτω last year.
0: Τα κάτω, τα 100. 41% last year. 41% φίλε.
1: Α, 41% από την δημοσκόπηση. Πώς το έγραψε έτσι,
0: 41% ήταν το 23. Τώρα το πόσο θα κάτσει η μπίλια θα το δούμε το 27, από ό,τι κατάλαβα. Διότι εδώ έχουμε και μια άλλη ιστορία τώρα. Φοβούνται όλοι. Δηλαδή ο Σαμαράς δεν κάνει το κόμμα. Α, μάνε, χθες έπεσα σε φίλο βουλευτή. Ο οποίος μου είπε θα κατέβει με τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, οπότε το κόμμα του Σαμαρά, να ξέρετε, θα γίνει. Απλά δεν το ανακοινώνει, διότι δεν ξέρει. Δεν συγκίνεται στο Σκάι, δεν ξύλο. 15χρονες. Α, αυτά είναι.
1: Ναι, τα είδα.
0: Η ελληνική κοινωνία. Στα καλύτερά της.
1: Πάει
0: και άλλοι. Και κοπανάει και οι άλλοι. Μη χειρότερα, έτσι. Δες μπουνίδια, δες 15χρονες.
1: Δεν θέλω να τα ξαναδώ, Κωστή. Δεν θέλω να τα βλέπουμε.
0: Μα γιατί, δημιούργημά μας
1: είναι. Να τα αναδεικνύουμε και
0: γιατί,
1: να...
0: Γιατί,
1: Σμαράγδα. Γιατί αυτό το κορίτσι που το δέρνουν θα ζει με αυτό.
0: Δημιούργημά μας
1: είναι.
0: Είναι
1: πάρα πολύ
0: δεν
1: απλό.
0: Γίνεται να μην ασχολούμαστε με, με τις δημιουργίες μας. Εμείς το δημιουργήσαμε αυτό.
1: Και η φτώχεια μας. Ποια σκάνδαλα, λέει ο Μπίλι. Χαχαχα, λέει, όσο και να προπαγανδίζεις, τελειώσατε.
0: Τώρα αρχίζει η αγέλη, παιδιά, γιατί εδώ πέρα έχουμε το αγελαίο τώρα το κόλπο. Όσο και να εγώ ρώτησα ποια σκάνδαλα, ρε Μπίλη. Και εσύ αντί για να μου απαντήσεις αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, αρχίζεις και ορμάς εμένα.
1: Καλημέρα στην...
0: Πες μας, ποια είναι τα σκάνδαλα, να ξέρουμε κι εμείς, να φωνάζουμε μαζί σου, ρε Μπίλη. Κατεβούμε κι εμείς στην πορεία, γκαζέ.
1: Καλημέρα. Έλα. Στην Τούλα.
0: Ναι, Τούλα.
1: Ναι, η οποία μας κάνει και λίγο χιουμοράκι.
0: Τούλα.
1: Τούλα. Ναι, Τούλα. Κοιτάξτε, λέει, επειδή σας ακούμε, λέει, κάθε πρωί και κάθε μέρα, λέει, μην το παίρνετε και πάνω σας, λέει. Και ιδίως, λέει, εσύ, λέει, από το χωριό των Κουνουπιών.
0: Ναι, εγώ το έχω πάρει.
1: Ναι. Αυτά, μπορείτε... υπέροχες εκπομπές να έχετε, μας έρχεται η Τούλα. Το χωριό
0: πότε θα φύγουμε, ποιον. Θα απαντήσει τον άνθρωπο, πότε θα φύγουμε.
1: 10 Αυγούστου φεύγουμε. Θα φύγουμε παρέα, είπαμε φέτος.
0: 10 Αυγούστου δεν φεύγουμε, γιατί είναι Κυριακή.
1: Γιατί, εσύ, νομίζω 10 είναι.
0: 10 είναι Κυριακή. 9 είναι Σάββατο.
1: 9, 10, άρα 11. Δευτέρα.
0: Πες το.
1: Είσαι σίγουρος. Μην τους λέμε ότι να είναι πάλι και μας κράζουν και μας διορθώνουν.
0: Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι να
1: είναι. Εδώ έχουμε πει ότι είναι Πέμπτη και ήταν Τρίτη και Τετάρτη. Το θυμάσαι αυτό.
0: Έχετε πει.
1: Τι λες καλέ, δεν ερχόσουν κάθε μέρα και έλεγε σήμερα Τετάρτη και ήταν Πέμπτη.
0: Λοιπόν, 7 του μηνός είναι Παρασκευή. Άρα φεύγουμε, Τούλα. 7
1: άσε
0: του...
1: μας.
0: 7 του μηνός φεύγουμε.
1: Α, 7 θα κάνουμε εκπομπή. Δίκιο είχα. 10 φεύγουμε.
0: 7, 8 η ώρα το πρωί.
1: Δευτέρα, 10 η ώρα, θα ακούσετε άλλο πράγμα.
0: Κώστα, λοιπόν. Δυστυχώς λέει ούτε συγγενείς από τον Πόνο Ηλίας, όπως ούτε συγγενείς από το Μάτι που τους άκουγα λέει προχθές. Αμεθαύριο είναι 8 χρόνια την τραγωδία. Θα πάρει και κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση. Εσύ, Ηλία, τι νομίζεις, θα πάει κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση για τα 8 πάλι. Χρόνια την τραγωδία το Μάτι.
1: Άιντε πάλι.
0: Ε, να μην πάει. Τώρα
1: Παναγιώτης,
0: να μην τα πούμε αυτά.
1: Έτσι. Καλημέρα.
0: Κάτσε, δεν τελειώσει.
1: Όσοι πηγαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία στα Τέμπη, στο μνημείο.
0: Α, δεν
1: δηλαδή, αυτό θα κάνουμε κάτσε, τώρα.
0: Δεν πήγανε.
1: Ποιο θα τολμήσει να πάει.
0: Αλήθεια, λες.
1: Θα τους γιουχάρουν από εδώ μέχρι τα Τέμπη.
0: Και του βγουν τη γιούχα, συνομίζεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ, εννοείται.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Πώς
0: πήγε προθέσει ο Πρωθυπουργός, πήγε σε έναν αγώνα τένις. Γιατί δεν φοβήθηκε τη γιούχα. Ήταν
1: αφή...
0: όλοι, μήπως οι καλεσμένοι εκεί, οι οπαδοί, ξέρω εγώ, αυτοί, οι φίλαθλοι ήταν όλοι. Τι
1: καλά, συγκρίνει τον αγώνα τένις.
0: Όχι, ρωτάω,
1: με το
0: ρε,
1: μνημείο
0: μου,
1: το
0: ρωτάω, ρωτάω.
1: Μα συγκρίνει τον
0: αγώνα. Καλά, στο μνημείο των Τεμπών θα πάνε κομματικά στρατευμένοι, οι οποίοι ναι, θα φωνάξουν τα κράκη. Δεν ξέρω για τους συγγενείς θα τα κάναν το ίδιο. Εγώ θυμάμαι τον Μητσοτάκη όταν βρέθηκε με τους συγγενείς στο γραφείο του.
1: Γενικά η πολιτική.
0: Δεν υπήρχαν αποδοκιμασίες. Τώρα,
1: άμα
0: πάρει την κουστοδία της, πάρει τον μπαμπά της κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, θα βρίζουν τον πρωθυπουργό έτσι.
1: Αν τολμήσει ένας από αυτούς να πάει στο μνημείο των Τεμπών, α πάει και άλλη μέρα. Ας πάει.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα, Σμαράγδα, να τους πιάσουν όλους και να πάνε φυλακή, λέει ο Παναγιώτης. Και δέσμευση περιουσίας.
0: Ναι, δεν το κάνουμε όμως, Παναγιώτη.
1: Απλά θα θέλαμε να μας δείξουν και οι πολιτικοί, λέει, πώς απέκτησαν τόσα πολλά σπίτια, λέει. Δηλαδή το πραγματικό τους πόθεν έσχες. Όντως.
0: Δηλαδή, φίλε, με 7.000 το μήνα για 4 χρόνια, εσύ αναρωτιέσαι πόσο άλλος παίρνει 3 σπίτια.
1: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι. Και τα συντηρεί
0: ναι.
1: Και όλα αυτά. Γιατί
0: με
1: 7.000
0: το μήνα.
1: Μέσα σε, μερικά χρόνια μιλάμε για πολλά ακίνητα. Δεν είπαμε
0: ναι, πάνω. Ο Παπαδημούλης.
1: Ναι,
0: να πιάσουμε τον καλύτερο.
1: Ο Παπαδημούλης.
0: Ο Παπαδημούλης παίρνει άνθρωπος 10 χρόνια, παίρνει 22.000 το μήνα. Δηλαδή εσείς, άμα παίρνατε 22.000 το μήνα, τι θα, στα μπουζούκια θα τα τρώγατε. Ακίνητα θα παίρνατε εσείς.
1: Θα τα τρώγαμε στο πολιτικό μας έργο, υποτίθεται.
0: Κάνει. Προφανώς για να τον ψηφίζουν.
1: Να πηγαίνουμε
0: κάνει.
1: Από εδώ, να βλέπουμε τα προβλήματα των πολιτών, ναι. Να ταξιδεύουμε, ναι. Να κάνουμε δράσεις.
0: Ωραία, με τον ίδιο τρόπο, για να σας λύσω την απορία. Με τον, ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο που τα απέκτησε ο κ. Παπαδημούλης, τα απέκτησαν και οι άλλοι. Για να μην αναρωτιέσαι, γιατί βλέπω ότι λίγο ξύνεσαι στις γλίτσες τώρα.
1: Ο Παναγιώτης καταρχάς μίλησε για όλους τους πολιτικούς.
0: Και εγώ για όλους
1: έβαλε...
0: μιλάω. Ναι, εγώ, μα, εγώ λέω το
1: χρώμα.
0: Πιο... Εγώ σας το φέρνω γιατί είναι το πιο 38 παράδειγμα. Έτσι, νομίζω που Παπαδημούπολη, Ατάκα, δεν έχει ξαναβγεί με 52 κίνητα. Γερός να είναι και ο Δημήτρης.
1: Νομίζω ότι στα πόθεν έσχεση της Νέας Δημοκρατίας είχε ένα-δυο
0: ναι.
1: Πολιτικούς, όχι νομίζω, σίγουρα το είδα, που απέκτησαν αρκετά κίνητα.
0: Ναι, παιδί μου,
1: σε αυτά τα
0: σου
1: χρόνια.
0: Εξηγώ ότι με τον ίδιο τρόπο που τα απέκτησε ο κ. Παπαδημούλης, για τον οποίο δεν έχετε απορίες.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Α, ωραία.
1: Τώρα δεν τις είπαμε.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία μου λες.
1: Όχι, εσύ είπες για τον κύριο Παπαδημούλη.
0: Όχι, λέω με τον ίδιο τρόπο, για να μην ψαχνόμαστε, ρε παιδί μου.
1: Με βάζεις πάντα να βγάζεις
0: με τον τρόπο Παπαδημούλη. Με τον τρόπο Παπαδημούλη αποκτήθηκαν τα ακίνητα των πολιτικών. Τι σας φαίνεται περίεργο. Εμένα δεν μου φαίνεται ούτε για τον κύριο Παπαδημούλη. Εσάς σας φαίνεται.
1: Εσύ αλλά για κάποιους τέχνος μόνο τον κύριο Παπαδημούλη.
0: Όχι, τον έφερα ως λύση στην απορία σας.
1: Όλα είναι περίεργα.
0: Έχετε μία απορία.
1: Μάλλον δεν μας φαίνεται περίεργο.
0: Έχετε, άκουρα, σου πω. Έχετε μία απορία. Πώς απέκτησαν τόσα ακίνητα. Και σας λέω, με τον τρόπο Παπαδημούλη. Παίρνουν οι άνθρωποι ισχυρούς μισθούς και αγοράζουν ακίνητα.
1: Δεν μας φαίνεται περίεργο.
0: Τι το φέρνετε τότε στην εκπομπή.
1: Τάσος, τα λέει και τα πιστεύει αυτά, λέει ο κύριος Βαραγκάνης.
0: Ναι, Τάσο.
1: Ναι, τα πιστεύει.
0: Όπως πια.
1: Αυτά που λες τώρα.
0: Καλά, δεν απέκτησε ο κύριος Παπαδημούλης 52 ακίνητα.
1: Ότι παίρνουν 7.000 το μήνα και μπορούν να έχουν 50 ακίνητα μέσα σε 4 χρόνια.
0: Και εγώ θα έλεγα, ναι.
1: Εννοείται. Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο πάνω από 30.
0: Άμα είσαι άσχετος από την αγορά, Τάσο, και δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το κόλπο, οκ, okay, το δέχομαι.
1: Όλοι άσχετοι είμαστε.
0: Παιδί. Αλλά άμα είσαι σχετικός. Γίνεται να ρωτάς τέτοιο πράγμα. Με 7.500 πήγαινε σε μια τράπεζα σήμερα και πες: έχω για 4 χρόνια εγγυημένα 7.500.
1: Κάπως έτσι φυτρώνουν σπανάκιδες.
0: Δες λίγο τι θα πάρει.
1: Οι άλλοι με τις Φεράρι, οι και όλοι αυτοί.
0: Ναι. Και ο λογιστής του Ανδρουλάκη. Μην τον ξεχνάς αυτόν.
1: Και αυτόν.
0: Του κουμπάρου του
1: Ανδρουλάκη. Καλός αντικαταστάτης, λέει, του κ. Βαραγιάννη, θα ήταν ο πρωτοσαλτόρης εγώ αυτό τώρα.
0: Ω, καλά κάνεις, παιδί μου. Εγώ ξέρω ότι η αγελαία αυτή η συμπεριφορά σας πλέον μου αρέσει. Γιατί σας έχω συγκεντρώσει όλους, νούμερα κάνουμε τρομερά. Οπότε καλά κάνετε, παιδιά. Εδώ να είστε. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Από εδώ κινδυνεύετε, να ξέρετε.
1: Ο Αλέξανδρος λέει.
0: Ναι, Αλέξανδρε.
1: Έλα και στον δρόμο των Σερών. Των Σερών.
0: Ποιον Σερών, περίμενε. Ποιον
1: δρόμο. Σερών. Πόσοι δρόμοι των Σερών
0: έχει.
1: Υπάρχουν.
0: Δράμα Σέρες, ένα δρόμο.
1: Α, το Δράμα Σέρες.
0: Αμφίπολη Σέρες, δεύτερο δρόμο. Θεσσαλονίκη Σέρες, τρίτο δρόμο. Κυλκή Σέρες, τέταρτο δρόμο.
1: Θεσσαλονίκη Σέρες. Θεσσαλονίκη είμαστε.
0: Ωραία.
1: Έλα και στον δρόμο των Σερών, 6 ευρώ πανέλα, να δει λακκούβα και μπαλώματα. Η ανακοίνωση τη εταιρεία ότι μετά από 5 χρόνια θα τα φτιάξουν.
0: Δεν ξέρω αυτά, φίλε. Ναι. Εγώ χθες είπα, γιατί πήγα στην Εγνατία, ότι ήταν άψογη η Εγνατία. Τώρα τι προβλήματα έχετε στις Σέρες, μάλλον σας πιάσαν κορόιδα. Ίσως σας πήρε χαμπάρι, δεν ξέρω τώρα, πραγματικά.
1: Σας πήρε χαμπάρι όταν λες.
0: Ότι είναι κορόιδα.
1: Τα σε δίνω.
0: Ο Αλέκος.
1: Σε απειλώ.
0: Ο Αλέκος Αλαμβάνος νομίζω ότι είναι ο πιο πλούσιος πολιτικός. Πιο πλούσιος και από το Σαδάκι.
1: Και ο πλούσιος από το Μητσοτάκη δεν υπάρχει, παιδιά, στην Ελλάδα, νομίζω.
0: Αλήθεια λες.
1: Μαζί με τη Μαρέβα, Περίμενε. Τα βάζουμε όλα μαζί.
0: Κάτσε και τη Μαρέβα.
1: Γιατί παντρεμένη είναι.
0: Α, παντρεμένη είναι.
1: Γι' αυτό.
0: Δηλαδή έχει πιο πολλά ο Μητσοτάκης από το Σταθάκη.
1: Σίγουρα.
0: Πού το ξέρεις, όταν λες σίγουρα, το φαντάζεσαι.
1: Γιατί ξέρω ότι η Μαρέβα έχει πάρα πολλά αρέσει. Δεν συγκρίνονται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οι καταθέσεις, ας πούμε, του Σταθάκη, τη θυμάσαι.
1: 200 ήταν.
0: Ο 2 εκατομμύρια.
1: Σίγουρα.
0: Α,
1: οι άλλοι ήταν με 200 χιλιάρικα, η Βαλαβάνη.
0: Η Βαλαβάνη τα έβγαλε, όχι γη. Έβγαλε 200 χιλιάρικα γιατί ερχόταν τα capital controls.
1: Γιατί ερχόταν τα capital controls. Παιδιά, οπότε, προσοχή σε αυτούς που βάζουμε στη δουλειά.
0: Προσοχή, παιδιά, ποιους λέτε, διότι γυρνάει μπούμεραγκ αυτό. Κανονικά θα έπρεπε να μιλάμε τώρα για το sold out χθες το Παλατάκι. Και αντί να μιλάμε για το sold out στο Παλατάκι, χθες θα πούμε δεν φορούσαν οι άνθρωποι μέσα. Μιλάμε τώρα για τα ίδια και τα ίδια. Για να μην περάσει τον κόσμο.
1: Τέλειωσε το Μουντιάλ και δεν τελειώνουμε εμείς έτσι. Μπαίνουμε τώρα, αρχίζουν παίζουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Βγήκανε και τα. Αν και εφόσον, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ περάσει την Δυναμό,
0: ναι.
1: Βγήκανε χθες τα επιμέρους γκρουπάκια. Ή με την Χάμπαμπη ή με την Άντερλεχτ θα παίξει μετά.
0: Ναι. Όλους αυτούς που σου λένε Βαραγιάννη, τελειώσατε, να τους ρωτάς ποιος θα αρχίσει. Εάν πάρεις απάντηση, λέει, από έναν από αυτούς τους χαρακτηρίζει, εμένα κτλ. Ωραίο αυτό που λέει, ναι, το έχω παρατηρήσει. Ότι δεν θέλει κανένα στο Μητσοτάκι, αλλά δεν θέλει και κανέναν. Δηλαδή, όταν του λες τον. Ντρέπεται. Να σου πω, Μανώλη, τώρα θα σου πω την αλήθεια τώρα. Ντρέπεται ο άλλος να σου πει τον Τσίπρα.
1: Γιατί να ντρέπεται, λες.
0: Άρα, θα δοκίμασαι εσύ, σε μένα.
1: Σε σένα πώς να το δοκιμάσω, αφού εσύ δεν θα ψηφίσει Τσίπρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, να πεις ότι εσύ θα ψηφίσει. Δηλαδή, λες, δεν κάνει. Κακό ο Μητσοτάκι, σωστά. Και σου ρωτάω εγώ, ωραία, ποιον.
1: Καλά, καταρχάς έχουμε χάσει.
0: Μετά, συγγνώμη, ρωτάω εγώ ποιον. Δεν μου απαντάει ποτέ κανένας.
1: Μα δεν γίνεται να. Κανονικά αυτό.
0: Κάτσε ρε παιδιά δηλαδή.
1: Περίμενε λίγο. Εσύ και εγώ.
0: Δεν κατάλαβα γιατί.
1: Εσύ και εγώ κανονικά δεν πρέπει να το λέμε αυτό.
0: Ποιο πράγμα.
1: Δεν πρέπει, αφού η ψήφος είναι κρυφή.
0: Πού ζεις, δηλαδή, πραγματικά πού ζεις.
1: Απροπαγανδίζουμε εμείς υπέρ του ενός ή του άλλου.
0: Πού ζεις.
1: Εδώ που ζω, θα πρέπει όντως να υπενθυμίζουμε κάποια σοφά πράγματα.
0: Μα, όταν ο άλλος σου το λέει, δηλαδή, σου βάζει ο άλλος την ταυτότητα και σου λέει: φίλε, είσαι ο πρωτοσάλτης, ας πούμε, εμένα τιμή μου, έτσι.
1: Είναι
0: γιατί
1: πολύ πιο
0: θεωρώ
1: εύκολο.
0: Ότι ο κύριος Άρης, γιατί ακούω και τα ραδιόφωνα των Αθηνών σε σχέση με πολλούς συναδέλφους, τους οποίους μπορούσε και αυτό να ονοματίσω, τύπου ξέρω εγώ, Καραμέρος, Χαριτάτη κτλ. Είναι ο πιο ειλικρινής. Λέει μόνο αλήθειες 5 χρόνια. Ενώ οι άλλοι σας έχουν φουσκώσει τον παπά. Απλά είναι ο Άρης πρωτοσάλτη. Οπότε, επειδή δεν έχω πρόβλημα, όταν ο άλλος μου βάζει εμένα την τρικλοποδιά, θα το απαντήσω με τρικλοποδιά.
1: Είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να πει τι δεν θα ψηφίσει, ναι, παρά να πει τι θα ψηφίσει, φαντάζομαι.
0: Α, ναι.
1: Έτσι νομίζω, έτσι πρέπει να είναι και κανονικά, να σου πω.
0: Αυτό το κάνουν οι θρασίδηλοι.
1: Δεν είναι θρασίδηλοι.
0: Ο οποίος έχει το θράσος από τη μία να σου βάλει την ταυτότητα και την ταμπέλα, αλλά είναι και δηλός για να σου πει τη δική του προεκτίμηση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι θρασίδηλοι.
0: Άρα. Όχι, είναι θρασίδηλοι, εννοείται ότι είναι, γιατί εγώ δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Μα αν είναι έτσι.
0: Ωραία, με τώρα σου απαντήσω.
1: Αν είναι έτσι, θα ψηφίζαμε φανερά, ρε Κώστα. Υπάρχει λόγος πίσω από την κρυφή ψήφο. Προστατεύεται κόσμος, πάνε και τρελαίοι και έξω.
0: Τι θα πει αυτό.
1: Υπάρχουν αυτοί που λέει, οι παλαβοί. Που πάνε και βάζουν μολότοφ σε πολιτευόμενους ανθρώπους.
0: Καλά, δηλαδή. Αυτό είχε ανάγκη, νομίζει, να ακούσει εμένα. Αυτό παιδί μου μέσα με τις ρετσίνες, πάνω στη γαλούχηση, εκεί μαθαίνει ποιος είναι, ξέρω εγώ, ο εχθρός. Όχι από μένα.
1: Μπορεί κάποιος να στοχοποιηθεί.
0: Απλά εγώ τον ενοχλώ γιατί τα λέω.
1: Για λάθος λόγους. Και γι' αυτό η ψήφος είναι και κρυφή.
0: Ναι.
1: Καλά, παλιά είχαμε βέβαια και τα φακελώματα σε παλιές παραγκό εποχές. Αν έλεγε τι ψηφίζει, έχανε και δικαιώματα.
0: Η έκπληξη ήρθε από τον Παύλο Σαράκη. Που εξελέγει με την ελληνική λύση. Αλλά είναι πλέον ανεξάρτητος. Είναι το πλουσιότερο μέλος της Βουλής. Σας κάνουν εδώ ένα μάθημα, γιατί μάλλον έχετε ξεχάσει. Αφού σύμφωνα με το πόθεν έσκης που κατέθεσε, το οικονομικό έτος 23 έχει εισοδήματα που ξεπέρασαν τα 18 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ποιος είναι ο Σαράκης?
0: Ο Παύλος, ο δικηγόρος, ο Σαράκης.
1: Καλά, δεν τον ξέρω. Συγγνώμη.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Συγγνώμη, κύριε Σαράκη.
0: Δεν πειράζει. Πάντως δεν είναι.
1: Α, ο Σαράκης, τον ξέρω.
0: Ναι, τον ξέρεις τώρα. Έτσι.
1: Το ξέρω.
0: Άρα στο καφενείο θα πας το μεσημέρι.
1: Έχει επίθεση με βιτριόλο άνθρωπο.
0: Νομίζω, ναι.
1: Ναι.
0: Εμένα μου είναι και συμπαθής, είναι τσακαλάκι. Αλλά πάμε παρακάτω. Στο καφενείο το μεσημέρι θα πας, θα πεις ότι άλλαξε τη τέτοια. Για Μαρέβα και Μητσοτάκη. Θα λες ο Σαράκης είναι.
1: Α, εγώ νομίζω ότι έχω πολλά παραπάνω.
0: Τι?
1: Νομίζω ότι έχουν πολλά παραπάνω.
0: Α, τα κρύβουν κιόλας.
1: Με επιχειρήσεις που έχουν.
0: Σαν και εμάς δηλαδή.
1: Έτσι κάτι. Φαντάζομαι ότι έχουν πολλά παραπάνω.
0: Κάτι σαν και εμάς. Καλά λένε ότι διαλέγουμε τους καλύτερους από εμάς και στέλνουμε στο κοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι είναι. Έτσι δεν λένε. Δεν λένε ότι οι 300 είναι αυτοί που μας εκπροσωπούν. Είδες ποιους στέλνουμε τελικά.
1: Φαντάζομαι.
0: Αυτό που είμαστε εμείς το στέλνουμε εκεί, τον καλύτερο, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι. Σαν κεντρικός φακός είναι η Βουλή.
1: Φαντάζομαι ότι οι καλύτεροι από εμάς.
0: Ναι. Όταν λες καλύτεροι.
1: Οι καλύτεροι, πραγματικά καλύτεροι. Οι άξιοι. Δεν βάλω άξιο όποιον θες εσύ.
0: Εγώ, άξιος.
1: Μπράβο.
0: Μισθωτός. Δεν μπορώ να κλέψω φράγκο. Δεν μπορώ να κλέψω φράγκο.
1: Δεν θα πήγαινες ποτέ να πολιτευτείς. Οι καλύτεροι από εμάς δεν πολιτεύονται.
0: Δεν πάω πολιτευτό, τελείσαι.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Η ζωή είναι ωραία. Κάτσε εγώ τώρα να χάσω τη. Λες και τα ξαναζεί. Α, κοίταξε, άμα μου κάνεις κανένα συμβόλαιο. Ότι ξέρω εγώ μετά από 200 χρόνια θα ξαναγεννηθώ, εγγυημένα όμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινα.
1: Ναι,
0: άρα
1: καταλαβαίνω.
0: Ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ πολύτιμος. Θέλω να το περάσω με την οικογένειά μου, με τα χόμπι μου και με εσάς, με τους φίλους μου.
1: Μα ξέρεις,
0: και τους ακροατές μας.
1: Αυτό κάνουν και αυτοί.
0: Σιγά μου πάω εγώ να σας λύσω τα προβλήματα. Εσείς που δεν θέλετε λύσεις, να πάω εγώ να σας λύσω τα προβλήματα.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό κάνουν και αυτοί.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος τους είναι πολύτιμος και τον ξοδεύουν για τον εαυτό τους. Οι καλύτεροι από εμάς, επειδή θα τον ξόδευαν για τους πολίτες, δεν πάνε.
0: Παιδιά, λοιπόν, στην τελευταία κουβέντα που κάνετε, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι πολιτικοί ενδιαφέρονται να εκλεγούν για να αυξήσουν την προσωπική τους περιουσία. Και μόνο. Λοιπόν, τι να κάνουμε, παιδιά. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της ράτσας μας. Αυτά είναι.
1: Και εκτός αυτού, τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε και πολύ πολιτική στη συζήτηση.
0: Υποχρεωτικά, μπαίνουμε σε χρονιά τώρα.
1: Βέβαια.
0: Άλλες 10 μέρες διακοπές. Μετά από Σεπτέμβριο θα έρθουμε τη Μάραβα. Ακούστε λίγο, τάχει. Άρη, το ένα διπλό μετά το άλλο θα παίρνει.
1: Κατάλαβες.
0: Ο Πάοκ θα έχει περάσει τη Χάλ με τη Χάλ. Θα παίξετε μετά.
1: Ή Άντερλεχτ.
0: Α, Άντερλεχτ.
1: Ή Άντερλεχτ, ναι, ή Χάμαρμπι.
0: Α, Χάμαρμπι. Ωραίο.
1: Ή Σουηδία ή Βέλγιο.
0: Χίλιες φορές Σουηδία.
1: Κοίταξε.
0: Για ταξίδι λέω τώρα.
1: Για ταξίδι.
0: Το Βέλγιο είναι πολύ νερόβραστο.
1: Ναι. Ναι. Τώρα βέβαια.
0: Γιατί... Εκτός άμα κάνεις εκδρομές, ας πούμε.
1: Κοίταξε.
0: Πας Παρίσια, πας επάνω, πας.
1: Η Σουηδία είναι ωραίο ταξίδι.
0: Η Σουηδία είναι μαγική.
1: Είναι ωραίο ταξίδι.
0: Μεγαλώνει το ποτηλιάρισμα στην Παθέ με κατεύθυνση τα διόδια Μαλγάρων. Μεγαλώνει κάθε δευτερόλεπτο που μπαίνω και φρεσκάρω. Σιγά σιγά φτάνει πίσω εκεί που έχασα το κινητό μου ακριβώς. Δηλαδή εκεί που ξεκινάει το ποτηλιάρισμα, guys, έχασα την προηγούμενη εβδομάδα το κινητό μου.
1: Εσύ το στόχο πει πάντως.
0: Το οποίο το βρήκα.
1: Ναι,
0: και πες μου λίγο τώρα.
1: Σου συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα, αλλά έχει και αστερόσκονη.
0: Ναι, πολύ αστερόσκονη. Πάω στη Samsung, τέλος πάντων Samsung, ήταν να του πω το φτιάξουν. Έτσι.
1: Oh.
0: Και μου είναι 5 εκατοστάρικα. Μένω εγώ πόση ώρα με τα ματάκια μου ανοιχτά τα στρόγγυλα και να λέω τώρα τι είπα αυτό τώρα. Να πάρω άλλο.
1: Αυτό.
0: Να φτιάξω αυτό. Δηλαδή τι να κάνω.
1: Με 5 εκατοστάρικα παίρνει παρόμοιο.
0: Παρόμοιο όχι, αλλά κοντινό, κοντά.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς το ποσό δίλημα.
1: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Τουλάχιστον όμως δεν έχασες τα αρχεία σου και τα,
0: όχι, τα βρήκα όλα.
1: Φωτογραφίες.
0: Τα βρήκα όλα, παιδιά. Μόλις πέρασε 5 λεπτά είναι η καθυστέρηση, να ξέρεις, μην αυτά. Ωραία. 5 είναι τώρα, ρε Σίλια. Γιατί τώρα ξεκινάει. Χθες το μεσημέρι, μια ώρα το είδα και τρόμαξα, παιδιά, αυτό το ποτηλιάρισμα. Ήταν από χαλάστα μέχρι σύνδο.
1: Μάλιστα. Εμείς πρέπει να φύγουμε. Έρχονται αυτοί που δουλεύουν, αλλά τέτοιο μαύρισμα δεν έχω ξαναδεί. Όλο για ταξίδι και κουτρο.
0: Καλά, δεν υπάρχουν. Αυτοί είναι μαγικοί.
1: Αλλά δουλεύουν.
0: Κοίταξε, δουλεύουν.
1: Βρε, δουλεύουν. Αλλά και μας δουλεύουν.
0: Δεν πειράζει. Αλλά ότι δουλεύουν. Δεν το συζητάμε.
1: Και τους αξίζουν όλα. Αλλά τους είδαμε ένα μαύρισμα και τους δυο.
0: Ωραία, το πούλησε μαύρη τώρα.
1: Καλέτε τον είδε.
0: Τον είδα, αλλά τι.
1: Σε σχέση με 20 ή άλλα καλοκαίρια.
0: Όχι, έχει δίκιο.
1: Πρώτη φορά τον έχω δει.
0: Τώρα με την Τζέννη έστρωσε. Χάρης Ρώμας μου στείλανε εδώ. Χάρης Ρώμα.
1: Γιατί?
0: Να ρε Βαραγιάννη, περνάς. Σοβαρά, ναι. Η αριστερά λέει θέλει να σε βρίζει και εσύ να είσαι μούγκα λύση στρούγκα. Υπό Χάρης Ρώμας. Τι λες τώρα, συνέντευξη παραχώρηση.
1: Χάρης Ρώμας πολιτευόταν με τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι για την τοπική αυτοδιοίκηση βέβαια.
0: Κάτσε ρε.
1: Για δήμαρχο κατέβαινε κάτι.
0: Τους αριστερός είναι, παιδί μου.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Σίγουρα όχι. Καλέ, είναι δυνατόν ο Χάρης Ρώμας να. Ούτε του βγαίνει από πουθενά.
0: Νομίζω
1: από το φυσικό του.
0: Αριστερός είναι και το λέει και στη συνέντευξη μέσα.
1: Κώστα, σταμάτα.
0: Και ο Αθερίδης, να σου θυμίσω.
1: Αθερίδης, φυσικά.
0: Αριστερός. Δες τι όρμηγμα έχει φάει την προηγούμενη εβδομάδα από την Αγέλη, εδώ πέρα που μας γράφει και μας μηνύματα, τον Τάσο, τον Λευτέρη, τον Βαγγέλη, τον Δημήτρη.
1: Οι αριστεροί κάνουν κριτική.
0: Γιατί είστε λίγο.
1: Οι άλλοι τα κρύβουν κάτω.
0: Τόλμησε να πει ο παιδιά ο Αθερίδης ότι ο Χρυσοχοίδης κάνει καλά τη δουλειά του. Και του όρμηξαν όλοι οι αγέλοι, αυτοί όλοι, τον βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Προδότη τον λένε. Τσιράκι του Μητσοτάκη, πορτοσάλτε τη ηθοποιία.
1: Αυτό είναι η ελευθερία.
0: Αυτή είστε. Ούτε,
1: αυτό είναι αυτό. Ελευθερία.
0: Αυτό μου αρέσει πολύ.
1: Μα φυσικά. Οι άλλοι που τα κρύβουν όλα κάτω από το χαλί.
0: Αυτό μου αρέσει πολύ. Άμα όντως αυτό είναι ελευθερία, όντως μου αρέσει πολύ.
1: Μπράβο στον Αθερίδη. Αν και δεν συμφωνώ απόλυτα.
0: Με τι?
1: Με το ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας γενικά. Ως,
0: άριστα. Άριστα.
1: Δεν συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί? Άριστα.
1: Αργήσαμε πολύ. Θα μπορούσαμε να έχουμε αποσοβήσει πάρα πολλά.
0: Τι αποσοβήσουμε, παιδί μου, τον άλλο με τη Μολότοφ.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι γνωστή, ναι. Άγνωστη αυτή.
0: Τι λες, αυτά τα παραμύθια. Αυτά τα παραμύθια.
1: Δεν είναι παραμύθια.
0: Στα καφενεδάκια της αριστεράς μόνο.
1: Δυστυχώς,
0: όχι εδώ.
1: Δυστυχώς έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους.
0: Όχι εδώ.
1: Επειδή βολεύουν για άλλα πράγματα οι
0: υποκλοφόροι. Αυτά αλλού, παιδιά. Εδώ δεν περνάνε, να ξέρετε.
1: Αυτά αλλού.
0: Είναι γνωστοί και τα λοιπά και είναι προβοκάτσιες. Αυτά είμαστε επί κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Πώς τους βρήκανε.
0: Όπου η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πώς τους βρήκανε. Πέντε μέρες κάνανε να τους βρούνε.
1: Σεσημασμένοι είναι όλοι.
0: Ναι, σεσημασμένοι είναι.
1: Καταγεγραμμένοι στα κατάστοιχα εννοώ.
0: Άλλο αυτό, άλλο σεσημασμένοι. Όχι άλλο σεσημασμένοι, άλλο αγωνιστή. Της αριστεράς.
1: Καταγεγραμμένοι και ξέραν, ναι, και που είναι.
0: Και τσατίστηκα που λέτε το σύστημα, τσατίστηκε που τους πιάσανε.
1: Μας πήρε
0: νόμιζαν ότι θα γίνει όπως άλλες φορές με άλλες κυβερνήσεις τύπου Τσίπρα που τους αφήνανε, ας πούμε, και τα λοιπά και λέγανε: έλα μωρέ μια Μολότοφ τώρα, τι κάνει, σκοτώνει Μολότοφ. Ναι, σκοτώνει Μολότοφ. Ναι, κύριε Τσίπρα, σκοτώνει Μολότοφ.
1: Σκοτώνει Μολότοφ.
0: Τώρα δεν πήρατε χαμπάρι.
1: Δεν μιλάω μόνο για τη Μολότοφ. Μιλάω για την εγκληματικότητα και μιλάω για πολλά πράγματα που δεν πάνε καλά.
0: Βερσερέμος.
1: Άιντε, γεια μας. Αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
4: Δηλαδή παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
9: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
8: Της Βέχρο φυσικά.
9: Μπερδεύτηκα.
8: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
9: Φύγαμε.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
12: Μπαίνεις τσουλώντας!
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
15: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
16: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
23: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
24: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
23: Είστε έτοιμοι?
25: Άντε μπράβο.
23: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, Ερμάνο, δώσε να ξυπνάει λίγο η σαλούγκα μας, γιατί τη βλέπω πολύ κατεβασμένη. Έτσι, χαλαρή τη βλέπω, Ντίνο μου. Δεν ξέρω για τις άλλες πόλεις που μας ακούνε εδώ.
1: 40 βαθμοί
0: και λιώνει το κορμί, φίλε, που έλεγε εκεί η μεγάλη Φουρέρα, νομίζω. Α, μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω η Φουρέρα. 40 βαθμοί. Η Φουρέρα το έλεγε, καλά το θυμάμαι, ναι. Τι γίνεται,
1: ησυχία.
0: Μετράμε ανάποδα, έτσι.
1: Γιατί μετράμε ανάποδα?
0: Για την άδειά μας.
1: Μετράμε ανάποδα με το θάνατό μας.
0: Άντε πάλι, δεν το σκεφτόμαστε αυτό, ρε φίλε. Απολαμβάνουμε κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε μέρα, κάθε πρωινό σε αυτόν τον πλανήτη. Και έχει ο Θεός ως τότε. Α, δούμε. Βέβαια, ρε φίλε. Πλάκα με κάθε κάθε να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Μα δεν θα ευχαριστηθώ τίποτα από αυτά που.
1: Καλά, σκέψτε το λίγο για να κάνει.
0: Δεν το σκέφτομαι. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, DJ Ditch έχουμε απέναντι. DJ Ditch, ομορφωνιός, αλυσίδες, έκαλα, ναι. ράκ, ατάκ. Ήρθε ο άσωτος ιός, έτσι που τον έψαχνες τόσες μέρες.
1: Κάναμε γκάλοπ.
0: Κάναμε γκάλοπ, το οποίο ήρθε ο Χάρης μας ο Εμμανουλίδης κανονικά, εδώ στο πόσο. Είναι ο άνθρωπος που όσο εσύ θα πλατσουρίζεις και εγώ θα κάνω τα δικά μου.
1: Τι δικά σου θα κάνεις?
0: Εγώ θα πλατσουρίζω. Άντε, θα πλατσουρίζουμε και οι δύο, δες. Για να είμαστε πάτσι, σοπαλία, τι θες.
1: Μπες να πλατσουρίζεις, είσαι κουρασμένος εδώ, πτώμα.
0: Ναι, είμαι ήδη πτώμα, αλλά ναι, θα δούμε. Λοιπόν, θα καλύπτει αυτός εδώ την απουσία.
1: Μόνο του.
0: Θα είναι με άλλους, εντάξει. Θα είναι με άλλους εδώ πέρα.
1: Σήμερα κόκκινος θα λείπει. Θα κάνω μαγνητική.
0: Άντε πάλι, μου θυμίζει το Κόρδοβα. Κόρδοβα μου θυμίζει.
1: Κάνεις μαγνητική, 3 με 5 θα την κάνεις μαγνητική.
0: Ένα, εκείνη η ώρα είναι.
1: Πήγε από εδώ μέρα.
0: Δεν έχει. Μπορεί να
1: έχει. Θα την κάνει 11 η ώρα και μετά θα την σκαπουλέψει.
0: Άντε πάλι, λοιπόν. Δήλωση για τις κάλτσες θέλει ο άλλος. Κάτσε να πούμε, γιατί έχουμε πολλά σήμερα. Άσε με τις κάλτσες τώρα. Μην φύγουμε πολύ στα χαντάκια. Φεύγουμε που φεύγουμε αυτές τις μέρες, γιατί και εγώ δεν έχω focus 100%.
1: Γιατί δεν έχεις focus?
0: Γιατί νιώθω κόπωση. Πνευματική. Μην βιαστούμε.
1: Τι πνευματική κόπωση νιώθεις?
0: Πνευματική. Το Μουντιάλ με εξαθλίωσε, με τέντωσε. Πάλι κάνω, πήγα στο Άγιο Όρος.
1: Ναι.
0: Πήρα ηρεμία, ευλογία. Βέβαια βγήκαμε κερδισμένοι σαφώς.
1: Καλά, ευλογία δεν παίρνεις από εκεί.
0: Γιατί δεν παίρνεις? Μηδένεις τις αμαρτίες μου, αρέσει. Πήγα, έζησα το καντράμ. Πώς πας και μηδενίζεις?
1: Εσύ σοβαρός, πιστεύεις ότι αυτό το όρος είναι άγιο?
0: Εσύ, δεν με νοιάζει ποιοι είναι εκεί πέρα. Πώς νιώθω εγώ με ενδιαφέρει. Άρα για μένα είναι άγιο.
1: Ψευδέσεις.
0: Δεν πειράζει. Ας υπάρχουν και μερικές ψευδεσίες. Ούτως άλλως σε όλη μας τη ζωή, και εσύ και εγώ και όλοι μας ζούμε
1: σε μια ψευδέσεις.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Δεν είναι παγκόσμια μέρα για τίποτα. Πρέπει να βρούμε εμείς παγκόσμια μέρα ψευδέσεις.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Τρίτη 21 Ιουλίου δεν έχει τίποτα.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ψευδέστηση?
0: Μεγαλύτερη ψευδέστηση σε προσωπικό επίπεδο, σε
1: γενικά.
0: Αθλητικό, σε κοινωνικό.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ψευδέστηση?
0: Μεγαλύτερη ψευδέστηση.
1: Ο έρωτας, ας πούμε.
0: Κοίταξε, ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, ρε φίλε.
1: Ψευδέστηση.
0: Ναι, έρχεται για 6-7 μήνες, 8 και μετά αρχίζει και βλέπεις τα κουσούρια. Εντάξει. Αλλά εκείνους 6-7 μήνες είναι καταπληκτικό το συνέστημα. Είναι σαν να έχεις πάρει μέθη.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν να έχεις πάρει μέθη και τα βλέπεις όλα ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι, για αυτό σου λέω, η μέθη είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Άρα είναι ωραίο να ερωτεύεσαι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο να ζεις αυτή την όλη τη διαδικασία. Γιατί το κράζει αυτό? Είναι μέσα σε αυτά που οφείλει να ζει ο άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Το έχει βάλει η φύση παραπλανητικά για να παράγεστε.
0: Γιατί αλλιώς δεν θα αναπαραγόμαστε, αφού έχουμε και τις ορμές, ρε φίλε.
1: Οι ορμές,
0: βιολογικές ανάγκες έχουμε.
1: Όχι.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να ερωτευτούμε για να αναπαραχθούμε. Εσύ λες τώρα αναπαραγωγή με έρωτα και αναπαραγωγή με ορμή. Υπάρχουν και αυτές οι ορμές.
1: Λάθος δηλαδή, κάνεις.
0: Καθόλου λάθος δεν κάνω.
1: Λάθος
0: οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι προπάπτες ερωτευόντουσαν, νομίζω. Την έπιανε από εδώ και λέγανε πάμε τζάγα. Έρωτα είχαν αυτοί και κάναν παιδιά. Ορμές είχαν.
1: Τους
0: έπιανα στις πατλές, στα χαντάκια εκεί πέρα,
1: ναι.
0: Πάνω στις βιτσιμπατσινιές.
1: Άρα εσύ λες ότι δεν ερωτεύτηκες, έκανες παιδιά, ας πούμε.
0: Εγώ άσε με εμένα, δεν λέω για μένα.
1: Για μας λέμε όλοι. Γιατί.
0: Κάποιοι ναι, κάποιοι δεν ερωτεύτηκαν. Φυσικά,
1: κάποιοι δεν ερωτεύτηκαν.
0: Φυσικά,
1: αλλά
0: δεν είναι όλοι ερωτευμένοι με τη γυναίκα τους. Προέκυψε,
1: ναι.
0: Ήταν στιγμές, εντάξει, ήρθε κατευθείαν
1: ναι.
0: Η αγάπη ενδεχομένως,
1: ναι, ναι.
0: Η συνήθεια, χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Μη. Ψευδέστηση.
0: Καμία ψευδέστηση. Τώρα κάποιο είπε χθε ψευδέστηση και την έφερε τώρα τη λέξη εδώ και την κουβάλει.
1: Η άλλη ψευδέστηση ποια είναι?
0: Ποια είναι?
1: Ο έρωτας για την ομάδα.
0: Όχι, ο έρωτας για την ομάδα είναι ψευδέστηση.
1: Ψευδέστηση.
0: Εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις γιατί δεν έχεις ομάδα. Πώς το λες τότε?
1: Καλύπτεις κενά.
0: Είναι σαν να με μιλάς για ιατρική και δεν έχεις διαβάσει ένα βιβλίο ιατρικής.
1: Καλύπτεις κενά.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Τι,
0: ότι μπορεί να καλύψεις κάποια έγκο σου τα οποία δεν μπορείς εσύ ο ίδιος ατομικά προσωπικά να τα κάνει. Αυτό δεν ψευδέστησε όμως.
1: Ναι. Η ομαδοποίηση.
0: Ναι.
1: Η ομαδοποίηση.
0: Ομαδοποίηση, γι' αυτό ναι. Μαζεύω τα πιτσιρίκια, πάνε στη δέσμη, νιώθω λίγο δυνατή, κάνω ράνο, γιατί βγαίνουν να πετάξουν λίγο, να πεταρίξουν.
1: Ναι.
0: Σου λέει μόνοι μας είμαστε αδύναμα, να μαζευτούμε 10-15. Λάβο. Να ενωθούμε να νιώσουμε. Αυτό δεν είναι όλα ψευδέστηση.
1: Να βαρέσουμε έναν. Αυτό απλά πλέον 1000 ευρώ το εισιτήριο σε λίγο καιρό.
0: Εμένα αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ.
1: Καθόλου.
0: Πάρα πολύ και να ενωθούμε να νιώσουμε. Αυτό βαρέσουμε, δεν είναι όλα ψευδή.
1: Να βαρέσουμε έναν. Από τώρα πρέπει να πλώνω 1000 ευρώ το εισιτήριο σε λίγο καιρό.
0: Εμένα αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ.
1: Καθόλου.
0: Πάρα πολύ και απορώ πώ.

0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τη διαιτησία
0: αυτό όμως θα θίγεσαι μετά σε εμάς. Όταν ξεκινάνε τα εισιτήρια και έχουν 10, 15, 8, 20 χιλιάδες, όταν θα γίνει εδώ τώρα το Μουντιάλ του σε 4 χρόνια yeah. στην Ευρώπη και θα είμαστε δίπλα και θα θέλουμε να πάμε και ενδεχομένως πάει και η εθνική μας, πώς θα πάμε.
1: Δεν πειράζει. Δεν,
0: θα μπορούμε να πάμε στη χώρα και δεν μπορούμε να πούμε στο γήπεδο.
1: Καλύτερα, πηγαίνουν οι πλούσιοι.
0: Ακριβώς. Πάμε δηλαδή
1: όλοι το, ίδιο
0: το άθλημα
1: δηλαδή.
0: Του λαού ναι. να το κάνουμε
1: σε όλο τον πλουσιό.
0: Το προύχοντα.
1: Να πει στο σαλόνι, βέβαια.
0: Ο προύχοντα. Ποιο είναι αυτό που έχει πολλά λεφτά, ποιο έχει με εταιρείε.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι έτσι όμως. Τα ρημάζουμε όλα. Τα ρημάζουμε όλα. Άμα είναι, α αλλάξουμε και τον ποδόσφαιρο όπω λε εσύ.
1: Όχι, θα πηγαίνουν οι χουλιγκάνοι, τα σπάνε. Καλύτερα
0: εγώ δεν είπα να πάνε οι χουλιγκάνοι.
1: Οι χουλιγκάνοι τα σπάνε.
0: Δεν είπα χουλιγκάνοι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα.
1: Καλύτερα οι πλούσιοι.
0: Προχθέ. Αντί να βλέπω 40 λεπτά τη Σαγκύρα, θα προτιμούσα να είχαμε τίποτα συνθήματα, τίποτα ανταλλαγή συνθημάτων.
1: Καμιά
0: φωτοβολίδα να πετάχτηκε.
1: Όχι, όχι, όχι. Αρκετή καφρίλα βιώσαμε. Πετάξει φωτοβολίδα, φας κάνα λαιμό ακόμα.
0: Θες τους φλόρους εσύ.
1: Τι υπόξιδες να φας κάνα λαιμό ακόμα.
0: Θες Σακύρες.
1: Σακύρες.
0: Θες 30.000 ευρώ το εισιτήριο.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν το θέλω.
1: Εσύ δεν το θέλω.
0: Δεν το θέλω, ρε Ντίνο, τι να σε πω.
1: Όχι, πηγαίνουν οι μαμελούκοι να τα σπάνε. Πολύ καλή, πολύ καλό.
0: Πάμε να δούμε λίγο.
1: Πήγε η Αφρόκρεμα, πήγαινε η ψηφιδονία,
0: βέβαια. Οι αφάγκατε, οι προύχοντες, οι εργοσιάρχηδες, οι επιχειρηματίες, οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές και ο λαουτζίκος, ο οποίος είναι το όπιο του λαού του ποδόσφαιρου. Πλέον αυτό δεν θα πρέπει να υφίσταται.
1: Τηλεορασίτσα και το κουμάρι
0: μέχρι εκεί. Το όπιο του λαού πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι όπιο του λαού. Είναι η απόλαυση των πλουσίων.
1: Μια χαρά είναι το όπιο του
0: η
1: λαού.
0: Η απόλαυση των πλουσίων.
1: Όχι, όχι.
0: Τι, δεν το
1: μια χαρά είναι το όπιο.
0: Άμα δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο τώρα. Λοιπόν.
1: Θα το βλέπεις, θα το βλέπεις.
0: Τι έχουμε σαν σήμερα τώρα. Τι έχουμε σαν σήμερα. Ολοκληρώνοντα. Αυτό θέλω κάποια στιγμή, αν μπορέσω να το βιώσω, να το κάνω, θα το ακούσω. Σαν σήμερα το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος. Ο οποίος ξεκινάει από Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεάνο, από την άλλη πλευρά.
1: Ωραία.
0: Σύνορα, δηλαδή, μετά πας Ειρηνικό και απέναντι βλέπω Αμερική.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: 4.607 μίλια.
1: Πολύ ωραία.
0: Α, αυτή είναι η σιδηρόδρομη. Μπαίνεις μέσα, ναι. γυρίζεις όλη εκεί τη Ρωσία, την Κίνα, ιστορίες.
1: Θες να κάνεις εσύ 4.607 μίλια.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Κακά σου, πού θα κάνεις εκεί πέρα.
0: Δεν θα σταματάει. Δεν θα έχει το τρένο, δεν έχει τουαλέτες.
1: Θα σταματάει το τρένο να πηγαίνει τουαλέτα στο μπάρε ή να ξαναγυρίζεις πίσω.
0: Όχι, ρε, τα τρένα έχουν και τουαλέτες, φίλε, τα καυτά.
1: Ναι.
0: Πλάκα με κάτι.
1: Το ίδιο είναι η τουαλέτα η καθαρή που την καθαρίζει.
0: Τι καθαρή και με καθαρά, έχουμε ζήσει εδώ πέρα κάτι τουρκικές, έχουμε φάει στη μάπα
1: τούμπες.
0: Τίποτε, μια χαρά τη έζησε τουρκικές.
1: Μπάνιο που θα κάνεις.
0: Έχει.
1: Πού κοιμάσαι.
0: Κρεβάτια, εδώ καμπίνα, κανονικά. Δεν έχεις πει σε τρένο ποτέ.
1: Σε τρένο.
0: Ναι.
1: Πώς δεν έχω πει.
0: Πού μπήκες, στη Θεσσαλονίκη Κιλκής, πού πήγες.
1: Πού να πάω, Θεσσαλονίκη Μόσχα.
0: Πάνε ρε παιδί μου, Θεσσαλονίκη Βελιγράδι. Πήγα πάνε Βελιγράδι Βρυξέλλες.
1: Πήγα Θεσσαλονίκη Ορεστιάδα.
0: Ωραία.
1: Πήγα Θεσσαλονίκη Αθήνα.
0: Εγώ,
1: πάω,
0: μια φορά μπήκα, ναι. είχαμε ατύχημα. Με το τρένο, ένα κοπάδι πρόβατα τα πάτσε το τρένο. Είχαν ο βοσκός εκεί, τάφσε τα πρόβατα εκεί. Παραμάζουν. Πήραμε καμιά 15-20 πρόβατα. Παραμάζουν. Χαμός γινόταν.
1: Θες εσύ να πας εκεί,
0: θέλω, Βλαδιβοστόκ.
1: 6.000 χιλιόμετρα.
0: 4.607. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα ο καθηγητής John Scopes
1: ναι.
0: καταδικάζει, αυτός είναι καθηγητής βιολογίας, καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων, αλλά το 1925,
1: ναι.
0: δηλαδή ένα αιώνα πριν,
1: ναι, ναι.
0: επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης του Τένεση τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Δηλαδή, ναι. Αυτά είναι χούντα.
1: Είμαι ναι. σίγουρος ότι κάποια θρησκεία θα τον
0: πρόδωσε. Θα τον βάλαν χέρι τώρα και
1: βάλαν χέρι τίποτα.
0: 100 δολάρια τώρα ξέρεις τι είναι για εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Παίζει να είναι... Κάνα 20.000-30.000 ευρώ.
1: Εντάξει, παιδί μου, δεν θέλαν την εξέλιξη.
0: Το Δαρβίνο δεν τον ήθελαν.
1: Δεν θέλουν τόσους ανθρώπους μορφωμένους.
0: Καλά, στο Λονδίνο, μα πα.
1: Του θέλουν αμόρφωτους.
0: Του
1: θέλουν αμόρφωτους να έρχονται εκεί πέρα οι παίκτες. Οι παίκτες, οι πολιτικοί εκεί πέρα, οι παίκτες και.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο,
1: μα θέλουν αμόρφωτους. Δεν θέλει να είμαστε εξελιχθεί.
0: Τώρα έχουμε εξελιχθεί όμως. Καλημέρα στο Χριστάρα μου.
1: Πού έχουμε εξελιχθεί.
0: Σήμερα Παγκόσμια μέρα καμιά γιορτή.
1: Πού εξελιχθήκαμε.
0: Ε, εντάξει, ο κόσμο δεν
1: φανέλες,
0: είναι.
1: Φανέλε, όβρακα προσκυνάμε και, και τη ζακέτα του Παϊσίου.
0: Θρησκεία, φίλε, θα την κουβαλά για μια ζωή, εσύ. Ναι.
1: Από πού και πού εξελιχθήκαμε. Τη φανέλα του Παρίδη, του Κούδα, του Αλεξιάδη και του. Ξέρω εγώ, του Σιδέρη και, και τα σκηνώματα των Αγίων
0: Προσκυνάτων. Άκου τι λέει που λένε Αρμολίτσικα. Καλημέρα, Μέντορα λέει. Ψευδέστηση είναι για πολλού ότι δουλεύουν. Αλλά δεν δουλεύουν. Απλά υπάρχουν. Ας σκεφτεί ο καθένας ό,τι θέλει. Πετάει τώρα ένα έξυπνο, ψαγμένο, φιλοσοφημένο και το ξαναδιαβάζω. Ψευδέστηση είναι, πρόσεξε, είναι πολύ ψαγμένο το μήνυμα.

0: Ναι. Για πολλούς, ναι. Ότι δουλεύουν, ναι, ναι. Αλλά δεν δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Πάω στη δουλειά, αλλά μπορεί να μην παράξει τίποτα στη δουλειά, παιδί μου. Μηδέν. Δουλεύουν, αλλά δεν δουλεύουν. Απλά υπάρχουν. Ναι. Είναι εκεί, ρε παιδί μου. Αυτό. Έτσι,
1: φιλοσοφία.
0: Φιλοσοφημένο είναι αυτό, ναι. Ναι. Καλημέρα, κουλ, μέσα σε αυτούς που πήγανε, μην ξεχνάς και τους τζαμπατζίδες από τους χορηγούς. Ναι. Σαφέστατα. Μετά πάμε στο άλλο level. Ή θα είσαι προύχοντας, διάσημος, ηθοποιός, φυπλωστής,
1: επιχειρηματίας. Διάσημος, influencer, θα πεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ μιλάω για το ποδόσφαιρο. Τώρα ότι κάτι βλέπω.
1: Τους άλλους τις εγγυάζεις.
0: Εγώ βλέπω κάτι που δεν μου αρέσει. Ναι. Και οφείλω να το πω. Το βλέπω να έρχεται. Γι' αυτό το λέω. Όντως πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμος πήραν προσκλήσεις για το γήπεδο από χορηγούς. Είχαν φίλους γνωστούς, άρα. Λέμε, ή λεφτά έχεις ή γνωριμίες έχεις. Ένα από τα δύο.
1: Φίλε, ναι. Και πώς όλοι οι συγκιώμοι είμαστε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω, δεν πάω.
0: Όντως, χρόνο με το χρόνο βλέπω και το ποδόσφαιρο να το βλέπουμε σιγά σιγά πλέον μόνο από την τηλεόραση.
1: Να το βλέπετε από την τηλεόραση και το παίζετε κουμάρι. Τα υπόδουλοι, ναι. Υπόδουλοι του κουμαριού και τη TV.
0: Να σταματήσει, αν σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται με την μπάλα, τότε αυτό θα γυρίσει στο στρατηγάκι, λέει. Φιλαθροζή, αυτό ναι. Από τους πελάτες λέει. Το ποδόσφαιρο είναι.
1: Ποιος κύριος είναι αυτός?
0: Ένας φίλος, ο Λάζαρος.
1: Λάζαρε, αφού είναι υποβαθμισμένο το κοινό, θα έχουμε πάντα δουλειά.
0: Ναι. Κουλ, θα πας Αύγουστο καθόλου Αμπουλιανή? Έχω ένα διήμερο εκεί μετά το 15
1: Αύγουστο. Τι να πά να κάνεις στην Αμπουλιανή? Μια παραλία έχει να πούμε.
0: Μουλιανή,
1: τι να πάει να κάνει στην Αμπουλιανή, ρε.
0: Αμπουλιανή,
1: μια
0: παραλία, καταχάς...
1: μια καντίνα εκεί που τρως λουκάνικα.
0: Τι να πάει στην Αμπουλιανή, ρε. Πότε πήγες τελευταία φορά?
1: Πριν 20 χρόνια.
0: Εντάξει, το κατάλαβα. Από αυτά που μου είπες, όταν μου είπες για μια καντίνα, πλέον έχει γίνει η Αμπουλιανή.
1: Έχει δύο καντίνες.
0: Μόντε Κάρλο έχει γίνει, ναι, πλέον. Ναι. Έχει
1: μια
0: γίνει,
1: παραλία μόντε... έχει βρει. Ποια?
0: Η Αμπουλιανή έχει. Τι? Τον Άι Γιώργη, τις Αλικές. Το άλλο, το τρεις-τέσσερις παραλίες μαγικές. Μαγικές.
1: Μια γύρα είναι, ρε.
0: Εντάξει, αυτό θέλουμε.
1: Πέντε ησυχία. Στρέμματα είναι, ρε.
0: Πέντε στρέμματα, αυτό θέλουμε.
1: Πού να πας εκεί να την ησυχία.
0: Έχουμε περισσότερα για τον παίχτη από Ιταλία ή NBA. Έχουν φαγωθεί υπαοξίες με τον μπάσκετ. Κοίτα να δεις τώρα.
1: Τους είδα, 500 άτομα πήγαν χθες να δουν τον
0: Ολυμπιακό. 500 πού τα είδες?
1: Αν ήταν 600.
0: 600 πού τα είδες?
1: Πόσοι ήταν?
0: Η μία πλευρά του γηπέδου χωράει 500 άτομα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε.
1: Καρέκλες
0: τα λένε τα τρολάκια. Τα λένε οι Αριανοί που θέλουν να πικάρουν.
1: Πόσοι ήσασταν?
0: Πόσο χωράει μία πλευρά ενός γηπέδου που χωράει 9.000?
1: 9.000.
0: Ναι, πόσο χωράει μία?
1: Πόσο χωράει μία πλευρά? Κάμε 2.000.
0: Σουβλάκι. Πόσο χωράει μία πλευρά ενός γηπέδου που χωράει 9.000?
1: Πόσοι ήρθε ο μεγαλύτερος παικτάρας όλων των
0: εποχών?
1: Εκεί.
0: Εμείς.
1: Τι είχε?
0: Λοιπόν, χθες το Παλατάκι είχε σχεδόν 3.000.
1: Όχι, 10 είχε.
0: Τι όχι 10?
1: 800 άτομα ήσασταν.
0: 800 άτομα, όλη η μία πλευρά.
1: Ποια πλευρά, ρε? Πήγε το μέτρο που εκεί πέρα και.
0: Άδειες, δεν πήγε το μέτρο, όλα πήγαν τα μέσα.
1: Άδειες καρέκλες μετράγανε. Βρε.
0: Μέχρι και από την Αθήνα. Η μία πλευρά πόσο χωράει, σου λέω, ρε φίλε. Έχει ένα γήπεδο 9.000.
1: Δεν μέτρησα καρεκλάκια.
0: Είναι τα πεταλάκια 1 και 2 που χωράνε 2.004. Μα μένουν άλλε 5.
1: Θε με πια νύπρο
0: στο βράδυ. Και
1: μέτραγα καρεκλάκια άδεια από την
0: φωτογραφία. Να μετρά καρεκλάκια θέλω. Να μετράς και εσύ και άλλοι καρεκλάκια.
1: Καρεκλάκια, βρε.
0: Θα σας βάζει τα καλάθια ο Σμάν να δω τι θα λέτε. Λοιπόν, είμαι βαπτισμένος.
1: Τι θα λέμε? Ναι. Τούρκος είναι ο μπαμπάς σας.
0: Ωραίο σύστημα. Τους άλλους μας λένε που μας λένε.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Θα το λέμε και δικαιωματικά, έτσι.
1: Λέτε, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σαν κουμπαράκια, λέγουν οι ψευδές. Εσύ είναι η πιο όμορφη μάσκα της αλήθειας. Έτσι πες του. Ξέρει αυτός. Αυτός πρέπει να είναι γνωστός.
1: Πώς το λένε?
0: Οι ψευδές είναι η πιο όμορφη μάσκα της αλήθειας.
1: Άμα ξυπνήσεις, αγόρι μου.
0: Εμείς δεν είμαστε νηστικοί, πες το ραπ, να πηγαίνουμε 5.000 στο αεροδρόμιο, λέει, να δούμε ένα προπονητή. Έχουμε δει και έχουμε χάσει τίτλους τα τελευταία 20 χρόνια παντού. Τον Οσμάν θα το δούμε στους αγώνες, εκεί θα έχουμε τα sold out.
1: Έλα, βρε τώρα.
0: Σαπαντάει τώρα εδώ.
1: Τα δύο παλάτες. Από το εθνικού το γήπεδο, το Καραϊσκάκι, όταν παίζει ο εθνικό, ήσασταν χθες.
0: 2.500. Άλλοι εσύ προσπαθούν να μαζέψουν 500 διαρκείες. Τι φλάκα με κάνει. 500 διαρκείες 20 μέρες θα λιβανίζουν. Και σε πείραξε που πήγαν 2.500 στο Παλατάκι.
1: Για ποιους λες?
0: Αυτοί που πουλάνε τρέλα και ηρωνία.
1: Τι πιέζουν?
0: Ποιοι
1: έχουν 500 διαρκείες?
0: Πόσα, δεν έχουν ούτε 500.
1: Για ποια ομάδα μιλάς?
0: Αυτοί που πουλάνε τρέλα και ηρωνεύουν.
1: Πες την ομάδα.
0: Ο Άρης.
1: Ποια, στο ποδόσφαιρο?
0: Ναι, ναι.
1: Και 500 πολλά είναι με τον Καρυπίδη.
0: Αυτό σε λέω. Πώς μπορείς να ηρωνεύεις και να πουλάς τρέλα?
1: Χθες
0: ξεκίνησα τα διαρκείες και σε 2 ώρες είχα 2.000. Πουλάτε τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ. Πρεπάτε μια ορίστε σε κανένα κεραμίδι.
1: Άδια καρέκλα.
0: 40 βαθμούς και εγώ δεν πήγα χθες. Ήμουν έτοιμος, πάω, λέω, αχιλέ, εγώ δεν βγαίνω έξω, λέω, με 40 βαθμούς. Α,
1: ήταν οι 40 βαθμοί.
0: 40 βαθμούς, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Πλάκα μας κάνεις. Σε 2 ώρες 2.000 διαρκείες όλοι στην Τούμπα.
1: Δεν μπορεί ο λαός.
0: Πόσα διαρκείες έχουν οι άλλοι μαζί?
1: Δεν μπορεί τον κάψω.
0: Πόσα διαρκείες έχουν όλοι οι άλλοι μαζί, σε λέω.
1: Βρε, δεν έχει διαρκείες ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Μην πουλά τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ. Άσο, δεν σε
1: πέφτει.
0: Πάνε μια ούρι στα κεραμίδια με του άλλου.
1: Τι να νοιάζει μετά για.
0: Δώσε λίγο feedback, cool, για παραλία Σκοτίνα. Λέω να πάω θυμηρών. Λοιπόν, Θα πας καταρχάς, Χρήστο μου, στο φιλό μας, στο Μιτσάρα, στο Βυθό. Έτσι. Είναι το καλύτερο κομμάτι θάλασσας που κάνει εκεί.
1: Του έδωσε πριν ένα μήνα. Τι? Με βασιλικό πορτό.
0: Θα αφήσα στο σπίτι εκείνο. Τον έχω πάνω σε κατάψα. Πάνω τον πάρω αυτήν την εβδομάδα. Α, όχι, αυτήν την εβδομάδα πάω στο γάμο του Μελίδη. Ξέχασα. Προηγούμενη εβδομάδα αφού δεν πήγα, ρε φίλε. Λοιπόν.
1: Στο γάμο του Μελίδη θα πας.
0: Ναι.
1: Πού?
0: Την Κοζάνη.
1: Σε ωραίο μέρος θα πας.
0: Τι να κάνω, αφού και πας. Πες για τον Βασάλο, το φίλο του που πήγε με χορηγία στο Μουντιάλ. Δεν ξέρει ούτε κάτι σχήμα έχει μπάλα. Τέτοιου λέει θα σε στέλνουμε στο Μουντιάλ. Επειδή είναι διάσημο.
1: Ζηλεύει τον Βασάλο επειδή είναι κούκλο, ε. Το ζηλεύει, ε.
0: Ποιο.
1: Σε ποιο κοιλιά εσύ που στέλνει το μήνυμα. Το ζηλεύει επειδή είναι κούκλο ο άνθρωπο. Cool,
0: όχι για 3.000, δεν είπα 3.000, είπα 2.500.
1: Ποια 2.500. Αυτή εδώ, ρε Θεό, πριν χρόνια πήγα.
0: Καθημερινή Δευτέρα, 6.30 ώρα με 40 βαθμού. Και στην τελική, τι θα πάμε να δούμε. Κάνα πρωτάθλημα να σηκώνουμε. Πήγαμε να δούμε ένα παίκτη ο οποίο θα κάνει διαφορά.
1: Εδώ πήγανε να κάνουν διαμαρτυρία κάτω στην Καμάρα πριν χρόνια. Και βάλανε εδώ ένα να ζωγραφίζει στη φωτογραφία ότι είναι παοξίδες.
0: Αυτό, αυτό το παπατζηλίκι. Πρέπει να το κουβαλάει.
1: Ζωγραφίζανε τις παοξίδες.
0: Αυτό το παπατζηλίκι. Αυτή είναι η ψευδέστηση. Ναι. Αυτή είναι ψευδέστηση. Να νομίζει τώρα αυτό που λες ότι είναι αλήθεια.
1: Δεν είναι αλήθεια. Βάλατε τον Νικολαίδη.
0: Αυτό είναι παπατζηλίκι.
1: Βάλατε τον Νικολαίδη.
0: Το είδες πριν 20 χρόνια μέσα στη γραφιστική μαμού που βάλανε μια φωτογραφία. Λέει ο ίδιος ότι βάλανε και συμπληρώνουνε. Και το σέρνει 20 χρόνια σαν το κουμπί του κόκκινου. Και στο τέλος θα πιστέψουμε ότι είναι και πραγματικότητα.
1: Ζωγραφίζαν παοξίδες.
0: Είσαι φουλ στην ψευδέστηση, ρε παγκάκι.
1: Εγώ είμαι ψευδέστηση.
0: Φουλ! Από πάνω μέχρι κάτω.
1: Άδεια ήταν η πλατεία και αυτή η ζωγραφίζα από οξύδες.
0: Είσαι φουλ στην ψευδέστηση.
1: Φέρανε καστικού εδώ.
0: Ρε παγκάκι. Τζιν Τούνεϊ σα σήμερα.
1: Ποιο λέει είναι?
0: Τζιν Τούνεϊ. Αυτό είναι δικό σου μποξέρ. Αλλά και αποσύρεται σε ηλικία 30 ετών αίτητο από τα ρινγκ. Καλά, μα έπαιξε 3 μάτς και τα κέρδισε χαίρο πολύ.
1: Όχι, θα σπάει το κεφάλι του να πάθει εγκεφαλικό.
0: Έλατε. Αυτά πέσα στο δικό μου αχιλλέα που θέλει να πάει στην Αμερική για να γίνει MMA. Λέει, παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Του λέω είσαι τρελός.
1: Γιατί αφού είναι το σώμα του αυτό
0: και το σώμα του είναι, οκ.
1: Okay.
0: Εδώ λέει δεν βγάζουν λεφτάκι. Τουλάχιστον λέει θα πα απλά, θα παίρνει και σε κάθε μάτς λέει 500 χιλιάρικα.
1: Μπήκε στον καπιταλισμό.
0: Μπήκε κατευθείαν. Αυτό είναι το θέμα. Την πήγε πολύ γρήγορα στον.
1: Πάντω στον Καμάνι, στον Μπούτο, ξέρω εγώ ποιο είναι ο καλό εκεί κτλ.
0: Τώρα δεν ξέρω, στον Πάουξ την πάει θέλει να πάει.
1: Αφού είναι τέτοιος ρε, εσύ τι θέλει να πάει.
0: Είναι.
1: Άμα ήταν, ξέρω εγώ, Αθήνα θα το πήγαινε στίβο.
0: Στίβο θα το πήγαινε.
1: Τώρα είναι Βόδαρος, θα πάει να δέρνει τον κόσμο.
0: Πρωί τώρα που πέρασα να το δω από τον ύπνο του. Κοιμότανε τώρα να του
1: γράψει. Το σωματότυπο του παιδιού είναι για πάλι, είναι για να παλεύει.
0: Για πάλι, για box, για τέτοιο. Όλη ώρα κάνει αυτά που κάνει. Όλη την ώρα. Δεν κάνω τίποτα και με κοπανάει. Του λέω κάτσε ρε φίλε. Κάτσε τι είμαι εγώ, σάκο του μπόξι με.
1: Σε βαράει.
0: Ναι, ρε, εγώ την πληρώνω. Άστο. Λοιπόν.
1: Τι πάδα.
0: Δεν υπάρχει. Έρνεστ Χέμιγουέι σαν σήμερα γεννήθηκε. Μεγάλο δημοσιογράφο. Πήρε και έγινε και συγγραφέα. Πήρε και Νόμπελ λογοτεχνία. Πήρε όλα τα αυτό στα Νόμπελ.
1: Αφού δεν δούλεψε στη Μέτρο, δεν είναι μεγάλο δημοσιογράφο.
0: Λοιπόν, αυτά σε μια μέρα η οποία δεν είχε τίποτα, αλλά καταφέραμε και τις βγάλαμε να έχει με το στανιό. Έχουμε την ψευδέστηση. Παγκόσμια μέρα ψευδέστηση σήμερα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Έτσι,
1: ποια είναι η μεγαλύτερη ψευδέστηση, να ρωτήσουμε τους ακροατάς.
0: Παγκόσμια μέρα ψευδέστηση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι ψευδέστηση είναι να κράζουν τον Παοξή για τον κόσμο, έτσι που πήγα χθε 2.500 και οι άλλοι να μην έχουν ούτε όλοι μαζί 2.500.
1: Ποιε 2.500.
0: Ναι. Αυτή είναι η ψευδέστηση.
1: Του ζωγραφίσατε και αυτού. Εγώ άδειε καρέκλε μέτρα.
0: Καλά, γιατί έβαλε προστάσει με τη φωτογραφία του Οσμάν.
1: Και γράφανε από κάτω, γράφανε από κάτω. Καλά, είναι τόσο χαζί, είστε λέει. Το σκηνοθέτη λέει δεν μπορεί να δείξει τον κόσμο εκεί πέρα.
0: Βάλε τη φωτογραφία χάρη στο προστάσμα για να τη δούνε, λέει. Βάλε, βάλε. Κόσμο. Βάλε λίγο. Βάλε. Λοιπόν, θα πάμε και στο μπάσκετ, θα πάμε και στο ποδόσφαιρο που με ρώτησε πόσα διαρκεία θα έχουμε πριν από 20 μέρε που δεν πήγαινε η ομάδα. Δεν είχε ακόμα κάνει μεταγραφέ και σου είπα όσο είχε φέτο. Θα είναι κάπου εκεί το νούμερο. 17-18.
1: Καταρχήν αυξήθηκαν, αύξηση τιμή των διαρκεία.
0: 10%.
1: Κακός.
0: Κακός, καλός, στραβός, ανάποδα τα πάντα ρί.
1: Για ποιο λόγο, τι τα πάντα ρί.
0: Τα πάντα ρί, όλα
1: τι,
0: αλλάζουν.
1: Τι παρουσιάζει η εταιρεία παραπάνω για να έχω το 10% σαν πελάτης εγώ.
0: Τι παρουσιάζει παραπάνω.
1: Καινούριο γήπεδο
0: τι,
1: παρουσιάζει.
0: Η τελευταία της χρονιάς η Τούμπα.
1: Σάστα,
0: η τελευταία αποχαιρετιστήρια χρονιά για την Τούμπα.
1: Ναι,
0: πρέπει... Κάτι θα παρουσιάσει. Λοιπόν,
1: σα βαράζω στο συνέστημα.
0: Θα, δηλαδή... Μπορεί, παρουσιάζει συνέστημα.
1: Άμα θες, ναι.
0: Άμα... Καλά, εμένα με είχαν εκεί, ξέρει, θα σε έβρισκα τώρα τι παρουσιάζω. 100 πράγματα. Επικοινωνιολόγο, άμα θα έκανα 100 πράγματα επιπλέον.
1: Άσερε τι θα έκανε.
0: Ναι, 100 πράγματα σου παρουσίαζα.
1: Τι θα έκανε. Εδώ το έκοψε το Ford Transit εδώ πέρα τώρα.
0: Θα το κάνω αλλού.
1: Άστα λεπτά. Κάντο πρώτα μια φορά.
0: Θα το κάνω. Λοιπόν. Ο Ιωαννίδης σκόραρε, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Πού σκόραρε?
0: Στην Σπόρτα, στο φιλικό Βουλγαράκι. Είναι ζευγάρι, άσε Βουλγαράκι. Θα πάμε να δούμε.
1: Βουλγαράκι το μετανιώσει πικρά.
0: Τι πράγμα το τέλος.
1: Όταν θα έρθει η ώρα που δεν θα έχει να την έχω στην τηλεόραση.
0: Ναι. Γιατί δεν, αν τη βρούνε μετά.
1: Και αυτή σε ψεύδι δεν συζητεί.
0: Άντε πάλι, έχει φαγωθεί σήμερα. Ποιος ξέρει τι κουβέντα γινόταν χθες το βράδυ. Παιδιά, να ξέρετε, επειδή το γνωρίζω 100-0, κάποια κουβέντα έγινε χθες με ψευδέστηση και τη μεταφέρει σήμερα εδώ πέρα. Γελάει, να ξέρετε. Άρχισε να φιλοσοφεί το θέμα της ψευδέστησης. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό αμέσως μετά. Τα μεταγραφικά που μπαίνουν σε τελική ευθεία για ΑΕΚ, για ΠΑΟΚ, για τις κληρώσεις του Παναθηναϊκού,
1: είναι μεγάλο το
0: του
1: διάλειμμα.
0: ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, όχι πολύ. Για το ότι χθες γκρεμίστηκαν τα τείχη με τον Τζέντι, όπως λέει εδώ ένα πρωτοσέλιδο. Για τον Κακάουα. Δεν χρειάζεται.
1: Να ζωγραφίσω μερικούς ΠΑΟΞίδες να τους βάλουμε.
0: Εσύ είσαι στην κατηγορία τρολ. Είσαι ραδιοφωνικό τρολ αυτή τη στιγμή. Πώς είναι τα τρολάκια και λένε.
1: Πάω να ζωγραφίσω μερικούς ΠΑΟΞίδες να τους βάλουμε.
0: Πάνε και έλα για να συνεχίσουμε. Αλλά πρώτιστα να πω κάτι που σίγουρα ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Να πω ειδικά σε όλους τους φίλους που δουλεύουν καθημερινά σε εργοτάξια, συνεργεία, βιομηχανίες, αποθήκες ή κάνουν διαμονές. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι εργαλείο δουλειάς. Γι' αυτό υπάρχει η STOP, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στα ρούχα εργασίας αλλά και στα μέσα ατομικής προστασίας. Και αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμού ασφάλειας. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα Συνεθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά, μεγάλο πάρκινγκ, διευρυμένο ωράριο. STOP λοιπόν, τα πάντα για την ασφάλεια στον επαγγελματία.
1: Πάρα τον Τζέντι τη δικιά σου που είναι τον καλό τεχνό να μαζογραφίσει μερικούς
0: παππούς. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Θα βάλουμε και απέναντι.
0: Μπράβο, ρε. Πλέον δεν χρειάζεται. Η τεχνολογία μπορεί να το φτιάξει από μόνο του. Κομψό, ενάρετο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας μέρα. Ιστορικές στιγμές έζησε η Πειραιά στην εντυπωσιακή παρουσίαση του ελίτ αθλητή Τσέντι Όσμαν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τον κόσμο να δημιουργεί εκρηκτική ατμόσφαιρα και να αποθεώνει τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, επιβεβαιώνοντας το κοινό όραμα για την κατάκτηση τίτλων και τη δυναμική επιστροφή στην Ευρώπη. Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής μοίρασε μπάλες στο κοινό και συγκίνησε, παραδίδοντας μία εξ αυτών στον γνωστό φίλο του συλλόγου Γιαννάκη. Ρεκόρ σημείωσε η πρώτη μέρα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας στην Τούμπα με την έκδοση 2.836 καρτών. Η πρώτη περίοδος για ανανέωση ή αλλαγή θέσης από τους περσινούς κατόχους συνεχίζεται με προνομιακές τιμές έως την Κυριακή. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου την 5η 23 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στη Λουμπλίν Αρίνα. Οι τιμές για την αναμέτρηση του Europa League ξεκινούν από 11 και φτάνουν τα 18 ευρώ. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Τόμ Ντέλε Μπασίρου στην Παεάρης μετά τις ιατρικές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο μέσος υπογράφει τριετές συμβόλαιο, αφήνει τη Watford και ενσωματώνεται στην προετοιμασία στην Ιταλία παράλληλα με το νέο μοντέλο του Άκη Παρταλίδη για την Boutique. Τερματίζεται στην Πτολεμαϊδα η προετοιμασία του Ηρακλή με την αποστολή να επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και να αναχωρεί την Παρασκευή για τον Μπολζάνο της Ιταλίας. Ο Βάλτερ Ματσάρι θα τεστάρει το ρόστερ και του Σοκάκα και Κόρτσα με Μπολόνια το Σάββατο στις 5, Παλέρμο την Τετάρτη και Πάρμα στις 2 Αυγούστου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG Αντλίες Θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG Κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Μετροπολίς!

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη μπορεί να ανακαλύψει από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το plug-in υβριδικό NX ως και το αμυγό ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη, παιδιά, θα σας πείσει. Καλημέρα ρε σε όλο το κρατήριο. Μποντζόρνο ατούτη στα φιλαράκια μας. Ράπε κούλ ακούτε, καλοκαιρινό. Όχι πολύ δροσερό έξω. Εδώ είμαστε μια χαρά εμείς. Έτσι και έχουμε Χάρη Μανουλίδη, ο οποίος επέστρεψε από τις διακοπάρες του.
1: Χθες βράδυ παρέα ήμασταν,
0: ναι.
1: Είχε και καυτό αέρα να
0: πω. Άσο δεν υπάρχει, 31 βαθμούς τώρα, 10.30-11.
1: 35 βαθμούς
0: είχε. Α, νωρίτερα είχε 35, αλλά και το βράδυ όταν τελειώσαμε από την τηλεόραση είχε 31 βαθμούς. Βράδυ τώρα 10.30. Λοιπόν, ο Χάρης θα μας τα πει αυτά. Χάρη κίνηση, καιρό λες εκτός από κίνηση.
2: Θες να πούμε και καιρό τα
0: πάντα. Πες και τον καφέ για να τελειώνουμε.
2: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με
1: τον καφέ, άλλη μπορεί να τον πει εδώ.
0: Εσύ μπορείς να πεις τον καφέ.
1: Ε?
0: Εσύ μπορείς να τον πεις τον καφέ. Έχεις να πεις παπάδες.
2: Ο Κωστής θα είναι αυτός που θα κοτσομπολεύει έξω τον καναπέ του καφέ και στη συνέχεια θα μπαίνει μέσα και θα τα λέει κιόλας.
0: Εσύ μπορείς να τον πεις εύκολα τον καφέ.
2: Λοιπόν, θα φτάσει μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα.
0: Κατάλαβα. Πάλι σφίξαμε, ναι.
2: Ειδικά εκεί προς το μεσημεράκι, την ώρα εκεί.
1: Δεν είναι για προπόνηση σήμερα.
2: 3-4 εκείνη την ώρα είναι η κοστή μου πιο
0: και,
2: δύσκολη.
0: Και 5 και 6 το απόγευμα εκεί που πέφτει ο ήλιος, εκεί πιάνει πάλι.
1: Ναι. Χειρότερα είναι.
0: Χειρότερα είναι.
2: Και το πρόβλημα είναι.
0: Γυρίζω χθες να πάω τον Αχιλέα στο Νόσμαν, εκεί 5,5-6 ώρα και παίρνω στο σπίτι και λέω: δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε. Του λέω: εντάξει, δεν θα πάθουμε και τίποτα τώρα. Με 40 βαθμούς.
1: Τώρα ξέρεις τι λέει.
0: Τι λέω.
1: Γιατί ήταν τρεις και ο κούκος, γιατί είχε γυρίσει.
0: Κοίτα τρεις και ο κούκος, ρε. Τι θέλατε δηλαδή να κάνουμε.
1: Στασίεται το παλατάκι.
0: Στασίεται το παλατάκι όταν θα ρίχνουν τους φλόκους. Μην αγώνεσαι. Γεμάτο θα είναι. Τα διαρκείας θα φύγουν, δεν ξέρω πού θα σταματήσουν.
1: Μια κρυάδα είδα εκεί πέρα.
0: Όχι, πολύ ζεστάδα είδαμε χθες. Πάρα πολύ ωραίο ήταν.
1: Μια κρυάδα είδα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Τα διαρκείας του Πάξο Μπάσκετ δεν έχουμε εδώ τον Γιώργο. Φεύγουν σαν τυρόπιτες. Σε λίγο θα ανοίξει και για όλο το κοινό.
1: Καλά, έχει και πλούσιος ο Πάουκ.
0: Δεν είναι θέμα αυτό. Όχι, τα εισιτήρια διαρκείας δεν είναι πανάκριβα. Είναι normal.
1: Έχει αυτό.
0: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο για το 10% που είπε ο Χάρης.
1: Κοινωνικά
0: στρώματα φιλάθλου. Την κάρτα φιλάθλου έπρεπε να την έχουμε εδώ και πολλά χρόνια.
1: Επιχειρηματίες έχει, πώς
0: έχουμε. Λοιπόν,
1: με την κάρτα φιλάθλου δεν τα βρήκαν ο Ραστιάκης με την ΚΑΕ.
0: Ακριβώς. Ακόμα δεν ισχύει αυτό για το μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο μόνο που είναι 30 ευρώ, Χάρη.
2: Ναι, εννοείται αυτό. Και απλά σε αυτό που λέγατε πρωτήτερα για τις.
1: 30 ευρώ είναι αύξηση 10%. Ωραία, τον βαρέσαν τον
0: Πάοξ. Έκανα 50 ευρώ επιπλέον.
1: Τον Πάοξ στο κεφάλι καλά τον βαρέσαν, είπα ΕΠΑ.
0: Τι του βαρέσαν.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί αύξηση, δεν κατάλαβα.
0: Τι γιατί αύξηση.
1: Τι αύξηση.
0: Γιατί όλα ακριβαίνουν. Τι άσου πω.
1: Τι όλα ακριβαίνουν.
0: Όλα ακριβαίνουν, ανεβαίνουν οι μισθοί, ανεβαίνουν τα έξοδα, ανεβαίνουν τα κόστη.
1: Έφερε κανένα παιχταρά στην τσουπλούκα τη Τούμπα, θα πούμε που θα παίζει.
0: Αλλά θα δούμε τι θα φέρει στο τέλος. Περίμενε, μην βιάζεσαι.
1: Τι αφέρει.
2: Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται στην κίνηση και μετά στον γκάλοπ. Και
0: πάμε.
2: Έχει να πείτε για τα διαρκεία. Τέλεια, λοιπόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους, αυτή τη στιγμή όσοι κινούνται στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά θα συναντήσουν τρομερές καθυστερήσεις.
1: Σοπαρε Ιούλιο, μήνα καθυστερήσεις.
2: Καθώς Κωστή μου, εδώ πέρα υπάρχει αναφορά για τρακάρισμα.
1: Έγινε τρακόνι, γι' αυτό.
2: Τα κωνσταντινοπολίτικα, οι ταχύτητες είναι μειωμένες. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται. Από το ύψος των 40 εκκλησιών και έπειτα θα δουν ταχύτητες.
1: Δηλαδή, άμα γίνει το flyover, συγγνώμη, και τρακάρει κανένας, να μην τρακάρει κανένας.
2: Ναι.
1: Πάλι έτσι θα είμαστε.
2: Θεωρώ πως όχι. Θα υπάρχει μεγαλύτερη έτσι, διοχέτευση στον
1: δηλαδή, πρέπει να μυρίσω τα δάχτυλά μου, ποιος θα τρακάρει, να πούμε και να πάω από τον περιφερειακό.
2: Χαμηλές ταχύτητες και πριν το επταπύργιο, με κατεύθυνση επίσης.
1: Άλλη τράκα εκεί.
2: Ανατολικά, όχι, εκεί είναι κυκλοφορική συμφόρηση.
1: Ναι.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν από τα Πεύκα και εκεί το ίδιο, χαμηλές ταχύτητες. Ενώ Κωνσταντίνου Καραμαλή και Κατσιμίδη, οι δρόμοι οι οποίοι εντός της πόλης θα μας απασχολήσουν περισσότερο.
1: Τσιμισκάρα ανοιχτή.
2: Τίποτα. Αεροπλάνο.
1: Αεροπλάνο Τσιμισκή.
0: Έλα, τι να έχει, τίποτα.
1: Έλα, την πόλη πάτε.
2: Η Εγνατία λίγο έτσι δυσκολία και όπως μας λέει και το φιλαράκι μας Αποστόλης, προς τα δυτικά είναι αέρα ο περιφερειακός.
1: Αέρας.
0: Γκάλοπς.
2: Πάμε γκάλοπ το οποίο είναι μπασκετικό και έρχεται με τον.
0: Πλέον έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί πλέον τα ρόστερ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν μείνει. Άντε από μια.
2: Από κανένα κερασάκι.
0: Ναι, κερασάκι στην Τούρδα έχει μείνει πλέον. Για όλους. Και για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ένα παίκτη αν θα πάρουν.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια θεωρεί ο κόσμος την καλύτερη μεταγραφή που έγινε έτσι αυτό το καλοκαίρι στο μπάσκετ της χώρας μας. Και έχουμε τέσσερις επιλογές, πιάνοντας από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και βεβαίως την μεγάλη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Έχουμε λοιπόν πρώτη επιλογή τον Οσμάν, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Βασίλη Τολιόπουλο σε ένα σύριαλ μίνι έτσι του καλοκαιριού, ο οποίος επέστρεψε στον Άρη. Έχουμε τον Γιαμπουσέλε σε μια πολύ δυνατή κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε και εκ των κορυφαίων της περσινής EuroLeague τον Μοντέρο, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε δύο ώρες από τώρα θα δώσουμε τα τελικά αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, είπαμε, το μπάσκετ πλέον μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Φέτος θα έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα μοιάζει πάρα πολύ με τα πρωταθλήματα εκεί των 90s.
1: Ναι, NBA.
0: Όπου ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και άρχισαν να μπαίνουν στο κόλπο σιγά σιγά και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, έχοντας σταθερές δυνάμεις πάντοτε τότε, τον Πανιόνιο και τον Ηρακλή. Ήταν μια εξάδα καταπληκτική, αν βάλω και το Περιστέρι επτάδα που ήταν ομαδάρες. Φέτος θα έχουμε σίγουρα τέσσερις σε top level.
1: Ποιες είναι?
0: ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Οι άλλοι?
0: Η ΑΕΚ θα είναι λίγο πιο κάτω μαζί με τον Ηρακλή. Από ό,τι φαίνεται. Κάπως έτσι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό.
1: Ωραίο.
0: Το πολύ πρωτάθλημα καλό. Μπάσκετ. Θες να ξεκινήσουμε μπάσκετ, να τα τελειώσουμε, θες να πάμε στα ποδόσφαιρα.
1: Πάμε δούμε να τελειώνουμε με αυτό το μπάσκετ πρωί-πρωί να πούμε.
0: Λοιπόν, πρωί-πρωί τι να κάνουμε τώρα. Ξέρω πόσο το ζητάει ο κόσμος όμως. Πάρα πολύ το ζητάει.
1: Το ζητάνε.
0: Πάρα πολύ το ζητάει. Λοιπόν, χθες είχαμε την παρουσίαση του Όσμαν. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Τι να σε πω.
0: Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Παρότι ήταν Δευτέρα, είχε μείνει καύσωνα. Βρέθηκαν περίπου 2.500 κόσμος εκεί.
1: Καλά, κόψε λίγο.
0: Δεν κόβω καθόλου για να σας κάνω το χατήρι.
1: Κόψε λιγάκι.
0: Δεν θα κόψω καθόλου. Έχω, μάτια, 2,5, και... Ναι. Έχω μάτια και βλέπω. Ναι, έχεις μάτια. Όσα θέλω να δεις.
1: Έχω άδειες καρέκλες.
0: Ναι. Στο μπάσκετ, κούλε, εμείς θα έχουμε κερασάκι. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ θα έχει κερασάκι.
1: Κερασάκι.
0: Είναι από τις ομάδες που θα έχει κερασάκι. Θα αποκτηθεί, γιατί χθες ο
1: NBA θα είναι το κερασάκι.
0: Μπορεί να είναι παίχτης Ευρωλιγκάτος.
1: Ευρωλιγκάτος.
0: Ναι. Ναι. Ο οποίος χθες τα αυτάκια μου που είχα δικούς μου ανθρώπους εκεί άκουγαν στους ψιθύρους εκεί που ήταν ο κύριος Μιστακίδης με το επιτελείο του.
1: Έχεις ανθρώπους εκεί που είναι γύρω από τον κύριο Μιστακίδη και το επιτελείο του.
0: Βέβαια.
1: Έχουν, μάλιστα.
0: Βέβαια έχω. Ναι, γιατί έχω φίλους γνωστούς. Ναι.
1: Άνοιξες πόρτα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Τους είχα πριν, δεν ήξερα. Ήταν πριν έρθει ο κύριος Μιστακίδης. Ήταν εκεί. Λοιπόν, κάτι για Ιταλία λέγανε.
1: Μόνιμη ήταν αυτή εκεί πέρα.
0: Όχι, ήταν εκεί. Ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Κάτι για Ιταλία λέγανε.
1: Ιταλός.
0: Να είναι Ιταλός. Για να βάλει ένα κερασάκι και ο παίχτης είναι αξίας. Οριακά λίγο πιο κάτω από τον Οσμάν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Άρα,
0: δηλαδή θα έχουμε
1: ναι.
0: ακόμα ένα.
1: Μια τούρτα
0: είναι. Εντάξει, θα έχουμε ακόμα μια τούρτα. Το σίγουρο είναι ότι τα διαρκεία και στο μπάσκετ φεύγουν εκεί σαν ατυρόπτες, γιατί θα δούμε τι έγινε χθες, την πρώτη μέρα στο ποδόσφαιρο. Γιατί νιαουρίζατε εσείς τα γατάκια και σας λέω, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Δεν είναι τα τρολάκια στο Facebook. Είναι αυτοί που πηγαίνουν γιατί αγαπάνε την ομάδα τους. Ξέρει πόσα διαρκεία πούλησε ο ΠΑΟΚ χθες πρώτη μέρα. 3.000 ακριβώς. Για την ακρίβεια, γιατί κάποιος θα πει μαμούσου του.
1: Καλά, δεν είναι αγαπάνε την ομάδα σου, οπαδί της επιτυχίας.
0: 2.836.
1: Οπαδί της επιτυχίας είναι.
0: Γιατί ξέρουν ότι θα πετύχει η ομάδα 100%.
1: Για να μην ήταν ο Μιστακίδης, να δεις πόσα θα είχατε.
0: Για την μπάλα σου λέω.
1: Α, για την μπάλα μιλάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για την μπάλα σου λέω.
1: Για την μπάλα.
0: Στο παλατάκι ξέρω, θα έχουμε 5.500 διαρκείας.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμα δεν έχουν ανοίξει εκεί τα διαρκείες για τον κόσμο. Είναι μόνο για τους 4.000 που είχαν πέρσι.
1: Εγώ αν ήμουν οπαδός του ΠΑΟΚ, φίλος του ΠΑΟΚ, δεν θα έπαιρνα ποτέ διαρκείας.
0: Γιατί δεν είσαι φίλος, δεν
1: είσαι οπαδός. Στις μεγάλες οργανώσεις πάντα θα ήμουν απ' έξω. Οι χορηγοί και οι οπαδοί θα είχαν προτεραιότητα.
0: Γι' αυτό πάρε διαρκεία στη μεγάλη οργάνωση.
1: Ναι.
0: Άμα έχει το εισιτήριο διαρκεία, θα είσαι μέσω γήπεδο.
1: Τι θα είσαι μέσω γήπεδο.
0: Α είναι τελικό κυπέλλο.
1: Τελικό κυπέλλο.
0: Εντάξει, τελικό κυπέλλο είναι κάτι μεμονωμένο το οποίο δεν το διοργανώνει εσύ.
1: Είσαι άρα από εκεί πέρα.
0: Εδώ θα είσαι τώρα σε όλα τα μάτς μέσα.
1: Δεν θα έπαιρνα τίποτα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία εκδήλωση χθες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο συμβολισμός του Μπάνε να δώσει τη φανέλα με το 6 στον Οσμάν. Ο κορυφαίος μας παίκτης όλων των εποχών, στην κορυφαία μεταγραφή για μένα όλων των εποχών που κάνει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Όσοι γνωρίζουν πράγμα καταστάσεις, ο Οσμάν είναι η κορυφαία μας μεταγραφή. Ίσως να ήταν ο Στογιάκοβιτς, αλλά δεν ήταν μεταγραφή ο Στογιάκοβιτς. Το Στογιάκοβιτς τον πήραμε 14 χρονών από τη Σερβία, τον κάνανε Έλληνα και τον βάλανε να παίξει. Άρα δεν ήταν μεταγραφή.
1: Με τις ελληνοποίησεις που κάνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Για να πάρουν τον μπάσκετ κάτω σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούω Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Σε 4-5 χρόνια. 4-5 χρόνια, φίλε. Τα κάνουν εδώ πέρα, εδώ πετάμε χαρταϊτό.
1: Σας τρύπησαν εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα λεφτά.
0: Σε ένα χρόνο έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός Τάρλατς, Τόμιτς για αυτούς που θυμούνται. Και Σοκ και Κούσμα ο Παναθηναϊκός. Δεν είμαστε χθεσινοί.
1: Σε τρύπησαν.
0: Ναι. Σοκ, Κούσμα, παίρνει ο Ολυμπιακός Φασούλα Ιβκοβιτς, παίρνει Γκάλι Γιαννάκη ο Παναθηναϊκός.
1: Ποιο
0: σε ένα χρόνο.
1: Πήρε Γκάλι
0: Γιαννάκη.
1: Ποιο Γιαννάκη πήρε.
0: Γκάλι. Τον πήρε.
1: 35 χρόνια.
0: Εντάξει, πώ θα του πάρει.
1: Τον έδιωξε ο Άρης και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Πώ θα του πάρει. Ο Μητρούδης. Ο Μητρούδης.
1: Λοιπόν, είχατε εδώ πέρα, μα έκλεινε το ραδιόφωνο να πει.
0: 91-92 παίρνει ο Πάουκ το πρωτάθλημα. Μετά το 93 δεν ξαναείδαμε πρωτάθλημα στην πόλη μα. Το πήραν κατευθείαν κάτω. Πήρε ένα πάσπαλι Ολυμπιακό, ο οποίο να τον κάνω κατά τη στοιχεία είναι κάτι σαν τον Ροσμάν, παίχτη ορχήστρα. Έβαλε δύο ελληνοποιήσει, πήρε και τον Φασούλα με τον Ήβκο και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Τι έκανε.
0: Αυτά τα λέω εδώ στα κυρίζια. Εδώ βαβούσε. Έφυγα ένα πενταετία ακόμα. Τι πενταετία. Παίρνει τον Οσμάν, έχει πάρει τον Καλάθι, έχει πάρει τον Αλεξάνδρε, παιχταράδε.
1: Άρα.
0: Μίρτς, Δημητρίε, με του άλλου. Πάνε για πρωτάθλημα.
1: Άρα και εσύ πα για πρωτάθλημα τώρα.
0: Βεβαίω. Και πολύ χάρηκα χθε.
1: Σε ένα χρόνο μέσα.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Ρε, άμα πέσει τον Πακύρε, φίλε, και έτσι. Ο προπονητής καταφέρει να φτιάξει
1: κοινή. Αλλά τι μας λέτε σε δύο και τρία χρόνια, σε ένα χρόνο.
0: Εγώ αυτά τα λένε τώρα οι άσχετοι με το άθλημα.
1: Και τι σ' άρεσε που είπε ο Οσμάν, πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ο Οσμάν είπε, ποιος είναι ο στόχος σου. Ο στόχος είναι, έτσι θέλουν να είναι οι ηγέτες.
1: Έτσι.
0: Πάμε, λέει, να πάρουμε το Eurocup και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα στο τέλος. Τι θα πει, θα λιβανίζεται. Δηλαδή, παίρνει μια επιχείρηση, ένα στέλεχος. Και θα πει, α, θα σε φέρω αποτέλεσματα σε 10 χρόνια.
1: Ξέρει γιατί. Έχει ύφος πρωταθλητή, ξέρει γιατί. Η καταγωγή του είναι κατακτητική.
0: Μπράβο, είναι ωραίος.
1: Τούρκος κατακτητής.
0: Τούρκος κατακτητής, μπράβο. Ωραίος.
1: Θα πάρω πρωτάθλημα.
0: Τσίγκλιζε, βάλει όσοι θες.
1: Δεν βάζω τίποτα. Ναι.
0: Εγώ ξέρω τι είναι ο Οσμάν. Ο Οσμάν είναι ένα παλικαράκι το οποίο χθες έβαλε τόσα θετικά vibes.
1: Θέλουμε και δύο και τρία χρόνια και σιγά σιγά και
0: σε δύο και τρία χρόνια θα φύγει αυτός.
1: Ο Οσμάν λοιπόν ήρθε Τούρκος κατακτητής γιατί είναι η καταγωγή του δυνατή.
0: Ρε, πες τι θες τώρα. Εμένα δεν με τσίγκλιζε καθόλου.
1: Και σου δίνει εσένα τον Ελληναρά. Την διέστηση.
0: Εγώ το λέω για κάποιους που νομίζουν ότι ξέρουν το άθλημα. Έτσι και λένε, σε 5-6 χρόνια. Τι 5-6 χρόνια. Σε 5-6 χρόνια δεν θα είναι εδώ, Οσμάν. Τον πήρες για τώρα, για 2 χρόνια τον πήρες.
1: Και σε κάνεις ένα Έλληνά μου με την σημαία εκεί στο πόδι να πούμε την
0: Ελληνική. Στο χέρι την έχω τη σημαία.
1: Στο χέρι.
0: Ναι.
1: Τη δύναμη.
0: Τη δύναμη,
1: για
0: ναι.
1: Για να μπορέσεις να τα πετύχεις.
0: Δεν εγώ γελάω αυτά που λες.
1: Γέλα εσύ.
0: Πήραν και τα κοράκια κούλα από τον Άρη. Ναι, πήραν και τα κοράκια, ναι, όντως. Πήραν και τα κοράκια μαζί με τους παίχτες, λέει. Εμείς, λέει, δεν το έχουμε πάρει. Λοιπόν, μόλις άνοιξε το ράδι, άκουσα γνωστό παραγωγό του Μετρόπολης να λέει ότι ο Πάοκ πάει για πρωτάθλημα στον μπάσκετ και κόντεψε να πέσει από την καρέκλα.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Πάνε, πάρε εσύ τον Κάγκουρα τώρα. Mm. Κάγκουρα, έτσι. Έχουμε το αεξάκι εδώ. Άκουτα, επειδή φέτος αυτός θα είναι κομπάρσος στο μπάσκετ.
1: Τώρα, αυτό. Πήραν ένα ηγέτη άνθρωποι τον Οσμάν, τώρα αυτούς να τους ανεβάσει το ηθικό να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ένα ηθικό το οποίο. Ο Τούρκος.
0: Μη βαράς, είναι... βρε Ούγκαν, μη βαράς καλοκαιριάτικα. Είμαι και στο 5%.
1: Τον ερωτεύτηκα και εγώ να πούμε γιατί το πετώπα αυτό το πράγμα. Μ' άρεσε
0: πεχταράς.
1: Να πούμε αυτό το πράγμα. Πήρα και εγώ θάρρος σαν Έλλην.
0: Μπράβο, εσύ θάρρητα ω τι πήρε. Τι οπαδό, αφού ΑΕΚ υποστηρίζει. Τι θάρρος πήρε.
1: Εμείς δεν έχουμε.
0: Εσείς δεν έχουμε, μια χαρά. Εσείς τώρα ασχολείστε γιατί δώσατε δανεικό το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Κάτω η ΑΕΚ. Λοιπόν, φίλε, προφανώς είναι. Προφανώς είναι ότι θέλετε μεγαλύτερο γήπεδο στο μπάσκετ. Χθες δεν έπεφτε καρφίτσα. Νικόλα μου, όταν θα έρθεις εδώ πέρα και θα σε παιχνίδι και το βλέπεις sold out, τότε να σε δω. Τότε να σε δω. Πουλάει τρέλα.
1: Έλα, φίλε, πώς το λένε το φίλο.
0: Νίκος.
1: Έλα, Νίκο, αφού και κάψω να πω στα πάνια.
0: Φιλιά στον Άφλιο. Φιλιά στον. Δεν είχαμε κανένα. Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ κατά των φιέστες χωρίς λόγο.
1: Τότε μην τις κάνετε.
0: Ναι, φιές, αλλά ο συγκεκριμένος δεν γινόταν.
1: Έπρεπε να γίνει φιέστα.
0: Αυτός είναι τώρα μεταγραφή που ταρακουνήθηκε όλη η Ευρώπη, όχι η Ελλάδα. Να μην τον κάνεις φιέστα τον Οσμάν.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Στην Κλεάδος εκεί στο σχολείο που πήγαινα εγώ στο Δεύρο Λίγκο του Μπασ, έχει ένα γυμναστήριο. Γιατί δεν τον πήγατε εκεί να γεμίσει.
0: Άντε ρε. Παιδιά, χαϊδέψε λίγο τις μασχάλες σας να γελάσουμε. Τέτοιο κρύο αστείο ρε φίλε, ούτε 25 Δεκεμβρίου να ήμασταν. Λοιπόν, στον Άρη.
1: Θες εσύ τίποτα ζεστό.
0: Τι να σε πω, ρε φίλε, τώρα είχε 2.500 κόσμο. Ο Πάοκ. Δηλαδή, τι υπονοεί στην τελική, ότι δεν έχουμε κόσμο.
1: Έχετε αρκετό κόσμο.
0: Τι αρκετό κόσμο.
1: Δεν τράβηξε ο Οσμάν χθες.
0: Τι να τράβηξε ο Οσμάν. Πήγαν όσοι έπρεπε να πάνε.
1: Και στο αεροδρόμιο 30 άτομα.
0: Το αεροδρόμιο δεν φωνάξαμε κανένα. Εσύ, ο Παοξή δεν έχει κάψει από υποδοχές και από παίχτες. Ο Παοξή θέλει τίτλους. Αν έχουμε μείνει τώρα στις υποδοχές για κάψα, για παίχτες, έχουμε μείνει πολύ πίσω.
1: Καλά, καλά.
0: Έχουμε πάρει κύπελα, πρωταθλήματα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ. Είμαστε μια χαρά. Δεν είμαστε νηστικοί. Πώς να σου το πω.
1: 60.000 κόσμος ήταν στην Τούμπα μετά το μάτς με τον Άρη. Τώρα, εσύ πιέσαι.
0: Καλά, πρωτάθλημα πήρα, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις, ρε Ντίνο. Μου συγκρίνεις, ρε φίλε, τη βούρτσα. Μην πω με τι κάτι άλλο πρωί-πρωί. Πήρα το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Είχε 60.000 κόσμο, ναι, οκ. Και κατέβηκα μετά και ήταν 100. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ο Άρης πρέπει να δώσει τον μπάσκετ για να τελειώσουμε τα μπασκετικά. Για να πιάσουμε μετά τα ποδόσφαιρα με κληρώς μεταγραφές. Αναγκαστικά πρέπει να δώσει. Λέει εδώ ένας φίλος, το Μήτρου Λόγκ στον Προμηθέα για ευνόητους λόγους. Ο Μήτρου Λόγκ πολύ δύσκολα θα μείνει στον Άρη.
1: Βέβαια.
0: Με την έλευση του Τολιόπουλου.
1: Η δολοπλοκία στο μυαλό του το έχει.
0: Ο Αριανός.
1: Ναι.
0: Αριανός είναι αυτός. Ναι, ναι, μην μπερδεύεσαι. Ναι. Το Μήτρου Λόγκ λέει ο Άρης τώρα. Ναι. Τώρα πήγα στον Άρη.
1: Θέλει τώρα και ο Αριανός εκεί να τα έχει καλά με τον Λόλο.
0: Όχι Λόλο, ρε. Λιόλιο, ρε. Λιόλιο. Σιγά μην είναι ο Μπόλε και ο Λόλε.
1: Ο Λόλο. Θέλω το
0: Λόλο. Τι ακούω, ρε, παιδιά, 21 Ιουλίου. Έχω φτάσει στα κόκκινα.
1: Ο θέλει το
0: με 5% μπαταρία.
1: Ο άλλος θέλει το Μητρολόγκο Αριανός. Ο άλλος θέλει τον Μπατζίνα, να πούμε. Ο Μπατζίνα.
0: Ο Άρης πάντως φαίνεται ότι θα έχει αποδεσμεύσεις στο ρόσε του. Ο Μητρολόγκο μάλλον δεν θα μείνει.
1: Τίποτα στον Προμηθέα, Αριανέ, να πάρει.
0: Ναι, μια χαρά το λέει ο Αριανέ. Έξυπνο είναι αυτό. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Νουά. Να δούμε τι θα γίνει με τον Νουά, ο οποίος και αυτός είναι αφίβολος στον Άρη. Έτσι. Κάντε φιέστα, γυρίσει. Ναι, δηλαδή να κάνουμε φιέστα. Άμα πάω πάρει κανένα Γιαννούλη, να κάνουμε φιέστα. Πας καλά.
1: 32 χρόνια το Γιαννούλη, κάνετε φιέστα.
0: 31.
1: 31 χρόνια το Γιαννούλη, κάνετε φιέστα.
0: Ναι.
1: Άμα είχατε
0: εσύ. Εσύ έχει μη μιλάστρε. Έχει πάρει το πρωτάθλημα και το πήγε σε κάθε κουτσοχώρι. Μη με τσιγκλίζει τώρα πρωινιάτικα, με βγάζει το παδιλίκι μου από μέσα. Μη με τσιγκλίζει. Έχει πάρει το μαστραπά και δεν άφησε χωριό για χωριό, ποντιοχώρια ποντιοχώρια, να πα στο Κασμόστρα.
1: Στην Κρήτη οι βάρβαροι.
0: Και ασχολείσαι τώρα με τον Γιαννούλη.
1: Στην Κρήτη οι βάρβαροι του κυνήγησαν εχθές.
0: Καλά, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, σε αυτά πάνε εκεί που έχουν κι αυτοί. Πού θα πάνε. Πάνε σε μέρη που έχουν κόσμο. Όσα πάνε σε άλλα μέρη.
1: Δηλαδή, αν το παίρνετε, πού θα πηγαίνετε.
0: Σε μέρη που έχουμε.
1: Στον πύργο τη Ηλία, στον
0: Ρεπτό. Ακριβώς αυτό είναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Πάντως ο Σπανούλη με τον Λιόλιο λέει έχουν πολύ καλές σχέσεις. Λέει αυτά για να τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα πει στον Πακύρη, δεν ξέρω ποιο έχει. Καλές σχέσεις.
0: Θα μας σχολιάσει το σύνθημα που φωνάζατε χθες. Τούρκος είναι. Εδώ μας φωνάζουν μισό αιώνα Τούρκοι και Βούλγαροι. Ρε εσύ Νικολάκη, ρε αγόρι μου. 50 χρόνια μας φωνάζετε Βούλγαροι και Τούρκοι. Σε πείραξε το σύνθημα που άκουσες χθες. Άκου να δεις τώρα αυτός. Πάει στα γήπεδα, μας φωνάζουν, μας βρίζουν, μας βουβου Βούλγαροι 100 χρόνια.
1: Αυτά απαντάς. Τούρκοι.
0: Φυσικά.
1: Πες για το σύνθημα, τι έχεις να πεις.
0: Το σύνθημα το λέμε εδώ και χρόνια κι εμείς. Τι, μας τρολάρετε, θα σας τρολάρουμε κι εμείς. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, δεν κατάλαβα. Θα λες μόνο τις μαγκές εσύ.
1: Καλός προσφυγικός λαός.
0: Πολύ καλός. Τα 12 χρόνια θα γίνουν 13 φέτος ο Παλατάκη. Πες στους γείτονες. Εντάξει, είναι πολύ αυτό. Είναι βαρύ. Τώρα 12 χρόνια, 11 πόσα είναι να μην μπορείς να με κερδίσεις με ομάδες πρωτοδικίου κάποια χρόνια με 500.000 μπάτζετ. Είναι πολλά.
1: Φανέλα φούπουλα δηλαδή ο Άρης.
0: Δεν ξέρω, πάντως ο Παλατάκη όταν έρχεται.
1: Κατουργέται
0: πάνω. Ενώ εγώ πάω και βγάζω ένα χρόνο διπλό εκεί μέσα. Μας λένε για ταβάνια, μας λένε για γυψοσανίδες και πάω με τον Μπούλιαν και βγάζω διπλό. Επειδή δεν τα λέω.
1: Όχι, δεν τα λες.
0: Επειδή δεν τα λέω, ανά ένα χρόνο πάω και βγάζω διπλό.
1: Μπράβο.
0: Πίνω καφέ στο μπαλκόνι, περνάει ένας από κάτω και μου λέει Κουλιανό, ακούς. Στον Άφλιο είναι αυτός, φίλε.
1: Στον Άφλιο.
0: Ναι. Ναι. Ακούτε, λέει τους τρελούς, ναι, στον Άφλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Καλημέρα στον Άφλιο, ναι. Στον φίλο μου τον Στεφανουά. Ωραία είστε, λέει, μας ξυπνήσατε.
1: Στον Άφλιο, ναι. Σε τρεις μέρες το βαριέσαι.
0: Αριανός είμαι cool, αλλά με τσίδες μπορεί να είσαι καλά.
1: Ακούς, ρε, στον Άφλιο, σε τρεις μέρες το βαριέσαι.
0: Τι ρε, πας στο Παλαμίδι εκεί.
1: Τι να το κάνεις.
0: Πώς στο Παλαμίδι, πόσες, τίποτα άλλο.
1: Πόσες φορές να πάω να δεις αυτό το Παλαμίδι, να πούμε. Και εκείνο το. Και εκείνη τη φυλακή εκείνο το.
0: Σε βέσεις η κούλη, ξέρεις τι είναι, να κάνεις 2,5 ώρες έρωτα και την επόμενα νομίζεις του προκάλεσαι σεισμό. Ο φίλος ο Γρηγόρης τόσιλε, το κολυτάρις που σε πάει στα γυμναστήρια όταν πας στη Γερμανία, έτσι.
1: Αυτός το έστειλε.
0: Ναι, αυτός το έστειλε.
1: Ωραίος φίλος έχει.
0: Ναι, δικός σου είναι, όχι δικός μου.
1: Ναι, για μένα.
0: Και δικός μου είναι, αλλά σου λέει την ψευδέστηση, ναι. Ρεκούλ, μην τα λες έτσι. Αφού οι άλλοι έχουν πλάνο πενταετίες, εμείς έχουμε πλάνο μονοετούς να τυχωθούμε σαν το Βαραβά. Λοιπόν, άσους να λένε κουλ, ας μας λένε όπως θέλουν οι οπαδοί, ναι. Εντάξει, okay, το τραβάω. Έχασαν και οι Τζάξον οι οπαδοί. Βρέπει τον Κέι Τζάξον, τον Μπούλιαν, κάθε χρόνο βγάζουν διπλά εκεί τώρα. Ψευδέστηση είναι να ακούς ιστορίες από τον Γρηγόρη έχοντας τον τρόπο να σε πείθει. Πες τα κουλ επιτέλους να ακουστούν και κάποιες αλήθειες. Λέει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Ναι, μη με θέλετε να με τσιτώνετε τώρα πρωί-πρωί. Καλά είμαι σε καλοκαιρινό mood.
1: Φέρε το στυλό να ζωγραφίσω καμιά 1000 παοξίδες.
0: Βρε, ζωγράφισε και 2000 παοξίδες.
1: Έχει στο συλλαλητήριο να πω.
0: Καλημέρα, Λάνια, γεια σου, Θάνο μου. Όταν τα μαν ήρθε και πήρε τον Πανεκό από τελευταίο και επειδή έριξε τον Μπακίρι, ο TPG τον έκανε πρώτο μέσα σε ένα χρόνο. Φυσικά. Φυσικά, μέσα σε ένα χρόνο. Το θέμα είναι ένα, παιδιά. Να ξοδέψεις, να πάρεις παιχταράδες και ο προπονητής να τη δέσει την ομάδα. Εγώ δεν λέω ότι ο Τρικέρι θα τη δέσει 100-0, αλλά υπάρχει σενάριο αν τη δέσει η ομάδα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, φυσικά.
1: Το πει ο Οσμάν.
0: Βρε, το λέω εγώ, ο Οσμάν, το λέω εδώ και.
1: Και εσύ, ο Οσμάν είναι ο ηγετιστής, τι κάνεις εδώ τώρα. Αυτός ήρθε εδώ, το χειροκρότησαν εκεί πέρα αυτοί οι λίγοι που πήγαν.
0: Ναι.
1: Αυτός έδωσε το σύνθημα.
0: Οι οποίοι πάντως είναι πάρα πολλοί σε σχέση με άλλους.
1: Αυτή είναι.
0: Έρε, γλέντι, ετοιμάζεται δεύτερο μπαμ στο μπάσκετ. Λέει στην μπάλα, ετοιμάζεται μπαμ απάντησης και εσείς κάθεσαι και σκαλίζεις ιστορίες.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Μπαμ.
0: Θα έχει και στην μπάλα. Ναι. Θα έχει και γλυκό και στην μπάλα. Τι νομίζεις, έτσι
1: ναι.
0: Θα είναι.
1: Θα πάρεις αυτό τον.
0: Επιλεκτική ευαισθησία έχουν όλοι οι οπαδοί στην Ελλάδα, λέει φίλε κουλ. Αυτό λέω. Ο καθένας θυμάται ό,τι θέλει. Θυμάται ό,τι θέλει για να χαίρεται κιόλας. Θυμάται ό,τι το συμφέρει, τα άλλα τα ξεχνάει. Είμαστε επιλεκτικοί. Αυτό είναι ψευδέστηση. Αυτό είναι ψευδέστηση. Λοιπόν, Ντίνο.
1: Σας έχω βάλει ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Τι είναι ψευδέστηση στη ζωή.
0: Έστειλα κι άλλα. Θες να διαβάσω.
1: Θα τα διαβάσω.
0: Ψευδέστηση είναι να νομίζεις, λέει, ότι είσαι με την Κρίστη Γουάιτ. Α, εδώ. Στέλνουν μηνύματα τώρα. Εδώ.
1: Μάλλον.
0: Ναι, στέλνουν μηνύματα. Τώρα τι θες, θα διαβάσω.
1: Δεν θέλω να ανεβάσω φωτογραφίες που θα κοπούν από το Facebook γιατί είναι ακατάλληλες.
0: Πατούσα.
1: Δεν θέλω να σε κάνω να ζηλέψεις.
0: Δεν βαριέσαι ποτέ σε μπελοκάρα. Όχι, πέστα.
1: Φουκαραδάκο εσύ να πούμε.
0: Πέστα.
1: Παίρνεις το 12 της κάτω τούμπας που πρέπει και τσαλαπατιές εκεί πέρα. Και δεν πληρώνεις το εισιτήριο. Μόλις δεις τον ελεγκτή, κάνεις πλόνζον σαν το σαλγκάρι να πούμε να βγεις.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τον μπάσκετ. Θα έχουμε ένα ακόμα κερασάκι στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη δεν ξέρω αν θα έχουμε αποχώρηση. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ψάχνουν ακόμα κάτι τι, ειδικά ο Παναθηναϊκός. Θα έχουμε ματσάρες μπασκετάρες. Ετοιμάσου για τρελές κόντρες.
1: Μάλιστα.
0: Ετοιμάσου για τρελές κόντρες. Τώρα πάμε ποδόσφαιρα.
1: Κάτσε και πέντε.
0: Ναι, ακριβώς. Μετά το ενάρετο και κομψό.
1: Να μας πεις το σκεπτικό.
0: Ναι.
1: Το σκεπτικό να είναι 10% απάνω τα εισιτήρια.
0: Εγώ τι είμαι, ρε φίλε.
1: Εγώ διαμαρτύρομαι.
0: Πρόσωπος τύπου είμαι.
1: Διαμαρτύρομαι εντόμως.
0: Εντόμως, αφού δεν έχεις πάει ποτέ διαρκές, γιατί διαμαρτύρεις. Διαμαρτύρομαι ο κόσμος που παίρνει κάθε χρόνο.
1: Φίλοι μου, υπάρχουν στην Τούμπα γη.
0: Τώρα του σημείδηκε πριν λίγο, έλεγε ότι του ζωγραφίζω.
1: Άλλο αυτό.
0: Α, μπαίνουμε στη δεύτερη
1: ώρα. Έχω φιλαράκια που ξέρει τι είναι, πε εκεί τίποτα λέει. Φουκαράδε είμαστε λέει. Ιούλιο μήνα κόλπα αυτά να με βάλει 10% απάνω.
0: Εντάξει, τώρα τελειώνει και ο μήνα.
1: Ποιο το προϊόν δηλαδή που παρουσιάζει, λέει αυτό.
0: Θα δούμε το Μάιο. Άμα θε να πάρει κανένα πρωτάθλημα και να αποχαιρετά την Τούμπα, θα παρακαλάνε να είχαν πάρει διαρκές κάποιοι άλλοι. Ναι. Αλλά δεν σκέφτεστε μπροστά, σκέφτεστε μόνο κοντόφθαλμα.
1: Σκέφτομαι...
0: Βλέπετε μόνο το δεντράκι, δεν βλέπετε το δάσος.
1: Εγώ βλέπω το δέντρο, κύριε.
0: Με αυτή είναι η διαφορά.
1: Θέλω σκιά να πούμε.
0: Εσύ ξέρεις το πώς, αλλά εγώ το γιατί τίνω. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα, αυτή είναι η διαφορά. Το τσιγάρο κάτω πέτα.
1: 10% αύξηση να με φέρει με το Γερεμέγεφ Center for. Έλα ρε τώρα.
0: Τώρα θα πάμε να δούμε τα ευρωπαϊκά μάτσα. Έχουμε ματσάρες για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, κληρώσεις, μεταγραφές, διαρκείας. Ένας χαμούλης γίνεται, παιδιά, αλλά οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ενεργόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος έρχεται εδώ με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε με τα ρεπορταζιακά όλων των ομάδων.
3: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλή σας ημέρα. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, όπου ένας άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών προκαλώντας τους τραύματα. Ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύμα στο χέρι. Σε συνθήκες καύσωνα να παραμένει η χώρα με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά τους 41 βαθμούς με έντονη την αίσθηση της υγρασίας. Οι συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής. Νέο πλαίσιο ψηφίζεται σήμερα για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Επιβάλλεται η καθολική απαγόρευση χρήσης κάτω των 17 ετών και θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση στο όχημα και στον οδηγό. Για 10η συνεχόμενη μέρα, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτίθενται σε ιρανικές υποδομές. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 2 πετρελαιοφόρα, το ένα εκ των οποίων είναι ελληνικό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
7: Γιατρέ, Τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
16: Πεινάω. Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
16: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
20: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
28: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
29: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: μας έχει κάνει ρε παιδιά φέτος η Waterland. Τι κόλλημα θα φάμε και φέτος. Πήγα προχθές, δεν ξέρω πραγματικά πόσες φορές ανέβηκα εκείνα τα σκαλιά για να τσουλήσω πότε από τις καμικάζ και πότε από τις μαύρες τρύπες δίνω. Κανα σας έδε, σκέφτηκαν εκεί να βάλετε στη Waterland. Λοιπόν, το κάρδιό μου για φέτος είναι να ανεβαίνουν τις σκάλες για τις νεροτσουλήθρες και να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες, μόνο που κάθεσαι ωστόσο κάτω από τα πλατάνια με ένα φρέντο στο χέρι, τρως, πίνεις, δροσιά, έτσι όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που σε παρέχει Waterland και με ασφάλεια και την ξενιασιά δεν τα αλλάζω πραγματικά με τίποτα. Waterland λοιπόν και φέτος από το 1994 μαζί μας. Είναι το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο σε όλα τα Βαλκάνια, την Waterland, και χαιρόμαστε που την έχουμε μαζί μας. Πρωθυπουργός λέει, σουλατσάρι, κάνει βολτούλες. Πάνε βολτούλες, γιατί μαθαίνω εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουν πέσει λίγο τα νούμεράκια. Βαραγιάννη! Εγώ δεν είμαι. Τα έχουμε δηλώσει εδώ και εγώ δεν είμαι. Εγώ βλέπω νούμερα και αξιολογώ όπως όλα τα πράγματα. Είτε είναι ποδόσφαιρο. Είδα ότι εδώ τσίπησε λίγο προς τα κάτω, Βαραγιάννη!
1: Και τι το λες το Βαραγιάννη?
0: Το πρωί αυτό.
1: Θα φτωχεί είναι ο Βαραγιάννη. Βαραγιάννη έχει ακίνητα να μα θάψει, να πούμε.
0: Ναι, οκ, άλλο αυτό. Λοιπόν.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Μητσοτάκης, τι, και σε βλέπω και σένα ένα γκαϊλέ για το Μητσοτάκη, τον έχεις, σε βλέπω λίγο ταρακουνιέσαι.
1: Όχι, θα έχω γκαϊλέ για την Καριστιανού.
0: Άρα σε πείραξε τώρα, έγινε, μου έγινε νοδίτης, πώς λέγεται αυτά,
1: Κοίταξε, μην τα λες αυτά και θυμώσει ο Τέλης.
0: Γιατί. Είσαι 50 χρόνια, 60 στον πλανήτη.
1: Κάντε καμία κάμψη.
0: Και δεν έχεις καταλάβει ότι οι πολιτικοί έχουν ανάγκη τους επιχειρηματίες και τις ομάδες. Το βλέπεις πολύ λάθος το έργο.
1: Μητσοτάκης, Οσμάν δεν θα
0: έρχονται. Κάμψεις θα κάνουν οι πολιτικοί. Θα έρθουν εδώ και θα ξυρογλύφονται να πάρουν ένα ψιπουλάκι. Δεν το έχεις καταλάβει. Άσο τώρα τον Οσμάν.
1: Δεν φωνάξατε χθες κανένα σύνθημα ΠΑΟΚ Θρησκεία Δημοκρατία εκεί χθες?
0: Δεν φώναξε ποτέ.
1: Ο Τέλης ήταν εκεί και ήταν και πολύ όμορφος. Τον είδα πάρα πολύ τακτοποιημένο.
0: Αψευτεύουν μια πίτσα ράφαλ για το στοίχημα του Τολιό. Για κάνε τρασλέντα, Αριανάκη.
1: Δεν το κατάλαβα, τι το λέω, δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω αν είχαμε πει κάτι μαζί, γιατί είναι φιλαράκι αυτό.
1: Σε πέρασε ο Πάοκ στα διαρκεία στον μπάσκετ, βρε Αριανάκη, εσύ τώρα.
0: Όχι, ακόμα δεν το. Εδώ θα ακούς πράγματα που είναι. Δεν τον έχει περάσει στα διαρκεία. Θα τον περάσει. Ναι, θα τον περάσει.
1: Θα σε περάσει.
0: Εντάξει, είναι λογικό να τον
1: περάσει. Θα σε περάσει.
0: Αλλά δεν θέλω να ακούω αυτά από πότε ασχολείσαι εσύ, ρε Πάοκ, στο μπάσκετ. Όταν κάναμε εκδρομέ στο σεφ για παιχνίδια κυπέλου 3 και 4.000 στο μπάσκετ καθημερινέ.
1: Πότε πήγε, βρε εκδρομή στο μπάσκετ?
0: Όταν εσύ δεν ήξερε κάπως είναι η μπάλα.
1: Πότε, με ποιο
0: 1993, 94, 95,
1: μόνο. Συνδεσμοί.
0: Βέβαια, κατέβαινα κάτω, φυσικά. Φυσικά
1: 16 χρόνια κατέβαινε μόνο.
0: 18, 19, φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: 94, 95, 96, κανονικά. Ναι. Μόνο μπάσκετ είχαμε, δεν είχαμε. Ποδόσφαιρο ήμασταν καμπανιασμένοι. Τι είχαμε. Πλάκα μας κάνε τώρα για το
1: νίκη δηλαδή.
0: Όχι, αφού είχαμε αποκλειστεί από την Ευρώπη, δεν πήγαινα. Εγώ πήγαινα και στα παιχνίδια του αθλήματος.
1: Δεν σε έδινε ο
0: Κλαδάς. Με Πανελλιακούς, με Πανιόνιους.
1: Δεν σε κυνηγούσε ο Κλαδάς.
0: Όχι, με κυνηγούσε.
1: Πάλι καλά που δεν σε βρήκε ο Κλαδάς.
0: Νίκο, κάτι για το Κουμπαράκι. Ο Παοξής πλέον δεν είναι πανηγυρτζής. Τα αεροδρόμια για Ζαγοράκηδες κάλλως τελειώσανε. Ο Παοξής καλός ή κακός έχει αλλάξει. Φυσικά έχει αλλάξει.
1: Έλα βρει ο παδί της νίκης, όλοι οι παδί των ομάδων τώρα.
0: Έχει αλλάξει.
1: Όλοι οι παδί των ομάδων.
0: Ο Παοξής πλέον κάλλως τελειώσανε. Ο Παοξής καλός ή κακός έχει αλλάξει. Φυσικά έχει αλλάξει.
1: Έλα βρει ο παδί της νίκης, όλοι οι παδί των ομάδων τώρα.
0: Έχει αλλάξει.
1: Όλοι οι παδί των ομάδων.

0: Πόσοι πήγατε στο αεροδρόμιο? Εκείνος ο κακομούτσιλος που κόλλησε τη μάπα.
1: Σε πείραξε κι αυτός. Όλα σε πειράζουν.
0: Κόλλησε τη μούρη του σε εκείνο το τζάμι και έγινε ακόμα πιο αγριοπός.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Εμένος ο Ζαφύρης πήγε σε συνεδρία ψυχολόγου. 10 συνεδρίες.
1: Πάμε, συνεδρίες και συνεδρίες.
0: Δεν πάτε στα αεροδρόμια.
1: Όταν θα πάρεις και τα χάπια τα αμοιοπαιθητικά να σε δωρε παγάσεις και να λες, α, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Αφού δεν υπάρχει. Νερό είναι το αμοιοπαιθητικό.
1: Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα γκάλο. Ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή? Εσένα, ναι, ξέρω. Ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή στο μπάσκετ φέτος? Τσέντι Όσμαν, Βασίλης Τολιόπουλος, για Μπουσέλε ή Μοντέρο? Τώρα μιλάμε για top class μεταγραφές, δεν το συζητάμε καν. Και του ΠΑΟΚ με τον Άρη έχουν και το εξής χαρακτηριστικό: ότι είναι αγορές από κάτω από ομάδα των Αθηνών, του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, τους πετάξανε με τις κλωτσιές έξω.
1: Καθόλου δεν τους πετάξανε.
0: Τον Οσμάν και τον Τολιόπουλο τους μαζέψατε.
1: Καθόλου.
0: Και τρέχετε στα γήπεδα τους υποδεχτείτε.
1: Αφού δεν παίζουν τα νούμερα ρόλο, τότε ούτε ψέματα μας έλεγε, ούτε κολοτούμπες θα έκανε, ούτε κρυαστία θα έλεγε. Λέει. Αυτά τα κάνει για τα νούμερα, λέει.
0: Ποιο είπε ότι τα νούμερα? Ποιος,
1: πριν είπε.
0: Τι είπε?
1: Είπε κάτι ότι.
0: Ό,τι, τι.
1: Για τα νούμερα του Μητσοτάκη. Μωρέ, τα νούμερα, ποια νούμερα? Που σου είπα εγώ είναι τσιμπημένα προς τα κάτω.
0: Καλά, μην τα πολύ λες. Θα θυμώσει ο Παπαμίκος και ο
1: Μιστακίδης.
0: Ο Μιστακίδης θα θυμώσει. Δεν θέλω να θυμώσουν οι άνθρωποι μας εδώ πέρα του ΠΑΟΚ τώρα. Είμαστε εδώ, ΠΑΟΚ 80% τώρα θυμώσουν.
1: Πριν λίγο κράζει τώρα, τι γλύφει. Πριν λίγο έκραζε.
0: ΠΑΟΚ θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ με ΠΑΟΚ Πασόκ ηλεκτροσόκ με παλιά σχολή.
0: Εσύ έμεινε πίσω.
1: Έμεινα πίσω. Αυτό τι να κάνω, να μην μείνω πίσω.
0: Πέθανε ο Τσοχατζόπουλος και ο Βενιζέλος γέρασε.
1: Να μην μείνω λίγο πίσω και εγώ, ρε φίλε.
0: Πέθανε ο Τσοχατζόπουλος, δεν θα αγοράσει διαρκείας. Μη.
1: Ναι. Ανάγκη έχουμε τον Τσοχατζό. Τώρα που έχει πεθάνει, ποιος θα παίρνει τα διαρκείας?
0: Ποιος είναι, λέει?
1: Δεν απαντάτε. Τώρα που έχει πεθάνει, ποιος θα παίρνει?
0: Τι, ποιος θα παίρνει τα διαρκείας?
1: Έχει... Σκέφτεται τώρα, παιδιά.
0: Μεγαλώσει...
1: Όταν απαντάει με το ερώτημα.
0: Έχει μεγαλώσει ο λαός του ΠΑΟΚ.
1: Α, έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει.
1: Λοιπόν, πού θες να πάμε στα ρεπορτάζ τώρα, λέγε.
0: Πάμε στο Βουκαρά τον Άρη.
1: Ο Άρης ο ποδόσφαιρο πραγματικά με προβληματίζει και δεν είναι καθόλου φουκαρά.
0: Έχει κλείσει το μαγαζί εκεί πέρα.
1: Και καθόλου φουκαρά.
0: Πάει ο φουκαράς ο Άρης.
1: Απλά με προβληματίζει το ότι έχει αργήσει υπερβολικά. Δηλαδή, okay, δεν έχει ευρωπαϊκό μάτς. Δεν έχει. Έχει τελειώσει το πρώτο στάδιο, πήγε από το Λιμαϊδα, γύρισε. Φεύγει η Ιταλία.
0: Ποιος είναι ο στόχος του Άρη? Να σωθεί η κατηγορία.
1: Δεν είναι ο στόχος του Άρη να σωθεί η κατηγορία.
0: Λά, κούτησε, λέω,
1: ο στόχος του Άρη είναι να είναι στη θέση 5-8, να πάρει την πέμπτη θέση,
0: ναι, και να πάει...
1: για να πάει η Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Πού να πάει η Ευρώπη?
1: Αν θέλουν να είμαστε κοινικοί.
0: Πού να πάει η Ευρώπη?
1: Θα είναι στην Πρέσια για 10 μέρες.
0: Αν ακούγουν στην Εγνατία οδό οι Αριανοί, ούτε το GPS για να του σώσει. Σοβαρά μιλάς. Ποια Ευρώπη να πάνε τώρα αυτοί? Πού την είδαν την Ευρώπη αυτή? Τι είδαν? Παναγία φανερωμένη. Πώς λένε, ουσία ξένη μία, ουσία ξένη άλλη. Τις μπερδεύουν κιόλας, ποια είναι η μεγάλη, ποια είναι η μικρή. Πού να πάνε στην Ευρώπη, Αργιανή?
1: Να το Σοφανγκάλ. Καλημέρα, κορυφαίος. Μόνο Μητσοτάκης. Άλλος εδώ τώρα. Αυτός αξής είναι και αυτός είναι με Νέα Δημοκρατία. ΑΕΚ, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
0: Μπερδεύεται. Μπερδεύεται.
1: Μόνο Μητσοτάκης λέει. Χαιρετισμούς και στον κύριο Ανδρώνη, λέει εδώ ο Φανγκάλ.
0: Τι,
1: δεν ξέρω, κάνει. Θέλει εκπομπή. Ξέρω τι να σε πω. Λοιπόν, ο Άρης Ιταλία. Ετοιμάζει βαλίτσες. Σήμερα θα μεταβεί.
0: Ναι.
1: Θα είναι 10 μέρες εκεί στο προπονητικό κέντρο της Μπρέσια.
0: Ναι.
1: Δεκαήμερο θα είναι το.
0: Να φτιάξει μια ομάδα, να μην κινδυνεύσει. Να, καλά.
1: Θα έχει και δύο φιλικές αναμετρήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Συγκεκριμένα με την Αταλάντα πρωί-πρωί στο Αταλάντα Training Center.
0: Η Αταλάντα με την Αταλάντα θα παίξει.
1: 26 του μήνα θα παίξει με την Αταλάντα. Ναι. 30 με τη Μόντσα στο Σέντρο Σπορτίβο Μοντσέλο του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ο Άρης θα επιστρέψει στην Ιταλία, να πούμε, και 12 Αυγούστου για να παίξει και φιλικό με την Νάπολη. Θα είναι το καλό του φιλικό, 10 η ώρα.
0: Φάει 5 γκολ.
1: Γενικώς έχει πολύ Ιταλία φέτος ο Άρης. Ο οποίος Άρης ψάχνει τρεις στόπερ. Χθες τα συζητούσα εκεί με τα παιδιά, με Πλιάκο, με Σαρό. Τρεις στόπερ ψάχνει. Δύο μπακ, αριστερά-δεξιά. Χαφ.
0: Χθες
1: ναι,
0: άκουγα τον Τζαλτίδη το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και έλεγε για τους νέους παίκτες του Άρη που είναι ταλαντούχοι.
1: Σε ποιο,
0: δεν θυμάμαι τα ονόματα.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ούτε τους ήξερα εγώ. Τους έλεγε εκεί.
1: Κάτι πιτσιρίκια έχουν πει.
0: Κάτι πιτσιρίκια.
1: Εντάξει, οκ. Αυτά είναι πιτσιρίκια. Δεν είναι για να στηριχτεί ο Άρης. Ο Άρης έχει πάρει στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να σου πω.
0: Θα παίξει με τον Ηρακλή.
1: Τον Σαμουσί.
0: Ο Σαμουσής.
1: Διαλό Σαμουσί και Ματάρ Τιάμ. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει τον ΠΑΟΚ διοίκηση πρωτοδικείου που φαίνεται κάτι καραβιές με Βραζιλιάνους
0: και
1: Αργεντίνους. Κουεμάχα είναι μια χαρά παίχτες, πλάκα. Κουεμάχα έφυγε, πήγε στο Κοπεχάγη και έκανε παπάδες. Για το Σαμουσί και το Ματάρ Τιάμ, τι να πεις τώρα για αυτούς? Τι να πεις τώρα για αυτούς? Ήρθε ο Σαμουσί, δεν τον έχουμε, δεν ξέρουμε καν που, τι έχει κάνει ως τώρα στην καριέρα.
0: Στην
1: Νόρτσελαντ ήταν στην Άντερ 19.
0: Τερματοφύλακα δεν έχει.
1: Θέλει δύο τερματοφύλακες, για να μην σου πω ένα σίγουρα.
0: Σίγουρα
1: θέλει τρία στόπερ, θέλει τουλάχιστον δύο-τρία μπακ. Γιατί έχουν μείνει με ένα μπακ, ένα αριστερό και ένα δεξί σονάρι.
0: Δεν θα πάρω από την Καλαμάτα κανένα δανεικό.

0: Δεν νομίζω.
1: Λέει, γιατί με χτυπάς τώρα, γιατί με
2: χτυπάς. Καθυμάται κανένα δανεικό, πάρουνε.
0: Γιατί πουλάς τρέλα τώρα.
3: Τι να πουλήσω τρέλα στα πάνω του Άργου.
0: Το θέμα είναι ότι...
2: Πόσα διαρκείας κάνανε αυτοί στο ποδόσφαιρο.
0: Όσα έκανε ο ΠΑΟΚ χθες πάντως σε μια μέρα δεν τα έκανε ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης ούτε ο Ηράκλης. Άντε άμα θες εσένα τριγκάρω και εσένα. Με συγκλείς για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να έτσι, να αλλιώς. Όσα έκανε ο ΠΑΟΚ σε δύο ώρες δεν τα έχουν κάνει και δύο μαζί. Σε 20 μέρες.
2: Συγκλίζω τους πάντες, μ' αρέσει να τους πειράζω.
0: Ας αρέσει να τους συγκλίζεις.
2: Με μ' αρέσει, ναι.
0: Έβαλε, λέει, χθες βάζα συμπλήρων. Είχε 2.500 κόσμο στο
2: ΠΑΟΚ. Δεν θυμάσαι που συμπληρώναμε σημαίνει τώρα κεφάλι.
0: Ναι, αλλά νομίζω ήταν για συλλαλητήριο του Άρη. Για τα πήρε και τα μπέρδεψε. Είναι σαν το κουμπί του κόκκινου που έχει κάνει ιστορία. Έχει μπερδέψει ιστορίες τώρα.
2: Πιστεύει εσύ ότι στη Μέτροπολ θα ζωγραφίζαν Αριανούς.
0: Γιατί μια χαρά. 33-33-33 ήταν τότε. 33-33 το μουστάκι. Μια χαρά ήταν. Άκουσε λέει εδώ ήμουν. 25 χρόνια είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ.
2: Ζωγράφισε το μουστάκι Αριανούς.
0: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για κανέναν ούτε Πέσονα, ούτε για αυτόν πώς το λένε τον Σανουσί, ούτε τον Τιάμ. Δεν του ξέρουμε καν. Τι να πω τώρα. Δεν τους ξέρουμε καν.
2: Ένα ζευγαρά λέει κατάπιε λουλούδι από πανέρι.
0: Άμα το πέταξε στο στόμα την ώρα που το άνοιγε.
2: Αυτή ότι ανοίγει το στόμα, ότι πετάς στο στόμα.
0: Εντάξει, φίλε, πιάνει μια.
2: Άμα ήταν, τη πετάξουμε.
0: Εσύ, σταμάτα εσύ τώρα. Τραγουδάει, πιάνει μια τέτοια. Μια νότα ψηνή. Ναι. Και. Πετάει ένα λουλούδι, πάει στο στόμα.
2: Πάρετε την στο μπάσκετ του πάω και αυτό που πέταξε το λουλούδι. Να τα κάνετε καμιά αυτή.
0: Τι να σα ζωγραφεί.
2: Δεν τον πάρουμε καμιά.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι λέει, άλλο για τον Άρη. Προβληματίζεσαι, λέω, καθόλου για τον Άρη, ο οποίος σε κάνα 20ήμερο, πώς έχουμε, 20 είναι, Ιταλίες γυρίζει, θέλει 15 παίχτες. Αν όχι 15, 12.
2: Βρε, θα παίξει είναι για τη σωτηρία.
0: Και το πιο σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι.
2: Δεν καταλαβαίνω
0: ότι ο Άρης πρέπει να φτιάξει όλη του την τετράδα της άμυνας. Συν τον τερματοφύλακα. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει τα δύο σόπερ τα βασικά.
2: Τερματοφύλακα,
0: αριστερό και δεξιμπακ.
2: Μια χαρά.
0: Τι μια χαρά. Ό,τι, και
2: ό,τι απομείνει από τα περισσέματα.
0: Είναι απογοητευμένοι φίλοι του Άρη, έχουν τα δίκια τους. Ναι. Έφυγαν με Τιλ, πήγε στον Βόλο. Ο Σούπερ πήγε στην Τουρκία. Ο Ντουντού πήγε δανεικός.
2: Εγώ τους ειδοποίησα,
0: Ο Τεχέρο πήγε στην Λεγκανιές. Ο Αθανασιάδης πήγε στον Ηρακλή. Θα δει και 3-4 παίχτες.
2: Έτοιμοι.
0: Που κάτι μπορούσαν να κάνουν σαν
2: κόσμο. Πόσα χρόνια έχει να πέσει ο Άρης κατηγορία.
0: Πόσο έχουμε.
2: Πόσα χρόνια έχει να πέσει.
0: 26 έχουμε.
2: Ναι, πόσα χρόνια έχει να πέσει κατηγορία.
0: Έχει καμιά δεκαετία.
2: Καιρό του είναι.
0: 8, 9, 10, κάπου εκεί.
2: Έχει.
0: Αν το βλέπει τόσο άσχημα.
2: Καιρό του είναι, βρε, το λέω.
0: Τον βλέπει τόσο χάρη.
2: Ω, καλά.
0: Και ξεκινάει με πολύ δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης. Τώρα, χωρίς πλάκα, άσχετο τώρα.
2: Καιρό του είναι να φουντάρει, να πούμε.
0: Έχει. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πρόσεξε, πρώτη αγωνιστική παίζει εκτός με την Καλαμάτα. Που ενθουσιασμός κακό είναι ό,τι χειρότερο να πας να παίξεις νεοφώτιση με κόσμο. Έρχεται εδώ, υποδέχεται τον Όφη, ο οποίος θα είναι έτοιμος γιατί θα έχει ευρωπαϊκά μάτς.
2: Όφη.
0: Ναι. Και μετά πάει σε Τούμπα και.
2: Τέσσερα μάτς. Ναι. Ένα βαθμό, άμα κάνει.
0: Άμα κάνει ένα βαθμό, είναι κατήφορος.
2: Θα κάνει ο Πασχάλης της γιαγιάς Ντάκου.
0: Πρέπει να κάνει τέσσερις. Νίκη Όφη και Χ με Καλαμάτα για να πεις ότι άντε στα ντέρμπι εκτός έδρας, άντε να πάρω κανένα Χ να κλέψω.
2: Καλαμάτα.
0: Τι πια Καλαμάτα, σιγά τι είναι Καλαμάτα μου, την κάνεις Μπαρσελόνα.
2: Καλαμάτα,
0: ναι.
2: Από τον Άρη.
0: Ναι.
2: Τώρα άμα παίξουνε, τρία γκολ να του ρίξει. Ναι. Ετοιμάζονται οι Αριανοί. Ένα καλό ταξίδι θέλω. Στην παλιά Β' Εθνική και ενιαία Β' Εθνική.
0: Νίκο, χθες ο Οσμάν χειροφίλησε μια πολύ ωραία μελαχρινή κυρία που ήταν μπροστά μακριά μαλλιά. Ποια ήταν, η γυναίκα του ήταν, φίλε. Δεν ξέρω αν έχω παντρευτεί, αλλά η σχέση του ή η γυναίκα του ήταν εκεί. Τον καμάρωνε, τον θαύμαζε. Και έτσι κρατάνε οι σχέσεις. Όταν η γυναίκα θαυμάζει τον άντρα. Να το ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Εάν σε απαξιώσει η γυναίκα ή σε υποτιμήσει, τελείωσες, να ξέρεις. Είναι. Αυτά πρέπει να δει. Αυτά πρέπει να χορηγούνται εδώ πέρα τώρα. Να τους λες πράγματα που να τους μένουν. Εάν η γυναίκα σε απαξιώσει ή δεν σε σέβεται όσο πρέπει ή δεν σε θαυμάζει, είναι πρέπει να σε θαυμάζει.
2: Άμα βγάζεις λιγότερα από αυτήν, δεν σε σέβεται.
0: Τελειώσατε, ναι. Πρέπει να σε έχει ανάγκη. Πρέπει να σε θαυμάζει κιόλας.
2: Καλά, καλά.
0: Την είδες πώς τον έβλεπε τον άντρας χθες.
2: Πόσα εκατομμύρια παίρνει τον χρόνο.
0: Τρία.
2: Γι' αυτό το θαυμάζει.
0: Ναι, αλλά τον θαύμαζε, τον έβλεπε. Σαν ξερολούκου μου τον έβλεπε τον άντρα τη. Σου λέει, δε στην πεδαρά εγώ εδώ τώρα. Ήρθα να τον αποθεώσουν. Κάτι κάνει πολύ καλά.
2: Και αυτή πεδαρού είναι, δεν είναι.
0: Αυτή πεδαρού είναι.
2: Αυτό κυλική δεν είναι καμιά.
0: Μπορεί να είναι και πιο πλούσια αυτή.
2: Ναι.
0: Γιατί γυρίζει αυτή τι ταινίε, πώ λένε, τι Μπόλιγουτ αυτέ, άμα γυρίζει. Ξέρει τι λεφτά μπορεί να βγάζει αυτή. Οχο, αγοράζει μισή Θεσσαλονίκη.
2: Δύσκολο για τον βλέπω τον
0: Ζωάν. Κάπου το 1995 πρώτη αγωνιστική στο Ηράκλειο που είχαμε ξεχάσει φανέλε, είχαμε πάει. Ένα λεωφορείο από Νεάπολη και επειδή μείναμε δύο μέρες εκεί, μας έκοψε η πείνα. Για να φάμε, πήγαμε στα εκλογικά της Νέας Δημοκρατίας και φωνάζαμε ΠΑΟΚ νουδού μαζί, σταντού και καινούσα σάντουις. Μετά πήγαμε και στο Πασόκ και φωνάζαμε ΠΑΟΚ, Πασόκ, Ηλεκτροσόκ. Πολύ γέλιο. Αυτά λέω ρε Μιχάλη. Αντί τώρα κατά το δοκούν, πήγανε σε μια μέρα και φώναξαν κάτω τα γραφεία της Ριγίλης. Πάω Κνουδού Μαζού. Πήγα και στα γραφεία κάτω που είναι Συγκουμουδούρου, που είναι του Πασόκ. Δεν ξέρω που είναι. Πάω Πασόκ, λέει το Σόκ.
2: Τεράστιο λαό του.
0: Κατάλαβες γιατί σου λέω, τους έχουν ανάγκη. Ναι. Παντρεμένος είναι ο Οσμάν. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι ωραίος. Τα λεφτά του Διαντή μπαίνουν αρχές Αυγούστου. Α, νάτος. Γι' αυτό έχω καλά φιλαράκια αριανά εδώ. Τα λεφτά του Διαντή που ο Άρης εδώ έκανε και ο φίλος μας ο Κάρης έκανε κόλπο κρόσο. Πήρε ένα 18χρονο από τα βάθη του Αμαζονίου, της Αφρικής τέλος πάντων, του Νείλου, και τον πούλησε 5 εκατομμύρια στα 18-19. Μεγάλη μαγιά. Θα τα πάρει αρχές Αυγούστου, λέει, και τότε ο Γκρά θα κάνει κινήσεις.
2: Ωραίες μεταγραφές θα κάνει αρχές Αυγούστου.
0: Μπροστά πάντως ο Άρης δεν είναι άσχημα.
2: Μόνο μπροστά δεν είναι άσχημα.
0: Ναι, δεν είναι άσχημα τώρα βλέπω.
2: Από εκεί και πίσω να πούμε.
0: Ναι, μπροστά δεν είναι άσχημα.
2: Έχει, αλλά είναι λυπής.
0: Δηλαδή έχει Αλφαρελά κατά Εβέρε Κουαμέ Μωρόν. Τέσσερι σεντεβόρ. Πάω και δύο αυτή τη στιγμή. Φαντάσου, είναι καλά. Έχει Γιαννιώτα Διαντή στη μία πλευρά. Γκαρέ, Δόνη και Μπουσάιτ στην άλλη.
2: Το Δόνη, δηλαδή, το Δόνη μην τον βάζει μέσα.
0: Όχι, κάποιοι μου είπαν ότι φέτος ο Δόνης θα είναι καλά. Λέει, είναι κομπλέ και από το θέμα υγείας.
2: Πότε το Ιπποκράτιο εφημερεύει.
0: Δεν ξέρω, πάντως εγώ βλέπω ότι ο Άρης σε εξτρέμ και φορ είναι κομπλέ.
2: Από πίσω θέλει.
0: Του λείπουνε. Το δεκάρι, άντε να πει να βάλω τον Γιάνσεν. Βέβαια αυτό τον Γιάνσεν.
2: Βαρύ είναι, ρε, για
0: δεκάρι. Τι βάλει, τον Γιάνσεν μόνο τερματοφύλακα δεν τον έχουν βάλει. Εντάξει, εδώ λένε να τον βάλουν στόπερ του. Μόνο τερματοφύλακα δεν τον έχουν βάλει τον Γιάνσεν. Και ξέρει τι μου είπαν εμένα τα φιλαράκια Μαριανή. Μια χαρά για στόπερ, λέει. Καλύτερο λέει από χάφιτα.
2: Τα φιλαράκια σου,
0: Αριανή. 1,84. Αφού έχω φίλου σου Αριανού.
2: Πού του βρήκε.
0: Το Ζακ, έχω το Μπλιάκο, έχω το Σαρό. Δεν έχω Αριανού. Δεν είναι αυτή τι είναι.
2: Αυτή είναι αντιπαοξίδε.
0: Δεν είναι, όχι. Ο Ζακ σίγουρα δεν είναι. Ο Ζακ σίγουρα δεν είναι. Τώρα οι άλλοι μπορεί να έχουν λίγο μέσα τσίγκλα του, μέσα άλλο εκεί.
2: Ένα κόμπλεξ το έχουν.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά λοιπόν για τον Άρη.
2: Ειδικά εκείνο ο Πλιάκο θα πούμε.
0: Γιατί τον έχει την μπουκα του Φώτη.
2: Δεν τον έχω εγώ την μπουκα.
0: Μια χαρά. Τρελαίνεται με τον μπάσκετ τώρα. Ήμουνα στην Γερμανία και έσκασε μύτη η μεταγραφή του Οσμάν. Τρελάθηκε. Δεν μα αφήνει να ηρεμήσουμε αυτό ο Τέλης και θέλουμε να χαλαρώσουμε λίγο και σκάτε μεταγραφέ μέσα.
2: Γι' αυτό σε λέω, μην τον κολλά στο Μητσοτάκι.
0: Γιατί?
2: Έτσι.
0: Τι σχέση έχει ο Μητσοτάκι με τι μεταγραφέ του ΠΑΟΚ.
2: Τι σχέση έχει με τον
0: Μούσταρε ο Μιστακίδης τη γίνεται απλώ και σου λέει σα φέρω και κερασάκι.
2: Δεν είπα εγώ τι.
0: Θα σα φέρω και κερασάκι. Απλά και να γίνετε εδώ τακτιντή.
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά για τον Άρη, ο οποίο ψάχνει πολλού στην άμυνα ειδικά. Πάει Ιταλία, περιμένουμε τα μπακύρια από την Αντί για μεταγραφές.
2: Πάρει τίποτα δανεικούς, θα πούμε, το καλύψει.
0: Ναι.
2: Τίποτα δανεικούς θα πάρει.
0: Το Ολυμπιακό, το έργο το 2004 το Καρισκάκη δώρο δεν είναι από τη Νέα Δημοκρατία και η Ολυμπιακή Νέα Δημοκρατία.
2: Γιατί δεν ψηφίζουν η Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα και για τον Ολυμπιακό. Το Τσάκλε τα εκατομμύρια που υγειοποίησε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι.
2: Φυσικά και είναι.
0: Άρα η Νέα Δημοκρατία κάνει σε όλου, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ.
2: Έχει φυσικά.
0: Άρα τι θα λέει.
2: Γι' αυτό βγαίνει πρώτο.
0: Το καινούριο γήπεδο που φτιάχνει ο Παναϊκό Νέα Δημοκρατία το φτιάχνει κούτρα όλο τζάμπα.
2: Και εσύ θα πάρει 30 εκατομμύρια.
0: Άρα γιατί μου τη λε εμένα ρε φίλε.
2: Να μην φωνάξει και εσύ, ζήτω.
0: Όλοι οι άλλοι παίρνουν, άρα θα πάρω κι εγώ.
2: Άρα θα πάρει και εσύ.
0: Τι πιο λογικό.
2: Άρα θα βγει ο Μητσοτάκης.
0: Πήρε Ολυμπιακό, πήρε Παναϊκό. Εγώ να μην πάρω τσιγάρι, πάω κατά τη
2: Καρισιανού που δεν δίνει.
0: Έχει φαγωθεί με την Καρισιανού.
2: Ποιο θα βγει.
0: Έχει φαγωθεί με την Καρισιανού.
2: Σα δίνει και κάνετε. Χορεύετε. Θα δώσει τώρα και. Πώ είναι, στι γριέ.
0: Στι
2: γριέ. Πώ είναι,
0: στι
2: γριέ. Θα δώσει τη σύνταξη το δώρο. Τελείωσε, βγήκε.
0: Στο Ηρακλή πάντω.
2: Ναι. Στον Ηρακλή δεν βλέπω κίνηση.
0: 22 του μηνό γυρίζει από Πτελμαϊδά αύριο.
2: Στην Πτελμαϊδά πήγε αυτό.
0: Ναι, προετοιμασία.
2: Σε ωραίο μέρο πήγε.
0: 24 φεύγουν Ιταλία.
2: Ναι.
0: Και 5 ώρα από το κανάλι της Μπολόνια θα δούμε και το φιλικό εκεί. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει και αυτός αρκετές μεταγραφές.
2: Ο Ηρακλής δεν έκανε τίποτα.
0: Θέλει περίπου 7 μεταγραφές.
2: 7-8 θέλει.
0: Θέλει 3 επιθετικά χαφ. 8-10 και δεν συμμαζεύω και εξτρέμ. Θέλει 2 center four. Θέλει 2 center back. Και θέλει και δεξί back. Θέλει 7-8 μεταγραφές ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή.
2: Θα παίξουν διαβάθμιση.
0: Είναι πολλές οι μεταγραφές που θέλει ο Ηρακλής.
2: Για του χρόνου.
0: Έχουμε εμπιστοσύνη στον Κόντι γιατί είναι μπαλαδόφατσα, αλλά δεν θα έχει 7 στα 7.
2: Ο Κόντις.
0: Ναι.
2: Ο Κόντις θα φέρει τα ανανάκια.
0: Θα φέρει 2 στα 7, 3 στα 7.
2: Θα φέρει τα ανανάκια.
0: Ναι, εντάξει.
2: Θα φέρει τα ανανάκια.
0: Ο Ηρακλής θέλει πολλές μεταγραφές. Δηλαδή ξεκίνησε λίγο ζωηρά, αλλά εκεί δεν έχουν καλή χημεία μεταξύ
2: τους.
0: Τι παράς.
2: Διαβάθμιση.
0: Οχ.
2: Μάιος μήνας. Άρης Ηρακλής.
0: Σιγάρε, προφέ. Τον Παναθηναϊκό τον έβγαλε πρωταθλητή. Τον Άρη με τον Ηρακλή του έχει ρίξει κατηγορία.
2: Παράς,
0: και έχουμε 21 Ιουλίου και δεν ξέρουμε το Ρώσε. Δηλαδή η Καλαμάτα, η Κηφισιά τι θα κάνουν, θα παίρνουν πρωτάθλημα.
2: Παράς διαβάθμιση.
0: Παράς διαβάθμιση, ναι, και σε ρωτάω.
2: Ναι.
0: Η Κηφισιά, η Καλαμάτα τι θα κάνουν. Θα πάρουν το πρωτάθλημα, θα παίξουν.
2: Καλαμάτα του περάσει. Άσερε
0: ποιο άρεσε. Λοιπόν, αυτά τα νέα εν ολίγης για. Δεν
2: ο άλλο έβαλε διαρκεία παραπάνω από τον
0: Πάπα. Πάμε μετά. Α, ποιο έβαλε παραπάνω.
2: Ο τρελό.
0: Είναι και ύστερα, αυτό ήθελα να πω στο Χάρη. Ύστερα γκρινιάζεται για τον Πάπα που θα παίζει.
2: Καλά, επειδή είναι όλο τρελό, δηλαδή πρέπει να αυξήσουμε τα εισιτήρια. το φουκαρά τον Παοξή, το μεροκαματιάρι.
0: Γιατί κλείνει το μάτι, ρε Παγκάτσι.
2: Το φουκαρά τον
0: Παοξή. Πριν λίγο έλεγε ότι καλά κάνουν τα εισιτήρια Αμερικάνοι και τα πάνε 15.000 ευρώ.
2: Το μεροκαματιάρι.
0: Break.
2: Break.
0: Διαλυματάκι. Επιστρέφουμε με μαντάτα Πάοκ. Ο Άρης είπαμε πέταξε, πήγε για Ιταλία. Εκεί θα κάνει τώρα την.
2: Με τα κότα του πήγε ο.
0: Τι?
2: Με τα κότα του πήγε. Σε 130 του πήγε.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί στον Πάοκ είχαμε κληρώσεις. Έχουμε μεταγραφές στα σκαριά. Έχουμε τα διαρκείας. Έχουμε το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Έχει πολύ ψωμάκι. Ο Πάοκ επιστρέφουμε με το ρεπορτάζ του.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Ιστορικές στιγμές έζησε η Πηλέα στην εντυπωσιακή παρουσίαση του ελίτ αθλητή Τσέντι Όσμαν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τον κόσμο να δημιουργεί εκρηκτική ατμόσφαιρα και να αποθεώνει τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, επιβεβαιώνοντας το κοινό όραμα για την κατάκτηση τίτλων και τη δυναμική επιστροφή στην Ευρώπη. Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής μοίρασε μπάλες στο κοινό και συγκίνησε παραδίδοντας μία εξ αυτών στον γνωστό φίλο του συλλόγου Γιαννάκη. Ρεκόρ σημείωσε η πρώτη μέρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στην Τούμπα με την έκδοση 2.836 καρτών. Η πρώτη περίοδος για ανανέωση ή αλλαγή θέσης από τους περσινούς κατόχους συνεχίζεται με προνομιακές τιμές έως την Κυριακή. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου την 5η 23 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στη Λουμπλίν Αρίνα. Οι τιμές για την αναμέτρηση του Europa League ξεκινούν από 11 και φτάνουν τα 18 ευρώ. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Tom Dele Basiru στην Παεάρης μετά τις ιατρικές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο μέσος υπογράφει τριετές συμβόλαιο, αφήνει τη Watford και ενσωματώνεται στην προετοιμασία στην Ιταλία παράλληλα με το νέο μοντέλο του Άκη Παρταλίδη για την Boutique. Τερματίζεται στην Πτολεμαϊδα η προετοιμασία του Ηρακλή με την αποστολή να επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και να αναχωρεί την Παρασκευή για τον Μπολζάνο της Ιταλίας. Ο Βαλτερ Ματσάρι θα τεστάρει το ρόστερ και του Σοκάκα και Κόρτσα με Μπολόνια το Σάββατο στις 5, Παλέρμο την Τετάρτη και Πάρμα στις 2 Αυγούστου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
4: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
7: Της Βέχρο φυσικά.
4: Μπερδεύτηκα.
7: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
4: Φύγαμε.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
13: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Λοιπόν, εδώ κάθε χρόνο, 1η Αυγούστου, έχουμε την ίδια ιστορία. Οι μισοί φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν. Και οι άλλοι μισοί κρατάμε διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Σάββατο 1η Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει σκηνή της πιάτσα του Ρίτζε Σικαζίου Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, ρωσιστικά κοκτέιλ, αυθεντικό ελληνικό κέφι. Μέχρι αργά, Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Ρίτζε Σικαζίου Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημεράρες, good morning παντού όπου κι αν είστε. Χαλκιδικές, Πιερίες, Καβάλες, Αθήνες, κάτω, Νάπλια που μας ακούν τα παιδιά. Που σήλαμε είναι Γερμανίες που θα ανέβουμε, Ολλανδίες. Είσαι έτοιμος για το Super Cup Γερμανίας?
1: Πανέτοιμος.
0: Πανέτοιμος, θα ανέβεις εκεί στα σκαλιά του Πασά.
1: Πώς είναι ο Πασάς?
0: Κάτι φίλοι μου.
1: Με τα πόδια θα πάω, δεν παίρνεις τώρα.
0: Δεν παίρνεις στα σασέρια.
1: Στα σασέρια θα πάω.
0: Λοιπόν, Χάρη, τι γίνεται στους δρόμους μας?
2: Με χαμηλές ταχύτητες έως σταματημένα τα οχήματα όσων κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, καθώς από το ύψος της περιφερειακής εκεί στο 424 και επιτά και μέχρι να φτάσει στο ύψος της Τούμπας υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις. Υπάρχει αναφορά για ατύχημα. Μένει να δούμε λίγο τι έχει συμβεί, να το ψάξουμε παραπάνω. Γιατί τώρα γι' αυτό. Χαμηλές ταχύτητες έως σταματημένο, όπως είπαμε, τα οχήματα. Αυτά στο ρεύμα προς ανατολικά. Στο ρεύμα προς δυτικά, πολύ καλές συνθήκες κυκλοφορίας. Στην Τζιμισκή έχουμε επίσης μποτιλιάρισμα, όπως και στην κάθο στη Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά τα σημεία τα οποία απασχολούν έτσι έντονα, μαζί με την Κατσιμίδη, που από το πρωί δεν έχει υποχωρήσει ό,τι έχει να κάνει με την.
0: Έλα, δεν έχει κινηθεί τίποτα στην πόλη. Μια χαρά είναι η πόλη. Μια χαρά, αφού έχουν φύγει μισή. Οι άλλοι μισή σχολεία δεν έχουμε, τα πιτσιρίκια έχουν φύγει. Μια χαρά είμαστε. Γκάλοπ.
2: Λοιπόν, γκάλοπ. Πάμε στις τέσσερις επιλογές τις οποίες έχουμε από το σημερινό μας ερώτημα και θέλουμε να μας πείτε ποια θεωρείτε την καλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο για το μπάσκετ της χώρας. Εκεί όπου έχουμε τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες με κάθε επισημότητα από τον ΠΑΟΚ, πρώτη επιλογή. Το Βασίλη Τολιόπουλο στην επιστροφή του στον Άρη, δεύτερη επιλογή, σε ένα σύριαλ έτσι μίνι των προηγούμενων ημερών. Έχουμε τον Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό, επίσης πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και τέλος τον Μοντέρο για τον Ολυμπιακό. Τέσσερις επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας. Σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε
0: τα αποτελέσματα. Θα μάθουμε τα αποτελέσματα, να δούμε ποια μεταγραφή θεωρεί ο κόσμος την κορυφαία. Τα δύο αστεράκια πλέον ανεμίζουν εκεί στις σημαίες της Ισπανίας. Θες έπεσαν τα τείχη πραγματικά. Δεν ξέρω, βγήκε ένα εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους και πολύ και λίγο στους Νάβαλα.
1: Βορρά στο λαό.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα παγκόσμιοι πρωταθλητές τώρα. Έτσι. Πλάκα με κάνεις. Ρέγες Δελ Μούντο. Οι βασιλιάδες του πλανήτη πλέον για την τρομερή και φοβερή ομάδα αυτή της Ισπανίας, του Ντελαφουέντε. Που τα χθες τα κάναμε τα λιράκια, τα άξιζε και με το παραπάνω. Λοιπόν,
1: μπορεί να βγάλει άλλο άθλημα.
0: Οι Ισπανοί γενικώς στα...
1: στον δρόμο.
0: Και τον μπάσκετ μπορεί να βγάλει.
1: Τι να βγάλει, ρε,
0: βγάζει και τον μπάσκετ, φίλε.
1: Τι να βγάλει, ρε, τον μπάσκετ. Μπορεί να βγάλει τέτοιο άθλημα. Μπορεί να βγάλει θρησκεία τόσο κόσμο έξω. Μπορεί να βγάλει. Δεν μπορεί να βγάλει.
0: Πάνε λίγο στο Βατικανό να δει τι γίνεται.
1: Α, το Βατικανό είναι.
0: Τι, θρησκεία. Πάνε εκεί καθολικοί.
1: Μπορεί να βγάλει. Α, σε τώρα καθολικοί.
0: Ουρές. Από κόσμο, από Βραζιλίες, από όλα τα μη και πλάτη. Ουρές.
1: Μπορεί να βγάλει κόμμα τόσο κόσμο έξω.
0: Ο Ανδρέας δεν έβγαζε.
1: Τι να βγάλω.
0: Λαέ τη Ελλάδο.
1: Σα μοίραζε λεφτά.
0: Δεν έβγαζε ο Ανδρέας.
1: Πλήρωνε κι αυτό.
0: Άντε, μόνο ο Ανδρέας, φίλε. Τέλος.
1: Α, και εσύ δεύτερο. Σαν τον.
0: Εντάξει, καβαλέρα, μην κάνω εγώ. Πιτσιρικά ήμουν. Εγώ δεν πρόλαβα να φάω. Ό,τι φάγανε οι γονείς και οι παππούδες μας. Εμείς τι να φάμε. Το 89-90 που σταμάτησε να φάμε. Άμα
1: ήταν νοικοκύριδες οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας.
0: Ναι, μας κάθε
1: μας αφήσαν κάτι.
0: Μπράβο.
1: Και δεν το φάγαμε εμείς δεξιά και αριστερά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό κάνουμε.
0: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Πάμε γιατί είναι εβδομάδα ποδόσφαιρο.
1: Πολύ σα αρέσει, αρέσει ο Λύση.
0: Πολύ.
1: Πολύ.
0: Πολύ μ' αρέσει ο Λύση.
1: Και τι είδες, δηλαδή,
0: θέλει,
1: τι είδες,
0: θέλει λίγο τύχη το παλικαράκι στο ξεκίνημα. Αυτά τα μάτς με τη Δυναμό Κιέβου είναι πολύ σημαντικά, είναι πολύ κομβικά. Η ομάδα ξεκάθαρα όπως κόλλησαν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Μακροεμερεύσει δηλαδή, πιστεύεις?
0: Θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Δεν μπορώ να προλογίζω πράγματα, αλλά τα βασικά του είναι πάρα πολύ καλά του Λύση. Θέλει λίγο τύχη στα πρώτα μάτς, όπως το λέω. Να του κάτσουν τα δοκάρια και μέσα. Μην πάνε δοκάρια και έξω. Ο ΠΑΟΚ βέβαια τύχη δεν έχει σκληρώσει καθόλου διαχρονικά.
1: Γιατί
0: δεν πάει να είσαι ισχυρός.
1: Γιατί?
0: Δεν πάει να είσαι ο πιο δυνατός.
1: Πού έπεσες, γιατί?
0: Καταρχάς έπεσα με τη μία με Δυναμό Κιέβου.
1: Και τι είναι η Δυναμό Κιέβου?
0: Πολύ βαρύ όνομα.
1: Τι βαρύ όνομα?
0: Πολύ βαρύ όνομα. Champions League έπεσε συνεχόμενα.
1: Πότε?
0: Πριν από 3-4 χρόνια, μέχρι πριν γίνει ο πόλεμος.
1: Τώρα πόλεμος.
0: Ναι, πριν γίνει, τώρα παίζει η Europa League. Εντάξει,
1: πέσει. Πόσα γκολ έχει κάνει τα τελευταία 4 μάτς.
0: Δεν ξεκίνησε ο ποτάσματι. Τώρα ένα ευρωπαϊκό έπαιξε με την Κλούζ ισοπαλία. 0-0-0. Λοιπόν, πέφτει με Δυναμό Κιέβου, ρε φίλε. Δεν πέφτει με Κλούζ. Πώ να σου το πω.
1: Έλα, βρε,
0: είναι όνομα. Περνά στη Δυναμό Κιέβου, αν και εγώ δεν θέλω καν να σκέφτομαι την επόμενη φάση. Θεωρώ πολύ σημαντικό κλειδί για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ γενικά και του Λύση. Τα δύο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ κομβικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η ομάδα είναι και ανέτοιμη, δεν έχουν έρθει ακόμα όλοι. Δεν.
1: Ποιο σα φταίει, να σα
0: είμαστε. Ανέτοιμη. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Τίνο.
1: Τότε και η Δυναμό
0: Κιέβου.
1: Τότε και η Δυναμό Κιέβου δεν θα είναι έτοιμη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Εάν έπαιζαν προκριματικά κάθε καλοκαίρι κανονικά η Ρεάλ, η Μπάγεν, η Ίντερ, η Μάντσεστερ, η Μπαρσελόνα. Κάθε καλοκαίρι θα είχαμε πλήξεις αποκλεισμούς. Κάθε καλοκαίρι.
1: Προετοιμάζει το έδαφο.
0: Όχι, δεν προετοιμάζω. Εγώ άλλο σου λέω. Εγώ άλλο πράγμα σου λέω. Θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι οι ομάδες, οι παίχτες δεν είναι έτοιμοι, έχουν διακοπές, έχουν τέτοια. Δεν είναι έτοιμη η ομάδα. Είναι στο 20-30%. Είναι πολύ λογικό. Εδώ θέλει ρέντα, focus και οκ. Okay. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, θα φταίει κάποιος.
0: Κάποιος συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Όχι κάποιος συγκεκριμένα.
1: Όχι κάποιος συγκεκριμένα.
0: Όχι κάποιος.
1: Ο προπονητής δεν φταίει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν φταίει κάποιος συγκεκριμένα.
1: Τι που αργήσει να κάνουμε μεταγραφές.
0: Ενδεχομένως η αργοπορία κάποιου μεταγραφών. Αλλά δεν μου λέει κανείς.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν μου λέει ότι αν έρθει ένας παίκτης 5 μέρες νωρίτερα μπορεί να μου αλλάξει το ρου της ιστορίας.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου το λέει κανείς. Μπορεί και ναι. Απλά μετά θα ψάχνουμε να βρίσκουμε πάντοτε. Πρέπει να βρούμε κάποιους που φταίει, ρε φίλε. Αυτό είναι το κλου του μέσου οπαδού. Φταίει ο τάδε. Τώρα δεν μπορούν να το πούνε. Αν ήταν ο Λουτσέσκου, θα λέγανε ότι φταίει ο Λουτσέσκου. Όπως το λέω.
1: Ο Λουτσέσκου θα φταίει γιατί είναι 5 χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ο άλλος είναι
0: γεννημένος. Δεν μπορεί να φταίει αυτός ακριβώς.
1: Που ζήτησε και παίκτες. Διαμαρτυρήθηκε.
0: Όχι, δηλαδή. Τους παίχτες σου είπε περιμένουμε και παίχτες. Γιατί έγινε διευκρίνηση σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε και παίχτες. Εννοούσε τους παίχτες αυτούς που ήρθαν μέσα μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Τον Χατζηδιάκο, τον Τάχα Άλλη, τον Ελουστόντο και ποιος
1: άρα είναι ευχαριστημένο.
0: Όχι ακόμα, γιατί ο ΠΑΟΚ τελείωσε τον πρώτο γύρο των μεταγραφών του. Και τον Σάντα Μαρία. Αυτούς λέει περιμένουμε τους παίχτες.
1: Παίξε σκόρερ το μύθι τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τα βάλουμε τώρα σε σειρά. Χθες ξεκίνησαν τα διαρκεία στον ΠΑΟΚ. 10% πάνω οι τιμές.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Συν το 30 για τον αριστέχνη.
1: Αυτό
0: παιδιά αυτό είναι... τόσα χρόνια το γλιτώναμε, να το πω έτσι πολύ
1: αυτά
0: απλά.
1: Αυτά ποιος τα παίρνει τα λεφτά, τα 30.
0: Τα παίρνει ο αεραστέχνης και τα δίνει στα σωματεία. Στην μπάλη, στο hardball.
1: Κατάλαβα.
0: Τι κατάλαβες?
1: Τίποτα.
0: Στο βόλεϊ.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα εμείς δηλαδή λέμε
1: 3.000. Που πάει.
0: 3.000 επί 30 είναι 9.000 θες.
1: Μάζεψε 9.000.
0: Αυτά είναι 9.000 κάκια.
1: Τα παίρνει ο
0: Ρεστέχνης. Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Τα παίρνει ο Ρεστέχνης.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Τι κατάλαβες?
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, μάζεψε, βάλε εγώ σου λέω χοντρικά 20.000 διαρκεία.
1: Ναι, ναι.
0: Επί 3 είναι 60.000. Δεν είναι κάτι μάνα μάνα.
1: Ναι.
0: Σα-ίσα να πληρωθούν κάποια. Δεν είναι κανένα ποσό μάνα μάνα. Ούτε μεταγραφή στο βόλι δεν βγαίνει. Βγαίνει μια μεταγραφή στο βόλι. Άμα θες το κάνω τα λιράκια. Με 60.000 δεν σώζεται κανένα. Κατάλαβα. Θα λυθούν, θα μπαλώσουν κάποιες τρύπες. Αυτό θα γίνει.
1: Αυτό έτσι.
0: Λοιπόν. Πρώτη μέρα του ΠΑΟΚ, γιατί με έχει ρωτήσει πριν λίγες καιρό πόσα διαρκείς θα κάνετε φέτος και σου είπα όσα πέρσι.
1: 15.000.
0: Και παραπάνω κιόλας
1: ναι.
0: Να κάνω. Λοιπόν, χθες πρώτη μέρα δόθηκαν 2.837.
1: Καλό,
0: αν είναι καλά.
1: Καλό νούμερο.
0: 90, ναι, 3.000 επί 30. Δεν είπαμε 30, 20 είπαμε ρε χάρη. 20.000 είπαμε. 20.000 διαρκείας είπαμε όμως. 20.000 επί 30, 60 ρε χάρη. Δηλαδή σε έχουμε έξω μας διορθώνεις. Όχι, 600. Άστο ρε χάρη, άστο να πάει στα κομμάτια. Τον έχουμε να μας διορθώνει και μας βάζει τρικλοποδιές τώρα. Είσαι ακόμα σε μου διακοπών. 600 είναι. Σίγουρα. Κάτσε γιατί είσαι μαθηματικά, δεν είμαστε στο φόλ. 20.000 επί 30, ναι είναι 600 φίλε.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα, τώρα πες το κατάλαβα.
1: Εγώ το... Ναι. Κατάλαβα.
0: 20.000, σωστά, ναι. Επί 30 είναι 600 χιλιάρικα.
1: Τα
0: με 600 χιλιάρικα είναι το μπάζε του μπάσκετ.
1: Ναι. Μα τριγωνομετρία δεν
0: είναι. Μας έσωσε ο Χάρης. Μας έσωσε ο Χάρης.
1: Βιάζεσαι, σου λέω.
0: Λοιπόν, μας έσωσε ο Χάρης, σε λέω.
1: Δηλαδή θα πάρει ο αριστερέχνης από αυτό εδώ 600 χιλιάρικα.
0: Ναι, εντάξει, κατοστάρι.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα. Στο σχολείο, σταμάτα βρε καλοκαιριάτικη. Γελάει και άσχημα, το γελάει ψεύτικα. Γελάει και άσχημα. Λοιπόν, κατάλαβες?
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβες ρε.
1: Κατάλαβα λέει.
0: Λοιπόν, οι τιμές είναι οι μισές από ό,τι είναι πάντως σε Ολυμπιακό, Πανέκο και ΑΕΚ. Βέβαια, αυτοί έχουν γηπεδάρες, έτσι να τα πούμε.
1: Θα δεις και υπαρχία αυτά τώρα. Ναι,
0: ναι, είναι, έχουν γηπεδάρες, αλλά είναι οι μισές. Αν λάβω υπόψη το πρώτο δείγμα, νομίζω ότι ο πάθος φράγμα το 10.000 το πιάσει για πλάκα μέσα σε μια εβδομάδα και βλέποντας και κάνοντας. Τώρα, έχει μείνει το κωβικό μάτς.
1: Μέχρι πότε είναι ανοιχτά τα διαρκείας, υπάρχει κάποιο πλαφόν ημερομηνίας?
0: Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει για όλους.
1: Ναι.
0: Τώρα ακριβώς.
1: Αν φάτε κανένα αποκλεισμό από την Δυναμό, δεν θα κάνετε 10.000.
0: Δεν θα προλάβεις να αποκλεισίσεις την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Παίζεις αυτή την εβδομάδα, τρέχει όλη την άλλη, θα ανοίξει μετά για όλους. Ναι, το μάτς, τα μάτς με τη Δυναμό Κιέβου, έχεις δίκιο. Είναι πολύ κωβικά για όλη τη χρονιά. Γιατί ο ΠΑΟΚ περνάει τη Δυναμό, αποκτά ψυχολογία, αυτοπεποίθηση, σιγουριά.
1: Σταματάει η γκρίνια.
0: Έρχεται και κανένα Γιαννούλη, ξεσηκώνεται και ο κόσμο.
1: Εσύ το βράδυ ξημάζει και σκέφτεσαι το Γιαννούλη τώρα.
0: Αφού παίρνω μηνύματα, τι να κάνω.
1: Τι λένε τα μηνύματα, αυτό τώρα δεν θα το ρωτήσω. Γιατί βλέπω αισιοδοξία στο μούτρο σου, να πω.
0: Έχω θετικά vibes τελευταία από την πλευρά του Γιαννούλη. Πιέζει πολύ ο παίκτη, αρχίζει να το καταλαβαίνουν κι άλλοι.
1: Πλημμύρισαν τα αποδυτήρια δάκρυα κάτω πάνω στην Γερμανία.
0: Γηπεδάρε έχουν οι άλλοι. Πράγματι έχουν γηπεδάρες, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει και παιχταράδες, έτσι. Δηλαδή, ποιος έχει Κωνσταντέλια να πάει να πληρώσει εισιτήριο για παίχτη? Ποιος έχει Ζαφύρι, ναι.
1: Να το βλέπει στο 75 να
0: γίνει. Δεν ξέρω που θα το βλέπει, αλλά ποιος έχει Κωνσταντέλια. Ναι. Δεν είναι ατραξιόν ο Κωνσταντέλιας.
1: Κωνσταντέλια,
0: ναι.
1: Βέβαια, μεγάλη.
0: Τι βέβαια. Δεν είναι εσύ το λες.
1: Φυσικά.
0: Ζαφύρι δεν έχει.
1: Ναι.
0: Ζαφύραρος.
1: Άλλο. Ζαφύραρος, άλλο.
0: Ζήφκοβιτς δεν έχει.
1: Ζήφκοβιτς.
0: Τζότζο Κένι δεν έχει.
1: Κένι.
0: Ναι. Μιχαλή δεν έχει που Μιχαλή. Θέλει ανανέωση και πρέπει να γίνει ανανέωση.
1: Δεν το βλέπω.
0: Χθες.
1: Δεν
0: θα
1: το
0: γίνει,
1: βλέπω.
0: Θα
1: δεν
0: γίνει.
1: Το βλέπω.
0: Και αυτός και ο Ζήφκοβιτς, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με το που τελειώσουν μεταγραφές, τα πρώτα πρέπει να κάνουν αυτές οι δύο μεταγραφές.
1: Θα έρθει ο μπαμπάς του Ζήφκοβιτς πάλι να.
0: Θα έρθει ο μπαμπάς. Ο Ζήφκοβιτς τώρα έχει δύο παιδιά εδώ πέρα, έχει παντρευτεί το κορίτσι μας εδώ Θεσσαλονικιά. Μια χαρά, πού να πάει τώρα.
1: Τον αγάπησε.
0: Πώς δεν τον αγάπησε, γιατί.
1: Κοντός είναι.
0: Και τι είναι, οι κοντοί δεν αγαπιούνται, δηλαδή. Εσένα πώς αγάπησε, τι ψηλός λογίζεσαι. Και ποιος ψηλός παίρνεσαι.
1: Και ποιος είπε ότι μας αγάπησαν εμάς.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να μας βλέπουν
0: διαφορετικά. Δεν ξέρουμε, δεν έχω τέτοια θέματα, ρε φίλε.
1: Κάθισε
0: με ανασφάλεια, αν μας αγαπάνε.
1: Κάθισε να το φιλοσοφίζεις, δηλαδή.
0: Όχι, δεν φτάνω.
1: Πάνε δύο φορές το ότι ΔΕΗ να μην την πληρώσει, εδώ μας αγαπάνε.
0: Καλά, αυτό ισχύει και για ψηλούς που αγαπάνε.
1: Να μην πληρώσει, δεν δούμε τι αγάπη σα έχουν.
0: Τι τον έχει πιάσει.
1: Γενικά μιλάω, δεν το λέω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Για μένα το λέω και για όλους.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ φεύγει σήμερα, ναι. Σήμερα ή αύριο. Νομίζω θα μπορεί και αύριο να φεύγει. Έχει προπόνηση Πέμπτη το παιχνίδι με την Δυναμό. Είπαμε.
1: Στο Κουνουποχώρη προπονείται ο ΠΑΟΚ.
0: Στο Κουνουποχώρη. Χθες νομίζω έκανα προπόνηση Ντούμπα γιατί είδα απέναντι φωτάκια.
1: Δεκέμβριο όμως είπες θα κάνει το καινούργιο γήπεδο, το προπονητικό.
0: Δεκέμβριο θα ξεκινήσει.
1: Θα ξεκινήσει, ναι.
0: Από Δεκέμβριο θα μπούμε σε διαδικασία πλέον να ξεκινήσει το προπονητικό.
1: Ναι.
0: Αυτά τα είπαμε. Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Τελείωσε αυτά. Έχουν ολοκληρωθεί. Χθες ο ΠΑΟΚ. Για τον Ελουστόντο να πούμε ότι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα ο Ελουστόντο θα παίξει. Ναι, ναι. Αλλά καλός παίχτης. Έτσι. Χθες συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
1: Άστο, θα παίξει ο Χατζηδιάκος.
0: Θα παίξει ο Χατζηδιάκος. Ατομικό έκανε ο Σορετήρε. Με ητέ και δεσπότο.
1: Σορετήρε, ναι. Μεγάλη φύρα.
0: Καλά, αφού είχε μεγάλο τραυματισμό αυτός.
1: Α, τέτοια φύρα δεν υπάρχει.
0: Με ητέ και δεσπότο συνέχισαν θεραπεία.
1: Άλλη φύρα.
0: Επειδή τους βρήκα πάνω και μιλήσαμε, αλλάξαμε δύο κουβέντες με τα παιδιά. Αρχές Αυγούστου,
1: ναι.
0: Θα μπουν σιγά σιγά με την ομάδα.
1: Καλά, ο δεσπότο δεν έχει ανάγκη.
0: Γιατί?
1: Κτηνοτρόφος είναι ο
0: καθένας. Γιατί ο άλλος έχει ανάγκη.
1: Ναι.
0: Πόσα εκατομμύρια έχει μαζέψει.
1: Καλά, άμα σταματήσει τα έτοιμα τρώγονται. Ενώ άμα έχει την κτηνοτροφία εκεί με τα γάλατα.
0: Λοιπόν,
1: μια χαρά είναι ο δεσπότο.
0: Στην αποστολή μπήκε και ο Μπάμπα. Με την αποστολή.
1: Ναι.
0: Ποιος γύρισε από.
1: Πτώμα ο Μπάμπα. Μασά θέλει στη ρόξη να τον πάμε.
0: Τώρα το ματέ, 5 λεπτά έπαιξε ο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Απλά ταξίδι από εδώ, ταξίδι από εκεί. Τον έστειλαν από εδώ, τον έστειλαν από εκεί με την κάνα. Έκανε και τι δεκοπούλε του. Σήμερα τον έβαζε τον Μπάμπα.
1: Ποιον?
0: Ή τον Τέιλορ.
1: Τέιλορ.
0: Ποιον? Ένα από του δύο πρέπει να βάλει.
1: Τον Μπάμπα θα βάζει.
0: Τον Μπάμπα ανέτοιμο, εγώ τον Τέιλορ θα βάζω.
1: Τον Τέιλορ.
0: Και τον είδα και καλά κιόλα. Όσο τον έκοψε το μάτι. Όσο τον έκοψε το ματάκι με εκεί. Αριστεροπόδαρο. Τον είδα λίγο ανανεωμένο. Ίσως πήρε τα πάνω του με αλλαγή προπονητή. Ξέρεις κάποιοι. Μπορεί να μην κολλήσουμε κάποιον προπονητή.
1: Λες να ανανεώθηκε για τη μούτρα
0: τον
1: Μπάμπα.
0: Εγώ τον είδα, ναι. Τον είδα λίγο διαφορετικό. Ναι.
1: Θέλει
0: τον
1: να
0: είδα
1: δείξει.
0: Διαφορετικό.
1: Θέλει να δείξει. Εκκίνητρο δηλαδή.
0: Ναι, τον είδα λίγο διαφορετικό.
1: Μπορεί,
0: νομίζω ότι Τέιλορ θα παίξει.
1: Δεν σε τρώω εδώ γιατί το κίνητρο. Αλλάζει ο προπονητής, εγώ είμαι αναπληρωματικός, θέλω να δείξω.
0: Όχι, μου φάνηκε και ο ίδιος διαφορετικός. Τέιλορ, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Τζότζο Κένι.
1: Με τον Κωνσταντέλια μίλησες.
0: Και φωτογραφίες στα παιδιά εκεί που ήταν, όχι δεν.
1: Σε κολλήσει καμία γρήπη τίποτα.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, λογικά Σάντα Μαρία με Ζαφύρης.
1: Σάντα Μαρία.
0: Ναι, βέβαια, γιατί να μην παίξει. Έχει 10 μέρες εδώ. 10 μέρες έχει.
1: Πες τον παπά του Ζαφύρη να στείλει μια ρωσίδα να τον κάνει τα μπούτια να τα τρίψει.
0: Ο παπά Ζαφύρη που κολλάει. Α, επειδή είναι ο γιος του.
1: Να του τρίψει τα μπούτια.
0: Τα μπούτια, ναι.
1: Γιατί θα τρέξει για δύο, πες τον πάλι.
0: Πάλι. Κωνσταντέλια Ζήφκοβιτ, αριστερά δεν ξέρω, θα μοιραστούν ο Τάισον με τον άλλη.
1: Ναι. Το goal goal και over.
0: Goal goal και over. Εδώ η άλλη δεν κάνει ευκαιρία.
1: Άκουσε τι σου λέω.
0: Αυτό θα ανοίξει και ο Μύθου ή ο Γερεμέγιο.
1: Μόλι χάσει την μπάλα ο Πάοκ, έχει τον Τάισον που να μην μαρκάρει τον Κωνσταντέλια και τον αργό τον Σάντα Μαρία. Έρε τρέξιμο που θα ρίξει ο Ζαφύρη πάλι. Θουβού πράκτορ 0-0-0-0. Θα τρέχει.
0: Εντάξει, ο Ζαφύρη είναι για να τρέχει κιόλα. Μέχρι πότε κουλ θα έχουμε. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, παιδιά. Θα πρέπει να ρωτήσω. Μέχρι πότε θα ανοίξουν τα διαρκείας για όλους. Τώρα είναι η περίοδος ανανεώσεων. Στο ποδόσφαιρο, τώρα ποδόσφαιρο μιλάμε για να το δούμε. Πουλ θα πεις ότι μέσα αγωγικά ο Άφραγκος χρηματοδοτεί και την ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών πλέον. Εντάξει, τα πάμε ρε παιδιά, τα πάμε. Και για τις μεταγραφές, τα πάμε, εντάξει.
1: Καιρός ήταν, έχει.
0: Το καλύτερο δεκάρι, το καλύτερο εξτρέμ στο πρωτάθλημα και αν φύγει ο Τζολάκης μπορεί και τον καλύτερο τερματά.
1: Και ποιος σου λέει εσένα
0: το Ολυμπιακός.
1: Πολύ καλά τα λέει, πολύ καλά τα λέει ο ακροατής.
0: Τα ψεύτικα γέλια του ραπ και του μπούζου είναι ψευδεστήσεις. Λέει εδώ κάποιος για τις ψευδεστήσεις.
1: Σιγά σιγά κρυώσαμε πρωί.
0: Ναι. 15.000 διαρκείας πλάσα αυτά που θα πάρουν από τα 20 ευρώ γιατί θα έχει και μεμονωμένα εστήρια. Φτιάχνουν το μπάτζετ του βόλεϊ. Συμφωνώ φίλε. Συμφωνώ ότι τα διαρκεία στο ποδόσφαιρο που θα πάρουν τέτοια για τον Εστέχνη θα είναι το μπάτζετ του βόλεϊ.
1: Κατάλαβα.
0: Πράγμα
1: κατάλαβα.
0: Το οποίο δεν το είχαμε εδώ και χρόνια. Γεια σου Ρίγκο.
1: Πώς το θέλετε το βόλεϊ με τα 600 χιλιάρικα, σε δολάρια, σε
0: μαθηματική
1: μάρκα.
0: Μαθηματική σας στο σχολείο, 600 λέει. Καλά τα λέει ρε Πυθαγόρα. Ω, τρώμε ξεφωνητό. Κλαίνε εδώ με τα 600. 600, ναι παιδιά. Καλημέρα, πες το ραπ. Ότι ο Ιβάνα σηματόδοσε ολόκληρη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Λέει, αλλά αυτά δεν τα λένε, λέει. Μόνο λέει για. Ναι, αυτά ξέρω να λέω. Οκ. Εντάξει, τα 600 πήραμε μηνύματα εδώ. Εδώ ρε Νίκο, συνάδελφοι σου γράφω ότι φταίει ο Λουτσέσκου για τον τρόπο που προγραμμάτισε την προετοιμασία και μείναμε τόσες μέρες χωρίς φιλικό.
1: Όχι τώρα αυτό, εντάξει. Εντάξει.
0: Ας βάζαμε ένα φιλικό μα.
1: Τώρα εύκολο πάνω από το πτώμα
0: σε παρακαλώ.
1: Να σε ελγίζει
0: πάνω από το πτώμα. Δεν θέλω να ακούω χαζομάρες. Δεν θέλω να ακούω τώρα.
1: Ας έλγει επί πτωμάτων.
0: Αφού το έφτιαξε. Αν εγώ λέω ότι ήταν. Δεν μπορούσα να βάλω ένα φιλικό άμα θέλανε.
1: Μη.
0: Καλά, ο Ραυτόπουλος κράζει το Σορετήρι που έχει 6 μήνες τραυματισμό και πριν τραυματιστεί είχε βλέψεις για μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Ο Σορετήρι πήγαινε πολύ καλά στη Τσβόλε.
1: Ο Σορετήρι.
0: Ναι, και τραυματίστηκε.
1: Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη.
0: Λοιπόν, η πρώτη περίοδος για να το δώσουμε στον κόσμο θα είναι μέχρι 26 του μήνα. Αυτό που σου είπα, μέχρι την άλλη Τρίτη. Έτσι. Μέχρι και την Κυριακή. Ψέματα.
1: Αυτή είναι αυτή.
0: Δηλαδή.
1: Αυτή είναι αυτή που έχουν.
0: Πόσα διαρκέσει είχε πέσει ο Παύλο, 18.500.
1: Ωραία.
0: Αυτοί οι 18.500 μπορούν μέχρι την Κυριακή να ανανεώσουν αν θέλουν.
1: Αυτό μπορεί να γίνει τότε με μια και να μην πάρουν άλλοι.
0: Ναι, μπορεί να τα πάρουν και 18.5. Τώρα,
1: μπορεί.
0: Τα έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν μόνο τη θέση τους.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι 18.5. Με την προνομιακή τιμή ανανέωσης χωρίς να μπορούν να αλλάξουν θύρα ή θέση.
1: Δηλαδή,
0: γιατί αυτοί που κάνουν ανανέωση.
1: Προνομιακή τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, για να καταλάβω.
0: Αυτοί που κάνουν ανανέωση έχουν διαφορετική τιμή σε σχέση με αυτούς που θα πάνε να αγοράσουν.
1: Δεν μπαίνει το 10% απάνω. Αυτό είναι καλό.
0: Ναι. Παράλληλα θα διατίθονται και νέα εισιτήρια διαρκείας σε θέσεις που δεν είναι προς ανανέωση. Έτσι. Η τρίτη περίοδος ξεκινάει από 31 εβδόμου.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή ουσιαστικά θα ξεκινήσει από την άλλη Παρασκευή. Έτσι, ένα δεκάημερο περίοδο περίπου που θα έχουμε και τα εισιτήρια για τον τρίτο προκριματικό γύρο εκεί που ο ΠΑΟΚ, εάν περάσει την
1: Δυναμό
0: Κιέβου. Χθες έγινε η κλήρωση.
1: Θα παίξει μία εκτός.
0: Με την Μπαρσελόνα ή τη Ρεάλ. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Τι κλήρωσεις. Ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει πάντοτε πιθανό. Θα παίξει με την Άντερλεχτ λογικά πάω.
1: Ναι. Η Άντερλεχτ σε τι κατάσταση είναι.
0: Η Άντερλεχτ δεν είναι στα καλύτερα
1: τη.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Αυτό σε ρωτάω.
0: Η Άντερλεχτ, να πούμε λίγο στο ακροατήριο, ότι έχασε τους τρεις καλύτερους παίχτες του Μοσχοπούλη.
1: Γι' αυτό σε λέω.
0: Πρέπει να βάλει καμιά 50 εκατομμύρια στα ταμεία τη βέβαια. Γιατί. Πούλησε καλά. Δεν πούλησε.
1: Τι πήρε εκεί.
0: Τώρα θα... Δεν πήρε ακόμα.
1: Δεν πήρε.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά δεν πάει να είναι Άντερλεχτ, φίλε. Δηλαδή τώρα εγώ σαν ισχυρό. Ισχυρό είναι ο Πάο.
1: Να πάω να παίξω με την Άντερλεχτ.
0: Να πάω να παίξω Δυναμό και εγώ και Άντερλεχτ που πριν 5 χρόνια 4 παίζανε ο Μίλου Champions League.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μα αυτό λέονται.
1: Αυτό είναι.
0: Άμα ένα είμαι αδύνατο.
1: Αυτό λοιπόν, είναι αλήθεια. Είσαι αδύνατο, πα αλλού.
0: Η Άντερλεχτ πούλησε 20 εκατομμύρια τον Άθαν Ντεκάτ, τον χάφτη στη Χόφενχάιμ. 15 τον Κάρλο Σίμι στο στόπερ τη στην Άλλη Τιχάντ στην Αραβία. Και τον Γκότο, τον Γκεσού και Γκότο, τον Ιάπωνα στη Φράιμπουργκ 10 εκατομμύρια. 30-45, καλά τα είπα. Θα βρει ο Πάοκ, αν με το καλό φτάσει εκεί, ένα γνωστό μας τον Μπιανκόν που τον πήρε.
1: Τον πήρε
0: στη θέση του ενός στόπερ τον πήρε. Του Σίμιτς τον πήρε τον Μπιανκόν.
1: Καλά, παίρνει πρώτα εσύ και μετά βλέπουμε.
0: Ναι, ας περάσει ο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου.
1: Κάτσε ένα-ένα τα
0: προβλήματα. Μπράβο, έχεις δίκιο. Ας την περάσει και είναι θετικό μετά. Λογικά θα μετά παίξει Ευρώπη.
1: Να ενισχυθείς κιόλας, θα έρθει κι άλλος παίκτης.
0: Σίγουρα θα έρθει. Είναι ο Γιαννούλης πρώτον πυλών. Είναι ο Χαφ πρώτον πυλών. Είναι ο Σέντερφορ. Εδώ να πούμε ότι του Χωσέλου. Που λέγαμε χθες
1: το έπεσε εσύ, το έπεσε και τα παιδιά στο μεσημέρι στην ενημερωτική εκπομπή.
0: Δεν διαψεύδεται, άρα σημαίνει ότι ενδιαφέρει.
1: Ναι, ούτε επιβεβαιώνεται.
0: Ναι, εγώ σου λέω δεν διαψεύδεται.
1: Άκρα του τάφου σιωπή.
0: Όχι, άσο, πώς μεταφράζεται τώρα αυτό. Όταν δεν διαψεύδεται κάτι κατευθείαν, σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Εγώ πήρα και τα γραφεία τους. Μου λέει ναι, ρώτησαν. Έχω δικό μου, είδα που είναι και ρώτησα.
1: Με ρώτησαν πολύ, σε πειράζει η ηλικία του καθόλου? Είδα ότι δεν
0: σε πειράζει.
1: Όχι,
0: εμένα ένα πράγμα μου πειράζει.
1: Δεν με πειράζει.
0: Ότι είναι ίδιος Καρύ με τους άλλους φόρμου. Εκτός αν θέλει να παίξει κάτι συγκεκριμένο. Γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής είχε το γαϊδούρι τον Φόρσινο Σασούνα, πώς το λένε ρε φίλε, τόσα χρόνια έπαιζε με αυτόν. Ψηλός, κεφαλοσφαιριστής.
1: Θέλει τέτοιο να ρε.
0: Προφανώς.
1: Παίζει πλάτες, τέτοια.
0: Ο Σέρβος, ένα Σέρβο, πώς το λέγανε ρε Χάρη, ο Φόρσινο Σασούνα.
1: Εγώ προτιμώ στον ΠΑΟΚ ένα τέτοιο γαϊδούρι να ανοίγει χώρους, να τρώει το ξύλο και να μπαίνουν οι Ζίβκοβιτς, οι Κωνσταντέλιες και οι άλλοι,
0: ναι.
1: Οι αλίδες και τέτοια. Απεταχτεί και κάνα χαφ κάποια στιγμή, γιατί τα χαφ σου δεν σκοράρουνε. Ο Σντοεφ έβαλε κάποια γκολ βέβαια πέρσι.
0: Τα βλέπω, ο Καμαρά πρόπερσι. Ο Μπούντιμιρ, ο Κροάτης. Ο Χωσέλου είναι τέτοιο στυλ. Φόρτωσέ με να συμβάλλω.
1: Θέλουν σχεδόν.
0: Είναι ένα 90 κτίνος. Τη χρονιά που η Ράλ δεν είχε σέντερφορ και τραυματίστηκαν.
1: Θες ένα παίκτη να παίζει με πλάτη, να μπαίνουν τα γαϊδούρια, τα άλλα από πίσω. Οι διεισδυτικοί, οι τριπλαδόροι, οι παίκτες, οι καλοί δικοί σου. Θες ένα τέτοιο.
0: Καλά, εσύ περίμενε την Άντερλεχτ. Μήπως είναι Χάμαρμπι. Εντάξει, Αχιλέα, άμα είναι Χάμαρμπι, θα σου έρθω και δύο μέρες νωρίτερα, θα κοιμηθώ και στο σπίτι σου. Έχω κολυτάρι πάνω στη Στοκχόλμη. Έχω κολυτάρι. Άμα παίξουμε με Χάμαρμπι, να ξέρει, θα φύγω λεπτό. Δεν έχω πρόβλημα. Τι είμαι. Φοιτητής, κανονικά. Μάλιστα. Τι είμαι, κανένας. Εγώ κοιμάμαι, φίλε, και σε αποθήκη κοιμάμαι.
1: Άρα λέω εγώ. Ναι. Ξέρω.
0: Καλά, η ΑΕΚ την άδευ δεν την απέκλεισε πέρσι, ρωτάει ο Πάκρο. Ναι, ρετρό, την απέκλεισε γιατί η ΑΕΚ ήταν ανίσχυρη πέρσι όμως και έπεσε με την Άντερλεχτ. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρσι ανίσχυρη με Άντερλεχτ, ο Πάκρο φέτος ισχυρός με Άντερλεχτ. Κάπου δεν κολλάει καλά, ρε παιδί, φίλε. Κάπου δεν κολλάει.
1: Και πέντε άστοτε. Πήγε, κύριε.
0: Ναι, και πέντε. Πάμε break. Ναι. Απλά πρέπει να πούμε. Ο Πάκρο, αν αποκλειστεί πάντως από τη Δυναμό Κιέβου. Αν αποκλεισεί που δεν
1: μετά
0: το...
1: έχει εύκολο έργο.
0: Όχι.
1: Την Τσεσεκά έχει.
0: Θα παίξει με τον ηττημένο του Καραμπάχ Τσεσεκά, ελπίζοντας ότι θα χάσει Τσεσεκά. Μην παίξουμε με καμιά Καραμπάχ που πέρσι ήταν πάλι Champions League. Ναι. Πέρσι ήταν αυτό.
1: Και χθες έδειξε ένα τρογαμένο να πάω ξύλο. Λέει η Καραμπάχ την παίζει στο στοίχημα. Λέει πετάει κάτι γκολ να μου.
0: Καραμπάχ ο Μαδάρα, ένα σου είναι έτοιμο. Λοιπόν, πάμε σε ένα άρετο.
1: Θέλουμε να περάσει για να έχουμε δουλειά τώρα. Πώς θα γίνει τώρα.
0: 100-0. 100-0. Ένα πλήγμα να πούμε. Τύπα ξύλο, είμαστε όλοι η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα πάω κάρα είμαστε τώρα. Άστο, επειδή δεν τα λέμε.
1: Live να έχουμε να παίζουμε.
0: Μπράβο, Τίνο μου, μπράβο. Τώρα.
1: Το τερπνόν για το βελίδι.
0: Το ήξερες ότι Waterland εκτός από όλα τα άλλα έχει μια υπέροχη φάρμα με διάφορα ζωάκια. Στο Waterland Farm θα βρείτε από κοντά καμήλες, λάμα, ρακούν, ζαρκάδια, λογάκια, προβατάκια, γαϊδουράκια, κοάτι, ακανθόχυρους, μάρα Παταγωνίας, φασιανούς, γίνες και τόσα άλλα ζωάκια, παιδιά. Εκτός από τις βουτιές, τις δροσιές, τις φαγητάρες, την ξεχνασιά. Θα δείξουμε και στα παιδάκια μας εκεί τα ζωάκια να χαρούν ακόμα περισσότερο. Είπαμε, είναι θυσμός η Waterland από το 1994, το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο σίγουρα των Βαλκανίων και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, δίπλα μας παιδιά εδώ στους Σταγαράδες. Κομψό, επιστρέφουμε, πέμπτο ημιωράκι, ράπε κουλ μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.

0: Η ώρα.
1: Ώρα για φορόλ τη Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση.
4: Φορόλ τη Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις. Δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, ε. Βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλή σας ημέρα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Ένας άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι ενώ η γυναίκα φέρει τραύμα στο χέρι και ο δράστης συνελήφθη. Έντονη καταιγίδα που συνοδεύονταν από κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους προκάλεσε πλημμύρες και πτώσεις δέντρων τη νύχτα στη Δράμα. Τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και την πόλη της Κομωτινής. Περισσότερα από 23 χιλιόμετρα του αναχώματος έχουν κατασκευαστεί τους τελευταίους μήνες κατά μήκος της αποκαλούμενης κίτρινης γραμμής, η οποία χωρίζει τις περιοχές της Γάζας που παραμένουν υπό Ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο από εκείνες τις οποίες έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
5: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν, είναι φλιαρά, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX έως και το αμυγός ηλεκτρικό RZ και μία επίσκεψη, φίλες και φίλοι, απλά θα σας πείσει. 15 μετά τις 10, Guten Morgen στα φιλαράκια μας στο εξωτερικό, όπου κι αν είστε, Γερμανίες, Ολλανδίες, Βέλγια. Βέλγια τώρα, άμα με το καλό πάω τα καταφέρει με δυναμό, ερχόμαστε εκεί Βρυξέλλες. Στο επόμενο θα έρθουμε κανονικά, σε αυτό έχουμε γάμους. Άρε μελίδα ρε, άρε μελίδα ρε. Λοιπόν, έχουμε απώλεια για την Δυναμό Κιέβου πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τραυματίστηκε ο Βιβτσαρέγκο στο γόνατο. Θα χειρουργηθεί και θα απουσιάσει. Βασικός ήταν αυτός, χτύπησε στο τελευταίο μάτς με την Κλουζ στο γόνατο. Είναι ο 24χρονος στόπερ. Δεν ξέρουμε πώς το θα λείψει, αλλά πέρσι ήταν το το βασικό αριστερό μπακ της Δυναμό σε όλες τις οργανώσεις. Έτσι, χτύπησε στο προηγούμενο παιχνίδι και θα κάνει χειρουργείο, άρα θα είναι...
1: Ποιος θα κάνει χειρουργείο, το έχασα γιατί τώρα μπήκα.
0: Το αριστερό μπακ της Δυναμό Κιέβου. Ο Βιφτσαρέγκο.
1: Καλό αυτό για τον Πάο.
0: Ναι, εντάξει, είναι απουσία το παιδί, να είναι καλά.
1: Να λοιπόν, καλά τα παιδιά, να μην παίζουν.
0: Να μην τραυματίζονται.
1: Ναι, να μην έχουν βαρύ τραυματισμού. Δηλαδή, κανένα ναι. Στράγαλο να φάνε μόνο.
0: Εν τω μεταξύ, πριν πάμε σε κλήρωση λίγο Παναθηναϊκό, να δούμε τι γίνεται εκεί και ΑΕΚ με τις μεταγραφές τους. Επέστρεψε η Αργεντινή στο Buenos Aires και μόνο που δεν κάει και ο Λιμπόνι.
1: Buenos Aires, έτσι. Νέα Υόρκη.
0: Μπορεί να μην πήρανε το Μουντιάλ, αλλά η υποδοχή ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Δες εδώ.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Παρότι δεν το σήκωσαν, είδαμε τι έγινε στην Ισπανία κανονικά. Υποδοχή πρωταθλητών.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βλέπεις.
1: Εντάξει, σωστό, ωραίο, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Προσπάθησαν, αυτό είναι.
0: Προσπάθεια, ναι.
1: Προσπάθεια,
0: ναι.
1: Όταν βλέπει το αδίνεις 100% το ξύλο, αυτό, η αυταπάρνηση.
0: Χιλιάδες ακούγονται.
1: Γοητεύει αυτό, τα μπουνίδια
0: αυτό
1: που πέσανε.
0: Αυτό βέβαια.
1: Ναι.
0: Ποιος είδε την Αργεντινή και είπε ότι αυτή η ομάδα δεν προσπάθησε. Αυτοί άφηναν σε κάθε παιχνίδι το σπλινάντερο στο χορτάρι.
1: Ξέρεις κάτι, τι είναι ο παδί.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις τέτοια ομάδα και χάνει και ένα 0.
0: Δεν σε, ναι.
1: Άμα βλέπεις πασούλα, αδιαφορία, λερωμένο σοβρακάκι δεν υπάρχει, χωρίς στρατουπέλκα.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ τώρα, τον κολλήσω λίγο. Λοιπόν, ότι η Μπριγιαντίνη.
0: Ο Πέλκας βγάζει την ψυχούλα του για αυτό το πράγμα.
1: Ο Πέλκας βγάζει.
0: Και απορώ κάποιοι πώς δεν το βλέπουν. Πραγματικά.
1: Δεν το χωνεύουν, το ζηλεύουν.
0: Δεν το ζηλεύουν. Το ζηλεύουν γιατί
1: πέτυχε.
0: Το όνειρό του το έκανε πραγματικότητα.
1: Ναι,
0: αλλά δούλεψε, ρε φίλε. Θυσίασε πράγματα. Ο άλλος θέλει να θυσιάζει πράγματα και να κάθεται στην καρέκα του και να παίζει τα σκορπάκια.
1: Ο Πέλκας δεν είναι ο τριπλαδόρος ο Φαντεζή, θα σου κάνει όμως δουλειά.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά να καλά, μην μου πατήσει.
0: Να κάθεται στην καρέκα του και να παίζει τα σκορπάκια.
1: Ο Πέλκας δεν είναι ο τριπλαδόρος ο Φαντεζή, θα σου κάνει όμως δουλειά.
0: Λοιπόν,
1: αλλά να καλά, μην μου πατήσει.

0: Είναι η Γαλλία το 22.
1: Η τηλεόραση νίκησε το ίντερνετ σε αυτό το.
0: Εντάξει, είναι λογικό, είναι λογικό.
1: Δεν υπήρχαν νούμερα στο ίντερνετ πουθενά την ώρα του μάτς.
0: Πάντως, ξαναλέω ότι ο τελικός στο Κατάρ το είχαν δει περίπου 2,5 εκατομμύρια κόσμο.
1: Εδώ, σε εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πήγαμε στο 2,2. Δεν ξέρω οι ώρες, δεν ξέρω τι επηρέασε ενδεχομένως. Αν και 10 η ώρα, ήταν μια χαρά ήταν η ώρα. Έτσι. Γενικώς πήγαν καλά.
1: Καλά πήγαν.
0: Τηλεθεάσεις, ναι, βέβαια, ο κόσμος έβλεπε.
1: Έπεσε χρήμα, η χορηγή.
0: Τηλεόραση γι' αυτό είναι πλέον.
1: Κινήθηκε το χρήμα.
0: Για να δει κάποιο αθλητικό γεγονός live. Αυτό είναι.
1: Τώρα βλέπω στο Μέγκα, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Του Καλυβοκά στην ηλικία μου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι 100 ετών τώρα. Κάτι τη γιουλάκι βλέπω, βάζω κάτι επαναλήψεις, δηλαδή δεν υπάρχει. Θα πεις καλοκαίρι, ναι, αλλά...
0: Γυρασμένο μέσο.
1: Γυρασμένο μέσο.
0: Η τηλεόραση και το YouTube θέλει νέους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλει νέους στο YouTube. Αυτό εξετάζει το
1: εγώ
0: δεν
1: αυτό,
0: θέλει μεγάλους. Εσύ αυτό... έχεις το πλεονέκτημα ότι είσαι από τους πρώτους YouTuber σε αθλητικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησες λίγο μετά το 2010.
1: Μ' άνοιξαν τα μάτια ο κομμουνιστής.
0: Σ' άνοιξαν. Εγώ λέω ότι είσαι από τους παλιούς, έχεις τελείωσει.
1: Αν δεν ήταν ο κομμουνιστής, ήμουν ακόμα την
0: πρώτη. Ήρθε ο φοιτητής τότε, ο 18-19, και λέει ραπ που σε άκουγε στο ραδιόφωνο, λέει σε κάνω YouTube.
1: Έχουμε λέει. Κοίταξε και διάλεξα ανάμεσα σε μια εταιρεία και στο Μπιτσιρίκο.
0: Το Μπιτσιρίκο, καλά έκανε. Στήριξε το νέο.
1: Το νέο.
0: Πάντως το ξαναλέω, το YouTube εμένα δεν με συμφέρει που το λέω. Γιατί και εγώ είμαι 50, δεν είμαι νέο. Μεγάλο είμαι. Και ξεκίνησα και σχετικά αργά εγώ το YouTube, έτσι. Τα τελευταία 4-5 χρόνια.
1: Να σου πω όμως και το άλλο.
0: Αλλά θέλει νέους στο YouTube. Δεν θέλει μεγάλους ηλικία.
1: Εγώ επειδή είμαι λίγο και.
0: Εσείς και τρελιάρης. Και εγώ είμαι τρελιάρης.
1: Παλιμπεδίζω
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, αυτό μας σώζει.
1: Μας συμπαθούν οι πιτσιρικάδες.
0: Αυτό μας σώζει.
1: Ύστερα δεν βγάλαμε. Ότι κάναμε κάτι χοντρό, ας πούμε.
0: Τίποτα.
1: Μπλέξαμε με τίποτα κακά
0: τίποτα,
1: πράγματα.
0: Τίποτα.
1: Το πολύ πολλά μπλέξουμε σε κάκα.
0: Εντάξει. Αλλά το ξαναλέω. Το YouTube. Η τηλεόραση είναι γυρασμένο μέσο.
1: Είναι.
0: Το YouTube είναι για νέους.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το κάνουν νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
0: Δεν μας συμφέρει αυτό. Δυστυχώς το ξαναλέω. Εσύ, βέβαια, έχεις το πλεονέκτημα ότι σχεδόν 15-20 χρόνια κάνεις. Το 11-12 είσαι 15 χρόνια.
1: Δεν ξέρω, πάντως οι πιτσιρικάδες γελάνε μαζί.
0: Ναι, γιατί είσαι το τέμε εκεί τώρα. Πλάκα με κάνεις.
1: Αλλά δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε.
0: Δεν πρέπει.
1: Να κάνουμε
0: και πρέπει να περνάμε και μηνύματα.
1: Να πέσουμε στα μάτια τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτά με το YouTube.
1: Εγώ νιώθω λίγο σαν μπαμπάς τους.
0: Εγώ ακόμα κάπως, νιώθω σαν το μεγάλο
1: σαν το θείο.
0: Νιώθω ή ακόμα κάπως έτσι.
1: Είμαι στην ηλικία που νιώθω σαν μπαμπάς τους.
0: Ναι, εγώ νιώθω σαν το θείο το λίγο που το μάτι του παίζει, λίγο κάνει λίγο τα τσαλιμάκια του, είναι λίγο φευγάτος, έτσι νιώθω. Λοιπόν.
1: Εσένα σε εκτιμάει πολύ ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ναι, αλήθεια.
1: Στην πιάτσα έξω σε εκτιμάει πολύ.
0: Αλήθεια. Είναι αυτό. Δεν έχουμε δώσει ποτέ δικαιώματα. Έχουμε σταθερές απόψεις. Μας αγαπάμε τον ΠΑΟΚ 100-0. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Τα αφήνουμε στην άκρη.
1: Τα προσώπατα.
0: Mm. Τώρα. Είχαμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός πέφτει με την Αϊμέγγεν. Να, ας πούμε τώρα να μην
1: κρίνει.
0: Ο ΠΑΟΚ σε αντίστοιχη κλήρωση θα έπεφτε ή με Άγιαξ ή με Μπενφίκα.
1: Έλα ρε, στα δύσκολα μου.
0: Ερχόταν δεύτερος, δεν θα ερχόταν ο ΠΑΟΚ.
1: Ερχόταν.
0: Με Άγιαξ ή με Μπενφίκα και Σάλκε, δεν έπεφτα συνέχεια.
1: Έτσι.
0: Ολυμπιακός έπαιξε με την Μπέικερ, φίλε. Δηλαδή τώρα δεν είναι διαφορά αυτά, ρε ρέτρο. Πλάκα με κάνεις. Είπαμε, όταν λέμε κάτι να έχουμε βάση. Μου το έστειλε και πριν. Λοιπόν, με την Μπέικερ λογικά ο Ολυμπιακός
1: θα περάσει,
0: αλλά γνωρίζοντας από Ολλανδία και επειδή κάτι σκαμπάζω και επειδή έχω και συνεργατάρα. Μου λένε λίγο πονηρή η Νάιμέγκεν, μην την υποτιμήσεις.
1: Πίσω ανοιχτή είναι όμως.
0: Είναι ανοιχτή πίσω η Νάιμέγκεν.
1: Θα φάει γκολ και στο ένα και στο άλλο παιχνίδι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Η Νάιμέγκεν. Λογικά έτσι.
0: Λογικά ναι, αλλά έχει παίχτες.
1: Στον Ολυμπιακό δεν είναι ούτε ευχαριστημένη ούτε δυσαρεστημένη.
0: Καλά, τι ήθελα να πέσω.
1: Είναι σε μια. Όχι, αυτό το κομμάτι. Γενικά για την κίνηση των μεταγραφών και όλα αυτά. Στο θέμα του τερματοφύλακα είναι δυσαρεστημένη, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Κάτσε να τελειώσει ακόμα, δεν τέλειωσε του. Η Νάιμέγκεν είναι μια ομάδα που έχει καλούς Ιάπωνες.
1: Γρήγορη
0: και τον Ογκάβα και τον Σάνο που είναι και το αστέρι της με 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Παρότι πούλησε το μεγάλο της αστέρι τον Τούρκο, τον Μπασάρ Ρονάλ.
1: Πόσο?
0: Το 12,5 εκατομμύρια.
1: Λίγο.
0: Λίγο, αλλά να ημέγεν είσαι, δεν είσαι Άγιαξ και Αϊτχόφεν. Ούτε Φέγενο δεν είσαι. Ούτε Άγιαξ, ούτε Αϊτχόφεν, ούτε Φέγενο δεν είναι να ημέγεν. Φέτος βγήκε πρώτη φορά προκριματικά Champions League. Ο Ολυμπιακός νομίζω αν είναι σοβαρός θα την περάσει. Δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Και όπως είπες, υπάρχει γκρίνια στον Ολυμπιακό. Με τις μεταγραφές, έχουν κολλήσει στο αριστερό μπακ, δεν παίρνουν τίποτα, περιμένουν τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης
1: θα πουλήσουν και τον Ορτέγκα.
0: Δεν θα τον πουλήσουν.
1: Άμα πάρουν τον Γιαννούλη.
0: Πώς τον πάρουν, αφού δεν θέλει ο Γιαννούλης.
1: Ναι,
0: το ζόρι. Αν, σαν να έπαιρνε ο Πάκου τον Τολιόπουλο.
1: Αν, πήγαινε ο Γιαννούλης εκεί, αν πήγαινε ο Γιαννούλης εκεί,
0: ναι,
1: δεν θα είχε χημεία με τον κόσμο. Καλό είναι να μην πάει.
0: Δεν, δηλαδή, θα πάει, καταλάβει, δεν πάει ο Γιαννούλης.
1: Πρέπει να καταλάβει.

0: και ο μάνατζέρ του ότι πρέπει να το πάρει απόφαση ότι αυτός δεν πάει εκεί. Κλαίει, wow, wow.
1: Σκέφτεται. Ο Γιαννούλης αυτή στον ΠΑΟΚ.
0: Διαχρονικά να πούμε.
1: Ο Γιαννούλης αυτή στον ΠΑΟΚ. Τώρα το πότε θα το δούμε. Στον ΠΑΟΚ θα έρθει ο Γιαννούλης. Δεν θα πάει στον Ολυμπιακό. Είναι σαν το θέμα του Τολιόπουλου. Ήθελε να πάει στον Άρη, τέλειος. Δεν θα έρχονταν στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν
0: το χειρότερο του να μείνει εκεί πέρα, στην Άουλη.
1: Το χειρότερο είναι να μείνει μέχρι το Γενάρη στην Άουλη. Το χειρότερο.
0: Μετά το Γενάρη, μετά το Πάρη.
1: Ναι, το χειρότερο. Αλλά νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Θα το δούμε.
0: Και τι Γενάρη, τι.
1: Ολυμπιακός.
0: Τι Αύγουστος θα πούμε.
1: Ναι, αυτό λέμε. Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε, πήρε Ζώτα Σίλβα δανεικό, Κάρμο, Ρόκα, Λεφτ Γουίγκερ, Σμαϊλόβιτς, Παύλο Μαφέο, Μπακ. Αλλά πούλησε Κωστίνια, πούλησε Βιανκόν, πουλάει και τον Τζολάκι καμιά 25αριά στη Χαλ.
0: Πολύ καλά εκατομμύρια.
1: Ακόμα δεν τέλειωσε η μεταγραφή πάντως.
0: Εντάξει, είναι τελειωμένη μου λένε κάτι. 90%.
1: Εντάξει, εντάξει. 90% πουλημένος είναι.
0: Αφού πήρε τον άλλο, τον πήρε.
1: Όχι, δεν πήρε ακόμα κανέναν.
0: Άρα περιμένει.
1: Δεν πήρε ακόμα κανέναν.
0: Περιμένει να γίνει το παρεδώσε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, με να ημέγαινε ο Ολυμπιακός.
0: Εύκολο,
1: okay.
0: Εύκολο γενικά, θεωρητικά.
1: Αν μάλλον είναι σοβαρός, δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Α, να δώσουμε την είδηση, Ντελαφουέντε και μέχρι το 2030 στον πάγκο της Ισπανίας.
0: Εγώ θα έφευγα.
1: Εγώ δεν θα έφευγα. Θα σου πω γιατί. Γιατί έχω πιτσιρικάδες Ισπανούς και ουσιαστικά θα έχω πάλι τα παιδιά μου και μετά από 4 χρόνια.
0: Μήπως δεν το
1: τη
0: πάρω
1: δικιά και μου την ομάδα θα έχω.
0: Να φύγω ρε παιδί μου δοξασμένος.
1: Δεν ξέρω, νομίζω η Ισπανία για τα επόμενα 4-5-6 χρόνια θα τα παίρνει
0: θα
1: όλα.
0: Τα παίρνει,
1: εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Ναι.
0: Και
1: Euro ξανά, όπως πήρε ένα Euro. Το πήρε το Euro το προηγούμενο.
0: Ναι, παίρνει και το.
1: Πήρε το Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ
1: και εγώ θα ξαναπάρει κι άλλο Euro θα πάρει, εγώ λέω. Ξαναπάρει κι άλλο Euro. Ποιος θα το πάρει. Μόνο η Γαλλία θεωρητικά.
0: Αυτοί οι δύο είναι.
1: Και εγώ έτσι πως είδα. Έτσι πως είδα.
0: Γαλλία και ναι.
1: Ποια άλλη. Η Γερμανία με τον Κλοπ.
0: Με τον Κλοπ. Το αναβαθμιστή.
1: Η Ιταλία που έχει δουλέψει πολύ τις ακαδημίες και αυτός θα δούμε νέα φουρνιά. Σιγά
0: σιγά. Ποιος πήγε στην Ιταλία προπονητής.
1: Λέγεται ότι μπορεί να πάει ο Γκουαρδιόλα. Γκουαρδιόλα.
0: Ναι. Ο Γκουαρδιόλα είναι έξυπνος.
1: Λέγεται ότι θα πάει.
0: Θα πάει στην Ιταλία, σου λέει δεν πήγες πουθενά τώρα, θα σε ανεβάσω. Μόνο στο τέρμα limit down την έχει, θα την πάρει. Πανέξυπνος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξέρεις πότε φεύγεις και πότε έρχεσαι κάπου.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Κάπου θα την πάει.
1: Έξυπνος ο Κλοπ που πάει και αυτό στη Γερμανία. Και,
0: βέβαια. Αποτυχημένη η Γερμανία.
1: Φουλ κάργα αποτυχημένη. Όχι, δυο Μουντιάλ, τρία δεν κάνει τίποτα.
0: Τι θα πάω,
1: τώρα πάει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έξυπνος.
0: Θα πάρει μια ομάδα το πρωτάθλημα και θα πάω εγώ μετά να τον αντικαταστήσω. Δεν πάω ούτε με σφαίρες.
1: Ναι, είναι.
0: Άσε ρε φίλε. Ο άλλος που ήρθε ο Λύση εδώ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην πήρε πρωτάθλημα. Αλλά συγκρίνεται. Καλό είναι που δεν πήρε 2 χρόνια πρωτάθλημα. Ήρθε ο Λύση τώρα. Φαντάζεσαι, ερχόταν ο Λύση το 24.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τώρα είναι το καλύτερο.
0: Και πάλι
1: ούτε καν Champions League.
0: Και πάλι συγκρίνεται.
1: Πήρε και το Nations League.
0: Ναι, πήρε και το Nations League.
1: Ναι, πήρε και το Nations
0: League. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθε μάλλον εδώ και την κάναμε Βαρσελόνα. Η δικαιολογία είναι για του μέτριου. Συμφωνώ, εγώ το έχω πει πρώτο. Η δικαιολογία είναι το καταφύγιο του μέτριου. Αλλά όταν αναφέρω δεδομένα, δεν είναι δικαιολογία. Αναφέρω ότι ο ΠΑΟΚ όταν ήταν στη θέση του Ολυμπιακού πετύχαινε Άγιαξ, Σάλκε, Μπενφίκα και ο Ολυμπιακός πέτυχε την Αϊμέγεν. Τι συζητάμε, δεδομένο, δεν είναι γκρίνια αυτό.
0: Σταμάτα τρεις φορές να πεις. Γκρίνια είναι. Γυναικεία γκρίνια είναι.
1: ΑΕΚ. Η οποία.
0: Εδώ περιμένεις.
1: Εγώ τι να, δεν έχω τέτοια θέματα, όχι.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ. Γκρίνια για τη μεταγραφή του Γκάγκουα.
1: Ναι, λένε στο Ισραήλ ότι είναι πολύ χαμηλή τιμή. Πρέπει να τον πουλήσουν παραπάνω για τον Kings Kagwa.
0: Α, γκρινιάζουν οι άλλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο παίχτης πρέπει να πουληθεί παραπάνω.
0: Τελικά είναι. Τον είδα, γκολ βάζει, κάνει.
1: Βάζει γκολ.
0: Δεν είναι σιώπης μαύρος, κάνω λάθος.
1: Ναι, σου το είπα, ναι. Είπα κιόλας. Είναι αντιπερέρα και αντιζωάω Μάριο παίχτης.
0: Ναι.
1: Για το αντιπινέδα η ΑΕΚ θα βγει μετά στην αγορά. Ακόμα δεν βιάζεται η ΑΕΚ, ούτως άλλως δεν έχει παιχνίδι ούτε τώρα ούτε μετά. Η ΑΕΚ θα πάει κατευθείαν να παίξει ένα μάτσα play-off που θα είναι πάλι λίγο πολύ στα κυβικά της.
0: Ναι.
1: Έχει μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ να πει ο Μίλου Champions League φέτος.
0: Μπορεί.
1: Έχει μεγάλη ευκαιρία. Αποφύγει σημαντικούς αντιπάλους. Τώρα ο Παναθηναϊκός πάλι είχε μια κλήρωση καλή με Σπάρτακ Τρνάβα ή την Τζεσεκά 1948.
0: Θα την περάσει αυτή την Ουγγαρέζικη.
1: Θα περάσει την Μπάξη,
0: εντάξει.
1: Θα περάσει και την άλλη και θα περιμένει τα play-off να δει αν θα έχει κάποια ομάδα που μπορεί να τον προβληματίσει.
0: Ποια ομάδα πιστεύεις, αυτό μπορεί να το κάνουμε γκάλο αύριο.
1: Ναι.
0: Ποια ομάδα πιστεύετε ότι μπορεί να την πατήσει ελληνική.
1: Ναι.
0: Ποια ομάδα μπορεί να την πατήσει. Εγώ δεν θέλω να την πατήσει καμία γιατί.
1: Τις θέλουμε. Τις
0: βάρω στη δουλειά μου. Θέλουμε φανατικά, όχι θέλω.
1: Ναι.
0: Θα βάλω κασκόλα ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ. Θα
1: εννοείται,
0: πανηγυρίζω.
1: Ρε, εννοείται, πλάκα με κάνεις.
0: Ποια όμως μπορεί να είναι.
1: Ποια μπορεί να την πατήσει.
0: Ποια μπορεί να την πατήσει.
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα στους ομίλους. Ό,τι και να κάνουν.
0: Αλλά τους έχω αυτούς.
1: Ναι, αυτοί ακόμα και να χάσουν
0: Τους έχω.
1: Είδες τι χάνει ο ΠΑΟΚ από αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Θα ήταν στη θέση του Ολυμπιακού τώρα και θα ήταν σίγουρα ομίλος Europa League.
0: Φράγκα.
1: Σίγουρα ο Μίλος Europa League.
0: Φράγκα.
1: Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν, δεν παίζει άλλο μάτς. Μπαίνει κατευθείαν ο Μίλος Europa League.
0: Φράγκα.
1: Έτσι το έχουν φτιάξει.
0: Εντάξει.
1: Η ΑΕΚ είναι σίγουρα στη χειρότερη Europa League και αυτή είναι. Και μένει μόνο ο Παναθηναϊκός ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να βάλουμε γκάλο. Και από τις δύο μπορεί να την πατήσει. Εγώ εύχομαι καμία.
0: Κι εγώ.
1: Να κάνει το 3-3 ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, έχει μια κάψουλα. Αλλά δυστυχώς ο ΠΑΟΚ, η αντίπαλη που του βγάλει η κλήρωση, είναι πολύ ανώτερη. Δηλαδή, Άντερλεχτ και Δυναμό Κιέβου. Όχι υπάρξει και ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Πώς το κάνουμε τώρα.
0: Δύσκολα τα έργα για τον Λύση.
1: Θέλει στα βαθιά να πούμε. Θέλει τύχη στο ξεκίνημα. Θέλει τύχη, κακά τα ψέματα.
0: Εγώ γιατί πιστεύω ότι ο νέος Κωστίκος θα είναι ο μύθος.
1: Έχει φαγωθεί με το μύθο. Πάντως τώρα, ό,τι έχει πιάσει τώρα καλοκαίρι, το έχει διαλύσει.
0: Το έχω διαλύσει.
1: Δηλαδή, τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή, 4 από την Ραπίδ. Στο Περάρι ο Παναθηναϊκός, πάει έξω ο Ίγκασον, πάει έξω και ο Καλάμπρια.
0: Πάει ο Καλάμπρια.
1: Τι άλλο έπιασε τελευταία. Τώρα πάλι πιάνει το μύθο.
0: Ναι.
1: Ο Πλιάκος μου το είπε. Μου λέει, κάτσε να δει, θα πάθει ο μύθο. Λέω, γιατί. Τον έβαλε στο στόμα άλλο.
0: Όχι, είναι το παλικάρι.
1: Ξύλο, χτύπα ξύλο.
0: Το παλικάρι,
1: ναι, χτύπα ξύλο, μην έχουμε τίποτα.
0: Ο Τσαούσης έπιασε ζημιά.
1: Τον
0: είχα πιάσει γιατί μου άρεσε. Ανέβηκε, έκανε βάρη, κόλπα.
1: Αν αυτό ταχύτες, που γίνεται στην ΑΕΚ, ναι. Αν αυτό που γίνεται στην ΑΕΚ γινόταν στον ΠΑΟΚ λίγο πριν το match του Champions League, θα φώναζαν που πούλησε τον καλύτερο παίχτη.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έκανε. Θα φώναζαν πουλα φτωχέ, κουτού, ναι, ναι. Να πουλήσει τον καλύτερο σου παίχτη και να πάει να φέρει αντικαταστάτη κάποιον.
0: Καλά, έχει δίκιο. Ποιο το γράφει αυτό,
1: ο Φάνη.
0: Ο Φάνη. Καλά, δεν έχει φίλο ο Ιάκωπο ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά φαντάσου να το έκανε ο ΠΑΟΚ να πουλούσε τώρα τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος παίχτης μας. Πώς πουλάει η ΑΕΚ τον Πινέδα.
0: Ναι.
1: Τον πούλησε μάλλον.
0: Ναι.
1: Αυτά θα λέγανε. Σήκω, φύγε το. Πούλα, δεν έχεις τέτοιο, στον ήλιο μοίρα.
0: Α, κοίταξε, ναι. Πινέδα μπορεί να βρεις. Κωνσταντέλια δεν βρίσκεις.
1: Με αυτό λέω όταν κάποιες φορές αναφέρω. Έχετε αναρωτηθεί τι παίχτες έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν αναρωτιέστε.
0: Κωνσταντέλια
1: το
0: δεν
1: μόνο που ξέρετε, λέτε, δεν κάναμε μεταγραφές, θα δούμε τέταρτη.
0: Πινέδα,
1: ναι. Δείτε τι
0: να
1: έχουμε πίσω όμως.
0: Μπορεί να βρει Πινέδα.
1: Πινέδα μπορεί να βρίσκω.
0: Κωνσταντέλια δεν βρίσκει.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε δίκαια θα φωνάζουν οι παοξίδες.
1: Λες, ε. Ο Θάνος και λέω Φάνης.
0: Ναι, ο Θάνος. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, με λέει ποιο Φάνης. Δεν Θάνο με λένε, ναι. Έστειλε και ο Φάνης μήνυμα γι' αυτό. Ναι, έστειλε και ο Θάνης. Λοιπόν, μπήκε και στην ανανέωση το 10%, λέει ο φίλος, για την αύξηση. Εδώ. Και στην ανανέωση χάρη 10%. Κουλ και Όφη παίζει προκριματικά. Σωστά, ξεχάσαμε τον Όφη. Ο οποίος πήρε το. Δες τι εισιτήρια έχει χάσει ο ΠΑΟΚ. Τι χαρακτήρα έχει κάνει από τον Μάρτιο και μετά.
0: Λύσαξες με τον Ολυμπιακό και με το 2-2 του ΠΑΟΚ.
1: Φίλε, αυτά τα μάτς μου κοστίζουν τώρα το καλοκαίρι εμένα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα θα ήμουν πάνω σε μια τέντα, σε μια ξαπλώστρα. Θα έπινα το ρούμι, θα έχω δύο γυναίκες να μου κάνουν αέρα. Θα με πετούσανε παγάκια, θα έπινα καϊπυρίνια και θα έλεγα πού να παίξω. Champions League ή Europa League.
0: Εδώ δεν ήρθες στο Λούσιφερ την Πέμπτη.
1: Τι να δω, έχασα την πατουσάδα σου, την έχασα. Ο Όφη είναι σίγουρα στο ομίλος του Conference. Ένα μάτς έχει κι αυτό. Τον Όφη δεν τον θες να περάσει.
0: Πώς δεν θέλω.
1: Ακριβώς. Περασμένος είναι και ο
0: Όφη. Έχω τους κριτικούς, τους φίλους μου.
1: Μπράβο. Άρα τελικό κυπέλου χάνεις. Χάνεις το καλοκαίρι ηρεμία. Χάνεις και το τσάμπι. Αδέρφια κριτική.
0: Αδέρφια μου κριτική.
1: Αδέρφια αλήθεια πουλιά. Ναι. Αν ο Πινέδα δεν θέλει.
0: Αντινάδε θα τους παίξω.
1: Ο Πινέδα ήθελε να φύγει. Τι να κάνουμε, λέμε το ζόρι. Και ο Τσουμπάκ μου ήθελε να φύγει τότε, φίλε. Αλλά για μένα ήταν λάθος το timing. Τι να κάνουμε. Κάτσε, παίξε και φύγε. Κάτσε, παίξε και φύγε.
0: Και ο Λούκας ήθελε να φύγει, αλλά έπαιξε, προκριθήκατε.
1: Κάτσε, παίξε και φύγε.
0: Ναι.
1: Ο Λούκας το πινέδο τον πούλησε εμένα, αλλά 1,5 πριν επίσης είχε φέρει ήδη άλλο χαφ. Ποιον έφερε η ΑΕΚ. Α, έφερε τον Φιλανδό. Το Μαϊκίν, αυτό να. Έχει φέρει και τον Φιλανδό. Ο Ολυμπιακός με ποιο παίζει μετά, αυτό παίζει μας αν είναι δύσκολο. Ακόμα δεν το ξέρουμε ποιο θα παίξει ο Ολυμπιακός, αλλά πάλι θα είναι ομάδα στα κυβικά του ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν θα έχει πάλι κανένα φόβετρο τρελό, έτσι. Λοιπόν, διαφημισικούλη και επιστρέφουμε με γραμμές.
0: Σιγά, 5 λεπτά.
1: Τι 5 λεπτά, 15.
0: 5 λεπτά γραμμούλα.
1: Επέστρεψε ο Τζίμας προπονήσεις, πάρα πάρα πολύ καλό.
0: Πού?
1: Στην Brighton. Έτσι.
0: Περαστικά του.
1: Στην Brighton, το παλικαράκι επέστρεψε κανονικότητα στις προπονήσεις. Λοιπόν, διαλυματάκι.
0: Ο Σαρίς τι γίνεται?
1: Σαρίς αργήσει.
0: Αργήσει, ε.
1: Καλό Γενάριο, Σαρίς. Το παιδί τραυματίστηκε καλά και ο ΠΑΟΚ τον υπολόγιζε για αυτά τα μας. Να μπει σιγά σιγά να παίρνει 20 λεπτά. Έτσι να παίξει λίγο και με το Ζαφύρι, να δουν πως κολλάει το ψηλό κοντό. Γιατί θηρίο, 1,90. Καλό Γενάριο τώρα, Σαρίς. Δυστυχώς. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το ωραίο για τις καλοκαιρινές συνήθειές μας. Ότι δεν τις βαριέσαι ποτέ. Βαριέσαι ποτέ τη θάλασσα? Ποτέ. Βαριέσαι τις ψαροταβέρνες? Ποτέ. Βαριέσαι τα live στην πιάτσα του Ρίτζη Σικαζίνο Θεσσαλονίκη? Ποτέ. Γι' αυτό και οι Πέμπτες με τον Ηλία Καμπακάκη συνεχίζονται και τον Ιούλιο. Κάθε Πέμπτη γνήσιο ελληνικό κέφι, street food, cocktails και η πιο όμορφη καλοκαινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ηλίας Καμπακάκης live κάθε Πέμπτη στο πιάτσα του Ρίτζη Σικαζίνο Θεσσαλονίκη. Ελεύθερη είσοδος από το καζίνο για άτομα άνω των 21. Θα πάμε την άλλη Πέμπτη. Αλλά πού να πάμε? Έχουμε ΠΑΟΚ πλέον Πέμπτες. Τετάρτες μπορούμε να πάμε.
0: Τετάρτη πάμε.
1: Αύριο την άλλη.
0: Την άλλη.
1: Ναι, το γιατί έχουμε ευρωπαϊκά.
0: Έχουμε
1: τα ευρωπαϊκά, έχουμε τα live μας, έχουμε τα mive μας. Ενάρετο. Καλοκαιρινό δροσερό διαφημιστικούλι. Δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο.
0: Δεν είναι μεγάλο, ε.
1: Μικρό.
0: Τώρα μικραίνουν, ε.
1: Ναι, τώρα το καλοκαίρι μικρόν, το χειμώνα μεγαλώνουν.
0: Ο Αύγουστος, ρε φίλε, φύρα. Ποιος σε κάνει Αύγουστος?
1: Και επιστρέφουμε με γραμμές. Θα μας πάρουν, λες, τα φιλαράκια μας. Ή είναι χαλαροί. Ή πάνε για τις βουτιές.
0: Τώρα
1: μόνο ακούνε, καλοκαίρι είναι τώρα.
0: Ζωγραφισμένοι.
1: Άντε να τους δούμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ιστορικές στιγμές έζησε η Πηλέα στην εντυπωσιακή παρουσίαση του ελίτ αθλητή Τσέντι Όσμαν από την ΚΑΕΠΑΟΚ, με τον κόσμο να δημιουργεί εκρηκτική ατμόσφαιρα και να αποθεώνει τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, επιβεβαιώνοντας το κοινό όραμα για την κατάκτηση τίτλων και τη δυναμική επιστροφή στην Ευρώπη. Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής μοίρασε μπάλες στο κοινό και συγκίνησε παραδίδοντας μία εξ αυτών στον γνωστό φίλο του συλλόγου Γιαννάκη. Ρεκόρ σημείωσε η πρώτη μέρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στην Τούμπα με την έκδοση 2.836 καρτών. Η πρώτη περίοδος για ανανέωση ή αλλαγή θέσης από τους περσινούς κατόχους συνεχίζεται με προνομιακές τιμές έως την Κυριακή. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου την 5η 23 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στη Λουμπλίν Αρίνα. Οι τιμές για την αναμέτρηση του Europa League ξεκινούν από 11 και φτάνουν τα 18 ευρώ. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Τόμ Ντέλε Μπασίρου στην ΠΑΕ Άρης μετά τις ιατρικές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο μέσος υπογράφει τριετές συμβόλαιο, αφήνει τη Watford και ενσωματώνεται στην προετοιμασία στην Ιταλία. Στο μπάσκετ, στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στον Άρη, βρίσκεται ο Βασίλης Στολιόπουλος, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την 5η 23 Ιουλίου για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται ως το Σαββατοκύριακο μετά την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό, εξέλιξη που φέρνει στο προσκήνιο την πιθανή αποχώρηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ λόγω πληθώρας επιλογών στα γκάρτ. Τερματίζεται στην Τολεμαϊδα η προετοιμασία του Ηρακλή με την αποστολή να επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και να αναχωρεί την Παρασκευή για τον Μπολζάνο της Ιταλίας. Ο Βάλτερ Ματσάρι θα τεστάρει το ρόστερ και του Σοκάκα και Κόρτσα με Μπολόνια το Σάββατο στις 5, Παλέρμο την Τετάρτη και Πάρμα στις 2 Αυγούστου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Hey, ChatGPT.
18: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
17: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
18: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
17: Γυαλιά ηλίου?
18: Το ίδιο.
17: Φακούς επαφής?
18: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
17: Τι είπες?
18: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
17: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
19: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
17: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 189.500 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 126.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 426.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Στο νέο Lexus Corner Thermis ανακαλύψει ένα κόσμο ιαπωνικής αριστοτεχνίας, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής καινοτομίας που συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίσε πιο κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Thermis, παιδιά, Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Good morning, καλημεράρες ερμάνος μου, όπου κι αν είστε, ράπ εδώ. Τι κοιτάς, πούμε με την σαγιονάρα, μας βλέπει κανένας?
1: Σαγιονάρα, τρίπιο από εδώ κάτω.
0: Πού?
1: Έχεις γδάρι το...
0: Το χαλί δεν το έχω γδάρει. Εγώ είναι γδαρμένο.
1: Το έχεις γδάρει το χαλί.
0: Λοιπόν, να πω λίγο πριν πάμε στις γραμμές, στα 90-90-90, ότι ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγγεν, θα βγει μπροστά του μία από τις τέσσερις. Δεν ξέρουμε ποιες θα περάσουν, γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Μία εκ των Λιόν, Μπόντο Γκλιμτ, Σαν Ζελουάζ ή Σπάρτα Πράγας.
1: Εύκολα.
0: Εκτός της Λιόν.
1: Πλην της Λιόν, τα άλλα τρία.
0: Και την Μπόντο Γκλιμτ.
1: Μπόντο Γκλιμτ.
0: Τρίμπαλο άρπαξε πάνω και τι έμπονο.
1: Εντάξει, μια φορά γίνονται.
0: Σπάρτα Πράγας και Σαν Ζελουάζ τις έχει, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Από τους τέσσερις μεγάλους προπονητές.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπω εγώ να φεύγει πρώτον είναι ο Μεντιλίμπαρ.
0: Λες,
1: Δεν τον βλέπω
0: φέτος. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει να μπει ο Μίλους στη Champions League και κάνει καμιά στραβή στο πρωτάθλημα.
1: Ήδη έχει αρχίσει να
0: γράφει. Η αποδόμησή του,
1: Η αποδόμησή του πάρει κατιούσα κλίμακα.
0: Κατιούσα κλίμακα, ναι. Εντάξει, οι άλλοι είναι νέοι. Τώρα Λύση και Νέστρουπ είναι νέοι. Σινάεκ δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι ο Βαγγέλας. Την αποτυχία, την πιθανή να τη χρεώσει και να τον φάνε λάχανο.
0: Καλημέρα στο Θανάση. Κάνε μια διευκρίνηση για τα διαρκεία. Το μέλι, λες, μου το έδωσε το μέλι. Με λες εσύ για το τέτοιο, εσύ με έχεις μέλια, ρε. Εγώ σε έχω ένα τέτοιο και εσύ με έχεις ολόκληρα δοχεία.
1: Α, ναι, έχω το σταμάξι.
0: Εσύ έχεις δοχεία, λέει, σου έχω δώσει. Δύο, λέει.
1: Τα έχω σταμάξι.
0: Ναι, και με λες τώρα για ένα κεφαλοτήρι, πώς το λένε. Ένα... Ναι,
1: αυτό, άμα το πάρεις όμως γίνεσαι.
0: Τι να το κάνεις, δεν έχεις ανάγκη.
1: Δεν έχεις ανάγκη.
0: Τούρβος, ή τώρα φυσική τεστοστερόνη παράγεις. Λοιπόν. Η κάρτα φυλάθου είναι μέσα στην τιμή ξεχωριστή. Ξεχωριστή διαδικασία, Θανάση. Θα πας σε ticket services για κάρτα φυλάθου, είναι ξεχωριστό.
1: Θα τα πάρει ο ερασιτέχνης.
0: Λοιπόν, κατάλαβα.
1: Κατάλαβα. 600 χιλιάρικα,
0: Κάπου εκεί, άμα πάμε γύρω στις 20.000 είναι κάπου εκεί.
1: 500, κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: πού
0: να μόνο. Πάμε ρε κουλ με ροντινέ δεξί εξτρέμ. Έχουν γκρινιά οι Ολυμπιακοί, να ξέρεις.
1: Καλά, έκανε μια κόπια τώρα με το ροντινέ και το πήρατε και το κάνατε μόνιμο να πούμε.
0: Ναι. Συμφωνώ με ραπ, δεν τον βλέπω καλά το Μέντι.
1: Δεν είναι καλά ο Μέντι.
0: Καλημέρες, πάμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε στα 90'ρια, στους φίλους που είναι παραμένοντες, στους δεν βουτάνε στις παραλίες ακόμα.
1: Πισίνες.
0: Ναι, τώρα είναι η ώρα που ετοιμάζεσαι για μπάνιο κόσμος. Εντάξει. Ακούει ραδιόφω, τέλος και του Μουντιάλ. Καλημέρα, ρε.
1: Το μεσημέρι που λείπει ο κόκκινος, ξέρεις τι έγινε ο κόκκινος. Δευτερόλεπτα, ναι,
0: πάρε τις γραμμές λίγο τα παιδιά. Ναι.
1: Θα κάνω, μου λέει, μαγνητική τομογραφία σήμερα.
0: Ναι.
1: Λέω, εντάξει, να κάνεις. Πήρε το γιατρό,
0: ναι,
1: και του λέω: Γιατρός, τι ώρα μπορείς να κάνεις? Λέει: Τι ώρα σε βολεύει? Λέει: 3 με 5.
0: Όλους τρέλα σας πουλάει ο Γκρέγκ, ρε φίλε.
1: Καλά, ρε μπαγκάσα, του λέω.
0: 5, ναι.
1: Είναι δυνατόν να σε βάλει στο μαγνητικό τομογράφο άνθρωπο 3 με 5 το μεσημέρι?
0: Σαν το Κόρδοβα συνέχεια εκεί όλη την ώρα τώρα.
1: Ρε μπαγκάσα.
0: Άμα, αυτό φοβάμαι πολύ, φίλε, το φοβάμαι πολύ για μένα. Να άμα πας στο γιατρό, μετά συνέχεια πας στο γιατρό. Τα πα συνέχεια. Όλο και κάτι θα σου βρουν, όλοι κάτι θα σου πούνε.
1: Γιατί όσο μεγαλώνει, θα σου βρουν.
0: Καλημέρα, πάμε γραμμέ.
2: Ασχολούμαστε με φεδρότητε, δεν το συζητάμε.
0: Μαζί σου, Γκρέκ, 100-0. 100-0 με τον Γκρέκ.
1: Συζητάω, δεν το.
0: Πάμε, Μποντζόρνο, έλα να αφήσει τον κόσμο να μιλήσει στην εκπομπή μα. Άντε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, φίλε. Ναι. Ένα. Καλημέρα, έλα, ναι. Έλα, φίλε.
1: Ωχ, δε μου, δεν μπορώ, φίλε. Τρελά. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
0: Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Πάμε, αγόρι μου καλό, πάμε, ψυχούλα μου, έλα.
3: Ακούγομαι.
0: Πεντακάθαρα, φίλε, πάμε, καλημέρα.
1: Τι μανιβέλα είναι αυτή.
0: Δεν θα ανοίξω γραμμές ξανά, ρε φίλε. Αλήθεια,
1: τι μανιβέλα
0: θα το παίξω Ζαΐρης.
1: Από τε σε βόη είναι αυτή.
0: Δηλαδή λέμε καλημέρες τρεις φορές για να μας απαντήσουν. Έχουν βαρύνει, ρε όλοι.
1: Τι μανιβέλα του τε σε βόη
0: είναι. Έχουν βαρύνει, είναι καλοκαίρι. Βαριούνται και να μιλήσουν. Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε, ρε αγόρι μου.
1: Άντε, βάλε τη Δευτέρα. Πάντα το αμπραγιάζει.
3: Ωραία. Γιατί η μάνα του συλλόγου δεν αφήνει την ΚΑΕ να βοηθήσει με την κάρτα φυλάτου?
0: Γιατί δεν τα έχουν βρει ακόμα, ρε, στέχνες με την ΚΑΕ, γι' αυτό.
1: Δεν πληρώνει ο Τέλης το ρεύμα, δεν γουστάρει.
3: θα είναι μια οικονομική βοήθεια για
0: 100-0, αλλά δεν τα έχουν βρει, σου λέω. Γι' αυτό δεν γίνεται η ιστορία εκεί.
4: Δεν του γουστάρει ο Τέλης.
0: Τα έχει βρει ο Εστέξης με την ΠΑΕ, βγάλανε εκεί 30 ευρώ.
4: Δεν του γουστάρει ο Τέλης.
3: Ναι. Κάτι ακόμα τελευταίο. Με Χωσέλου έχουμε εξέλιξη.
0: Με Χωσέλου, όσο δεν διαψεύδει ο ΠΑΟΚ, κάτι γίνεται. Θα το ψάξουμε λίγο σήμερα. Α, παραπάνω.
3: Παρασκηνιακά γίνεται. Δεν έχουμε κάτι επίσημο.
0: Επίσημο, όταν δεν διαψεύδει κάποιο, σημαίνει ότι ασχολείται.
3: Μάλιστα.
0: Ασχολείται. Αλλιώς θα έλεγε, παιδιά, μπει το τζάμπα και η λάμπα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι.
5: Καλημέρα.
4: Έλα, έλα.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
4: Έλα.
0: Μπράβο. Καλημέρα, εγώ.
5: Καλημέρα, τα Γκρέμπλις.
0: Ναι, ναι, ναι, τα Γκρέμπλις. Α, ο δικός μας.
5: Καλημέρα, Γκρέμπλις.
0: Βρε ασχημάνδρα. Ένας που μου είπε, βρήκα ένα φίλο και μου λέει, τον έχετε δει αυτόν που βγαίνει και σας κραζιάζει μου. Λέει, δεν βλέπετε. Κοιτάζει τον καθρέφτη και τρομάζει. Και εμένα,
5: κουλιανέ.
0: Ναι, αγόρι μου, έλα.
5: Εκεί που παίζουν την μπουνιά στα Λούνα Πάρκ, ποιος σου πατάει το κουμπάκι?
0: Φίλε, λέει αστείο, όταν λένε κάτι.
4: Γελάει και μόνο του.
0: Γελάει μόνο. Αυτόν αστείο δεν. Αυτό έχει πολλά ψυχολογικά. Α, τον βγάζουμε λίγο να παίρνει λίγο τα πάνω του, γιατί αλλιώ τον βλέπουν να φουντάρει κανένα θερμαϊκό.
4: Όχι,
0: δεν είναι καλά. Μα δεν είναι καλά, γι' αυτό τον αφήνουμε τώρα.
4: Ψυχοθεραπεία, κόμπα.
0: Ναι, άστον να λίγο να εκτονωθεί, να χαρεί με τον εαυτό του, γιατί έχει πρόβλημα το παιδί. Δυστυχώ. Καλημέρα.
4: Καλά, οι περισσότεροι που μα ακούνε έχουν ένα
0: πρόβλημα. Αυτό έχει μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα όμω. Καλημέρα, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Το παστίτσιο, οπότε θα το φέρεις εσύ, βρε.
6: Το παστίτσιο.
0: Ναι.
6: Άμα πάρω το Γιαννούλη.
0: Το Γιαννούλη δεν θα τον πάρεις ποτέ.
6: Κοίταξε, αγόρι μου, τα όνειρα είναι τζάμπα.
0: Αυτό λέω.
4: Όπα.
6: Κάνε όνειρο ότι θα πάρεις το Γιαννούλη. Κάνε όνειρο.
0: Κοίταξε, μη με χαθείς εσύ, είσαι και χαρακτηριστική. Μη με χαθείς.
6: Αυτό που λέει.
4: Μάλιστα.
6: Πού το ξέρεις ότι εσύ ότι θα φύγω με το Λίμπερ.
4: Ο Μετελίμπερ.
0: Τι γραμμές έχουμε, φίλε.
4: Ο Μετελίμπερ θα φύγει γιατί δεν έχει καινούργιες ιδέες πάνω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θα φύγει. Ο
6: Μετελίμπερ. Ενώ εσύ, ρε παιδί, παστήρας.
4: Είμαι.
6: Είσαι.
0: Φτιάξε μας ένα παστίτσιο. Φτιάξε μας ένα παστίτσιο εδώ τώρα να φέρεις καλοκαιριάτικα.
6: Σου είπα, όταν θα πάρω το Γιαννούλη, το παστίτσιο πάρω από μένα.
0: Κατάλαβα, δεν θα φάμε ποτέ παστίτσιο.
4: Άσε, είναι καλή σεξ δεν κάνει, αλλά είναι καλή μαγείρισα.
0: Ναι.
4: Ναι.
6: Καλή μαγείρισα είμαι.
4: Σεξ δεν κάνεις.
6: Όχι.
4: Όχι.
6: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Τι
6: όχι.
0: Να κάνει, ούτε παστίτσιο
6: κάνει.
0: Είναι
6: ένα πράγμα που δεν με ενδιαφέρει.
0: Ούτε παστίτσιο κάνει, ούτε σεξ κάνει.
6: Παστίτσιο
0: ούτε
6: κάνω.
0: Άντε να σε δω. Το Γιαννούλη δεν πρόκειται να το πάρει.
6: Σου είπα, όταν θα πάρω το Γιαννούλη.
0: Παστίτσιο
6: δεν πρόκειται.
4: Οι ακροάτριες μας, ναι. Καμία δεν κάνει σεξ.
0: Λοιπόν,
4: είναι,
0: Ρόκο.
4: Είναι στην ηλικία της, πες την,
0: Μηνόπαυσης.
4: Όχι, αυτή πώς τη λένε.
0: Yeah.
4: Της Κουκουρούκου.
0: Α, της Κουκουρούκου, ναι. Ρόκο Γιούριτσιτς. Για 3 χρόνια στον Άρη. Αριστερό μπακ της Όσιγεκ. Έτσι, Ρόκο Γιούριτσιτς. Τον ψάχνουμε κιόλας. Να δούμε τι και πώς. Μεταγραφή αριστερό μπακ του Άρη. Χρονών μικρός είναι ο Ρόκο Γιούριτσιτς. 24, 1,73, 650 χιλιάρικα χρηματιστηριακή του αξία.
4: Τι συνός... μήνα έχουμε?
0: Συνόσηκε και έπαιζε τα τελευταία δύο χρόνια.
4: Τι μήνα έχουμε?
0: Ιούλιο ακόμα. Νοέμβριο. Δεν ξέρω, αλλά προέχει ενημέρωση γι' αυτό τώρα.
4: Νοέμβριο θα φάει κρύα πρώτη φορά.
0: Αυτός?
4: Ναι.
0: 24.
4: Έχει να φάει μπιζέλη στον Άρη.
0: Δεν βλέπω να έχει.
4: Έχει να φάει αρακά.
0: Μέχρι under 20 έπαιξε. Ναι, Ρόκο Γιούρουσιτς.
4: Εντάξει.
0: Το Γιούρισιτς είναι ένα όνομα ποδοσφαιρικό πάντως εδώ στην πόλη μας, έτσι. Αυτό να λέει προκαλώ να βγει να κάνουμε κεφαλογράφημα και αν βγει φυσιολογικός θα του δώσω μετρητά στο χέρι 1000 ευρώ. Δεν είναι αυτός καλά.
4: Δεν θέλουμε φυσιολογικούς, θέλουμε ανθρώπους.
0: Ναι, αυτός πώς δεν είναι φυσιολογικός, έχει πρόβλημα το
4: άμα
0: παιδί.
4: Άμα ψηφίσει ένα κόμμα, δηλαδή ο κυβερνήτης δεν τον θέλει αυτό να ψηφίσει.
0: Τέτοιους θέλει.
4: Τι σε νοιάζει.
0: Να μην καταλαβαίνει τίποτα, ναι. Καλημέρα, πάμε. Ρόκο Γιούρσης.
4: Σε θίξαν την ομορφιά και σε ένα τώρα.
0: Αρέσει, σιγά τα ΟΑ. Τώρα πλάκα με κάνεις. Απλά το, δεν είναι καλά ο ίδιος. Εγώ στεναχωριέμαι για το παλικάρι.
4: Εγώ δεν στεναχωριέμαι για κανένα.
0: Όχι, είναι θέμα τώρα να είσαι νέος άνθρωπος και να έχεις πρόβλημα. Καλημέρα, ναι.
7: Τζιμάνια!
0: Α, να το σε, έλα ρε μεγάλε! Πού χάθηκες τόσο καιρό, ρε ψυχούλα μου!
4: Για πες μας τα νέα!
0: Περαστικά!
7: Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου, ρε!
0: Περαστικά, ρε φίλε, περαστικά!
4: Τι έπαθες!
7: Άσε ρε, θα τα πω αλλιώτικα από κοντά.
4: Τι ντρέπεσαι να το πεις.
7: Αυτή η άλπα παθολογική στον πρώτο όροφο.
4: Σε έφτιαξαν.
7: Με νοσηλεύτρια. Την αγάπη της Μαρού.
4: Α, όλες τις γνώρισες και δεν άφησε τίποτα.
7: Τι καλά ρε είναι ρε.
4: Δεν άφησε τίποτα, ούτε θηλυκή γάτα εκεί. Δεν μου λες, συνάντησες κάποιο άτομο κοινό γνωστό μας εδώ.
7: Κάργα.
4: Ποιον?
7: Τον Πέτρο, τον Γιάννη, τον Σπύρο. Όλοι γνωστοί βρεθήκαμε εκεί μέσα.
4: Μια χαρά πέρασες τα κοίμη μου. Έμαθα είδες και την κυρία Δέσποινα εκεί.
7: Μα μη μου τα θυμίζεις.
4: Τι έγινε εκεί, για πες.
7: Μη μου τα θυμίζεις, μη. Θα τα πούμε από κοντά.
4: Όχι από κοντά, εδώ.
7: όχι, αυτά λέγονται από κοντά, από γιατί κοντά.
4: Κοίτα. Ναι. Είδα... Με κάτι βραχιόλια με έλεγες.
7: Ναι, είδα. Και από εκεί και πέρα άσε να τα πούμε από κοντά, φίλε.
4: Από κοντά,
7: άλλα, τα τελευταία.
4: Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό που με είπες.
7: Κατσινή.
4: Ναι.
7: Να δώσω τα γεια μας στη Σοφία μας, την αρχόντισσα του Μετρόπολη.
4: Τι αρχόντισσα, παστίτσιο δεν κάνει, τίποτα δεν κάνει. Σέξ δεν κάνει, παστίτσιο. Εσύ είσαι καλά πάντως. Όχι, σιγά, νονός. Φύγε. Νονός. Εντάξει, ο Βαραβάς είχε μια επέμβαση έκανε το παλικάρι. Νομίζω πέτρα σχολή ή κάτι τέτοιο. Διπλώθηκε εκεί, ήταν με το μουλάρι εκεί. Μπαμπού, τον πήραν τον πήραν. Χολή, ναι, έχει τρελό. Λοιπόν, πάμε, καλημέρες.
8: Είναι πράγματα που λύνονται αυτά.
4: Ναι.
8: Έλα.
4: Έλα.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
4: Καλώσωνα, καλώσωνα. Μάλιστα.
9: Νίκο.
4: Έλα, αδερφέ μου.
9: Φιλαράκι είμαι. Τα ναι. Λέμε ηλεκτρονικά.
4: Α, στο TikTok.
9: Αλλά ναι. Δημήτρης από Αθήνα.
4: Mm-hmm. Έλα, Μιτσάρα.
9: Λοιπόν, τον Κωνσταντίνο θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί μάλιστα. Εσένα δεν θέλω να σε μπερδέψω.
4: Οχ, πάμε, ναι.
8: Οχ.
9: Γιατί Κωνσταντίνε. Υπάρχει συνέστημα γι' αυτό.
4: Ναι.
9: Η μεταγραφή του μικρού πέρσι πόσο κόστησε?
8: 12 εκατομμύρια.
4: 18.
9: Γιατί εδώ, του Οσμάν πόσο κόστησε?
4: 18 σου λέω, άμα είναι, άμα 18 κόστησε του Ζαΐρη. Του Ζαΐρη λέω, του Ζαφύρη.
8: Γιατί 18?
4: Του Οσμάν γιατί 11? Δεν λέμε το συμβόλαιο που παίρνει, άμα να βάλουμε και τα συμβόλαια. Μου το έστειλαν και άλλοι εμένα αυτό. Καλά ρε κουλ μου λέει. Μου το έστειλαν και άλλοι. Και λέω έχετε δίκιο. Λέει του μεταγραφάρα του ένα δευτερόλεπτο.
8: Συγγνώμη, έβαλαν όλα τα χρόνια.
4: Ναι, φυσικά. 3 εκατομμύρια το χρόνο. 3, 6, 9 και 2, 11.
8: Ναι.
4: Λέει ότι θα βάλουμε και του Ζαφύρι, 12 τώρα αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει.
8: Άρα συνολικά ποιο έβαλε τα πιο πολλά λεφτά, ο Σαββίδης ή ο.
4: Αυτό σου λέω που θέλουν.
9: Δεν έβαλε όλα τα λεφτά.
8: Ποιο έβαλε παραπάνω λεφτά.
9: Θα τα βάλει.
4: Θα τα δώσουν όλοι. Και η μία και η άλλη, μπράβο. Και ο ένα δεν έδωσε τα 9 ακόμα. Έχει δώσει λίγα στον Οσμάν και ο Πάκου δεν έχει δώσει ακόμα όλο στον Ζαφύρι. Θα τα δώσει.
8: Μαθρολογιστικά μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα χρονολογιακά.
4: Ναι, αλλά σου λέει ο φίλος.
9: Κωνσταντίνε, ναι. Τουλάχιστον εσύ έπρεπε να το πεις αυτό.
4: Μου το στείλαν πολύ εμένα αυτό.
9: Δεν ξέρω ο Μήλος εκεί πέρα. Δεν ξέρω ο Μήλος τι παίζει, τι λέει, τι κάνει.
4: Τίποτα, εμείς εδώ λέμε ότι θέλουμε, φίλε, να ξέρεις. Ό,τι γουστάρουμε λέμε.
8: Τι λέει ο Μήλος, την αλήθεια λέει.
9: Ναι, το ξέρω αυτό, το ξέρω. Αλλά πώς του ξέφυγε του Κωνσταντίνου αυτό.
4: Ναι, θέλω να σου πει ότι στα χρόνια τη μεταγραφή του Οσμάν βάλαν το συμβόλαιό του. 3, 6, 9, 3 εκατομμύρια, 2, 11. Του Ζαφύρι 12 ήταν μόνο στη Σπάρτα. Και άλλα 1,5 είναι άλλα 6. 18 δηλαδή.
8: Ισοπαλία.
4: Ισοπαλία 18 με 11 δεν γίνεται.
9: Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε,
8: μάλιστα.
9: του χρόνου 19 Μαΐου θα σου κάνει μια ανάρτηση αυτός και θα σηκωθεί να φύγει, να ξεσηκωθεί ο κόσμος και πού είναι τα 11.
8: Α, φίλε, κοίταξε εγώ 19 Μαΐου. Εγώ είμαι καπιταλιστής, δεν με ενδιαφέρουν τα έθνη. Όταν κάνατε αυτό με τη Μακεδονία εγώ γελούσα, δεν με ενδιαφέρουν αυτά εμένα.
9: Όχι.
8: Ξέρω εγώ 19 Μαΐου γιατί το λες.
4: Ναι, εντάξει. Κατάλαβα γιατί το λες.
8: Κατάλαβα γιατί το λες.
9: Και είναι και η απόφαση.
8: Μιλάς σε άπατρι, άθρησκο, άθεο. Μιλάς σε άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Όπως δεν ενδιαφέρουν κανένα βέβαια όταν πέσει το χρήμα. Να ξέρεις.
9: Άκου. Αυτός δεν είναι.
8: Αλλά εγώ τα λέω και χωρίς να πέσει το χρήμα.
4: Κάτσε να τελειώσει ο φίλος για κάποιους επόμενους.
9: Δεν με κατάλαβες, Κωνσταντίνε.
8: Κατάλαβα.
9: Δεν είναι όπως εσύ. Είναι όπως είμαι εγώ.
8: Ναι.
9: Κατάλαβες. Και όπως είμαι εγώ φανατικός Πόντιος. Και δεν θέλω αυτά τα λόγια που έλεγε εδώ στον Παναθηναϊκό. Θα τα πει και εκεί.
8: Φίλε, άμα πετάξει 30 πόντους στον Άρη, να πούμε δεν τον ενδιαφέρει κανέναν, άστο τώρα πάμε.
4: Ακριβώς. Συμφωνώ εδώ κάτι με Κωστή. 100-0. Ναι, κάτι άλλο γρήγορα όμως.
9: Κάτι άλλο. Κωνσταντίνε, γρήγορα. Τι σχέση έχεις με το Μεσόβουνο?
8: Με το Μεσόβουνο. Πάμε
4: επόμενος. Άστο Μεσόβουνο. Καλημέρα.
8: Πάμε.
10: Καλημέρα.
4: Γεια σου, αδερφέ.
8: Και εγώ πόντιο. Σήμερα δεν με νοιάζουν οι πατρίδες.
10: Καλημέρα από την όμορφη Λίμνο.
8: Ποιο πόντιο από εσά είμαι? αλλά δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα.
0: Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Τι θα γίνει του χρόνου 19 Μαΐου και με τα αποσταρίσματα γελάει ο κόσμος. Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, φίλε μου, έλα.
10: Έλα, καλημέρα από την όμορφη Λίμνο.
0: Έλα, ρε Λίμνο, υπέροχη, όχι όμορφη.
10: Τελευταία μέρα σήμερα διακοπές. Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, σας ακούω πάντα, φίλε μου.
0: Καλώ ήρθατε. Ωραία, Λίμνο, σε.
10: Εντάξει, δεν
8: θυσιάστηκα
10: πάρα πολύ.
0: Πήγες στο Φαναράκι.
8: Πήγες στο Φαναράκι στη Λίμνο.
10: Στο Φαναράκι δεν πήγα γιατί μένω στο πλατή.
0: Πλάκα με κάνεις, ρε φίλε. Πήγες στη Λίμνο.
10: Οι δρόμοι είναι πολύ στενοί εδώ.
0: Έλα, ρε που είναι στενοί. Ήμουν εκεί πριν ένα καλοκαίρι. Δεν πήγες Φαναράκι. Φαναράκι πάνε σήμερα όπως είσαι.
10: Δύο η ώρα φεύγει το πλοίο για να επιστρέφουμε.
0: Κρίμα, κρίμα. Για πάμε.
10: Πάντως ξυπνήσαν και εδώ πέρα αυτοί, έτσι.
0: Τι εννοείς.
10: Τιμές 20% πάνω.
0: Α, ναι. Γιατί εγώ όταν είχα πάει είχα να λέω πάμφινα, τρομερά ψάρια. Ναι,
10: 20% πάνω όλα, όλα.
8: Μην πάτε πουθενά, πάτε στην Περαία, δείτε πώς θα πέσουν οι τιμές.
10: Όλα πολύ ακριβά.
8: Πάτε στην Περαία.
10: Δεν ενθουσιάζει.
8: Αγία Τριάδα, μια χαρά είναι. Θέλετε λίμνους και τέτοια.
0: Σοπαρε η Λίμνος, εγώ πριν δύο χρόνια πήγα. Ά, και φύγαμε ενθουσιασμένοι από τη Λίμνο.
8: Πάθος λεφτά στη Λίμνο να πούμε.
0: Ναι, μάλιστα. Για πάμε, ναι. Τι θα μας πεις.
10: Ο Μπέμπι Λίμπαρ, μέχρι... πώς τον είπε η θεία, Μπέμπι Λίμπαρ.
0: Με Ντιλίμπερ, πώς τον είπε.
10: Εγώ θα το πω Μπέμπι Λίμπερ.
8: Μη τη λες θεία τώρα, είναι και χείρα.
10: Μέχρι τα Χριστούγεννα δεν πιστεύω να τη βγάλει ο Μπέμπι Λίμπαρ.
8: Ναι. Δεν πρόκειται να τη βγάλουμε τη Λίμπαρ με τίποτα.
0: Να δούμε, να δούμε. Καλή επιστροφή. Μας έδωσε και την είδηση. Καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
10: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Και εσύ. Μας έδωσε την είδηση. Η Λίμνος, φίλε, πήγα πριν δύο χρόνια. Πάνθινα, ψαρούκλες, παραλιάρες. Τέλεια. Τώρα μου λέει ακρίβεινα και εδώ και εκεί.
8: Είσαι άρα πάντως δώσε από εκεί πέρα.
0: Πού θα πας, κάπου πριν να πας θα δώσεις.
8: Περαία για Τριάδα.
0: Α, εκεί είναι.
8: Καβάλα.
0: Καβάλα, πήγα στο Τόσκα. Δεν σ' άρεσε.
8: Βράσε από εκεί πέρα τώρα. Πάω στη Σαντορίνη και
0: καλά, όλους. Και στην Περαία ακριβά είναι. Πάσε τα βέρτα και 70 ευρώ το κεφάλι.
8: Μια χαρά, η ψυγιά μου είναι και 70 ευρώ το κεφάλι.
0: 50. Ο Γιάννης Γιαννάκης.
8: Σιγά.
0: Ο Γιάννης ακριβά είναι και στην Περαία.
8: Σιγά
0: και
8: εγώ στην Περαία.
0: Μια χαρά ακριβά ήταν.
8: Μια χαρά στην Περαία.
0: Λοιπόν, μια χαρά είναι εδώ χάρη τώρα. Έλα, τελειώσαμε φίλοι. Λοιπόν. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα εκπομπούλες και μετά μην τους είδατε.
8: Γιατί έχουμε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες έχουμε.
0: Τι δύο, πάει, αυτήν τελειώσαμε και όλα.
8: Λοιπόν, τελείωσε, τρίτη είναι τώρα.
0: Τριτίτσα πάει η εβδομαδίτσα, ρε φίλε.
8: Πάει.
0: Ναι.
8: Πόσα
0: ναι.
8: Λεφτά θα ξοδέψουμε μέχρι την Κυριακή, ξέρεις.
0: Αρκετά, γιατί.
8: Άρα δεν πάει εβδομάδα.
0: Πώς
8: τα μετράς εσύ, δηλαδή.
0: Δεν τα σκέφτομαι καν.
8: Α, δεν τα σκέφτομαι.
0: Δεν τα σκέφτομαι καν. Τα λεφτά να τρώγονται φρέσκα.
11: Έχει ψυχολογία.
0: Λοιπόν. Χάρη
11: λοιπόν,
0: μας.
11: Πάμε να δώσουμε αποτελέσματα γκάλωπ, το οποίο ήταν αμυγός μπασκετικό με τον Κωστή να έχει βάλει τα. Να έχει μπει στη φόρμα του. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές για το ερώτημα: ποια είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στο μπάσκετ? Οσμάν, Τολιόπουλος, Γιαμπουσέλε ή Μοντέρο? Ποια θεωρείτε λοιπόν εσείς ότι ήταν λιγότερο δημοφιλής?
8: Τολιόπουλος.
0: Του Γιαμπουσέλε.
11: Ο Μοντέρο είναι λιγότερο δημοφιλής, πολύ κοντινές ισορροπίες γενικότερα να ξέρετε, εκτός από μία εξαίρεση.
0: Ναι.
11: Ο Μοντέρο με 8% τελευταίος.
0: Ο Μοντέρο για μένα είναι το καλύτερο γκάρ, κόμπο γκάρ της Ευρώπης.
8: Το ψηφίσαν αυτοί που βαλάζαν offside στο μπάσκετ.
0: Πριν 40 χρόνια.
8: Ναι.
0: Άστο. Offside μετά κουβαλάς. Ένα μισό αιώνα μετά.
8: Ψάχναν στο παρκέ τον επόπτη να πούμε. Ψηφίσαν.
0: Λοιπόν, άρα. Μοντέρο 8%.
11: Μοντέρο 8%. Δίπλα-δίπλα ο Γιαμπουσέλε με τον Τολιόπουλο με 9. Έκαστο.
0: Τίποτα δεν πήραν. Και πήρε ο Σμάνο 70 τόσο.
11: Ναι.
8: Τούρκο είναι. Τούρκο είναι ο παπάσα.
0: Κοίταξε. Ότι είναι σαν μεταγραφή μεγαλύτερη από όλες είναι, αλλά όχι με αυτή τη διαφορά.
11: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι γιατί το είπαμε. Φεύγει από την Euroleague, είναι ηγέτης σε ομάδα Euroleague και έρχεται στο Eurocup. Έτσι.
8: Εγώ δηλαδή... κατάλαβα ποιοι μας ακούνε.
0: Ποιοι μας ακούνε. Να, ο άλλος που μας λέει Gremlins.
8: Gremlins.
0: Ναι, ο άλλος.
8: Τι ομάδα να είναι.
0: Σιγά μην ομάδα, αυτός έχει πρόβλημα, ρε. Τι θες να έχει ομάδα.
8: Άρα...
0: Τίποτα, αυτός δεν είναι τίποτα, δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, Ρόκο Γιούρισιτς είπαμε, μεταγραφή κλείνοντας για τον Άρη, τριετές, αριστερό μπακ από την Όσιγεκ.
8: Oh, 19 η Ματοκρίτη, το βλέπω.
0: Θα τον δούμε. Θα τον δούμε, δεν το ξέρουμε.
8: Να φάει
0: τι να πούμε ότι το ξέρουμε, θα το δούμε στο χορτάρι.
8: Έχει να φάει χόρτα να πούμε.
0: Ο Άρης κάνει μεταγραφές, πώς κάναμε τότε Σανάιτης και φέραμε Σέρβους, φέραμε Αφρικανούς, να τους δούμε. Δεν είναι παίκτης ο οποίος τον έχουμε υπόψη.
8: Ρε για σωτηρία πάει ο Άρης, το καταλαβαίνεις. Ό,τι έρθει κέρδος είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Άρης, όπα κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Ναι, τα είπα για τον Βιβτσαρέγκο ότι τραυματίστηκε. Δεν μας άκουσες, Γιάννη. Δεν μας άκουγες. Τα είπαμε. Εκτός το μπακ της Δυναμό Κιέβου για τα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τελειώσαμε.
8: Τέλος, πάμε να
0: αύριο Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα.
8: Δεν πάει, ρε εβδομαδίτσα.
0: Μια χαρά πάει. Μια χαρά πάει. Πάει εβδομαδίτσα και μετά να περνάει αργά όταν θα ξεκινήσει η άδειά μας. Αυτό θέλουμε. Να περνάμε τόσο ωραία και να περνάνε αργά οι μέρες. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
12: έρχονται πλακοτελίστες.
8: Πού έρχονται, αφού άλλος έχει άδεια.
12: Ο Ζαΐρης έχει άδεια, θα πάει κατευθείαν από ό,τι έμαθα στην Πολωνία. Στην άδειά του, θα πάει Πολωνία.
8: Τι να κάνει στην Πολωνία?
12: Για μετάδοση.
8: Τι μετάδοση?
12: Έφυγε από το προπονητικό.
8: Ναι.
12: Άδεια και ναι. Φεύγει και πάει στο Λιούμπλιν της Πολωνίας. Και επιστρέφει στην
8: άδεια. Μπορεί τον αφήνουνε.
12: Φυσικά, γιατί με τον αφήνει.
8: Γιατί?
12: Έξω γίνεται. Το μάτς, έξω. Εδώ άλλο τούμπα. Στην τούμπα δεν ξέρω τι θα γίνει. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος έρχεται. Να, αυτά είναι τα τραγούδια. Τέτοια πρέπει να βάλει, ρε φίλε. Τέτοια πρέπει να βάλει. Δώσε λίγο. Αναγιά. Αραλίκη, κάτω από κανένα δέντρο. Να τρέχουν τα σάλια από το ροχαλιτό. Να πει κανένα καϊπυρίνιο. Να ανοίγει το μάτι, περνάει κανένα κορδονούρη. Χαλαρά πράγματα. Βουτιά, μπαίνει, βγαίνει. Αυτό είναι το καλοκαίρι, παιδιά. Λοιπόν, τώρα θα βγω εγώ και θα πει ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Πλακοτελίστες παίρνουν αμέσως σκυτάλι με την σμαράγδα μας βέβαια στη θέση του Γιώργου Ζαΐρη. Σημεία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούτζου δεν χάνεται ποτέ. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Αύριο θα τα πούμε πουρνό πουρνό. Αμπιεντό!

0: Πρέπει να είσαι διπλή προσωπικότητα. Εδώ μετατρέπεσαι σε δημοσιογράφο, ξαφνικά γίνεσαι οπαδός, ξαναγίνεσαι μετά δημοσιογράφος, μετά γίνεσαι παραγωγός, σε μια εκπομπή μέσα. Δεν ξέρουμε αν τρως βραδινό σε μπουγατζατζίδικο και πρωινό σε σουβλατζίδικο.
1: Είμαι άνθρωπος.
0: Με αυτό το κεφάλι άνθρωπο.
2: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Επεισόδιο σημειώθηκε στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣ στη Σταυρούπολη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 42χρονος φύλακας και να συλληφθούν δύο άνδρες ηλικίας 60 και 59 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 60χρονος φέρεται να χτύπησε τον 42χρονο στο χέρι με βαριοπούλα και ο 59χρονος υπάλληλος του αμαξοστασίου να απάντησε στις απειλές του 60χρονου. Νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας ψηφίζει σήμερα η Βουλή. Περίπου 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται έως και 50% από το Σεπτέμβριο, ενώ διασφαλίζεται η λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους δικαιούνται σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και λόγω θανάτου. Τέλος, την τελευταία του πνοή άφησε ο Αλέξης Σταμάτη σε ηλικία 66 ετών. Ο συγγραφέας έχασε τη μάχη που έδινε με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
15: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
14: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
15: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
14: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
16: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
23: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μετροπολής!
25: Και τώρα η πλάκα τέλος. 2 ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: να είμαστε κι εμείς. Δηλαδή, για την ακρίβεια, ο ένας από τους δυο εμείς.
1: Αφού εγώ, το είπες δηλαδή, έτσι, να το πεις σωστά.
0: Τι να πω.
1: Να είμαστε. Ινδικά.
0: Ινδικά είναι
1: το. Το να είμαστε είναι ναι, χαίρετε αυτό.
0: Σημαίνει.
1: Αυτό, χαιρετισμό, παιδί μου.
0: Α, χαιρετισμό, δηλαδή λέω εγώ το να είμαστε και ο Ινδός ανταποκρίνεται.
1: Σαφέστατα.
0: Άμα τον δω την Ινδό, δηλαδή θα του πω ένα να είμαστε.
1: Ναι, και θα κάνει και τα χεράκια κολλητά, ξέρεις, αυτό το να είμαστε.
0: Άμα του κάνω ελληνικό, δηλαδή χαιρετισμό στο κεφάλι, σαν να του κάνω για χαρά.
1: Δεν ξέρω, στην Ινδία μπορεί να είναι προσβολή αυτό.
0: Όχι, μπλέξαμε τώρα. Άρα. Να είμαστε με τα χεράκια, πώς να σου πω, στο.
1: Ναι, να είμαστε στην Πλάκα Τέλος.
0: Μπράβο.
1: Ε, είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος.
0: Ναι, με την προσφορά και την υποστήριξη της B365 για μια ακόμη μέρα. Με Γιάννη την Τσιράπη να ελέγχει τα πάντα. Καραβοκύρης. Ε. Κόρη Καραβοκύρη.
1: Όμορφη κοπελιά.
0: Όχι ο Γιάννης.
1: Όχι ο Γιάννης, η κοπελιά του.
0: Κοπελιά του, λιγά στα λιγαριά.
1: Τι ωραία, τα μπερδέψαμε όλα.
0: Αυτό είναι ο ηχολήπτης μας για προτάξιο. Δεν ξέρω, τόσο πίσω δεν μπορεί να φτάσει. Έχουμε λες. Δεν έχουμε προτάξιο.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Από τις 12 και μετά.
0: Του μηνός ή ώρα.
1: Ό,τι η ώρα. Γιατί έστειλε ηχητικά.
0: Κατά καιρούς θέλω αυτές τις μέρες. Δεν έχει παίξει ποτέ τίποτα. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, έχει σε μένα για ήχο.
0: Σένα σε ρε μαλάκα.
1: Κάτι ήταν αυτό, ήχος και φως.
0: Ήχος και φως.
1: Ήχος και φως.
0: Ναι, παλιά όμως.
1: Ήχος και φως. Είπα ήχος και φως.
0: Είπα.
1: Τι έκανες, Γιάννη Πάγκο, εχθές. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Η μέρα μου πως κύλησε.
1: Η μέρα σου πως κύλησε.
0: Γεμάτη ήταν, ωραία, δημοσιογραφικά.
1: Δημοσιογραφικά, γιατί ναι, εγώ έχω μια ντροπή από μέσα μου, αλλά απ' την άλλη όχι και τόσο.
0: Τι ντροπή.
1: Γιατί είχαμε μια γιορτή εμείς στο σπίτι και δεν πήγα στο παλατάκι που ήταν και εκεί γιορτή πολύ μεγάλη. Αλλά τα άμαθα τα χαμπέρια σου.
0: Καλά,
1: ότι ευρέθης.
0: Πήγα, πάω Sports Arena, γεμάτη σίγουρα η. Από τις 6 και 20 που κάναμε σύνδεση μέχρι και την ώρα που ολοκληρώθηκαν και οι δηλώσεις του Τσέντι Οσμάν.
1: Ναι.
0: Μία ώρα γεμάτη. Και το εννοώ γεμάτη, χωρίς να κρεμάει, χωρίς να κάνει κοιλιά. Δηλαδή 6 και 20 έγινε σύνδεση. Ο Τσέντι Οσμάν. Αρχικά μπήκε ο Μιστακίδης στο παλατάκι. Στο
1: πρώτος,
0: όχι, μπήκε και ο κόσμος. Ήταν και ο κόσμος.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Πρώτος εννοώ πριν από τον Όσμαν.
0: Πριν.
1: Oh.
0: Πριν.
1: Ναι.
0: Χειροκρότημα κόσμου, ζεστό, θερμό.
1: Ναι.
0: Πολύ. Και μετά το είναι τρελός ο πρόεδρος. Και μου έκανε εντύπωση η υπόκληση του Μιστακίδη. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, που γύρισε τον κόσμο και υποκλήθηκε. Δεν σήκωσε. Απλώς τα χέρια να πει ένα ευχαριστώ, ας πούμε, ή να τα. Πώς έλεγες πριν, τον άμαστε.
1: Τον άμαστε,
0: να τα κάνει,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: τα,
1: ναι, ναι.
0: Τα χέρια,
1: ναι,
0: έτσι. Υποκλήθηκε γι' αυτό, έτσι. Μου άρεσε, ρε παιδί μου. Θα μου πεις. Δηλαδή, άμα. Με μια υπόκληση σε κερδίζει. Όχι, αλλά μου άρεσε αυτή τη στιγμή.
1: Προσπαθώ να το κάνω εικόνα. Δεν θυμάμαι κάποιον πρόεδρο να έχει υποκληθεί έτσι.
0: Εντάξει.
1: Οι περισσότεροι χαιρετάνε, όχι χαίρονται, κάνουν το σήμα της καρδιάς, ας πούμε. Ναι. Ξέρω εγώ, ευχαριστώ.
0: Ο οποίος είναι ο κύριος Τέλης.
1: Α, έγινε ο κύριος Τέλης.
0: Για τον Όσμαν.
1: Α, ναι.
0: Και φαντάζομαι τώρα δεν το έχω πρόχειρο. Δεν θυμάμαι τις δηλώσεις του. Του Αντρέα Τριγκέρη.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτός είχε επικαλεστεί αρκετές φορές το όνομα του Μιστακίδη. Μπορεί και ο Τριγκέρη να τον έλεγε Τέλης. Δηλαδή τους είναι πιο εύκολο τους ξένους τώρα. Πού να μπλέξεις με το Αριστοτέλης, το οποίο θα είναι Αριστότελες, ξέρω εγώ κάτι αυτά.
1: Ο whatever ή το Μιστακίδης.
0: Μιστακίδης πολύ πιο μεγάλο. Το κύριος Τέλης, δεν λέω ότι αρχίζουμε και παίζουμε μπάτσι στοιχειότητα. Κάτσε ρε Όσμαν από πού και ως πού τον πρόεδρο κύριο Τέλη. Εγώ το λέω ότι πώς. Ας πούμε και ο Όσμαν εχθές έκανε ξεχωριστή αναφορά σε αυτόν τον άνθρωπο που αν δεν ήταν δεν θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ.
1: Μίστερ Τέλης τον είπε δηλαδή.
0: Ο Μίστερ Τέλης.
1: Ο Μίστερ Τέλης, μ' αρέσει, μπορούμε να βγάλουμε και σύνθημα.
0: Μίστερ Τέλης, ωραίο. Ναι, αυτό μου έκανε έτσι. Μου έκανε εντύπωση η συμπεριφορά και η στάση γενικώς του Μιστακίδη. Ο οποίος εκτός από εκείνο το στιγμιότυπο που εκ των πραγμάτων ο κόσμος τον όθησε. Να τον έβαλε στην πρώτη γραμμή. Δεν ήθελε ο ίδιος με κάποιο τρόπο να βγει πάνω από την εκδήλωση.
1: Αχα.
0: Καταλάβεις, θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε να κατέβει. Εγώ δεν σου λέω να δώσει αυτό τη φανέλα στον Όσμαν. Θα ήταν πρόεδρος. Είναι, δεν δίνεις φανέλες.
1: Αχα.
0: Καταλάβεις, θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε να κατέβει. Εγώ δεν σου λέω να δώσει αυτό τη φανέλα στον Όσμαν. Θα ήταν πρόεδρος. Είναι, δεν δίνεις φανέλες.

0: περσόνα του κάθε ανθρώπου. Έτσι.
1: Δεν λέω ότι το ένα είναι σωστό, το άλλο είναι λάθος.
0: Μπράβο.
1: Λέω, ας πούμε, περιγράφω κάποιες εικόνες.
0: Και σε πολλούς ταιριάζει με αυτή η ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή είναι και ανάλογο το χαρακτήρα του καθενός.
1: Μπορεί να νιώθει έξω από τα νερά του, ας πούμε, Σταϊκίδης, αν κατέβει στο παρκέ. Και από εκεί γίνει αυτός. Μπορεί να, να νιώθει καλύτερα έτσι όπως το έκανε χθες. Και φαντάζομαι ότι αυτή είναι η εξήγηση. Ο Ηλιόπουλος, απ' την άλλη, όποιος Ηλιόπουλος, έτσι, δηλαδή τώρα μου ήρθε στο μυαλό γιατί είναι και αυτός επίκαιρος και στην υποδοχή, ας πούμε, των.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ ενθουσιώδης γενικότερα σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, εξωστρεφής και όλα αυτά.
1: Αυτό είναι επίσης που μου κάνει εντύπωση από την πλευρά του Μουστακίδη.
0: Ξέρεις τι. Επειδή σε θεωρώ λίγο φυσιογνωμιστή, λόγω εμπειρίας, επειδή μου
1: ναι,
0: τόσα χρόνια στο κουρμπέτι παλιά.
1: Με ασφάλεια, εγώ βλέπω έναν, του λέω εσύ τι έκανες, ρε, πριν 10 λεπτά, έχεις κάτι ύποπτο.
0: Όχι, όμως αυτό που πιάσανε κεραίως στα δικά σου ρεντάρ, τα δημοσιογραφικά τέλος πάντων, γιατί ναι. Είμαστε και λίγο φυσιογνωμιστές, θέλουμε, δεν θέλουμε. Τον νιώθεις χαρούμενο, νιώθεις ότι αυτό το εγχείρημα που πάει να γίνει. Τον πρόεδρο πλέον της ΚΑΕΠΑ τον έχει συνεπάρει.
1: Τον γεμίζει.
0: Τον γεμίζει.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Θα μπορούσε κάλλιστα να μείνει.
0: Η χαρά του κόσμου αυτό.
1: Θα μπορούσε να μείνει καν παρόν.
0: Θα μπορούσε. Ένας ένας...
1: Δηλαδή δεν θα έλεγε κανείς τι έκανε. Θα μπορούσε. Επιχειρηματίες είναι, θα μπορούσε να πει ότι αυξημένες υποχρεώσεις. Το κρατάνε στην Ιταλία, ξέρω εγώ στην Ελβετία, στο εξωτερικό, κάπου δεν ξέρω. Θα μπορούσε να μην.
0: Θα μπορούσε.
1: Αλλά ήταν εκεί και το χαίρεται αυτό που δημιουργείται. Γιατί τώρα δημιουργείται κάτι. Και βέβαια κριτής όλων είναι όπως το είπε και ο Τσέντι Όσμα κάποια στιγμή. Τα λέμε το Σεπτέμβρη.
0: Τα λέμε. Θύμισε
1: σε κάτι κινηματογράφο. Βέβαια οι παλιοί ίσως. Οι κινηματογράφοι παλιά, οι χειμερινοί.
0: Ναι.
1: Τώρα είσαι μικρή, ούτε εσύ μπορεί να το θυμάσαι αυτό.
0: Όταν κλείνανε σεζόν, λέγανε αυτό.
1: Ναι, δεν ανοίγαν το καλοκαίρι θερινή. Τι να πάει, βγάλει του Μπέμπελη, δεν υπήρχε να κοντήσουν. Το, τι να, πού να πάρει να δει τώρα κινηματογράφο το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Ακόμη κι αν η τηλεόραση δεν ήταν πολύ κανάλι όπως είναι τώρα.
0: Είχαμε την κουλτούρα των θερινών, αλλά τα χειμερινά σινεμά.
1: Υπήρχαν, ναι. Απλά τα χειμερινά τα σινεμά γράφανε αυτό το περίφημο εκεί που βάζανε πάνω την ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, Ράμπο πρώτο αίμα, ας πούμε. Εκεί γράφανε ραντεβού.
0: Πες κάτι πιο πρόσφατο, ρε.
1: Κάτι πιο πρόσφατο.
0: Ράμπο πρώτο αίμα, λέει.
1: Αφού αυτή ήταν η εποχή.
0: 80 τόσο πήγε στο
1: Λόνι. Αυτό σου λέω, τότε τα γράφανε.
0: Α, τότε τα γράφανε, οκ. Okay.
1: Ναι, το Μάιο, πότε κλείνανε, γράφανε ραντεβού με μεγάλα γράμματα. Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Τι ωραίο όμως αυτό, έχει και μια προσμονή.
1: Βέβαια. Καταρχάς ήταν μια τακτοποιημένη ζωή.
0: Πολύ σωστά. Χωρίς άγχη, χωρίς.
1: Ήξερες, ρε παιδί μου, ότι ξανά κινηματογράφο του Σεπτέμβρη.
0: Και περίμενε
1: στις σχολεία νέες. Κλείνανε, διακοπές, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Υπήρχε μια τώρα, ανά πάσα στιγμή, τρως ντομάτα. Δεν γίνεται να τρως ντομάτα.
0: Δεν γίνεται να τρως ντομάτα, το ξέρεις ότι σε αυτά είμαι πάρα πολύ αυστηρή.
1: Ανά πάσα στιγμή δεν γίνεται να
0: τρως ντομάτα. Δεν τρώμε το χειμώνα, τελείωσε η πουγάδα.
1: Λοιπόν,
0: ξανά.
1: Κλείνω την. Αυτό που είπε και ο Όσμαν πλέον, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Γιατί επί της ουσίας τώρα, βέβαια θα υπάρχουν κάποια φιλικά, κάνα τουρνουά. Το ραντεβού, ας πούμε, του κόσμου. Με την πώς το λένε, με την ομάδα, με τη δράση, με τα πρόσωπα θα είναι τώρα αρχίσουν τα μάτια, Σεπτέμβρη ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Εκτός αν μας επιφυλάσσουν καμιά άλλη έκπληξη.
1: Τι?
0: Και δεν μας αφήσουν να εισχάσουμε καλοκαιριάτικα εμάς ας πούμε το μετερίζει το δικό μας. Με παίχτη, με ένα ακόμα μπαμ. Κάτι ακουγότανε για NBA-er, για Ευρωλιγκάτο, για έναν ακόμα πάντως. Ναι. Εωρείται στην ατμόσφαιρα.
1: Ναι, τώρα και για τους. Τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι και για τους δύο, μάλλον τα ρόστερ ψιλοκλίνουνε.
0: Κλείνουνε, αλήθεια είναι.
1: Κλείσαμε. Αλλά οκ, okay, τώρα αυτό δεν είναι. Αν έρθει, καλώς να έρθει. Καλώς
0: πάμε χαμένο. Τώρα στον Παιχταρά. Για πες τι έγινε με το που μπήκε
1: πάμε
0: το.
1: Πάμε παρακάτω. Εντάξει, με το που. Αυτά ρε παιδί μου, λίγο πολύ τα έχουν. Τα έχει καταγράψει η εικόνα, μπορεί οποιοδήποτε να τα δει σε βίντεο.
0: Δεν το ίδιο. Εμένα μου αρέσει που έτσι πως τα περιγράφει.
1: Εγώ να σου πω κάποια πράγματα που μπορεί να μην είναι τη εικόνα, κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Για το Μιστακίδη σου είπα. Ήταν για μένα εξαιρετική συμβολική η παρουσία του Πρέλεβης να δώσει αυτό στη φανέλα. Πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Και το τελευταίο που είπε ο Πρέλεβιτς στον Όσμαν πριν φύγει, που του λέει karma, believe in karma, να πιστεύει στο κάρμα. Γιατί με απόσταση χρόνων βεβαίως οι δυο τους
0: ναι.
1: Είχαν τον ίδιο προπονητή κάποια στιγμή.
0: Τον Τρικέρι.
1: Όχι, όχι, όχι αυτό.
0: Παναγία μου, Μπρέλεβιτς πόσο είναι.
1: Τον Τρικέρι, παιδί θαύμα 5 χρονών. Κούτσαρε.
0: Αχ, με βρήκες άμα του στο μπάσκετ και με κοροϊδεύεις.
1: Όχι, δεν συγκροτεύω, αυτό είναι. Τρικέρι, ναι.
0: Ποιον είχανε.
1: Είχανε.
0: Ο Πρέλεβιτς και ο Όσμαν είχαν ίδιο προπονητή.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Πώς χρόνο

0: Πρέλεβιτς.
1: Είχα, σου λέω, με απόσταση χρόνων. Ο Πρέλεβιτς κανονικά τον είχε.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, λίγο περνώντας προς την πρώτη ομάδα, από την πρώτη ομάδα στην πρώτη ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, και ο Όσμαν στην Μπόσνα μικρός. Δηλαδή, αυτό το βρήκε ο Χορόζογλου.
0: Αχα.
1: Παναγιώτης.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τζέντισε. Πολύ ωραίο.
1: Αυτό που να. Και εκεί γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι ένας ξεκάθαρος συμβολισμός. Το είπε και ο Πρέλεβιτς, λέει, εγώ δεν πάντα παρακαλούσα να γίνει κάτι,
0: ναι,
1: και ο ΠΑΟΚ να ανέβει επίπεδο και να μπορεί να κάνει ξανά πρωταθλητισμό.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέει ένας άνθρωπος που έχουν γκριζάρει κρόταφή του, που έχει χάσει λίγα και από τα μαλλιά. Ξέρεις.
0: Με κάνεις να νιώθω ακόμα πιο άσχημα που δεν ήρθα χθες. Τώρα να τρίχιασα εγώ.
1: Ναι,
0: με πιάνουν κάτι τέτοια. Έτσι, πάω τσάκι, τι θα κάνουμε τώρα. Είσαι αναγκαστικό.
1: Και όλο αυτό το παιχνίδισμα, ο συμβολισμός, δηλαδή ο Πρέλεβιτς που ξέρει από πρωταθλητισμό να δίνει τη φανέλα στον Όσμαν στην εποχή που ο ΠΑΟΚ ξαναμπαίνει στο κομμάτι του πρωταθλητισμού. Ο κοινός προπονητής των δύο δημιουργεί έτσι, ας πούμε, το συνειρμό, τον εύλογο, και φεύγοντας ο Πρέλεβιτς τον αγκαλιάζει τον Όσμαν και του λέει believe in karma. Και φεύγει.
0: Μάλιστα. Και ποιος ήταν αυτός ο προπονητής, θα μου πεις.
1: Ο προπονητής τώρα πρόχειρο δεν τον έχω ποιος.
0: Α, δεν τον έχουμε, αλλά θα μας το πει ο Χόζος, θα τον μάθουμε.
1: Αλλά σίγουρα υπόθηκε χθες, υπόθηκε. Απλά τώρα δεν το έχω αυτό πρόχειρο, δεν το έχω στις σημειώσεις μου εδώ.
0: Τον Όσμαν τον είδες χαρούμενο εσύ, πολύ. Γιατί από τις δηλώσεις του φαίνεται ότι πάρα πολύ γουστάρει που ήρθε εδώ.
1: Πολύ. Καταρχάς να πω κάτι που θα τα ισοπεδώσω όλα τώρα με αυτό που θα πω βέβαια. Εντάξει, αν ήμουν Όσμαν, δεν θα περίμενα ότι σε αυτή τη γωνιά των Βαλκανίων, κάποια στιγμή γυρίζοντας από το NBA, θα βρίσκα αυτά τα συμβόλαια για 5 χρόνια.
0: Με την καμία.
1: 2 με τον Παναθηναϊκό και 3 με τον ΠΑΟΚ. Οπότε αυτό είναι ένα καλό λόγο για να είμαι χαρούμενο. Αλλά δεν είναι ισοπεδωτικό αυτό που λέω, γιατί ο άνθρωπο.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, έχει ένα δίκιο, Γιάννη.
1: Μα είμαι NBA, ρε παιδί μου, και σου λέω γυρίζω στην Ευρώπη. Ναι. Και μου λέει ο μανατζέρ μου, καλή ώρα, α πούμε, όπω είπε ο μάντζερ στον Τρικέρι.
0: Και να είμαι και δίπλα στην πατρίδα μου, και όποτε θέλω πετάγομαι και με ένα αεροπλανάκι, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι, να μην έχω και τη γυναίκα μου, ας πούμε, που είναι και. Μπορεί να την έλεγα τη γυναίκα μου, έχουμε βρήκαμε καλό συμβόλαιο, αλλά πρέπει να πάμε στην Κίνα.
0: Άστο, και να κάνει και αυτή η καριέρα, και να πρέπει να τα παρατήσει όλα και να. Ή να μείνει μόνη τη.
1: Μια χαρά με τα συμβόλαια, αλλά εντάξει, το είπα αυτό λίγο, γιατί μπορεί κάποιο στο μυαλό του, τώρα με αυτά που συζητάμε, να λέει εντάξει, ρε παιδιά, αλλά και τα λεφτά και τα συμβόλαια. Είναι και αυτά. Δεν λέω ότι επαγγελματίε αθλητέ είναι, θα τα μετρήσουν και αυτά. Έτσι, ο ΠΑΟΚ του δίνει 9 εκατομμύρια τριετές.
0: Δεν το συζητάω, και να σου πω και κάτι της. Είναι αυτό, έρχεται και συνηγόρη, και ο ενθουσιασμός του Όσμα και αυτά που υπόθηκαν χθες, με όλο αυτό το παζλάκι που εμείς οι δύο τώρα, πόσες μέρες κάνουμε μαζί εκπομπή, που αρχίζουμε και το κουμπώνουμε και λέμε ότι εν τέλει θα τρέξουν πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη και στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
0: από ό,τι θα φανταζόταν ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος, ναι, όταν ξαφνικά ακούστηκε ο Ξιάου.
1: Ναι,
0: πρώτα.
1: Σκέψω ότι όση ώρα, ας πούμε, μιλάμε εμείς μόνο τώρα, πόσα, 10 λεπτά, 15, αυτή τη στιγμή ήδη γίνονται πράγματα στις ομάδες αυτές. Έχουν γίνει πράγματα. Έχει γίνει σίγουρα κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει σίγουρα. Δηλαδή, μπορεί ο Τρικέρ να έχει μιλήσει με τον τάδε παίχτη. Έχει γίνει. Τρέχουν όλες τις διαδικασίες, όπως τρέχουν όλες τις ομάδες. Ο Όσμαν ήταν πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα είναι. Ωραία το είπε και ο Κουλιανός έξω που το συζητούσαμε λίγο στο όρθιο, γιατί εγώ του είπα ότι μου βγάζει έξω ένας πραγματικός στάρ. Που ξέρει να διαχειρίζεται αυτές τις στιγμές, δεν νιώθει, ας πούμε, ότι έχει μια αμηχανία, ξέρει πώς να χειρίζεται κάτι μεγάλο.
0: Mm-hmm.
1: Και mm-hmm. αυτό για μένα έχει αντανάκλαση και μέσα στο γήπεδο, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ότι και εκεί στα μεγάλα παιχνίδια ξέρει και αυτό να το διαχειρίζεται. Υπάρχουν παίκτες βέβαια που δεν τα καταφέρουν καλά στις δηλώσεις, αλλά τα καταφέρουν σπουδαία στο γήπεδο.
0: Καλά, ναι,
1: δεν
0: είπαμε.
1: Λέω ότι θα πρέπει να έχει πακέτο, αλλά ο Όσμαν το έχει αυτό. Και στη σύγχρονη επαγγελματική αυτή, πώς το λέμε, που οι ομάδες θέλουν και παίχτες που να ταυτίζονται με τον κόσμο,
0: mm-hmm.
1: Όσμα είναι μια τέτοια περίπτωση, έτσι πως το βγάζει το φυσικ προς τα έξω, το χαμόγελο, πώς έπαιζε με τον κόσμο, οι παύσεις του, αυτά που έλεγε ήταν υπέροχα.
0: Εσύ πώς το άκουσες, δηλαδή στα αυτιά σου.
1: Ο Κουλιανός είπε κάτι που επίσης συμπολιστούει και βγάζει και την εικόνα ενός καλού παιδιού. Αυτό, ναι, είναι επίσης ωραίο. Βγάζει μια άβρα τέτοια, καλή. Καλή αύρα, ας πούμε, αυτό που βγάζει. Τώρα μέσα στο γήπεδο μπορούμε να πλακωθούμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
0: Καλά, εντάξει. Ρίση, νέα παιδιά, αθλητές, έχουν λυμμένα και τα οικονομικά τους, την υγεία τους να έχουν.
1: Σωστό.
0: Και για ποιο λόγο να μην είναι και καλοί χαρακτήρες. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ πιο.
1: Εντάξει, το καλοί χαρακτήρες μπορεί να.
0: Μιλάω τώρα για την πλειονότητα, εντάξει, έχουμε και τους.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε και τα διτάλα, τα αντιβίστηκα.
1: Ήταν συγκλονιστική η στιγμή όταν έρχεται η ώρα να υπογράψει τις 10 μπάλες και να τις πετάξει στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ήταν συγκλονιστική η στιγμή για μένα που ο Τσέντι Όσμαν πηγαίνει και δίνει μία από αυτές τις μπάλες. Νομίζω η δεύτερη ήταν. Πάντως ήταν, δεν ήταν η δέκατη. Mm-hmm. Την υπογράφει και τη δίνει χέρι-χέρι στο Γιαννάκη.
0: Δεν το
1: συζητάω. Ο οποίος συνεχίζει στην μπασκέτα από κάτω, έτσι όπως βλέπαμε εικόνα δηλαδή, που βλέπετε ο κόσμος. Δεξιά στην μπασκέτα, στη βάση της ήταν ο Γιαννάκης με τη μητέρα του. Πλέον γιατί ο αγαπητός Λουκάς.
0: Τους αγαπάμε πολύ. Αγαπάει όλους.
1: Τη ψυχούλα του. Πηγαίνει και τη δίνει την μπάλα χέρι-χέρι στο Γιαννάκη. Ένα μου κάνει εντύπωση και το άλλο τώρα έτσι μεταξύ αέρα και αστείου.
0: Φυσικά σιγά μην το γελιοποιούσε.
1: Τρομακτική πάσα. Ναι. Δηλαδή σημάδευε, έβλεπε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και έλεγε, ας πούμε, ήταν φανερό αυτό. Ψάχνει να βρει τα μικρά τα παιδιά.
0: Έλα, ρε,
1: και έβλεπε, ας πούμε τώρα, έβλεπε, ας πούμε, ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Ένας μικρούλης, τον οποίο τον κρατούσε στα χέρια του μπαμπάς του. Mm. Στο πρώτο κάγκελο, στο κάγκελο μπροστά το πρώτο.
0: Okay.
1: Και του πετάει την μπάλα από λίγο πιο μπροστά από το κέντρο του κυβέρνου. Του πετάει την μπάλα. Ο μικρούλης, εντάξει, δεν είναι και δύο χρόνια, μπορεί να την πιάσει την μπάλα. Περίπου έτσι που τον έκοψα 4-5.
0: Okay.
1: Μακάρι να ακούει τώρα ο μπαμπάς να μας στείλει μήνυμα και να πει. Με 10 χρόνια το παιδί μου.
0: Ό,τι 10 χρόνια.
1: Όχι, μικρούλης. Ναι. Την πιάνει την μπάλα και τον βοηθάνε και η δίπλα λίγο να τη συγκρατήσει. Δεν είναι δηλαδή ότι. Γιατί δεν ήταν ο ένας πάνω στον άλλον για να πάρουμε την μπάλα, έτσι. Και ήταν ο μικρούλης τώρα αυτός. Είναι.
0: Αυτός θα μείνει.
1: Χαρούμενος.
0: Εννοείται. Θα μείνει και κάτι ακόμη και ήθελα. Γι' αυτό πήγα να σου πω. Πώς ένιωσες τα αυτιά σου να ακούς ότι πάμε για πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα το είπε όμως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πάμε για πρωτάθλημα και τίτλους.
1: Λόγω ηλικίας δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί τα έχω ξανακούσει λίγο παλιά βέβαια αυτά.
0: Αυτό λέω.
1: Και από όλη τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή έτσι πως τη ζήσαμε στη δεκαετία του 90, μιλάμε για τον μπάσκετ, έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Το να μας λένε τώρα οι μπασκετικοί πάμε για τίτλους, πρωτάθλημα, Ευρώπη κτλ. Δεν μου ακούγεται κάπως περίεργο.
0: Δεν σου ακούγεται.
1: Γιατί είναι στο DNA το δικό μου, έτσι μεγάλωσα.
0: Εμένα μου φάνηκε απλά, δηλαδή, λέω τι ακούω τώρα.
1: Απλά. Σε αυτό τι μπορώ εγώ προσωπικά να πω. Ότι καμιά φορά οι παίχτες, οι ομάδες, οι προπονητές, λίγο αυτό σαν να θέλουν να τα αποφύγουν, σαν μια βαρύγδουπη δήλωση.
0: Αυτό.
1: Να πούνε, αυτό δηλαδή. Αλλά εδώ τώρα γιατί να παίζουμε τις λέξεις. Είπε, τι άλλο δηλαδή να ζητήσει. Είπε,
0: και για ποιο λόγο να έρθει και στον ΠΑΟΚ.
1: Για την ακρίβεια για το πρωτάθλημα, είπε θα προσπαθήσουμε.
0: Αχα, okay, βάλε με στη θέση μου έτσι εγώ γιατί ενθουσιάστηκα.
1: Κοίτα, είπε για την ακρίβεια ότι θα πάμε να πάρουμε το ευρωπαϊκό.
0: Ωραία.
1: Και θα προσπαθήσουμε και για το πρωτάθλημα.
0: Mm.
1: Εκεί σαν να το, δηλαδή τι σαν να διαβάζουμε από τις λέξεις. Το ευρωπαϊκό, το Eurocup. Υπάρχει βέβαια και δυνατός Άρης αυτό. Θεσσαλονίκη ξαφνικά έχει ξυπνήσει και λέει ότι εγώ πάω πάρω το Eurocup. Είναι δικό μου. Ας πούμε, μην κατεβαίνουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι, καλέ. Εντάξει, τι αυτό το. Πώς την έχουμε δει έτσι.
1: Θα το παίξουμε εμείς οι δύο στο Παθεσσαλικό του Μπέου.
0: Τι αλαζονία είναι.
1: Στο Βόλο μέχρι τότε ο Μπέου θα το έχει δει το έργο. Θα έχει χτίσει κλειστό.
0: Το βλέπω να έρχεται, Γιάννη.
1: Θα το κάνει ο Μπέου και θα ψάχνει, ας πούμε, ο Γκαγκάτση του μπάσκετ. Ποιο είναι, όχι του μπάσκετ. Τη γύρω λίγο αγκάτσι. Ποιο είναι ο. Πώ το λένε,
0: πώς το λένε, να δει.
1: Σου, μου.
0: Αυτό.
1: Ένα άνθρωπο. Θα ψάχνω πει ο Μπέο εδώ. Λαβού ή λαβόλο θα του πει. Έχω έτοιμο το γήπεδο. Φέρει τα παιδιά εδώ να μην ταλαιπωρούνται. Για το ευρωπαϊκό, λοιπόν, λέει πάμε να το πάρουμε.
0: Okay.
1: Και θα κάνουμε, λέει, και μία προσπάθεια. Όχι μία. Θα κάνουμε προσπάθεια και για το πρωτάθλημα. Γιατί εκεί είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι.
0: Αλήθεια στο λέω από το πρωί, είναι η πρώτη φορά που με έκανες να νιώθω ότι ήμουν κι εγώ.
1: Ναι. το έχω αυτό, ναι. Λίγο από popcorn δεν σου φέρα, λίγο. Να
0: δεν μου φέρες λίγο popcorn.
1: Ποπκορνάκι εδώ,
0: τον κόσμο που
1: και μετά πήγα και στην άλλη εκδήλωση, στην παρουσίαση της φανέλας του Άρη. Και εκεί
0: θα μου τα πεις και αυτά.
1: Χθες είχαμε, ωραίες αυτές, όταν συμβαίνουν και γεμίζουν έτσι όμορφα δημοσιογραφικά.
0: Περνάμε σε άλλη εποχή, έτσι.
1: Για πού μιλάμε τώρα.
0: Τον Άρη, για ψηφιοποιήσεις, για διάφορα.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι,
1: τι
0: ναι.
1: Ψηφιοποιήσεις, δεν το ξέρω.
0: Θα γίνουν όλα, ρε παιδί μου, πάμε σε άλλη εποχή, πιο εκμοντερνισμένη.
1: Μεταγραφές να κάνουν, οι ομάδες δηλαδή να κάνουν μεταγραφές.
0: Τώρα γιατί με προσγειώνεις.
1: Γιατί και ο
0: εκεί
1: Άρης πάνω
0: που με ανεβάζεις λίγο.
1: Και ο ΠΑΟΚ θέλει μεταγραφές, τώρα λέω για το ποδόσφαιρο. Ναι. Και ο Ηρακλής θέλει πολλές μεταγραφές. Πολλές μεταγραφές. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε, σας παρακαλούμε στο επόμενο πρώτο διαφημιστικό. Πάντα υπάρχει ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα και τώρα είναι η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, Στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Γιάννη μου, πάμε παράθυρο στα σπορ, με θάρρος και διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Η Σμαράγδα θα το πει. Ο Γιάννης ρωτάει ποιος θα το πει. Η Σμαράγδα, ρε. Πού να φέρουμε άλλο, αφού έχει, έχει πιάσει η θέση.
0: Αράχνεσαι, μεγάλα.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Ιστορικές στιγμές έζησε η Πηλαία στην εντυπωσιακή παρουσίαση του ελίτ αθλητή Τσέντι Όσμαν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τον κόσμο να δημιουργεί εκρηκτική ατμόσφαιρα και να αποθεώνει τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, επιβεβαιώνοντας το κοινό όραμα για την κατάκτηση τίτλων και τη δυναμική επιστροφή στην Ευρώπη. Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής μοίρασε μπάλες στο κοινό και συγκίνησε, παραδίδοντας μία εξ αυτών στο γνωστό φίλο του συλλόγου Γιαννάκη. Ρεκόρ σημείωσε η πρώτη μέρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στην Τούμπα με την έκδοση 2.836 καρτών. Η πρώτη περίοδος για ανανέωση ή αλλαγή θέσης από τους περσινούς κατόχους συνεχίζεται με προνομιακές τιμές έως την Κυριακή. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με τη Δυναμό Κιέβου την 5η 23 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στη Λουμπλίν Αρίνα. Οι τιμές για την αναμέτρηση του Europa League ξεκινούν από 11 και φτάνουν τα 18 ευρώ. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Tom Dele Basiru στην ΠΑΕ Άρης μετά τις ιατρικές εξετάσεις. Ο μέσος υπογράφει τριετές συμβόλαιο, αφήνει τη Watford και σωματώνεται στην προετοιμασία στην Ιταλία. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στον Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την 5η 23 Ιουλίου για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται έως το Σαββατοκύριακο μετά την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό, εξέλιξη που φέρνει στο προσκήνιο την πιθανή αποχώρηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ λόγω πληθώρας επιλογών στα γκάρ. Τερματίζεται στην Πτολεμαϊδα η προετοιμασία του Ηρακλή με την αποστολή να επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και να αναχωρεί την Παρασκευή για τον Μπολζάνο της Ιταλίας. Ο Βαλτέρ Ματσάρι θα τεστάρει το ρόστερ και του Σοκάκα και Κόρτσα με Μπολόνια το Σάββατο στις 5, Παλέρμο την Τετάρτη και Πάρμα στις 2 Αυγούστου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
10: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Αχ, Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning.
1: Ωραίος, ωραίο μπάσο με κάνεις, Γιάννη. Α, εδώ είμαστε, πλάκα τέλος, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί παρεούλα. Με Γιάννη Τσιράπη στη ρύθμιση των ήχων, κεντρική ραδιοσκηνοθεσία, με Σμαράδο Μπασάκου και Γιάννη Πάγκο στα μικρόφωνα, Γιώργος Αέρης στην άδειά του. Βέβαια είναι και στη διαδικασία, αποκαλύπτω εδώ παρασκηνιακά πράγματα από τη δράση του Γιώργαρου. Είναι σε διαδικασία αναχώρησης για Πολωνία. Θα τον απολαύσουμε την Πέμπτη στο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου. Και γενικώς σήμερα έχει αρχίσει να βγάζει ήδη ειδήσεις. Συζητούσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής με τη Σμαράδα και θα επιστρέψουμε. Εντάξει, θα πούμε και άλλα πράγματα για την χθεσινή παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Αλλά γενικώς σήμερα βγάζει ειδήσεις. Διαβάζω και στο Μέτρο Σπορ για τη συμφωνία του Άρη με τον Γιούρισιτς. Ο Άρης ο οποίος, ποδοσφαιρικός Άρης, ο Άρης ο οποίος αναχώρησε σήμερα το πρωί για την Ιταλία για να δώσει εκεί συνέχεια στην προετοιμασία του μετά το στάδιο της προετοιμασίας στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα. Και μαζί με τις προπονήσεις πλέον θα μπει και στη διαδικασία φιλικών αγώνων, που πάντα βοηθάνε τις ομάδες αυτή την περίοδο να φορμάρουν πράγματα, να δουν πράγματα οι προπονητές και τα λοιπά. Είναι το προκειμένο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Άρης ο οποίος ανακοινώνει και τον Μπασίρου, τον οποίο βέβαια, με τον οποίο δεν υπάρχει συμφωνία εδώ και μέρες, απλά κάποια διαδικαστικά προβλήματα που πάντα υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι δεν επέτρεψαν τον Άρη να τον ανακοινώσει επισήμως, μπαίνει τώρα στην τελική ευθεία.
2: Αν δεν κάνω λάθος, είχε ένα θέμα με τη βίζα του, αυτό ήταν.
1: Δεν ξέρω τώρα, χάρτια.
2: Ήθελα να πω κι εγώ κάτι.
1: Όχι, μπορεί να ήταν με τη βίζα. Απλά όταν διαβάζω κάτι γραφειοκρατικά τέτοια,
2: ναι,
1: ούτε κάπου παίρνω σε διαδικασία να.
2: Καλά κάνεις.
1: Να το ψάξεις παραπάνω. Δηλαδή.
2: Πολλοί μας αφορούν. Εγώ καμιά φορά κουράζομαι και που λέμε για τις ιατρικές εξετάσεις, που το θεωρώ αυτονόητο, ρε παιδί μου. Έρχεται, λέει, και περνάει ιατρικές εξετάσεις. Τι θα έκανε? Δεν θα τις περνούσε? Δηλαδή, ποια είναι η είδηση?
1: Θα λύσει ένα σουντόκου. Αν το λύσει σε λιγότερο από 5 λεπτά, θα τον πάρει.
2: Η είδηση θα ήταν να μην περάσει. Κοίτα, εκεί θα υπήρχε είδηση.
1: Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που λόγω βεβαρημένου ιατρικού παρελθόντος,
2: ναι, αυτό.
1: Τους φοβάσει λίγο. Τους φοβάσει. Οι ομάδες θέλουν να πούμε, γιατί λένε ότι θα περάσει και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει.
2: Αυτό,
1: ναι, σε αυτό, ναι, έχει μια αξία.
2: Αφήνουν έτσι ένα. Το πήραμε, αλλά μην πιστεύετε και πολύ.
1: Τώρα, υπάρχουν βέβαια, για να το διορθώσω, γιατί το είπα λίγο βιαστικά πριν, υπάρχουν και γραφειοκρατικά πράγματα που όντως είναι σημαντικά. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αγγλία μπορεί να είναι ένα γραφειοκρατικό θέμα να είναι αν θα μπορέσει να βγάλει άδεια εργασίας ο παίκτης, ας πούμε. Έτσι,
2: μετά τον Brexit, λες.
1: Που είναι άλλα πράγματα και νωρίτερα, ας πούμε. Αλλά, okay, ο Μπασίρου θεωρείται παίκτης του Άρη, το τυπικό μεν μόνο. Η επίσημη ανακοίνωση δηλαδή. Για τον παίχτη που γράφει και το Metro Sport, για τον Ρόκο Γιούρισιτς δηλαδή, mm-hmm, πρώην της. Η ζωντανή εκπομπή.
2: Παιδί μου, τόσο είμαστε.
1: Αντέ.
2: Εννοείται, η μαμά μου είναι. Είναι η μόνη που δεν υπολογίζουν οι ώρες και τα λοιπά. Δεν λέει, θα γελάσουμε.
1: Άμα μπορεί να βγει στον αέρα.
2: Όχι τώρα.
1: Δεν κάνει το, θρομάξει.
2: Άσε τώρα, ναι.
1: Μαμά είσαι στον αέρα.
2: Αν και είναι τσακαλάκι Φλόρα, αλλά εντάξει. Το έχω ξανακάνει, τους έχω κάνει πολλές φορές ρεζίλ. Λέω, άμα περίμενα από εσάς να ξέρετε τι δουλειά κάνω και να με ακούτε, θα ήμουν κάτω στην Αριστοτέλης με την κιθάρα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
1: Μαμά Φλόρα, σ' αγαπάμε, χαιρετίσματα.
2: Εννοείται.
1: Η κόρη σου είναι καλά, είναι εδώ στο στούντιο σε κλιματιζόμενο χώρο.
2: Δεν μας ακούει, καλέ, τζάμπα τα λες, αφού παίρνει τηλέφωνο.
1: σωστά μιλάς.
2: Εν τω μεταξύ, τους έχω προειδοποιήσει όλους. Γιατί είναι οι μόνοι που παίρνουν τηλέφωνο όταν λέω δελτίο. Μιλάμε πραγματικά, έτσι, τα λοιπά. Και οι μόνοι που δεν θυμούνται ποτέ τι δουλειά κάνω και τι ώρες κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Εντάξει, βαράει και το δικό μου σήμερα.
2: Τι γίνεται, θα τα χαμηλώσουμε?
1: Όχι, εγώ το έβαλα στο θόρυβο.
2: Άντε ναι, γιατί είναι για τους ακροατές ευγενικό αυτό.
1: Ο Γιούρισιτς λοιπόν, ο παίχτης, καταρχάς είναι αριστερός μπακ, μια θέση δηλαδή στην οποία ο Άρης καίγεται να έχει παίχτες. Θυμίζω ότι και ο Φρίντεκ και ο Μεντίλ, η αριστερή του μπακ της προηγούμενης σεζόν, δεν είναι πια στο ρόστερ. Επίσης να πω βέβαια, ο Φατιγκά που είναι στο ρόστερ, έχει παίξει για τον Άρη, είχε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια την προηγούμενη σεζόν ως αριστερός μπακ. Mm-hmm. Αλλά το έκανε αυτό παρόντος τεχέρο στο δεξιάκρο της άμυνας. Τώρα ούτε τεχέρο είναι. Συνεχίζει λεγανές. Οπότε οι πλάγοι μπακ του Άρη γενικώς αποχαιρετούν. Ο Φατιγκά μένει από τους πλάγιους, οκ. Okay. Στο αριστερό άκρο της άμυνας όμως έχει
2: θέματα.
1: Ναι, δεν είχε κανένα. Τώρα η συμφωνία με το Γιούρισιτς, Κροάτης 24, παίζει και μπροστά, αλλά, δηλαδή ως αριστερός χαφ, αλλά παίζει κυρίως ως αριστερός μπακ εκεί που τον θέλει ο Άρης και τον αποκτά. Ο Γιούρισιτς, ο οποίος γενικώς εκτός Κροατίας είχε παίξει στη Ριντ στην Αυστρία, πρόσφατα τη σεζόν 2000, πριν από 2-3 σεζόν, πριν από 3 χρόνια δηλαδή. Αυτά, τα υπόλοιπα αναμένονται τα επίσημα. Είπαμε και αυτά τα πιο φρέσκα, ας το πούμε έτσι.
2: Δυνατό παιδί φαίνεται πάντως.
1: Πώς?
2: Δηλαδή άμα τον έβλεπες και δεν ήξερες τι θέση παίζει, τον κάνεις για αμυντικό.
1: Ναι.
2: Έχει αυτή τη σωματοδομή.
1: Ωραίο.
2: Ναι.
1: Έτσι να γίνεται να έχουμε θέματα. Να λέμε όμορφα πράγματα, να λέμε όμορφες ειδήσεις για τις ομάδες που στελεχώνουν και δυναμώνουν τα ρόστερ τους. Η ανάρτησή μας είναι κανονικά, αυτά δεν τα πάμε μέσα στη βιασύνη, έχει πάρει τη θέση της.
2: Η ανάρτηση είναι πάλι αυτό το που συμβαίνει στο κεφάλι σου, έτσι, που δεν μπορείς να κάτσεις ένα λεπτό σε μια σκέψη.
1: Γιατί τι έκανα?
2: Γιατί έχεις πάλι 1000 που μπορούμε να σχολιάσουμε.
1: Ναι, ήδη το βέβαια τον Όσμαν τα είπαμε αρκετά.
2: Είπαμε αρκετά, δεν ξέρω αν τα είπαμε όλα.
1: Όλα όχι, αλλά...
2: Αν σου στέρισα κάτι που θα ήθελες να μοιραστείς, ξέρω εγώ, αυτά. Η γυναίκα του ήταν που θα ρωτάει ο ελπιδοφόρος.
1: Ποιος ρώτησε?
2: Ποιος άλλος, ο ελπιδοφόρος.
1: Ελπιδοφόρε ήταν και ρώτησε και για σένα, λέει ο ελπιδοφόρος που είναι.
2: Ο ένας και μοναδικός φαν μου, έτσι, στην Ελλάδα, προς το παρόν μέχρι να με μάθουν οι άλλοι.
1: Έμαθα, λέει, I have learned about peace bringer. Όχι peace, hope bringer.
2: Hope bringer, wow, ελπιδοφόρος, hope bringer. Τι λες τώρα?
1: Της λέω hope bringer what? This guy λέει ελπίδο φόρος.
2: Τέλειο.
1: Μπορεί να βέβαια το φόρος να μην είναι ότι φέρνει, αλλά ότι έχει δηλαδή το...
2: Ότι το φέρει μαζί του.
1: Το φέρει μαζί του, άρα ελπίδα, μπορεί να μην είναι bringer, να είναι drinker.
2: Να είναι,
1: ξέρω,
2: ναι.
1: Bringer, drinker, μάνα. Τέλος πάντων, δεν είδα αν ήταν η γυναίκα του.
2: Δεν είναι. Καλά τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν την ξέρω φατσικώς. Πώς να σου πω, την έχω δει φωτογραφία.
2: Θα ήταν μια ωραία, φαντάζομαι, ψηλή κοντά στον Όσμακα όταν μπαίνανε.
1: Μπα, όχι μόνο. Σε αυτό δεν. Ούτε ήταν κάποια τέτοια παρουσία να κάθεται στην πρώτη. Εκτός αν την είχε κάπου κρυμμένη. Μπες, αλλά θέλω να τα βλέπεις από απόσταση.
2: Μην μου κλέψεις τα φώτα, ας πούμε, προς το παρόν.
1: Όχι, και θέλω να μου πεις τι βλέπεις, ας πούμε. Σαν να είσαι μια κοινή θνητή, μια της διπλανής πόρτας.
2: Ό,τι να είναι, λέμε, το ξέρεις, ε.
1: Γιατί, ρε.
2: Τι είναι δυνατό να κάνω τέτοια συζήτηση? Και για λύσε μου και αυτή την απορία, μιας και μόνο εσύ μπορείς. Γιατί από όλους όσους μιλήσαμε σήμερα μέχρι στιγμής, μόνο εσύ πήγες.
1: Πού?
2: Όλοι οι άλλοι είχαμε άποψη.
1: Ναι.
2: Απλά για το ότι πόσος κόσμος ήταν πια σε αυτό το παλατάκι.
1: Καταρχάς, αυτή είναι μια ερώτηση ειλικρινά, μα δεν φταίσεις που μου την κάνεις. Είναι μια ερώτηση που με προσωπικά με ανατριχιάζει.
2: Είναι σπαστική βασικά ούτως ή άλλως.
1: Δηλαδή, κάθεται ο κόσμος, πόσο κόσμο λέει είχε.
2: Δηλαδή και αν είχε.
1: Τόσο είχε, ρε φίλε. Δηλαδή, έναν είχε.
2: Μπράβο,
1: ρε. Είχε πολύ κόσμο. Είχε πολύ κόσμο. Γέμισε, όχι, δεν γέμισε.
2: Ναι.
1: Ήταν ανοιχτά. Δηλαδή, ποιον. Να σου πω κάποιος που ξέρει το Πάκου Σπορτς Αρίνα με τη χωρητικότητα και αν μπορεί να σου υπολογίσει. Η κεντρική θύρα, δηλαδή πίσω από τους πάγκους, μέχρι πάνω. Αλλά εγώ δεν πήγα μέχρι απέναντι να δω όλη τη θύρα. Ήμουν ακριβώς μπροστά σε αυτή τη θύρα γιατί εκεί ήταν το μικρόφωνο και έπρεπε να τα κουβεντιάζω. Έτσι όπως έγινα το κεφάλι μου να δω πώς. Έβλεπα ότι αυτή, ας πούμε, η κεντρική θύρα, τι να σου πω, κατά 80% πρέπει να γεμίσει. Τώρα δεν κάθισα να μετράω. Δεν με ενδιαφέρει πόσο κόσμο έχει.
2: Πολύ
1: και δεν με ενδιαφέρει γιατί βλέπω. Εγώ μεγάλωσα με τερατώδη πράγματα να γράφονται και να λέγονται από δημοσιογράφους, ειδικά για αυτό το θέμα. Ενώ ήταν, ας πούμε, πάντα η δημοσιογραφία καψούρα μου, διάβαζα τους παλιούς και γούσταρα και ήθελα, ρε παιδί μου, να κάνω κάτι σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό με τον κόσμο, ειδικά. Λέει, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας είχε 8.000 κόσμο.
2: Τους μέτρησαν έναν.
1: Ρε, εσύ ξεκινούσε το απόγευμα 5-8 και την άλλη μέρα διάβαζες στις εφημερίδες 12.000 κόσμο. Και λες, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το χούι. Είχε πάρα.
2: Έχει τύχει.
1: Εγώ ειλικρινά θα έγραφα, όπως το λες, θα έγραφα 3.677.
2: Αυτό.
1: Έτσι θα έγραφα. Και αν με ρωτούσε κανείς, καλά, ρε, πού τους μέτρησες, εσύ που λες 4.000 μέτρησες.
2: Τους μέτρησες. Έχει τύχει πραγματικά και αν έχει πολλά χρόνια.
1: Και μετά για να αποφύγουμε, θα με το πεις. Γράφαμε, ας πούμε, λέγαμε εκατοντάδες χιλιάδες. Χιλιάδες δεκάδες. Εικοσάδες, πέντε εικοσάδες και τρεις δεκάδες. Με τον κόσμο. Είχε μια χαρά κόσμο, ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή, ο Όσμαν λέει, ας πούμε, παράδειγμα, ότι εγώ έχω υπάρξει και άλλες φορές, ας πούμε, στο επίκεντρο της αγάπης του κόσμου, κλπ. Αλλά αυτό το πράγμα, Ιούλιο, εγώ δεν το έχω ξαναζήσει. Είπε Όσμαν. Μας αρκεί αυτό.
2: Μας αρκεί.
1: Σε κάποιο που ρωτάει πόσο
2: μας αρκεί και μας περισσεύει.
1: Και είπε το παιδί, μπαίνει μέσα, σηκώνει το χέρι του και λέει, πώς το λέει. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, το λέω έτσι. Καλά, αντί να είστε διακοπές με τη ζέστη που έχει, ήρθατε εδώ για μένα. Κάπως έτσι θα το.
2: Μπράβο,
1: αλλά το είπε πιο κομψά.
2: Κατάλαβα.
1: Είπε ότι είναι μέρες που θα μπορούσατε να είστε διακοπές. Αλλά είστε εδώ.
2: Είστε στο σπίτι σας με το κλιματιστικό με 40 βαθμούς.
1: Αγκαλιά
2: κιόλας.
1: Δεν έχει και κλιματιστικό το γήπεδο, μια χαρά,
2: Καλά, ναι, εντάξει, αλλά μέχρι να πας να κάνεις τέλος πάντων. Αλλά σου λέω αυτή την ιστορία, δηλαδή αυτό που λες ακριβώς, το έχω ζήσει. Είναι τώρα, μην με ρωτάς χρονιά, μα το Θεό δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά ήμουν αρκετά πιτσιρίκα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τότε που πηγαίναμε αυτό που λένε. Δεν έχει κρύο στην Τούμπα, δεν έχει ζέστη στην Τούμπα, ό,τι και να είχε, βροχή να είχε, ήμασταν εκεί. Οκ. Ναι. Okay. Δεν μονούσαν και τα κόκαλα. Τώρα μόνο και αυτά. Anyway, εκεί είμαστε στην 4, είναι Κυριακή, το θυμάμαι, 3 η ώρα το μεσημέρι. Έχει ένα ψοφόκριο από εκείνα τα καλά που πιάνει ο Βαρδάρης, εκείνος ο παλιός.
1: Του Παπάζουγλου, φύσαγε,
2: ναι,
1: ο Βαρδάρης.
2: Και είχε και το χιόνι, αλλά το χιόνι το παγωμένο, ρε παιδί μου, που είχε πέσει και είχε κρυσταλώσει.
1: Ναι, ναι.
2: Και είμαστε καμιά 400-500 άτομα στην 4. Και φυσάει και να λέμε όλοι. Κατεβείτε κάτω! Κατεβείτε κάτω! Στα κάτω διαζώματα εντελώς. Και αρχίσαμε, δηλαδή, πιο συγκλονιστική στιγμή, πιο αγκαλιά. Δεν έχω δει το στο πρωτάθλημα. Όλοι αγκαλιασμένοι για να τα βγάλουμε πέρα. Τώρα 3 ώρα το μεσημέρι να συμβαίνουν αυτά. Και
1: ούτε ήλιος, δηλαδή μια χτίδα από κάπου να λίγο να.
2: Παιδί
1: για
2: μου.
1: Ψυχολογία δηλαδή.
2: Τώρα τι να σου πω, σηκώνει ο τερματοφύλακας το πόδι να κάνει βολέ και έμενε το πόδι εκεί. Για τέτοιο κρύο. Anyway, κερδίσαμε για του λόγου τα αληθές, μα τρόμητος ήταν. Και διαβάζω την άλλη μέρα, πηχαίο τίτλο κιόλας, δεν θα πω πού.
1: Ναι.
2: Όχι σε εμάς.
1: Όχι σε εμάς.
2: Όχι σε εμάς.
1: Μπράβο μας.
2: Συγκλονιστικός ο κόσμος του πάω.
1: Συγκλονιστικός γιατί με στο κρύο πλέον.
2: Γέμισε την Τούμπα. Ποιο παιδί μου, 500 άτομα στην 4 σου λέω ήμασταν. Και κάτι καημένοι που δούλευαν. Και όμως το διάβασα έτσι ακριβώς. Γέμισε την Τούμπα παρά τις αυτές τις καιρικές συνθήκες. Ήταν κάπου κοντά ή μετά ή πριν από τα Χριστούγεννα. Ένα κάτι τέτοιο ήταν.
1: Εντάξει, εγώ σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή θα έρθει εκείνη η όμορφη μέρα που θα σταματήσει, κάποια γενιά θα σπάσει αυτό τον κρίκο της αλυσίδας και θα σταματήσει να ρωτάει πόσο κόσμο είχε κάπου, ας πούμε, σε κάποια.
2: Δεν υπάρχει αυτό, ξέχασε το. Ξέχασε το.
1: Τουλάχιστον τώρα βγαίνουν, δηλαδή ξέρουμε με τα διαρκείας πόσα δίνουν οι ομάδες, ξέρουμε με την καταμέτρηση των εισιτηρίων. Παλιά, για 20 χρόνια, πόσο εγώ θυμάμαι αυτά να μπαίνουν στη ζωή μας μετά τα μέσα δεκαετίας του 90. Μέχρι τότε δεν είναι.
2: Εννοείται.
1: Δεν
2: μου λες ποιο είναι πιο δόκιμο
1: καταμέτρηση,
2: όταν εκφωνείς. Ραδιοφωνική εκφώνηση που πρέπει να τα λες και πολύ γρήγορα λόγω χρόνου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν θα ήταν πιο δόκιμο να πω περίπου 3.000 και να τελειώνει η ιστορία.
1: Για το Νόσμαν λέμε τώρα.
2: Όχι, για τα εισιτήρια διαρκείας στην Τούμπα που κυκλοφόρησαν χθες.
1: Ναι.
2: Όχι, γιατί θα βρεθεί ο έτσι.
1: Όχι, αυτό όμως είναι αυτό που
2: θα πει. Πια 3.000.
1: Ναι.
2: Και έγραψα ακριβώς 2.836 καρτών.
1: Μπράβο, σωστό. Αυτό όμως είναι αυτό το βγάζω. Είναι ωραίο. Με αρέσει αυτή η ακρίβεια. Αφού είναι επίσημο.
2: Ναι, είναι επίσημο.
1: Ρε παιδί μου, δεν λέμε αυτό. Πληθυσμός, πόσοι ψήφισαν. Έγκυρα, λευκά.
2: Ναι, παππούδες, δέντρα.
1: Καμιά εικοσαριά λευκά. Όχι, αυτό πόσα είναι, αφού είναι ακριβώς.
2: Βγάλαμε στο περίπου κυβέρνηση. Ναι, ωραίο.
1: Ευχαριστούμε για τα αρκετά μηνύματα. Καταρχάς, χρωστάω. Τι χρωστάω. Έχει δίκιο ο φίλος ο Παναγιώτης που
2: εγώ
1: λέει.
2: Εγώ χρωστάω, ναι. Να σου κάνω καζουρίτσα μέσω Παναγιώτη.
1: Ναι.
2: Ο οποίος λέει τι εννοείς τι έκανε ο Γιάννης εχθές. Εκτός του ότι χάλασε το μικρόφωνο της Νόβα και μας πήρε τα αυτιά με τα παράσιτα, τι άλλο. Το τι άλλο είναι δικό μου, το πρόσθεσα.
1: Εντάξει, ήταν μια άγαρμπη κίνηση που ίσως εγώ με το καλώδιο λίγο κάπως το τράβηξα να βρεθώ σε μια καλύτερη θέση. Και κάπως έγινε αυτό που έγινε και. Για κάποιο χρονικό
2: δεν το πήρες όμως χαμπάρι εσύ.
1: Δεν το πήρα.
2: Δηλαδή εγώ δεν
1: άφησα τον κόσμο να το.
2: Μόνο τον Παναγιώτη είδα να το
1: να
2: σχολιάζει.
1: Εκτιμήσει την την τέχνη εκείνη την ώρα που κάναμε. Όπως επίσης ευχαριστώ εσύ η γυναίκα του Όσμαν ήταν στο γήπεδο. Εσύ απλά δεν με ενδιαφέρουν.
2: Πώς θα σου βρω νύφη μετά.
1: Το δηλαδή... γράφει εμπιστεύομαι το φίλο τον Κώστα.
2: Ναι.
1: Λέει καλημέρα με 7α, σαν να λέει ξύπνα ταυτόχρονα.
2: Okay.
1: Η γυναίκα του Όσμαν καθόταν δύο θέσεις δίπλα στο Μιστακίδη.
2: Ειλικρινά τώρα, έτσι. Είσαι ανεπίδεικτος, δεν υπάρχει αυτό.
1: Εσύ, εγώ έβλεπα το Μιστακίδη. Τις αντιδράσεις του. Έπρεπε να δω λίγο πιο πέρα.
2: Δεν έπρεπε.
1: Ήταν και πιο πίσω ο Μπρέλεβιτς. Αυτοί με απασχόλησαν.
2: Μα είναι μια γυναικάρα στο γήπεδο και εσύ τίποτα. Έβλεπα, λέει το Μιστακίδη. Πολύ ωραία. Και εγώ θα ήθελα να το δω τον πρώτο του
1: Πάου. Αυτό όμως τώρα είναι λάθος δικό μου να.
2: Έμα.
1: Γιατί θα έπρεπε. Είναι. Εντάξει, είναι θέμα. Είναι,
2: δεν είναι.
1: Είναι γυναίκα που πρέπει να... και να υποθεί και να.
2: Σαφέστατα, γιατί έχουμε και τον ελπιδοφόρο, είπαμε.
1: Όχι, σοβαρά το λέω τώρα. Ανεξάρτητα από τον ελπιδοφόρο και, την...
2: και τον. Άσχο, δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
2: Από τις πιο όμορφες στιγμές, λέει, καλημέρα σας ο Θωμάς.
1: Α, μας με έχει. Το... Ναι. Με τον Τζέντι Όσμαν και τον το Γιάννη. Και τον Γιαννάκη.
2: Και τη μανούλα του, τη γλυκιά.
1: Επίσης, επειδή το χρωστάω αυτό, επειδή το ρώτησες, ο.
2: Α, ναι, για πες.
1: Ο προπονητής είναι ο Ρούσμιρ Χαλίλοβιτς.
2: Βρήκες από τον Χαλίλοβιτς.
1: Καλά, έχασε τη γυναίκα του Όσμαν, αλλά βρήκαμε αυτό, εντάξει.
2: Τι να πω. Καλός ο Χαλίλοβιτς. Για να έχει Πρέλεβιτς, θα μου πεις και να έχει και Όσμαν.
1: Καλά, σίγουρα τώρα. Πάντως.
2: Τι σε ρωτάω.
1: Τώρα, εγώ. Αλήθεια, τι. Τώρα πρόχειρο δεν το έχω, αλλά.
2: Άστο. Δεν σε ρώτησα ποτέ. Δεν σε ρώτησα. Νίκος, ναι. Καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Αντελίνο εδώ. Έχουμε καμία εξέλιξη για μεταγραφές με το θέμα του Χωσελού? Τι γίνεται, ισχύει? Πρέπει να τρέξουν εχθές οι επόμενες κινήσεις που είναι του half four, stopper και δεξί back, ανεξάρτητα του Γιαννούλη, γιατί έχουμε δύσκολες κληρώσεις.
1: Σωστά, συμφωνώ μέχρι τελευταία αυτά που λέει.
2: Ναι, βγήκανε χτες, προέκυψαν από τα υπογκρουπ οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, αν και εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό. Εντάξει, Άντερλεχτ και χάμε.
1: Για το επόμενο λέμε, για το επόμενο.
2: Ναι, ναι, για τα επόμενα.
1: Αυτά έχουμε να τα... Εμένα οι μεταγραφές είναι πιο ζήτημα.
2: Είναι
1: λίγο πιο καυτό, ας το πούμε έτσι, και απασχολεί και πρέπει να απασχολεί. Επί του παρόντος βέβαια εδώ... Ο ΠΑΟΚ επικεντρώνει την προσοχή του. Αγωνιστικά πρέπει αυτό να τον απασχολεί. Τώρα ο Μάτος, ο Βιερίνια, ξέρω εγώ, ποιο, μπορεί να είναι. Να φέρουν τον όποιον, ο Χωσέουλ. Δεν λέω αυτό, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή το μάτς είναι νούμερο ένα για μένα. Και οι μεταγραφές πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν.
2: Η αλήθεια είναι αυτή και νομίζω ότι έτσι δουλεύει και το team. Δηλαδή δεν χρειάζεται εμάς να το πούμε. Οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής είναι σίγουρα πλέον έχουν μπει στην τελική ευθεία. Να προετοιμάσουν όσο μπορούν.
1: Τώρα, επειδή σημαδεύει το ρολόι του 12η, ας πούμε, μεσημέρι ακριβώς, dunk. Και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, και θα πάει έτσι όλο αυτό το ευχάριστο, το υπέροχο, με τους πομποδέκτες Away γεμάτους 100 ευρώ καθένας, μέχρι 28 Αυγούστου, κάθε μέρα, αυτή την ώρα, λέμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που κερδίζει ένα πομποδέκτη Away. Φέτος το καλοκαίρι, οι διακοπές. Είναι η Way, αρχίζουμε η Way. Εδώ στην εκπομπή Πλάκα Τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ. Μην καθυστερείς, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο site metrosport.gr μαζί με τη λέξη κλειδί η Way και είσαι έτοιμος. Μία φορά αρκεί, αφού η φόρμα σου ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις. Και αν είσαι νέος χρήστης, θα λάβεις το ποποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο με 100 ευρώ. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο τυχερός που βγήκε από τη σημερινή κλήρωση. Και λέω τυχερός γιατί η Κατρίνα Μιχαηλίδου έστειλε το όνομα στην επικοινωνία που έχουμε και είναι άντρας. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Μπέρμπερης.
2: Όλε!
1: Ελπίζω να τονίσω σωστά, του Γεωργίου. Να μην είναι Μπερμπέρης ή Μπερμπερής, αλλά για Μπέρμπερη το
2: για
1: λέω.
2: Για Μπέρμπερη, Μπέρμπερη, γιατί βγάζει ένα κύριο στον Μπέρμπερη. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Ο Μπέρμπερης, ποιος είναι στο τηλέφωνο, ο Μπέρμπερης είμαι.
2: Ναι,
1: όρθιος, προσοχή.
2: Μπέρμπερης είναι. Έχεις λεφτά για Μπέρμπερη, εσύ.
1: Μπέρμπερ τι είναι?
2: Καλά, δεν ξέρεις τι είναι τα Μπέρμπερ, δεν μπορώ.
1: Sorry, τη μάρκα.
2: Ναι,
1: εντάξει, εντάξει.
2: Θα σε έκλεινα τώρα, αλήθεια.
1: Λοιπόν, να το κλείσω.
2: Δεν είδες τη γυναίκα του Όσμαν, δεν ξέρεις τι είναι τα Μπέρμπερ, δηλαδή. Πού πάμε έτσι.
1: Τον επόμενο.
2: Next.
1: Ο Ντισιόν θα κάνεις μαράδα για τον. Δεν μ' αρέσει, παιδιά, τελικά αυτό το boy δεν μου αρέσει.
2: Μα τώρα δηλαδή τι.
1: Πόπο, αυτό είναι ήττα τώρα. Έχει πέσει η ψυχολογία μου πολύ, δεν είδα. Και λογικά πρέπει να ήμουν ακριβώς μπροστά. Άμα το συνδυάσω τώρα, όπως λέει και ο φίλος, ότι είναι δύο θέσεις
3: από τον Μιστακίδη, πρέπει να ήταν η κοπέλα, μια κοπέλα από πίσω μου που κάθονταν στη θέση.
2: Θέλω πραγματικά όποιος ήταν εκεί να μας στείλει φωτογραφία,
3: ναι,
2: να δω πού ήταν και πώς δεν την είδες.
3: Όχι, είμαι σίγουρος από το λέει έτσι.
2: Α, είσαι και σίγουρος.
3: Θα το δω.
2: Το κάνεις ακόμα χειρότερο. Θα να λες, όχι ρε παιδιά, δεν ήταν. Δεν έχει δίκιο ο φίλος.
3: Πώς δεν ήταν.
2: Μα πώς. Πάμε.

0: καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Τίτλοι επικαιρότητα.
5: Καλή σας ημέρα. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 76χρονος στον ποταμό της Επανομής καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται παρουσίαση γενών των θυμάτων, στο εδόλιο βρίσκονται οι κατηγορούμενοι Σπυρίδων Πατέρας, Παύλος Κουζής και Ιωάννης Παλιοθεοδόρου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε πακέτο μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα, υπογράμμισε μιλώντας στον Sky. Η χθεσινή ισχυρή καταιγίδα με τους θυελλώδεις ανέμους προκάλεσε σοβαρά προβλήματα εκτός από τη Δράμα και στον Στριμωνικό Κόλπο, όπου ξεριζώθηκαν δέντρα, κολόνες στις ΔΕΗ, ενώ σημειώθηκε blackout στην περιοχή των Βρασνών και της Ασπροβάλτας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Μητέα,
8: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
8: αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
13: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
12: Joyride.
14: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
13: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
12: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
13: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
17: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Γιάννη, πού είσαι, ρε? Τι γίνεται, Γιάννη Ζελίδη in the building. Είναι στο. Πόβο, την έχω ακούσει λίγο στο τηλεφωνικά και έχουν δίκιο. Την έκανε και χειροφίλημα, μου λέει ο Χάρης. Όσο περνάει, τη γυναίκα του δηλαδή.
1: Ο Όσμαν.
0: Όχι εγώ.
1: Εσύ την έκανες χειροφίλημα.
0: Όχι βέβαια, Όσμαν. Θα ξεχάσουν και αυτά που ξέραμε.
1: Νόμιζα μπορεί ο κύριος Μιστακίδης, πού να ξέρω.
0: Όχι.
1: Εγώ σου εμπιστεύτηκα με κλειστά τα μάτια. Ήσουν τα μάτια μου και τα αυτιά μου εκεί.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Και χάσαμε ολόκληρη η κυρία Όσμαν.
0: Το
1: χάσαμε το κορμό πατριώτη.
0: Αυτό κυριολεκτικά συμβαίνει. 4 εκατομμύρια ακόλουθους έχει. Να είναι γερή. Μπράβο τους όμως.
1: 4 εκατομμύρια μείον έναν. Γιάννης Μάγκος, δεν σε βλέπω. Σιγά και ποια είσαι, κυρία μου. Δείτε μη αυτό. Πώς μου το είπες εχθές, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Όχι, όχι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Πεθάναμε στο γέλιο με την Κατερίνα και τη Λίλα. Γιατί?
0: Παιδιά, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη από τους απαιτητικούς και καλά κάνετε, αλλά δεν. Εκρίθηνε, πώς το εζυγίστησε, μετρήθησε και ευρέθησε ελλειπής.
1: Ειλικρινά δηλαδή, δεν έχω λόγια, έτσι. Η απογοήτευση μου είναι τεράστια.
0: Σοκ και δέος.
1: Πώς θα πάμε παρακάτω την ατζέντα τώρα μετά από αυτό, άντε πες μου εσύ.
0: Θα την πάμε εύκολα. Καταρχάς.
1: Θα αλλάξεις θέμα για να. Ναι, γιατί δεν σε παίρνει, αυτό είναι.
0: Αλλάζω και λέω κατευθείαν.
1: Έλα.
0: Μία από τις. Πώς το λένε, μία από τις. Γενικώς, σήμερα έχει. Είπαμε, ο Άρης αναχώρησε το πρωί για Ιταλία. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα το πρωί αναχώρησε και ο Όφη, αυτός για Ολλανδία. Και ο Όφη γενικά, δηλαδή, προτιμάει την Ολλανδία τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Πήγε και αυτή τη χρονιά. Ο Πινέδα αναχώρησε. Δηλαδή, τι αναχώρησε, έφτασε ήδη στο Μεξικό.
1: Τώρα θα κάνω το άκυρο σχόλιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, να σου χαλάσω λίγο το σκεπτικό. Με τις θερμοκρασίες που βλέπουμε πλέον στην κεντρική Ευρώπη, θα φαίνεται λίγο αστείο σε λίγο το να φεύγουν για Ολλανδίες, για διάφορα. Δηλαδή, καθίστε εδώ. Έχουμε 3-5 πηγάδια, ναι. Άγκιστρο σερών, ξέρω εγώ, δράμα φαλακρό, κάντε εκεί κάτι κτλ. Πραγματικά όμως με τις θερμοκρασίες αυτές.
0: Ναι, σωστό. Σωστό, γιατί. Καλά, είναι θέμα υποδομών. Μερικές φορές το συζήτησα λίγο με τους ανθρώπους των ομάδων. Έχουν τη δυνατότητα των φιλικών αγώνων.
1: Ωραίο, ναι, έχεις δίκιο.
0: Αλλιώς.
1: Μετά από σας.
0: Καλά, εγώ και εγώ έτσι πήγα και του είπα με φόρα. Λέω, καλά, τι πάτε, λέω. Τώρα δεν βλέπετε τι γίνεται με θερμοκρασία. Και μερικές φορές, μάλιστα και. Παράδειγμα στην Ολλανδία, γιατί αυτό το βίωσα, δεν είναι ότι μου το είπανε. Δεν είχαν υποδομές air condition.
1: Σωστό.
0: Δεν τις χρειαζόντουσαν. Και όταν ήρθε η ώρα να ανάψει το air condition, έλεγες πού ανάβει το air condition, μου λένε τι air condition.
1: Τι είναι αυτό.
0: Και προσπαθούσαμε να βρούμε, ας πούμε, ανεμιστήρες. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το θέμα, αλλά είναι τα φιλικά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ότι μπορούν να. Ένα αυτό και το δεύτερο. Αυτό είναι λίγο ψυχολογικό βέβαια παραπάνω. Νιώθει μια ομάδα ότι δένεται καλύτερα όταν είναι λίγο χιλιόμετρα μακριά.
1: Ότι είναι, αυτό είναι όλοι μαζί σε ένα ίδιο περιβάλλον, ναι.
0: Θα
1: ίδια
0: μου πεις εδώ, αν πας στο Καρπενήσι παράδειγμα, πας στην Πτολεμαϊδα. Πού είναι τα κέντρα, ας πούμε, που πάνε εδώ στην Ελλάδα, αθλητικά κέντρα. Πού είναι στα Χάνια, στο Πήλιο.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Αλλά νιώθεις ότι είσαι Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω, ρε παιδί μου. Ναι. Ανοίγεις την πόρτα, βλέπεις. Τι έγινε, θα φάμε το. Ακούς.
1: Το σκάσκε και καμιά βουτιά, ας πούμε, το βράδυ που κοιμούνται όλοι.
0: Ναι, θυμίζει λίγο, δηλαδή δεν είσαι. Αλλά αυτό είναι λίγο. Το πρώτο είναι, νομίζω, τα φιλικά.
1: Έχεις δίκιο, αυτό έχεις δίκιο, Γιάννη. Και άμα κρίνω και από τα φιλικά που έκλεισε και ο Ηρακλής και ο Άρης, είναι δυνατά φιλικά φέτος.
0: Ναι. Να δούμε, βάσει ονομάτων είναι.
1: Βάσει ονομάτων είναι.
0: Ποιους παίκτες θα κατεβάσει κάθε ομάδα.
1: Καλά, εντάξει, ναι, στα φιλικά, ναι, ήθιστε να μην βλέπουμε πάντα τους πρωτοκλασσάτους. Ένας από τους πρωτοκλασσάτους όμως της Δυναμό Κιέβου, του αντίπαλου του ΠΑΟΚ, που είναι πολύ σημαντικός παίκτης, ο λόγος για τον Βιβτσαρέγκο, χάνει τους αγώνες, όπως βγαίνει από την ειδησεογραφία.
0: Ναι.
1: Τέθηκε νοκάουτ, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, λέει, στη ρεβάνς της Ουκρανικής ομάδας με την Κλουζ. 24χρονος αριστερός οπισθοφύλακας είναι ο συγκεκριμένος. Καλά τα νέα για τον ΠΑΟΚ, να καλά το παιδί, να αναρρώσει γρήγορα μετά τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, καλά, δεν νομίζω να προλάβει τα.
1: Δεν τα προλαβαίνει.
0: Καλά, αυτά κάνει η χειρουργείο να είναι. Εντάξει.
1: Δεν τα προλαβαίνει. Πολύ με στεναχωρούν αυτά όταν έχουμε χειρουργικές επεμβάσεις στη μέση.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τα χάσει. Και τώρα πάμε πάλι πίσω από εκεί που εσύ με πήγαινες να με πας.
0: Ναι, με Πινέδα για μένα είναι Είναι ένα σίγουρα θέμα, όχι θέμα, είναι μία από τις ειδήσεις του καλοκαιριού σίγουρα. Κυρίως για το ρόλο που, που έπαιζε ο Πινέδα στην ΑΕΚ και το πώς θα εμφανιστεί μία ΑΕΚ χωρίς τον Πινέδα. Ο οποίος Πινέδα, κατά σύμπτωση ή όχι, και στα δύο πρωταθλήματα που πήρε η ΑΕΚ, και με τον Αλμέιδα αλλά και με τον Νίκολιτς,
1: ναι,
0: ήταν ξεκάθαρα, αν όχι ο MVP, στους MVP.
1: Εγώ τον θεωρώ MVP.
0: Δηλαδή, ειδικά την πρώτη σεζόν που δεν τον ξέραμε κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ τον Πινέδα, και τον είδαμε να κάνει αυτά τα παιχνίδια, να έχει ένα ρόλο ενός. Δηλαδή, πολλές φορές στο ποδόσφαιρο λένε ένας αγαπημένος ρόλος ενός παίχτη είναι να μην ξέρεις πού ακριβώς παίζει. Το οποίο είναι λίγο ξύμορο, γιατί λες, ας πούμε, πού παίζεις, και ο άλλος δεν μπορεί να σε περιγράψει ακριβώς, γιατί κάνει τόσες πολλές δουλειές στο γήπεδο. Και θυμάμαι ότι ήταν και πολύ ωραίο και αυτό από την πλευρά του Βιερίνια. Όταν ήταν εδώ ο Βιερίνια στο Μετρόπολης καλεσμένος, ήταν του Κωστή και του Νίκου.
1: Ναι, είχαν έρθει μαζί με τη Βάσο.
0: Μπράβο. Και τον είχαν πολύ εύστοχα ρωτήσει ποιον παίχτη, ας πούμε, από την ΑΕΚ θα ήθελες. Είπε και το. Καλά, είχε πει και Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ήταν διαστημικός, ας πούμε, εκείνη τη σεζόν, την πρώτη.
1: Σωστά.
0: Και είχε πει και τον Πινέδα. Ο Πινέδα και εκείνη τη σεζόν με τον Αλμέιδα, αλλά και αυτή με τον Νίκολιτς, ήταν καθοριστικός. Βέβαια, πάντα η συζήτηση για τον MVP σε τέτοιου είδους περιπτώσεις μπορεί κάποιος να βάζει και άλλα ονόματα, ρε παιδί μου, και να λέει ότι όχι μόνο. Α, καλή ώρα, είπαμε ήδη το Λιβάη Γκαρσία από τη σεζόν του Αλμέιδα. Μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν γενικός όλο το ποδόσφαιρο που έπαιζε η ΑΕΚ εκείνη τη σεζόν, που ήταν ένα ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, κάτι καινούριο που με υψηλή ένταση, pressing παντού. 11 μαντουμάν στο γήπεδο, δηλαδή στα κόκκινα και πέρα από αυτά. Την προηγούμενη σεζόν μπορεί μαζί με τον Πινέδα σίγουρα 300 στην εστία, σίγουρα ρέλβας στην άμυνα, εμφάνισε καινούριους παίκτες μαζί με τον Πινέδα ο Μάριν στους χαφ. Αλλά τώρα η ΑΕΚ, ας πούμε, μπαίνει σε μια εποχή χωρίς Πινέδα που ήταν ένα, πώς το λέμε καμιά φορά, πουλεργαλείο, ο ορισμός του πουλεργαλείου, έκανε τόσα πράγματα. Είχε, με συγχωρείτε, Σμαράδα, και εκείνη τη διαστροφή ο Αλμέιδα κάποια στιγμή, κάτι κολλήματα που έχουν οι προπονητές. Και εκείνο ήταν φοβερό, μια λέμε για τον Πινέδα, να βάζει τον Πινέδα δεξίο μπακ.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Να τον παίρνει, ας πούμε, και το έκανε κανένα 2-3 παραπάνω. Δεν θυμάμαι τώρα τι έχουμε τριμμένες, αλλά θυμάμαι μια περίπτωση χαρακτηριστική που έχει να κάνει και με την επίδραση του Κωνσταντέλια στο παιχνίδι του αντιπάλου. Ήταν ένα μάτς στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ, και κάποια στιγμή παίρνει, αποφασίζει ο Αλμέιδα να αλλάξει το δεξιό του μπακ. Παίρνει τον Πινέδα, το στέλνει. Εσωτερική αλλαγή, έτσι.
1: Ναι.
0: Το στέλνει δεξιά άκρο τη άμυνα. Η ΑΕΚ χάνει την ισορροπία τη. Ο ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς είναι εκείνο, αν είναι το 1-1. Είχε προηγηθεί η ΑΕΚ 0-1 και ισοφάσει ο ΠΑΟΚ 1-1. Δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου μετά που ρωτάτε. Που γίνεται ερώτηση στον Αλμέιδα για το γιατί το έκανε αυτό. Και είπε ο Αλμέιδα, μα γιατί και η άλλη ομάδα έχει τον παίχτη εκείνον με το νούμερο 7. Νομίζω δεν είχε πει το όνομα του Κωνσταντέλια, όχι απαξιωτικά, αλλά μπορεί εκείνο να του φαινόταν δύσκολο, ας πούμε, να το πει Κωνσταντέλια, και είπε τον παίχτη με το νούμερο 7, τον Περέγκο. Και λες, ας πούμε, μπαγάς, ας πούμε, θυσιάζοντας εισαγωγικών τον Πινέδα μου για να σταματήσω τον παίχτη με το νούμερο 7. Που αυτό είναι, ας πούμε, ένα παράσημο, ας πούμε, για τον Κωνσταντέλια, όσο και να το. Ανεξάρτητα από τη διαστροφή που είχε ο Αλμέιδα και σε άλλα μάτς, να βάζει τον Πινέδα στην
1: εξάρτητα. Εγώ αυτό θα έλεγα, ότι είχε μια διαστροφή ο Αλμέιδα.
0: Ναι, όσο και να το. Ανεξάρτητα από τη διαστροφή που είχε ο Αλμέιδα και σε άλλα μάτς, να βάζει τον Πινέδα στην εξάρτητα.
1: Εγώ αυτό θα έλεγα, ότι είχε μια διαστροφή ο Αλμέιδα.

0: υπάρχει ο αρμόστοχος, αυτό που βάζουμε ανάμεσα στα, στα πλακάκια. Και, και αυτό που λες το «Η μετά Πινέδα εποχή και το στίχημα»,
1: ναι,
0: είναι που βρίσκεις αντιπινέδα.
1: Κοίτα, πήρε χάφι, δεν είναι ότι έμεινε γυμνή, πήρε απλά
0: αντιπινέδα, πάντα, είπα.
1: Ναι, αντιπινέδα, ναι, σωστά. Απλά πάντα λες ότι είναι, φεύγει ένας παίκτης που ήταν σημαντικός, επιδραστικός. Το ερώτημα βέβαια απ' την άλλη, τι το κάνεις, ας πούμε, έρχεται η Μοντερέη, γιατί πήγε στη Μοντερέη, πήγε πάλι με τον Αλμέιδα. Έρχεται η Μοντερέη και λέει στην ΑΕΚ σου δίνω 8 εκατομμύρια. Και τα 4 εδώ, για έναν παίκτη που και το συμβόλαιο τελειώνει. Και η ΑΕΚ να την έχει πατήσει με τον Λιβάη Γκαρσία τότε, που στα ντουζένια του μετά το τέλος της πρώτης σεζόν ερχόταν κάτι προτάσεις από τη Γαλλία 25 ξέρω εγώ εκατομμύρια και ο Μελισανίδης είπε δεν τον πουλάω. Και μετά ο Λιβάη Γκαρσία να έχει τις ενοχλήσεις με τους τραυματισμούς, να μην είναι ο ίδιος.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: να χάνει, να πέφτει η αγοραστική του αξία. Και πάντα αυτή είναι μια συζήτηση που δεν θα τελειώσει ποτέ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πινέδα είναι Πινέδα, τα 8 εκατομμύρια και τα μπροστά, τα 4 μπροστά, το 50% είναι και αυτά λεφτά.
0: Εγώ δεν το περίμενα.
1: Τι να σου πω τώρα, να το δώσει,
0: ναι,
1: να πει το ναι δηλαδή.
0: Ναι, δεν το περίμενα. Mm. Για να είμαι ειλικρινής, να σου είμαι ειλικρινής, δηλαδή δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα πορευτεί με Πινέδα η ΑΕΚ και φέτος.
1: Ναι.
0: Και ότι επιτέλους βρήκε ένα αριθμό η ΑΕΚ, ξέρει το know-how, ας πούμε, τον κορμό της και τα λοιπά, και να κάνει τις προσθήκες της.
1: Ναι.
0: Και ότι θα πήγαινε με αυτή τη συνταγή. Ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι σίγουρα
1: εδώ
0: και το πόσο.
1: Εδώ σου έχω επίσης, Μαράγδα, και μία, ναι, ένα βίντεο το έκανα και πάω για να το δεις. Είναι το βίντεο με τις δηλώσεις του στο Μεξικό όταν φτάνει ο Πινέδα.
0: Οκ. Okay.
1: Δες πόσα μικρόφωνα μπορείς να μετρήσεις.
0: Όλο το Μεξικό είναι εκεί. Όλη η αθλητογραφία του Μεξικού είναι εκεί.
1: Μιλάμε τώρα, είναι συγκλονιστικό το πόσα μικρόφωνα έχει τριγύρω. Είναι σίγουρα διψήφιος αριθμός.
0: Το ζήσαμε και με Σάντσεφ το ίδιο.
1: Είναι πατικωμένα το ένα,
0: ναι,
1: και με το Σάντσεφ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα μπορεί να είναι γενικός του αεροδρομίου, να γουστάρουν γενικώς τα παιδιά.
0: Φαντάζομαι.
1: Αν και για το Σάντσεφ επίσης έγινε μεγάλος δώρος.
0: Βέβαια.
1: Διεθνής τώρα με το Μεξικό και τέτοια. Άρα οι δύο Έλληνες εντός εισαγωγικών που είχαμε στο Μεξικό φύγανε.
0: Bye bye τα παιδιά, θα πάμε εμείς να τους βρούμε.
1: Bye bye τα παιδιά. Και μάλιστα εδώ για να το κλείσουμε τον Πινέδα, γιατί είναι και αυτό φρέσκο. Για τον Ματίας Αλμέιδα φυσικά ρωτήθηκε. Είμαι πάντα ευγνώμων, τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Ξέρω πώς εκφράζομαι για αυτόν. Είναι κάποιος που αγαπώ πάντα περισσότερο και ξέρει πώς τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Ωραίο. Και είμαι ενθουσιασμένος για την προσπάθεια που έκανε η Μοντερέη για να με αποκτήσει. Για την προσπάθεια που κατέβαλε.
0: Mm-hmm.
1: Έρχομαι με μεγάλο ενθουσιασμό για το σπουδαίο έργο που γίνεται. Έρχονται μεγάλα πράγματα, θα δουλέψουμε σκληρά. Εντάξει, αυτά αφορούν το, με τη Μοντερέη και όποιους είναι φίλοι. Αν υπάρχει κανένας φίλος της Μοντερέη εδώ στην Ελλάδα, και αυτόν.
0: Φαντάζεσαι να έχουμε και τέτοιους.
1: Μοντερέη, από Μεξικό τι είσαι εσύ?
0: Τίποτα. Γιατί να είμαι κάτι από Μεξικό?
1: Εγώ πλέον είμαι Άτλας. Και θα τα πούμε Πινέδα με τη Μοντερέη. Έλα, Αλμέιδα, λίγο να παίξει με τον Άτλαντα.
0: Δηλαδή, έτσι.
1: Έλα τώρα.
0: Από Μεξικό τι είσαι εσύ? Μπορεί να σε ακολουθήσω.
1: Με τον Άτλαντα.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Αγραφτούμε να πάρουμε κάρτα φιλάθλου. Να μας στέλνουν και κάνα κουτάκι με δώρα, τίποτα, calendar, πώς λένε αυτά, year calendar, κάνα στυλό. Αναλόγως θα πούμε, θα στείλω εγώ ένα mail τώρα στον Άτλαντα και στη Μοντερέη. Σχεδιάζω να γίνω φίλος της ομάδας. Τι θα μου. Τι μου προσφέρετε? Αν μου απαντήσει κανείς.
0: Δεν υπάρχει.
1: Χούλιαν, έλα να δεις, έχουμε ένα μασέστη από την Ελλάδα κάτι.
0: Χούλιαν.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Το πολύ πολύ να σου προσφέρουν ένα ποτό, αχ να δεις πως το λένε αυτό.
1: Πίνα κολάδα.
0: Όχι καλέ, αυτά είναι τα εύκολα. Έχουν ένα ποτό που το έχουν πως έχουμε εμείς τον μπατσά. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα, χωρίς χαβά.
1: Έχασες το ενδιαφέρον.
0: Χωρίς χαβά σου λέω, όχι πατσά και εγώ ούτε απ' έξω, αλλά δίνω μπαλί, συγγνώμη, αλλά οι σούπες είναι καταπληκτικές εκτός από πατσά.
1: Πατσά σε ποτό.
0: Παιδί μου, ναι, το έχουν σαν.
1: Α, για το στομάχι.
0: Για το hangover. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτιάχνει το στομάχι να είναι ένα τόσο.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτικά για να καταλάβει ο κόσμος Oktoberfest μπύρες.
1: Ναι.
0: Χρώμα ό,τι θες, αναλόγως το ποτό που βάζουν μέσα, έχει βάσει την μπύρα και βάζουν μέσα. Τι θες?
1: Αυγά.
0: Θες να φας αλασινά? Γαρίδες, ξέρω εγώ.
1: Ησύχασε τώρα.
0: Αλήθεια το λέω. Θες να φας γλυκά?
1: Εσύ, υπάρχει τώρα περίπτωση ούτε πρωταπριλιά
0: να ήταν, ρε. Θέλεις κάτι σε κοτόπουλο?
1: Δηλαδή τώρα...
0: Αλήθεια σου το λέω και γίνεται
1: κακός
0: χαμός.
1: Ας πάμε στην επόμενη γραμμή, ρε παιδιά. Δεν ξέρω το.
0: Αύριο θα σου έχω και το ποτό.
1: Ποιο? Δηλαδή βάζει...
0: Πώς το λένε?
1: Βάζεις... Είναι μεγάλο το ποτήρι για να τα χωράει όλα αυτά.
0: Όλα, κάτι καλαμάκια αυτά.

0: τεράστια και μετά τρως και μαγαρίδα κοκτέιλ. Όχι παιδί μου, τα κανονικά, τι είμαστε. Ναι.
1: Κουρουφάν.
0: Κουρουφάν. Και γίνεται κακός χαμός. Πιστεύουν ότι μετά το hangover, άμα πιεις ένα τέτοιο και φας αυτά που έχουν και αυτά, στρώνει το στομάχι μεξικανή.
2: Μάλιστα.
0: Σα θυμηθώ πώς το λένε εσείς.
2: Ωραία. Ωραία. Εγώ να πω κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Όχι ότι. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Μιλάμε πάντα για τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-226318.
0: Πάμε να πούμε κάτι σοβαρό που μας ενημερώνει και την ευχαριστούμε πολύ, η Κατερίνα Μιχαηλίδου, ακροατής, επικοινώνησε με το Μετρόπολης 95,5. Λίγο πριν τη στροφή για Σικές προς Δυτικά, υπάρχει σταματημένο όχημα στα δεξιά και έχει δημιουργήσει όγκο οχημάτων πολύ μεγάλη προσοχή. Να επαναλάβω, λίγο πριν τη στροφή για Σικές προς Δυτικά, σταματημένο όχημα στα δεξιά. Μεγάλη προσοχή. Είχε γενικά το Τζουμπρούτζενο. Η κίνηση στην πόλη είναι πολύ χαλαρή. Είχαμε τέτοια θέματα με τράκες.
2: Εγώ σήμερα το πρωί σε θυμήθηκα, γιατί πηγαίνοντας ερχόμενος δηλαδή προς τα εδώ,
0: ωραία,
2: ήταν ξαφνικά μια παπάφη άδεια. Άδεια για τα δεδομένα της ώρας, της ημέρας.
0: Σωστά.
2: Και σε θυμήθηκα γιατί είπες ότι από χθες υπάρχουν πολλές άδειες.
0: Ναι, μπήκαμε.
2: Αυτό πάλι πώς το... Υπάρχουν κάπου κάποιοι που δηλώνουν άδειες και έχουμε εμείς μητρό αδειών και ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει άδειες από χθες.
0: Γιάννη Μάκου.
2: Χωρίς ηρωνία αυτή.
0: Όχι, άκουτο.
2: Έστω με λίγη ηρωνία.
0: Θα μπορούσα να συνεννοηθώ πάρα πολύ με το ότι χάσαμε την κυρία Οσμάν, αλλά... Ναι.
2: Στείλαμε το... Ναι, έχεις δίκιο.
0: Πού θα σου βρω νύφη, πες μου.
2: Καλά, θα μου βρεις.
0: Να κάνουμε ένα γάμο, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Πάρτι μπορούμε να κάνουμε και χωρίς. Πρέπει να παντρευτούμε να κάνουμε πάρτι.
0: Άσε, τέτοιοι είμαστε. Πού να μαζευτούμε όλοι μαζί. Ενώ εκεί υποχρεώνεσαι. Λες, παντρεύεται ο Γιάννης, παιδί μου, θα πάμε όλοι. Δεν γίνεται. Κατάλαβες.
2: Χαλάσουμε καμιά 5-6 χιλιάρικα και να κάνουμε πάρτι.
0: Καλά, εσύ κάτω. Ρεφενέ, θα βάλουμε όλοι από κάτω.
2: Α, έτσι το κάνουμε.
0: Κάτσε να βρούμε νύφη. Δεν είδαμε την κυρία Οσμάν. Περίμενε.
2: Για πες.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι ικανός να είσαι στο γυμναστήριο να περνάνε από δίπλα τις ανθές με λαχνές και εσύ να συζητάς με τον Ραπτόπουλο. Δηλαδή και τον Πέτρο, ας πούμε, από εκεί, από το σούπερ μάρκετ μου, το φιλαράκι μας.
2: Ναι, μπράβο, Λευτέρης.
0: Και να περνάνε από δίπλα τα ουρή του παραδείσου.
2: Ναι.
0: Και εσείς πόσα κιλά σηκώνετε. Τι λέγαμε.
2: Δεν ξέρω, σύμμυλους.
0: Α, ναι, που ξέρουμε για τις άδειες. Εσύ, Γιάννη, λίγο φαϊνότερον παραδοσιακά. Οι γονείς, ας πούμε, περιμένουν να τελειώσουμε. Τα μεγαλύτερα παιδιά να τελειώσουν τα πανεπιστήμια, να κλείσουν σχολές αυτά, πανελλήνιες.
2: Μπράβο.
0: Φροντιστήρια και τα λοιπά.
2: Η λογική το λέει δηλαδή, τι καταλήγουμε. Τι
0: οι
2: λογική...
0: φοιτητές γυρνάνε στους τόπους τους ή πάνε στις διακοπές τους, οπότε η Θεσσαλονίκη είναι και μια φοιτητούπολη.
2: Ναι.
0: Φεύγει πολύ όγκος. Mm-hmm. Φεύγουν και τα πιτσιρίκια άμα έχουν εξοχικά ή χωριά, οι παππούδες και τα λοιπά. Και ξεκινάνε και οι άδειες.
2: Μάλιστα, ωραία. Πάρα πολύ
0: καλά
2: ωραία.
0: Τα είπα.
2: Άριστα. Χρωστάω επίσης κάτι, το θυμίζει ένας φίλος και καλά κάνει. Ο κοινός προπονητής που είχαν ο Μπάνε Πρέλεβιτς με τον Τζέντι Οσμάν και στον οποίο αναφερθήκαμε και είπαμε το όνομά του, εντάξει, για τον Ρουσμίρ Χαλίλοβιτς.
0: Mm-hmm.
2: Ο Χαλίλοβιτς είναι ένας, έχει δουλέψει με τεράστιους παίκτες στην εξέλιξή τους, βοήθησε πάρα πολύ με τον Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς μαζί του είχε κερδίσει Ευρωμπάσκετ παιδών το 1983. Κράτα αυτή την ημερομηνία, το έτος 1983.
0: Έλα, τώρα σε καταλαβαίνω.
2: Και
0: ωραία.
2: Ο Οσμάν, ο Τσέντι Οσμάν, τον είχε προπονητή στις ακαδημίες της Μπόσνα Σαράγεβο όταν ξεκινούσε τον μπάσκετ το 2001. Δηλαδή η απόσταση είναι 28. Όχι, είναι 18.
0: Είναι συγκλονιστικό.
2: 18 χρόνια απόσταση είχαν τον ίδιο προπονητή. Ο οποίος έτσι για τους μπασκετικούς, γιατί είναι πολύ στο ακροατήριο, ίσως είναι πιο γνωστός, γράφει εδώ το τα στοιχεία που βρίσκουμε στο διαδίκτυο για τον ρόλο που έπαιξε στην εξέλιξη του Ντράζεν Πέτροβιτς, τον οποίο τον είχε κάθε καλοκαίρι από τα 15 του χρόνια μέχρι τα 19 του, για 4 καλοκαίρια. Και όπως ο Πρέλεβιτς, για παράδειγμα, κέρδισε μαζί του ένα ευρωπαϊκό παιδόν, mm-hmm. γενικώς οι μικρές ηλικίες της Ιουκοσλαβίας, μιλάμε τώρα για εκείνα τα χρόνια, ενωμένη Ιουκοσλαβία, έτσι. Έχει δουλέψει με Πέτροβιτς, με Ντίβατς, με Κούκοτς, με Ράτζα, με Πάσπαλη, με Σντόβτς, με Βράνκοβιτς, όλα, δηλαδή Περάσοβιτς, τα ονόματα δηλαδή, τον Μπετσάρσκι που ήρθε και εδώ, τα ονόματα δηλαδή που τα περισσότερα από αυτά τα είδαμε στη μεγάλη εθνική Ιουκοσλαβίας, αυτός τα δούλευε στις μικρές τους ηλικίες. Αυτός είναι ο κοινός προπονητής του Πρέλεβιτς και του Όσμαν που πήρε το 6, γιατί είναι και το νούμερο που φορούσε στις περισσότερες από τις ομάδες που έπαιξε. Και στην ΕΦΕΣ φορούσε αυτό, και στην Εθνική Τουρκίας νομίζω φοράει αυτό, και μια χρονιά στον Παναθηναϊκό φορούσε αυτό. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και έχει, συγγνώμη Μαραγδά, έχει μια ανάρτηση σημερινή ο ΠΑΟΚ με ένα φωτογραφικό κολλάζ από τη χθεσινή παρουσίαση του Όσμαν και γράφει «It's only the beginning». Είναι μόνο η αρχή. Τώρα, είναι μόνο η αρχή να έχει να κάνει, ας πούμε, με ένα επόμενο μεταγραφικό αποκτήμα το οποίο θα ξαναπαρουσιαστεί στο ΠΑΟΚ Σπαρτσέρα, ή είναι μόνο η αρχή της ατμόσφαιρας που ας πούμε ζήσαμε χθες, ανάλογη ατμόσφαιρα στο μέλλον.
0: Και
2: τι
0: τα
2: σημαίνει
0: δύο.
2: It's only the beginning.
0: Και τα δύο.
2: Να ξέρεις αγγλικά και να μην καταλαβαίνεις τώρα, κατάλαβες.
0: Γιατί
2: σου λέει ο άλλος ξέρεις αγγλικά. Τι λέει εδώ. Λες εσύ, είναι μόνο αρχή. Τι σημαίνει.
0: Τι σημαίνει, δηλαδή πώς θα το έλεγε ο Βρετανός, με τι ύφος.
2: Όχι, ο Βρετανός θα το. Έτσι θα το έλεγε. Τι σημαίνει it's only the beginning.
0: It's only the beginning. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι και τα δύο. Γιατί και σου είπα, δύο. Οι πληροφορίες που τουλάχιστον αφήνουν να διαρρεύσουν είναι ότι δεν έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ το ρόστερ.
1: Αν είναι να μιλάς αγγλικά σαν τον Αβενγελάτο, άστο καλύτερα.
2: Γιάννη Λελίδη, αυτό που το βρήκε στο παγκάζο, δεν το έχεις έτοιμο αυτό.
0: Όντως, για να πάμε σε διάλειμμα,
2: ναι.
0: Να σας δώσω ένα τυράκι. Ότι αυτό το μεξικάνικο ποτό που ψάχνουμε ονομάζεται Μιτσελάδα και το βρήκα. Και θα δεις ότι είχα απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που σου είπα. Έχουμε μία ανατροπούλα.
2: Ναι.
0: Έχουμε μία ανατροπούλα, γιατί τι έχει γίνει τώρα. Προχωρήσαμε σε επιλαχόντα.
2: Α, λέμε για το e-way.
0: Για το e-way.
2: Α, okay, ευχαριστούμε για το σημείωμα και την Κατερίνα Μιχαηλίδου. Εμείς είπαμε το όνομα που βγήκε από την κλήρωση στις 12, το αναφέραμε, Ευάγγελος Μπέρμπερης του Γεωργίου, για να πάρει ο νικητής από το e-way με τα 100 ευρώ. Όμως, ο νικητής που ανακοινώθηκε δεν ήταν τελικά κάτοχος του οχήματος, άρα δεν είχε άδεια, η άδεια του οχήματος δεν ήταν στο όνομά του, άρα δεν μπορούσε να είναι μέσα στους όρους του διαγωνισμού.
0: Πολύ προσοχή, παιδιά, με αυτό.
2: Άρα πήγαμε στον επιλαχόντα. Ο επιλαχόν είναι ο Μιχάλης Σταμπουλής.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Του Αστερίου. Σταμπούλης, Μιχάλης Σταμπούλης.
0: Όχι Σταμπούλης, εσύ Γιάννη.
2: Σταμπούλης.
0: Μιχάλης Σταμπούλης.
2: Τώρα, φαντάζομαι ο φίλος να ακούει, αλλά ακόμη και αν δεν ακούει, θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αλλάζουμε το όνομα του νικητή. Δεν υπήρχε.
1: Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα.
2: Εντάξει, ρε, τώρα θα πάμε στην
0: πάντα. Πάμε.
2: Τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με Μιτσελάδα για να δεις ότι είχα απόλυτο δίκιο και για άλλη μια φορά δικαιώνομαι ότι κάνουν κάτι τέτοια Μεξικανοί για το hangover.
3: Μόλις θα πεις όλα αυτά, μόλις θα πεις, η πόρτα δεν θα σε προλάβει. Απολύεσαι και ρίχτω του και δύο κλωτσές, μην ξανάρθει. Τι είναι αυτά που λες.
4: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κτέο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
22: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
23: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
24: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
25: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που
0: που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Τώρα που ακούω αυτό, συνολικά δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η Σακύρα, να δεν έχει καμία σχέση.
4: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
3: Είναι μακέτο τούτο το έργο. Το γεγονότο να το γιορτάσουμε. Το Μουντιάλ. Δηλαδή έχει παιδιά κάτι. Προσέξτε τώρα γιατί. Γιατί μαλώνει είναι σε κόντρα η FIFA με το. Πώς λέγεται, με τον κυβερνήτη του Νιου Τζέρσι. Τον governor, πώς λέει το κυβερνήτη, τέλος πάντων.
25: Governor.
3: Με τον αυτόν του New Jersey, γιατί η FIFA. Ενώ έχει πάρει, ας πούμε, τα έσοδα. Είναι η πιο ακριβή διοργάνωση ever. Okay. Έχει πάρει τα έσοδα που έχει πάρει. Θέλει ακόμη και τώρα που έχει τελειώσει το Μουντιάλ να συνεχίσει να κερδίζει από το Μουντιάλ που τελείωσε. Και πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Αν θα κόψει το χλωτάπιτα που έγινε το τελικός και τον διαθέσει, ας πούμε, σε όποιον θέλει να το αγοράζει διαδικτυακά. Και σκάει μύτη τώρα και καλά κάνει από την πλευρά του ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι. Λέει μισό λεπτάκι. Σας ανήκει, λέει εσάς, λέει στη FIFA, στον Ινφαντίνο. Σας ανήκει, λέει εσάς, το χορτάρι. Το χορτάρι, λέει, αυτό έγινε. Και με τέτοιο των φορολογούμενων. Δηλαδή εσείς δηλαδή φορολογείτε εδώ ο κόσμος με αυτά τα έσοδα. Γίνονται, ας πούμε, τα έργα που γίνονται στο Νιου Τζέρσι, γιατί η ΗΠΑ κατέθεσε ένα συγκεκριμένο φάκελο για να πάρουν, όπως
25: κανένας
3: Μεξικό, για να πάρουν αυτά και είπανε γήπεδα. Και αυτό είναι γενικώς φτιάξαν καινούργια γήπεδα, έτσι. Και το Νιου Τζέρσι τώρα η FIFA λέει ότι εγώ θα κόψω το χορτάρι για το πουλήσω και να πάρω λεφτά. Και λέει το Νιου Τζέρσι μισό λεπτό.
25: FIFA Mafia.
3: Λοιπόν, και λέει τώρα, πρόσεξε όμως, γιατί τα λεφτά δεν είναι λίγα, γι' αυτό υπάρχει κόντρα. Έχουν βγάλει 2.206 κομμάτια προς πώληση.
25: Ήδη.
3: Το έχουν. Το
26: κι άμα είναι μάγκες, ας έρθουν face to face που λέμε.
25: Ναι, αυτό το λέμε συνέχεια στην Ελλάδα, το face to face.
3: Έχουν βγάλει 2.206 κομμάτια. Αν τα δώσουν όλα, μιλάμε για 11,2 εκατομμύρια δολάρια.
25: Τι λες, καλέ.
3: Δηλαδή έχουν βγάλει τι έχουν βγάλει και σου λέει τώρα από το χορτάρι, γιατί ο άλλος θα πάρει, θα πάω εγώ στο σπίτι επίσκεψη, θα δω, ας πούμε, εκεί πέρα την τέτοια, αυτό το χορτάρι που είναι, το είναι από New Jersey.
25: Καλά, τώρα αυτό είναι
3: εδώ
25: New Jersey.
3: Πάτησε ο Γιαμάλ και ο Μέση.
25: Και ο Κουκουρέγια.
27: Εγώ αν ήμουν... Μια εβδομάδα διακοπή ρεύματος για να μάθεις.
25: Μάλιστα, ό,τι πείτε. Εγώ αν ήμουν πάντως governor. Ναι, αν ήμουν governor, ναι. Ξέρεις τι θα τους έκανα για τρόλ. Θα βάζα να ξεθάψουν το νόμισμα του Κουκουρέγια και θα τους έλεγα πάρτε αυτό.
3: Ποιο είναι το νόμισμα του Κουκουρέγια?
25: Ο Κουκουρέγια που λες. Κάποια στιγμή τον πιάνουν οι κάμερες όταν είχαν μείνει μόνο οι εθελοντές στο γήπεδο.
3: Ναι.
25: Να πηγαίνει και να θάβει ένα νόμισμα σε ένα σημείο του γηπέδου. Του το είχε πει ένας παλέμαχος πάλι που ήταν και αυτός αριστερός back. Uh-huh. Του 10, πες το να, από κάπα κι αυτός. Δεν μου έρχεται τώρα εύκολο το όνομα. Θα το βρω όμως. Και το έχουν πλέον το σαν γούρι οι Ισπανοί, οι μπακ, να θάβουν ένα νόμισμα.
3: Γούρι, αφού έχει τελειώσει το παιχνίδι.
25: Ναι, αφού έχει τελειώσει το παιχνίδι.
3: Είναι αυτό τώρα.
25: Και πήγε ο Κουκουρέγια και έθαψε το νόμισμα. Εγώ, αν ήμουν γκάβερνο του Νιου Τζέρσι, θα ξέθαβα το νόμισμα του Κουκουρέγια χωρίς πλάκα. Μπράβο, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, όπως πολύ σωστά λέει ο Γιάννης Ολυλής. Και του έλεγα πάρτε αυτό και πολύ σας είναι. και τα υπόλοιπα γυρνάνε πίσω στους πολίτες του Νιου Τζέρσι.
3: Πρώτη φορά είναι σαν το είπαν από πριν ότι αν εμείς το κερδίσουμε θα θάψω ένα νόμισμα.
25: Ναι, του το είπε αυτός ο παλέμαχος που σου λέω που παίζαν την ίδια θέση.
3: Ναι.
25: Και του λέει πάνε και κάντο, είναι το γούρι μας από εδώ και πέρα. Το έκανα εγώ το 10.
3: Άντε, ωραία, αυτό...
25: Κρατάει από πίσω, το λέγαμε το πρωί με τον Κωστή τον Βαραγιάννη. Ότι κρατάει από πολύ παγανιστικά, ας πούμε, ότι είναι. Φαντάσου, ξεκινάει από τους Έλληνο-Ρωμαίους οι οποίοι βάζανε τα νομίσματα στους νεκρούς για να πηγαίνουν και να έχουν λεφτά.
3: Ναι.
25: Και μετά πέρασε παγανιστικά στους γεωργούς.
3: Ναι.
25: Ότι άμα θα άψουν κάτι πολύτιμο θα έχουν αυθονία.
3: Μάλιστα. Ο Καπτεβίγια.
25: Μπράβο.
3: Όχι, μπράβο στο Γιώργο. Μπράβο, ο ακροατής ο Γιώργος.
25: Μπράβο, Γιώργο. Καπτεβίγια.
3: Καπτεβίγια.
25: Ο Καπτεβίγια λοιπόν τον πήρε τηλέφωνο.
3: Δηλαδή η Ισπανία είχε κάποτε και Βίγια και Καπτεβίγια.
25: Ναι, καλέ.
3: Και συνοδεύει αυτή δηλαδή.
25: Ναι, τέλειο. Και κοιτάει κάτι απορίες όμως. Εξαιρετικές.
3: Τέλος πάντων. Για
25: ο Καπτεβίγια λοιπόν πήρε τηλεφωνάκι τον Κουκουρέγια και του λέει: το νου σου γιατί θα το πάρουμε.
3: Ναι.
25: Μην τυχόν φύγει και δεν θα άψει νόμισμα. Και το έκανε. Και το έκανε στο συγκεκριμένο γήπεδο.
3: Εκεί όμως τώρα να πω κάτι άλλο.
25: Πες.
3: Και αν αυτό σημαίνει ότι τώρα η Ισπανία θα το ξαπάρει μετά από 16 χρόνια.
25: Μ' άρεσε κι αν.
3: Γιατί σου λέω, σου λέω εγώ το θάψω το 10, το πήρα το 26.
25: Ναι.
3: Τώρα το θάψει το 26, θα το πάρουμε. Το πότε βγαίνει.
25: Θα στείλουμε.
3: 52.
25: Αν μα ακούνε από Ισπανία, θα τρέφουν ξεσπάσει.
3: Σιγά το γούρι μου τον Καπτεβίγια και τον Κουκουρέγια τώρα. Να πω ότι το πήρανε τρεις φορές συνεχόμενες και επειδή ναι. Θα έχουμε τα νομίσματα, το παίρνουμε και δεν το αφήνουμε σε κανέναν άλλον.
25: Κοίτα, επειδή δεν την έχω ακριβώς την ιστορία.
3: Ναι.
25: Κρατάω μία επιφύλαξη.
3: Πώς αθρέω.
25: Κρατάω μία επιφύλαξη. Μήπως το κάνανε και στο Nations League. Μήπως ναι. Το κάνανε και στο Ευρωπαϊκό.
3: Α, και επειδή τα πήρανε.
25: Ναι, back to back. Του
3: α,
25: λέει
3: τότε
25: τον...
3: επειδή. Μπράβο, επειδή τότε το πήρανε Euro και. Ναι.
25: Έτσι, το νου σου μην ξεχάσει το νόμισμα, Κουκουρέγια. Και θα πάνε τώρα οι εξκαφείς να το ξεθάψουν και να πουλήσουν κομμάτια χορταριού.
3: Φοβερό. Επίσης κάτι άλλο, μια που τα λέμε αυτά. Τα παιχνίδια ήταν συνολικά 104, οκ. Okay.
25: Okay.
3: Okay. Σε 69 είχαμε sold out. Full house που το μάθαμε και το λέμε τώρα πιο καλά.
25: Λίγα.
3: Εγώ περίμενα έτσι που το βλέπα. Ναι, περίμενα ότι θα είναι περισσότερα. Δεν ξέρω αν είναι λίγα ή πολλά. Αλλά επειδή άκουγα συνέχεια. Άκουγα συχνά μάλλον στα παιχνίδια που βλέπαμε ότι full house. Νόμιζα ότι θα ήταν παραπάνω. Είναι 69 στα 104. Και βέβαια συνολικά, αν τη δεις αυτή την εικόνα. Πληρότητα λέει 99,73%. Δηλαδή μπορεί να μην είναι sold out, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άδειο. Κατάλαβες?
25: Καλά, ναι, ρε παιδί μου.
3: Μπορεί να έμεναν, ας πούμε, 100 εισιτήρια για να γίνει sold out για το τυπικό της υπόθεση. Ναι. Αλλά πάλι το γήπεδο φαινόταν. Η πληρότητά του δηλαδή ήταν πολύ υψηλή. Και το άλλο το φοβερό που αφήνει, ας πούμε, κληρονομιά αυτό το Μουντιάλ για την επόμενη μέρα είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον σχέσεις της FIFA με την UEFA. Δηλαδή έχουν τώρα μία ψυχρασία, έχουν ψυχραθεί λίγο.
25: Πουρκουά.
3: Γιατί ο Τσέφεριν είναι ο πρόεδρος της UEFA, της okay. Ευρωπαϊκής, δηλαδή η UEFA είναι ευρωπαϊκή, η FIFA είναι παγκόσμια. Ο Τσέφεριν.
25: Με τον Ιφαντίνο, τα άσπασε.
3: Με τον Ιφαντίνο, γενικώς δεν του άρεσε του Τσέφεριν, γιατί αυτό ο ποδόσφαιρος, τύπου μια αρχή εκπροσωπή, ότι αυτό που έγινε με την κόκκινη κάρτα του παίχτη των ΗΠΑ, του Μπαλογκάν.
25: Σε κανέναν.
3: Ναι. Γιατί λένε ότι ο Τσέφεριν ήταν από. Όχι λένε. Γιατί και εγώ είπα ότι ήταν απούσα η γυναίκα του Τζέντι Όσμαν, δεν την είδα εγώ. Όχι, ότι... αλλά τώρα, όπως θα το κάνουμε, άλλο τι πιάνει η πραγματικότητα και άλλο τι είδε εκεί ο αετός που
25: μη
3: πήγε.
25: Μου το θυμίζεις.
3: Το γεράκι. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν την γνώριζα, αλλιώς δεν την εντόπιζα. Mm. Ο Τσέφεριν, ο πρώτος του UEFA δηλαδή, δεν πήγε στο Μουντιάλ, δεν πήγε στον τελικό. Ένας λόγος ήταν αυτός και ο άλλος που ήταν στην αρχή-αρχή, που δεν αφήσανε το σωμαλό διαιτητή. Ενώ μπράβο. Ήταν, ας πούμε, στους διαιτητές, δεν τον αφήσαν να πάει στο. Και αυτόν τον σωμαλό η UEFA τον πήρε και θα σφυρίξει τώρα το ευρωπαϊκό το Super Cup. Θα παίξει η Paris Saint-Germain που πήρε το Champions League με την Aston Villa που θα παίξει το που πήρε το Europa League. Αυτό θα το σφυρίξει ο σωμαλός. Τον πήρε ο Τσέφεριν, του λέει, έλα σε εμάς.
25: Άρα είναι πολύ καλό μπιφ.
3: Έχουν καλό. Ναι, έχουν.
25: Είναι βεντέτα πια.
3: Ναι, ναι, άστο, δεν μιλούνται.
25: Μα πραγματικά όμως. Να σου πω, κοίταξε, ο Ιφαντίνο εκνεύρισε πάρα πολύ κόσμο.
3: Πριν το match, λέει, συγγνώμη τώρα σε διακόπτω.
25: Όχι, δεν καθόλου.
3: Πριν το match, λέει, το έθαψε το νόμισμα.
25: Είναι σίγουροι όλοι. Γιατί έλεγε ότι είχε μέσα μόνο εθελοντές. Ήταν δηλαδή πριν γεμίσει.
3: Ναι, λέει εδώ ο Γιάννης.
25: Ναι.
3: Πριν το match το έθαψε. Αυτό το είχε κάνει και ο Captain Villa.
25: Ναι.
3: Ναι,
25: το ξέρουμε.
3: Άρα το πριν το match κάπως μου κολλάει. Πριν το match θάψε το νόμισμα.
25: Γιατί να μας φέρει γούρι.
3: Γιατί και εγώ το θάψα το 10 και το πήραμε πριν το μάτς. Το θάψα και το πήραμε.
25: Άρα είναι σαν να κάνανε μάγια στην Αργεντινή. Α, δεν μου αρέσουν αυτά. Και στο Μέση είναι σαν αυτόν τη Γκάνα που φυσούσε τις σκόνες.
3: Γι' αυτό η Αργεντινή δεν έκανε ούτε μια τελική στα 90 λεπτά.
25: Όντως.
3: Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι και τα δύο και τους δύο τελικούς τους πήρε στην παράταση η Ισπανία. Άρα το νόμισμα έχει κι άλλο.
25: Στην παράταση.
3: Έπρεπε να το βάλει και στο ίδιο λεπτό τον γκολ όπως τότε ο Ινιέστα, αλλά τώρα το βάλανε νωρίτερα οι Ισπανοί.
25: Τώρα μου δίνεις και τυράκι για τους στοιχηματζίδες. Την επόμενη φορά παίξτε παράταση τελικό Ισπανία.
3: Ναι, και θα γίνει και στην έδρα της.
25: Και θα γίνει και στην έδρα του. Σωστά. Για πες τα μας αυτά.
3: Τι να πω τώρα, ξεκάθαρο. Θα το πάρει η Ισπανία, θα θάψουν και θα τον απαγορεύσουν. Τώρα το που το μάθαμε όμως, δεν αφήνει το. Έλα εδώ, κουκουρέγια. Έλα εδώ, ψάξτε τον. Και δεν θα αφήσει αντίπαλος τελικού, αν πάει τελικό.
25: Και συγγνώμη, λογικά θα πρέπει να έχει συνεννοηθεί η κουκουρέγια. Γιατί τώρα όλοι αυτοί που ήταν μέσα να βλέπουν ένα ποδοσφαιριστή να φεύγει και να πάει να θάβει κάτι, δεν θα το ψάχνανε.
3: Εντάξει, δεν το θάψει και με φτιάρι. Φαντάζομαι δηλαδή, δεν έπειρε εξοπλισμό. Τσουκ τα σκάβιζα. Το έκανε γρήγορα, παιδί. Δεν το πάτησε με το.
25: Για μολάκο.
3: Σαν κάτι απίθα. Παιδιά, ειλικρινά τώρα μια μικρή παρένθεση, επιτρέψτε μου σε αυτό τώρα. Βλέπω έτσι με. Ειδικά τα προηγούμενα χρόνια τώρα υπάρχουν έτοιμες οργανωμένες παραλίες, έχει ομπρέλες κτλ. Τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά η δικιά μου γενιά, μεγάλωσε με την επιχείρηση «Στείνω την ομπρέλα».
25: Α, καλά.
3: Αυτό ήταν για...
25: καλά. Δηλαδή,
3: αυτό ήταν τουλάχιστον αρχιτέκτονας έπρεπε να έχεις τελειώσει, πολιτικός μηχανικός.
25: Δεν υπάρχει αυτό που είπες.
3: Πήγαινες, τώρα είπες για ένα εξάρτημα και κάποια στιγμή...
25: Αυτά που βιδώνανε τις ομπρέλες.
3: Έπρεπε να σκάβεις. Πέφτανε στα γόνατα άνθρωποι. Σκάβανε. Μέχρι να βρούνε, άλλος έβρισκε νερό. Βρήκα νερό, φτάνει τόσο που σκάψα. Γιατί έπρεπε να μπηχτεί μέσα το κοντάρι, να μην κουνιέται από τον αέρα το μελτέμι του απογεύματος. Βαράω για να μπω στο πετσί του ρόλου, ρε Γιάννη.
25: Το πιο αστείο είναι που έπαινε, νομίζουμε
3: παιδιά,
25: όλοι.
3: Το κοντάρι, συγγνώμη, το κοντάρι, ας πούμε, το πρώτο κομμάτι της ομπρέλας. Ήτανε 60 εκατοστά, 50, δεν ξέρω πώς ήτανε. Όταν έμπαινε στην άμμο, ήταν 5 εκατοστά εξήχε. Όλο είχε φτάσει κάτω. Μιλάμε, κοβόταν το ρεύμα στην περιοχή, έπιανε καλώδιο, κοβόταν το κάτω. Τρεμόπαιζαν λάμπες. Και μετά, το φοβερό, για να γλιτώσεις ότι θα σου πάρει η ομπρέλα τον αέρα.
25: Όχι.
3: Έμπαινε και το δεύτερο μέρος άνοιγε.
25: Η ομπρέλα τον αέρα δεν μπορεί να σου.
3: Ο αέρας είναι
25: σου έπαιρνε η ομπρέλα τον αέρα, όντως.
3: Ωραία.
25: Δηλαδή δεν καρφωνόταν με τίποτα και σου έπαιρνε τον αέρα.
3: Όχι. Ο αέρας την ομπρέλα.
25: Ναι.
3: Και αφού έβαζες και το άλλο και την άνοιγες, είχε μπηχτεί τόσο πολύ το πρώτο που πλέον σερνόμασταν. Με έρπινγκ μπαίναμε κάτω από την ομπρέλα.
25: Έτσι.
3: Ήτανε σαν. Πώς ήταν στον άρχο των δαχτυλιδιών. Κάτι μικρούλια. Πώς λέγονταν αυτά. Χόμπιτ.
25: Χόμπιτ.
3: Γινόμασταν χόμπιτ. Μπαίναμε από κάτω και όταν έλεγε κάποιος τι λέτε, κάνουμε καμιά βουτιά, βγαίναμε σαν τα σαλιγκάρια. Μιλάμε τώρα και το φοβερό σου έχω κι άλλο. Αφού τελείωνε αυτό, ερχόταν ο άλλος που αυτός ήταν, είχε κάνει και μεταπτυχιακό στο εξωτερικό,
25: ναι.
3: Φτιάχνει τον Άιφελ, ερχόταν και λέει τώρα να δέσουμε με ένα σκηνί και με μία πέτρα.
25: Μπράβο! Ναι!
3: Να έχουμε και το επιπλέον για την ασφάλεια της ομπρέλας. Γιατί δεν ξέρω τι άνεμος θα φυσήξει.
25: Το αντίβαρο, βεβαίως. Η πλάκα η μεγάλη ποια ήταν? Ότι έβλεπες και ανθρώπους που προσπαθούσαν, ταλαιπωρούνταν. Νομίζαμε ότι είναι το σπίτι μας, ότι θα μείνουμε εκεί για πάντα. Ψυγιάκια από κάτω. Όλα, στρώματα κτλ. Και ξαφνικά εκεί που τελειώνεις και λες. Αχ, να κάτσω, φυσάει ένας και τις έπαιρνε όλες. Βζντούγκ, ας πούμε. Δηλαδή.
3: Είχε και κάτι έτσι με δόλιο χαμόγελο, αφού είχαν τους κοροϊδεύει όλη η παραλία. Αυτά, αν είναι φίλοι, γιατί έπαιρναν και την πέτρα. Χτυπούσαν για να τον πήξουν το κοντάρι.
25: Καταπληκτικά.
3: Τους κοροϊδεύει όλη η παραλία, ρε, σταματήστε. Όταν όμως στις 3-4 το μεσημέρι κυνηγούσαν οι άλλοι.
25: Έτσι.
3: Σαν τα αυτά, πώς το λέμε, σαν τα γουρουνάκια. Ποιο ήταν τα κατσικάκια που τα φυσούσε ο λύκος, φεύγανε τα σπίτια, φεύγανε οι ομπρέλες.
25: Τα γουρνάκια ήταν αυτά.
3: Καθόταν ο άλλος, κοροϊδεύατε, ας πούμε. Και χαιρότανε γιατί άλλοι κυνηγούσαν τον πρέλα που είχε πάει στο δεύτερο πόδι από το πρώτο. Άσε, μιλάμε παιδιά αυτά. Κακώς δεν υπάρχουν, πώς να σου πω, κινητά δεν υπήρχαν αυτά σε βίντεο να τα βλέπεις τώρα.
25: Έχουμε κυνηγήσει ομπρέλες όλοι νομίζω. Ναι. Ή εκεί ξέρω εγώ που την έστεινες ξαφνικά που φεύγανε εκείνα τα αυτά τα πλαστικά που είχε και έμενε οι ακτίνες έτσι.
3: Γυρνούσα λάβαμε.
25: Και άντε ναι, άμα σου συμβεί σε ομπρέλα της πόλης, θα το βρεις. Εκεί πέφτανε και μέσα στην άμμο. Και δεν μπορούσαμε να τα βρούμε.
3: Άστα, παιδιά.
25: Εντάξει.
3: Πώς επιβιώσαμε.
25: Δεν ξέρω. Ταλαιπωρία μεγάλη. Λοιπόν, επειδή με κοροϊδέψατε και οι δύο και με λιδωρήσατε.
3: Όχι και οι δύο, Γιάννη.
25: Λιδωρήσατε τις γνώσεις μου. Με αμφισβητήσατε ότι μπορεί να χρησιμοποιεί ένας λαός κάτι τέτοιο ως hangover. Ποτό.
3: Ναι.
25: Δηλαδή για να σε στρώσει.
3: Για το Μεξικό λες.
25: Για το Μεξικό λέω που θα γίνουμε και φαν και θα είμαστε και τους Άτλας και θα πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα Μιτσελάντα.
3: Εγώ Άτλας είμαι.
25: Άμα πάρει Άτλας το πρωτάθλημα, δεν θα βγούμε, δεν θα γλεντήσουμε, δεν θα πάμε να πιούμε μια Μιτσελάντα, αδερφέ.
3: Λευκό πύργο.
25: Εκεί, ναι. Δίνω μπαλί, ιδέα σου δίνω. Βάλε Μιτσελάντα.
3: Θα φτερνεί τον μπαλί τώρα.
25: Ναι, τον αγαπώ πολύ τον Τίνο και είναι και ακροατή μα. Μια εξαιρετικά δημοφιλή εκδοχή λέει. Το χείλο του ποτηριού ή ένα ειδικό καπάκι γεμίζει. Ακούστε και οι δυο. Με βρασμένες γαρίδες, αγγούρι, καυτερή σάλτσα και σκόνη τσίλι.
3: Καλύτερα μην ακούγαμε.
25: Λειτουργεί ταυτόχρονα ως ποτό και ως σνακ αποκατάστασης. Παρακαλώ. Μια πιο σύγχρονη ιδέα και extreme παραλλαγή. Το ποτήρι καλύπτεται με γλυκόξινη μεξικάνικη σάλτσα και στολίζεται με ζελεδάκια. Τα ζελεδάκια τα γνωστά αυτά, τα κανονικά, μην νομίζεις κάτι άλλο.
3: Μάλιστα.
25: Και προσφέρει λέει έναν εκρηκτικό συνδυασμό γλυκού, ξινού και καυτερού.
3: Αυτό βοηθάει, δηλαδή φτιάχνει το στομάχι.
25: Αυτό φτιάχνει το στομάχι, είναι τρελή. Δεν ξέρω τι να σου πω. Χυμό ντομάτας λέει αναμειγμένο. Άκου τώρα. Τα πιο διάσημα. Το κλαμέτο, κλαμάτο δεν ξέρω. Χυμό ντομάτας αναμειγμένο με ζωμό μυδιού. Μην με κοιτάς έτσι, το λέω αλήθεια. Χυμό λάιμ σε μεγάλες ποσότητες. Γιάννη Λελίδη, άκου να μαθαίνεις.
3: Όχι, μην ακούσω.
25: Σάλτσες, σάλτσα Ιγκλέζα, ξέρεις τι είναι σάλτσα Ιγκλέζα. Εμείς τη βάζουμε στα ψάρια ή κάτι τέτοια, δεν είναι.
3: Δεν έχω ιδέα.
25: Σάλτσα σόγιας ή μεξικάνικη καυτερή σάλτσα.
3: Ναι. Όχι, συγγνώμη, κάτι. Μου στείλε βίντεο ένας φίλος.
25: Ανόμιζα.
3: Αυτά καταρχάς μου έχουν χαλάσει τη μέρα ήδη.
25: Κι όμως, τι στομάχια μπορεί να έχουν οι Μεξικάνοι.
3: Μου έχουν χαλάσει τη μέρα ήδη.
25: Αν δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ που είδα εγώ, το τι γίνεται σε αυτά τις καντίνες που πουλάνε την.
3: Θα ξεχάσετε για αυτά που ξέρατε.
25: Θα τρελαθείτε. What is this?
3: Έχει στείλει ένα ακροατή ο φίλος ο Κώστας ένα βίντεο.
25: Αυτή είμαι εγώ, Κώστα. Αυτή είμαι εγώ. Είμαι απίστευτα ανεπιδεικτή. Δεν μπορώ με τις ομπρέλες.
3: Για να μπήξει κάποιος το κοντάρι από την ομπρέλα. Έχει κάνει κατακόρυφο αυτό που έχει τελειώσει καλλισθένη. Καλλιστερική. Φανταστικό.
25: Απίθανο.
3: Λοιπόν.
25: Ήτανε πάντα το άγχος μου, ξέρεις. Μου είχες βγάλει ένα τραύμα.
3: Αν θα στερεωθεί η ομπρέλα.
25: Ναι, ειδικά όταν είχα τα μωρά μικρά, ήμασταν πάντα χωρίς ομπρέλα. Δηλαδή την κυνηγούσαμε κάπου. Δεν.
3: Λοιπόν, ήρθε η επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το δέλτα βήμα. Και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Delta Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Delta βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Delta. Αυτή είναι που θα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Κυρίεται το εξής, να το πω λίγο, γιατί ήθελα να το μοιραστώ. Με τις εκπομπές αυτές, ας πούμε, εδώ, με παρουσία της Μαράγδας, συμβαίνει το εξής οξύμορο. Νιώθω ότι κρατάνε ένα λεπτό, ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Ταυτόχρονα όμως νιώθω ότι έχουμε. Ότι λέμε μέσα σε αυτό το λεπτό που δεν είναι ένα λεπτό πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς εξηγείται. Ενώ έχουμε πει γενικώς, δηλαδή είμαστε φοβεροί, να το ξέρετε αυτό.
25: Εύκολο, είμαστε πολυλογάδες όλοι.
3: Ναι, αλλά. Τέλος πάντων, θα το κρίνει. Δεν είναι ο κόσμος που το κρίνει αυτό. Πάντα έτσι λέμε, αλλά ήθελα κάπως να το πω. Και full ενέργεια, full, αξεπέραστη, δεν μειώνεται με τίποτα, γιατί για μία ακόμη μέρα φροντίζει για αυτό η Banana Doll. Bananas Doll. Θα τις βρείτε φυσικά σε κάθε σούπερ μάρκετ, θα τις βρείτε σε μανάβικα. Η πιο νόστιμη θρεπτική μπανάνα για ό,τι δραστηριότητα κάνετε στη διάρκεια της ημέρας είναι δίπλα σας. Λοιπόν, όπως τα φτιάξατε αυτά που σας είπε η Σμαράγδα, τα μεξικάνικα, πιτσελάδα.
25: Εγώ θα τη φτιάξω αυτή τη ματσιλάδα έτσι από περιέργεια.
3: Πώς είπατε?
25: Αλλά την κανονική τη ματσιλάδα, όχι αυτή με τα ζελιδάκια. Αυτή που έχει μέσα. Κανονική τα. Καρύδες.
3: Λοιπόν, ήθελα απλά να πω, μπας και γλιτώσουμε, ότι υπάρχει το τσιρτσίρ μεζέ, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή έχουμε το τσιρτσίρ μεζέ, αφήνουμε στην άκρη αυτά εδώ. Μπορεί να είναι όμορφα, δεν το ξέρω, ξέρω ότι είναι τα δύο μαγαζιά στο τσιρτσίρ μεζέ και δυτικά Καρολή και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο και στο κέντρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης Ερμού 26, στο Αμμοδιάνο, απογειώνουν τις γεύσεις. Τώρα να φανταστείτε τώρα, είστε με τους ανεμιστές από πάνω να βαράνε. Oh. Το αεράκι το ωραίο, μέσα air condition, έχετε επιλογές έξω, παρεΐστικα πράγματα, φροντίζουν τα παιδιά με τους ανεμιστήρες και για την δροσιά, να απολαμβάνετε με ζεδάκια σας, το χταποδάκι, το λιόκαυτο, να το πάρετε, να πάρετε τη τυροκαυτερή, τη φτιάχνουν μπροστά σας. Να πάρετε τη φρέσια, τη ροσερή, τη σαλάτα.
25: Τις γαριδούλες της original, τη σαγανάκι.
3: Σαγανάκι, τις ωραίες. Να πάμε έτσι με τα μύδια τα αχνιστά. Να βάλουμε λίγο θράψαλο στο τηγάνι μισελέν. Με το ζουμί έτσι να βουτάς. Να κάνεις με τα ψωμιά μέσα. Φανταστικά. Το ουζάκι με τον πάγο να λιώνει τα τσιρτσιρίζα. Το ωραίο τον ήχο που κάνει. Ή κρασάκι. Κρύο κρασάκι έτσι, να βγει από την παγωνιά να το βάζει και να απολαμβάνετε. Αχα. Δύο τσιρτσίρ μεζέ υπέροχα στη Θεσσαλονίκη, αγαπημένα στέκια.
25: Διονύσης, καλησπέρα, υπέροχο δίδυμο. Σε άλλα νέα, σήμερα αναχώρησε και ο Άρης για Ιταλία. Ο απεσταλμένος μας Γιάννης Πάγκος στο αεροδρόμιο μας ενημέρωσε πως με την αναχώρηση της αποστολής του Άρη στην ίδια φτήση ξεχώρισε και την παρουσία της γυναίκας του Τσέντι Όσμαν. Ελπίζω να βοήθησα για να
3: άρεσε. Λοιπόν, και αυτό είναι υπόσχεση, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση σε οποιοδήποτε μελλοντικό event να μην αντιληφθώ την παρουσία της γυναίκας του Τσέντι Όσμαν. Αν μου έμαθε κάτι.
25: Μην την ψάχνει σε κάνα παιχνίδι του Άρη και του Ηρακλή.
3: Όχι, τι άμα είναι, θα την αντιληφθώ εγώ.
25: Άμα είναι.
3: Αν μου δίδαξε κάτι η ζωή, τη σημερινή εκπομπή. Είναι ότι τα λάθη γυλατή, δηλαδή είναι πολύ εύκολο. Είναι ακριβώς, είδα τη φωτογραφία τώρα. Είναι ακριβώς στα 10 μέτρα από πίσω μου.
25: Μα τι έκανες, έκοψες.
3: Δεν ξέρω φατσικός. Είδα ότι είναι μια ωραία κοπέλα, αλλά δεν ήξερα ότι είναι η γυναίκα του Τσέντι Όσμαν.
25: Καλά, χθες μαζί δεν βλέπαμε τις φωτογραφίες της. Κάναμε και σχόλια. Πόσο απλή είναι, τι ομορφιά απλή.
3: Καταδικάστε
25: είναι.
3: Καταδικάστε με, δηλαδή.
25: Όχι, εγώ δεν σε συγχωρώ. Θα σε κεράσω ματσιλάδο για αυτό που έκανες.
3: Καταδικάστηκα ήδη. Άλλη μια εκπομπή πλάκα τέλος έφτασε στο τέλος της και σήμερα όπως κάθε μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Μαζί μας χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Ήταν ο Γιάννης Ελίδης στη ρύθμιση των ήχων, κεντρική ραδιοσκηνοθεσία δεύτερη ώρα. Μπράβο Γιάννη, υπέροχος και καθόλου προκλητικός. Πρώτη ώρα Γιάννης Τσιράπης, ωραιότατος. Έρχεται Δημήτρης Μπαρμπαρέλας με τίτλους επικαιρότητας.
25: Ο γαλανός Δημήτρης Μπαρμπαρέλας.
3: Και εμείς απλά να ευχηθούμε σε όλους σας καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
25: Και ευχαριστούμε πολύ και την Κατερίνα Μιχαηλίδου.
3: Oh, yes.
25: Of course, yes.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Ένα επιβατηγό οχήματα οχηματαγωγό πλοίο με 100 επιβάτες συγκρούστηκε με ένα φορτηγό πλοίο με 84 οχήματα στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά της Κρήτης. Από το ναυτικό ατύχημα ευτυχώς δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός,
10: αλλά ούτε και θαλάσσια ρήπανση. Ψυχολογικά προβλήματα φέρεται να αντιμετωπίζει ο 60χρονος ημεδαπός που απειλούσε διερχόμενους και επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Αμερικανών απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Μάλιστα φέρεται να είχε εξαπολύσει ανάλογη επίθεση παλαιότερα και στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό, και οι δύο τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου. Σε τροχιά υλοποίησης στέθηκε επίσημα το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 συνολικού προϋπολογισμού 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως σε περιφέρειες και δήμους, εστιάζοντας στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Το State Department χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιδημοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, τονίζοντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση σχετικών καταστάσεων. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
28: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
17: Της Βέχρο φυσικά.
28: Μπερδεύτηκα.
17: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
28: Φύγαμε.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
29: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
30: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
31: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
32: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
31: Άντε καλέ, εγώ.
33: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
31: Μα τι λες?
33: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
31: Ποια χαρτιά?
33: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
34: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
35: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
36: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Ζήφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη μοσγαυκή υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον Γιάννη Λελίδη, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Το Γιάννη Διτσιράπη στο production. Την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 955 Gallup και σήμερα για σας. Το Gallup το οποίο αντλούμε έμπνευση από την χθεσινή αποθεωτική υποδοχή παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν από χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα στο Παλατάκι. Όσμαν, ο οποίος έγινε αντικείμενο λατρείας, οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον αποθέωσαν και έκανε μία δήλωση λέγοντας ότι θα πάρουμε, ο στόχος είναι να πάρουμε κύπελο Ευρώπης και πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Και το, δώσε μου τη δήλωση παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή είναι μια δήλωση στα αγγλικά. I'm here to win, to try winning everything we can. Και συνεχίζει λέγοντας θα πάρουμε, ο στόχος είναι να καταφέρουμε τον ΠΑΟΚ να πάρουμε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και το κύπελο στην Ευρώπη. Και το ερώτημα για σας είναι αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει, δηλαδή μπορεί να κάνει πράξη αυτό που λέει ο Τσέντι Όσμαν, να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα και το EuroCup στην Ευρώπη. Instagram Stories Metropolis 955, το Gallup είναι εκεί, σας περιμένει. Η αποθέωση, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Η αποθέωση του Star, του Τσέντι Οσμάν, ο οποίος μπαίνει στο παλατάκι και γίνεται ένας πραγματικός σεισμός από τις φωνές, τις ιαχές, τα επιφωνήματα, τα χειροκροτήματα των φίλων του ΠΑΟΚ.

Μετρόπολη 95,5 ήταν εκεί με Γιώργο Πετρίδη, Κώστα Πατρωτό. Δώσαμε live την αποθεωτική υποδοχή των φίλων του ΠΑΟΚ στον Τσέντι Όσμαν. Και εκείνος ο οποίος γνώρισε πραγματικά μια μεγάλη υποδοχή, αντάξια της τεράστιας συνεισφοράς του, πόσο Τέλης Μιστακίδης με την παρουσία του έχει αλλάξει level ολόκληρο τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μιστακίδης, ο οποίος αποθεώθηκε, δώσε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ την αποθέωση του Τέλη Μιστακίδη, ο άνθρωπος που ήρθε, ανεβάζει τον ΠΑΟΚ πολλά πολλά επίπεδα, και το σημαντικότερο όλων είναι ότι σε αυτό τον ΠΑΟΚ δίνει μια τεράστια προοπτική. Ο κόσμος μπροστά του έχει ένα όραμα, έχει όνειρα, και ο Τέλης είναι εδώ για να τα κάνει πράξη.

0: Είναι τρελός ο πρόεδρος, φωνάζει ο κόσμος, και για πρώτη φορά βλέπω τον Ντέλι Μιστακίδη να είναι όρθιος και να υποκλίνεται στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι είναι το πρώτο βήμα για αυτή την γέφυρα επικοινωνίας, για το χτίσιμο της σχέσης, της συναισθηματικής σχέσης ανάμεσα στον Ντέλι Μιστακίδη και στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μια πολύ σημαντική στιγμή, με ισχυρό συμβολισμό, μεγάλη σημειολογία, που έρχεται να τονίσει το δέσιμο σφιγμένη γροθιά Ντέλι Μιστακίδη και κόσμου του ΠΑΟΚ. Μιστακίδης δεν μίλησε. Θα μπορούσε να κάνει δηλώσεις, θα μπορούσε να μιλήσει για τον Όσμαν, θα μπορούσε να μιλήσει για τη νέα εποχή. Δεν το έκανε. Νομίζω ότι ο Τέλης στέκεται πραγματικά, στέκεται συνεπής σε αυτές τις πρώτες του δηλώσεις όταν είχε αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν δηλώσεις Μιστακίδη από τότε. Είναι οι μοναδικές. Τότε που είπε ότι δεν θα μιλάμε με λόγια, θα μιλάμε μόνο με έργα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω το ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα, δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ, αλλά πάντα ήταν στην καρδιά μου, και είναι ειδικά καλό που θα μπορέσω, δηλαδή με την ομάδα που χτίζουμε, να έρθουμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε το ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε τους φιλάθρους και τους παίκτες, γιατί στο κάτω-κάτω η ομάδα δική τους είναι, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι οι ιδιοκτήτες της ομάδας δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθρους και για τους παίκτες. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι, γενικά εμείς δεν ξέρω πώς θα είναι η επικοινωνία, πόσο θα μιλάμε, αλλά έχω νομίζω την αίσθηση ότι καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε, και ελπίζω απόψε να κάνουμε κάτι ωραίο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννη, αυτή η δήλωση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, του Ντέλι Μιστακίδη, που είναι και η μοναδική, πόσο διήρκησε? Είναι πόσα, είναι ένα λεπτό, ενάμιση? Πόσο έχει μιλήσει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βάζει εκατομμύρια εκεί, έχει ανεβάσει τον ΠΑΟΚ επίπεδο, και τον ακούω να ασπάζεται, πόσο, 68. 48 δευτερόλεπτα είναι αυτή η δήλωση Μιστακίδη. Προσέξτε, παίρνει τον Όσμαν 11,5 εκατομμύρια, αλλάζει τον ΠΑΟΚ επίπεδο, φέρει τον Καλάθι, κάνει σούπερ μεταγραφές, ενισχύει τους πάντες και τα πάντα, και έχει μία δήλωση 48 δευτερόλεπτα. Άλλοι στη θέση τους θα μονοπολούσαν τα μικρόφωνα, θα μονοπολούσαν τα φλάς, θα στηνόταν μπροστά σε ανοιχτές κάμερες, και ο Μιστακίδης έχει όλο και όλο μία δήλωση 48 δεύτερα. Μετά τη χθεσινή πραγματικά πάρα πολύ όμορφη βραδιά, έρχεται μία, πώς να την πω, λακωνική, σιβηλική, ένα statement της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά την χθεσινή βραδιά με τον Όσμαν. Λυκή. Ένα statement της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά την χθεσινή βραδιά με τον Όσμαν.

0: νέας εποχής. Γενικόλογο μπορεί να συμβαίνει. Και είναι μόνο η αρχή, θα μπορούσε κάποιος δεύτερος να πει ότι έρχεται νέα μεταγραφή μπροστά. Η αρχή ήταν Όσμαν, όμως έρχονται κι άλλες μεταγραφές. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Θα μπορούσε κάποιος να πει και είναι μόνο η αρχή, γιατί έρχεται και το προπονητικό κέντρο, το οποίο τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμο. Κάποιος άλλος θα έκανε μια νέα υπόθεση εργασίας. Θα έλεγε και είναι μόνο η αρχή, γιατί έρχεται μπροστά η κατασκευή ενός νέου κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Άρα και είναι μόνο η αρχή, ένα statement το οποίο ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά το τι εννοεί είναι κάτι το οποίο θα το δείξει ο χρόνος. Όλο το ρεπορτάζ θα το δώσουμε σε λίγο και μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, όταν ο Μπάνε Πρέλοβιτς έδωσε τη φανέλα με το 6 στο Όσμαν, πως εδώ μια ιστορική συνάντηση, καθώς ενώνει δύο εποχές, την ένδοξη του χθες με αρχηγό τον Μπάνε Πρέλοβιτς και αυτήν που ανατέλει τώρα με τον Όσμαν. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ λίγο αργότερα. Καθώς εδώ θα έχουμε Γιώργο Καστάνη να μας πει αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στην Δυναμό. Και Γιώργος Μάτζιος, καθώς ο Αντώνης Γιαλίτσης έκανε ένα πολύ ωραίο κομμάτι στο metrosport.gr, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, οι πρεμιέρες δεν πάνε στον ΠΑΟΚ. Από το 2013-14 μέχρι σήμερα 13 πρεμιέρες, και ο ΠΑΟΚ σε 13 πρεμιέρες μετράει μόλις 3 νίκες. Ευχόμαστε να ξορκίσει το κακό κόντρα στην Δυναμό το βράδυ της Πέμπτης. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου λίγο αργότερα. Να πάμε στον Άρη που έφυγε την Ιταλία. Είμαστε εκεί, δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε, με τον απεσταλμένο του ομίλου μας, τον Γιώργο Στράτζαλη. Ο Γιώργος, ο οποίος αναχώρησε το πρωί με την αποστολή του Άρη, και είχαμε δηλώσει εκεί στο αεροδρόμιο από τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Το κύριο μέλημα είναι η άμυνα, γιατί εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα κενά. Εννοείται ότι περιμένουμε μεταγραφική ενίσχυση κυρίως σε αυτή τη γραμμή. Και θεωρώ ότι μέχρι και το τέλος του δεύτερου σχεδίου της προετοιμασίας ότι σίγουρα θα έχουν έρθει κάποιοι παίκτες.
0: Λοιπόν, πρώτο μας μέλημα, λέει, είναι η άμυνα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου προφανώς κάτι ήξερε. Πριν Αλέκτορα λύση 3, ο Άρης κλείνει τον Ρόκο Γιούρισιτς, έναν μπακ από την Κροατία που αγωνίζονταν στην Όσιεκ.
2: Ήταν ο Γκρίγιτς, κρένω, βέτσου σπριντ, Ράδελιτς. Δόβαρ ούβοδνη πρίτισακ Όσιτσανα Γιούρισιτς. Ομέροβιτς. Omerović želi vratiti loptu u prostor, tamo ispala je iz ruku Labraviću i evo pogotka! Evo pogotka, Osijek vodi 1-0! Roko Jurišić!
0: Λοιπόν, για τον Γιούρισιτς, ο Γιώργος Μάτζιος ετοιμάζει πολύ ρεπορτάζ για το μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Κέσκεσε Γιούρισιτς, καλός, κακός, τα θετικά, τα αρνητικά. Και στο τέλος, αυτό που περιμένουμε όλοι, ένα καταληκτικό συμπέρασμα. Γιατί το να παραθέτει στοιχεία από μόνα τους δεν αρκεί. Θα πρέπει να ενώσεις τις γραμμές, να καταλήξεις σε μια τελεία, σε ένα συμπέρασμα, προκειμένου να έχουμε όλοι μία εικόνα για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Ρόκο Γιούρισιτς στο σκάνινγκ του Γιώργου Μάτζιου λίγο αργότερα. Θα δώσουμε και ρεπορτάζ για Ηρακλή με Γιάννη Τσερβίνη. Επίσης σε λίγο, ο Ηρακλής, ο οποίος φουλάρει προετοιμασία, πατάει γκάζι, θέλει να είναι έτοιμος στην επιστροφή του, με Γιάννη Τσερβίνη λίγο αργότερα όλο το ρεπορτάζ. Πάμε στην κληρονομιά του Μουντιάλ. Κληρονομιά του Μουντιάλ που είναι τα δισεκατομμύρια, αλλά αναδεικνύουν και ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο. Τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Ένας άνθρωπος που γυρνούσε τα μπαλάκια. Γύριζε τα μπαλάκια στις κληρώσεις της UEFA. Και από εκεί που ο Ινφαντίνο γύριζε τα μπαλάκια.

Ολυμπιακά. Στην σκληρώση της UEFA εκτοξεύτηκε και έγινε πλέον ο ακλόνητος πρόεδρος της FIFA, αυτός που συνδιαλέγεται με τον Τραμπ, αυτός που εκτόξευσε τα δισεκατομμύρια του παγκοσμίου κυπέλου αγγίζοντας τα 14 δις για τη FIFA. Για τον Ινφαντίνο και όχι μόνο, Κυριάκος Θωμαΐδης με πολύ παρασκήνιο για όλη αυτή την κληρονομιά που μας αφήνει πίσω του το παγκόσμιο κύπελο.

Μέιτε, αγόραση διαρκείας από την ομάδα του Εθνικού Αστέρα Νεάπολης Σικιών. Και αμέσως δημιουργείται η απορία, γιατί ο Μέιτε αγόρασε εισιτήριο από μια ερασιτεχνική ομάδα. Θέλει να γίνει πρόεδρος εκεί, θέλει να λάβει την ομάδα, έχει κανέναν φίλο που αγωνίζεται εκεί, θέλει να στηρίξει μια παρέα για τον Μέιτε. Το εισιτήριο διαρκείας που αγόρασε του Εθνικού Αστέρα Νεάπολης Οικειών, θα δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα, θα λύσουμε τις απορίες και εύχομαι πραγματικά και στα παιδιά εκεί που παλεύουν σε αυτή την ομάδα την ερασιτεχνική και σε όλες καλή δύναμη, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάτι πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο αργότερα θα έχουμε και ένα προπονητή ο οποίος έχει αναδείξει ταλέντα. Και μερικές φορές δημιουργούνται και κάποιες απορίες. Λες, είναι δυνατόν να έρχεται ο ένας αυτόν που αξίζει να μην τον βλέπει, να μην τον βάζει καθόλου, να τον έχει εκτός 18ης, και να έρχεται ο άλλος και να λέει αυτόν τον θέλω βασικό, να τον βάζει και αυτός να κάνει μεταγραφή και να φεύγει στο εξωτερικό. Ποιοι είναι οι παίκτες, ποιος αυτόν που έκανε μεταγραφή τον είχε εκτός πλάνων. Αυτός που ήρθε τον ανέδειξε, πρόσωπα, ονόματα και όλο το ρεπορτάζ, και αυτό σε μια ενδιαφέρουσα ιστορία επίσης λίγο αργότερα. Πάμε να μου δώσεις λίγο τρέιλερ από αυτή την καθηλωτική ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια, η οποία έχει ήδη κόψει 150.000 εισιτήρια μέσα στις πρώτες 4 ημέρες προβολής της. Και μάλιστα πληροφορούμε ότι στην Αθήνα, επειδή είναι τεράστια η ζήτηση και η επιθυμία για την ταινία, έχουν κλείσει ακόμα και πρωινές προβολές. Σε μια ταινία εξαιρετικά αμφιλεγόμενη.

Λοιπόν, κάτι που είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο, controversial όπως το έλεγαν και οι Άγγλοι, είναι το γεγονός ότι ο Νόλαν παρουσιάζει την ωραία Ελένη με το πρόσωπο μιας μαύρης ηθοποιού. Το που λέμε black. Και όταν το βλέπεις, λες, είναι δυνατόν η ωραία Ελένη να είναι black. Από την άλλη είναι η woke agenda σε ελεύθερη μετάφραση. Θα πει κάποιος, συγγνώμη, εκείνη την εποχή που αναφέρεται η Οδύσσια, υπήρχανε μαύροι εδώ στην Ελλάδα? Λοιπόν, διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο θέμα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Πάμε σε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετροπολής!
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
12: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
12: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
17: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Κυρία Μιχαηλίδου, stay alert please from now on. Λοιπόν, το Μετρόπολης σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις ένα μοναδικό τριήμερο. Πόσα άτομα? Δύο. Πού? Ιρένες Resort. Τι είναι? Τετράστερο ξενοδοχείο. Συνδυάζει κομψότητα, ζεστή φιλοξενία. Πού βρίσκεται? Μία ανάσα από τα λουτρά Πόζαρ. Τι διαθέτει? Δύο εξωτερικές πισίνες και ένα ονειρεμένο σπα. Πλούσιο πρωινό, οπότε πηγαίνεις, χαλαρώνεις και απολαμβάνεις διακοπές και εντελώς δωρεάν. 10 λεπτά για σας, μέσα σε 10 λεπτά, όσοι καλέσουν στο 2310-90-90-90 μπαίνουν στην κλήρωση. 2310-90-90-90, τα επόμενα 10 λεπτά σας περιμένει η κυρία Μιχαηλίδου, τον νικητή θα τον ανακοινώσουμε live εδώ στην εκπομπή την Παρασκευή. Προχωράμε, προχωράμε. Θέλω να πάμε σε αποθέωση, να πάμε σε Όσμαν, γιατί εκεί θέλω να ξεκινήσουμε για λίγο με την αποθέωση του Όσμαν χθες στο Παλατάκι. Λοιπόν, πάμε, εδώ θέλω, κάνει μια δήλωση ο Όσμαν, ο οποίος λέει με ΠΑΟΚ να κατακτήσουμε αυτός ο στόχος, να προσπαθήσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και το EuroCup. Και εγώ θέλω έτσι να ξεκινήσω την κουβέντα μου με τον Τέλης Ουρνατζίδη, ο οποίος έχει υπηρετήσει general manager τον ΠΑΟΚ και στην Αθήνα πολλά χρόνια στον χώρο, τον ξέρει καλύτερος από τον καθένα και μπορεί να μας πει αν είναι μια δήλωση ενός εθεροβάμωνα ή είναι μια δήλωση που εμπεριέχει ρεαλισμό και πραγματικότητα. Καλησπέρα κύριε Ουρνατζίδη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, σένα και τους ακροατές. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί να θεωρείται καμία δήλωση υπερβολική. Ναι. Από το στόμα κανενός του ΠΑΟΚ δείχνει την αισιοδοξία, δείχνει τη φιλοδοξία που έχει πλέον η ομάδα. Και σαφώς όταν ένας παίκτης έρχεται από το πρώτο επίπεδο, από το πολύ πάνω ράφι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο στόχος του αυτός θα είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χορτάσει με τίποτα λιγότερο εκτός από τίτλους ή πρωταθλήματα ή σπουδαία επιτεύγματα με την ομάδα που ήρθε. Έτσι. Και γι' αυτό ήρθε άλλωστε.
0: Ναι. Από τα δύο, πρωτάθλημα ή κύπελο Ευρώπης, ποιο φαίνεται πιο εφικτό στον Τέλης Ουρνατζίδη?
1: Κοίταξε, ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα ότι το πρωτάθλημα πολλές φορές είναι πολύ πιο δύσκολο με την παρουσία δύο σπουδαίων ομάδων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και πολλές φορές ομάδες που σε τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις και σε άλλα πρωταθλήματα, όχι μόνο στο δικό μας, η διέξοδός τους είναι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι με αυτά που έχει κάνει βάζει μια πολύ σοβαρή υποψηφιότητα να διεκδικήσει το EuroCup, το οποίο φυσικά δεν είναι απλά ένας τίτλος, αλλά είναι και ο δρόμος για να ανοίξει πολύ γρήγορα και άμεσα η συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε κάτω από άλλες συνθήκες πόσο εύκολο είναι τα επόμενα 1-2 χρόνια ο ΠΑΟΚ να μπει με άλλο τρόπο στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή εννοώ να πάρει κάποια wild card ή να πάρει κάποιο συμβόλαιο. Αλλά σίγουρα η κατάκτηση του EuroCup είναι ένας στόχος ο οποίος είναι διπλός. Δηλαδή και ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο θα μπει στην τροπαιοθήκη του συλλόγου, αλλά και θα οδηγήσει την ομάδα στην Ευρωλίγκα, που αυτός είναι και ο απότερος στόχος.
0: Τέλει, θέλω να σε πάω σε μια εικόνα, όπως λένε οι Κινέζοι, αξίζει χίλιες λέξεις, που έχει έναν συμβολισμό, μια σημειολογία, όπου το γήπεδο αποθεώνει τον Τέλη Μιστακίδη και εκείνος σηκώνεται και υποκλίνεται στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και έλεγα πριν ότι ο Μιστακίδης έχει κάνει τόσα πράγματα και υπάρχει για το αρχείο μας μόνο μία δήλωση 48 δευτερολέπτων όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Από τότε δεν έχει μιλήσει. Αλλά χθες αυτή η υπόκληση νομίζω λέει πολλά και ίσως να δείχνει και αυτό το δέσιμο ανάμεσα πλέον στον κόσμο και στον άνθρωπο που ήρθε να αναγεννήσει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δώσε μου, σε παρακαλώ.
1: Κοίταξε.
0: Μισό τέλει, δώσε μου.

0: Αυτό είναι το είναι τρελός ο πρόεδρος. Έλα τέλης, ακούω τώρα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι μια περίοδος που χτίζεται αυτή η σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ομάδας, του κυρίου Μιστακίδη και των φιλάθλων. Σαφώς και είναι πολύ ιδιαίτερο πιο πράγμα ότι αυτός ο άνθρωπος σε λιγότερο από ένα χρόνο, δηλαδή νομίζω τον Νοέμβριο ξεκίνησε η ιδιοκτησιακή του σχέση με τον ΠΑΟΚ, έχει κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι, ειδικά σε οικονομικό επίπεδο, που έχουν υπηρετήσει την ομάδα εδώ και 30-40 χρόνια. Οπότε νομίζω και ο κόσμος σιγά σιγά καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται, αλλά και ο ίδιος, ο οποίος είναι, φαίνεται, ένας πολύ ταπεινός και πολύ έτσι low profile άνθρωπος, παρά το απίστευτο οικονομικό του στάτους και την απίστευτη επιτυχία που είχε στη ζωή του επαγγελματικά, βλέπουμε ότι σιγά σιγά χτίζεται μια σχέση που δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον κανείς να την ανακόψει από το να γίνει μια ισχυρή σχέση, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει ταβάνι το ενδιαφέρον του και η αγάπη του για την ομάδα και αυτά που μπορεί να κάνει. Γιατί εγώ αγαπάω την ομάδα και πολλοί κόσμοι μπορεί να αγαπάει την ομάδα, αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει και τα μέσα να την κατατάξει στις κορυφές της Ευρώπης.
0: Και κάτι τελευταίο, είναι αυτό που λένε κάνουμε μάγο να σε κάνω πλούσιο. Έχει ένα statement σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία λέει για τη χθεσινή αποδοχή και όλα όσα συνέβησαν με τον Όσμαν. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Τι μπορεί να εννοεί τέλη, τι μπορεί να έρχεται μπροστά, μια άλλη μεταγραφή, μια νέα εποχή?
1: Σίγουρα η εποχή είναι νέα, έχει ξεκινήσει, το έχουμε καταλάβει όλοι. Αλλά νομίζω ότι αν πριν από ένα περίπου μήνα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα φτάσει να κάνει μεταγραφές το επίπεδο του The Deals One, θα λέγαμε είμαστε πολύ υπερβολικοί. Αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν πρέπει να εκπλήσει από εδώ και πέρα τον κόσμο, αλλά και τον χώρο του μπάσκετ, γιατί παρακολουθούν όλοι κάποιοι με έκπληξη, άλλοι με φόβο αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον από ένας σύλλογος που έχει ενισχυθεί, πλέον δίνει μια δήλωση ότι δεν είναι απλά εδώ για να είναι μια ακόμα ομάδα, αλλά να γίνει η ομάδα τα επόμενα χρόνια.
0: Τέλει.
1: Νομίζω λοιπόν τίποτα δεν πρέπει να μας εκπλήξει.
0: Τέλει, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Υγεία σου εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για τις εκπομπές σου.
0: Να είσαι καλά, Τέλει.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά σε αυτό το υπέροχο project.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Τέλει Ζουνατζίδη. Μείναμε, πιάσαμε το σφιγμό. Δεν σταματάμε εδώ. Θα συνεχίσουμε. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη, γιατί έρχεται μπροστά και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου το βράδυ της Πέμπτης. Σας χρωστάμε ρεπορτάζ με την μεταγραφή του Άρη με τον Ρόκο Γιούρισιτς. Ακόμα θα πάμε στην Ιταλία με τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Στράντζαλ να πάρουμε ρεπορτάζ από εκεί. Και Κυριάκο Θωμαίδη σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο. Γιώργο, άρα τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλά. Εσύ πώς είσαι, Γιώργο?
0: Σούπερ.
2: Φίλους ο Κράτης. Κοίτα, υπάρχει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Να ξεκινήσουμε από τα νέα της Δυναμό, του 24χρονου αριστερού οπισθοφύλακα του Κωνσταντίν Βιβτσαρέγκο, ο οποίος πέστη τον τραυματισμό στον τελευταίο αγώνα της Δυναμό Αντίπολε των Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Δεν παίζει εναντίον του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι το ευχάριστο, γιατί πρόκειται για έναν πολύ καλό αθλητή, πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Θυμίζω το βράδυ της Πέμπτης η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, στο Λούμπλιν της Πολωνίας, με αντίπολο την Δυναμό Κιέβου, εκεί που λογικά το προβάδισμα για το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ δίπλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη έχει ο Παντελής Χατζηδιάκος, είναι και ο Ελοστούντο, ποιος συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος χθες. Περιμένουμε και την ενημέρωση σήμερα για να δούμε τι λέει για αυτά τα δεδομένα που επικρατούν, γιατί υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ πολύ πιστά ο Αλέξης Αλεξίου. Τον έχουμε τώρα στην γραμμή. Αλέξη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό μεσημέρι.
3: Μια χαρά. Επίσης, καλό μεσημέρι.
2: Ωραία. Χαιρόμαστε που το ακούμε. Χατζηδιάκος ήρθε πριν από λίγες ημέρες. Προπονείται με την ομάδα. Δεν συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αλλά βλέπουμε ότι στο διπλό ο κύριος Λύση τον χρησιμοποιεί δίπλα στον Μιχαηλίδη. Γιατί ο Ελοστούντο είχε αυτό το πρόβλημα, το οποίο φαίνεται πως το ξεπερνά. Πάμε λογικά σε αυτό το δίδυμο κεντρικών αμυντικών. Χατζηδιάκου, Μιχαηλίδη. Εδώ τι λες?
3: Κοίταξε, είναι διεθνής ποδοσφαιριστής, τον ξέρουμε. Το ξέρει και ο προπονητής, τον είχε στην Κοπεχάγη. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα προσαρμογής. Θα μπει κατευθείαν, πιστεύω. Ξέρει σε τι σωματείο ήρθε και νομίζω ότι δεν θέλει χρόνο προσαρμογής.
2: Ναι. Άρα θα βοηθήσει η εμπειρία του 29χρονου Χατζηδιάκου και από την παρουσία του στην Κοπεχάγη και η παρουσία του στην Εθνική Ελλάδος για να προσαρμοστεί άμεσα, για να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις αυτού του δύσκολου αγώνα.
3: Ναι, πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί γρήγορα, γιατί είναι Έλληνας, ξέρει, έχει και συμπαίκτης στον ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφίρη, αμέσως δηλαδή θα προσαρμοστεί.
2: Ναι.
3: Οι ξένοι προσπαθητές έχουν πρόβλημα για προσαρμογή. Αυτός πιστεύω ότι είναι έτοιμος.
2: Μάλιστα. Ερώτηση. Εσύ έχεις περάσει από όλα τα στάδια και ως ποδοσφαιριστής ενεργός και ως προπονητής. Αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ με προπονητή τον Αλέσιο Λύση. Τι λέει η λογική? Θα ανακατέψει την τράπουλα ο κύριος Λύση ή θα εμπιστευτεί αυτούς τους ποδοσφαιριστές που κατά κύριο λόγο ολοκλήρωσαν την περσινή σεζόν? Για παράδειγμα, Κωνσταντέλιας, Μιχαηλίδης, Παυλένκα, Ζόνζο Κένι, Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, λέω ορισμένα δεικτικά ονόματα. Τάισον, θα βασιστεί δηλαδή στα βαριά χαρτιά, τι λες?
3: Ναι, νομίζω ότι θα πάει με την παλιά συνταγή. Δεν θέλει να το ρισκάρει. Αν πιστεύω ότι σε προπονητής αυτό θα κάνει. Τώρα, αν θέλει να κάνει μία-δύο αλλαγές που έχει δει στην προετοιμασία, μπορεί. Αλλά νομίζω ότι θα βασιστεί στον κορμό που υπήρχε στον ΠΑΟ.
2: Ναι. Από τους νέους παίκτες, ο Μύθου που είναι παρόν, ο Χατσίδης επίσης που έτυχε και ένα πολύ ωραίο γκολ σε φιλικό παιχνίδι, αυτοί οι δύο ή ένας εκ των δύο συγκεντρώνουν ή συγκεντρώνουν τις πιθανότητες για συμμετοχή στο βασικό σχήμα?
3: Πιστεύω ναι. Δηλαδή και οι δύο έχουν πιθανότητες και να ξεκινήσουν. Είναι να ξεκινήσει ο ένας από τους δύο και ο άλλος να είναι στον πάγκο να μπει σαν αλλαγή. Αλλά πιστεύω ότι φέτος και οι δύο θα είναι, στη φετινή χρονιά θα έχουν ρόλο μεγάλο στην ομάδα.
2: Μάλιστα. Μία ακόμα ερώτηση πριν κλείσουμε. Από τι πρέπει να φοβάται σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ο ΠΑΟΚ από την αντίπαλό του, την Δυνάμο Κιέβου? Αποτελείται από αμυγός Ουκρανούς ποδοσφαιριστές, πλάς τον Γκετζιόρα, ο οποίος ξέρει τον ΠΑΟΚ από τη θητεία του εδώ.
3: Κοίταξε, να σου πω κάτι, στην Ουκρανία είναι μεγάλο όνομα η Δυναμό Κιέβου, το ξέρουμε όλοι, αλλά θέλει, είναι πρώτο παιχνίδι, είναι προετοιμασία ακόμα, θέλει προσοχή το παιχνίδι, να δουν σε τι ετοιμότητα είναι η ομάδα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχουν δουλέψει σωστά στην προετοιμασία, ότι ξέραν ότι αυτή την εποχή θα κάνουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ευρώπη και πιστεύω ετοιμαστήκανε και φρεσκαριστήκανε για αυτά τα παιχνίδια.
2: Ωραία. Εντάξει Αλέξη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε και πάλι πολύ πολύ σύντομα. Να είσαι γερός.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε στα διαρκείας, Γιώργο.
2: Ναι, γιατί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή όταν από την πρώτη ημέρα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ανακοινώνεται ότι έχουν πουληθεί 2.836 διαρκείας, το νούμερο για τα δεδομένα όχι μόνο του ΠΑΟΚ, για τα δεδομένα ευρύτερα.
0: Συγχώρεσέ με να πω ότι τελείωσε, παιδιά, ο διαγωνισμός. Μην καλείτε άλλο. Παρήλθε το δεκάλεπτο. Σας παρακαλώ, μην καλείτε. Ο διαγωνισμός τελείωσε. Συγγνώμη, Γιώργο.
2: Επειδή υπάρχουν πολλές ερωτήσεις φίλων ακροατών, επαναλαμβάνω ότι με το ρυθμό που πωλούνται τα διαρκείες, κυρίως οι πωλήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, λογικά μπορεί άνετα ο ΠΑΟΚ να κινηθεί στα επίπεδα της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω ότι η σεζόν 25-26 είχε διαθέσει 18.526 διαρκείες. Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, τότε σίγουρα αυτό το νούμερο κάλλιστα μπορεί να καλυφθεί. Αλλά για να δούμε τα δεδομένα. Με την ανανέωση, ένας φίλαθλος ρωτάει, με πήραν δύο τηλέφωνα, ένας από την ευρύτερη περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας και ένας άλλος από το εξωτερικό. Ποιες είναι οι τιμές? Εντάξει, τον παρέπεμψε να δει και με τα μάτια του και στο επίσημο site του ΠΑΟΚ και στο metrosport.gr που καταγράφει τα δεδομένα. Για τη θύρα 1 η ανανέωση είναι 910 ευρώ. Για τις θύρες 2 και 3 είναι 650 ευρώ η ανανέωση. Ναι. Για τις θύρες 4 και 4α είναι 190 ευρώ. Για τις θύρες 5 και 6 είναι 440. Για τις θύρες 7 και 7α είναι 210 ευρώ. Δεν υπάρχουν διαρκείες στη θύρα 8. Αυτά η θύρα 8 θα είναι για τους φιλοξενούμενους κυρίως στην Ευρώπη. Για τα VIP που ενδεχομένως κάποιοι ενδιαφέρονται και είναι και αρκετοί, ναι. 2.850. Αυτή η πρώτη περίοδος διάθεσης για αυτές τις τιμές ισχύει από χθες, 27, ναι. έως και την 26 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα.
0: Ναι.
2: Άρα αυτές τις τιμές είναι για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
0: Okay.
2: Θυμίζω ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα είναι στις 30 Ιουλίου το βράδυ, 9 παρατέταρτο,
0: με Δυναμό.
2: Δυναμό. Μετά την 31 Ιουλίου αρχίζει η τρίτη περίοδος διάθεσης.
0: Λοιπόν, αυτά με τα διαρκείας, αν σας ενδιαφέρει, χρηστική ενημέρωση για σας. Εδώ έπρεπε, αυτό φταίω εγώ τώρα εγώ εδώ, Γιάννη Λίδη, εδώ ήθελα κάτι ιταλικό. Θέλω να μας δώσει από Ραφαέλα Καρά. Θες να μας δώσεις κάτι, θέλω ένα ιταλικό τραγούδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το αναλαμβάνω την ευθύνη, πρόκειται για δική μου αυλεψία, έπρεπε να το είχα προβλέψει, αλλά αν είσαι ταχυδακτηλουργός στα κουτάκια εκεί και στα κουμπάκια, έχεις κάτι ιταλικό να μου δώσεις, γιατί θέλω να πάω Ιταλία, πρέπει να καλησπερίσω Γιώργο Στράτζελ, δεν μπορώ να πάω έτσι, έχουμε απεσταλμένο στην Ιταλία, του ομίλου μας είναι εκεί. Για δώσε μου κάτι.

0: Η Giorgio Stranza, li benvenute signore, buongiorno, come stai? Come stai?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come stai? Buongiorno, buongiorno Giorgio Stranza, lì. Va bene. Grazie mille.
1: Τι κάνουμε?
0: Γιώργα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Ωραία επιλογή, ωραία επιλογή.
0: Έκανε καλή επιλογή ο Γιάννης Ελελίδης εδώ.
1: Γρήγορα
0: πάνω απ' όλα τα ανακλαστικά. Είναι πάρα πολύ γρήγορο στα κουμπιά.
1: Αύριο βάλε κανένα αέρο Ραμαζότη.
0: Θέλεις Ραμαζότη? Μισό λεπτό. Για το κλείσιμο Ραμαζότη παραγγελιά από τώρα. Μπενβενούτι Πασεντζέρι Στράντζαλη. Εδώ είμαστε. Γιώργα, τι γίνεται, πώς πήγατε, όλα καλά με το ταξίδι?
1: Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Να, πριν λίγο τακτοποιήθηκα και στο ξενοδοχείο. Εδώ στην περιοχή, αν θέλεις, είναι ένας ιταλικός δήμος, επαρχία είναι, στην επαρχία της Μπρέσια.
0: Το Μπρέσα.
1: Κατζάγκο Σαν Μαρτίνο, ναι, ναι. Είναι ένας δήμος μικρός στην επαρχία της Μπρέσια, γενικώς στην ευρύτερη περιοχή της Λομβαρδίας, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας. Εδώ θα γίνει προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι, επειδή προσγειωθήκαμε στο Μιλάνο,
0: ναι,
1: το θερμόμετρο έδειχνε 30 βαθμούς. Τώρα το θερμόμετρο εδώ δείχνει 25.
0: Α, μια χαρά είσαι.
1: Έπεσε η θερμοκρασία.
0: Σε ζηλεύουμε.
1: Μια χαρά και επειδή κάποιοι από την αποστολή του Άρη, οι φροντιστές και τα λοιπά ήρθανε μία μέρα νωρίτερα για να τακτοποιήσουν τα πράγματα και μας ενημέρωσαν ότι πριν φτάσει η αποστολή και εμείς μαζί,
0: ναι,
1: έβρεχε και μάλιστα έριξε και χαλάζει. Εμείς πάντα
0: χαλάζει.
1: Ναι.
0: Σοβαρολογίες?
1: Για πολύ λίγο, για πολύ λίγο, ναι, αλλά
0: χαλάζει στο αθλητικό κέντρο του Άρη έξω από την Μπρέσια. Πω, τι γίνεται.
1: Για πολύ λίγο, ναι, για πολύ λίγο. Εντάξει, εμείς δεν το προλάβουμε, ηλιοφάνεια έχει πάλι.
0: Ναι.
1: Εν ώψη και της απογευματινής προπόνησης της πρώτης που θα κάνει ο Άρης εδώ στην Ιταλία. Οπότε θα έχουμε να πούμε πραγματάκια για το επόμενο δεκαήμερο. Θα έχουμε να λέμε αρκετά.
0: Πήγες καθόλου στο αθλητικό κέντρο?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν πήγες ακόμα, δεν πρόλαβες.
1: Τακτοποιηθήκαμε στο
0: ξενοδοχείο,
1: το οποίο απέχει περίπου 6 λεπτά από το αθλητικό κέντρο του Άρη. Είναι το ξενοδοχείο και το αθλητικό κέντρο, δηλαδή είναι μαζί. Στο ξενοδοχείο που θα είναι η αποστολή.
0: Σου προτείνω να πηγαίνεις με τα πόδια το πρωί. Σου προτείνω να πηγαίνεις με τα πόδια.
1: Είναι το... ναι, πολύ πιθανό.
0: Ναι, άμα είναι 6 λεπτά με το αυτοκίνητο, θα πηγαίνεις με τα πόδια. Ή νοικιάζεις και ένα ποδήλατο εκεί. Θα μας στέλνεις και φωτογραφίες πάνω από το ποδήλατο, θα είναι ωραίο. Σου δώσω το δικό μου να το στείλουμε.
1: Δεν μου είπες να το κουβαλήσω μαζί.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την αναχώρηση το πρωί και έχουμε και δηλώσεις Γρηγορίου που μας έστειλες.
1: Ναι, και θα πούμε μετά για την μεταγραφή που έχει ο Άρης, γιατί ενισχύεται στην άμυνα. Εντάξει, το πρωί η αναχώρηση της ομάδας, κοίταξε, σε σχέση με το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι από τους μικρούς της ΚΑΠΑ 19 που δεν έχουν συμβόλαιο, την αποστολή ακολούθησε μόνο ο νεαρός ο Αντωνιάδης, παραλαμβάνω από αυτούς που δεν έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο, μόνο ο Αντωνιάδης, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερό μπακ, εκεί ήθελε ο Μιχάλης Γρηγορίου να έχει μία επιλογή. Ο Μπασίλης τελικά δεν ακολούθησε την αποστολή σήμερα στην Ιταλία, θα ενσωματωθεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μόλις υπογράψει και ανακοινωθεί επίσημα από την Κιτρινό Μαύρη ΠΑΕ. Αυτό το οποίο αναφέρουν οι άνθρωποι του Άρη είναι ότι πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις ο Μπασίρου, ο οποίος είναι από την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ωστόσο όλα τα διαδικαστικά της μεταγραφής του και γι' αυτό δεν μπορούσε να μπει στο αεροπλάνο με την υπόλοιπη αποστολή για να είναι εδώ, αλλά θα έρθει κανονικά στην Ιταλία. Το αρνητικό στην υπόθεση του Μπασίρου και την μεταγραφή του στον Άρη είναι ότι έχει χάσει ήδη ένα διάστημα 2 εβδομάδων που θα μπορούσε να τον έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου και στην Πτολεμάδα για κάποιες μέρες. Θα είναι ωστόσο εδώ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ούτως ή άλλως, Γιώργο, σε αυτή τη θέση ο Άρης έχει μια πληρότητα, είναι η αλήθεια. Στην μεσαία γραμμή είναι και ο Ράσιτς, είναι και ο Βουργιαζίδης, είναι και ο Χαρούπας παίκτες, οι οποίοι τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας μπορούν να δώσουν επιλογές στον Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε Γρηγορίου, θέλεις να ακούσουμε,
1: ναι,
0: Γρηγορίου, τις δηλώσεις που μας έστειλες. Δώσε μας λίγο Γρηγορίου.
1: Ναι, γιατί και με τη μεταγραφή που
0: ναι, γιατί προαναγγέλει μεταγραφή εδώ στην ουσία ο Γρηγορίου.
2: Το κύριο μέλημα είναι η άμυνα, γιατί εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα κενά. Εννοείται ότι περιμένουμε μεταγραφική ενίσχυση κυρίως σε αυτή τη γραμμή. Και θεωρώ ότι μέχρι και το τέλος του δευτέρου σταδίου της προετοιμασίας ότι σίγουρα θα έχουν έρθει κάποιοι παίκτες.
0: Έλα, Τζόρτζ.
1: Και μετά από λίγη ώρα επιβεβαιώθηκε ότι ο Άρης ενεργοποιεί όντως το μεταγραφικό του σχεδιασμό στην αμυντική γραμμή, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος μάλιστα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του ενδεχομένως και σήμερα, προκειμένου το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή το αργότερο, ναι, να είναι στην Ιταλία, μάλιστα, για να ενσωματωθεί με την ομάδα. 25 ετών, ναι, υπάρχει συμφωνία μεταγραφή, ναι, από την Osijek, ναι, στην Κροατία, έτσι. Θα υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών, ένας παίκτης ο οποίος πριν από 2 χρόνια είχε ανακηρυχθεί καλύτερος αριστερός μπακ στην Κροατία και μάλιστα ήταν και στις προεπιλογές εθνικής ομάδας για το γύρο του 24, ναι, ωστόσο δεν είχε μπει στην τελική αποστολή για να παίξει και στο Euro. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Δυνάμου, αγωνίστηκε και στη Σλοβακία, 22 φορές διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας. Γενικά όσοι τον έχουν δει λένε ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορούν να καλύψουν το κενό του Μεντίλ και να δώσουν κάτι παραπάνω στον Άρη. Είναι
0: θα μας τα πει και ο Γιώργος Μάτζικος λίγο αργότερα, γιατί είδε σκανάρι τα πάντα.
1: Απλά να αναφέρω, ναι, ναι, παρακαλώ, να αναφέρω εγώ για το ρεπορτάζ, Γιώργο, ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται να έχει κλείσει τουλάχιστον ακόμη ένας στόπερ, ναι, μέχρι την Παρασκευή, ναι, να γίνει και άλλη κίνηση στην άμυνα. Ναι. Ο Γιούρισιτς, η επιλογή του Γιούρισιτς είναι για βασικό στόπερ τη νέα χρονιά στο πλάνο του Γρηγορίου και θα αποκτηθεί ακόμη ένας για να υπάρξει φυσικά βάθος, γιατί εκεί ο Άρης δεν έχει ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ολοκλήρωσες?
1: Ναι.
0: Αν ολοκλήρωσες...
1: Αφού θα πει ο Μάτζιος... Ναι,
0: μάλιστα, πει αργότερα. Εμείς αν ολοκλήρωσες πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε... Με αυτό που ζήτησες. Με τι ζήτησες?
1: Βάλε ένα Ραμαζότη.
0: Ραμαζότη, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, έτσι αποχαιρετούμε One and Only, Benvenuti, Giorgio Strangeli. Grazie mille, Giorgio. Έκλεισε.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Είπα και εγώ, φίλε, του βάλαμε την παραγγελιά και έκλεισε το τηλέφωνο.
1: Στα Ιταλικά.
0: Στα Ιταλικά. Πρόσεξε, αύριο η στιχομηθεία μας, πρόσεξε κάτι, η στιχομηθεία μας, ο διάλογος μας θα ξεκινήσει με δύο προτάσεις ένθεν και κήθεν στα Ιταλικά. Ετοιμάσου. Εγώ θα ξεκινήσω με τον Μποτζόρνο. Εσύ θα πεις γκράτσι, δεν ξέρω τι θα πεις. Και εσύ θα σε. Γεια σε το αύριο. Το μεγάλο challenge αύριο με Γιώργο Στράτζαλη.
1: Να μην ακούνε ακροατές που ξέρουν τα λεπτά.
0: Grazie mille, Giorgio. Grazie mille. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Μέρα Μαζότη, σε παρακαλώ. Μέρα Μαζότη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στουκογιάννης Μάκης 6976-360-365.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Χθες έκατσα να δω Premier.
8: City United.
7: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
8: Με δουλεύεις.
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι.
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
13: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Κλιματιστικό Μόρις.
19: με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θέλεις να έχεις γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ 100% ακόμα κι αν δεν υπάρχει η οπτική ίνα στην περιοχή σου? Αν η απάντηση είναι ναι, τότε έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι όπου κι αν βρίσκεσαι, μιλάς γρήγορα, δεν χρειάζεται δορυφορικό πιάτο, ψηλές ταχύτητες μέχρι και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας σε όλους και πλάς δωρεάν εξοπλισμό. Οπότε βάζεις και εσύ Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαμβάνεις πολύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει πάντα από τις μετρήσεις της Όκλα και της Open Signal. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπορείς να μπεις τώρα στο κοσμοτέ.gr. Λοιπόν, πάμε να λύσουμε ένα μυστήριο. Πάμε να λύσουμε ένα μυστήριο γιατί ο ΜΕΙΤΕ αγοράζει ένα εισιτήριο διαρκείας από τον Εθνικό Αστέρα Νεάπολης Σικιών. Και λες, γιατί αγοράζει διαρκείας από εκεί ο ΜΕΙΤΕ? Μια απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι έχει φίλους εκεί. Και λέει να τους ενισχύσω. Το δεύτερο, ότι έχει κάποια σύνδεση με την ομάδα. Το τρίτο, θα πει κάποιος εφάνταστος, λέει πάνε να αγοράσει την ομάδα. Αλλά πάμε να λύσουμε το μυστήριο τώρα. Πόσο ΜΕΙΤΕ πήρε αυτό το διαρκείας και γιατί επέλεξε Εθνικό Αστέρα Νεάπολης Σικιών? Από τον Αριστείδη Μητράκα, ο οποίος είναι εκεί από την ομάδα, την ιδιότητα μόνο δεν ξέρω. Καλησπέρα, Αριστείδη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Τι ιδιότητα έχεις εκεί?
1: Εγώ γενικά με τον αδερφό μου τρέχουμε την ομάδα.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει. Στην αεραστεχνική ομάδα δεν υπάρχουν και ιδιότητες. Εμείς είμαστε που τρέχουμε την ομάδα. Φτάνει αυτό.
1: Πες το γενικός αρχηγός, ας πούμε.
0: Γενικός αρχηγός, ας πούμε. Μια χαρά. Λοιπόν. Ναι. Πες μας τώρα, πόσο ΜΕΙΤΕ παίρνει από εσάς? Γιατί παίρνει του Εθνικού Αστέρα Νεάπολης Σικιών και δεν παίρνει από τη Δόξα Σικιών, για παράδειγμα, ή από τον Κεραυνό, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Αλύσουμε το μυστήριο.
0: Το μυστήριο, η λύση του μυστήριου.
1: Τις τελευταίες μέρες,
0: ναι,
1: από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, να σου πω. Λοιπόν, εγώ είχα κάποιες εξωτερικές δουλειές προς το Πανόραμα, ναι, εκεί που μένει ο ΜΕΙΤΕ, οι περισσότεροι δηλαδή,
0: ναι,
1: ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Και τον πετυχαίνω εντελώς τυχαία.
0: Ναι.
1: Απαρατήρητος δεν περνάει προφανώς, γιατί εντάξει είμαι και πάω, τον ξέρουμε και το ΜΕΙΤΕ όλοι.
0: Ναι.
1: Και τον πλησιάζω,
0: ναι,
1: του πιάνω την κουβέντα,
0: ναι,
1: το λέω έτσι και έτσι. Έχω μια ομάδα, θέλεις να μας βοηθήσεις, να μας ενισχύσεις, αεροστεχνικά είμαστε. Απλά και μόνο δηλαδή η βοήθειά σου αυτή θα είναι πολύτιμη. Και κατευθείαν χωρίς να μου πει δηλαδή, να με ρωτήσει παραπάνω λεπτομέρειες, μου λέει of course. Δηλαδή τόσο απλά.
0: Και?
1: Μου πήρε το διαρκείας.
0: Πόσο
1: το
0: έκανε?
1: Λέω να σε βγάλω και μια φωτογραφία.
0: Πόσο έκανε το διαρκείας? Πόσο έκανε το διαρκείας?
1: 20 ευρώ κοστίζει το διαρκείας. Oh. Δηλαδή στις αεροτεχνικές ομάδες τόσο μικρό είναι το κόστος. Δεν είναι παραπάνω η βοήθεια που μπορείς να δώσεις σε ένα τόσο μικρό σύλλογο.
0: Ναι.
1: Και μου παίρνει το διαρκείας. Το λέω να σε βγάλω και μια φωτογραφία να την ανεβάσω. Πάρει κανένα θέμα? Όχι, μου λέει, εννοείται. Βγάζω τη φωτογραφία, του χαιρετάω και αυτό ήταν. Δηλαδή δεν πήρε παραπάνω από 5-10 λεπτά.
0: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε τώρα κάτι. Εσύ είσαι φαν του ΠΑΟ και πηγαίνεις στον ΜΕΙΤΕ που το βλέπεις μπροστά σου, ή είσαι ο καλύτερος πολιτής ever που μπορεί να πουλήσει τα πάντα και πάει και δίνει αδιαρκεία στο ΜΕΙΤΕ? Τι από τα δύο είσαι δηλαδή?
1: Όχι,
0: σε πάρουμε εδώ σίγουρα να πουλάς διαφήμιση αν είναι έτσι.
1: Το δεύτερο σίγουρα δεν είμαι.
0: Τι δεν είσαι, εσύ πήγες κατευθείαν εκεί αντί να του πεις δώσε μου ένα αυτόγραφο, του πούλησες διαρκείας. Αυτόγραφο πήρες?
1: Αυτό λέω. Μόνο φωτογραφία τράβηξα και καμιά.
0: Είδες, ούτε αυτόγραφο πήρες. Άρα είσαι κορυφαίος πολιτής.
1: Όχι, όχι, αυτό δεν θα το έλεγα. Μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Εντάξει. Εντάξει, λίγο χιούμορ μπορούμε να κάνουμε. Αλλά όχι, μόνο δηλαδή αυτή η κίνηση που έκανε αυτή τη ποιότητα ο παίκτη και τη αναγνωρισμότητα που έχει ο ΜΕΙΤΕ, το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι δηλαδή, φαντάζομαι τι έκταση πήρε και πόσο θα βοηθήσει για μένα, ας πούμε, ποιοι την ομάδα μου, κατάλαβες?
0: Μπράβο, μπράβο, Αριστερή, μπράβο, φίλε.
1: Μόνο
0: γιατί
1: τέτοιες κινήσεις, δηλαδή και από άλλους τέτοιους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, επαγγελματίες, αν υπάρχουν στις ομάδες τις πιο μικρές,
0: ναι,
1: να δώσουν λίγο αναγνωρισιμότητα και λίγο έκταση σε τέτοια θέματα που βοηθάνε και τα social media, σε αυτό εννοείται. Μόνο καλό κάνει.
0: Μπράβο, Αριστείδη. Μπράβο, δηλαδή, μπράβο, φίλε. Είδες πως μια πρωτοβουλία, μια αυθόρμητη απόφαση κάνει, εκτοξεύει την ομάδα, την κάνει ακόμα πιο γνωστή και κάνουμε θέμα στο ραδιόφωνο από μια πρωτοβουλία που σου είδε στο μυαλό εκείνη τη στιγμή σαν μια σπίθα Βάλαμε φωτιά και φτάσαμε
1: δηλαδή
0: εδώ.
1: Απλά ήταν εντελώς αυθόρμητο. Λέω, βλέπω το Μέιτε, όποιον και να βλέπω. Εντάξει, απλά μόνο που βλέπεις το Μέιτε, είναι από τους καλύτερους, τους ποιοτικότερους παίκτες που έχουν περάσει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσει κανείς.
0: Ναι.
1: Και λέω, γιατί να μην το προσπαθήσω. Λέω, εντάξει, στην αρχή να σου πω την αλήθεια, να το πω και γιος, άκυρο θα τρώγα, λέω, αλλά ας το δοκιμάσω.
0: Και εσένα σε έχω ικανό δηλαδή μέχρι και συμβόλαιο να τον υπογράψεις με τον Εθνικό Αστέρα Νεάπολης Υπηκιών. Μέχρι
1: αυτό
0: και συμβόλαιο.
1: Και περισσότερο λέει, μην κάνεις και τον μπαμ.
0: Αριστείδη, να είσαι καλά φίλε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες, πολλούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά εκεί στον Εθνικό Αστέρα.
1: Ευχαριστώ,
0: ειλικρινά στο λέω ότι εσείς είστε οι αφανείς ήρωες. Εσείς είστε οι εργάτες του ποδοσφαίρου. Οι άλλοι είναι άλλο πράγμα. Οι εργάτες πραγματικοί είναι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριστείδη. Να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Μπάρμα στο Μετρόπολη σε πολλά διαφήμιση, πώς το κόβεις.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Αφήνουμε τον ΜΕΙΤΕ να επιστρέψουμε στη χθεσινή μεγάλη στιγμή με την αποθεωτική υποδοχή του Τσέντι Όσμαν από τους φίλους του ΠΑΟΚ, την αποθέωση του Τέλη Μιστακίδη, αλλά μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική στιγμή με έναν πολύ ψηλό συμβολισμό ήταν όταν ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο μεγάλος αρχηγός του ένδοξου χθες, έδωσε τη φανέλα με το 6 στον Όσμαν και ήταν η μετάβαση από το ένδοξο χθες σε αυτό που αφήνει πολλές υποσχέσεις μπροστά για αυτό που έρχεται και είμαι σίγουρος ότι ο Μπάνε θα το ένιωθε ξεχωριστά αυτό. Μπάνε μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κάθε μέρα και καλύτερα.
0: Μπράβο, Μπάνε, μπράβο. Είσαι ο πιο αισιόδοξος που έχω συναντήσει ποτέ. Μπράβο. Μπράβο.
1: Να είσαι καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και δεν το ξεχνάω, 10.000 βήματα τη μέρα. 10.000.
1: Την μέρα τουλάχιστον, έτσι.
0: Τουλάχιστον. At least. Λοιπόν, δώσε μου λίγο τώρα. Θέλω να μου πεις πώς το έζησε χθες, τι σκέφτηκες, πώς ένιωσες. Δεν μιλάω εγώ, μιλάς εσύ τώρα.
1: Μεγάλο ενθουσιασμό για αυτά που έρχονται.
0: Ναι.
1: Τυχερός που έζησα τέτοια στιγμή. Είχα μία πάντα έτσι κρυφή ελπίδα, κρυφό όνειρο μέσα μου. Και όσο ήμουν πρόεδρος και μετά και τώρα ως φίλατλος, ότι κάποια στιγμή η ομάδα θα έχει δυνατότητα να κάνει πρωταθλητισμό ψηλού επίπεδου και να διεκδικεί τίτλους.
0: Mm-hmm.
1: Και όμως ήρθε αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι ενθουσιασμένος για αυτά που έρχονται. Σίγουρα, αλλά η ομάδα οργανώνεται τόσο καλά που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πάντα. Ό,τι πρόκληση και να έρθει θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει.
0: Mm-hmm. Μπάνε, πες μου δύο κουβέντες για τον Όσμαν, με το δικό σου μάτι, με τη δική σου μάτια.
1: Εντάξει, εμένα πάντα μου άρεσε ο Τσέντι ως αθλητής.
0: Mm-hmm.
1: Και στο NBA τον παρακολουθούσα και βεβαίως και με τον Παναθηναϊκό και μου αρέσει να μην συζητάμε τώρα τα τεχνικά ζητήματα mm-hmm. του αθλήματος.
0: Mm-hmm.
1: Μ' αρέσει το πάθος που έχει όταν παίζει.
0: Mm.
1: Δεν το βρίσκεις αυτό συχνά.
0: Αυτό τώρα που λες μου θυμίζει Πρέλεβιτς. Πάθος όταν λες.
1: Έχει μια αγάπη, έχει μια αγάπη για το άθλημα, ένα πάθος για το άθλημα, για την ομάδα, θέλει να κερδίσει και αυτό είναι... Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό που το ξεχωρίζει.
0: Το πάθος και η αγάπη για το άθλημα. Ωραίο. Μπάνε, λέει ο Όσμαν με πολύ πάθος και αγάπη ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να πάρουμε το κύπελο στην Ευρώπη, το Euro Cup. Αυτό το θεωρείς, με δεδομένο στις δυσκολίες που υπάρχουν, το θεωρείς εφικτό για τον ΠΑΟΚ?
1: Θα διεκδικήσει. Mm. Έχει πιθανότητες.
0: Mm.
1: Όσο μεγάλη οικονομική δυνατότητα να έχεις για μια ομάδα,
0: ναι.
1: Κανένας δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει τίποτα, καμία επιτυχία.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Βεβαίως στο επίπεδο που είμαστε εμείς τώρα έχουμε μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουμε τίτλους και σίγουρα μπορούμε να διεκδικήσουμε τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Η δήλωση του Τσέντι δείχνει και αυτοπεποίθηση που έχει στον αυτό του και στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτό βρίσκει σπάνια.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές οι παίκτες μπορούν να πούνε εντάξει, ήρθαν να βοηθήσει.
0: Mm-hmm.
1: Μια ουδέτερη δήλωση.
0: Ναι.
1: Ο Τσέντι έχει δείξει μια αποφασιστικότητα και δείχνει και τη φιλοσοφία που είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Και δείχνει έναν ηγέτη που δείχνει τον δρόμο μπροστά.
1: Ακριβώς. Τον ηγέτη δεν μπορείς να το σωστά.
0: Μπάνε. Το χάσαμε τον Μπάνε.
1: Έλα.
0: Μπάνε, λίγο κινήσου κάτι, σε χάνω λίγο, κάπου σε χάνω λίγο. Κάπου σε χάνω, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε, αν είσαι κάπου που...
1: Εγώ μετακινούμαι τώρα.
0: Ναι, πάει και έρχεται ο Μπάνε. Μπάνε, λοιπόν, να το κλείσουμε λίγο παρακαλώ πολύ, να τον ξανακαλέσουμε ξανά. Χάρη, να κλείσουμε Γιάννη τον κύριο Πρέλεβιτς και να καλέσουμε ξανά. Λοιπόν, προχωράμε. Μας έλεγε ο Μπάνε εδώ για τον Όσμαν ότι αυτό που τον κάνει και ξεχωρίζει είναι το πάθος και η αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Αυτό θυμίζει κάτι Πρέλεβιτς, από Πρέλεβιτς αυτό, και μας είπε ότι θα είναι ο ηγέτης του, του ΠΑΟΚ. Όπως είναι αυταπόδεικτο ότι τα εκατομμύρια, όσα πολλά και αν είναι, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν από μόνα τους την επιτυχία. Κανένας δεν μπορεί, επειδή έχει εκατομμύρια, να υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει δουλειά, είναι κόποι που έρχονται μπροστά. Δεν μπορείς να αγοράσεις μόνο με εκατομμύρια. Εδώ θέλει χρόνο, το λέω για τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μπορούν να ονειρεύονται. Αλλά για να δω τώρα τον Μπάνε, αν μας ακούει. Μπάνε, μας ακούς? Μπάνε.
1: Τώρα ακουγόμαστε, είναι στο αυτοκίνητο, χίλια συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Μπάνε μου, δεν πειράζει. Ωραία, έλεγες λοιπόν ότι ο Όσμαν είναι ηγέτης, αυτό έλεγες και εκεί σε χάσαμε.
1: Ναι, λέω και τους ηγέτες. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος από την ομάδα και να ορίσει ένα παίκτη, εσύ θα είσαι ηγέτης. Ο ηγέτης φαίνεται από μόνος του.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μία από τις στιγμές που ξεχώρισα ήταν όταν το γήπεδο φωνάζει «Είναι τρελός ο πρόεδρος» για τον Τέλη Μιστακίδη. Είδα το Μιστακίδη να σηκώνεται και να υποκλίνεται στον κόσμο. Και λέω ότι κοίταξε τώρα, εδώ δημιουργείται ένα δέσιμο του κόσμου με τον άνθρωπο που σμπρώχνει τον ΠΑΟΚ μπροστά.
1: Κοιτάξτε, δικαίως ο κόσμος αντέδρασε έτσι χτες, γιατί χτες ζήσαμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.
0: Mm.
1: Έτσι, άμα κάνουμε την ανάλυση της μεταγραφής,
0: ναι.
1: Είχαν έρθει και πολύ καλοί, είχαν περάσει πολύ καλοί παίκτες από την ομάδα, ειδικά ναι. Την δεκαετία του 90.
0: Τότε που
1: αλλά
0: σαν,
1: η ομάδα για πρώτη φορά πήγε στην αγορά,
0: ναι.
1: Έκανε μεταγραφή, πήρε παίκτη από τον Παναθηναϊκό και πήρε μεγάλο αστέρι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ναι. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
0: Μπάνε, αυτή πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή ever στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ?
1: Ναι, ναι, ναι. Με απόλυτη βεβαιότητα.
0: Ωραίο. Και πόσο τι ωραία που το λέει ο Πρέλεβης. Επειδή εσύ είσαι και ΠΑΟΚ, δεν είσαι μόνο αυτό που είσαι σαν προσωπικότητα, πώς αισθάνθηκες σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ για αυτά που έρχονται μπροστά και αυτά που έζησε χθες?
1: Κοίτα, ως φίλαθλος αρχίζω και σκέφτομαι τους τελικούς.
0: Για αυτά που έρχονται μπροστά και αυτά που έζησε χθες.
1: Κοίτα, ως φίλαθλος αρχίζω και σκέφτομαι τους τελικούς.

0: στο πρόσωπό σου όταν σου λένε μπάνε, έλα εσύ να δώσεις τη φανέλα. Πες μου κάτι, πώς σου τηλεφωνούν, σου λένε έλα και πώς, τι σκέφτεσαι και τι αισθάνεσαι εσύ εκείνη τη στιγμή?
1: Μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή ήταν για μένα. Και η ερώτηση ήταν άμα θα το ήθελες, βεβαίως θα το ήθελα και είναι τιμή μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το σκεφτήκατε.
0: Ναι. Και δεν νοείται ΠΑΟΚ χωρίς Πρέλεβιτς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπάνε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω ότι έχεις υποχρεώσεις και σταμάζεις κιόλας για να μας μιλήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάνε. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Τι να κρατήσω τώρα για τον Όσμαν, η μεγαλύτερη μεταγραφή ever στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ότι ένας παίκτης ηγέτης, αυτό που τον ξεχωρίζει είναι το πάθος και η αγάπη. Ότι η τιμή στον Πρέλεβιτς να είναι αυτός που θα του δώσει τη φανέλα. Όλα αυτά στην κουβέντα με τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Λοιπόν, εσείς μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Ofit FV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE Anonymous ΑΕ, η οποία είναι ο επίσημος διανομέας της Ofit στην Ελλάδα. Υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρός αέρας, έξυπνο έλεγχο προσφέρει μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Ταυτόχρονα προσφέρει άνεση, οικονομία σε κάθε εποχή του χρόνου. Γιατί η Ofit συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Ofit στο δίκτυο της MyTherm.

0: Προχωράμε. Λοιπόν, να σας πω και για το COSMOTE 5G Wi-Fi, γιατί είτε είσαι σε νησί, βουνό, χωριό, όπου κι αν είσαι και δεν έχεις γρήγορο ίντερνετ, τότε υπάρχει λύση, λέγεται COSMOTE 5G Wi-Fi, το φέρνει COSMOTE Telecom, απολαμβάνεις ταχύτητες μέχρι 300 Mbps, έχεις απεριόριστα λεπτά ομιλίας σε όλους, όπου κι αν είναι, εύκολα, γρήγορα, δωρεάν εξοπλισμό παρακαλώ πάρα πολύ, χωρίς δορυφορικό πιάτο, χωρίς να επηρεάζεις έτσι από καιρικά φαινόμενα. Οπότε απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και είσαι σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα αν θέλεις να μάθεις μπαίνεις τώρα στο cosmote.gr. Προχωράμε! Πάμε τώρα σε έναν προπονητή ο οποίος νομίζω εδώ ότι μπορεί να υπερηφανεύεται. Γιατί όταν πηγαίνεις σε μια ομάδα, ο προκάτοχός σου έχει έναν παίκτη και τον έχει στα ζήτητα. Εσύ τον βλέπεις και λες εγώ θέλω αυτόν και αυτός στη συνέχεια κάνει τη μία μεταγραφή μετά την άλλη και πηγαίνει να παίξει Σουηδία, τότε μπορείς να αισθάνεσαι και περήφανος αλλά και δικαιωμένος για την επιλογή σου. Κύριος Σάκης Παπαβασιλείου στην γραμμή. Ο Αλμύρας είναι ο παίκτης που έγραψα, αλλά ο κύριος Παπαβασιλείου έχει προϊστορία και με τον Γιαννούλη στον Βατανιακό και με τον Αμανατίδη. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπούζη, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Εγώ αναρωτιέμαι, είσαι στο Μακεδονικό. Είναι ο Αλμύρας, είναι ο Μαλεζάς προπονητής, τον έχει εκτός 18. Πηγαίνετε εσείς, λέτε αυτόν θέλω και αυτός που διακρίνεται που ήταν στα αζήτητα, αυτός συνέχεια πηγαίνει στον Αστέρα και από εκεί τώρα πηγαίνει μεταγραφή Jude Garden στη Σουηδία. Πώς γίνεται αυτό? Τι βλέπετε εσείς που δεν βλέπουν οι άλλοι?
1: Όπως το είπατε και στα προηγούμενα χρόνια και με τον ποδοσφαιριστή τον κύριο Γιαννούλη που έκανε ένα μεγάλο άλμα στην ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία, είδατε είχε μεταγραφεί από τον Βατανιακό στον ΠΑΟΚ και είδα την πορεία του πόσο μεγάλη είναι. Ο κύριος ποδοσφαιριστής Αλμύρας ήταν όντως παραγκοντισμένος, ήταν εκτός αποστολής. Διέκρινα το ποδοσφαιρικό του θράσος που είχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Ναι. Εντόπισα τα στοιχεία αυτά που τον καθιερώσανε τότε στην ομάδα μας και κατά επέκταση στη Super League και τον είδανε και από το εξωτερικό. Οπότε έκανε μια μεγάλη μεταγραφή, μια μεταγραφή η οποία θα φέρει έσοδα και στον Αστέρα Τρίπολης και κατά επέκταση θεωρώ και στην ομάδα του Μακεδονικού που τον έδωσε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, είναι μεγάλο μου επίτευγμα. Είμαι από τους προπονητές που αγκαλιάζουν τους νέους ποδοσφαιριστές με πράξεις και όχι με λόγια. Όπως

0: Είναι και θα δείτε στο προσεχές μέλλον και τον Αμανατίδη, τον 17χρονο ποδοσφαιριστή που έκανε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο πάλι με την ομάδα του Μακεδονικού και έκανε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της ΑΕΚ. Έχουν πραγματικά και αυτός να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει στη ζωή του.
1: Μπράβο. Μπράβο, coach. Πραγματικά μπράβο. Και το Γιαννούλη, νομίζω εσείς ήσασταν εκείνος που τον βάλατε μπακ, σωστά.
0: Μπράβο, ήμασταν στο Βατανιακό το 2013-2014, να κάνω λάθος, στην ενιαία Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Και ήμουν ο πρώτος που στήριξα την επιλογή Γιαννούλη και τον πρόθυσα δίπλα σε έμπειρους παίχτες, γιατί εμείς οι προπονητές πάντα θέλουμε τους έμπειρους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω πάντα την αρχή μου δίπλα σε έμπειρους ποδοσφαιριστές. Δεν χρειάζεται να μας επιβάλλει κανένας νόμος στην επαγγελματική κατηγορία για να εντοπίσουμε ένα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, να τον αγκαλιάσουμε, να του δώσουμε το βήμα να κοιτάξει το μέλλον του και αυτό με αισιοδοξία. Είμαι από τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν τους νέους, αρκεί να έχουν όλο το πακέτο που θα τους αναδείξει τη μετέπειτα πορεία στην ποδοσφαιρική τους πορεία.
1: Μάλιστα. Coach, ευχαριστώ. Μην, ναι, πείτε, θέλετε να καταπείτε. Ναι, παρακαλώ.
0: Να μην ξεχάσουμε όμως και τον κύριο Ακριτόπουλο,
1: ναι,
0: έναν άνθρωπο που ήταν ο τεχνικός διευθυντής που τον εντόπισε στα δοκιμαστικά της ομάδας του Μακεδονικού.
1: Ναι.
0: Και είναι ο άνθρωπος, ειλικρινά σας μιλάω και έντοιμα, που με παρότρινε καθημερινά να προωθήσουμε τον Αλμύρα. Ειλικρινά το λέω τόσο έντοιμα. Και είναι και αυτός, θεωρώ ότι αξίζουν τα συγχαρητήρια, γιατί είναι ένας έμπειρος, καταξιωμένος προπονητής στα τόσα χρόνια που είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο, σας θυμά και δείχνει και το ήθος του ανδρός όταν αντί να πάρετε εσείς όλα τα εύσημα, λέτε τη συμβολή του κ. Ακριτόπουλου. Ευχαριστώ, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε και εγώ.
1: Συγχαρητήρια
0: πάρα
1: και πάλι. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι ένα δείγμα πώς πάει κάποιος. Όλοι κοιτάμε, αλλά δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Όλοι κοιτάμε κάτι, ο καθένας βλέπει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο και ισχύει και εδώ στο ποδόσφαιρο. Αναδείχθηκε και στην περίπτωση του παίκτη του Αλμύρα. Ο Μαλεζάς τον είχε εκτός 18άδας. Πάει από Βασιλείο, τον βάζει, κάνει μεταγραφή, πάει από το Μακεδονικό στον Αστέρα Τρίπολης και από εκεί φεύγει για την Τζουντ Γκάρντεν, για την Σουηδία. Και αυτό αναδεικνύει ένα ακόμη πράγμα, αυτή την πολύ σοβαρή δουλειά σε βάθος που γίνεται στις ακαδημίες του Μακεδονικού. Πάμε σε Τζόρτζιο Καστάνη. Μπορώ να τα λέω ιταλικά, Γιώργο?
2: Μπορείς.
1: Αφού έχουμε στράντζελ εκεί.
2: Ναι, βέβαια, του έβαλες μουσικά έτσι, τραγούδια, ερωτικά. Θα μπορούσε να του βάλεις μια περιγραφή ενός ιταλικού αγώνα για να συνδυάσεις
1: το
2: τερπνόν μετά του
1: αθλητισμού.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι δικά σας. Μεταξύ
1: ερωτικά.
2: Εσού και του Γιώργου Στράντζελ. Πάμε σε μια πολύ σημαντική είδηση. Έτσι τη θεωρούμε.
1: Ματ Ντέιμον,
2: θα σου πούμε μέχρι αύριο το βράδυ αν θα καταφέρω. Αν θα καταφέρω να τον προσεγγίσω για να μιλήσει.
1: Ναι.
2: Οδύσσια δεν θες να πουλήσεις.
1: Ναι.
2: Οδύσσια.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο φυσικός πρωταγωνιστής για να μιλήσει εδώ στο νούμερο ένα ραδιόφωνο?
1: Ματ Ντέιμον.
2: Αυτός που είναι πρωταγωνιστής,
1: ναι,
2: στην Οδύσσια.
1: Ναι.
2: Υπάρχει άλλος?
1: Όχι.
2: Ποιος μπορεί να τον υποκαταστήσει?
1: Κανένας.
2: Μπράβο. Άρα εκεί πρέπει να στοχεύσουμε.
1: Άρα αύριο Γιώργος Καστάνης.
2: Πρέπει να στοχεύσουμε, λέω.
1: Live.
2: Πρέπει να στοχεύσουμε.
1: Εδώ.
2: Λοιπόν, για τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ που έχουν μια ανωδική, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έχουν μια ανωδική πορεία,
1: ναι,
2: και είναι άξιο αναφοράς.
1: Ναι.
2: Είπαμε ότι χθες το βράδυ ανακοινώθηκε ότι πουλήθηκαν 2.836, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Για κάθε ένα από αυτά τα εισιτήρια, ο φιλάθλος του ΠΑΟΚ υποχρεούται βάσει νόμου να βγάλει την κάρτα φιλάθλου. Η κάρτα φιλάθλου, τα έσοδα που πηγαίνουν στον Αριστέχνη ΠΑΟΚ, κοστίζει 30 ευρώ. Πρόσεξε τώρα να δεις. Εγώ θα σου βάλω το χθεσινό νούμερο. Από τα 2.836, ναι, εισιτήρια, επί 30 ευρώ που αντιστοιχούν σε κάθε εισιτήριο για την κάρτα φιλάθλου, μάνι μαζεύεται ένα ποσό της τάξης των 85.000 ευρώ που θα πάει στα ταμεία του Εραστέχνη. Αυτά τα χρήματα είναι υπέρ απαραίτητα και για την βιωσιμότητα των τμήματων του Εραστέχνη. Και τώρα υπάρχει μια γραπτή δήλωση του νέου Προέδρου του Εραστέχνη. Τον είχες φιλοξενήσει εδώ, στο Μετρόπολ, τον Νίκο τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος λέει ότι όσοι αγόρασαν εισιτήρια διαρκείας στον ΠΑΟΚ και έχουν διαθέσει αυτό το ποσό από την τσέπη των 30 ευρώ. 30 ευρώ για την κάρτα φιλάθλων. Την κάρτα φιλάθλου θα έχουν δωρεάν είσοδο στους εντός έδρας αγώνες των τμήματων χάντμπολ ανδρών, χάντμπολ γυναικών, πόλο ανδρών, πόλο γυναικών, ποδοσφαίρου γυναικών, μπάσκετ γυναικών, ποδοσφαίρου σάλας για τη σεζόν 2026-2027.
1: Μπράβο στον Πρόεδρο.
2: Πολύ σωστή κίνηση. Πολύ σωστή κίνηση και το σημαντικότερο, επειδή διάβαζα και στα social media 30 ευρώ είναι κάπως συμπημένη τιμή, έλεγαν κάποιοι, τουλάχιστον τα 30 ευρώ που θα δώσει ένας φιλάθλος για να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ έχουν αντίκρισμα και με αυτή την κάρτα φιλάθλου θα μπορεί να δει αγώνες των ομαδικών αθλημάτων του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Αυτά.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
14: Μυρίζει λουχουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
14: Πού πήγε πάλι!
15: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
16: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και σήμερα μαζί μας οι μπανάνες Ντόλ, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Πάμε, θέλω να πάμε γρήγορα στο νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Θα μας δώσει περισσότερα ο Γιώργος Μάτζιος και μιλάμε για τον Ρόκο Γιούρισιτς, 25 χρόνων, αριστερό μπακ από την Οκροάτης της ΟΣΙΕΚ, μια μεταγραφή την οποία την είχε προαναγγείλει το πρωί μιλώντας ο Μιχάλης Γρηγορίου στην αναχώρηση του Άρη για την Ιταλία. Είπε πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνα. Οπότε πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάτζιο για να μας πει Ρόκο Γιούρισιτς περί τίνος πρόκειται, τα θετικά και τα αρνητικά από τον ποδοσφαιρικό τομογράφο του Γιώργου Μάτζιου. Περνάει σήμερα ο Κροάτης, ο Ρόκο Γιούρισιτς. Τζόρτζ, καλησπέρα Γιώργα ρε. Καλησπέρα. Γιώργα ρε.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ρόκο Γιούρισιτς,
0: ναι.
1: 24χρονος Κροάτης, από τις ακαδημίες της Δυναμό Ζάγκρεπ, έφτασε μέχρι και την ελπίδα της Κροατίας στα 21 του χρόνια, με τα τελευταία χρόνια να είναι στην ΟΣΙΓΕΚ. Πέρσι είχε μια όχι τόσο γεμάτη χρονιά. Είχε και ένα πρόβλημα με το μετατάρσιο στο ξεκίνημα της σεζόν. Έχασε περίπου 2,5 μήνες. Συνολικά μπορεί να έπαιξε 20 παιχνίδια, αλλά πρέπει πάντα όταν δίνουμε συμμετοχές να κοιτάμε πάντα πίσω από τους αριθμούς. Γιατί 20 συμμετοχές μπορεί να είναι και 25 λεπτά,
0: ναι.
1: 20 δεκάλεπτα. Mm-hmm. Έπαιξε 1320 λεπτά, δηλαδή έπαιξε λίγο. Είχε 2 assist. Η προπέρσινη ήταν η πολύ γεμάτη χρονιά του.
0: Ναι.
1: Με 39 παιχνίδια, 3 γκολ και 2 assist, όταν έπαιξε και 3430 λεπτά, το τερμάτισε. Δηλαδή έπαιξε σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, τα τριπλάσια λεπτά συμμετοχής.
0: Mm-hmm.
1: Τι παίκτης είναι? 1,73 στο ύψος, ταχυδυναμικός, δεν έχει γκολ. Πολλές ασίστ δεν έχει. Ένας παίκτης ο οποίος έχει έκρηξη στα πρώτα βήματα, έχει ταχύτητα, έχει αντοχή, μέτρια τεχνική κατάρτιση. Ένας παίκτης ο οποίος θα φύγει για δεύτερη φορά από την Κροατία,
0: ναι.
1: Είχε κάνει και ένα μικρό πέρασμα από την Αυστρία και τη Ριντ. Χαμηλά η χρηματιστηριακή του αξία για την ηλικία του, αυτό πρέπει να το πούμε, μόλις 650.000 ευρώ,
0: ναι.
1: Αυτό από τη μία έχει μια μετάφραση, Γιώργο, ότι ένας παίκτης που παίζει στο κροατικό πρωτάθλημα που δεν είναι και από τα πιο γνωστά και από τα πιο ποιοτικά δεν μπορεί να έχει μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Από την άλλη όμως, επειδή είναι 24 και δεν είναι 30 ή 32 και να πει κάποιος ότι ήταν ψηλά η αξία του και έπεσε, το ότι είναι μόλις 650 δείχνει ότι είναι και συγκεκριμένων δυνατοτήτων.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή εμένα με ρωτούσε κάποιος φίλος του Άρη για το συγκεκριμένο παίκτη, θα έλεγα,
0: ναι,
1: ότι είναι μια καλή εναλλακτική λύση από τον πάγκο.
0: Άρα λες καλή εναλλακτική λύση, ε? Αυτό λες.
1: Ναι, να το πάρει δηλαδή ο Άρης για βασικό, διαφορά δεν κάνει. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να μην λέμε τώρα, να μην πασπαλίζουμε.
0: Κάτσε, κάτσε λίγο. Άρα λες για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν κάνει για βασικό, για backup τον έχεις.
1: Τώρα σου λέω, 650.000 χρηματιστηριακή αξία ένας 24χρονος είναι λίγο προβληματικό. Αν ήταν 30 ή 32, να πω έπεσε.
0: Ναι.
1: Να δεχθώ ότι έπεσε στην Κροατία. Ναι, αλλά έπαιζε και σε μια ομάδα που είναι εκεί, τέταρτο-πέμπτη, θα βγει λίγο Ευρώπη, θα προσπαθήσει να ξαναβγεί, την άλλη χρονιά δεν θα βγει. Επίσης ο παίκτης πέρυσι έρχεται από μια έτσι προβληματική χρονιά που δεν έπαιξε και πάρα πολλά παιχνίδια. Ως βασικός προσπαθώς ψάχνει και ένα restart,
0: ναι,
1: σε μια άλλη χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Μακάρι να μην ακολουθήσει και το παράδειγμα των τελευταίων παικτών που έχουν έρθει από την Κροατία και τον Άρη που δεν έχει βγει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι Μάικιτς, κάτι Πάβιτσιτς, γενικά όσοι έχουν έρθει από την Κροατία δεν τον πήγα πολύ του Άρη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, τα στοιχεία του παίκτη είναι αυτά που θέλω, Γρηγορίου. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει έκρηξη, αυτό που λέμε τα πρώτα βήματα, η επιτάχυνση,
0: ναι,
1: είναι γρήγορος, δεν έχει γκολ, δεν έχει assist, θα πει κάποιος...
0: Άστο, το είπε, μας κάτι, από τη στιγμή που λες, έρχεται ένας παίκτης που είναι για backup και δεν είναι για βασικός και λες τελειώσαμε, τι να πούμε παραπάνω τώρα.
1: Εγώ στέκομαι και σε αυτό που λένε και που αναφέρει και το ρεπορτάζ, ότι ο Άρης θα πάρει άλλα δύο back.
0: Ωραία.
1: Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι...
0: Θα είναι καλύτερη.
1: Θα είναι καλύτερος,
0: θα είναι καλύτερη από το Γιούρισιτς.
1: Εντάξει, Τζόρτζ.
0: Εντάξει, Τζόρτζ. Ευχαριστώ, Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι θέλει. Πρέπει να έχεις το θάρρος γνώμης, να αναλύσεις τα στοιχεία, να καταλήξεις ένα συμπέρασμα και να το λες. Δεν είμαστε ούτε να ωρεοποιήσουμε την ανυπαρξία, ούτε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό μου αρέσει ο Γιάννης Σερβίνης που είναι στη γραμμή για να πάμε και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, να δούμε τι γίνεται με τους κιανόλευκους. Για να ρωτήσει κανείς, καλησπέρα.
2: Είμαι καλά. Ελπίζω και εσείς.
0: Μπράβο. Το αυτό και διημάς. Τι λέει η Ρακλάρα?
2: Ηρακλής σήμερα θα κάνει τη τελευταία του προπόνηση στην Πτολεμαϊδα,
0: ναι,
2: στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Αύριο, σιγά σιγά, πρωί-πρωί που λέμε, η αποστολή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι θα είναι εδώ σε εγκαταστάσεις της Μίκρας.
0: Ναι.
2: Οι παίκτες θα πάρουν λίγες ανάσεις, θα δουν τις οικογένειές τους και την Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέα αναχώρηση αυτή τη φορά για τον Μπολζάνο στην Ιταλία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η Κιόρακλής θα δώσει 3 υλικά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Θα είναι τα πρώτα παιχνίδια τα οποία θα δώσει. Στην Πτολεμαϊδα δεν υπήρξε ήδη εξαγωγή κάποιου φιλικού.
0: Ναι.
2: Με Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα. Τα δύο πρώτα, με Μπολόνια και Παλέρμο, θα μεταδοθούν και διαδικτυακά,
0: ναι,
2: από τις δύο ιταλικές ομάδες, τους επίσημους λογαριασμούς. Οπότε ο κόσμος του Ηρακλή θα έχει την ευκαιρία να έχει μια πρώτη εικόνα από την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Και επειδή λέγατε πριν για ποδοσφαιριστές,
0: ναι,
2: γενικότερα για μεταγραφές, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει, μέχρι στιγμής μάλλον, Γιώργο, έχει αποκτήσει 11 ποδοσφαιριστές,
0: ναι,
2: επισήμως, έχουν, ναι, γίνει 11 ανακοινώσεις.
0: Ναι.
2: Θεωρώ όμως ότι το ρόστερ είναι, να μην πω ελιπέστατο, είναι ελιπές.
0: Μπράβο, Γιάννη,
2: χρειάζεται πάρα,
0: μπράβο,
2: πολύ μεγάλη ενίσχυση ακόμα, κυρίως στο μεσοπαιδικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Στην Πτολεμαϊδα υπήρχαν 26-27 ποδοσφαιριστές, Γιώργο,
0: ναι,
2: αλλά αν βγάλουμε έξω 7-8 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πιτσιρικάδες, είναι,
0: ναι,
2: μικροί, είναι από την ΚΑΠΑ 19 και κάποια παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα, αλλά δεν λογίζονται φυσικά για βασική. Βάλουμε,
0: ναι,
2: και δύο παίκτες οι οποίοι βρίσκονται με τη μορφή δοκιμασίας,
0: ναι,
2: δηλαδή τον Οκάκα και τον Γκόρτσα, οι οποίοι τους βλέπει ο Βάλτερ Ματσάρη, αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα αποκτηθούν. Ο Ηρακλής ουσιαστικά είχε στην Πτολεμαϊδα 17-18 ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
0: Ναι.
2: Είναι μικρός, δεν μπορεί να σίγουρα ο Βάλτερ Ματσάρη να δουλέψει με αυτόν τον αριθμό.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον 8 ακόμα παίκτες θα αποκτηθούν. Απλά θεωρώ ότι οι παίκτες αυτοί πρέπει να αποκτηθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, Γιώργο,
0: ναι,
2: διότι δεν υπάρχει από πλευρά Ηρακλή και με τους ανθρώπους της ομάδας που μιλάω,
0: ναι,
2: και είναι επιφορτισμένοι με το κομμάτι των μεταγραφών ανησυχία,
0: ναι,
2: ότι ναι, η ομάδα θα ενισχυθεί, ναι, η ομάδα θα πάρει και άλλους παίκτες, καλούς παίκτες, κυρίως μεσοπιθετικούς,
0: ναι,
2: φορ, εξτρέμ κτλ. Το θέμα είναι όμως ότι η προετοιμασία μιας ομάδας γίνεται,
0: ναι,
2: σχεδόν με το σύνολο των παίκτων, προκειμένου ο Βάλτερ Ματσάρη σε συγκεκριμένη περίπτωση να δημιουργήσει, να φτιάξει, να ετοιμάσει μια καινούργια ομάδα. Είναι καινούργια ομάδα ο Ηρακλής. Δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες της Super League 1,
0: ναι,
2: διότι τις υπόλοιπες,
0: ναι,
2: στον ΠΑΟΚ, στον Άρη και ούτω καθεξής,
0: ναι,
2: γίνονται κάποιες κινήσεις. Έχονται κάποιοι παίκτες. 6, 7, 8 τον αριθμό.
0: Mm.
2: Στον Ηρακλή μιλάμε, Γιώργο, ότι ο αριθμός των νεαποκτηθέντων,
0: ναι,
2: μπορεί να φτάσει και τους 20. Άρα δεν έχει ένα
0: κορμό ομάδα
2: από πέρυσι. Ακριβώς. Η νέα ομάδα θέλει χρόνο για να φτιαχτεί. Και επειδή ο χρόνος περνάει γρήγορα, σε ένα μήνα είναι η έναξη του πρωταθλήματος, η πρεμιέρα με την ΑΕΚ στην Άργουν Αρένα, οπότε θεωρώ και πιστεύω ότι πρέπει στην Ιταλία να κινηθούν πιο γρήγορα οι άνθρωποι. Του Ηρακλής στην Ιταλία ο Ματσάρη να έχει τουλάχιστον ακόμα 4-5 παίκτες οι οποίοι θα αποκτηθούν αυτό το διάστημα,
0: ναι,
2: για να δουλέψει μαζί τους.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η άποψή μου,
0: ναι,
2: και αυτό σας είπα και σας κατέθεσα.
0: Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που λες. Λέει ο Γιάννης 20 μεταγραφές, αλλά το ρόστερ ακόμα είναι ελιπέστατο. Χρόνος υπάρχει. Οπότε αυτό που θέλουμε όλοι είναι ένα δυνατό Ηρακλής και μακάρι να τρέξει όλο αυτό. Γιάννάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Σε ευχαριστώ
2: καλά,
0: πολύ. Ευχαριστώ
2: καλά
0: πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Εδώ είμαστε για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τέλος, φιλίες δεν υπάρχουν. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιοι να δυσαρεστούνται, να μας παρεξηγούν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν αυτό πιστεύουμε, αυτό θα λέμε. Δυσάρεστοι. Χωρίς φίλους. Πρέπει να λέμε όμως μόνο την αλήθεια. Προχωράμε. Θέλω να πάμε τώρα, να πάμε λίγο, δεν ξέρω αν είστε σινεφίλ, αν βλέπετε κινηματογράφο ή όχι, αλλά έχει έρθει η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, αυτό το έπος, και 150.000 εισιτήρια για τις πρώτες 4 μέρες στην Αθήνα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχει κακή οπτική του θέματος, άλλοι λένε μα είναι δυνατόν η ωραία Ελένη να είναι μαύρη. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε μια ταινία η οποία σπάει ταμεία. Και μάλιστα πληροφορούμε ότι στην Αθήνα έχουν ήδη προγραμματίσει πρωινές προβολές. Το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα και να ευχαριστήσω εκ προημίου τον Δημήτρη Δανίκα, ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα και τη χαρά να τον ακούσουμε για αυτή την νέα ταινία. Το να κάνω εγώ συστάσεις για τον Δημήτρη είναι εκ του περισσού. Δημήτρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Έλα Γιώργο, με ακούς?
0: Εδώ είμαστε στον αέρα, Δημήτρη. Δημήτρη, στον αέρα.
3: Γιώργο.
0: Βεβαίως, εσύ.
3: Ωραία. Αυτή που κάνει καφέ.
0: Μπράβο, είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα.
3: Γιατί είναι μαύρη η Ελένη.
0: Ναι.
3: Η ωραία Ελένη. Δεν παίζει ρόλο στην ταινία η ωραία Ελένη.
0: Ναι.
3: Παίζει πολύ μικρό ρόλο. Και είναι χαραγμένη στο πρόσωπο.
0: Ναι.
3: Είναι ωραία δηλαδή.
0: Ναι.
3: Βλακίες λένε. Πάμε παρακάτω.
0: Βλακίες λένε λοιπόν. Ναι, βλακίες.
3: Ναι, βλακίες.
0: Ναι, εδώ βέβαια πρέπει να απαντήσει και ο Νόλαν. Σου λέει γιατί την έκανα κίτρινη. Μαύρη, γιατί την έκανα κίτρινη. Γιατί την άφησα λευκή.
3: Γιατί να μην κάνει κίτρινη μαύρη άσπρη. Ο Όμηρος λέει ότι τα μπράτσα της ήταν λευκά.
0: Αχα.
3: Το περιγράφει ο Όμηρος.
0: Ναι.
3: Λέει για τα μπράτσα της. Δεν έχει σημασία, έχει κάνει αλλαγές ο Νόλαν.
0: Ναι.
3: Τι σημασία έχει αυτό όμως? Όταν υπάρχει μια ταινία τόσο σπουδαία που διαφημίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό,
0: ναι,
3: να έχει όλα μέσα, δηλαδή έλεγος.
0: Ναι.
3: Να τους ίσουν άγαλμα μας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Η ΔΕΗ Ιθάκη την, ναι, αποθεώνει την Ιθάκη.
0: Μπράβο.
3: Την αποθεώνει.
0: Μπράβο.
3: Του χρόνου η Ιθάκη θα είναι γεμάτη. Του χρόνου δεν θα υπάρχει δωμάτιο για δωμάτιο.
0: Στην Ιθάκη, ε. Μπράβο, ωραίο αυτό.
3: Ιθακα,
0: ωραίο.
3: Ιθακα, Γιώργο, Ιθακα.
0: Μπράβο, Ιθακα, εκεί, μπράβο, sold out.
3: Είναι τώρα η ταινία, Γιώργο, Γιώργο, άκουσε με.
0: Πες μου.
3: Είναι η ταινία τώρα, είναι μια περιπλάνηση, μια περιπέτεια.
0: Ναι.
3: Μια αυτογνωσία.
0: Mm-hmm.
3: Αυτός ξεκινάει, τα έχει όλα.
0: Mm-hmm.
3: Στην αρχή της ταινίας. Όλα τα έχει, είναι βασιλιάς.
0: Ναι.
3: Στη συνέχεια τα χάνει όλα, Γιώργο, τα χάνει όλα.
0: Ναι.
3: Και τα ξανακερδίζει όλα πάλι.
0: Oh, oh.
3: Του λένε θα πας στην Ιθάκη για να εκδικηθείς, λέει αυτός, όχι, θα πάω και να τα πάρω όλα. Oh. Ακούς Γιώργο?
0: Ακούω πάντα, Δημήτρη.
3: Και τον τιμωρούν Γιώργο για τον υπεριαλισμό και την κατάκτηση. Α, λέει στην ταινία,
0: ναι,
3: αυτό δεν το λέει ο Όμηρος,
0: ναι,
3: ότι δεν πήγαμε, λέει, για την άλλη ωραία Ελένη.
0: Ναι.
3: Ποια ωραία Ελένη, πήγαμε για τους εμπορικούς δρόμους.
0: Αχα,
3: για
0: μάλιστα.
3: Να κάνουν πιάτσικο πήγανε. Πιάτσικο.
0: Υπεριαλισμός λοιπόν, να κατακτήσουμε,
3: ναι,
0: την Τρία. Ποια ωραία Ελένη, πρόσχημα ήταν,
3: ναι,
0: αυτό.
3: Έτσι, αυτό δεν το λέει ο Όμηρος, όμως δεν το λέει.
0: Δεν το λέει ο
3: Όμηρος. Ο Νόλαν το λέει αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Το λέει ο Νόλαν και το επαναλαμβάνει ο Δανίκας.
3: Και η σκηνή με το δούριο ύπο ημιβυθισμένο στην παραλία είναι συγκλονιστική. Ο δούριος ύπος το έχουν φτιάξει κανονικά, ε. Όπως έχουν φτιάξει και το σκάφος.
0: Μπράβο.
3: Δεν είναι τριήρης ο σκάφος, είναι, ναι, ένα πιο παλιό σκάφος.
0: Ναι.
3: Το φτιάξανε από την αρχή, δεν είναι οπτικό εφέ,
0: ναι,
3: AI,
0: ναι,
3: κανονικό είναι.
0: Ναι. Δημήτρη...
3: Η κοπελάτη στη κομπάρση.
0: Ναι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, εσύ τώρα που είσαι τόσα χρόνια, θυμάσαι άλλη φορά να έχουν προγραμματιστεί προβολές το πρωί λόγω της τεράστιας επιθυμίας του κόσμου να δει την ταινία?
3: Ναι, θυμάμαι. Έχουν και άλλες φορές, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Δεν είναι το θέμα είναι το εισιτήριο. Θα σκίσει ταινία. Το θέμα είναι μια πολύ σημαντική ταινία.
0: Ναι.
3: Ένα αριστούργημα είναι. Εικαστικό, κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό, αρχαιοελληνικό. Είναι ότι τα έχει όλα μέσα.
0: Αριστούργημα λοιπόν. Ναι,
3: ναι. Ναι. Όταν κουσεύουν την Τρία,
0: ναι,
3: ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας είναι ο ήρωας της Τρίας. Δεν είναι ο Αχιλλέας.
0: Uh-huh.
3: Ο Οδυσσέας, γιατί αυτός επινοεί τον δούριο ύπο.
0: Ναι.
3: Δόλιος. Πανούργος,
0: ναι,
3: και πάντα επιβιώνει. Ο Οδυσσέας είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας, δηλαδή πώς επιβιώνει ο Έλληνας από τόσα που έχει περάσει,
0: ναι,
3: και είναι και πανούργος ο Έλληνας για να επιβιώσει.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι και ο Οδυσσέας.
0: Άρα ο Έλληνας δεν είναι ο Αχιλλέας, είναι ο Οδυσσέας.
3: Ο Οδυσσέας είναι ο ήρωας.
0: Ναι.
3: Αυτό καθώς κατέκτησε στην Τρία.
0: Ναι.
3: Ο Αχιλλέας έχει σκοτωθεί.
0: Ναι.
3: Ο Οδυσσέας. Ο Αχιλλέας δεν υπάρχει στην ταινία.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Οδυσσέας μπαίνει μέσα. Βλέπει να σφάζουν την ιέρεια της Αθηνάς.
0: Mm-hmm.
3: Και από τις ενοχές του την έχει πάντα δίπλα του.
0: Mm-hmm.
3: Σαν φάντασμα. Την υποδίεται η Ζεντάγια, καταπληκτική είναι.
0: Mm-hmm.
3: Και στο τέλος του λέει, αφού τα έχει χάσει όλα αυτός, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Τα χάνει όλα αυτός. Δεν έχει μένει τίποτα πλέον. Έχουν πεθάνει, σκοτωθεί και πεθάνει η σύντροφή του, είναι μόνος του πλέον.
0: Mm-hmm.
3: Το πλοίο έχει καταστραφεί, του λέει η Ζεντάγια. Τώρα ανέβα, του λέει, πάνω στη σχεδία. Mm-hmm. Ανάσκελα και άφησε το ρεύμα να σε πάει. Και ανεβαίνει,
0: ναι,
3: και πράγματι τον ξεβράζει στην Ιθάκα. Στην Ιθάκα, στην Ιθάκη.
0: Ναι.
3: Τον ξεβράζει εκεί και η Αθηνά τον έχει κάνει γέρο εκεί. Το μεταφιέζει γέρο.
0: Ναι.
3: Και φοράει την κουκούλα. Ζητιάνος, ο βασιλιάς Ζητιάνος. Κοίταξε την πορεία του, έτσι ξεκινάει σαν βασιλιάς, καταλήγει σαν Ζητιάνος και τελειώνει σαν βασιλιάς. Προσέξεις τον κύκλο, τον κύκλο το προσέχεις.
0: Ναι.
3: Όλη η ταινία είναι με κύκλους, όλη η ταινία. Ο Αγαμέμνον φτάνει γρήγορα στην Μυκηνή, φτάνει γρήγορα στο παλάτι του.
0: Ναι.
3: Αλλά τον περιμένει η Κλητεμνίστρα με τον Αίγιστο και τον δολοφονούν. Εκδικείται το θάνατο της κόρης του, της Ιφηγένειας.
0: Ναι.
3: Ο Οδυσσέας περιπλανιέται 10 χρόνια, αλλά είναι ζωντανός. Και όχι μόνο ζωντανός. Φτάνει εκεί, τον αναγνωρίζει το σκυλί ο Άργος. Άργος σημαίνει λευκό.
0: Mm-hmm.
3: Ο λευκός, ο άσπρος. Λοιπόν, τον αναγνωρίζει και λέει μόνος μου, ο Όμηρος έχει 4 που σκοτώνουν τους μνηστήρες.
0: Mm-hmm.
3: Είναι ο Οδυσσέας, είναι ο Τηλέμαχος, είναι ο υπηρέτης ο Οδυσσέας και ένας άλλος. Εδώ είναι μόνος του αυτός. Μόνος του.
0: Δημήτρη, είσαι... Είσαι
3: στο παλάτι μέσα είναι μέσα. Και η Πινελόπη, η Χάθαγουέι, λέει κλείνει τις πόρτες. Και λέει όποιος φτιάξει το τόξο και περάσει το βέλος από 12 σφυριά θα με παντρευτεί.
0: Προσπαθεί
3: ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, δεν μπορεί
0: κανένα. Άστο, λοιπόν είσαι καθηλωτικός, εγώ αυτό θέλω να γνωρίσω. Δημήτρης Δανίκας, καθηλωτικός και θέλω μια τελευταία κουβέντα να μου πεις μόνο.
3: Γιώργο, πρέπει... να ξέρεις ένα πράγμα το βράδυ, ναι. Αργά, ακούω. Μου κάνει συντροφιά ο σταθμό σου. Και τότε είναι κάποιος Κώστας εκεί. Ποιος είναι το βράδυ?
0: Κώστας Βρανάς, βεβαίως. Εδώ.
3: Αυτός, ο Κώστας Βρανάς. Δώσε χαιρετίσματα.
0: Θα του δώσω που ο Δανίκας ακούει Μετρόπολης και ακούει Κώστα Βρανά. Να βγάλαμε και την είδηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Την αγάπη όλων μας. Να είσαι πάντα γερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Δανίκας, ό,τι και να πω εγώ τώρα είναι λίγο. Ο οποίος από την Αθήνα, ακούσατε τι είπε. Ακούει Μετρόπολης και ακούει Κώστα Βρανά. Κώστα, αυτό πρέπει να το κόψεις και να το παίξεις την εκπομπή του απόσπασμα. Λοιπόν, πάμε σε Πάρε Τρικαλιό τώρα να πάρουμε γρήγορα flash ρεπορτάζ από το μπάσκετ του Άρη, από Δανίκα σε Τρικαλιώτη. Έλα, Πάρη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Εβδομάδα Βασίλη Τολιόπουλου.
0: Τολιόπουλος, Τολιοπουλιάδα, τέλος, ναι. Φτάνει, πάμε.
4: Είναι στη Ρόδο το Γιώπουλος, κάνει διακοπές με την οικογένειά του, παραβρέθηκε και σε ένα γάμο του ενός παλιού συμπαίκτη του Σωτήρη Μπιλή και θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Την Πέμπτη το απόγευμα θα είναι εδώ λοιπόν ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει ιατρικά την Παρασκευή και έπειτα, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, που θα κυλήσουν ομαλά, δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ ΑΕΣ για τα επόμενα 4 χρόνια, όπως γνωρίζουμε, θα είναι η συμφωνία μεταξύ Άρη και Τολιόπουλου, αφού πρώτα. Και ο Παναθηναϊκός, το τυπικό, αποχαιρετήσει τον παίχτη. Τώρα, μένουν και δύο ανοιχτά ζητήματα, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές εδώ μέσα από το Μετρόπολης. Είναι του Αμίνουά και του Ελάιδα Μίτουλονγκ. Θα πρέπει να αποφασίσει ο Άρης τι θα κάνει με τους δύο συγκεκριμένους παίχτες, αν θα παραμείνουν στο ρόστερ ή αν θα αποχωρήσουν. Ο Μίτουλονγκ είτε δανεικός, είτε με κάποια πώληση ενδεχομένως, γιατί υπάρχει μια συμφόρηση στα γκάρτ, ένα συνωστισμός με την έλεγχη του Τολιόπουλου. Και ο Νουά, που το έχουμε αναφέρει επίσης αρκετές φορές εδώ και ένα μήνα περίπου, έχουν παγώσει οι σχέσεις μεταξύ του Γάλλου και του Άρη και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να βρει μία λύση η ομάδα των Κιτρίνων.
0: Για να το δούμε.
4: Θα κυρίσουμε τα δύο θέματα, αλλά ο Άρης έχει προχωρήσει πολύ μεγάλο βαθμό στο χτίσιμο του ρόστερ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ Πάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Τώρα για σας, αν θέλετε γρήγορο ίντερνετ, έχετε λύση Κοσμοτέ Telecom. Εκεί που είναι δύσκολο να έχετε ίντερνετ, εκεί που δεν υπάρχει οπτική ίνα, η Κοσμοτέ Telecom φέρνει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, ταχύτητα μέχρι 300 Mbps, δωρεάν εξοπλισμός, χωρίς δορυφορικό πιάτο, χωρίς να έχετε να επηρεάζετε από τα καιρικά φαινόμενα. Έχετε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μπείτε, δείτε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Πάμε τώρα να δούμε πώς είναι δυνατόν να έχουμε 40 βαθμούς να πλησιάζει το θερμόμετρο και σε ένα χωριό έξω από Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει νερό για κανέναν εκεί. Περίπου 300 άνθρωποι ζουν, δεν έχουν νερό. Αυτό είναι απάνθρωπο. Χρήστο Στεφανής πήγε στο χωριό, έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Χρήστο.
5: Καλησπέρα, και όχι μόνο Γιώργο να μην έχουν νερό, αλλά αναγκάζονται με αυτές τις συνθήκες, τα 40 που περιέγραψες, να κουβαλούν με κάθε μέσο νερό εμφιαλωμένο στα σπίτια τους με υψηλές θερμοκρασίες και με όλη αυτή την αποκλειστική ατμόσφαιρα. Πρόκειται για το χωριό Νυφόπετρα.
0: Την Νυφόπετρα, ναι,
5: το οποίο από τις 8 Ιουλίου, όπως ενημερώθηκε από την αρμόδια, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι με μια ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, από τον αρμόδια δημόσια επιχείρηση ιδρύωσης και αποχέτευσης. Ανοιχνεύτηκαν στο δίκτυο υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορίου, πράγμα που το κάνει όχι μόνο ακατάλληλο για πόση, αλλά και για τους βασικούς κανόνες ανάγκες υγιεινής που χρησιμοποιούν το νερό οι κάτοικοι, δηλαδή πλήσιμο δοδιών, αλλά και πλήσιμο προσώπου και σώματος. Ως εκ τούτου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και μάλιστα με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς σε εκείνη την περιοχή, τους αγγίζουν ακόμη και υποσκιά, να υπενθυμίσω, είναι σε μια χαμηλή περιοχή μακριά από τη θάλασσα με ιδιαίτερα ανεβασμένη υγρασία. Το χειρότερο που σου καταγγέλνουν οι κάτοικοι είναι ότι πέρα από αυτή την ανακοίνωση δεν είδαν τίποτα από τότε, δηλαδή ούτε κάποιες υδροφόρες να τους φέρνουν κάποιο νερό για να μπορούν να κάνουν τουλάχιστον μπάνιο, και βέβαια πόσο μάλλον νερό εμφιαλωμένο, για το οποίο αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλά χρήματα, όπως λένε, κάποια μέρα. Εμείς μιλήσαμε και με, με τον Δήμο, με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΒ,
0: ναι,
5: και ο κ. Γιολιλάκης μας είπε ότι γίνονται προσπάθειες με νερά από μια τρίτη γεώτρηση που θα πέσει στο δίκτυο. Το χωριό ιδρεύεται από δύο γεωτρήσεις, η μία παρουσιάζει το πρόβλημα. Έτσι μέσω, με αυτή την πρόσμιξη να πέσουν τα νούμερα και να ξαναδοθεί νερό, κάτι που δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Αν όχι, η προσπάθεια θα είναι να ανεβρεθεί μια ακόμα γεώτρηση, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα κάτω από τα όρια. Ή κάτι που υποστηρίζουν ότι την λύση θα τη δώσει η κατασκευή μιας νέας γεώτρησης, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα, για την οποία βέβαια απαιτείται και χρόνος και χρήματα, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ, Χρήστο. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους τους κατοίκους εκεί στην Υφόπετρα. Αυτά λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, να είσαι χωρίς νερό με 40 βαθμούς. Λοιπόν, στο Γκάλοπ το 76% λέτε ναι. Αυτό που λέει ο Όσμαν μπορεί να γίνει πράξη, ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα για κύπελο. Ένα 24% δεν συμμερίζεται την άποψη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγεται Κόκκινος Ραπτόπουλος. Δεν έρχεται Κόκκινος σήμερα, ο οποίος έχει ένα προσωπικό θέμα, τίποτα σοβαρό. Γρηγόρης Κόκκινος εδώ, παρέα με την κυρία Τάνια Δήμου. Και στις 5 όλο το update της. Ναι, με διορθώνει ο Γιάννης Δηλίδης, δεν έρχεται ο Κόκκινος σήμερα. Κουστής ήταν εδώ με την κυρία Τάνια Δήμου. Και στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό και τον Δημήτρη Μασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζμα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
6: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
14: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
13: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
14: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
13: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
7: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
6: Της Βέχρο φυσικά.
7: Μπερδεύτηκα.
6: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
7: Φύγαμε.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
8: Μπαίνεις τσουλώντας.
9: Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Hey, ChatGPT,
16: πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Έτοιμος ο Verstrate. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Της κακομοίρας.
21: Άκουσε τη ζουλιά.
20: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
22: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
20: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
21: Έτσι φέρνεις την προστόπιση, τριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
20: Της κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπέρδεψα τις εκπομπές. Κωστή, πήρα το φάκελο της επόμενης εκπομπής.
1: Είσαι πιδαλίουχος.
0: Δύο στα δύο.
1: Είσαι πιδαλίουχος.
0: Όποτε λείπει ο Γρηγόρης Κόκκινος.
1: Α, ο Γρηγόρης Κόκκινος είναι περίπτωση καλή. Η κανένα μαγνητική τομογραφία σήμερα.
0: Εντάξει, θα κάνει εξετάσεις. Όπως καταλάβατε, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5.
1: Το ρώτησε ο γιατρός. Τι ώρα να σε βάλω, Γρηγόρη? 3 με 5, λέει ο Γρηγόρης. Δεν είχε άλλη ώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις εύκολα ραντεβού για μαγνητική. Μαζί θα πάμε, Κωστής Ραπτόπουλος, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, εκτάκτος σήμερα.
1: Έχεις δει
0: το
1: πολλούς,
0: δίδυμο αυτό.
1: Έχεις δει πολλούς να σε βάζουν 3 με 5 το μεσημέρι η αξονική τομογραφία?
0: Νομίζω ότι δεν διαλέγεις εσύ την ώρα. Σου λένε που έχουν κενό και δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις. Σου λένε, έχω εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα. Εντάξει, αλλά συνήθως δεν βρίσκεις.
1: Τέλος πάντων, εγώ βρίσκω.
0: Εσύ βρίσκεις, εσύ έχεις τα μέσα.
1: Δεν ξέρω, αλλά βρίσκω.
0: Γιάννης Λαλίδης στην υποληψία μαζί μας.
1: Και ο Γρηγόρης μας σε βρίσκει. Αλλά βρήκε 3 με 5. Γίνεται θέμα, γίνεται σόου. Τι γελάς, ρε.
0: Τι να πω.
1: Ρε, εσύ του λέω 3 με 5 σε βάλανε. Τέλος πάντων.
0: Να με ρωτάτε όμως, μπορείς 3 με 5?
1: Ναι.
0: Εμένα με πήρε ο Γιώργος το πρωί.
1: Ο Γιώργος?
0: Ναι.
1: Εμένα με είπε, έτσι είπε από χθες.
0: Με πήρε το πρωί.
1: Μήπως είσαι κουρασμένη, πήγε στο παλατάκι χθες για τον Οσμάν το...
0: Εδώ καλά, έκανα εκπομπή.
1: Γι' αυτό σε λέω.
0: 5 με 7 δεν είχαμε εκπομπή. Ναι. Ο Κωστής ο Πετρωτός ήταν.
1: Ο Πετρωτός ήταν και φωνάζαν οι υποξίδες.
0: Ο Γιώργος ο Πετρίδης.
1: Ναι. Ποιοι ήταν από εμάς? Πετρωτός, Πετρίδης.
0: Ο Απόστολος ο Σιρανίδης.
1: Σιρανίδης, ναι.
0: Ναι, γιατί έπρεπε να έχουμε και μία κάλυψη. Είχαμε YouTube, είχαμε ραδιόφωνο και είχαμε και social και τα λοιπά. Και metrosport.gr.
1: Έτσι.
0: Πλήρης κάλυψη.
1: Πληρέστατη.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα γεγονός, έτσι. Και δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, έχεις δει εσύ. Μάλλον τώρα τελευταία έγινε και η υποδοχή του Σπανούλη στο αεροδρόμιο που είχε τόσο κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Για μπάσκετ, έτσι. Και τώρα αυτή η παρουσίαση του Οσμάν που επίσης συγκέντρωσε.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δευτέρα.
1: Α, αρχίσαμε.
0: Όχι,
1: είχε
0: όχι.
1: Ζέστη.
0: Με τέτοια ζέστη. Τέλος Ιουλίου. Καλά, δεν ήταν και μάτσερ, Κωστή.
1: Δεν είχε κόσμο. Α, το κάνανε αργά.
0: Δεν ήταν και μάτς.
1: Δεν ξέρω. Δεν μ' άρεσε ότι είχε πολύ λίγο κόσμο.
0: Πόσο δηλαδή περιμένεις να έχεις σε μια παρουσίαση
1: παίκτη? Τέτοιο παίκτη, τέτοιο παικταρά. Γεμάτο. Τέτοιο παικταρά, με το που μπήκα τα διακαθίσματα και τρελάθηκα. Ήταν καμιά 800, του λένε 2000 αυτοί, 800 άτομα ήταν.
0: Δεν ήταν 800, γιατί από τον κόσμο σύμφωνα με τις κερκίδες που είδα εγώ είναι πολύ περισσότερος. Αλλά θεωρώ ότι ήταν.
1: 1000 να ήταν. Άντε 1200 να ήταν. Παραπάνω δεν ήταν. Τι είναι αυτός ο κόσμος για να έρθει ο Οσμάν, ο παιχταράς, ο Οσμάν.
0: Τα τελευταία χρόνια έχεις παρατηρήσει ούτε στα αεροδρόμια πηγαίνει κόσμος για υποδοχή? Γιατί πολλές φορές το συζητούσαμε με τον Μιχάλη το Σαρόπουλο τη μέρα που έλειπες, πόσες φορές παίκτες που είχαν υποδοχή αεροδρομίου πήγαν άπατοι.
1: Σόπαρε.
0: Βέβαια.
1: Δεν πάνε.
0: Όχι, πήγαν άπατοι αγωνιστικά που ήρθαν με...
1: Α, παίκτες.
0: Που είχαν θερμή υποδοχή.
1: Ναι, θερμή υποδοχή, ναι.
0: Το θυμάσαι τον Αμπρέο του Άρη. Εμένα αυτό μου έχει μείνει.
1: Η απάτη εκείνη. Ο σέντερ φόρ ο ψηλός.
0: Περμπάτοφ στον ΠΑΟΚ.
1: Άλλη απάτη εκείνη. Γέμισε η τούμπα. Γέμισε η τούμπα.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Γέμισε η τούμπα. Τώρα παλτάκι δεν γέμισε. Η τούμπα
0: εντάξει,
1: γέμισε.
0: Είναι άλλο ποδόσφαιρο και άλλο μπάσκετ, έτσι.
1: Δεν ξέρω. Ναι,
0: αν έχεις αγώνα θα γεμίσει. Αλλά είναι διαφορετικά τα.
1: Τέτοια μεταγραφή που έκανε ο Τέλης.
0: Καλά,
1: να έχει τόσο λίγα άτομα.
0: Κοίταξε, όχι, από άποψη χρημάτων,
1: ναι,
0: είναι μεταγραφή ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ούτε στο ποδόσφαιρο δεν έχει τέτοια μεταγραφή.
1: Πότε έκανε ο ΠΑΟΚ μεταγραφή, σοβαρά μιλάς.
0: Εντάξει. 11 εκατομμύρια. 2 στον Παναθηναϊκό και 9 ο παίκτης. Ο οποίος βέβαια τρελάθηκε παρόλα αυτά. Γιατί ξέρεις τι, συγκεντρώνει όλα τα φώτα πάνω του αυτή τη στιγμή. Θα είναι ο πρωταγωνιστής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ενώ στον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν ρολίστας, ναι, ήτανε...
0: Όχι, ήταν προσωπικότητα. Είναι αρχηγός εθνικής Τουρκίας, έχει παίξει NBA ο Τσέντι Όσμαν. Αλλά να είναι όλα τα φώτα συγκεντρωμένα πάνω του για τη από τη μεταγραφή του χωρίς να έχει αγωνιστεί, νομίζω δεν το είχε ζήσει.
1: Νομίζω και αυτός θα περίμενε παραπάνω κόσμο. Γιατί τους είπε περίμενα και εσείς την παραλία.
0: Όχι, τρελάθηκε και είπε και διακοπές, ευχαριστώ που ήρθατε. Είχε και στο αεροδρόμιο λίγο κόσμο όταν ήρθε Κυριακή.
1: 40 άτομα.
0: Καλά, εντάξει, Κυριακή τώρα, κάτσε ρε σηκώστε. Δηλαδή, θα φύγουν από τις παραλίες με τόσους βαθμούς για να πάνε.
1: Σοβαρά, μιλάς. Πώς είδες το Ζαφύρι? Τι γινόταν με το Ζαφύρι? Τι κόσμο
0: σου
1: είχε...
0: επαναλαμβάνω, είναι άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο το μπάσκετ.
1: Πανζουλισμό...
0: Το μπάσκετ τώρα κτίζει ξανά.
1: Παοξής πήγε πανζουλισμό.
0: Την αυτοκρατορία του. Το ποδόσφαιρο, όταν ήρθε ο Ζαφύρης, είχε και κάποια πρωταθλήματα και κάποια κύπελα.
1: Πανζουλισμός. Εκστασιασμός. Πήγε ο άλλος, κόλλησε τα μούτρα του, να πούμε, στα τζάμια του αυτοκινήτου. Αλλιώθηκε ήδη η περίεργη φυσιογνωμία του. Υπήρχε πάθος. Εδώ πέρα μια κρυάδα. Κρυάδα. Η κρυάδα τώρα θα πάει, πήγε στο Ζαφύρι.
0: Κάτσε, θα δούμε στα μάτσε.
1: Στο Ζαφύρι, Κωστή. Τι
0: θα δούμε
1: γινόταν,
0: στα μάτσε, Κωστή.
1: Μου είπε ένα φίλο μου που.
0: Γιατί εγώ βλέπω φέτος το μπάσκετ, ναι, στην πόλη.
1: Ναι.
0: Θα τραβήξει
1: το, ναι,
0: τα βλέμματα.
1: Ναι,
0: και θα,
1: ναι,
0: είναι στο επίκεντρο.
1: Βέβαια.
0: Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ηράκλη. Γιατί βλέπω και ο Άρης πολύ καλή ομάδα. Και ο Ηρακλής καλή ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλή
1: ποια
0: ομάδα.
1: Ποια Ηρακλής ακολουθεί?
0: Ναι, ο Ηρακλής έχει γεμάτο γήπεδο, Κωστήμη. Δεν είναι.
1: Πόσο χωράει το γήπεδο?
0: Θα έχουμε ντέρμπι. Πόσο, όσο χωράει, δεν ξέρω το ακριβώς το νούμερο.
1: Το γυμναστήριο της Τούμπας παραπάνω χωράει. Με λες για γεμάτο γήπεδο, ρε.
0: Έλα, εντάξει, τώρα μην υποβιβάζεις την κατάσταση.
1: Τι είναι,
0: μια... Αυτό έχει. Θες να του κάνεις εσύ γήπεδο? Γιατί ξέρεις κανέναν επενδυτή που να θέλει να κάνει γήπεδο αυτές τις στιγμές?
1: Είναι γεμάτο το γήπεδο.
0: Εντάξει,
1: ας ένα ποτήρι ούζο παίρνει.
0: Ας έρθει το κράτος και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Πώς?
0: Να κάνει γήπεδα και στις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Ποιος τα κάνει?
0: Εδώ ένα καφταζόγλιο δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
1: Τώρα θα γίνει.
0: Ένα Ποσειδόνιο δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
1: Τώρα θα γίνει.
0: Όλα θα γίνουν. Έχουν εγκριθεί τα ποσά και δεν έχουν γίνει.
1: Α, τα ποσά όταν εγκρίνονται, τα δίνει η Αθήνα. Αλλά εσείς εδώ πέρα θεσμικά.
0: Για να γίνουν διορθώσεις, έτσι. Ναι. Όχι για να κάνουμε γηπεδάρες.
1: Άρα δεν φταίει η Αθήνα, καταλαβαίνετε. Τα λεφτά σας τα δίνει εδώ. Εσείς κάπου τα κάνετε τα λεφτά, κάπου τα ψάχνουμε.
0: Όχι, έχει εγκριθεί το κονδύλιο, πρόσεξε, αλλά πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί, να περάσει όλο αυτό. Ναι. Το έχει μια διαδικασία. Και θα φτάσουμε σε εκλογές. Τίποτα άλλο.
1: Καλά, εκλογές θα φτάσουμε, θα γκρεμιστεί το ΠΑΟΚ το γήπεδο.
0: Καλά, κάτσε πέρα, θα γκρεμιστεί, τι εννοείς θα γκρεμιστεί?
1: Θα γίνει νέα Τούμπα.
0: Πού, εκεί ή αλλού?
1: Εκεί.
0: Εκεί.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Πότε λες?
1: Πότε λέω? Μάιο θα πέσει το πρώτο τούβλο.
0: Τώρα το Μάιο του
1: 2027. Ναι.
0: Πολύ αισιόδοξο σε βλέπω. Πότε τελειώνει το πρωτάθλημα?
1: Έτσι είπαν αυτοί. Ιούνιο, εκεί.
0: Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
1: Θα πάρει από την περιφέρεια καμιά 30 εκατομμύρια ΠΑΟΚ, όπως πήραν και οι υπόλοιποι, βέβαια, πρέπει να πάρει και αυτός.
0: Καλά, δικαιωματικά.
1: Δικαιωματικά,
0: έτσι.
1: Μια χαρά. ΠΑΟΚ θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές.
1: Παναθηναϊκός θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. ΑΕΚ θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Μόνο Ολυμπιακός είναι.
0: Από μόνος του.
1: Από μόνος του, ναι.
0: Έφυγε, κράτος. Ξέφυγε.
1: Ξέφυγε.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Γιατί, ξέφυγε γιατί δεν δίνει τα λεφτά. Έχουν εθεί αυτοί θέματα οικογενειακά μεταξύ τους. Δεν του δίνει όλες τις. Όλοι οι επιχειρηματίες απαιτούν. Δεν του δώσε αυτά που έπρεπε. Που ήθελε, μάλλον. Τα χαλάσανε. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Οι άλλοι τρεις τρέχουν πίσω από το Μητσοτάκη. Και οι τρεις. Και οι τρεις πίσω από το Μητσοτάκη τρέχουν. Μόνο ο Μαρινάκης δεν τρέχει. Τι, αλήθεια δεν είναι αυτό?
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ. Το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές. Τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Αλήθεια είναι αυτό. Πήγα στο σούπερ μάρκετ.
1: Τρως μπανάνες.
0: Και μπανάνες και εντάξει. Όλα
1: τα φρούτα.
0: Ναι, όλα τα φρούτα.
1: Τα τρως ή τα κάνεις μπλέντερ?
0: Όχι, τα τρώω.
1: Α, δηλαδή. Δεν είναι, μουύλα, ας πούμε, αχλάδια, καρπούζια.
0: Γιατί εσύ τα κάνεις μπλέντερ?
1: Εγώ μόνο να τα πιω μπορώ.
0: Μόνο τα πιεις μπορείς. Έχω σε σμούθι.
1: Σε σμούθι, ναι, έχω ιδιοτροπία, ναι.
0: Εντάξει, εγώ αν θέλεις στίβω τα πορτοκάλια και τα κάνω πορτοκαλάδες.
1: Α, ωραία είναι, ναι. Το πορτοκάλι δεν το τρως, το στίβεις.
0: Προτιμώ εκεί την, να το στίβω, ναι.
1: Και εμένα μου αρέσει τα φρούτα στημένα.
0: Εντάξει, υπάρχουν και φρούτα που τα βάζεις και σε γλυκά και σε όλα. Εντάξει, και ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Κάνεις και γλυκά, ρε Τάνια?
0: Τώρα δεν κάνω.
1: Α.
0: Τώρα δεν κάνω για άλλους λόγους.
1: Άμα μάθουνε ότι κάνεις και γλυκά, θα σε θέλουν πιο πολύ.
0: Όχι, μαγειρεύω και κάνω και γλυκά, αλλά τώρα δεν κάνω για να μην τα τρώω εγώ, για κανένα άλλο λόγο.
1: Μια χαρά είσαι τα κιλά σου.
0: Γι' αυτό, για να διατηρηθώ.
1: Μια χαρά.
0: Γι' αυτό δε. Τώρα κάνω, ξέρεις, κάτι ζελέδες διέτης και κάτι τέτοια.
1: Γιατί μια χαρά είσαι? Δεν έχεις κιλά, για ποιο λόγο?
0: Για να μείνω μια χαρά, Κωστή. Για να μείνω.
1: Κάνεις διάδρομο, αφού έχεις διάδρομο σπίτι.
0: Κάνω, αλλά τώρα έχει και πολύ ζέστη, ψιλοβαριέμαι λίγο.
1: Ναι. Είναι, είναι λίγο τώρα ο διάδρομος λίγο.
0: Με πιάνει λίγο το καλοκαίρι, ναι. Λίγο βαρεμάρα με πιάνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη? Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Τι θεματολογία έχουμε για σήμερα, μιας και δεν ήταν προετοιμασμένοι?
1: Μια χαρά. Έχουμε Οσμάν, έχουμε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, έχουμε ΠΑΟΚ διαρκείας, έχουμε ΠΑΟΚ δυναμό, μεταγραφές που είναι να έρθουν. Έχει ένα ωραίο θέμα με την ταινία, με την Οδύσσια, να πούμε, που έχει κάνει στην Αθήνα Πάταγο.
0: Κοίταξε, βγήκε τις προηγούμενες μέρες, είχε την πρώτη προβολή.
1: 150.000 κόσμο την πρώτη προβολή.
0: Άκουσα, υπάρχουν... ο γιος του Πετρωτού πήγε και την είδα. Ήταν η πρώτη μέρα και μάλιστα ήταν και αργά, 12 η ώρα η προβολή. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς, μεγάλο το cast.
1: Εντάξει, έχει κάτι χαζούς. Φωνάζουν να λέει, γιατί η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Μπορεί να ήταν από το Κορδελιό, η ωραία Ελένη. Βγήκε προηγουμένως εδώ ο Δανίκας, ένας τρομερός αναλυτής. Τον άκουγα.
0: Το κινηματογράφο, εντάξει. Ναι, θετικός, εντάξει, ναι.
1: Και είπε τα καλύτερα λόγια για την ταινία.
0: Όχι, λένε ότι είναι καλή. Λένε ότι είναι πολύ καλή. Και είναι και συνήθως. Και όλες αυτές οι παραγωγές είναι και πάρα πολύ ακριβές. Δηλαδή, για να γίνει όλο αυτό, να σκηνικό, το σκηνικό, το... και όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γνωστά ονόματα.
1: Φοβερή διαφήμιση για την Ελλάδα.
0: Φυσικά φοβερή.
1: Φοβερή διαφήμιση για την Ελλάδα. Και,
0: και όλες αυτές οι ταινίες, και η Τρία και όλες αυτές που είχαν γίνει.
1: Για τουρισμό, το σοβαρά μιλάς.
0: Και δεν βγαίνουν τόσο εύκολα. Βγαίνουν αργά, γιατί θέλει ολόκληρη διαδικασία
1: να
0: για
1: πληρώναμε,
0: να.
1: Να πληρώναμε.
0: Τέτοια διαφήμιση.
1: Τέτοια διαφήμιση να πληρώναμε, ρε. Και έχει τους φελούς. Μα με πολύ φελή. Γιατί λέει η ωραία Ελένη, λέει, είναι μαύρη. Και τι σε πειράζει εσένα για μένα είναι μαύρη? Εδώ σε κάνει διαφήμιση, σε κάνει promotion. Στην Ιθάκη λέει δεν θα υπάρχουν δωμάτια, να πούμε. Και στα νησιά γύρω γύρω.
0: Και στη Μεθόνη.
1: Και στη Μεθόνη,
0: λέει ο Γιάννης Λελίδης.
1: Ναι, και στη Μεθόνη. Υπάρχουν τώρα φελοί. Φελοί κανονικοί. Που μπορεί να ακούν κιόλας αυτή τη στιγμή. Και τους προκαλώ να πάρουν και τηλέφωνο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μας κάνει μια τέτοια διαφήμιση για τουρισμό?
0: Όχι, για την, ξέρω, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για την ταινία και θα πάω να τη δω κι εγώ, έτσι. Δηλαδή,
1: έχει,
0: ναι,
1: πρωινές προβολές, λέει. Δεν βάζουν, δεν φτάνει, λέει, το βράδυ και πηγαίνουν χιλιάδες.
0: Καλά, τώρα πρωί δεν θα πάω να τη δω, αλλά.
1: Γιατί δεν πας πρωί σίνεμα?
0: Τώρα θα πάω πρωί, εργάσιμη μέρα, τι σε
1: βάζουν. Χιλιάδες.
0: Καλά, τώρα πρωί δεν θα πάω να τη δω, αλλά.
1: Γιατί δεν πας πρωί σίνεμα?
0: Τώρα θα πάω πρωί, εργάσιμη.

0: Τον κύριο δεν τον ξέρω, τι εσείς Χριστίνα.
1: Άμα το δεις θα γουστάρεις.
0: Α, αυτός που βγάλανε χθες τις διαφημίσεις ότι ναι, και καλά είναι το...
1: Το νέο της αυτό.
0: Καλά κάνει η κοπέλα.
1: Όχι, φυσικά καλά κάνει η κοπέλα. Κοπέλα δεν τη λέει 45 χρονών, κυρία.
0: Κοπέλα είναι 45 χρονών.
1: Εντάξει, κοπέλα.
0: Δηλαδή στα 65 τι θα την πεις.
1: Κούγκαρ.
0: Ρε σε 20, το θέμα δεν είναι αν είναι 45. Το θέμα είναι πώς είναι. Και είναι μια χαρά η κοπέλα, είναι και πανέμορφη, είναι κούκλα.
1: Γυμνασμένη. Πάντως,
0: όχι, έχει πολύ ωραίο πρόσωπο.
1: Εκεί γυμνασμένη είναι.
0: Γυμνασμένη δεν ξέρω, δεν έχω κάνει τέτοια, δεν την έχω παρατηρήσει τόσο πολύ, αλλά σίγουρα το πρόσωπό της είναι καταπληκτικό.
1: Το Μαραντίνι δεν είχε παντρευτεί αυτή.
0: Ναι, και τι σε πειράζει που έχει ένα μικρότερο 35
1: ετών. Σου είπα ότι με πειράζει. Σου λέω, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο οι μεγάλες να έχουν μικρούς.
0: Φυσικά.
1: Ενώ παλιά δεν υπήρχε αυτό εδώ.
0: Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Περίμενε.
0: Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Σου έχω την απάντηση κατευθείαν.
1: Δεν πες το για.
0: Γιατί όλοι 50ρηδες και 60ρηδες ψάχνουν σπιτσιρίκες. Οπότε τι να κάνουν, ποιοι μένουν διαθέσιμοι οι 35ρηδες.
1: Αυτό λες είναι.
0: Τι ποιο είναι.
1: Πώς ψάχνουν τις σπιτσιρίκες.
0: Τι πώς ψάχνουν τις σπιτσιρίκες.
1: Δηλαδή
0: τι σπιτσιρίκες τους ψάχνουν για άλλους λόγους.
1: Οι μικροί, τις μεγάλες γιατί τις ψάχνουν.
0: Γιατί δεν βρίσκουν πιτσιρίκες.
1: Δεν βρίσκουν πιτσιρίκες.
0: Οι μεγάλες είναι πιο ευκατάστατες. Απλά τα πράγματα, ρε Κωστή.
1: Λες, τόσο απλοϊκά να είναι.
0: Τόσο απλά είναι. Τόσο απλά είναι.
1: Παλιά γιατί δεν γινόταν.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις μια πιτσιρίκα, συγγνώμη, όταν βλέπεις μια πιτσιρίκα 25 χρονών
1: ναι,
0: να είναι με έναν 65άρι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο είναι μαζί του. Μπορεί να συμβεί να τον ερωτευτεί. Ναι, συμβαίνει. Μία στις 10.
1: Ούτε μία
0: στις 10. 2 στις 10. 8 στις 10 που συμβαίνει πλέον.
1: Ναι.
0: Ο μικρός. Γιατί είναι.
1: Ο μικρός μπορεί να γουστάρει όμως τη μεγάλη. Αυτή είναι η διαφορά. Πρόσεξε να δεις.
0: Ο μικρός μπορεί να γουστάρει τη μεγάλη. Αλλά και να μην βρίσκει και μικρή.
1: Για να μην βρίσκει και μικρή, λες. Ναι. Τώρα αυτός ο παιδαράς.
0: Ή να μην μπορεί να καλύψει τη μικρή.
1: Τώρα αυτός ο παιδαράς 35 χρονών. Πασκεμπολίστας, 2 μέτρα και 1 εκατοστό. Και πώς το λένε, τι είναι ακόμα αυτός. Κάτι είναι να πούμε.
0: Εντάξει, ό,τι είναι.
1: Έχει βρει κυρίως, να πούμε.
0: Έχει βρει και την επώνυμη, την παρουσιάστρια.
1: Έχει βρει επώνυμη, ναι. Α, περνάει και το επώνυμο.
0: Φυσικά.
1: Δεν βρήκε μια 45άρα που να δουλεύει στο γιαουρτάκι.
0: Δεν απέναντι. Είναι μια τυχαία 45άρα.
1: Ναι, που δουλεύει στο φούρνο, α πούμε, απέναντι. Βρήκε
0: την παρουσιάστρια.
1: Την παρουσιάστρια.
0: Και ωραίο ορτάτη.
1: Και ωραίο ορτάτη. Είναι διαφήμιση και για αυτόν.
0: Φυσικά.
1: Με άλλα λόγια. Ναι.
0: Ποιο τον ήξερε.
1: Απέζει έτσι αυτό, λες. Δηλαδή το μυαλό σου πάει ότι. Μπορεί να τη γουστάρει κιόλας όμως, γιατί είναι ωραία γυναίκα.
0: Εννοείται, γιατί. Ναι. Είναι και καλωστεκούμενη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι 45.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κι άλλες οι οποίες είναι 45 και 50 και μοιάζουν για 70.
1: Χωρίς δόντια.
0: Είναι ναι, εντάξει, ναι, είναι ναι, και πώς είναι η κάθε μία γυναίκα.
1: Εντάξει, η γυναίκα όμως περιποιείται τον εαυτό της σήμερα.
0: Δεν είναι όλες το ίδιο.
1: Πώς δεν είναι όλες το ίδιο. Ξέρεις, είδε καμιά περιποιείται. Δηλαδή η αγορά...
0: Κοίταξε, περιποιημένη μπορεί να είναι. Το ότι είσαι απλά περιποιημένη δεν σημαίνει ότι φαίνεσαι και νέα.
1: Εγώ στο γυμναστήριο που πάω.
0: Αλλά
1: κάτι
0: ότι
1: κούγκαρ,
0: οι γυναίκες προσέχουν τον εαυτό τους περισσότερο,
1: ναι,
0: από ότι οι άντρες. Ναι, δηλαδή αν δεις έναν άντρα 50 με μια γυναίκα 50.
1: Ναι, 50 μπορεί να είναι και πιο. Βέβαια.
0: Βλέπεις
1: με τις κιλάρες να πούμε δεξιά-αριστερά, δεν πάνε γυμναστούν. Έχει κάτι κούγκαρ το γυμναστήριο.
0: Γι' αυτό πας.
1: Όχι, ρε, είναι το καλύτερο. Διάλεξα το καλύτερο. Ναι, από ποιο είναι, αλλά έρχεται εκεί κάτι κούγκαρα που κάνουν κάτι διαδρόμους, κάτι αυτά, κάτι γιόγκες, κάτι κόλμα.
0: Βέβαια,
1: κάτι...
0: μετά από μια ηλικία πρέπει να γυμνάζεσαι για να διατηρήσεις.
1: Εγώ τις χαίρομαι. Η γυναίκα σήμερα σέβεται πολύ την ύπαρξή της. Ο άντρας δεν πάει καλά. Η γυναίκα βλέπω, η κοινωνικότητά της, η εργασία της, η εμφάνισή της, η Ελληνίδα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Βέβαια και κάτι ερείπια, τα οποία βέβαια για μένα. Είναι η μειοψηφία.
0: Ναι, όχι, σήμερα γιατί γυναίκα η Ελληνίδα. Προσέχουν.
1: Με ευκαιρία με τη Χριστίδου και το παλικάρι αυτό, βλέπω ότι η γυναίκα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα
0: βέβαια, τελευταία... άλλα έλεγες όταν ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν με τη Βουλγαράκη.
1: Τι άλλα έλεγα.
0: Τι έλεγες. Κάτι άλλο.
1: Κοίταξε,
0: κάτι διαφορετικό έλεγες.
1: Αυτά δεν κρατάνε πολύ.
0: Ενώ τα άλλα κρατάνε. Δεν
1: αυτά,
0: βλέπεις.
1: Αυτά δεν κρατάνε σίγουρα, ναι. Ούτε τα άλλα κρατάνε.
0: Δεν βλέπεις.
1: Αλλά είναι μαθηματικός βέβαιο ότι η μεγάλη κάποια στιγμή θα κρεμάσει και θα τελειώσει.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα.
1: Άλλο να είναι 30 άντρας.
0: Η γυναίκα αυτή ήταν πολύ καιρό ελεύθερη, ναι, μετά το διαζύγιο της.
1: Όταν είναι ο άντρας 30 και η γυναίκα 40, είναι ωραίο το έργο. Όταν είναι 20 με 30, η γυναίκα είναι ωραίο το έργο.
0: Και το ανάποδο το ίδιο πράγμα.
1: 40-50 παίζεται ακόμα. Αν πάει ένα 50 και άλλη είναι 60, αρχίζει το έργο, γίνεται γιαγιά η άλλη. Γίνεται. Στην πολύ μεγάλη ηλικία, ας πούμε,

0: ας πούμε όπως είναι ο Μακρόν με την, πώς τη λένε την...
1: Καλά τώρα να σου πω κάτι, φάσκες και αντιφάσκες. Πριν έλεγες ότι οι γυναίκες κρατιούνται εκεί, είναι ωραίες και τα λοιπά.
0: Όταν πάει πολύ μεγάλο. Όταν πάει πολύ μεγάλο.
1: Γιατί ο άντρας άμα πάει πολύ μεγάλο, τι φαίνεται δηλαδή.
0: Άμα είναι αυτός ο φέτας
1: εκεί.
0: Άμα είναι φέτας αυτός. Άμα γεράσει μαζί, εντάξει, αλλά όλο είναι φέτας και οι άλλοι αρχίζει και γυρνάει. Είναι ποιος θα σπάσει πρώτος.
1: Είναι ποιος θα σπάσει πρώτος. Είναι και στο DNA που έχει
0: βγει. Είναι και στο DNA, ναι.
1: Εντάξει, άμα και ο άντρας αφαιθεί από ένα διάστημα και μετά, τελείωσε το έργο.
0: Πάντως είναι.
1: Και το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα.
0: Πάντως είναι παρατήρηση δική μου ότι σήμερα στην κοινωνία ο άντρας είναι κάτω από τη βάση. Η γυναίκα έχει ανέβει
1: σε όλα
0: πάρα
1: τα
0: πολύ,
1: επίπεδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Επαγγελματικά.
0: Ναι. Κατακτά η γυναίκα απίστευτες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε πολύ λίγα χρόνια. Κατακτά απίστευτα πράγματα.
1: Κοίταξε.
0: Και γίνεται πολύ πιο ανεξάρτητη και σταματάει πλέον να γίνεται το. Σιγά σιγά δεν θα το θύραμα.
1: Κοίταξε, πρόσεξε λίγο. Μια γυναίκα
0: δεν έχει
1: ασχολία στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή θα έχει να μαγειρέψει, να έχει τη φροντίδα του σπιτιού. Ταυτόχρονα έχει και την εργασία της. Προσπαθεί σε όλα. Είναι σε εγρήγορση.
0: Σε πολλούς κοινωνικούς ρόλους είναι.
1: Δηλαδή είναι ασταμάτητη. Ενώ ο άντρας μπορεί να πάει να δουλέψει 8 ώρες και να μην συνεχίσει. Υπάρχουν φυσικά και άντρες που δουλεύουν όλη τη μέρα. Έτσι,
0: σήμερα επιβάλλεται το ΑΠΑ, αυτό το 8ωρο του άντρα που ήταν τον πατεράδο μου σε τεμπελχανάδες.
1: Μην το λες, γιατί κάποιοι το κάνουν.
0: Τεμπελχανάδικη γενιά των πατεράδων μας. 8 ώρες και οι παππούδες μου, άλλοι τεμπέληδες. Η γυναίκα ήταν πολύ δουλευτό και ήταν στην αφάνεια. Η γυναίκα ήταν στην αφάνεια.
1: Έχει κάνει πολλές δουλειές.
0: Έχει κάνει άλματα, σου λέω, κοινωνικά άλματα. Εργασιακά άλματα.
1: Και είμαστε πηγαίνει... και πιο υπεύθυνες δύσκολες θέσεις εργασίας.
0: Ναι, και πιο σκληρές.
1: Πιο αποτελεσματικές, πιο οργανωτικές.
0: Ναι. Δεν θέλω να σας βρω στο δικαστήριο δικαστήνες εγώ.
1: Και είναι πιο σκληρές, ε.
0: Ναι.
1: Έχεις πείρα.
0: Με έχει σώσει μια φορά ο Γρόλιος.
1: Ο Χρήστος, ναι.
0: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος.
0: Είχα ένα επεισόδιο εκεί, μια ιστορία. Έχει χρόνια βέβαια. Και μου λέει. Η δικαστής έχει να πάει με άντρα 12 χρόνια, θα πάρουμε αναβολή. Λέω, γιατί τι σχέση, γι' αυτό άκουσα που σου λέει αναβολή, η γυναίκα έχει να πάει με άντρα 12 χρόνια. Πήραμε αναβολή, έγινε το δικαστήριο σε πόσους μήνες μετά, ήταν άντρας ο πρόεδρος, αθωώθηκα εγώ. Λέω, ρε εσύ Γρόλιο, άμα ήταν, λέω, η προηγούμενη κυρία και τα λέω,
1: μέσα θα σου.
0: Καταστροφή θα σαν να μέσα, θα σε έφερα τσιγάρα και δεν καπνίζεις. Ναι, δεν σε θέλω δικαστήνα απέναντί μου.
1: Εμένα.
0: Όχι, τη γυναίκα. Δεν τη θες. Τι θέλει ο άλλος, γιατί φωνάζει. Α, εντάξει.
1: Δεν ξέρω, κάτι μάλλον με.
0: Α, μεταξύ τους, εντάξει.
1: Με το production.
0: Με Οσμάν είναι πολλά που πρέπει να πούμε.
1: Πάντως
0: κάποιοι λένε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει εκείνη τη μέρα. Εγώ δεν τα εστερνίζομαι αυτά. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο λίγος κόσμος. Πραγματικά δηλαδή, περίμενε ένα γεμάτο παλατάκι.
1: Κοίταξε, ξέρεις γιατί. Ναι. Αν έβγαινε η είδηση, αλλά συνήθως αυτές τις ειδήσεις δεν μπορείς να τις κρατήσεις τόσο πολύ στεγανά. Αν έβγαινε η είδηση την Πέμπτη, την Παρασκευή, τώρα, ερχόταν μία μέρα την επόμενη. Της μεταγραφής εννοώ η είδηση.
0: Ναι,
1: ήταν χθες η παρουσίαση.
0: Ξεφούσκωσε δηλαδή.
1: Ναι, ξεφούσκωσε. Γιατί επί τρεις ολόκληρες μέρες, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που έγινε μεταγραφή, έπεσε. Το Facebook έπεσε, το Instagram έγινε πολύ ντόρος. Συζητήθηκε πολύ. Και ξεφούσκωσε σιγά. Λείπει και πολλοί κόσμος.
0: Μήπως πρέπει έπεσε. Να τα μετράμε όλα αυτά μέσα του Instagram και του Facebook. Πόσο κόσμο και πόσο φασαρία έχει κάνει. Μήπως πρέπει...
1: Έκανε φασαρία.
0: Ναι.
1: Η μεταγραφή έκανε σπουδαία.
0: Και το διαζώσεις πάει περίπατο. Μήπως είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και αυτό.
1: Όλα
0: είναι δηλαδή, να έγινε δηλαδή τεράστια θεαματικότητα σε Facebook, Instagram.
1: Ναι, πήρε πολύ χρόνο, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή το δημοσιοποίησε ο Παναθηναϊκός, γιατί εκεί ξεκίνησε η διαρροή.
0: Ναι.
1: Έγινε γνωστό αναγκαστικά μετά από τον ΠΑΟΚ. Έκανε μια εβδομάδα για να έρθει ο παίκτης. Ήρθαν την Κυριακή η υποδοχή στο αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα η παρουσίαση. Ίσως αν θέλεις θα μπορούσε να γίνει
0: πιο γρήγορα.
1: Δευτέρα αεροδρόμιο και κατευθείαν παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Εκεί θα είχες αυτό. Θα γλίτωνες του αεροδρομίου. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μάζευε περισσότερο κόσμο.
0: Δεν ξέρω, τους κοροϊδεύουν, γιατί είναι πολύ λίγος κόσμος, έτσι, οι αντίπαλοι τους. Και όπως είδα τη φωτογραφία που σήμερα μου τη δείξανε σε ένα διαδικτυακό κανάλι που κάνω ένα δεκάλεπτο, έπεισε μια παρουσίαση. Ζάκου Χατζηφωτίου.
1: Υποδοχή, παρουσίαση ναι, ήταν ναι, βρε Κωστή, δεν ήταν μάτς. Ναι. Αν ήταν μάτς και είχε τόσο κόσμο να σου πω ναι, έχεις δίκιο. Αλλά τώρα σε μια παρουσίαση, ποιοι θα πάνε εκεί? Θα πάει ο μπαμπάς με τα παιδάκια. Μα γι' αυτό γίνεται όλο. Πάντως πολλά παιδάκια που ήταν εκεί πήραν χαρά χθες. Πήραν φωτογραφίες. Ήταν πολύ ευχάριστος ο Οσμάν γιατί πέρασε. Τους έπιασε όλους τα χέρια, ξέρεις, εκεί που βρισκόταν στις πρώτες θέσεις.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι έβγαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εισιτήρια που δεν είναι ενθουσιασμένοι οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν είναι ενθουσιασμένοι. Και μάλιστα από μια χρονιά κακή, με του Λουτσέσκου δρόμο, με καινούριο προπονητή, και κάνω 3.000 διαρκές πρώτη μέρα.
1: Εντάξει,
0: δεν περίμενα και εδώ.
1: Λογικό να... δεν είναι. Ό, και δεν θα έπρεπε να βγουν τα εισιτήρια 21 Ιουλίου. Μας διώχνουν, πάμε.
0: Δεν είναι λογικό να έχει τόσο πολλά διαρκείας ο Παοξής, ο ποδοσφαιρικός.
1: Πάμε σε διάλειμμα και θα τη συνεχίσουμε τη συζήτηση.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πού πας?
11: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr, time for change.
16: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και για σένα που έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή έμεινες έξω από το σπίτι και θέλεις να σε ανοίξουν εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Ένα όνομα πρέπει να θυμάσαι. Πετκάνιτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία, με τηλέφωνο το 85-27-27. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 85-27-27. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, κλειδιά αυτοκινήτου immobilizer με τηλεχειρισμό, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας.
1: Εν τω μεταξύ, η γυναίκα, όσον αφορά το κομμάτι του άντρα, είναι καπιταλίστρια. Το βλέπει καπιταλιστικά. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι.
0: Βεβαίως.
1: Με την τύχη της τα έχει βάλει η Πόλσκα Σουκάλη, μια ωραία κοπέλα, για την απόφασή της να μην δεχθεί την πρόταση του Τζουν Μπέλιχαμ να βρεθούν από κοντά.
0: Ωραία.
1: Αυτό τουλάχιστον έχει αποκαλύψει η ίδια το είπε. Η παρουσιάστρια, αυτή στη Γαλλία, καθώς δεν περίμενε πως η καριέρα του θα έφτανε ως τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Δηλαδή, κόμενα.
0: Μετάνιωσε όταν έγινε διάσημος.
1: Η 26χρονη που είχε γεννηθεί στην Πολωνία, Πιναλόρδα, Πολωνία, αλλά ζει στο Παρίσι, αναβαθμισμένη, είχε πει στο πάνελ της εκπομπής του Beauty Youth, πως λέγεται, πως ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της είχε στείλει πρώτος μήνυμα στο Instagram. Αυτό το λέει.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Και ξεκίνησαν να μιλάνε χαλαρά. Μόνο που σε κάποια φάση τη ζήτησε να τα πούνε από κοντά. Ήθελε να. Ο Μπέλιχαμ να σκοράρει. Με τη Σουκάλη να απαντάει αρνητικά.
0: Ωραία η Σουκάλη.
1: Καλή. Έχει βάλει κοίτα. Βλέποντας τον όμως να οδηγεί τα λεοντάρια μέχρι τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου, έκανε μια ανάρτηση στο Snapchat. Πώς λέγεται? Snapchat.
0: Στο Snapchat, ναι.
1: Με τον Μπέλιχαμ σχολιάζοντας. Λιγότερο κερδοφόρα απόρριψη της ζωής μου. Δίνοντας να το έχει μετανιώσει για εκείνο το όχι που του είχε πει. Ποια είναι η Σουκάλη, λέει, ξέρω εγώ. Έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στην εκπομπή Τάδε, ενώ συνέχεια ακολούθησε τους συντελεστές της. Τη νέα σεζόν να μένει να παρουσιάσει τη δική της εκπομπή χωρίς ο να γίνει. Λοιπόν, η τύπησα, τι έκανε. Καταρχήν, αυτό αν το κάνει άντρας, θα τον βρίσουν. Θα πει, ότι έριξε χιλόπιτα σε γκόμενα. Απαράδεκτο. Δηλαδή, είναι αυτό bullying εναντίον της γυναίκας. Όταν το κάνει η γυναίκα, δεν θεωρείται bullying. Αυτό που κάνει τώρα αυτή. Να πει,
0: κοίταξε,
1: ότι σε λαγό, ας πούμε, μήνυμα και με απέριψε και τέτοια.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρο ότι αυτό που είπε το Instagram, τον προσωπικό λογαριασμό του Μπέλιχαμ, το χειρίζεται το ίδιος του? Γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα.
1: Αυτοί τώρα οι διάσημοι μεταξύ τους οπωσδήποτε έχουν. Ναι.
0: Ας πούμε ότι ήταν το πραγματικό.
1: Είναι το πραγματικό, ναι. Αυτό τώρα δεν είναι κατακριτό από αυτήν. Δηλαδή, να το κάνει ο Μπέλιχαμ. Να πει, με έστειλε μήνυμα αυτή και την απέριψα, να πούμε κτλ.
0: Λίγο δόξα ήθελε να πάρει.
1: Α, ήθελε δόξα αυτή. Αλλά καπιταλισμός.
0: Δόξα ήθελε να πάρει. Έγινε θέμα. Δεν έγινε θέμα στην αθλητικό. Έγινε θέμα στην αθλητικό αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή αυτή, με συγχωρείς, άμα πει μία. Έχω ακούσει πολύ. Μου έχει πει μία ότι τη την έπεσε, να πούμε. Λένε για μένα. Και, ναι. Δηλαδή, άμα πω εγώ ότι την έπεσα, αλλά την έριξα, ας πούμε. Και πω τι έκανα, δεν θα είναι λάθος από πλευράς δικό μου.
0: Φυσικά.
1: Τι πάει και λέει άλλη μου, την έπεσε ο Ραπτόπουλος, ας πούμε, και τι έγινε.
0: Ήθελε να πάρει λίγο από τη δημοσιότητα.
1: Αφήνει δημοσιότητα.
0: Ναι. Άξι. Και βλέποντας την εξέλιξη που είχε η καριέρα του Μπέλιχαμ.
1: Του Μπέλιχαμ, μάλιστα.
0: Άξι. Σου λέει τώρα που πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, τώρα που έκανα λάθος.
0: Ναι, παίρνει για κάτι εκατομμύρια.
1: Αν έπαιζε, ας πούμε, σε καμία πόρτα, ας πούμε. Δεν. Εντάξει.
0: Και δεν ξέρουμε πού ήταν όταν τις έστειλε. Πριν από τη Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να δούμε πού ήταν, ναι, ο Μπέλιχαμ.
1: Μπέλιχαμ όταν δεν ήταν διάσημος.
0: Αυτό θα είχε ένα νόημα.
1: Ναι, και αυτή τώρα τι θέλει να μας δείξει? Ότι έριξε χιλόπιτα τον Μπέλιχαμ?
0: Ναι, ήθελε να πάρει λίγο δημοσιότητα.
1: Έπρεπε να είναι στην Ελλάδα αυτή εδώ πέρα, να την αρχίσω εγώ στα ωραία, όχι εδώ, γιατί εδώ θα με
0: κυνηγήσει. Μα την αρχίζεις ήδη.
1: Ναι, μα δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα απολύτως. Είναι και τέτοιες προσεγγίσεις των γυναικών απέναντι στον ανδρικό φίλο. Τρόπον τινά.
0: Έχεις δίκιο. Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ, έτσι, γιατί πρέπει να είμαι ενημερωμένη λίγο νωρίτερα, έτσι, να κανονίζω τις δουλειές μου για να έρχομαι και νωρίτερα να κάνω εκπομπή με
1: αυτό
0: σένα.
1: Αυτό είναι αιχμή προς τον Μπούζοντα, δηλαδή.
0: Όχι, από χθες έπρεπε να ξέρω. Με πει ο Γρηγόρης, ετοιμάσου.
1: Ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης, κορίτσι μου, θα ζήσει 100 χρόνια. Έβαλε αξονική 3 με 5. Τι θες να κάνει ο Γρηγόρης?
0: Λείπει στους ακροατές.
1: Ναι, 3 με 5 έβαλε, αξονική. Οδμαν. Όσμαν, έτσι το λέει. Οσμαν λέγεται. Ο Ράσβαν, Ρασβάν λέγεται. Τι ψάχνεις να βρεις. Μην αγχώρεσαι, τα βρεις μετά.
0: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ. Ναι, ναι. Τα έχει ευτυχώς γραμμένο ο Γρηγόρης.
1: Τώρα τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις στο Κίεβο, 0-2.
0: Δεν ξέρω, αυτά τα παιχνίδια, θα σου πω. Αυτά τα παιχνίδια είναι παγίδες. Γιατί οι ομάδες είναι ανέτοιμες.
1: Γιατί η Δυναμό είναι έτοιμη.
0: Όχι. Αλλά σκέψου τώρα, ο επόμενος πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη Σουηδία,
1: ναι,
0: έχει παίξει στη μέση του πρωταθλήματος.
1: Εκεί ναι.
0: Έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Τώρα, ο ΠΑΟΚ ούτε πολλές μεταγραφές έχει κάνει. Έχει ακόμα τραυματίες.
1: Κορμό έχει.
0: Έχει ακόμα τραυματίες. ΜΕΙΤΕ τραυματίας.
1: Ο ΜΕΙΤΕ άλλη.
0: Ο Μπάμπα δεν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι.
1: Πώς θα παίξει, αφού είναι πτώμα.
0: Εντάξει. Ποιοι άλλοι. Ποιοι άλλοι τραυματίες. Ελουστόντο, αυτός ο καινούργιος που
1: ο Στόπερο, ο κοντός.
0: Και αυτός στο πρώτο παιχνίδι δεν υπολογίζεται.
1: Ο Χατζηδιάκος, εντάξει.
0: Εντάξει. Ο Χατζηδιάκος ήρθε τώρα. Δεν λες ότι ήταν από πέρυσι την ομάδα, είναι εμβολιασμένος. Ναι. Εντάξει, είναι ο Τάισον, ο οποίος είναι από πέρυσι.
1: Θα παίξει.
0: Είναι ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος είναι από πέρυσι. Είναι ο Κωνσταντέλιας, ναι, σαφέστατα. Αυτοί γνωρίζονται και μεταξύ τους. Εννοείται.
1: Πολύ καλά.
0: Αυτοί όντως, αυτός είναι ο κορμός. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν απουσίες, έτσι. Και θα δούμε, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν και προβλήματα. Να δούμε πώς θα πάει μέχρι την Πέμπτη.
1: Με ΜΕΙΤΕ είδες τι απάτη έκανε.
0: Τι απάτη.
1: Πήρε σε μια αριστεχνική ομάδα διαρκείας.
0: Καλά, εντάξει, γιατί.
1: Γιατί, λαϊκισμό κάνει. Σου λέει κουτσό σήμερα δεν θα παίξω, τους κοροϊδεύω. Κάτσε να τα έχω καλά με τους φιλάθλους, τα καλά του Βαρέλα. Τη γυναίκα του Βαρέλα.
0: Μπορεί να έχει ένα γνωστό εκεί και να.
1: Άσερε τώρα, ναι. Πήγε εκεί τώρα αυτός.
0: Δεν το βγάλε αυτός, το βγάλανε οι άνθρωποι του σωματείου.
1: Ναι, ποιος θα το έβγαζε.
0: Καλά, μπορεί να έχει ένα φίλο και να πήγε να ενισχύσει.
1: Τι να ενισχύσει.
0: Τι είναι για το ΜΕΙΤΕ μόνο να δώσει για να πάρει ένα εισιτήριο.
1: Όχι, δεν είναι για το εισιτήριο, δεν είναι τίποτα.
0: Για διαφήμιση το κάνανε. Σου λέει πήρε ο ΜΕΙΤΕ, άρα να πάρουμε
1: το κάνει εμείς. Για να τα έχει καλά με τους φιλάθλους, με τους οργανωμένους εκεί με τις δυτικές συνοικίες. Μην τον βρίζουν που είναι κουτσός και τέτοια. Γι' αυτό το έκανε. Γιατί το έκανε, λες εσύ.
0: Δεν το νομίζω.
1: Μα αρχίσει να λέει τι
0: δεν
1: μεγάλο.
0: Δεν νομίζω ότι το μυαλό του ΜΕΙΤΕ πάει μέχρι εκεί.
1: Αλήθεια είναι εκτός ο κουτουλούφος το μυαλό. Δεν πάει.
0: Νομίζω ότι το μυαλό του ΜΕΙΤΕ είναι σαν το δικό σου.
1: Εγώ θα το έκανα, θα πήγαινα εκεί.
0: Αυτό σίγουρα κάποιος τον είπε, έχει κανένα γνωστό κτλ. Έβγαλε κάποιο εισιτήριο διαρκείας, το βγάλανε τα παιδιά που έχουν το σωματείο.
1: Χαρά τα παιδιά, που ήρθε ο ΜΕΙΤΕ εκεί κουτσός.
0: Φωτογραφία για να μπορέσουν να πουλήσουν κανένα άλλο εισιτήριο διαρκείας.
1: Δεν το έκανε ο ΜΕΙΤΕ δηλαδή για να. Για να έρθει προς τον κόσμο κοντά ή να γίνει πιο απαλός ή να γίνει την κουτσός.
0: Από το σωματείο στις οικίες.
1: Ναι, από το σωματείο στις οικίες.
0: Θα τον κρατήσουν στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι. Να κάνει τον καλό στον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι είναι κοντά του, ότι συμμετέχει, ότι είναι απλός.
0: Θα έπρεπε να πηγαίνει σε όλα τα τμήματα και να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Θα πάει σιγά σιγά.
0: Έλα ρε τώρα, Κωστή, τώρα. Αυτό είναι υπερβολικό.
1: Υπερβολικό είναι.
0: Εντάξει τώρα, αυτό είναι.
1: Δεν είναι ειδωλοπλοκία το μυαλό του ΜΕΙΤΕ.
0: Όχι, είναι ειδωλοπλοκία η δικιά σου, το πώς σκέφτεσαι εσύ.
1: Δεν πάει το μυαλό σου ότι ο ΜΕΙΤΕ επειδή είναι κουτσός και δεν παίζει και δεν πρόκειται να παίξει ποτέ και παίρνει τα λεφτά να τα έχει καλά έτσι με τον κόσμο ότι ο καημένος ο ΜΕΙΤΕ τι απλοϊκός που
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες ιδιαίτερες σχέσεις με τον κόσμο ο ΜΕΙΤΕ.
1: Εντάξει, όλα αυτή την
0: το αγαπημένο παιδί του Λουτσέσκου μπορεί να ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Το αγαπημένο παιδί της εξέδρας δεν ήταν ο ΜΕΙΤΕ.
1: Έχει αυτό σου λέω. Ναι,
0: δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν νομίζω το. Αυτά τα έκαναν κάτι Πασχαλάκης, θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό που ήταν κάποτε. Κάποιοι οι οποίοι είχαν τέτοιου είδους
1: σχέσεις. Ο Γκαρσία, ναι.
0: Ο.
1: Ποιος είχε. Ποιος.
0: Έλα, κάτσε. Θα βρω το όνομά του, περίμενε.
1: Πες μου, πρέπει να χαρακτηρίσει κάτι. Έλληνας.
0: Έλληνας είναι, Έλληνας. Που του αρέσει και τώρα είναι σε ομάδα στον πάγκο. Όχι προπονητής. Σταφ. Έλα τώρα, κόλλησα. Διεθνής.
1: Σταφ.
0: Πού ήταν στον ΠΑΟΚ.
1: Σταφ είναι.
0: Ναι, είναι μέσα στο team. Είναι τεχνικός διευθυντής, είναι κάτι. Είναι.
1: Ο Καρυπίδης, ο Κωνσταντινίδης.
0: Όχι, καλέ, όχι. Θα το βρω. Διεθνής τώρα, εντάξει. Που δεν τον ήθελε ο Ίβιτς.
1: Δεν τον ήθελε ο Ίβιτς.
0: Με ποιον τάσπασε τότε ο
1: Ίβιτς. Ζαβέλας. Ο Ζαβέλας. Ναι.
0: Αυτή ήταν. Το μυαλό αυτή του, ήταν.
1: Δολοπλόκι.
0: Αυτοί είναι, όχι, είναι αθλητές οι οποίοι τα έχουν καλά με την εξέδρα. Μπακασέτας τώρα, Παναθηναϊκός. Τα έχει καλά με την εξέδρα, γι' αυτό είναι και αρχηγός. Είναι αυτό το στέλ του. Γιατί έχουν επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Το είδα εγώ στα μπινελίκια που έτρωγε.
0: Δεν έχει σημασία. Τα παλιότερα όμως είχε άλλη σχέση. Μην βλέπεις τώρα. Φυσικά, γιατί όταν είσαι το αγαπημένο παιδί της εξέδρας, τρως και το βρίσιμο
1: έτσι
0: μετά.
1: Ακριβώς.
0: άμα δεν πας καλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ή άμα δεν πάει καλά η ομάδα και είσαι αρχηγός.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι.
0: Τώρα με ΙΤΕ το έκανε, λέει, για να τραβήξει, για να μην το βρίζουν. Κατά εκεί θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Είσαι σίγουρος.
1: Βέβαια.
0: Πώς είσαι τόσο σίγουρος?
1: Λέει, δεν φεύγω, θα κάτσω στο συμβόλαιό μου. Πώς έκανε ο Μήτρογλου. Κουτσός. Και του τα πήρε. Του τα πήρε. Δύο μάγκες ήταν στον Άρη. Ο ένας ήταν ο Ζουνίδης, που του τα πήρε μέχρι πεντάρας, να πούμε. Και ο άλλος ήταν ο Μήτρογλου. Που ήταν κουτσός, του είπε: μην τον πάρετε, είναι απατεώνας. Ποδοσφαιρικά. Α, τον πάρετε. Όνομα ο Μήτρογλου, τον κάνανε εκεί σκηνικά, τον κάνανε βίντεο, το φτιάξανε, ναι. Και όταν ήταν να παίξει, δεν. Του τα πήρε μέχρι τελευταία δεκάδα.
0: Κοίταξε, πάντως έχει τύχει, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
1: Εγώ μαζί του είμαι.
0: Γενικότερα και ναι, σε άλλα αθλήματα που μπορεί να έρθει κάποιο αθλητή σε μία ομάδα να μην ταιριάξει, να μην παίξει.
1: Άλλο να μην ταιριάξει και άλλο να κοροϊδεύει.
0: Ή να μην είναι στην κατάλληλη κατάσταση. Και να πάει την επόμενη χρονιά σε άλλη ομάδα και να είναι ο καλύτερος. Έχει τύχει και αυτό, έτσι.
1: Μητέ, πάει πουθενά να είναι καλύτερος.
0: Εντάξει, τόσο κόπο κάνουμε για να το φέρουμε. Του είπανε,
1: ναι, του είπανε
0: κάτι. Ο Λουτσέσκου δύο χρόνια τον. Ναι.
1: Γιατί, από αυτό την πάτησε. Από αυτό την πάτησε.
0: Κοίταξε, όμως έπαιξε και πάρα πολλά παιχνίδια ο Μητέ, έτσι. Κάποια στιγμή.
1: Τον τέντωσε.
0: Θα βγάζε τραυματισμό. Δεν γινόταν να μην δεν βγάλει. Δεν υπήρχε παιχνίδι που δεν έπαιξε ο Μητέ.
1: Όπως και τον Τάισον.
0: Δεν έπαιξε όταν στο τέλος τραυματίστηκε.
1: Όπως και τον Τάισον, τον πέθανε. Φέτος ο Τάισον δεν μπορεί να τρέξει.
0: Τώρα, άμα θες να κάνουμε ανάλυση του τι έγινε πέρυσι με τους πολλούς τραυματισμούς, το θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι με το Λεβαδιακό που πήγε να κάνει το πολύ μεγάλο rotation ο Λουτσέσκου.
1: Που ήταν τα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Πέντε πόσο έβαγε.
0: Από εκεί και μετά σταμάτησε να κάνει μεγάλο rotation.
1: Που ήταν τα 4-1. Ναι.
0: Σταμάτησε να κάνει rotation. Και ήρθε κάποια στιγμή η ομάδα και τέντωσε. Μετά τα συνεχόμενα
1: από αυτό
0: παιχνίδια.
1: Αυτό πιστεύει. Τέντωσε το μυαλό του Λουτσέσκου και δεν κάνει rotation. Από το 4-1. Έχει τρελάθει.
0: Γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει τόσο εκτεταμένο, αλλά έπρεπε να έχει και μία λίγο λογική το rotation. Rotation δεν κάνουμε έτσι
1: το
0: απλά.
1: Εκτεταμένο δεν.
0: Δηλαδή δεν βγάζουμε όλους τους παίκτες και βάζουμε 8 νέους παίκτες, τους οποίους δεν τους έχουμε δώσει χρόνο συμμετοχής.
1: Προφανέστατα ο Λουτσέσκου, πονηρός, ήθελε να δείξει την κοίμια του ρόστερ του ΠΑΟΚ στο.
0: Ναι, ο λόγος ήταν αυτός.
1: Στην πραγματική κόντρα που είχε με τον.
0: Για να πει κάτι μου μεταγραφές.
1: Και μου λέγανε χαμογελάει ένας με τον άλλον και τι καλά που τα έχουν.
0: Ήθελε να δείξει την κοίμια.
1: Τα χαΐρια πόσο καλά τα είχαν στο τέλος. Τα είδαμε τα χαΐρια.
0: Ήθελε να δείξει τη γύμνια. Αλλά.
1: Ο μπαμπάς ήθελε να τον κρατήσει. Ο μπαμπάς. Η γη τον φάγανε.
0: Και ο ίδιος του. Ναι. Και ο ίδιος του
1: ήθελε να το τελειώσει.
0: Κάποια στιγμή κολούσε. Δηλαδή έγινε μεγάλη συζήτηση για το ότι ο Μύθου είχε να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και ξαφνικά τον έβαλε στο κύπελο που έπρεπε να βάλει έναν νεαρό.
1: Τον εξέδεσε ο Μύθου.
0: Το Μπαβλέκα δεν τον έβαλε στο τελικό του κυπέλου. Και τον έβαλε στο επόμενο ακριβώς παιχνίδι. Γιατί τον είχε ξεχάσει ενώ δεν ήταν τραυματίας.
1: Τα έφαγε και αυτό τα δύο. Τα έφαγε όμως και αυτό.
0: Τα έφαγε και αυτό. Ναι,
1: ναι.
0: Υπήρχε και εκεί έτσι μια κοντρίτσα, άσχετα τώρα που λέγαμε όλοι για τα αποδυτήρια. Δεν ήταν τόσο το κλίμα. Πολλοί ποδοσφαιριστές ναι, είχαν καλή σχέση. Ήταν και τα αγαπημένα του παιδιά. Δηλαδή, εγώ είδα ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές βγάλανε για το Λουτσέσκου δήλωση, αλλά και κάποιοι άλλοι. Δεν βγάλανε, το περάσανε στο ντουκού.
1: Του Τάισον ήταν ερωτικό γράμμα.
0: Ναι, γιατί είχαν ιδιαίτερη σχέση, έτσι.
1: Και ο Ζιβκόβιτς στεναχωρέθηκε, δεν μίλησε όμως, μίλησε στο off the record.
0: Και ο Μέιτε,
1: καλά,
0: έβγαλε, ναι, γιατί ήταν το δικό του παιδί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Καμαρά θα του βγάζε τέτοιο αποχαιρετιστήριο.
1: Ο Μιχαηλίδης θα του βγάζε.
0: Ναι, εντάξει,
1: ναι,
0: κάποιοι που πήραν ευκαιρίες.
1: Ο Τσιφτσής θα του βγάζε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Μπαμπά θα του βγάζε. Που τον πέθανε γι' αυτό. Έτσι.
0: Γιατί ήταν η βασική του.
1: Έτσι.
0: Ποιοι ήταν οι διαμαρτυρόμενοι? Ο Βολιάκο, ας πούμε, θα έλεγε ότι πέρυσι ήταν καλά.
1: Χάρη.
0: Ο Βιάνγκο θα έλεγε ότι
1: χάρη.
0: Ήταν πέρυσι καλά.
1: Ο Λόβρεν. Αυτοί όλοι.
0: Όλοι αυτοί που δεν έπαιρναν χρόνο συμμετοχή. Και αυτό συμβαίνει πάντα, έτσι. Οι παίκτες που δεν παίζουν έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Συμβαίνει αυτό. Άλλα θέματα που έχει εκεί σημειώσει.
1: Τον Άρη που δεν κάνει τίποτα. Πήρε ένα αριστερό μπακ αγνώστων στοιχείων.
0: Ένας Κροάτης είναι,
1: ναι, ένας Κροάτης
0: ο οποίος
1: είναι,
0: θα πάει και στην Ιταλία.
1: Θα φύγει στην Ιταλία και ακούγεται ότι θα κάνει ομαδικές μεταγραφές τέτοιου τύπου ο Καρυπίδης, ο οποίος όταν βγαίνω στον δρόμο και με σταματάνε αργιανοί, πότε θα φύγει ο Καρυπίδης, ξέρεις τίποτα. Όλοι τους είναι φοβερό αυτό. Αν βγεις μια βόλτα μαζί μου 2 ώρες να πιούμε ένα καφέ, πάμε ένα περίπατο ρε παιδί μου. και μα δουν 10 Αριανοί και οι 10 θα μα πούνε πότε θα φύγει ο Καρυπίδη. Τι θα γίνει, ξέρετε τίποτα, Τάνια, θα σε πει, ξέρει τίποτα, φεύγει.
0: Πιστεύω ότι θα υπήρχε.
1: Πουλάει, κάνει ράνι, ναι.
0: Πιστεύω ότι θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη γκρίνια αν ο κόσμο δεν έπαιρνε ευχαρίστηση και από τον μπάσκετ.
1: Το σώζει αυτό τον Καρυπίδη. Δεν
0: θα είχε πολύ μεγαλύτερη γκρίνια.
1: Βέβαια, βέβαια αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό, η απαξίωση από την γκρίνια. Τι προτιμάς να έχει, απαξίωση ή γκρίνια? Η απαξίωση είναι ένα
0: σωματείο. Νομίζω η απαξίωση είναι χειρότερη.
1: Υπάρχει απαξίωση.
0: Καλύτερα να υπάρχει γκρίνια, γιατί σημαίνει ότι ασχολείται κάποιο.
1: Ναι, το μόνο που ασχολούνται είναι πότε θα βγει ο Καρυπίδης. Τι έγινε αυτό ο φιγουρατζής με τα ρούχα. Αυτό ακούω συνέχεια. Πότε θα φύγει, πότε θα κάνει. Λέω ποτέ.
0: Ρόκο Τζούρισιτς είναι, Κροάτης, έτσι.
1: Ο Γιούρισιτς, ναι.
0: Τζούρισιτς. Λοιπόν,
1: νεαρός μου φαίνεται σε ηλικία, δεν είναι μεγάλος.
0: Όχι, όχι. Και το θέλουν για τριετές συμβόλαιο, ναι. Έτσι. Κοίταξε, αμένει καλός.
1: Τέτοιες μεταγραφές θα κάνει και από ό,τι λέει ο ίδιος θα είναι έξυπνες.
0: Κοίταξε, αν έχει βρει αυτές τις έξυπνες.
1: Έξυπνες λέει μεταγραφές θα κάνουν.
0: Να είναι και καλοί ποδοσφαιριστές, ναι. Και αύριο μεθαύριο να τους πουλήσει κιόλας. Να βγάλει
1: μεταπόληση.
0: Και λεφτά.
1: Τέτοιους θέλει.
0: Ναι, βέβαια αυτούς τους ψάχνουν όλοι.
1: Ναι.
0: Τους ψάχνουν όλοι. Τι το ότι του βγήκε του D&D.
1: Του D&D του βγήκε και τον πούλησε.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Το ίδιο πάνε κάνει και με τον Ντούντου, ναι. Τώρα.
1: Και με άλλους που θα φέρει.
0: Και μακάρι, έτσι. Να του βγει. Μακάρι. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σου βγαίνει και πάντα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτά απλά.
0: Αλλά όμως για να κάνει τον Κροάτη παίκτη. Σε σημείο που θα τον πουλήσεις,
1: πρέπει να πας και καλά.
0: Πρέπει να κατακούσεις την ομάδα σου, γιατί πρέπει να το βάζεις να παίζει. Θα είναι τόσο καλός?
1: Ποιος ξέρει. Εξάλλου στον Άρη, ο οποίος δεν έχει στόχους, είναι να σωθεί φέτος.
0: Ναι.
1: Μην κινδυνεύσει. Αυτός είναι ο στόχος, ο βασικός, στο πίσω μέρος του μυαλού του Καρυπίδη, να μην κινδυνεύσει. Ο κόσμος είχε απαξιώσει την ομάδα, οπότε γκρίνιες δεν θα έχουν. Άδειο το γήπεδο, ποιος θα φωνάξει. Όλοι θα είναι στο παλέ. Έτσι. Και όλοι θα είναι στο ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ και του Άρη με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Θα είναι στο μπάσκετ. Η απαξίωση αυτή θα φέρει τέτοιου είδους μεταγραφές. Το ξέρω εγώ το έργο. Ο Καρυπίδης είχε πει πριν κάποιους μήνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω ξανά λεφτά στον Άρη. Ό,τι έβαλα, έβαλα. Έτσι λέει ο ίδιος. Τι λέει.
0: Άρα ό,τι παίρνω.
1: Ναι.
0: Ό,τι θα πάρει τώρα με την πώληση του D&D.
1: Ναι.
0: Ό,τι θα πάρει από τις πωλήσεις, ξέρω εγώ.
1: Μέσα έξω.
0: Αυτά θα βάλει.
1: Αυτά θα βάλω. Δεν παίρνω άλλα.
0: Γι' αυτό ναι. Ο Μπασίρου δεν πήγε Ιταλία.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμα δεν έχει υπογράψει. Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν υπέγραψε. Ποιος ήταν?
0: Προσωπικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν ότι έχω και εκπομπή μαζί σου αυτή την ώρα.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό δεν πήγε ο Μπασίρου.
1: Γι' αυτό
0: είναι βασικό θέμα. Ναι. Γιατί λέει θα πάει, θα ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες.
1: Τις επόμενες μέρες, ναι.
0: Δηλαδή, όχι ότι έχει κάνει και πολλές μεταγραφές ο Άρης, έκανε τον Μπασίρου και αντί να είναι στην αποστολή για την Ιταλία, έχει μείνει και εκτός.
1: Απλά πληροφορούμε τους Αριανούς ότι οι μεταγραφές θα είναι τέτοιου είδους όπως ο αριστερός ο Γιούριτσιτς.
0: Εντάξει, εδώ οι Κροάτες λένε ότι είναι λίγα λεπτά 200 χιλιάρικα. Δεν είναι σίγουρη η μεταγραφή. Ας θα δούμε. Αν και λένε ότι θα έρθει εδώ να κάνει εξετάσεις και θα πάει η Ιταλία κατευθείαν για να ενσωματωθεί.
1: Για να ενσωματωθεί, ναι. Εντάξει, Αριανοί θα έχουν το μπάσκετ, το όνειρό τους και μια ομάδα στο ποδόσφαιρο που να μην κινδυνεύσει.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα για τον Άρη τώρα.
1: Ναι.
0: 31χρονος αμυντικός, Ντέρεν Λούκασε.
1: Για τον Άρη, όχι, για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ, ναι, Γκανέζος αμυντικός, ο οποίος συμμετείχε στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, πετυχαίνοντας ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Ο Λούκασεν, ο οποίος είναι αδερφός του Μπράιαν Μπρόμπεϊ της Σάντερλαντ, αγωνίζονταν μέχρι πρώτα στην Πάφο, με την οποία μεταγράφηκε το 2024 από τη Μακάμπι Τελαβίβ. Είχε 47 συμμετοχές, μόλις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 6 γκολ. Έχει γεννηθεί στο Άμστερνταμ, αλλά είναι Γκανέζος. 1,88 κεντρικός αμυντικός. Μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιός μπακ, ένα του παρελθόν.
1: Ναι.
0: Είχε αγωνιστεί στη Μακάμπι Τελαβίβ, Βαϊτχόφεν, Κασίμπασα, Άντερλεχτ, Χέρτα και Αλκμαρ. Εντάξει, έχει ένα
1: πλούσιο.
0: Βιογραφικό. Έχει βιογραφικό.
1: Πλούσιο
0: 31 χρονών.
1: Πλούσιο παρελθόν.
0: Και αν σκεφτείς ότι και στην Πάφο είναι, δουλεύει τεχνικός διευθυντής, ο άνθρωπος που ήταν εδώ, που ήταν για τον ΠΑΟΚ να έρθει. Άρα υπάρχει μια διασύνδεση εκεί.
1: Ναι. Θέλει
0: σίγουρα του προτείνει κάποιο. Θέλει... Έχει δηλαδή καλή σχέση ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Θέλει κι άλλο στόπερ. Δεν βγαίνει μόνο με τον Χατζηδιάκο. Θέλει να πάρει άλλο έναν. Άμα είναι αυτό. Καλώς φαίνεται.
0: Πάντως λένε ότι υπάρχουν επαφές, έτσι. Τώρα,
1: ο ΠΑΟΚ γεμίζει, αν τον πάρει και αυτόν, γεμίζει. Φόρ δεν πήρε.
0: Εκεί νομίζω θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν θα υπάρχει.
0: Γιατί?
1: Πιστεύω πολύ στο μύθο.
0: Θα του δώσουν την ευκαιρία.
1: Άμα δεν πάρουν άλλον. Εγώ λέω ο Μύθος θα παστελώσει σε δύο μάτς από ένα γκολ με τη Δυναμό. Αυτός θα παίξει. Δεν θα παίξει άλλος. Αυτός είναι δεδομένο θα παίξει.
0: Ο από το να έρθουν είναι και ο Τσάλοφ, έτσι, ο οποίος θα επιστρέψει λίγο τα γίνει καλά.
1: Θα πάει να παίξει στο Τζόλα 5x5 και τένις θα πάει να παίξει.
0: Πήγε τέσσερις.
1: Ναι, ανοίγουμε γραμμές. Ανοίγουμε γραμμές.
0: Πρώτα να πάμε σε διάλειμμα.
1: Α, ναι, σωστά, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Και μετά θα επιστρέψουμε και θα ανοίξουμε.
1: Ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε με το κοινό. Αν υπάρχει κοινό, γιατί μέσα στη ζέστη αυτή.
0: Έχει φύγει, λες, ο κόσμος.
1: Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι σε παραλίες, χωμένος κάτω από.
0: Θα το δούμε μετά τις 4.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την έτοιμο παράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το μάτς πήγε παράταση και με τα μεσονύχτια πείνα χτύπησε κόκκινο. No problem. Ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα λαδάδικα για τις πιο άπαιχτες late night φάσεις. Απόλευσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και μπες στη φάση με την παρέα. Σαβίκος GGG. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, Πραξιτέλου 43 στο κέντρο. Γιατί κουνάς το χέρι σου?
1: Συγκεκριμένα κουνάω στον καινούργιο εχολήπτη.
0: Στο Θανάση τον Πολίτη.
1: Ναι, ο οποίος μπαίνει πάντα στις 4.
0: Ναι, γιατί είναι πάντα στη δικιά μας εκπομπή.
1: Ναι. 4 με. Πόσο πας, ρε, 10. Λοιπόν, δεν υπάρχει άνθρωπος που να ακούει την εκπομπή γιατί είναι καλοκαίρι, να ξέρεις. Εμείς ανοίγουμε γραμμές στο 231-090-90-90 για αυτό το ημίρο είναι η διάθεση του κοινού.
0: Και να ενημερώσω εγώ και, το κοινό. Ναι, γιατί αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Vitex σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάογλου φυσικά που εδώ και 50 χρόνια έχει ανάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάογλου, η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Θα πολύ χαρούμενο ο Κοσμάογλου σήμερα.
0: Γιατί?
1: Από τα χιλάκια σου που ακούει τη διαφήμιση.
0: Είναι η εποχή που παίρνουν οι άνθρωποι χρώματα για να βάψουν τώρα, κάνουν τις εργασίες. Αύγουστο και Σεπτέμβριο βάφουν τα σπίτια τους για να μπορούν να στεγνώνουν.
1: Εγώ Σεπτέμβριο, γιατί έχει πολλή δουλειά. Θέλω στην επανομή κάτι σκουριές, κάτι τείχους, κάτι
0: πάντα, αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος. Πάντα.
1: Λέει,
0: είναι
1: δεν ιδανική. Μπορώ, λέει, τέλη Αυγούστου, λέει, μου λέει. Τέλη Αυγούστου, τέλη Αυγούστου.
0: Έχουμε γραμμές παρά την κρίνια σου, παρά ναι, την απεσιοδοξία σου.
1: Είμαι πάντα τέτοιος.
0: Πάντα τέτοιος.
1: Εσύ είσαι αισιόδοξος άνθρωπος.
0: Πάντα από τη φύση μου.
1: Εγώ πάντα από τη φύση μου είμαι απεσιόδοξος. Πήρα από τον πατέρα μου. Η μάνα μου είναι αισιόδοξη. Πολύ. Σε βαθμό κακουργήματος αισιόδοξη.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, σε βαθμό κακουργήματος. Και ο άλλος ήταν όλα μαύρα. Δηλαδή πήρα. Είναι δύο διαφορετικά DNA. Ο μηταράς όλα μαύρα. Η άλλη έπεφτε το σπίτι και έλεγε εντάξει, θα κάνουμε άλλο. Μιλάμε για τρέλα μεγάλη να πούμε.
0: Ωραία. Στον κόσμο. Πάμε στις γραμμές.
1: Χαίρετε κύριε. Άμα αρχίσουμε.
0: Μέχρι να μιλάς τόση ώρα έπεσε η γραμμή.
1: Πάμε,
0: κουράστηκε άνθρωπος.
1: Πάμε επόμενος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ, ακούμε. Πώς πάτε από ζέστη, βλέπω χαμός γίνεται. Έχει καεί ο... Ναι, σας ακούμε.
2: Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα.
2: Yes. Of course.
1: Τι λέει?
2: Of course.
0: Δεν σας ακούμε καθαρά.
1: Άλλη μιλάμε, την κόμενα μιλάει, of course λέει. Yeah. Βρήκε μια λοδαπή και μιλάει, πάρ' τον κάτω, επόμενος. Of course, τι of course. Τι είμαι εγώ, κόμενα, εμένα μιλάς, of course. Έλα φίλε, καλησπέρα. Μάλιστα.
0: Καλησπέρα
1: σας. Φύγε, φύγε όπως είσαι, φύγε. Θα μας χαλάσει τη βραδιά, το απόγευμα. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Θα βρω τον τρόπο. Καλησπέρα, ναι, μάλιστα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπερίζω το αχτύπητο ντουέτο.
0: Ο Κωστής ανησυχούσε ότι δεν θα έχουμε γραμμές και εγώ βλέπω το κέντρο εκεί.
1: Λόγω της ζέστης πιστεύω ότι θα ήταν όλοι μέσα στη θάλασσα.
3: Εγώ πήρα κιόλας πριν τις διαφημίσεις γιατί θεώρησα ότι θα περιμένω πολύ.
0: Οπότε... για να πιάσετε θέση.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
3: Ακριβώς. Κώστα, τελικά σου ταιριάζει πιο πολύ να κάνεις εκπομπή με γυναίκα παρά με άντρα και υπάρχει λόγος.
1: Θέλω να ακούσω το λόγο, τα επιχειρήματα κύριε.
3: Ένας είναι ο λόγος. Υπάρχει μια γυναίκα εκεί πέρα η οποία έχει πάντα αντίθετη γνώμη από σένα και εσύ πάντα την ακούς. Ενώ με το Γρηγόρη δεν γίνεται το ίδιο.
1: Ναι, άμα υπάρχει καλό επιχείρημα θα την ακούσω. Όταν το επιχείρημα του κόκκινου είναι ουτοπικό, άμα είχα μια δίπλα μου και είτε ουτοπικά...
0: δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα.
1: Ναι.
3: Σ' αρέσει Κώστα, σ' αρέσει πολύ η κόντρα. Αυτό σ' αρέσει. Σε τρελαίνει.
1: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Το λέγανε και στο διάλειμμα.
3: Σας ακούμε πάρα πολύ συχνά και εγώ η γυναίκα μου σε έχει τρελή αδυναμία, να ξέρεις Κώστα.
1: Σπάνιο αυτό είναι στο ζευγάρι. Συνήθως οι άντρες μου έχουν αδυναμία και οι γυναίκες βρίζουν, να ξέρεις. Σπάνιο είναι αυτό.
3: Γυρνάμε από Χαλκιδική, είμαστε στο αμαξάκι, πήγαμε για ένα μπανάκι γρήγορο.
1: Α, τι, μονοήμερη?
3: Ναι, αυτή η μέρα έτσι να πάμε λίγο να δροσιστούμε, επιστρέφουμε.
1: Καθημερινή, τελικά βολεύει, καθημερινή. Ούτε κίνηση, ούτε τίποτα,
3: Τσούζει λίγο η πιτζίνα, αλλά...
1: Βέβαια, θα βάλεις Πέμπτη ή Έκτη αν έχει τα μάξι, ναι, και θα το πηγαίνεις στις 2.000 τροφές, θα καίει λίγο, και το air condition κλειστό. Σε μάθω εγώ μαθήματα οικονομίας. Ναι.
3: Και θα φτάσεις αύριο με 2 τόνους υδρότα πάνω σου.
1: Εντάξει. Μετά θα πληθείς, θα κάνεις σεξ με τη γυναίκα, να πούμε. Εντάξει.
3: Λοιπόν, ναι. Παιδιά, λίγα λόγια για τον ΠΑΟΚ αυτής ημέρας.
1: Πήγες εχθές στον Οσμάν, πήγες εκεί πέρα.
3: Δεν πήγα, δυστυχώς. Γιατί δεν πήγα, γιατί δούλευα. Ναι. Κοίταξε, αυτό που έχει γίνει τώρα με τον Οσμάν θεωρώ ότι το. Ναι, όντως είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αλλά σαν να έχουμε μείνει μόνο εκεί. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει χτίσει ολόκληρη ομάδα. Έχει φέρει προπονηταρά, έχει φέρει πολύ καλούς παίκτες. Αλλά σαν με αυτή την μεταγραφή που κάναμε, σαν να έχουμε σβήσει όλα τα υπόλοιπα.
0: Όχι, απλά ήταν μια μεταγραφή σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ ήθελε ενίσχυση. Και πήρε ένα ουσιαστικό παίκτη, ένα καλό παίκτη σε αυτή τη θέση που μπορεί να απογειώσει όλο το σύνολο.
1: Σαν να λέει Τάνια τώρα την πιάνω ότι το Λιόπουλος δεν ήταν τόσο αναγκαίος.
0: Όχι, λέω ότι στη συγκεκριμένη θέση ο Οσμάν με τα άλλα παιδιά που και αυτοί που έχουν μείνει και αυτοί που έχουν έρθει θα δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο σύνολο.
1: Ήταν ουσιαστική δηλαδή.
0: Βέβαια, ήταν μεταγραφή ουσίας, όχι απλά και μόνο ότι δώσαμε τόσα λεφτά.
1: Ναι, ωραία.
3: Θυμάμαι, επειδή έχω παίξει και εγώ μπάσκετ, δεν είμαι μικρός, έχω παίξει και στη Γερμανία επαγγελματικά, αλλά και στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί, ας πούμε, έστω και λίγο να συγκριθεί τόσο όσο και ο Πέτζα στο ΠΑΟΚ. Βέβαια, εντάξει, το μπάσκετ έχει αλλάξει, τα νούμερα έχουν αλλάξει, αλλά ίσως να είναι αυτή η θέση, γιατί και οι δύο τριάρια είναι.
0: Mm-hmm.
3: Ίσως βοηθήσει την ομάδα φέτος την κουβαλήσει τις πλάτες του. Αυτά σε γενικές γραμμές. Όσο παρά το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, έχω μια μικρή φοβία. Άμα ήταν ο Λουτσέσκου θα ήμουν λίγο πιο ήρεμος, γιατί εγώ είμαι φαν του Λουτσέσκου,
1: ναι.
3: Τόσα χρόνια από Ξάνθη ακόμα παρακαλούσα να έρθει στο ΠΑΟΚ. Εντάξει, με φοβίζει λίγο η ιδέα ότι ως προπονητής ο Λύση, γιατί δεν το ξέρουμε κιόλας, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φτιάξει, κατά πόσο γρήγορα μπορεί να φτιάξει ένα σύνολο καλό τους, ώστε να είναι έτοιμο για την Πέμπτη.
0: Ας του δώσουμε το χρόνο. Ας του δώσουμε το χρόνο.
3: Ναι.
1: Τα λέμε.
3: Θα πρέπει μια φορά να κάνουμε υπομονή. Παιδιά, καλή συνέχεια. Σας εύχομαι καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά, καλή επιστροφή.
1: Τα μονοήμερες έχουν κούραση. Οι μονοήμερες εκδρομές.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα, ναι. Ναι,
4: γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Γιώργος Πάοκ, Ολλανδία, εδώ πήρα για συγκεκριμένο λόγο.
1: Όπα, ακούμε.
0: Σας ακούμε.
4: Αντί να μας δίνεις κοπλιμέντα, αντί να μας δίνεις συγχαρητήρια, γιατί φάσκεις και αντιφάσκεις, θεωρούσες καραγκιοζλίκια τις χιλιάδες το ένα το άλλο, δεν σε χαροποιεί ή μάλλον δεν σε προβληματίζει όπως το βλέπεις εσύ, ότι η χαρά του Παοξή πλέον είναι συγκρατημένη, πάνω σε λογικά πλαίσια, το ότι δεν κάθεται να κάνει χαζομάρες, το ότι δείχνει ότι είναι σε άλλο επίπεδο, δεν σε κάνει αυτό, δεν σε προβληματίζει. Δεν σε προβληματίζει που ενώ έχουμε 3.000 διαρκείας, ενώ υποτίθεται ότι το κλίμα στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ είναι αρνητικό, δεν σε προβληματίζει αυτό. Η χαρά του ΠΑΟΚΤΣΗ πλέον, Κωστή Ραπτόπουλε, εσύ την έχεις αφήσει πίσω, έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι πλέον εμείς, η χαρά μας δεν είναι κραυγές απόγνωσης πλέον. Εντάξει. Κάποιοι άλλοι η χαρά τους είναι κραυγές απόγνωσης. Εμάς δεν είναι πλέον αυτό το πράγμα. Εμείς κοιτάμε την ουσία. Θα πάμε όταν χρειάζεται, θα πάμε στο γήπεδο. Πέρσι, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έκανε λόγω της ουσίας που έβλεπε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ του Χατζόπουλου. Επειδή είδε 2, 3, 4 κινήσεις, 5.000 διαρκείας. Πριν έρθει ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ. Γιατί είδε ότι υπάρχει ουσία στο όλο θέμα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν και ο λαός το έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, Κωστή Ραπτόπουλε, και αυτό το έχεις παραμελήσει. Εσύ νομίζεις ότι έχει μείνει πίσω. Δεν έχει μείνει πίσω, Ραπτόπουλε. Η χαρά του ΠΑΟΚ πλέον είναι συγκροτημένη και συγκρατημένη. δεν είναι κραυγή απόγνωσης όπως κάποιοι άλλοι.
1: Και άλλοι.
4: Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Ποιοι άλλοι, ποιοι άλλοι, κατάλαβα γιατί έλεγε. Για τις, για τις κραυγές που πήγαν οι Αριανοί στο, πες το,
0: Σπανούλι.
1: Στο Σπανούλι. Κραυγάζαν σαν τους Χαζούς. Α, κραυγές.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Εδώ δεν έχει άδικο με τις κραυγές των άλλων. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
5: Καλησπέρα σε όλο το πάνελ εκεί.
1: Μάλιστα.
5: Και στην κυρία Τάνια που έχετε δίπλα.
0: Mm-hmm.
5: Την ωραία κυρία.
1: Του αρέσει, ε.
5: Πάντα είμαστε λάτρες του ωραίου φίλου.
1: Έτσι. Σου αρέσει όμως ραδιοφωνικά ή σου αρέσει γενικώς?
5: Κοιτάξτε, έχει πολύ ωραία φωνή. Η θριά της είναι πολύ καλή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και σαν γυναίκα είναι, και σαν γυναίκα είναι πολύ όμορφη.
1: Ναι, την έχετε παρατηρήσει μάλιστα. Άρα παίρνει καλό βαθμό σε όλα τα επίπεδα. Πάμε παρακάτω.
5: Σε όλα τα επίπεδα είναι κορυφή. Top.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
5: Εννοείται, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα από τα παράλια της Λάρισσας. Αγιώκαμπο, Βελίκα, Σωτηρίτσα, Πλαταμόνα εκεί.
0: Εκεί πόση θερμοκρασία έχετε τώρα στην Λάρισσα?
1: 80
5: βαθμούς.
0: 40, έτσι.
1: Εκεί ανεβαίνει.
5: Κανονικά.
1: Ναι.
5: Κανονικά. Και πιστεύω είναι το καλύτερο μέρος εδώ για Θεσσαλία και Νότια Μακεδονία. Δεν και αυτά. Για μας είναι ότι πρέπει εδώ. Το καλύτερο μέρος. Λοιπόν, για πανάκι. Πάμε τώρα στα του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι αν ήταν ένα όνομα στο μπάσκετ επίπεδο, ας πούμε, όπως ήταν παλιά, δηλαδή εντάξει, μπορεί να ήταν ο Οσμάν τώρα χρηματιστηριακά να ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Χρηματιστηριακά λέω, αλλά σαν όνομα τώρα, πρέπει να σου πω εγώ το Λέβινγκστον.
1: Ναι.
5: Ακόμη και το Μπούλαρτ που είχαμε φέρει από τους Chicago Bulls. Δεν ήταν όνομα. Ο Σκοτ Σκάιλ δεν ήταν όνομα.
0: Όχι, απλά εδώ η διαφορά ήταν τον πήρε από τον Παναθηναϊκό.
5: Δεν λέει τίποτα. Αν δεν έρθει ένα όνομα αυτή τη στιγμή τύπου από NBA, θα παίζουν τα τσιμέντα.
0: Καλά, και ο Όσμαν NBA έπαιζε, έτσι.
1: Για NBA πάει ο
5: Πάο. Λίγο πάγωσε ο κόσμος λόγω του γεγονότος περιέργειας της ατμόσφαιρας που έγινε τώρα πολύ με τις ανακοινώσεις λόγω Τουρκίας. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγα. Εγώ πιστεύω ο κόσμος θέλει κι άλλο. Θέλει. Είναι.
1: Ποια Τουρκία, ρε φίλε. Άμα πετάξει 30 πόντους στον Άρη, ποια Τουρκία τώρα. Το νοιάζει ο άλλος. Ποιος ασχολείται τώρα. Είναι κάποιοι εθνικιστές, να πούμε. Εντάξει.
5: Α, μπράβο, αυτό και γι' αυτό ήθελα να υποβαθμίσω το γεγονός. Και λέει, εντάξει, so what, ήρθε αυτός. Εντάξει, μπορούμε να φέρουμε και καλύτερο. Σταματάει εκεί. Ο ΠΑΟΚ πλέον αναπτύσσεται, εξελίσσεται οπαδικά, κοινωνικά, σαν σωματείο, σαν εταιρεία, σαν. Πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Μακάρι κιόλας να έρθει και ένας δυνατός στο Α σήμα να πάρει το βόλεϊ, να πάρει και το χάντμπολ, να πάρει και το πόλο. Εντάξει, επίπεδο όπως είναι ο Σαββίδης, ο Μιστακίδης, ο κ. Καλτσίδης. Οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, σε πρώτη φάση, λοιπόν, μέσα στις επόμενες ημέρες, ίσως και σήμερα, θα υπάρξει συνάντηση με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία είτε να μπει, να βοηθήσει χορηγικά την ομάδα του Βόλεϊ.
5: Να τον αναλάβει το Βόλεϊ, θα το αναλάβει.
0: Είτε να το αναλάβει, έτσι.
5: Μπορεί, ο κ. Τσαλόπουλος μπορεί.
0: Έχει υπάρξει και πρόεδρος της ομάδας Βόλεϊ του ΠΑΟΚ.
5: Έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Βέβαια έχει πάρει πρωτάθλημα και έχει υπάρξει και πρόεδρος.
1: Δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος. Μόνο ο Τσαλόπουλος είναι.
5: Λοιπόν,
0: όχι, δεν υπάρχει και το Βόλεϊ έχει ένα πάρα πολύ ψηλό μπάτζετ.
5: Τώρα όσο για την μπάλα, δεν το συζητάμε. Συνηγορώ και εγώ σε όσα λέμε για τον κύριο Λουτσέσκου. Αλλά θέλω να κοιτάμε πίσω πώς ξεκίνησαν όλα. Αν δεν είχε φύγει το 17 ο κύριος Σίβιτς που είχε στρωμένη ομάδα έτοιμη, έτσι, θα ήταν λίγο πιο δύσκολο του κύριου Λουτσέσκου το έργο. Και θα βλέπαμε ακριβώς να ξεκινάει από μηδενική βάση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σε σύγκριση με τον κύριο Λύση, αν αναλογιστούμε ότι ο κύριος Λουτσέσκου ήρθε από την Ξάνθη και ο κύριος Λύση μου έρχεται εμένα από Πριμέρα Ντιβιζιόν, από Σασούνα, νομίζω κάτι λέει και αυτό.
0: Και γενικότερα υπάρχει στο ποδόσφαιρο πλέον.
5: Πρέπει να είμαι μόνο αισιόδοξος.
0: Στο ποδόσφαιρο πλέον βλέπουμε ότι και στο ποδόσφαιρο πλέον.
5: Πρέπει να είμαι μόνο αισιόδοξος.
0: Στο ποδόσφαιρο πλέον βλέπουμε ότι και οι ποδοσφαιριστές είναι

0: λέτε εσείς.
1: Πιστεύεις το μύθο όπως εγώ?
2: Βέβαια, με το μύθο.
1: Σωστό. Σωστό.
2: Βεβαίως, να παίξει μπάλα, βεβαίως.
1: Σωστό.
2: Και επίσης ανεβαίνει και ο Καμαρά.
1: Ναι, τον έχουν ξεγραμμένο τον Καμαρά, αλλά ο Καμαρά...
0: Ο Καμαρά ήταν ξενερωμένος πέρυσι.
1: Ο Καμαρά, φίλε, χαφάρα είναι.
2: Βεβαίως.
1: Χαφάρα είναι.
2: Είμαι ευχαριστημένος που δεν ανανεώσανε τον Οσδόεφ.
1: Ναι.
2: Είμαι ευχαριστημένος όπου τον έχουν τον... το ΜΕΙΤΕ τραυματίας και τον πάνε όλο πίσω για να πάρουν καινούριο χαφ. Και ο κόσμος δεν φωνάζει και αυτός δεν γκρινιάζει και η δουλειά γίνεται. Και επίσης λίγο με τον Σάντσεφ πιστεύω ότι είχε χρόνο στην ομάδα, είχε θέση στην ομάδα. Μάλιστα. Ο Μεξικανός.
1: Ωραία.
0: Αυτή η αλήθεια είναι μια ιστορία που δεν έχουμε πάρει απαντήσεις για τον Σάντσεφ. Τι έγινε πραγματικά?
2: Πιστεύω ότι είχε θέση στην ομάδα και πιστεύω θα ήταν καλός παίκτης, κομβικός. Ιδίως στο 3-5-2 θα ήταν πολύ καλός, εξαιρετικός πιστεύω.
1: Καλό απόγευμα, καλές βουτιές, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Επίσης, να είστε καλά.
1: Ναι, ο Σάντζης, ναι, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων. Πάμε, καλησπέρα. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Ακούμε.
3: Καλά είστε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, μια χαρά.
1: Καλά εσείς.
3: Πώς πάτε?
1: Καλά πάμε.
3: Κωστή, ρε εσύ, η επιστήμη έχει προχωρήσει. Είμαι εδώ με κάτι, εδώ δουλεύω σε ένα πόλ μπαρ και η επιστήμη αυτή έχει προχωρήσει. Αν θέλετε να αλλάξετε πάτηση με το κουμπαράκι σου, έχει προχωρήσει η επιστήμη.
1: Σίγουρα όταν βρεθούμε οι δυο μας θα αλλάξει εσύ φάτσα. Αυτό το ξέρεις. Αν βρεθούμε οι δυο μας, φάτσα δεν θα αλλάξω εγώ, θα αλλάξει εσύ. Και το κακό είναι θα την πληρώσω εγώ τη δικιά σου φάτσα. Δεν την πληρώσεις εσύ. Αυτό είναι το κακό. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Έχεις και haters, έτσι, πολλούς.
1: Ναι, ναι.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Έχω. Χαίρετε.
4: Πανέ.
1: Όχ.
4: Καλά με κλείνει και εσύ δεν αντιδράς. Είναι δυνατό, παίρνουμε τηλέφωνο να μιλήσουμε και μας βαράς τη σαλιδάκη, ρε Κωστή, να πούμε. Γιατί ξηγες έτσι.
1: Γιατί θα γκρινιάξεις, ρε φίλε.
4: Όχι, όχι.
1: Θα γκρινιάξεις, ρε φίλε. Δεν μπορώ την γκρινιά να πούμε. Ναι.
4: Ξέρεις, παίρνουμε στα ίδια. Και θα το τηρήσω. Μην ξαναπάρεις, δεν κουστάρω να ακούω τη φωνή σου, ρε φίλε, γιατί με αρρωσταίνει. Καλύτερα έτσι παρά έτσι που με κόβεις. Ναι, με χάλασες, άντε γεια.
1: Άντε γεια.
0: Τώρα ποιος ήτανε?
1: Η γρήπη. Α. Καλησπέρα.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
5: Τι κάνεις, Κώστα, καλά είσαι?
1: Καλά εσύ.
5: Λοιπόν, κοίταξε, πώς γίνεται πάντα να με κουλαντρεί. Έχω καιρό να πάρω σε σένα, αλλά πάντα τον τελευταίο καιρό παίρνω από. Πάρα πολλά χρόνια σε ξέρω, ραδιοφωνικά. Πάντα τον τελευταίο καιρό, οπότε σε παίρνω τηλέφωνο, θα με τσιγκλήσει ένας του πάνω μαθαλά για να σε πάρω τηλέφωνο. Αλλά θα τον βάλω στη θέση του.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω δύο πραγματάκια. Καταρχήν, ποια είναι η κραυγή απόγνωσης που πήγαν, δεν θα σε πω εγώ 5, 6, 7 χιλιάδες, 3 χιλιάδες κόσμος ήταν που πήγε στο αεροδρόμιο για το Σπανούλι. Ποια ήταν η κραυγή απόγνωση? Για απάντηση, γιατί συμφώνησε σε αυτό.
1: Ναι, ο υπέρμετρος ενθουσιασμός.
5: Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός για έναν αθλητή που είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που πέρασε στο ελληνικό μπάσκετ μετά την εποχή του γκάγκστερ. Που πήγε να τον υποδεχτεί ο κόσμος και να τον εψυχώσει γιατί τον δίνει όραμα. Απάντησε μου και σε αυτό και μετά θα με αφήσει λίγο να κάνω ένα μονόλογο.
1: Κοίταξε. Η κριάδα με τον Οσμάν στο παλατάκι δεν είναι καμία σχέση με τις κραυγές. Τώρα αυτός είπε απόγνωση.
5: Κοίταξε.
1: Η κριάδα του Οσμάν, γιατί για μένα ήταν μια κριάδα.
5: Μου συγκρίνεις τώρα τον Οσμάν, έτσι, με το Σπανούλι. Ο Σπανούλης έχει γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αν ήθελε έπαιζε και NBA. Και ο Οσμάν είναι ένας παίκτης πολύ καλός που ήρθε από το NBA. Πρώτον. Δεύτερον, να μιλήσω για το Διαμαντίδη που παραμονές πριν υπογράψει ο Σπανούλης, άδειαζε το Σπανούλι και δηλαδή πόσα εμπόδια βγήκαν μπροστά στο Σπανούλι, αλλά ο Σπανούλης επειδή έχει ζήσει από πίσω του που είναι κολλητός του, ήρθε για να δείξει στον Άρη το όραμά του. Δεύτερον, να μιλήσω τώρα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που μετράει 7 τίτλους, ενώ ο κόσμος του Άρη στο μπάσκετ μετράει 22 τίτλους, με δύο αστέρια στη πανέλα και σύντομα θα μπει και το τρίτο αστέρι στη πανέλα, έτσι. Μετράει και τους τίτλους πριν το 80, σωστά?
1: Μάλιστα.
5: Στο ποδόσφαιρο όμως ο Άρης δεν πρέπει να μετράει τους τίτλους πριν το 80, σωστά?
1: Σύμφωνα με το ΠΑΟΚ, ναι.
5: Άρα δηλαδή φάσκουν και αντιφάσκουν.

0: Στο μπάσκετ να τους μετράνε πριν το 80, στο ποδόσφαιρο εμείς να μην τους μετράμε πριν το 80. Ο λαϊκισμός του λαού του ΠΑΟΚ. Δεύτερον, λοιπόν, ο ΠΑΟΚΣΙΣ στο μπάσκετ δεν μπορεί να τον πει τον Αριανό τίποτα. Στο ποδόσφαιρο έχουν αλλάξει επίπεδο πάντα, πάντα με τη βοήθεια της πολιτείας, πάντα με τη βοήθεια της διαιτησίας. Καλός ή κακός αλλάξαν επίπεδο. Στο ποδόσφαιρο ο Αριανός, όσο υπάρχει αυτός ο Καρυπίδης, να μην πω το μοντελάκι, να μην το πω διαφορετικά, το βουλώνει. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚΣΙΣ δεν μπορεί να πει τίποτα τον Αριανό. Και από εδώ και πέρα αλλάζουν τα κόζια. Από εδώ και πέρα ο Αριανός δεν θα ασχολείται με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, με τον Οσμάν που έφερε και αυτά. Θα ασχοληθεί σε άλλο επίπεδο. Κάτσε, θα έρθουν οι τίτλοι. Ο ΠΑΟΚ πέρσι πήγε στο Λευκό τον Πύργο να πανηγυρίσει κανένα τίτλο.
1: Λίγο ήθελε.
0: Πήγε.
1: Δεν πήγε.
0: Δεν πήγε. Κάτσε να δεις ο Άρης φέτος του χρόνου μάλλον άμα θα πάει ή όχι. Και επειδή ο Αριανός πλέον έχει κουραστεί με το ποδόσφαιρο και πιο γρήγορα θα δει χαρά στο μπάσκετ, σύντομα θα τη δει τη χαρά στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο άμα θα βρεθεί κάποιος τύπου υγιής επιχειρηματίας όπως ο Σκιάο, θα δει και εκεί χαρά. Αλλά στο μπάσκετ έχουμε όραμα και αυτό δεν μας το διαγράφει κανείς, δεν μας το εμποδίζει κανείς. Και αργότερα θα έρθει και ο Γιαννάκης ο Αντετοκούμπο, γιατί και αυτός από πίσω παίρνει τη σειρά του. Τότε θα δούμε τα χαρίδια πώς είναι στην πόλη. Και να σε πω και κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σαββίδης άμα θα πάρει ένα τηλέφωνο και ο άλλος, κατάλαβες κι ο άλλος, ο Ρώσος, και τον πει νύχτα φύγε, θα φύγει και εκείνος και μετά τελειώσαμε. Τελειώσαμε οριστικά. Καλό απόγευμα.
2: Μάλιστα. Ακουστήκατε.
1: Μάλιστα. Πάμε ένα ακόμα. Προλαβαίνουμε. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, Βίλε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κώστα. Γεια σας, κυρία Τάνια.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Εδώ και πολύ καιρό προσπαθώ να πιάσω γραμμή. Και επειδή λείπει σήμερα και ο κύριος Κόκκινος, θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Γιατί από τότε που σας ακούμε, το αγόρι μου δεν μου λέει μια συγκεκριμένη ιστορία. Γι' αυτό πήρα να μου την πείτε εσείς.
1: Ναι, για πείτε.
3: Θα ήθελα να μου πείτε την ιστορία με τον κύριο Κόκκινο και το κουμπί.
1: Αυτή είναι παλιά ιστορία.
3: Ναι, αλλά δεν μου τη λέει. Και εγώ θέλω να την ακούσω. Δεν την
2: γιατί δεν τη λέει το αγόρι σου.
3: Δεν την γνωρίζω.
1: Θα μπεις μέσα στο Internet TV, θα πατήσεις κόκκινο κουμπί και θα την ακούσεις από εκεί. Γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Θα μπεις μέσα στο Internet, θα πατήσεις κόκκινο κουμπί.
2: Άρα είναι τόσο γνωστή αυτή
1: είναι γνωστή
2: ιστορία.
1: Ναι.
2: Κόκκινο κουμπί.
1: Κόκκινο κουμπί.
3: Κόκκινο σκουμπί, εντάξει.
1: Κόκκινο σκουμπί θα μπει και μετά θα δώσει και ένα φυλάκι στο αγόρι σου εκεί που πρέπει. Ξέρεις που εσύ. Έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Τώρα, η σωστή εξωτερική θερμομόνωση 20 σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στο χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώστε το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά Κοσμάογλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας, στα καταστήματα Κοσμάογλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για σας. Η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται και φυσικά στον Κοσμάογλου.
1: Πάμε διάλειμμα και συνεχίζουμε με γραμμές.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιών για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ίσου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Μυρίζει λουχουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
14: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
15: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
16: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
15: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σιγά την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
27: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
26: Άντε καλέ, εγώ.
28: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
26: Μα τι λες?
28: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
26: Ποια χαρτιά?
28: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
29: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
30: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
31: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
32: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
33: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
34: Μετρόπολης 95,5.
0: Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε, Θανάση, για το τελευταίο ημίωρο και για σας, για κάθε ανάγκη που αφορά το αυτοκίνητό σας, υπάρχει μια σίγουρη επιλογή. Αφή Κωνσταντινίδη. Θέλετε ανταλλακτικά? Καλείτε στο 18133. Θέλετε ανακύκλωση? Επίσης, καλείτε στο 18133. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου? Εκεί και αν πρέπει να καλέσετε, στο 18133. Οι Αφή Κωνσταντινίδη σας εξυπηρετούν γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Ένα όνομα, τρεις λύσεις και όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή πολύ πιο απλά με ένα κλικ στο axa.gr. Αφή Κωνσταντινίδη, εδώ βρίσκεται τη λύση που χρειάζεστε.
1: Πάντως η Δυναμό Κιέβου που διαβάζω είναι νοσοκομείο, λέει.
0: Ναι, και είχε και έναν τραυματισμό χθες του Βιντσαρέγκο, καλά το λέω το όνομα. Είναι και
1: Κωνσταντίν
0: λίγο...
1: Βιντσαρέγκο, ναι.
0: Ο οποίος Ποποφ, έχει πρόβλημα στο...
1: Ο Ραμαντάνη και ο Σιρότα. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας για την Δυναμό. Υπάρχουν, λέει, και άλλοι παίκτες που είναι διαθέσιμοι μόνο στα χαρτιά και δύσκολα θα αγωνιστούν κόντρα στο ΠΑΟΚ. Ο Ζαχαρτσέγκο, ο Πισέγκο, ο Καμπαγιέφ. Άμα δεν περάσει αυτή την ομάδα, πάει στο διάλογο.
0: Εντάξει, λογικά θα την περάσει.
1: Θα την περάσει. Μετά είναι
0: δύσκολα. Είναι στα επόμενα παιχνίδια που θα είναι εκεί και μέσα Αυγούστου.
1: Τον Ιαννίδη πώς το βλέπεις, Λουκ, σ' αρέσει?
0: Εντάξει.
1: Πότε θα πάθει την επόμενη θλάση?
0: Προλαβαίνει 28 ή... Πάντως το τελευταίο διάστημα έχει από τον ένα τραυματισμό στον άλλον.
1: Έχει λιμάξει στις θλάσεις. Πάμε στους τελευταίους ακροατές για σήμερα, είναι αρκετοί. Και πρώτη προπόνηση για τον LKB. Μάλιστα. Επί Ολλανδικού εδάφους. Για να δούμε σε τι κατάσταση είναι και αυτός. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
2: Αυτή την κατάρα του Φαραώ, ρε παιδιά, μην τη βγάζετε.
1: Ποια είναι η κατάρα του Φαραώ?
2: Πάει στραβά όλη η εβδομάδα, ο μήνας, ο αυτός.
1: Ποιο λες, για τη γρήπη λες?
2: Ναι, ρε, μην το βγάζετε, ρε παιδιά.
0: Μα τον έκλεισε και ξαναπήρε.
1: Είναι κατάρα του Φαραώ, όντως, είναι κατάρα.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλα βγαίνουν στραβά. Μα τι κλίσεις τρώμε, τι αυτά. Μας έρχονται τη ΔΕΗ, το αυτό... Φορείες. Μην τον βγάζετε.
1: Δεν τον βγάζω, δεν τον βγάζω. Λέγε, παρακάτω.
2: Δρόμο ρε αυτό να.
1: Αυτό ήθελε να πει. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Μάλιστα.
0: Η έπεσε γραμμή, δεν είχε σήμα.
1: Όχι ρε, τι σήμα. Καλησπέρα.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Μάλιστα, καλησπέρα. Πέθανε. Έλα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Ναι.
3: Δύο πράγματα ήθελα να πω. Ένα. Πάτε, για το Μουντιάλ θέλω να πω ποια ήταν η τελευταία ομάδα που κέρδισε την Ισπανία στο τελικό. Επειδή είναι καλό να γίνεται η καζούρα, ήταν η Πορτογαλία. Γι' αυτό παίρνω.
1: Ναι.
3: Και δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω, επειδή μου το είπα, εγώ είμαι απολωνιστής, από Καλαμαριά παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι.
3: Είπες, Κωστή, ότι δεν μας συμπαθείς εμάς απολωνιστές?
1: Όχι. Σε καμιά περίπτωση. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει, όχι, ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Γιατί ξέρεις και εμείς το δικό μας αγώνα και το δικό μας...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, σε καμιά περίπτωση. Εξάλλου η Καλαμαριά δεν είναι και προβεβλημένη από το ραδιόφωνο, ούτε από τα site τα δικά μας. Γενικά είναι λίγο πίσω και αν και είναι και β' εθνική, δεν είναι λίγο αδικημένη από όλους μας και από μένα. Στο ρεπορτάζ, θες... Σαν να μην υπάρχει ο Απόλλωνας πότε θα ρίξει και δεν υπάρχει. Δεν ακούγεται ούτε στα ρεπορτάζ, ούτε σε εμάς, ούτε στις ενημερωτικές εκπομπές, ούτε στο πρωτασέλιδα, πουθενά δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχει. Είναι άδικο και από μέρους μου, το λέω.
3: Γιατί έχει μία. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τη βάση κόσμου που μπορεί να έχουν οι άλλοι της πόλης, αλλά η αλήθεια είναι ότι αξίζει μία θέση. Και μια λίγο παραπάνω φωνή, εγώ δεν λέω να μιλάω.
1: 100% έχεις δίκιο. Και το λέω πρώτα απ' όλα για, από τη δική μου την πλευρά.
3: Και εντάξει, τώρα θα ανακοινώσουν κάποιους παίκτες που φταίμε και εμείς το ότι δεν, η ομάδα έχει προβληθεί, γιατί ας πούμε φτάσαμε τώρα 25 Ιουλίου και δεν πάμε.
1: Εντάξει, πήρατε τον Τάτσι, πολύ καλό παιδί, καλός προπονητής, ο Μπονόβας χώθηκε στα... Στα τεχνικά θέματα, ο Μπονόβας, εντάξει, θα δούμε.
3: Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα λέμε, θα τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, όταν αρχίσει το πρωτάθλημα, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα ασχοληθούμε. Τώρα, εντάξει, είμαστε λίγο πίσω. Προέχουν και άλλα θέματα τώρα. Βλέπεις τώρα Οσμάνιδες, αυτά. Το Λιόπουλι πέρασε Μουντιάλ. Εντάξει, δεν θέλω να δικαιολογηθώ.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα, ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον. Καλώς τον.
3: Καλά είσαστε.
1: Καλά, καλά εσύ.
3: Τάνια, μ' αρέσει που τον κοντράρεις.
0: Τι να κάνω, τον αφήσω.
3: Λοιπόν, εκτός της θέσης μεταγραφές έχουμε τίποτα άλλο?
1: Περιμένουμε τον Γιαννούλη.
0: Σίγουρα το Γιαννούλη περιμένουμε από το Πάσχα.
1: Περιμένουμε τον Γιαννούλη μέρα με τη μέρα. Το κλάμα του μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.
3: Ακούς, να θα πω,
1: ναι.
3: Ένα κεντρικό αμυντικό, ένα Γιαννούλη και ένα ΜΕΙΤΕ θέλουμε.
1: Σωστά μιλάς. Και ένα center for θέλετε. Αν και εγώ θα έδινα όλο το χρόνο στο Μύθο.
3: Έχουμε center for.
1: Ναι.
3: Έχουμε το Μύθο, έχουμε τον Ζίβκοβιτς.
1: Ο Ζίβκοβιτς δεν είναι center for, είναι δεξιά, παίζει, μπερδεύεσαι.
3: Κοίταξε, όλοι βγάζουν γκολ.
1: Α, αυτό ναι.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή μιλάμε για τον Γιαννούλη, ο Γιαννούλης σήμερα αποχώρησε από την προπόνηση της Σάουσμπρουκ, καθώς ένιωσε, τραυματίστηκε, λέει, ένιωσε ενοχλή στο δάχτυλο του ποδιού του.
1: Ψέματα κάνει.
3: Ναι,
1: κάνει τον πεθαμένο. Κατάλαβες.
3: Ας ευχηθούμε.
1: Κάνει τον πεθαμένο, τον κακομύρη, για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εντάξει.
3: Εντάξει. Και τον μπάσκετ, καλά πάμε.
1: Καλά πάμε. Κλείσε. Επόμενη γραμμή, καλό μεσημέρι. Κάνει τον πεθαμένο τώρα, κατάλαβες. Το δάχτυλο λέει. Ποιο δάχτυλο, ρε. Το δάχτυλο λέει, πονάει το δάχτυλο. Ποιο δάχτυλο, ρε, πονάει, ρε, το δάχτυλο.
0: Καλησπέρα. Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα, ναι. Κάνει τον πεθαμένο, κατάλαβες. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Έχω μια απορία για τον φίλο που πήρε λίγο πριν το διάλειμμα.
1: Μάλιστα.
4: Ακούτε.
1: Βεβαίως.
0: Σας ακούμε, βεβαίως.
4: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Επειδή πήραν πολλοί φίλοι, περιμένουμε να δούμε για ποιον φίλο θέλετε να πείτε.
4: Ναι, ναι, για τον Άρη.
0: Ωραία,
4: ναι. Για όλα αυτά, για
1: τον Αριανό που είπε, ναι. Το όραμα και τέτοια.
4: Και προς Θεού, δεν έχω κανένα θέμα με τους Αριανούς που αξίστημαι, έτσι. Κανένα θέμα απολύτως. Γειτονές μου είναι ούτως ή άλλως οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα όμως, κάθισε και είπε ο άνθρωπος και σχολίασε το πότε και αν πήγαμε πέρυσι εμείς στο Λευκό Πύργο.
1: Ναι, ότι δεν πήγατε στο Λευκό Πύργο. Ναι, αυτοί έχουν να πάρει το 70.
4: Εγώ να πω τώρα ότι εμένα κολλητός αδερφού μου είναι 30 χρονών. Είναι Αριανός. Τρελός. Αριανός. Βαμμένος. Δεν έχει πάει ποτέ του στο Λευκό Πύργο.
1: Μπορεί να πάει στο.
4: Είναι 30 χρονών.
1: Μπορεί να πάει στο Βάλ να πιει απέναντι καφέ. Άμα θέλει πάει.
4: Μπράβο, ναι, αυτό. Και προς Θεού, εγώ δεν του το κάνω θέμα γιατί το ρίχνει ρε παιδί με αυτό το πράγμα. Ξενερώνει. Αλλά τώρα θα γυρίσει να μας πει αν πήγαμε εμείς μια χρονιά. Εμείς πήγαμε πέρυσι, πρόπερση, ας πούμε. Πήγαμε στο Λευκό πρόπερση.
1: Κοίταξε ότι δεν πήγες πέρυσι.
4: Δεν πήγα, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, για το Θεό, τι σοβαρά μιλάμε. Εννοείται. Εννοείται, ήταν μεγάλη ήττα. Αλλά θα γυρίσουν να μας πούνε οι Αριανοί τώρα τι. Ότι δεν πήγαμε πέρυσι. Αυτοί έχουν να πάνε 30 χρόνια, 35.
1: Αλήθεια, πότε πήγαν τελευταία φορά?
4: Το πότε, το 1 ήταν, το 3, πότε με το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ.
1: Το 1 ήταν, μάλλον το 1 ήταν. Το 3, το 3.
4: Το 3. Τώρα, έχεις μια ολόκληρη γενιά που για να πάει στο Λευκό Πύργο θέλει GPS. Δεν ξέρει που είναι. Και θα γυρίσουν να μας πούνε εμάς αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε όλοι, καλά να είμαστε, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ακουστήκατε.
1: GPS λέει. Καλησπέρα. Έλα φίλε.
5: Κόσμαν.
1: Εσύ πρέπει να βρεις γυναίκα όπως έχεις καμιά φίλη που... Καμιά φίλη.
0: Τι ηλικία.
1: Ηλικία φίλη σου. Μεγάλη να είναι. Τον πάρει εκεί να τον μάθει εκεί τα κόλπα. Είναι παρθένος αυτός. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά φίλε.
5: Καλησπέριζω και την ωραία την αδερφό σου.
0: Καλησπέρα σας.
5: Θα ήθελα να πω και εγώ δύο κουβεντούλες για τον Όσμαν, επειδή το θέλετε το θέμα της ημέρας. Κώστα μου, μακριά από εμένα ο υπερεθνικισμός και ο υπερπατριωτισμός. Αν ερχόταν στην ομάδα μας, στον ΠΑΟΚ, παίχτης επίπεδου Όσμαν από οποιοδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, θα είχαμε 10.000 ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ στο αεροδρόμιο. Επειδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ διακατέχεται σε μεγάλο βαθμό από υπερεθνικιστικά ένστικτα, γι' αυτό και δεν ήταν τόσο λίγοι στο γήπεδο.
0: Άρα θεωρείτε ότι λόγω καταγωγής του Όσμα δεν είχε τόσο κόσμο το ΠΑΟΚ Sports Arena.
5: Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Έχουν πάει στο αεροδρόμιο για παουξίδες πολύ χαμηλότερου ελληνικού και χαμηλότερου επίπεδου, χιλιάδες παουξίδες. Χιλιάδες. Αλλά λόγω της καταγωγής του δεν πήγανε. Πέστε την αλήθεια και μη φέρετε τώρα την τυπαλότητα Πάουξ και Άρης. Άστα, ξεχάστε τα αυτά. Έτσι. Εντάξει, καλή είναι η ντρικα για Θεσσαλονίκη να ακούνε το ραδιόφωνο, αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αν ερχόταν από την Αμερική, από τη Ρωσία, από την Ιουγκοσλαβία, από την Αγγλία, από οποιοδήποτε κράτος του κόσμου, ερχόταν παίκτης τέτοιου επίπεδου στον ΠΑΟΚ, θα είχαμε παρέλαση χιλιάδων ΠΑΟΚΖΙΔΟΝ. Πάμε παρακάτω.
1: Πιστεύετε δηλαδή ότι. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει μεγάλο εθνικιστικό κομμάτι στις τάξεις του?
5: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
5: Όλη η Θεσσαλονίκη. Όλη η Θεσσαλονίκη.
1: Όλοι, ε?
5: Όχι ο ΠΑΟΚ. Όλη η Θεσσαλονίκη. Πού ζεις, Κώστα? Γιατί δεν είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα.
5: Εδώ βγάλαμε βουλευτές αυτούς που κατεβαίναμε περικεφαλές και τους κάναμε υπουργούς και περιφερειάτες. Και εσύ λες, θα πάμε να χρεοκοτήσουμε τον Όσμαν. Τι μας λες τώρα?
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
5: Του είχα πει κάποτε, έχω καιρό να σε πάω, τότε που έπαιζε για τον παγκόσμιο κύπελο. Είχα πει στον Κόκκινο ότι δύο είναι τα φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο. Η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ο τελικός ήταν η Πορτογαλία-Ισπανία. Αυτές οι δύο ομάδες παίζουν κάτι το διαφορετικό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν βασίζονται μόνο σε ατομική τεχνική και τέτοια. Βασίζονται στο σύστημα των ομάδων. Το τελικό ήταν η Πορτογαλία-Ισπανία. Και έδειξε η Ισπανία το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Τελείωσε. Ήταν δεύτερη διαλογή. Όσον αφορά για αυτούς που προβάλλουν τη Γαλλία, η Γαλλία μπορεί να είναι καλά επιθετικά. 3-4-5 παίκτες επιθετικά. Αλλά αμυντικά ιστερία να είναι των άλλων ομάδων.
1: Σωστό.
5: Πολύ πίσω.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, για ό,τι σύστημα και να παίζεις, στο επόμενο ντερμπί, σουβλάκια, γυρλούι, μπέργκερ, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Δοκίμασε την άπεχτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Αριστοτέλους στα Λαδάδικα, One Σαλόνικα και Αθήνα, Πραξιτέλους 43 στο κέντρο.
1: Καθαρά κέντρο. Καλησπέρα σας, κύριε.
6: Μια που τα κοιμιάσατε.
1: Ναι.
6: Και είστε. Τι είσαι ο ένας με τον άλλον αγορά, να σε στοιχωθώ.
1: Εχώ σου Ντίνα.
6: Μην το μαλώνεις τον Γιώργο τον Γρήπη, είναι καλό παιδί.
1: Ναι.
6: Και μην ακούς τα απ' έξω και τα αλλιώς και τα αλλιώτικα. Ο Γιωργάκης, τον έζησα για λίγες μέρες, είναι τσιγέρι.
1: Τσιγέρι,
6: και
1: ε.
6: Και μην το μαλώνεις μη, είναι καλό παιδί. Και η τελευταία τάκα για να την πουλέψω.
1: Ναι.
6: Την Άρα μ' αγαπάς.
1: Σ' αγαπάω, αλλά έχω ένα παράπονο από σένα.
6: Να το πεις.
1: Δεν μου είχες πει όταν βρήκες στο ίδιο δωμάτιο την κυρία Δέσποινα, δεν μου είπες λεπτομέρειες.
6: Τι να σε πω ρε εσύ, θα σου το πω. Θα σου το πω, αφού δεν να σου το πω, θα σου το πω. Ενώ την ήξερα για δασκάλα την κυρία Δέσποινα, την είχα στο τενικεδένιο το σχολείο, την είδαμε χειροπέδες ρε.
1: Έφυγες. Τι είπε?
0: Άστο, άστο. Επόμενη γραμμή.
1: Είπε ήμουνα στο ίδιο δωμάτιο με την κυρία Δέσποινα.
0: Άστο, Κωστή.
1: Καλησπέρα.
7: Χαίρετε. Έχετε δει, κυρία Τάνια Δήμου, μια ταινία που λέγεται «Η νύφη τόσκασε»?
0: Η νύφη τόσκασε, ναι, την έχω δει, ελληνική ταινία. Και μια ξένη έχει έτσι, η νύφη τόσκασε.
7: Έτσι έκανε ο κύριος Μιστακίδης με τον κύριο Τολιόπουλο, «Η νύφη τόσκασε». Δεν πήραμε ούτε το Βαλατσιούνας, ούτε τον, πώς το λένε, τον Ντόρσεϊ, ούτε τον άλλον του Ολυμπιακού που είχαμε εμείς από τη Βουλγαρία, τον Παίχτη. Ποιον άλλον δεν πήρε και έφερε το μεγάλο Οσμάν.
0: Εσείς ποιοι είστε για να καταλάβω?
7: Εχθές, θα σας πω. Εχθές πώς ήταν στο γήπεδο, τους μετράγατε που πήγατε και τους είδατε?
1: Λίγοι.
7: Τράγατε με τα δάχτυλα.
1: Εντάξει, λίγοι ήταν. Λίγοι. Τα δικαιολόγησε όμως ο κύριος.
7: Ήταν εντάξει, τώρα πού είναι ο Λεφτάς, αυτός ο Λεφτάς, ο μεγάλος Λεφτάς. Τον πέρασε και τον Οσμάν από την αίθουσα τροπέων. Ποιον τροπέων, όπως πήγε τον Τρικέρνη που είχε τα καραπεδάκια και τα πιτσάκια. Δεν πειράζει, επειδή όλοι αμφισβητούν το Λαμπούμπου, πώς μας το λένε τον πρόεδρό μας, τον μεγάλο ηγέτη, τον Κινέζο, τον αμφισβητούν.
0: Τον Ξιάω.
7: Εσείς κύριε Ραπτόπουλο που λέτε ότι ο μπαμπάς του είναι φυλακή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσείς κύριε Ραπτόπουλο που λέτε ότι ο πρόεδρος έσοδα έξοδα αυτό σας είπε Αλλά τίποτα σήμερα για τη μεταγραφή του αριστερού μπακ του Κροάτη. Έτσι, τσιμουδιά.
1: Πώς το είπαμε.
7: 33-33-33 παίζει πολύ καλά στο ραδιόφωνο.
0: Μα το σχολιάσαμε, κύριε μου. Δεν άκουσα την εκπομπή μας.
1: Δεν μας άκουσε από το πρωί.
7: Από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζεται.
0: Δεν μας άκουσε. Τώρα τη σχολιάσαμε τη μεταγραφή.
1: Τώρα την είπαμε.
0: Ολόκληρη συζήτηση κάναμε για τον Γιούρισιτς.
7: Πόσο τη σχολίασε τη μεταγραφή μας για τον Γιούρισιτς,
0: πάνω από 10 πόσο να τη σχολιάσω τη μεταγραφή των 200.000, κυρία μου, πείτε μου τώρα δηλαδή.
1: Ήτανε μικρή.
0: Και δεν έχει γίνει κιόλας.
7: Το Γιανούλη μας είπατε ότι πρίστηκε και το δαχτυλάκι του.
1: αφού πρίστηκε, τι να κάνουμε.
0: Το Γιανούλη, εκείνη την ώρα είχαμε άνθρωπο που συνομιλούσαμε και έλεγε για το Γιανούλη και ήρθε η είδηση.
7: Αυτό επειδή ο κύριος δίπλα σας με ξέρει καλά. Δεν είμαι τυχαίος. Βγαίνω τον τελευταίο χρόνια, βγαίνω σπάνια στα ραδιόφωνα. Θα σας δώσω μια πληροφορία. Θα τρομάξετε και από την μπάλα, ακόμα δεν είδατε τίποτα. Γιατί λέτε, κύριε Ραπτόπουλο, ότι ο Άρης δεν έχει παίχτες. Δείξτε μου τους παίχτες του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή και του Άρη. Δείξτε μου την επιθετική γραμμή του Άρη με Κατεβέρε, Κουαμέ, Μωρόν. Και δείξτε μου και τον Ηρακλή που λέτε ότι ο Ηρακλή ήταν στη μέση και ότι ο Άρης θα σωθεί, τον έχει σωμένο ο Καρυπίδης. Γιατί και πέρσι μου λέγατε ότι θα τελειώσει κάτω από τη Λιβαδιά, κάτω από τον Όφι, αλλά όταν παίχτηκαν τα play-off ο Άρης ήταν πάλι πέμπτος. Με τα λεφτά που έχει πάλι πέμπτος θα είναι. Εγώ δεν είπα ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Αλλά παίξτε και τον Ηρακλή όπως η Λάρισα που όπως ανέβηκε έτσι θα πέσει και μην γλύφετε πολύ τον κύριο Μονεβασιώτη. Γιατί σας είπα, είπε ευχαριστώ κύριε Σαββίδη και ευχαριστώ κύριε Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι ανέβηκε. Και δεν ανέβηκε η Νίκη Βόλου. Να τα λέτε όλα στο ραδιοφωνό σας. Και τώρα αύριο να μας πείτε ότι τραυματίστηκε ο Γιαννούλης και στο άλλο πόδι, το μικρό το δάχτυλο. Για να έρθει να πει.
1: Φιλιά, για χαρά.
7: Τρομάξαμε.
1: Ωραίος. Το δάχτυλο του Γιαννούλη. Βρίστηκε το δάχτυλο του Γιαννούλη. Γαμώ το.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Όπου μέχρι το πρωί. Ναι.
8: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, άλλο θα ήθελα να πω, τώρα μια που βγήκε αυτός, και δεν ασχολείται ο ΠΑΟΚΣ τώρα με την ανυπαρκτή ομάδα της γειτονιάς Παπαναστασίου τώρα. Έχουν ένα πρόεδρο που πάει με τις πιτζάμες στην Σούπερ Λίγκα και έχουν και ένα πρόεδρο που παίζει με κουκλάκια τώρα. Θα ασχοληθεί τώρα ο Μεγιστάνας, ο Μιστακίδης με τον άλλο με τα κουκλάκια. Δεν ασχολείται, δεν τους βλέπουμε καν τώρα. Τελειώσαν αυτοί. Έχουμε δύο Μεγιστάνες. Ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ. Ας τους εκεί πέρα να πούμε 60 χρόνια άτιτλοι είναι να με περιμένουν και ακόμα τον με γλύφουνε να μου τον Γκάλι, νομίζω τον Γκάλι παίζει ακόμα μέσα. Έχουν ξεχαστεί στη δεκαετία του 80. Ανύπαρκτη είναι. Αυτά είναι, καλή συνέχεια.
1: Επόμενος
0: κύριος. Γεια σας, επόμενη γραμμή.
1: Τι ωραίος μήνας ο Ιούλιος.
0: Μ' αρέσει που ανησυχούσες, έτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
8: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα πρέπει να εξηγήσει πολύ όμορφα τον φίλο τον Αριανό, γιατί φίλοι μας είναι. Με ακούτε έτσι?
0: Σας ακούμε,
1: πεντακάθαρα.
8: Ναι, ναι. Θα πρέπει να εξηγήσετε τον φίλο τον Αριανό ότι δημοσιογραφικά και μόνο, σαν επαγγελματίας, όταν έχεις ας πούμε από 100.000 ανθρώπους, που λέω εγώ ένα παράδειγμα, τυχαίο, και σε ακούνε, πηγαίνει ο παδί μιας ομάδος και 15 άτομα ο παδί μιας άλλης ομάδος. Είναι λογικό το πακέτο του να μεταφέρεται εκεί. Λογικότατο.
0: Όχι, δεν ισχύει και αυτό που λέτε, κύριε μου.
8: Να σας πω κάτι. Μπορεί να μην ισχύει, να είμαι λίγο υπερβολικός λόγω φόρτου, γιατί ψαθήθηκα με αυτά που είπε. Αλλά σαφέστατο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη. Τεραστίων διαστάσεων μεγαλύτερη, όχι απλά μεγαλύτερη.
0: Οι 75.000 ακροατές μέση ακρόαση την ημέρα δεν μπορεί να είναι μόνο οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είναι οπαδοί του Άρη, οπαδοί του Ηρακλή, οπαδοί του Παναθηναϊκού, οπαδοί του Ολυμπιακού, από όλες τις ομάδες.
8: Το δέχομαι και το σέβομαι απόλυτα. Αλλά πάντα ένας δημοσιογράφος κοιτάει την πελατεία του, ρε παιδί μου. Τι θα κοιτάξει? Αν ήταν Αριανοί, θα έπεσε λίγο παραπάνω Άρη, λογικότατα. Σαν αντικειμενικό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό το παραμυθάκι που λέμε χωρούσε την πίτα στη μέση, δηλαδή. Δεν μπορεί σε μια πόλη που από τους 75.000 που είπατε, οι 40 να είναι παοξίδες, ποια άλλα να χωρίζονται,
9: να χωρίσω τον χρόνο στον ίδιο τέτοιο. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, είναι και τι επιτάσσει επικαιρότητα, έτσι. Άμπρα, αν ήταν μετά η άφηξη του Σπανούλη σήμερα, θα ασχολιόμασταν με την άφηξη του Σπανούλη. Αν ήταν μια μεγάλη μεταγραφή του Άρη σήμερα, θα ασχολιόμασταν με τη μεταγραφή του Άρη.
1: Το δάχτυλο.
0: Αν είχε, τώρα αυτό έτυχε, ρε Κωστή, επειδή είναι τελευταία είδηση.
1: Θα μας το λένε τώρα αυτό το δάχτυλο, να ξέρεις.
9: Όσον αφορά τη μεταγραφή του Οσμάν, θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι, γιατί εγώ ασχολούμαι και με μπάσκετ πολύ, δηλαδή παρακολουθώ, και με ποδόσφαιρο. Και τον Κώστα τον παραδέχουμε τις απόψεις στο ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ καλός και στα αναλύσεις και στα αυτά, τον έχω παρακολουθήσει καιρό. Εκτός αν καμιά φορά θέλει δημοσιογραφικά να τσιγκλήσει, να πει κάποια πράγματα που δεν τα πιστεύει, αλλά για να δημιουργήσει την ίδρυγα, για να γίνει σούσουρο, και πρέπει να είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνει. Λέει άλλα, αλλά σε γενικές γραμμές τον παραδέχομαι πάρα πολύ και τον βγάζω το καπέλο για τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις. Έχω να πω κάτι άλλο. Εφόσον Κώστα ξέρεις πολύ καλά από ποδοσφαιρό, να σε ενημερώσω κάτι. Η μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ είναι σαν να παίρνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τον Γιαμάλ. Φαντάστε να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τον Γιαμάλ, τι θα γινότανε.
1: Πάντως
9: είναι ακριβώς το ίδιο το Κώστα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο τώρα.
9: Είναι, κοπέλα μου, είναι ακριβώς το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη. Είναι ή δεν είναι.
0: Εντάξει, ναι, απλά.
9: Τρία, υπάρχει καλύτερο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή από τον Οσμάν. Δεν υπάρχει, το λέω, το γύρω εγώ. Στη θέση τρία στην Ευρώπη δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι σαν να παίρνει ποδοσφαιρικά του για μάλλον πάω.
0: Ωραία.
9: Όχι χρηματιστηριακά, σαν αξία εννοώ.
0: Μα τι είναι τόσο καλό.
9: Το νούμερο ένα στην Ευρώπη τη θέση 3 όμω. Αυτόν τον ΠΑΟ. Είτε του αρέσει είτε όχι, δυστυχώς. Ο Τελειόπουλος δεν μπορώ να το χαρακτηριστώ. Είναι πολύ καλό παιχταράς, ναι, αλλά δεν είναι ακόμα στα επίπεδα που θα τον πει μεγάλη.
0: Το θέμα δεν είναι ότι ο Άρης πήρε τον Τελειόπουλο. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα, γιατί εκεί έχει υπάρξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί στη θέση.
1: Θα δώσει κάποιον.
0: Ψάχνει να βρει τώρα ποιο θα δώσει.
1: Θα δώσει κάποιον, δεν μπορεί να του έχει όλου.
9: Θα το διαχειριστεί ο Σπανούλης, ναι. Δεν λέω ότι δεν έκανε μεταγραφές. Έκανε, θα πω και καλές μεταγραφές. Όσον αφορά το δεξιμπάκ που πήρανε, όπως είπες πολύ εύκολα και μπράβο στο γιάστο στόμα του, είναι ένας πολύ καλός παίκτης της αξίας του 200.000.
0: Τώρα...
1: αριστερό μπακ. Τα λέμε! Αριστερό μπακ. Τι, τελειώσαμε κιόλας.
0: Τελειώσαμε, ναι.
1: Βαράνε εδώ πέρα, θέλουν κόσμο. Δεν μένουμε καμιά ώρα ακόμα. Θα κάνεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ θα κάνω έτσι κι αλλιώς. Εσύ θα φύγεις. Λοιπόν, γεια σας, αυτοί ήμασταν.
1: Ναι, πώς το λέει ο Γουλιανός. Αβγεντό, φίλια στο σπίτι. Τα λέμε, ευχαριστώ Τάνια. Ευχαριστώ.
10: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Χθες έκατσα να δω Premier.
14: City United.
13: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
14: Με δουλεύεις.
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι.
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα Θανάση, έλα. Αν περιμένω από τον αρχισυντάκτη, άστο. Τα δίνει όλα στο site και μου έρχεται κατάκοπος εδώ.
1: Κουρασμένος, είμαι κουρασμένος, όπως λέει και ο Ροντινέ, κουρασμένος. Ναι, αφού διπλοβάρκες κάνει.
0: Με ραπ, λογικό. Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Κρέμα, κρέμα.
0: Καλησπέρα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολο. 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο έχει αρχίσει, όπως κάθε μέρα. Παρέα εδώ για όλη την ειδησιογραφία και όλες τις εξελίξεις και φυσικά και συζητησούλα να κάνουμε και κουβεντούλα και τα δικά σας μηνύματα να υποδεχθούμε σε μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Δημήτρης εδώ πέρα με τη θεματολογία της εκπομπής που είναι γεμάτη, γιατί είμαστε πλέον, αρχίζουμε και μπαίνουμε και σε αγωνιστική δράση και πέρα από τις μεταγραφές έχουμε και τα αγωνιστικά. Μας τελειώσει το Μουντιάλ βέβαια.
1: Ναι, αγωνιστική δράση μια... δεν είχε σταματήσει. Κώστα, απλά αγωνιστική δράση αρχίζουν πλέον για τις ομάδες.
0: Για τις ομάδες μας που είναι λίγο πιο...
1: Για τις συλλόγους. Τελειώσανε οι...
0: Ασχολούμαστε λίγο πιο επισταμένα. Δεν μπορώ να πω ότι κάναμε και ανάλυση του... κάθε μάτι σου μου.
1: Ήμασταν όμως παρατηρητές.
0: Ήμασταν παρατηρητές, τα βασικά, ναι, δεν τους συζητάμε.
1: Τα πλέον σημαντικά.
0: Το είδες αυτό στην Ισπανία που έγινε.
1: Ποιο?
0: Στη χώρα των Βάσκων. Ναι. Αυτοί που ήταν φίλοι της εθνικής Ισπανίας δεν μπορούσαν να πανηγυρίσουν. Βγαίνανε οι εθνικιστές Βάσκοι, αυτοί που είναι φανατικοί και είναι υπέρ του διαχωρισμού από το κεντρικό κράτος της Ισπανίας και δεν τους άφηναν να πανηγυρίσουν. Στους δρόμους είχαν αυτές.
1: Δεν το είδα, όχι. Αλλά...
0: Είδα το βίντεο, το έστειλα κάπου. Δεν...
1: Πότε? Μήπως το έστειλε σε άλλο δίκτυο.
0: Σε άλλο γκρουπ. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, λέει δεν βγαίνανε έξω. Φοβόταν σε κάτι μαγαζί γιατί κάνανε άλλοι πορείες και λέγανε μην πανηγυρίσετε που το πήρε η Ισπανία. Γι' αυτό το λόγο καταλαβαίνεις και αυτό που μας είχε πει.
1: Καταλανή, Βάσκη, Ανδαλουσιάνη. Έχει,
0: ναι, γι' αυτό καταλαβαίνεις και αυτό που μας είχε πει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Για ποιο λόγο ο Ισπανικός ύμνος δεν έχει στίχους, δεν έχει λόγια. Σου λέω ό,τι και να πούμε.
1: Πάντως, εγώ τον Πουγιόλ τον είδα που είναι Καταλανός, ας πούμε, ρε παιδί μου. Πανηγύρισε.
0: Ναι, εντάξει, πανηγύριζε. Αυτός έπαιξε εθνική. Και ο προπονητής Βάσκος είναι. Έχει και τόσο παίκτες. Και ο Νίκο Γουίλιαμς είναι Βάσκος.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί δηλαδή μεγαλωμένος.
1: Εκεί μεγάλος, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι okay, δεν είναι για όλους. Απλά καταλαβαίνεις πόσο έντονα είναι κάποια στοιχεία εκεί πέρα που είχαν οδηγήσει και στον Ισπανικό εμφύλιο.
2: Καλά, ο Γουίλιαμς νομίζω από την Γκάνα είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Που ήρθε
0: και μεγάλος, εντάξει, γυρίζει τέλος πάντων. Απλά θέλω να σου πω ότι αποδεικνύεται γιατί κάποιες χώρες είχαν και τόσο σκληρούς εμφυλίους, έτσι. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
1: Ο ένας αδελφός παίζει νομίζω στην εθνική Γκάνας.
0: Ναι, πήγε στην Γκάνα.
1: Στην εθνική
0: Ισπανία. Παλιά δεν ήταν και αυτός στην Ισπανία που ήταν.
1: Στις μικρές εθνικές.
0: Δεν είχε παίξει όμως στη μεγάλη. Εντάξει τώρα, έχει γίνει με το ποδόσφαιρο.
1: Όπως και αυτός ο παίχτης που γράφτηκε στην Αφρική για τον ΠΑΟΚ, ο
0: ναι.
1: Λούκασεν, ναι. Ο αδελφός του είναι ο Μπρόμπεϊ που παίζει στην Ολλανδία.
0: Συγγνώμη τώρα, είπες για τον Λούκασεν.
1: Και αυτός παίζει στην Εθνική Γκάνας.
0: Μισό λεπτό τώρα, είπες για τον Λούκασεν. Πριν από λίγες εβδομάδες ήταν ο Σίμπο, αν θυμάσαι, που είχαμε κάνει, είχαμε μεταφέρει και την δήλωση του Ατζέντη. Τώρα δεν έχει βάλει δαχτυλάκι και ο Μπάμπα, τι λες.
1: Ο Μπάμπα,
0: ναι, δεν γίνεται τώρα. Με κάποιο τρόπο. Υπάρχει μια διασύνδεση. Προμοτάρι, πλασάρι.
2: Εμένα αλλού πήγε το μυαλό μου, που? Κωστή. Ότι επειδή ήταν στην Πάφο,
0: ναι.
2: Ο άνθρωπος εκείνος που είχε έρθει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο, που ήταν τεχνικός διευθυντής.
1: Ναι, αλλά δεν ανέλαβε όμως.
0: Εκείνος ήταν για να αναλάβει. Δεν είχε έρθει για να αναλάβει ο ίδιος πόστο.
1: Δεν ανέλαβε, ναι. Τάνια όμως.
2: Ήταν στην Πάφο, ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά δεν ανέλαβε. Αυτό
0: δεν
1: θα μπορούσε να το είχαμε σκεφτεί.
0: Εγώ στον Πάπα πάει.
1: Ξέρω τον προτείνει.
0: Εμένα
1: δεν
0: πάει στον
1: Πάπα
0: το μυαλό μου τώρα. Άστο, είμαι εκεί πάει.
1: Καταρχάς ήταν συμπέχτης με τον Λούκασεν, έτσι, στην Εθνική Γκάνας.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Παιδιά, ο άνθρωπος που δούλευε στην Πάφο, που ήταν τεχνικός διευθυντής στην Πάφο.
0: Ναι, βρε Τάνια, ναι, μαζί σου.
2: Και ήρθε μετά στην Τούμπα.
0: Ναι.
2: Πώς δεν δούλευε. Δούλευε στην
1: Πάφο. Στον Πάοκ δεν δούλευε.
2: Δεν δουλεύει στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει σχέσεις, δεν μιλάει.
0: Τάνια, είπαμε ότι αυτός ήρθε για να... γιατί συζητιόταν να αναλάβει.
2: Ναι, αλλά προφανώς έχει ανοιχτό διάβλο τώρα.
0: Ο διάβλος είναι ότι ξαφνικά εν μέσω Μουντιάλ με τους παίκτες της Γκάνας, με τον Μπάμπα να είναι παρέα όλη μέρα μαζί στα ξενοδοχεία, μας κάνει δύο περιπτώσεις.
2: Είναι και αυτό, εννοείται.
0: Αυτό είναι το βασικότερο. Ο Μπάμπα έκανε το προμοτάρισμα. Τώρα δεν θα το πει ποτέ, λογικό είναι. Θα το πει αν γίνει μεταγραφή. Αλλά η αλήθεια είναι και καλά κάνει. Δεν είναι κακό αυτό. Όλοι οι ομάδες το κάνουν.
2: Και σίγουρα οι παίκτες ρωτάνε και τον Μπάμπα, εσύ πώς είσαι εκεί. Παίζεις, πώς είναι η κατάσταση.
0: Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση.
2: Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση.
0: Από το να σε πλασάρει ένας παίκτης σε μια ομάδα στην οποία είναι και αυτός.
2: Γιατί ο Σάντσεθ που ήρθε πέρυσι δεν ήταν στην ίδια ομάδα με τον Γιακουμάκη.
0: Μα ο Γιακουμάκη είχε καλά λόγια.
2: Το θέμα έτσι γίνεται η ιστορία.
0: Το θέμα είναι τι θα πει ο Σάντσεθ τώρα που έφυγε και έζησε όλες τις φωτογραφίες από τον Μπάουκ. Στο λογαριασμό του
2: Σέντερ. Εδώ κάτι έγινε τώρα, κάτι έγινε χοντρό, ναι, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, έχουμε παίχτη για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, που εμφανίστηκε στο προσκήνιο μέσω Αφρικής. Έχουμε παίχτη για τον Άρη, ο οποίος προέκυψε από νωρίς έτσι μέσω διαρροών που επιβεβαιώνεται φυσικά, ναι. Αλλά γράφουν και οι Κροάτες για τον Γιούρισιτς.
2: Ο οποίος τον πάει κατευθείαν Ιταλία.
0: Μπακάκι. Στα στοιχεία του Μπουδαλίου.
1: Καλά, δεν ανακοινώθηκε ακόμα, γιατί και ο Μπασίρου δεν είχε ανακοινωθεί.
0: Καλό μπακάκι είναι, έτσι πως τον είδα, τον Γιούρισιτ. Καλή, καλή καριέρα.
1: Και προέκυψε όνομα και για τον Ηρακλή, που η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είχαμε έτσι έντονη δραστηριότητα μεταγραφικά, τουλάχιστον όσον αφορά τα ονόματα τα οποία βγαίνουν στο προσκήνιο. Έτσι,
0: ναι.
1: Στην επικαιρότητα, εγώ για αυτά αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι για κάτι άλλο. Μεγάλο όνομα, αλλά με πρόβλημα τραυματισμού.
0: Ναι.
1: Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Αντρέα Μπελότη.
0: Από τους πλέον αγαπητούς παίκτες στο ιταλικό ποδόσφαιρο, παρότι κυρίως για τον δυναμισμό του τέλος πάντων διακρίνονταν και λιγότερο για το. Για την ποιότητα του με την μπάλα στα πόδια, αλλά όταν ήταν δυνατός και καλά βιολογικά,
1: ναι,
0: ήταν θηρίο.
1: Περιοχή, επιθετικός κρούσης.
0: Επιθετικός κρούσης και μια μεταγραφή που αν την κάνει.
1: Έχει όμως θέματα του Ηρακλή.
0: Θα πάρει ένα παίκτη ο οποίος αν ερχόταν πριν 4-5 χρόνια, 3 χρόνια στην Ελλάδα, θα ήταν μεταγραφή βόμβα. Εγώ τον ξέρω από τη Ρώμα πιο πολύ, γιατί είχε περάσει και από την ομάδα.
1: Έχει περάσει από αρκετές ιταλικές ομάδες. Θα τα συζητήσουμε για αυτά αργότερα. Έχουμε και τον απόϊχο έτσι. Τη επίσημη παρουσίαση του. Τελικά, εγώ αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Παιδιά, άμα το ρωτήσανε πώς λέγεται ο παίχτης. Οσμάν ή Όσμαν. Τσέντι ή Τσεντί. Τζέντι ή Τζεντί.
0: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ το βάζει στη γλώσσα του.
1: Στα αγγλικά το γράφει.
0: Αγγλικά, τουρκικά. Ναι,
1: τουρκικά.
0: Με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έπρεπε να το ρωτήσει.
0: Το είπε νομίζω. Κάπου το είπε. Όχι, δεν το,
1: το είπε.
0: Κοίταξε, με το που τελειώσαμε το live με τον Γιώργο τον Πετρίδη,
1: ναι.
0: Μέχρι να τελειώσουμε να πούμε μια κουβέντα, έχει μαζευτεί κόσμος και κοσμάκης γύρω ότι έχουν αρχίσει οι δηλώσεις. Ήταν εκεί όπως εδώ στους Ιρανίδες. Έγινε ένας χαμός. Μετά πέφταν πάνω τα παιδάκια. Τώρα να το ρωτήσει το πράγμα δύσκολο.
2: Αν το ρωτήσει μόνο. Αν και τα παιδιά που θέλουν να βγουν φωτογραφία, δεν μπορείς να πάρεις δηλώσεις μετά.
0: Εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση και κήρυξε το χαρακτήρα του ως αθλητής μεγάλος που θρέφεται από αυτό που λέμε διάδραση με τον κόσμο, γιατί ξεκάθαρα ο κόσμος τον έφτιαξε, φάνηκε, και αυτό το παιχνίδι ήξερε να το παίξει πάρα πολύ καλά. Και ο τρόπος που μιλούσε, ακόμη και ο τρόπος που μοίρασε 10 μπάλες μπάσκετ που μοιράστηκε με την υπογραφή του, φρόντισε να δώσει σε όλες τις πτέρυγες του γηπέδου που είχε κόσμο, στο Γιαννάκη, γιατί κατάλαβε ότι είναι ιδιαίτερη περίπτωση, το πιάσε μέσα και ήταν και η πιο έντονη στιγμή συναισθηματικά. Δηλαδή, άμα έβλεπε στο Γιαννάκη πως έκανε μόλις του έδωσε την μπάλα ο Όσμαν, ήταν η χαρά, ας πούμε, λες τώρα χαλάλη που ήρθα και βλέπω όλο αυτό που βλέπω. Και γενικώς και με τον ιδιοκτήτη, ας πούμε, με το δυσχερευσία, τον Τέλη του Μισακίδη, αυτά που είπε, ο τρόπος που μίλησε, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που δεν κρύφτηκε πίσω από το οτιδήποτε και είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι πισωγύρισμα που έρχομαι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την προοπτική να πετύχει μεγάλα πράγματα. Εξήγησε δηλαδή το σκεπτικό και έδειξε ότι αυτό που είπε στα λόγια το εννοεί και στην πράξη. Ποιο είναι αυτό δηλαδή? Ότι θέλει να έρθει και να κυνηγήσει όλους τους πιθανούς στόχους και ήρθε γιατί τον έπεισε αυτό που του είπε ο Μιστακίδης, ο Τρινκέρι και ο Τσιάρας ο Γιώργος, για το όραμα που έχει για να φτιάξει μια μεγάλη ομάδα τέλος ο Μιστακίδης να την πάει στην Ευρωλίγκα. Άρα το ότι ο ίδιος αυτός ο καλαθοσφαιριστής αυτού του μεγέθους έρχεται εδώ, νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο και δείχνει και την, αν θέλεις, διάθεση του Τέλη του Μιστακίδη, ο οποίος και αυτός για πρώτη φορά άκουσε το όνομά του, άκουσε και το είναι τρελός ο πρόεδρος και έκανε και μια κίνηση, η οποία είδα ότι έπαιξε πάρα πολύ στα social και την πήρε πολύ θετικά ο κόσμος. Εκεί που τον χαιρετούσε ο κόσμος, έκανε και μια υπόκληση στους οπαδούς του Δικεφάλου, σαν να λέει ότι σας είπα κάτι, ότι οι ομάδες είναι για τους οπαδούς, εμείς είμαστε για να υπηρετούμε τις ομάδες και τους οπαδούς. Το κάνω πράξη και σας ευχαριστώ που το αναγνωρίζετε. Κάπως έτσι είναι αυτή η διάδραση μεταξύ ιδιοκτητών και ομάδων. Και επαναλαμβάνω, γιατί πολλά ερωτηματικά είναι. Είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό από χθες που τελείωσε η εκδήλωση. Αν ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το ρόστερ, εγώ νομίζω ότι από όλα αυτά που κατάλαβα και συζητιόταν εκεί και από αυτά που λέμε και με τον Γιώργο τον Πετρίδη, η σωστή φράση για να λέμε και να απηχεί την πραγματικότητα είναι: ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το ρόστερ του, αυτό που είχε βάσει σχεδιασμό. Ξέρει όμως ότι έχει γεμάτο πορτοφόλι και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου για κάτι εξαιρετικό.
2: Άρα, γιατί μπορεί να προκύψει μια καλή περίπτωση.
0: Κάτι εξαιρετικό είναι ο ΠΑΟΚ ζεστός. Εγώ καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Όχι.
0: Και νομίζω αυτό έπρεπε να πει και μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, γιατί δημιουργήθηκαν λανθασμένες εντυπώσεις στην υπόθεση του Τολιόπουλου.
1: Πάμε να κάνουμε κουβέντα.
0: Πάμε να κάνουμε κουβέντα με τον coach τον Κώστα Φλεβαράκη. Έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ, έχει περάσει εποχές δύσκολες. Φαντάζομαι, coach, καλησπέρα. Αντιλαμβάνεσαι και εσείς στην πράξη πλέον ότι πάμε σε μια άλλη εποχή για τον μπασκετικό δικέφαλο?
3: Καλά, νομίζω ότι αυτό είναι. Καλησπέρα καταρχήν. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όλα αυτά που γίνονται τώρα θυμίζουν άλλες εποχές. Και νομίζω είναι ότι καλύτερο περίμενε ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια για να επιστρέψει η ομάδα εκεί που ήταν πριν, μέχρι το 2000 τέλος πάντων. Όταν είχε τις επιτυχίες, είχε συμμετοχές σε τελικό πρωταθλήματος, είχε κατάκτηση κυπέλλου, είχε παρουσίες στις υψηλότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και νομίζω ότι όλοι πλέον ζουν με την προσμονή, ξέρω εγώ, της επανάληψης της ιστορίας ή αν θέλετε της επιστροφής της ομάδας εκεί που είχε συνηθίσει τον κόσμο μέχρι εκεί την εποχή.
0: Ναι, για να τα λέμε όλα, στη μία χιλιετία ο ΠΑΟΚ, ο στόχος του, δηλαδή αυτό που κρατούσε κάπως εισπυρωμένο τον κόσμο μέχρι να εμφανιστεί ο Μιστακίδης ήταν να μπορέσουμε να τελειώσουμε με τα χρέη, να είναι η ομάδα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο.
1: Επιβίωση.
0: Ήταν η επιβίωση. Ήταν δηλαδή να είμαστε μέχρι ένα σημείο η πολύ σκληρή επιβίωση και από ένα σημείο και μετά μια αξιοπρεπής επιβίωση. Έκανε και μια καλή προσπάθεια η διοίκηση Χατζόπουλου, έφτασε μέχρι ένα ευρωπαϊκό τελικό. Καταλάβαιναν όλοι όμως ότι είμαστε μέχρι εδώ. Δεν, οι άνθρωποι δεν μπορούν παραπάνω. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Μιστακίδης, απρόσμενα είναι η αλήθεια. Και πλέον υπάρχει τρέλα. Δηλαδή, δίψα. Ο κόσμος συζητάει για τις μεταγραφές του μπάσκετ.
3: Επειδή έχω ζήσει όλες τις εποχές, θα λέγατε πολύ και πολύ καλές, αλλά και δυστυχώς πάρα πολύ αρνητικές, που καλό θα είναι, ξέρω εγώ, να μην και θυμόμαστε καν, αλλά όλες πρέπει να αποτελούν εμπειρία για το μέλλον. Επομένως, είναι λογικό ο κόσμος να έχει αυτή την προσμονή. Πέρασαν εποχές που η επιβίωση της ομάδας, η καθημερινότητα ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολη ακόμη και από αυτό που έχει, που έμαθε τελικά, που μάθαινε τελικά ο κόσμος, και πραγματικά πολύ δύσκολες εποχές, αλλά αυτά πρέπει να μείνουν πίσω. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να επιστρέψει ξανά σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα γίνανε στο ενδιάμεσο καλές προσπάθειες, ώστε η ομάδα παράλληλα με την επιβίωση να προσπαθεί να είναι όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έμπαινε μια τάξη, από εκεί και πέρα αυτό που είναι τώρα πλέον πολύ σημαντικό είναι να κοιτάξει μπροστά και πώς η στελέχωση της ομάδας, αυτή που δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι, αλλά σίγουρα αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δίνει ήδη με την, με το υλικό που έχει ως αυτή τη στιγμή, δίνει όντως όραμα και προσδοκία στο φύλλο. Πώς θα καταφέρει πλέον αυτή η ομάδα να μέσα στις γραμμές να ανταπεξέρθει σε αυτούς τους στόχους και να δημιουργήσει από προσδοκίες, να φέρει και τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία επιθυμεί ο φιλάθλος κόσμος, φυσικά η διοίκηση, έτσι και όλοι όσοι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ.
0: Coach, καθαρά αγωνιστικά τώρα, προπονητικά, ο Όσμαν ήταν το τριάρι που ήθελε ο ΠΑΟΚ? Γιατί είχαμε δει ότι έκανε μαζικά μεταγραφές, είχε σχεδιάσει, είχε προχωρήσει πολύ νωρίς στο σχεδιασμό ο ΠΑΟΚ, έκλεισε τους υπόλοιπους παίκτες και έβγαινε προς τα έξω ότι ψάχνουμε ένα τριάρι.
2: Και αν είστε ικανοποιημένος γενικά από το χτίσιμο του φετινής ομάδας.
0: Ναι, και αυτό σε δεύτερη φάση, να κρίνουμε λίγο τις μεταγραφές που είχε ο ΠΑΟΚ.
3: Νομίζω ότι όλες οι μεταγραφές είναι καλές και σαφώς ανεβάζουν επίπεδο, αλλά την ομάδα, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά νομίζω ότι αυτή που όντως, όχι ακριβώς εξέπληξε, αλλά δίνει πραγματικά το στίγμα μιας άλλης εποχής, είναι αυτή η μεταγραφή του Τζέντι Όσμαν. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχετε στην κυριολεξία από το κορυφαίο επίπεδο, έχετε στην κυριολεξία από το πάνω ράφι, όπως λέμε, και δείχνει ότι πλέον η ομάδα έχει στόχους ανταγωνιστικούς, όπως άκουσα και ο ίδιος να λέει, είτε για το πρωτάθλημα ακόμη είτε για το Γιώργο, πράγματα τα οποία φαντάζουν σε πρώτη φάση σαν κάτι πολύ καινούργια σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Αλλά πραγματικά είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη μεταγραφή, ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς και ήδη έχει βοηθήσει στον πρώτο τομέα, ο οποίος είναι αυτή η ψυχολογία, η διαφορετική ψυχολογία, το διαφορετικό κλίμα, αυτό το οποίο έχει, το πιστεύω, το οποίο έχει δώσει πλέον στους φιλάθλους, ότι κάτι διαφορετικό γίνεται. Θα έλεγα ότι είναι η πιστοποίηση αυτής της λογικής που επικρατεί εδώ και καιρό, ότι κάτι αλλάζει. Με αυτή την μεταγραφή νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος πλέον, αν δεν το είχε συνειδητοποιήσει πριν, τώρα νομίζω πλέον δεν έχει καμία αμφιβολία ότι τα πράγματα είναι όντως και πολύ διαφορετικά και οι στόχοι είναι πλέον σε άλλο επίπεδο. Αγωνιστικά σίγουρα είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλούς τομείς. Είναι ένα τριάρι το οποίο όμως βοηθάει πέρα από το transition που είναι το πολύ δυνατό του κομμάτι, σε μια ομάδα ειδικά που θέλει να τρέξει, βοηθάει, μπορεί να βοηθήσει την άμυνα, μπορεί να μακάρισει ήδη πολλές
0: coach, τώρα είπες transition και όλοι έχουν στο μυαλό τους, άκουσα πολύ κόσμο χθες.
3: Βοηθάει, μπορεί να βοηθήσει την άμυνα, μπορεί να μακάρισει ήδη πολλές
0: coach, τώρα είπες transition και όλοι έχουν στο μυαλό τους, άκουσα πολύ κόσμο χθες να το λέει,

0: του είναι όντως πολύ μεγάλη με τον Ασμάν.
1: Coach, επειδή.
0: Είναι από τα καλύτερα τριάρια όντως της Ευρώπης.
1: Coach, επειδή είσαι προπονητής, πόσο δύσκολο είναι, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα, έτσι. Πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή, γιατί μιλάμε για ένα νέο τεχνικό σε μια νέα ομάδα.
2: Να τους δέσει όλους.
1: Έτσι ακριβώς. Με νέους παίχτες. Σχεδόν όλοι είναι νέοι παίχτες.
2: Είναι 13 παίκτες, αν βάλεις τώρα αυτοί που ανανεώσαν, και μείνει 14.
0: Ακούστε, παιδιά, θα σας το πω με κάθε ειλικρίνεια. Όταν έχεις, επειδή είπατε πολύ σωστά, επικαλεστήκατε και την δική μου, αν θέλετε, έτσι, δουλειά και τη δική μου προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Έχει τύχει να κάνω, προσπαθείς να, σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, χωρίς προετοιμασία, να προσπαθείς να δέσεις 12-13 παιδιά πολύ πολύ χαμηλότερης ποιότητας. Και να χθες και άμεσα αποτελέσματα, έστω τα όποια ήταν εκείνη τη στιγμή τα απαραίτητα και τα αναγκαία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο πρόβλημα για να προπονητή. Ο Αντρέα είναι ένας έμπειρος τεχνικός και, και νομίζω αυτό είναι που θα ήθελε κάθε προπονητής αυτά τα προβλήματα να έχει και όχι προβλήματα καθημερινότητας που δεν μπορεί να ελέγξει ο ίδιος. Αυτά είναι τα ευχάριστα, είναι ευχάριστος που είναι ο Κέπαλος για τον προπονητή και νομίζω ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί είναι λιγότερος από αυτό που έτσι πει. Αυτό που ανησυχεί λογικά, θα έλεγα κάποιος.
2: Να σου βάλουμε μια δύσκολη ερώτηση. Ας πούμε ότι είναι το νούμερο ένα στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ ο Όσμαν. Αυτό είναι κοινές αποδοχές. Για να συμπληρώσουμε ένα top 3, ποιους θα διάλεγες άλλους, δύο από αυτούς που πήρε?
0: Εγώ, επειδή θεωρώ πάντα ότι οι τίτλοι και γενικά οι μεγάλες ομάδες χρήζονται το σύνολο, δεν αποφεύγω πάντα, αποφεύγω να πω για άτομα. Σίγουρα οι δύο μεταγραφές αυτές που ξέρουν και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι οι πιο σημαντικές, θα έλεγα, και του Καλάθη τη βάζω. Παρά το
2: άρα είναι μία ο Καλάθης, μία επιπλέον.
0: Ναι, παρά το ότι ο Καλάθης είναι ένας παίχτης που κατά ψέματα είναι πλέον σε μια ηλικία που είναι, όπως και να το κάνουμε, προχωρημένη, είναι πολύ σημαντικός για τον συγκεκριμένο.
2: Άρα ψάχνουμε ποιοτικό χρόνο συμμετοχής και επιλεκτικά κάπως.
0: Ψάχνεις ποιότητα και ψάχνεις παιδιά τα οποία μπορούν να κάνουν πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο και φυσικά παιδιά που θα δέσουν μεταξύ τους. Εγώ δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει κάποιον παίχτη ο οποίος θα είναι ο παίχτης γύρω από τον οποίο θα χτιστεί, τουλάχιστον όσον αφορά το σκόρ η ομάδα. Έχει παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν διαφορετικές θέσεις και διαφορετικούς ρόλους. Επομένως, το σημαντικό θα είναι πάντα το σύνολο. Ακόμη και για τον Οσμάν που λέμε ότι έχει μια πολύ μεγάλη ποιότητα, αθλητικότητα, ταχύτητα και μπορεί να βοηθήσει σε διάφορες θέσεις. Είναι ένας παίχτης ο οποίος λειτουργεί μέσα από το σύνολο, μέσα από την ομάδα και συγχρόνως βελτιώνει τους συμπαίχτες του χωρίς να είναι ο παίχτης αυτός ο οποίος θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί είτε στον προπονητή είτε στους συμπαίχτες του.
2: Λοιπόν, για να συμπληρώσουμε το top 3, ναι, για να συμπληρώσουμε το top 3, να βοηθήσω εγώ και να μου πεις αν κάνω λάθος. Είπες,
0: ναι, ναι.
2: Όσμαν, Καλάθης, εγώ τους περισσότερους σε εκτίμηση, όλοι είναι σε εκτίμηση παίκτες, βλέπω τον κόσμο να εστιάζει πάρα πολύ στην περίπτωση του Kyle Alexander.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό θα έλεγαν οι περισσότεροι. Έχει φυσικά λογική. Είναι κάτι το οποίο πάω το, θα έλεγα, του έλειπε για χρόνια. Αλλά το ξαναλέω ότι εμένα δεν με απασχολούν έτσι τόσο τα ονόματα. Σαφώς και χρειάζεσαι παίχτες με ποιότητα, παίχτες με κυρίως όμως να είναι η χημεία τους αυτή η οποία θα σου δώσει τη μεγάλη αισιοδοξία για το πόσο πιο ψηλά θα φτάσεις. Και εκεί το ξαναλέω, έχει την εμπειρία για να βάλει όλα αυτά τα παιδιά όσο γίνεται γρηγορότερα να δώσουν το. Ακριβώς αυτό που θέλει ο κόσμος να δει μέσα στο γήπεδο και από την αρχή να δείξει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί φυσικά οι τίτλοι δεν θα έρθουν, δεν έρχονται ούτε τον Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο. Εκεί χτίζεις ομάδα, τίτλοι κατά ψέματα και για μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, είτε να αφορά το EuroCup, αλλά ακόμη και το ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να είσαι αρκετά αργότερα και φυσικά μετά τις γιορτές και στα play-off. Εκεί.
2: Και μία τελευταία, προσωπική ερώτηση. Πού θα είναι το χρόνο σε ποιο πάγκο Κώστα Φλεβαράκης?
0: Εγώ είχα πάλι και σε επιλογές από το εξωτερικό, όμως επειδή και από πολλά χρόνια όπως παιδιά είμαι στο εξωτερικό, κάποιες φορές όταν μένουμε και στο
3: σπίτι. Εσωτερικό, πάλι. Άρα κάπου εδώ είστε τώρα.
0: Αυτή και στιγμή είμαι εδώ πέρα και έχω ένα project πάλι με κάποια νέα παιδιά που με ενδιαφέρει. Αν θα προκύψει κάτι τόσο εξαιρετικό, αν και έκανε πάρα πολύ καλή συνεργασία τα τελευταία χρόνια που είχα την Ουγγαρία με ανθρώπους που ξέρουν το μπάσκετ, όπως ο Ρόμπερτο Γκούλιας, ο παλιός παίχτης του

0: Κυριακού, που ήταν GM στην ομάδα μου. Είχαμε πάρα εξαιρετικά, εξαιρετική σχέση, εξαιρετική συνεργασία και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Νομίζω όμως ότι κάποιες στιγμές πρέπει να είμαστε και στο σπίτι και στην πατρίδα μας. Οπότε,
1: άρα είμαστε εν αναμονή για κάτι από την εγχώρια αγορά.
0: Εντάξει, αν αξίζει τον κόπο πραγματικά, που αισιοδοξώ ότι καταρχήν πέρα από μένα ότι πλέον έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος όσον αφορά τουλάχιστον τα οικονομικά και τα διοικητικά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς ήταν σε πολύ, σε πολύ κακό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν να είναι πολύ καλύτερα. Οπότε φυσικά ναι, και γιατί όχι και στο ελληνικό πρωτάθλημα και πάλι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Και από, συνέχεια,
1: και από τον Κώστα Φλεβαράκη σε Αχίλιο Έξαρχο για μια είδηση που έρχεται από Γερμανία και αφορά στο Γιαννούλη. Αχίλια, καλησπέρα.
3: Ναι, Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, λοιπόν, την ώρα που το όνομα του 29χρονου διεθνούς αμυντικού εξακολουθεί να παραμένει στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων με τον ΠΑΟΚ, φυσικά, να τον παρακολουθεί στενά στην περίπτωσή του, η είδηση που έρχεται από την Γερμανία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο παίκτης αποχώρησε σήμερα πρόωρα από την προπόνηση λόγω ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στο δάχτυλο του ποδιού του. Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο προπονητής της γερμανικής ομάδας, ο Μάνουελ Μπάουμ, αναφέροντας τον διεθνή μπακ στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βεβαίως, να πούμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και δεν υπάρχουν ενδείξεις για την σοβαρότητα του προβλήματος. Ωστόσο, είναι προφανές πως η είδηση πως ο παίκτης αποχώρησε από την προπόνηση με πρόβλημα τραυματισμού είναι γεγονός πως προκαλεί έτσι μια μικρή ανησυχία. Τις επόμενες ώρες προφανώς θα γνωρίζουμε περισσότερα και αφού ο Γιαννούλης περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να εκτιμηθεί η ακριβής κατάστασή του.
1: Ευχαριστούμε, Αχίλια.
2: Κωστής ο Ραπτόπουλος είπε ψέματα, το κάνει για να
1: πιέσει
2: την κατάσταση για να έρθει στο ΠΑΟΚ.
1: Αχίλιος Έξαρχος και περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση Γιαννούλη στο metrosport.gr. Εγώ να πω ότι μπορείτε να μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95 και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit FV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, επίσημο διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Offit συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να πιάσουμε λίγο και το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ Δυναμό και του ΠΑΟΚ φυσικά.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Παρασκευάς Ίκε. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς Ίκε. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Πεινάω. Για πού είμαι?
11: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
10: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
17: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμιγώς ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ο νέος προορισμός.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου.
0: Θα είναι και το πρώτο μετά Μουντιάλ, έτσι. Δηλαδή τελείωσε η δράση ομάδες, στο σύλλογο,
1: ναι, είναι ο ΠΑΟΚ
0: και το πρώτο επίσημο έτσι με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Τον Παναθηναϊκό μπαίνουν στις ευρωπαϊκές μάχες και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί. Εμείς επιλέξαμε να μιλήσουμε καταρχάς με έναν άνθρωπο που έχει παίξει παλιότερα με τον ΠΑΟΚ, και μιλάω για τον Μλάντεν Φούρτουλα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και είχε παίξει την προηγούμενη φορά που ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου. Μλάντεν, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι να κάνω. Λέω, καλά είναι μόνο αυτοί που είναι σε θάλασσα αυτή τη στιγμή.
1: Όλοι οι άλλοι στα air condition.
2: Υποφέρουμε, ναι, ναι.
3: Πότε ήταν αυτό το μάτς, Κώστα?
1: Θα μας πει ο κύριος Φούρτουλα.
3: Θυμάστε πότε ήταν
1: το μάτς εκείνο?
2: Το 77, αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
3: 77. Τότε είχα γεννηθεί εγώ.
1: Τότε, εντάξει, νομίζω ήταν. Δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν πιο δυνατή. Η Δυναμό Κιέβου ίσως ήταν πιο δυνατή σε σχέση.
2: Ήταν η καλύτερη. Ήταν η καλύτερη ομάδα εκείνης εποχής στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, ε.
2: Πουλιάκοβ, Λαχίν, Ροντάκοβ, όλοι, Κόνικοβ, τι μαντάρα είχαν.
3: Ενωμένη Σοβιετική Ένωση τότε, έτσι.
2: Βέβαια.
3: Τι θυμάστε από εκείνο το παιχνίδι? Καταρχάς, το σκορ το θυμάστε?
2: Χάσαμε εκεί 2-0 και όχι 4-0 και εδώ 2-0. Αποβλήθηκε ο Φωτοκίδης. Θυμάμαι ότι πολύ κρύο γεμάτο το γήπεδο. Πριν βγούμε το γήπεδο, μας είχαν βάλει στα ποτήρια άνθρωποι κονιάκ με ξερούς καρπούς και τα λοιπά. Και θυμάμαι ο συγχρονός Παντολάκης που είπε, τι είναι αυτά, με τι στάκες θα μας κάνουνε. Αλλά αυτοί πίνανε λίγο πριν βγουν στο γήπεδο, ξέρεις, και τα λοιπά. Παγωμένο το γήπεδο, παγωμένο. Συλλογικά μιλάω, παγωμένο ήταν το γήπεδο. Αλλά ήταν ομαδά.
1: 20 Οκτωβρίου του 76 είναι το μάτς, έτσι, όντως παγωμένο. 500 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν πάει τότε. Ήταν δύσκολο.
2: Μάλιστα. Και εκείνη τη χρονιά πρέπει να πήρε κύπελο ΕΦΑ η Δυναμό Κιέβου.
1: 3-1 είχε λήξει το μάτς. Όχι, συγγνώμη, ήταν
2: 4-0.
3: 4-0, συγγνώμη.
2: Αποβολή του Φωτοκύρη και 2-0 κάσαμε εδώ.
1: Θα δω λίγο ποιος είχε κατακτήσει. Εντάξει, άρα ήταν μια ομαδάρα τότε η Δυναμό Κιέβου. Έχει μια βαριά φανέλα. Αυτό νομίζω είναι που πρέπει να κρατήσουμε σε σχέση με το σήμερα. Και είναι και μια ομάδα βέβαια η οποία τώρα λόγω του πολέμου ταλαιπωρείται, ίσως αλλάζει και εύκολα παίκτες. Το βασικότερο της αίμα πάντως είναι ότι έχει πάρα πολλούς παίκτες τραυματίες και γενικώς είναι σε μια φάση λίγο ρευστό το ρόστερ της.
2: Εγώ νομίζω ότι βρίσκομαι τώρα σε μια περίοδο που μπορούμε να τα παίξουμε άνετα. Όλα εξαρτούν καταρχήν από εμάς. Στην έδρα της Πολωνίας παίζουν. Όχι ότι δεν θα έχουν κόσμο, έχουν πολλές πρόσφυγες οι Ουκρανοί στην Πολωνία. Από πέρα κόσμο τα έχουν και αυτοί οι κόσμο τα έχουν και εμείς κόσμο. Πρέπει να βρεθούμε σε καλή ημέρα να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα εκεί. Γιατί δεν μας είμαι σίγουρος μέσα στη Τούμπα να προκριθούμε.
1: Δεν ξέρω, είπε ο κύριος Μάρκεβιτς, τον ξέρει τον κύριο Μάρκεβιτς, έτσι, που είναι ο παλιός προπονητής της Μέταλλιστ που είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ.
2: Πολύ, το ξέρω και προσωπικά. Ναι. Πολύ καλός προπονητής.
1: Το 13 θυμάστε τα μάτσα, είχε κερδίσει 2-0 η Μέταλλιστ μέσα στην Τούμπα. Και είχε έρθει 1-1 το δεύτερο μάτσα. Είχε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά, αλλά είχε προκριθεί λόγω της τιμωρίας που είχε η Μέταλλιστ από την UEFA για συμμετοχή σε στιμένους αγώνες. Είπε το εξής. Εμείς λέει παίξαμε στην Τούμπα τότε. σε άδειες κερκίδες, ήταν τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Και μπορέσαμε και κερδίσαμε. Είναι δύσκολο γήπεδο, θα φάει πολύ μεγάλη πίεση στη ρεβάνση στην Τούμπα από τον κόσμο η Δυναμό Κιέβου. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρει στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί στα δύο πρώτα μάτς με την Ουνιβερσιτέα Κλούζ δεν έβαλε γκολ.
2: Ναι, 0 και τα 2, 0-0.
1: Ναι. Πρέπει να ρισκάρει δηλαδή ο προπονητής, να πάρει λίγο να γίνει πιο τολμηρός, να κυνηγήσει τον γκολ στο εντός έδρας παιχνίδι.
2: Σωστά το λέει από πλευρά των Ουκρανών, έτσι είναι. Αλλά και εμείς νομίζω ότι έχουμε δυνατότητα να βάλουμε γκολ. Μετάδιο στον αγώνα, γιατί πιστεύω σε μια κόντρα επίσης ο ΠΑΟΚ είναι με τον Ζήκο και Κωνσταντέλια και τους υπόλοιπους, σίγουρα τα μπορεί να τις κάνει ζημιά.
1: Ναι, και ο Τάισον που έχει επιστρέψει και έχει πάντα την ποιότητα, και νέα παιδιά έχει όπως το Χατσίδι, το Μύθο, μπορούν να κάνουν εκεί τη ζημιά. Και τον Άλλη, ο οποίος έρχεται φουριόζος από το Μουντιάλ. Ένα παιδί το οποίο την τρίπλα την έχει.
2: Αυτός, ναι, τον είδα 24 λεπτά που έπαιξε με τη Γαλλία και 11 νομίζω με την Σουηδία. Έδειξε ότι έχει στοιχεία και μόνο που είναι στην εθνική Σουηδία λέει πολλά. Είναι σε μια όρημη ηλικία, του δίνεται ευκαιρία πραγματικά τώρα να κάνει ένα μπαμ στα 28 του. Δεν ξέρω από τις καινούριες ποιος έχει δικαίωμα να παίξει ή μπορεί να παίξει, δεν το ξέρω. Αλλά για τις μεταγραφές μπορώ να πω ότι περιμένω να γίνονται και πιο ουσιαστικές μεταγραφές, ειδικά εγώ περιμένω να πάρουν έναν γκολτζή. Ο Σάντα Μαρία βέβαια είναι σε μια ηλικία φοβερή, είναι έπαιξε στη Φαλένσια. Βέβαια πέρσι δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, αλλά δεν μου λέει ότι είναι άξιος και ικανός να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Σκέφτεστε αυτό. Ό,τι αφορά το στόπερ, Ελουστόντο, πώς λέγεται.
1: Ελουστόντο, ναι, ο οποίος σήμερα μπήκε κανονικά, γιατί χθες έκανε μέρος της προπόνησης, σήμερα έβγαλε όλη την προπόνηση. Φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει αυτό το είδημα στο Λαγωνοψωίδη που είχε ένα θέμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός βασικός, μπορεί να είναι και ο Χατζηδιάκος δίπλα στο Μιχαηλίδη, θα δούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, 32 χρονών είναι, αλλά είναι πολύ πεπειραμένος.
1: Ναι.
2: Έπαιξε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ πολλά χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μας βοηθήσει. Ο κόσμος περιμένει από τους παίκτες πολλά. Αλλά εγώ περιμένω να πάρουμε ένα γκολτζί. Το περιμένω και το θέλω δηλαδή. Εντάξει, έχουμε την περίπτωση Ιαννούλη που θα πει... Θα καταλήξει στο ΠΑΟΚ, είναι παλιός γνώριμος, γνωστός, ικανός εμάς ποδοσφαιριστής, η και εθνική Ελλάδος παίζει, τι άλλο θέλεις. Αλλά για μένα πιο καλή μεταγραφή θέλω να πιστεύω ότι είναι προπονητής. Γιατί...
1: Ο Λύση, τον πιστεύετε.
2: Πιστεύω γιατί, κοιτάξτε, όταν είναι ένα άτομο 40-41 έτους, ήδη έχει δουλεύσει στην Ισπανία ένα χρόνο. Σίγουρα έχει φιλοδοξίες, γνώσεις κτλ. Θέλει να τον βοηθήσουμε όλοι, ομάδα και ο κόσμος, και θα μας φέρει, εγώ πιστεύω, καλά αποτελέσματα.
3: Πόσο δύσκολο είναι, κύριε Φουρτά, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να παίξει ένα ευρωπαϊκό μάτς σε μικρό χρονικό διάστημα από την έλευση και του προπονητή? Δηλαδή, εντάξει, το διάστημα δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλο. Μιλάμε για ένα νέο προπονητή, έτσι. Ήδη 4 μεταγραφές έχουν γίνει. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, τέλος πάντων?
2: Δεν είναι εύκολο, σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά κοιτάξτε αυτό. Τώρα οι ποδοσφαιριστές, ξέρετε πώς έχουν νοοτροπία. Όταν έρχεται καινούριος προπονητής, ό,τι θέλει να δώσει το μάξιμο.
3: Ναι.
2: Και εκεί στηρίζω το ότι πιστεύω πράγματι το μάξιμο που θα δώσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές σε αυτό το πρώτο επίσημο αγώνα και είναι εκτός έδρας με μια μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή. Περιμένω ένα θετικό αποτέλεσμα και ένα καλό ξεκίνημα. Ο προπονητής στη διάρκεια θα έχει δυνατότητα να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές και από μέσα και από έξω και πώς είναι κτλ. Θα σου εμπνεύσει με τη δουλειά που πρέπει να γίνει και σας λέω οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει έναν καλό γκολτζί. Χρόνια μας λείπει, χρόνια μας λείπει.
1: Άρα στο Center Forward είναι τώρα η επόμενη μεταγραφή, αυτό λέτε?
2: Ναι. Αυτός που ό,τι δημιουργήσουν να μπορεί να το βάζει μέσα.
1: Ναι. Εντάξει, πέρυσι με το Γιακουμάκι το είχε, είχε βρει μια πολύ αξιόπιστη λύση, δεν έμεινε όμως.
2: Μετά τραυματίστηκε και όπως γνωρίζαμε ότι δεν θα μείνει, γιατί ήταν ποιες ηλικίες, ήταν πολλά τα λεφτά που ζητούσαν οι Μεξικανοί και κατέληξε στον Ήλιτς. πάλι στο ΠΑΟ κατέληξε.
1: Ναι, ναι, έτσι. Παρακολουθήσω, Βλάντα, είναι αλήθεια αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω ότι λόγω του ότι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός, ειδικά Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν δυναμώσει πάρα πολύ, πιστεύω ότι κάνει το ίδιο και ο Ολυμπιακός και εμείς πρέπει να κάνουμε ακόμη κάποιες μεταγραφές ουσιαστικές. Γιατί...
0: Σε ποιες θέσεις λέτε, κύριε Φούρτουλα, είπατε ήδη για το ΦΟΡ.
1: Ναι, ο ΦΟΡ είναι η πρώτη. Οι άλλες θέσεις?
2: Πέρα από τον τερματοφύλακα, όλες τις θέσεις ό,τι μου φέρεις, αλλά να είναι καλύτερος από αυτό που έχω, ναι. Αρκετά τον δέχομαι. Καταλάβω. Ναι. Εγώ περισσότερο θα ήθελα βέβαια ακόμη το κέντρο να τον δυναμώσω.
1: Ναι. Και άλλο χαβ δηλαδή, ίσως με κάποια, ναι, άλλα χαρακτηριστικά, ναι, ναι, πιο ποιοτικό.
2: Ναι. Γιατί βλέπετε με είτε.
1: Εντάξει, ο ΜΕΤΕ είναι μεγάλο ερωτηματικό και πότε θα μπει και πότε θα είναι και έτοιμος μετά. Έτσι πως εξελίχθηκε η κατάσταση.
2: Για μένα ΜΕΤΕ, τώρα συγγνώμη, αλλά μιλάω έτσι ανοιχτά, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν λέω ότι ούτε είμαι εγώ ο πανέξυπνος και ό,τι ξέρω όλα, αλλά ΜΕΤΕ έχει ένα τέπο, ένα παιχνίδι που είναι λίγο αργό. Εγώ θέλω παίκτη στο κέντρο που να δώσει, να αλλάζει ρυθμό. Να κάνει παίκτη παραπάνω μπροστά. Δεν θέλω το παίκτη μόνο πλάγια πίσω, πλάγια πίσω. Αν κινήσεις 5 μέτρα αριστερά, 5 μέτρα στο ίδιο τέμπο. Εγώ θέλω κάποιον που να βοηθήσει και τον Ζαφίρη φέτος πολύ περισσότερο. Και σου λέω, αν θα σας πω τώρα στην εποχή μου, ο Ταχάφ, Νταμανάκης, Σαράτης, ναι, Τεσλανίδης, βάζανε 10-14 γκολ στο πρωτάθλημα, έτσι. Σήμερα πάρτε πόσα έχει βάλει με η ΤΕΗ, κάτε με η ΤΕΗ. Είχε βάλει μόνο ο Ρώσος, είχε βάλει.
0: Ο Σντόεφ έβαλε πολλά,
1: ναι, γκολ. Έβαλε πολλά γκολ.
0: Ο Καμαρά είχε βάλει αρκετά γκολ όταν έπαιζε στην καλέ του.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Δεν οι άλλοι δεν το κάνουν.
1: Ναι. Ναι, άρα είναι θέμα τα γκολ που έχασε το Σντόεφ τώρα φέτος. Πρέπει να τα βρει από κάπου.
2: Ναι, σίγουρα.
3: Άρα προτεραιότητες, εγώ καταλαβαίνω, ο κύριος Μλάντεν Φούτουλα βάζει επιθετικό σίγουρα.
1: Πρώτο center for, είπε.
3: Περιμένω και θέλω επιθετικό γκολτζή, είπε. Και ναι, επίσης παίχτη στη μεσαία γραμμή, ο οποίος μπορεί να πατάει και περιοχή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί κοιτάξτε, ένα πόντρικη στήλη είναι μια ομάδα το κέντρο, παιδιά. Αν τα γυρίσω στην εποχή μου. Στην εποχή μας, ο ΠΑΟΚ που είχε μεγαλύτερες επιτυχίες, πρέπει να το λέμε ευχαριστούμε που είχαμε το κέντρο, Κούδα, Σαράφη, Τερζανίδη, κατά πρώτο λόγο.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά όλους τους άλλους, είτε είναι Παρίδης, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος. Καταλάβετε.
1: Ναι.
2: Ο Ποντιλίκης στήλη είναι το κέντρο. Εκεί αν έχεις μηχανάκια που δουλεύουν σωστά σαν ρολόι, δεν μπορεί να σου πάρει άλλη ομάδα το παιχνίδι εύκολα. Έτσι. Και αν έχεις και έναν γκολτζή, γιατί έχουμε Ζήκοβιτς από τα πλάγια, έχουμε τον Βραζιλιάνο, έχουμε τον Κώστα Μπέλια, που αυτά είναι καταστάσεις του τότε. Έτσι θα δούμε και καλύτερο ποδόσφαιρο και πιο ουσιαστικό. Εγώ πάλι θα γυρίσω στο ότι δεν μ' αρέσει να ακούω στους φιλάτες στο ΠΑΟΚ να φωνάζω, βέβαια τη ομάδα του Σαββίδη, έτσι, να φωνάζω ΠΑΟΚ βάλε ένα γκολ, βάλε ένα γκολ, ή να δω να πέσει πρώτο ημίχρονο και ο αντίπαλος της φλάκας να μην έχει πέσει,
1: ναι,
2: να μην έχει πιάσει τίποτα. Πρέπει να το κάνεις, είναι ένα χειρότερος ή να είναι καλύτερος του γηπέδου αντίπαλος της φλάκας.
1: Ναι.
2: Καταλάβετε.
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Θέλει ένα επιθετικό στην πολύ καλή μέρα να καθαρίζει εύκολα τα μάτια, στην κακή μέρα τη ομάδα να σου κάνει τη μια-δύο ευκαιρίε ένα γκολ. Είναι σημαντικό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από το Μλάντεν Φούρτουλα.
3: Πάμε τώρα.
1: Το μόνο που δεν είπα, γιατί βλέπω διακρίσει στην Ευρώπη.
3: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω, πήρε ένα κύπελο κυπελούχων το 1975.
3: Ναι.
1: Και το 86, άρα μάλλον και το 75 έλεγε. Το Super Cup πήρε επίση το 75 η Δυναμό Κιέβου και έφτασε ημιτελικά.
3: Super Cup Ευρώπη εννοείς.
1: Για Ευρώπη μιλάω.
3: Άρα και έχει τρεις τίτλους έχει.
1: Και ημιτελικά κυπέλου πρωταθλητριών το 77 είχε πάει. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιακό αυτό, αν μη τι άλλο.
3: Εντάξει, το, είναι το 76, ομάδα μάλλον, με βαρύ όνομα, βαρύ, απλά βαρύ, δεν τότε. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Είναι σαν την Άντερλεχτ, κάτι τέτοιο που λέγαμε χθες με τον Γιώργο, που λέγαμε για τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια εφόσον περάσει τη Δυνάμο, έτσι. Ναι. Με Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ.
1: Απλά να πούμε πολύ γρήγορα, δεν θα πω τα ονόματα γιατί δεν τα ξέρει ο κόσμος, είναι καμιά 7 άτομα τραυματίες που είναι εκτός και πάει να πάρει και έναν δεξιό μπακ από την Καρπάτη, τον Ολέξη Σιχ, διότι ακόμη και ο Κεντζιόρα, όπως λένε τα ρεπορτάζ του ουκρανικού τύπου, παίζει αναγκαστικά δεξιμπακ. Δεν τον πήραν για δεξιμπακ. Λέει, και όταν ήρθε δήλωσε ότι εγώ είμαι στόπερ. Απλά δεν τους έχει βγει μετά την αποχώρηση του Καραβάγεφ που πάει στο Σαχτάρ, δεν τους έχει βγει ο Κορόμποφ και γενικώς έχουν θέμα. Έτσι. Mm-hmm.
3: Πάμε να δούμε τώρα, Κώστα, να ακούσουμε και αν θες να μεταφράσεις, ένα λεπτό είναι.
1: Ναι.
3: Δεν είναι τόσο καλής ποιότητας το ηχητικό. Το αλλιεύσαμε από το England 365. Είναι οι ευχές του Ράσβαν Λουτσέσκου στον Χρήστο Τζόλι με αφορμή την επικείμενη μεταγραφή του στην Arsenal. Πάμε, Θανάση.
4: Hello, Christos. Congratulations for what you have achieved until now. You know very well that it was not easy for you. It was hard work. It was a fight with yourself, first of all. You are in a position that might bring you even more satisfaction, more excitement, much more beautiful story in your life. For this reason, I wish you to be stronger if you can, and to continue to fight every moment of your professional life, to fight with yourself, to fight against your opponents, and to have huge success in your new in your new experience. I wish you all the best. And I would be very happy for you to be the happiest player in this game.
1: Το μήνυμα του Ρασβάν Λουτσέσκου είναι να είναι γερός, να το απολαύσει, να χαρεί τις στιγμές, το αξίζει όλο αυτό το οποίο πετυχαίνει, αυτό το οποίο λένε, και του εύχεται την καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Να πω, επειδή το έχουμε μεταφέρει, ότι από την Κυριακή είναι εκεί ο Χρήστος Τζόλης, έφυγε από την προετοιμασία της Μπριζ και περιμένουμε να περάσει τα ιατρικά για να τελειώσει. Υπάρχουν σήμερα ρεπορτάζ και στην Αγγλία πρωινά που λένε ότι υπέγραψε κάποια έγγραφα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία των εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων μαζί του η Arsenal.
3: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί. Πρέπει να τελειώσουν τα ιατρικά, αλλά αυτό είχε μια διαδικασία τυπική. Δηλαδή, μερικές φορές γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Ας πω ένα παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ τώρα πήρε τον Όσμαν, έτσι. Θα μπορούσε το βίντεο, ξέρω εγώ, που έβγαλε χθες, το έβγαλε κανένα δύο ώρες πριν την παρουσίαση, ή και κάτι ακόμα, να το είχε βγάλει μια μέρα πριν. Δεν γίνεται αυτό άμα δεν έχει εξασφαλιστεί νομικά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παράδειγμα, αν πάει στους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ, λέει ότι απαγορεύεται μια ομάδα να ανακοινώσει έναν αθλητή εάν δεν έχει υπογράψει σε μια άλλη ομάδα. Δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Άρα θέλει ειδική διαδικασία, όπως και τώρα γράφει το σχετικό ρεπορτάζ που διαβάζω στην Αγγλία, ειδική διαδικασία η Arsenal νομική να πάρει κάποια έγγραφα από την Μπριζ προκειμένου να περάσει από τα ιατρικά ο Χρήστος Τζόλης. Μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία. Εμείς βλέπουμε το κομμάτι της διαδικασίας μόνο, δεν ξέρουμε το νομικό κομμάτι.
3: Σαφώς χρειάζεται διαδικασία.
1: Μόλις τελειώσει,
3: σε όλες τις μεταγράφες.
1: Και φαντάζομαι σήμερα, πιστεύω μέσα στην ημέρα μέχρι το βράδυ, θα βγει κάποια φωτογραφία με τον Τζόλη από τις ιατρικές εξετάσεις. Μετά θα μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση μεταγραφής. Θυμίζουμε, 40 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Μπριζ, είναι η πιο ακριβή πώληση ποδοσφαιριστή που έχει κάνει στην ιστορία της, και πενταετές συμβόλαιο με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ο Χρήστος ο Τζόλης, με κάποια μπόνους που θα ανεβάσουν και άλλο το ποσό, αν μη τι άλλο μια εντυπωσιακή μεταγραφή για την οποία έχουν αναφερθεί και ο Βενγκέρ και άλλοι ποδοσφαιράνθρωποι, και σίγουρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει πολύ μεγάλη αξία να πιάσει ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal και να είναι πρωταγωνιστής όπως ήταν στην Μπριζ.
3: Και επίσης διάβασα, Κώστα, δεν ξέρω αν το είπαμε, ότι οι άνθρωποι της Dortmund πηγαίνουν στο Βέλγιο.
1: Στο Βέλγιο, ναι.
3: Για να συζητήσουν με την Genk προκειμένου να ολοκληρωθεί ή να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Dortmund.
1: Επειδή έχουμε καλή επαφή με το περιβάλλον του Καρέτσα και το ξέρετε, η Dortmund είναι μία από τις περιπτώσεις που πραγματικά τις θέλει ο
3: Καρέτσας. Καταρχάς, Κώστα, είναι
1: τη θεωρεί πολύ καλή περίπτωση για την εξέλιξή του.
3: Μα φυσικά, γιατί πρόκειται για μία ομάδα η οποία έχει δώσει με μεταγραφή πάμπολους ποδοσφαιριστές. Ναι. Έτσι έχει κάνει πολύ καλές και μεγάλες μεταγραφές.
1: Και είναι και πολύ καλό βήμα πριν δοκιμάσεις το πολύ μεγάλο που είναι η Αγγλία. Απλά ο Τζόλης, επειδή έπαιξε στην Πριζ και επειδή έχει και την εμπειρία την προηγούμενη από την Premier League, ίσως είναι λίγο πιο έτοιμος για να το δοκιμάσει και ξέρει τι τον περιμένει εκεί. Για τον Καρέτσα από την Γκένκ είναι πιο καλό βήμα. Πρώτα στην Ντόρτμουντ και μετά να δοκιμάσεις το μεγαλύτερο βήμα. Ναι. Έτσι, και να ξέρεις και τους δύο, και τον Τζόλι και τον Καρέτσα τους ήθελε και ο Γκασπερίνη στη Ρώμα, που είναι εξαιρετικός προπονητής, είχε διακρίνει, και ο Τσόλο στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
3: Ατλέτικο.
1: Ναι, ναι, και τους δύο τους ήθελε. Δεν ξέρω σε τι σειρά ήταν στη λίστα, αλλά ήταν παίκτες που τους θεωρούσαν ικανούς να δουλευτούν σε αυτά τα project. Αλλά η Ντόρτμουντ είναι ίσως ιδανική περίπτωση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
0: Μπράβο και στα δύο παιδιά, έτσι, μπράβο.
3: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και
0: του
3: τυπικά
0: έχει τελειώσει. Εγώ
1: καταλαβαίνω ότι αυτοί πάνε τώρα, επειδή τα έχουν βρει με τον παίκτη, πάνε τη Ντόρτμουντ εκεί να τελειώσουμε την Γκένκ.
3: Ναι, αυτό είναι αυτό ακριβώς.
1: Να τα βρει με την ομάδα.
3: Αυτό λοιπόν, είναι το ρεπορτάζ.
1: Να θυμίσουμε ότι όπως κάθε μέρα η εκπομπή είναι μια προσφορά από τις Bananas Doll. Σε κάθε μανάβικο και σε κάθε σούπερ μάρκετ μπορείς να τη βρεις η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί στο σχολείο. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων από την Τάνια Δήμου. Θα επανέλθουμε με τη δεύτερη ώρα εκπομπής να δούμε τα μεταγραφικά του Ηρακλή, γιατί παρουσιάζουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα δώσω και τις μεταγραφές στο Βόλεϊ που μας ζητάει ένας ακροατής.
1: Σωστό, απλά να πούμε, μιας και είπες για αυτό το πράγμα, ότι σήμερα ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, με δήλωση του Προέδρου του κ. Παρασκευόπουλου, ενημέρωσε ότι όποιος αγοράζει την κάρτα φιλάθλου σε όλα τα ομαδικά αθλήματα τα ερασιτεχνικά,
0: πλην του βόλεϊ,
1: δηλαδή πλην ΚΑΕ και βόλεϊ, με αυτή την κάρτα μπαίνεις και βλέπεις τα μάτς
0: δωρεάν. Πόλο, χάντμπολ ανδρών, χάντμπολ γυναικών,
1: έτσι, πόλο ανδρών, πόλο γυναικών, ποδόσφαιρο σάλας, ό,τι είναι ομαδικό και δεν είναι επαγγελματικό. Πάμε διάλειμμα, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων μετά είναι Δήμου και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Ένα επιβατηγό οχηματογωγό πλοίο με 100 επιβάτες συγκρούστηκε με ένα φορτηγό πλοίο με 84 οχήματα στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά της Κρήτης. Από το ναυτικό ατύχημα ευτυχώς δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός αλλά ούτε και θαλάσσια ρήπανση. Ψυχολογικά προβλήματα φέρεται να αντιμετωπίζει ο 60χρονος ημεδαπός που απειλούσε διερχόμενος και επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Αμερικανών απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Μάλιστα φέρεται να είχε εξαπολύσει ανάλογη επίθεση παλιότερα και στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιανακό, και οι δύο τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου. Σε τροχιά υλοποίηση στέθηκε επίσημα το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως σε περιφέρειες και δήμους, εστιάζοντας στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Το State Department χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, τονίζοντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση σχετικών καταστάσεων. Καθοδόν για τη Μολδαβία είναι οι τρεις ορί της οικογένειας, ο 35χρονος πατέρας, 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών κοριτσάκι που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στη Συθονία Χαλκιδικής, από το οποίο επέζησε μόνο η 7χρονη Πατρίτσια. Την ίδια ώρα η 7χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή. Στα δίχτυα των Ήχηδων έπεσε μια 79χρονη σε περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκη, με τους επιτίδιους να τις ξαφρίζουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν οι απατεώνες επικοινώνησαν με την ηλικιωμένη προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Ένταση σημειώθηκε χθες στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 8 άτομα που κρατούνταν εκεί προκάλεσαν ζημιές στις τουαλέτες αλλά και στο κελί τους. Τα 8 άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο συνελήφθησαν εκ νέου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
20: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
22: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θημισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Και να πούμε επίσης κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο πρέπει να ξέρετε, ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom. Να πω βέβαια κάτι σημαντικό, ότι φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way. Το Μετρόπολη 95 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπες τώρα στο metrospo.gr, βρες τη σχετική ανάρτηση, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί e-way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίζεσαι καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση. Και σε πολύ λίγο θα πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ Ηρακλή, να δούμε τι γίνεται με τον Μπελότη, για να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει ο Ηρακλής σε αυτή τη μεταγραφή και αν είναι τέτοια τα μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστική κατάσταση του Μπελότη που επιτρέπουν στον Ηρακλή να ποντάρει σε αυτή τη μεταγραφή. Γιατί σαν όνομα, σαν αξία, όσο ήταν υγιής ο Μπελότη, δεν νομίζω ότι κανείς είχε αντίρρηση. Μιλάμε για μεταγραφή αεροδρομίου για όλες τις ομάδες ελληνικές. Το θέμα είναι στην παρούσα φάση, με κάποια προβλήματα τραυματισμού που έχει, αν όντως μπορεί ο Ηρακλής να πει: θα πάρω αυτό το. Δεν θα το πω ρίσκο. Θα τολμήσω να κάνω αυτή την κίνηση για να τον φέρω και να, αν μου βγει, να λέμε ότι έχουμε
1: ένα ισχύει ότι ο παίκτης κόπηκε από την Κάλιαρη λόγω των ιατρικών εξετάσεων.
2: Καταρχάς να πούμε πρώτα, επειδή μου έστειλε μήνυμα και ένα ο Γιώργος ο Μάτζικος, μου είπε για τη μεταγραφή του Καρέτσα. Άνοιξε θέση, λέει, στην Ντόρτμουντ, σε εισαγωγικά το θέση, λόγω της μεταγραφής του Αντεγέμι στην Μπαρτσελόνα.
1: Σωστό.
2: Και επειδή πρέπει να είμαστε σωστοί, το αναφέρω.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάτζιο που μας ενημερώνει.
2: Λοιπόν, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, από Γιώργο Μάτζιο σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Παναγιώτη, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Μετρόπολης 95 και 5.
2: Λοιπόν,
3: για Μπελότη ακούω και άκουγα και τον Κώστα που έλεγε για αυτό το ενδεχόμενο ρίσκο. Και νομίζω ότι δεν είναι κάτι που βρίσκεται εκτός πραγματικότητας, αν βεβαίως όλα αυτά προχωρούν και εννοώ έχουν και τη βάση πέραν των φημών που ακούγονται, έτσι. Ο Αντρέα Μπελότη είναι γνωστό ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας, έχει τη δική του πολύ μεγάλη διαδρομή στο Ιταλικό κατά κύριο λόγο.
0: Για υγιή Μπελότη δεν το συζητάμε τώρα, έτσι, δεν κάνουμε κουβέντα.
3: Εντάξει, μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο όνομα.
0: Είναι τεράστιο όνομα.
3: Ιταλία, πολλά γκολ και γενικά και τον ηγετικό χαρακτήρα στην Τωρίνο. Αυτό είναι ξεκάθαρο και βεβαίως έδωσε πολλές βοήθειες και στις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι σε τρεις τουλάχιστον φάσεις της καριέρας του η χρηματιστηριακή του αξία έφτασε στα 40 εκατομμύρια. Είναι κάτι αν μη τι άλλο πολύ σημαντικό και για μένα είναι σημαντικό και το γεγονός ότι η Κάλιαρη το περασμένο καλοκαίρι τον προόριζε και έτσι τον είχε στο 3-5-2 ο Φάμπιο Πιζικάνε στα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή ήταν βασική επιλογή. Και αν βγάλουμε λίγο αυτό το πολύ μεγάλο βέβαια διάστημα όλων αυτών των ημερών που έλειψε, συνολικά μιλάμε για 26 αγώνες σχεδόν όλη τη σεζόν, 186 μέρες και ουσιαστικά βασική παρουσία στα πρώτα παιχνίδια της Κάλιαρη φέτος. Το γεγονός ότι μετά την επιστροφή του, μετά από όλο αυτό που έζησε ο Μπελότη, έμεινε το καλοκαίρι εκεί και η Κάλιαρη ουσιαστικά τον περίμενε για να δει ακόμα μία άποψη σχετικά με το ιατρικό του, δείχνει το πόσο πολύ υπολογίζει την αξία του. Αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη, αδιαφυσβήτητη. Αλλά βεβαίως εδώ έρχεται το πολύ μεγάλο ερωτηματικό που είπε και ο Κώστας και νομίζω το σκέφτονται όλοι σχετικά με την κατάστασή του. Πάντως, επειδή πρόσφατα συνέβη αυτό, δεν έχουν περάσει πάνω από 4-5 ημέρες, η Κάλιαρη ζήτησε και πρόσθετους ελέγχους για τον Μπελότη, ο οποίος ταξίδεψε στη Γαλλία και στη Λιόν και μάλιστα στις 16 του Ιούλη εξετάστηκε από έναν πολύ γνωστό Γάλλο ορθοπαιδικό χειρούργο και ειδήμονα σε αυτές τις περιπτώσεις, τον Μπερτράν Κορτέσονερι, και όπως τολμίζουν οι Ιταλοί, τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία δεν έχουν γίνει περισσότερο γνωστά, είναι η αλήθεια, αλλά μεταφέρουν ότι δεν οδήγησαν την Κάλιαρη να του προσφέρει νέο συμβόλαιο και το ζητούσε αυτό η Κάλιαρη, το ήθελε αγωνιστικά, δηλαδή περίμενε αυτή την γνωμάτευση έστω από ό,τι αντιλαμβανόμαστε να είναι κάπως καλύτερη για να πάρει αυτό το ρίσκο και να κρατήσει τον Μπελότη. Κάτι που δεν έγινε, έχει μείνει ελεύθερος και βεβαίως η Κάλιαρη από τη δική της πλευρά έχει στραφεί ήδη στον αντικαταστάτη του, στον Μπόουι της Ελλάς Βερόνα, το σκοτσέζο επιθετικό.
2: Άρα Παναγιώτη, πριν από 5 ημέρες στην ουσία, πριν από 5 ημέρες, έτσι ο Μπελότη πέρασε από τα ιατρικά. Δεν ήταν αυτά τα οποία ήθελαν οι άνθρωποι της Κάλιαρη, με συνέπεια να μην προχωρήσουν την συνέχεια, έτσι, σαν συνέχεια τη συνεργασία τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Με συνέπεια
3: ναι,
2: να
3: ήταν μονοετές το συμβόλαιο που είχε υπογράψει πέρσι, ναι. Αλλά είχαν δώσει προτεραιότητα και η Σάρδη και βεβαίως ο ίδιος. Το ήθελε πάρα πολύ ο Μπελότη να μείνει στην Κάλιαρη. Είχε δεθεί ήδη και με τον Ντεϊόλα, έκαναν και διακοπές μαζί εκεί στο νησί. Γενικά φάνηκε να έχει πολύ μεγάλη διάθεση να παραμείνει στην Κάλιαρη, αλλά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τουλάχιστον βάσει όσων μεταφέρουν οι Ιταλοί, δεν ήταν τέτοια που να εκφράζουν μια σιγουριά ή ένα μικρό ρίσκο τουλάχιστον για εκείνους. Αν ο Ηρακλής προχωρεί σε αυτή την περίπτωση, φαντάζομαι και είναι προφανές, το φαντάζομαι το αποσύρω, όπως και στην περίπτωση του Ντεσίλιο για παράδειγμα, θα περάσει από τον σχετικό ιατρικό έλεγχο και ο Μπελότη, το έχουν κάνει προφανώς και όλοι οι ποδοσφαιριστές και ανάλογα με το σχετικό αποτέλεσμα νομίζω θα προχωρήσει, όχι περίπτωση. Όλα αυτά βεβαίως εφόσον, το βάζω και πάλι γιατί αυτή είναι η αρχή του σεναρίου, όλες αυτές οι φήμες επιβεβαιωθούν από τη στιγμή που θα μιλήσουν για παράδειγμα δύο πλευρές, το βρούνι και στο οικονομικό και φτάσουμε σε αυτό το σημείο να συζητάμε για τα ιατρικά του Μπελότη.
2: Εντάξει, είναι πάντως ακόμα μία περίπτωση ποδοσφαιριστή από την Ιταλία, ένα μεγάλο ναυαρί όνομα, όπως έγινε με τις περιπτώσεις του Insigne και του Ντεσίλιο, όπως είπες, διαφορετικές βεβαίως περιπτώσεις, ναι. Οι οποίες ωστόσο κατέληξαν, δεν κατέληξαν σε συμφωνία.
3: Δύο προηγούμενες, ναι. Και βάζω εδώ στο τραπέζι και την περίπτωση του Τσέρμπιν, που
2: σωστό.
3: Θεωρώ ότι εκτός του γεγονότος ότι μπορεί να μην είναι στο ίδιο βεληνικές το όνομά του για παράδειγμα με του Insigne ή του Μπελότη προφανώς, είναι ποδοσφαιριστής τον οποίο πιστεύω ότι ο Ματσάρη τον ήθελε πολύ στο φετινό Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε ένα βίντεο παρουσιάζοντας την εντός έδρας επίσημη εμφάνιση της ομάδας. Που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όπως είναι η ασπρόμαυρη ριγέ με τους ώμους σε μαύρο. Ένα ωραίο βιντεάκι που στην αρχή δίνουν μια φανέλα, νομίζω είναι παλιά εκείνη, στο Χατζηδιάκου του, την παίρνει από τα χέρια ο Ζαφύρης.
2: Αυτό κάνουν ένα κυνηγητό. Κόστα που βάλαμε νωρίς, νωρίς το πρωί.
0: Είναι η συνέχεια, ναι. Τώρα το βάλαν όλο.
2: Ακριβώς.
0: Και γίνεται ένα κυνηγητό μεταξύ
2: με
0: των ποδοσφαιριστών.
2: Ζαφύρης Χατζηδιάκου.
0: Χατζηδιάκου στο 4. Είναι, καταλήγει με το Χατζηδιάκο να πηγαίνει κάτω από την είσοδο της σειράς 4, εκεί να εμφανίζεται ο Ζίβκοβιτς να του δίνει την φανέλα, την ασπρόμαυρη ριγέ. Επαναλαμβάνω, έχει μαύρο στους ώμους, έτσι μια πολύ ωραία φανέλα. Και είναι και πολύ ωραίο το βιντεάκι, γιατί κάνουν ένα κυνηγητό μεταξύ τους παίκτες. Είναι ωραίο το σενάριο. Και είναι και πολύ ωραίο το cast των παικτών. Καταρχάς συμμετέχει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος σε κάποια άλλα project δεν ήταν. Όταν μπαίνει ο Κωνσταντέλιας, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα αυτόματα ανεβάζει το επίπεδο κατά μία έννοια. Είναι Χατσίδης, είναι Ζίβκοβιτς, είναι Ζαφύρης, είναι Πέλκας και είναι και Μύθου. Πλην του Χατζηδιάκου, ο οποίος είναι ας πούμε ο πρωταγωνιστής, γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνει και τη φανέλα με το νούμερο 4.
1: Είναι παλί και ο νέος, έτσι.
0: Είναι παλί και νέος, ναι.
1: Και έτσι πάει.
0: Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη κινητικότητα στην μπουτίκ τις επόμενες μέρες για να γίνει παραγγελία και να πάρουν. Ο παδί του ΠΑΟΚ την καινούργια φανέλα.
1: Γενικότερα οι ριγέ φανέλες είναι ωραίες.
0: Οι ριγέ είναι ωραίες. Αυτή έχει το χαρακτηριστικό ότι εδώ είναι στους ώμους μαύρο. Είναι πραγματικά μια ωραία φανέλα. Εμένα μου άρεσε, όπως είδα και το βίντεο, και πολύ ωραίο το σενάριο για το βίντεο με τους παίκτες να το απολαμβάνουν. Όπως φαίνεται για τα πρόσωπα, τα χαρούμενα. Γενικώς ότι έχει παιχνίδι, όπως είχαν κάνει και εκείνα τα Χριστουγεννιάτικα κλπ. Όπου βλέπεις παιχνίδι, πώς μοίραζε τις μπάλες ο Όσμαν χθες. Οι αθλητές συμμετέχουν γιατί κατά βάθος είναι παιδιά και θέλουν να παίζουν. Αυτή είναι η αλήθεια και γι' αυτό το λόγο συμμετέχουν με όλη τους τη χαρά σε τέτοια project. Εντός έδρας λοιπόν φανέλα για τον ΠΑΟΚ, θα δούμε στο παιχνίδι στις 30 του Ιουλίου στην Τούμπα, στη ρεβάνση με την Δυναμό Κιέβου. Προφανώς θα είναι όταν θα φορηθεί για πρώτη φορά, να δούμε. Και στο μάτς της Πέμπτης ποια θα φορεθεί.
1: Ας το εντός θα γίνει η
0: παρουσίαση. Είναι home kit αυτό, είναι το εντός έδρας. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Στράτζαλη να μας πει τα μεταγραφικά του Άρη για τον Γιούρισιτς και όλα τα υπόλοιπα νέα των κίτρινων.
2: Καταρχάς θα πρέπει να το ρωτήσουμε, φίλε, ναι. Γιατί θα πρέπει να πάμε στην Ιταλία.
0: Σωστό.
2: Αν έχει μάθει καμία λέξη ιταλική από το μικρό έτσι.
0: Μα έχει ξαναπάει ρε, εσύ ο Γιώργος τώρα, δεν είναι.
1: Ο Γιώργος έχει. Και πριν από ένα μήνα ήταν στην Ιταλία.
0: Σωστό. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Έχει πάει και άλλες φορές, Γιώργο. Πόσες φορές πήγες?
2: Εντάξει, μα πει, έμαθε λέξεις.
4: Και πριν και πριν 10 μέρες.
0: Αυτό λέμε. Αυτό είναι η τελευταία φορά που λέει η Τάνια. Που...
4: Πριν ένα μήνα είπε.
1: Ναι. Καλά, έτσι. 10, εντάξει.
4: Όχι, πριν 2 μήνες πάλι. Ναι.
0: Α, και πριν 2 μήνες πάλι. Εσύ είναι Ιταλία, ρε φίλε.
2: Εντάξει, εγώ για τον, με τον Άρη λέω, παιδιά. Εγώ λέω για προετοιμασία με τον Άρη.
4: Δεν το διευκρίνησε, Δημήτρη.
2: Σωστό, σωστό. Γιατί συνήθω εγώ θυμάμαι ότι πήγαινε σε Αυστρία.
0: Συγγνώμη, πότε είχε κάνει προετοιμασία ο Άρης τελευταία φορά στην Ιταλία.
4: Με τον Άρη. Ναι. Με Μάκη Κατσαβάκη στο Πράτο.
0: Το οποίο ήταν 2000.
2: Πάνω από 15 χρόνια έχει σίγουρα.
0: Κάπου εκεί.
4: 15 όχι, αλλά μια δεκαετία έχει.
1: Πες μας για το μέρος που είσαι τώρα και άσε πριν.
2: Εγώ λέω Μπρέσια είναι.
4: Λοιπόν, μισό.
0: Το 12 ήταν ο Κατσαβάκης, το 12.
2: Καλά είπα, 14, εντάξει, όχι 15.
0: Ιούλιο του 12, 4 Ιουλίου ανέλαβε, 7 Οκτωβρίου παραιτήθηκε. Οι δύο πρώτες ειδήσεις που βρήκα είναι πρόσληψη παρέτηση.
4: Το 12, ναι.
1: Με προετοιμασία στην Ιταλία, έτσι δεν είναι καλό αυτό.
2: Όπα.
0: Όπα.
4: Κάτσε, Ρετάνια.
1: Έτσι πως το είπε ο Πετρωτός τις ημερομηνίες.
4: Ο Άρης είχε έρθει και με Μαζίνιο επίσης.
1: Α, εντάξει.
2: Εκείνος νομίζω είχε φύγει στα κοντά.
4: Κύριο Κούπερ. Εντάξει, κάτι καλό έχει.
0: Τώρα θα σε πει, άρα ψάχνουμε το μεγάλο προπονητή που θα έρθει μετά η Τάνια.
4: Όχι.
2: Για πες, πού είσαι τώρα ακριβώς.
4: Η περιοχή λέγεται το χωριό, να το πω, ο Ιταλικός Δήμος αν θέλετε, είναι στην επαρχία της Μπρέσια, Κατσάγκο Σαν Μαρτίνο. Είναι στην ευρύτερη περιφέρεια της Λομβαρδίας. Εδώ στην επαρχία της Μπρέσια, είναι πολύ κοντά η Μπρέσια ούτως ή άλλως, απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα, οπότε είναι ένας ιταλικός δήμος εδώ στην επαρχία. Εντάξει, καλές καιρικές ειδίκες, αν αναλογιστούμε ότι προσγειωθήκαμε Μιλάνο το πρωί, νωρίς το πρωί, στο Μιλάνο το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο έδειχνε 30-32 βαθμούς, με το που φτάσαμε εδώ στην επαρχία της Μπρέσια, έπεσε στους 25. Ναι. 25-26 βαθμούς και το πρωί έβρεχε κιόλας. Τώρα έχει ηλιοφάνεια, ευτυχώς.
1: Άρα είναι σαν να φεύγεις από εδώ και να πηγαίνεις Γρεβενά, να πηγαίνεις Φλόρινα.
2: Ναι, κάπως έτσι.
4: Σε λίγο θα γίνει και η προπόνηση, οπότε ευτυχώς έχει τουλάχιστον ήλιο, δεν βρέχει. Γιατί μας έλεγαν ότι έριξε και χαλάζει τις προηγούμενες ώρες, τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, όλα καλά. Λοιπόν, σε σχέση με το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, η διαφορά. Ότι από τους μικρούς που ακολούθησαν το πρώτο στάδιο έχει μείνει μόνο ο Αντωνιάδης. Μικρή εννοώντας ότι δεν έχει και επαγγελματικό συμβόλαιο, γιατί είναι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19 που έχουν όμως επαγγελματικό συμβόλαιο, όπως για παράδειγμα είναι ο Κάμψης, ο Χαρούπας και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ούτως ή άλλως προπονούνται με την ομάδα. Από αυτούς που έμειναν ωστόσο που ακολούθησαν το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, εδώ είναι μόνο ο Αντωνιάδης, αριστερό μπακ. Θέση που δεν έχει αυτή τη στιγμή επιλογές ο Μιχάλης Γρηγορίου, για να κλείσουμε λίγο της προετοιμασίας. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα που δεν έχει γίνει ακόμα προπόνηση. Το απόγευμα έχει μια επιλογές ο Μιχάλης Γρηγορίου, για να κλείσουμε λίγο της προετοιμασίας. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα που δεν έχει γίνει ακόμα προπόνηση. Το

0: και αυτό θα γίνει και με τον Ρόκο Γιούρισιτς μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, καθώς αύριο εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και αυτός το συμβόλαιο συνεργασίας. Υπάρχει συμφωνία με τον Κροάτη, θυμίζω, 25χρονο Κροάτη αμυντικό, το συμβόλαιο του θα είναι διάρκειας 3 ετών, μια περίπτωση την οποία άρχισε να αξιολογεί εδώ και αρκετό καιρό ο παίκτης από την ΟΣΥΓΕΚ, κυρίως γιατί τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά στον Άρη θεωρούν ότι μπορεί να καλύψουν τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης και να καλύψουν και το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτήν την θέση. Πρόκειται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ένταση στο παιχνίδι του, έχει καλή φυσική κατάσταση, καλύπτει την αριστερή πλευρά, δηλαδή συμμετέχοντας τόσο στην αμυντική λειτουργία όσο και στην ανάπτυξη της ομάδας. Είναι ένας ισορροπημένος μπακ που μπορεί δηλαδή να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Το θετικό αυτή τη στιγμή, και αν το συγκρίνουμε με τον Μπασίρου για παράδειγμα, είναι ότι ο Γιούρισιτς ακολουθεί κανονικά την προετοιμασία της ΟΣΥΓΕΚ. Δεν είναι ανεργός αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Είναι κανονικά στην προετοιμασία, έχει παίξει και στα φιλικά παιχνίδια. Ο Άρης τον παίρνει με μεταγραφή. Σε αντίθεση με τον Μπασίρου, ο οποίος έχει χάσει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του Άρη και γενικώς θα πρέπει να έρθει να ενσωματωθεί γρήγορα για να μπει και πιο άμεσα στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Πάντως ο Γιούρισιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην άμυνα του Άρη αυτή τη στιγμή. Διότι όπως είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου πριν να αναχωρήσουμε, πριν πετάξουμε από τη Θεσσαλονίκη για το Μιλάνο, όπως μας είπε, αυτό το οποίο περιμένει είναι ενίσχυση κυρίως στην άμυνα, γιατί υπάρχει κορμός, υπάρχει μεσοεπιθετικά, έχει τις επιλογές αυτή τη στιγμή. Αμυντικά είναι το πρόβλημα και τα κενά που πρέπει να καλυφθούν.
1: Αμυντικά, Γιώργο, έχει Φαμπιάνο σίγουρα, έτσι.
0: Κάμψη.
1: Ναι.
0: Τον Αντωνιάδη mm-hmm. και τον Φαντικά.
1: Άρα δηλαδή τώρα μου λες ότι πρέπει να πάρει άλλους τέσσερις παίκτες.
2: Πρέπει το αριστερό μπακ που θα είναι ο Γιούρισιτς. Θέλει στόπερ οπωσδήποτε.
1: Τρεις.
2: Μη σου πω και δύο στόπερ.
1: Δύο στόπερ θέλει. Και ένα δεξί μπακ.
0: Αν έπαιζε ο Άρης Φιλικό για παράδειγμα αύριο, ναι? Δίπλα το Φαβιάνο, αν ο Μιχάλης Γρηγορίου έβαζε τον Γκάμψη αρχικά και έπρεπε να κάνει μια διαχείριση, να βγάλει έναν από του δύο ή τον Φαβιάνο ή τον Γκάμψη, θα έβαζε τον Γένσεν αναγκαστικά.
2: Ναι, θα τον πήγαινε στόπερ.
0: Ναι.
1: Και θα έπαιζε με Φατικά τον Ιάννη δηλαδή. Στα άκρα.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
2: Δεξί μπακ πλην Φατικά δεν έχει, έτσι. Δεξί μπακ άλλο πλην Φατικά δεν έχει.
0: Όχι.
2: Άρα θέλει
1: σίγουρα τρεις μεταγραφές.
2: Θέλει.
1: Δύο στόπερ και ένα δεξί μπακ.
2: Για μένα θέλει τρία μπακ. Θέλει δύο μπακ αριστερά, δεξιά και ίσως ένα να παίζει και σε δύο.
1: Αυτό θα πάει το Γιούρισιτς όμως.
0: Ο Γιούρισιτς είναι επιλογή. Για
2: βασικό αριστερό μπακ.
0: Ωραία. Σεζόν.
1: Άρα θέλει ακόμα τρεις παίκτες.
0: Χρειάζεται να αποκτηθεί και ένας παίκτης ακόμα αριστερά για να υπάρχει βάθος.
2: Δύο. Έτσι. Ναι. Και αν μπορείς και έναν τρίτο να είναι και
0: ένα τρίτο δεξιό μπακ.
2: Δεξιό μπακ.
0: Να
2: μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές.
0: Υπάρχει βέβαια και επιλογή του Κέρκες. Τον παρέλειψα τον Κέρκες, ο οποίος είναι κανονικά στην αποστολή. Απλά δεν τον έχουμε δει καθόλου τους άλλους.
2: Θέλει οπωσδήποτε άλλα δύο στόπερ. Έτσι δεν είναι.
0: Θέλει δύο στόπερ σίγουρα. Βασικού στόπερ.
2: Βασικού, ναι.
0: Γιατί το λέγαμε, το συζητάμε εδώ και καιρό, ότι ο Άρης εκεί εντοπίζει το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο κενό.
1: Άρα θέλει τρεις με τέσσερις μεταγραφικές προσθήκες στην
2: οπωσδήποτε
1: άμυνα.
2: Τέσσερις με πέντε στην άμυνα, τέσσερις οπωσδήποτε, με πέντε στην άμυνα και από εκεί και πέρα τι άλλο θα πάρει από χαφ και
0: μπροστά. Δηλαδή το γεγονός ότι καθυστέρησε η καθυστερή ενσωμάτωση του Μπασίρου, okay, είναι ένα θέμα γιατί λες... Πήραμε μεταγραφή, πρέπει ο προπονητής να δουλέψει με αυτή τη μεταγραφή.
2: Σωστό.
0: Ειδικά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά σε αυτή τη θέση υπάρχει σκληρότητα. Υπάρχουν επιλογές αυτή τη στιγμή για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Mm. Θα μου πεις απόκτηση, πήρε τον Μπασίρου και είναι ένας από τους βασικούς. Ναι. Θέλω να πω ότι ο Γιούρισιτς πήγε αυτή τη στιγμή και ο Άρης γι' αυτό κινήθηκε γρήγορα και ενεργοποίησε το μεταγραφικό του σχεδιασμό στην ενίσχυση της άμυνας με την.
2: Κοίταξε, εάν αυτή η καθυστέρηση. Γιατί φαίνεται στα μάτια του κόσμου καθυστέρηση. Εάν αυτή η καθυστέρηση είναι για καλό σκοπό, δηλαδή έχει κάποιες περιπτώσεις ο Άρης, οι οποίες είναι αξιόλογες, τις έχει τσεκαρισμένες δύο και τρεις φορές για να μην την πατήσει όπως τις προηγούμενες χρονιές. Και πάρει παίκτες που θα έρθουν και θα κουμπώσουν, χαλάει την καθυστέρηση.
0: Και είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Ευρωπαϊκά μάτς δεν έχει, τουλάχιστον όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να έχει πάρει τρεις-τέσσερις καλούς παίκτες. Αυτό.
0: Το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση και λογικό είναι και να υπάρχει και μια ανησυχία στην πλευρά του κόσμου του Άρη. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται στοχευμένες κινήσεις. Όπως για παράδειγμα η περίπτωση του Γιούρισιτς. Ένα παίκτη ο οποίος έχει συμβόλαιο στην ΟΣΥΓΕΚ. Ο Άρης τον παρακολούθησε, τον παρακολουθεί, τον αξιολόγησε εδώ και αρκετές ημέρες.

0: κατέληξε αυτή την επιλογή, έκανε την πρότασή του και τον παίρνει με μεταγραφή. Δηλαδή είναι στοχευμένες κινήσεις οι περισσότερες που δεν θα μου πεις. Όλες θα κρυφθούν στο γήπεδο, έτσι. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, όπως κάθε χρόνο, όπως σε κάθε ομάδα, όλες οι κινήσεις θα κρυφθούν στο γήπεδο. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει χρόνος, ο Άρης τον αξιοποιεί αυτό το χρόνο για να επιλέξει να κάνει σωστές τουλάχιστον και στοχευμένες επιλογές. Όχι ότι αποτελεί άλοθη αυτή η καθυστέρηση ή το γεγονός ότι υπάρχει ένας κορμός και λες ότι σε σχέση με πέρσι τουλάχιστον έχω ποδοσφαιριστές.
1: Μα όχι, αφού υπάρχει καθυστέρηση, ο Γιώργο το έχει πει. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει καθυστέρηση. Αλλά μπορεί να είναι και για καλό.
2: Το ρόστερ του Άρη θα κρυθεί εκεί κάπου στις 10 Αυγούστου. Όταν θα πλησιάζουμε στο πρωτάθλημα, εκεί θα κρυθεί.
0: Ακριβώς. Αν ο Άρη πήγε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα μιλήσουμε με διαφορετικά.
3: Ναι, καλά, σίγουρα. Και αυτό.
2: Γιώργο, και για τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή υποχρέωση, όπως ο ΠΑΟΚ παράδειγμα, εδώ στην πόλη μας, το βασικότερο είναι ο παίκτης που θα έρθει να είναι καλό. Δηλαδή, είναι ένα θέμα, παιδί μου, αν θα πάρει επόμενες μεταγραφές, αλλά στην παρούσα φάση. Το πιο σημαντικό θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι να του βγουν αυτοί που πήρε. Οι τέσσερις. Άμα του βγουν, θα πατήσει καλά στην αρχή. Έτσι είναι και στον Άρη. Δηλαδή να πάρει τρεις-τέσσερις, να σου βγουν όμως. Μην είναι όπως πέρυσι. Βάζω τρία μάτσα έναν παίκτη και μετά δοκιμάζω τον άλλον. Δεν μου βγαίνει κι ο άλλος. Φέρνω άλλον μετά.
0: Μα αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα στο φετινό Άρη. Σε σχέση με πέρυσι, για παράδειγμα, έχει κρατήσει ένα κορμό ποδοσφαιριστών. Το στοίχημα είναι αυτοί οι παίκτες που θα φέρει, έστω 6, 7, 8. Που θα γίνουν, οι μεταγραφές που θα γίνουν για να σχηματοποιηθεί το ρόστερ, να σου βγουν.
4: Αλλά και πέρυσι, φέτος, Γιώργο, πήρε παίκτες.
0: Να πεις ότι φέτος έκανα κινήσεις, άργησα να κάνω κάποιες κινήσεις, αλλά τις αξιολόγησα.
1: Αλλάξε τον κόπο.
0: Και θα μου βγουν.
4: Και πέρυσι ήταν κάποιοι με πολύ καλό βιογραφικό και δεν κατάφεραν να αποδώσουν όσο έλεγε το βιογραφικό τους.
0: Και προσδοκίες πολύ βέβαια. Μεγαλύτερες.
4: Δηλαδή και για τον Πέρεθ πέρυσι περιμέναμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αλλά η διαφορά. Σε σχέση με πέρυσι είναι ότι πέρυσι ο χρόνος πίεζε πάρα πολύ.
4: Λόγω της Ευρώπης.
0: Να κάνει κινήσεις για να κάνει, για να γεμίσει το ρόλο.
1: Το όνομα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και ο κατάλληλος παίκτης.
0: Γιατί δεν είχε και βασικό κορμό πέρυσι.
4: Και η διαφορά, Γιώργο, είναι και ότι φέτος ο Άρης επιθετικά τουλάχιστον φαίνεται να είναι υπερπλήρης. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με το Μόρ.
1: Είναι σε καλό επίπεδο. Σε καλό επίπεδο. Κοίταξε, έκανε κάτι ο Άρης που του βγαίνει. Και να πω, εδώ ίσως ήταν το μόνο κέρδος από το γεγονός ότι. Δεν υπήρχε ευρωπαϊκό στόχος από ένα σημείο και μετά. Τι έκανε ο Άρης και ο Γρηγοριού και καλά το έκανε. Έκανε μια αξιολόγηση του υλικού και κατάφερε να πει αυτοί οι πέντε μου κάνουν. Και να τους βάλει μέσα και να δείξει ο Άρης μια καλή εικόνα στα play-off σε σχέση με αυτή την προβληματική εικόνα που είχε μέχρι τότε. Αυτό ήταν το κέρδος. Έκανε την εκαθάριση του υλικού πριν έρθει το καλοκαίρι και ψάχνεται. Εγώ νομίζω αυτό ήταν
0: και
1: το κέρδος. Ναι, κατέληξε τι θέλει να κάνει.
0: Δεν άφησε, αυτό. Τις μέρες να περνάνε. Έτσι.
1: Και επειδή το κατάλαβε και ο Καρυπίδης, σου λέει: γιατί να ξαναμπω στη διαδικασία να πάρω άλλο προπονητή, να μου λέει άλλα από αυτά που μου είπε ο προηγούμενος, ο οποίος έστω χωρίς όνομα ο Γρηγορίου, μου δείχνει όμως ότι κάτι αφήνει, ρε παιδί μου. Είδα κάτι στο τέλος. Είδα πέντε καλά μάτσα από τον Άρη. Δεν τον έβλεπες και καταλάβαινες ότι κάτι παίζει ο Άρης τώρα.
0: Έτσι.
1: Είναι, νομίζω σωστά έπραξε και τώρα τι θα κάνει θα φανεί.
3: Έτσι, Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Θα φανεί στο γήπεδο.
3: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
4: Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε.
3: Ήταν ο Γιώργος Τράτζαλης από την Ιταλία, από την Μπρέσια.
4: Ιταλική λέξη δεν σε είπε πάντως.
3: Δεν με είπε, όχι. Θα το πω πάλι
4: αύριο. Θα μάθε κάτι, εντάξει.
3: Αφού υποτίθεται, είπατε ότι έχει ξαναπάει. Εγώ εντάξει για τον Άρη έλεγα βέβαια. Οκ, πάμε σε Χρύσανθο Δοβλέτογλου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την. Τελική ευθεία της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
9: Παράθυρο στα σπορ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της νέας σεζόν απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Αλέσιο Λύση, καθώς ο Αρίτζ Ελουστόντο ακολούθησε κανονικά σήμερα ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας εν ώψη της αναμέτρησης στην Πολωνία. Η αποστολή του δικεφάλου αναχωρεί αύριο το πρωί με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Λούμπλιν, όπου το απόγευμα θα πραγματοποιήσει την τελευταία προπόνηση πριν το μάτς στην Αρένα Λούμπλιν. Την ίδια ώρα η Δυναμό Κιέβου θα παραταχθεί με μια σημαντική απουσία. Εκτός αποστολής έμεινε ο βασικός αριστερός μπακ Κωνσταντίν Βιρτσαρέγκο. Στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γκάνα, ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν απασχολήσει είναι ο 31χρονος διεθνής Γκανέζος στόπερ Ντέρικ Λούκασεν, ο οποίος ανήκει στην πρωταθλήτρια Κύπρου Πάφο. Όπως αναφέρεται, ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο μπάσκετ, ο Τσέντι Όσμαν παρουσιάστηκε επίσημα από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα φιλοδοξίας. Ο Τούρκος διεθνής δήλωσε πως ήρθε στη Θεσσαλονίκη με στόχο να διεκδικήσει τίτλους, τονίζοντας ότι θέλει να κατακτήσει τα πάντα με τη φανέλα του δικεφάλου. Στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Γυραιός έχει ζητήσει πληροφορίες για τον έμπειρο Ιταλό επιθετικό Αντρέα Μπελότη, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Κάλιαρη. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να παίζει ο Βάλτερ Ματσάρη, που γνωρίζει πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή από την κοινή τους παρουσία στην Τωρίνο. Στον Άρη οι εξελίξεις τρέχουν σε δύο μέτωπα. Οι κιτρινόμαυροι ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τον 24χρονο Κροάτη αριστερό μπακ της Ριέκα Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Η αποστολή της ομάδας βρίσκεται από σήμερα στην Μπρέσια της Ιταλίας για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπου θα δώσει δύο δυνατά φιλικά απέναντι στην Αταλάντα στις 26 του μηνός και στη Μόντσα στις 30. Η ΑΕΚ απέσυρε την πρότασή της για τον 27χρονο μέσο Kings Kangua μετά την ενημέρωση της Χάπουελ Μπερσεβά πως θα αγωνιστεί στο απόψινό παιχνίδι με την Vikingur για τα προκριματικά του Champions League. Στο μπάσκετ του Άρη, ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Κλείνουμε με την παγκόσμια κατάταξη της FIFA μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία βρίσκεται πλέον στην κορυφή, αφήνοντας δεύτερη την Αργεντινή. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Γαλλία, Αγγλία και Βραζιλία, ενώ ιστορική είναι η άνοδος του Μαρόκου στην έκτη θέση. Η Ελλάδα κέρδισε δύο θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 46η. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
11: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Ιδέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
22: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
21: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
22: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
21: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
23: Hey, ChatGPT.
24: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
23: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
24: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
23: Γυαλιά ηλίου?
24: Το ίδιο.
23: Φακούς επαφής?
24: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
23: Τι είπες?
24: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
23: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
25: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
23: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να πάρουμε τα νέα του καζίνου με τον Γιώργο Μαντζίου.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 189.500 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 126.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 426.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
3: Λοιπόν, κοστίχαμε μία απόφαση σταθμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του Στίβου, η οποία βάζει φρένο στις κοντινές λήψεις και στις φωτογραφίες στις αθλήτριες. Είτε πρόκειται, τώρα το έπαιζε στην τηλεόραση, προκειμένου οι κοντινές φωτογραφίες, ξέρεις, στους γλωτούς, στους κοιλιακούς, στα οπίσθια, και οι αθλήτριες λένε όχι στην σεξουαλικοποίηση των γυναικών. Οπότε αυτό που βλέπαμε, τα πολύ κοντινά πλάνα, ναι, στις αθλήτριες του επικοντό και τα λοιπά, δεν θα τα έχουμε πλέον. Όσο αφορά τώρα τον ακροατή που έστειλε και ενδιαφέρεται για τις μεταγραφές του βόλεϊ, η ομάδα σχεδόν κατά το 95% έχει ολοκληρωθεί. Πασαδόρος θα είναι ο Ρώσος ο Ρουκαβούσνικοφ, και το λέμε, αν το λέμε σωστά βέβαια, είναι και λίγο όνομα περίεργο. Διαγώνιος θα είναι ο 34ης έμπειρος Σέρβος ο Ντούσαν ο Πέτκοβις. Κεντρικός θα είναι ο Ιρανός ο Τζέλβεγκας Γιάννη. Ο Μαυροβούνιος ακραίος ο Μάρκος ο Βουκασίνοβιτς. Ο Τόρες φυσικά παραμένει στην ομάδα. Περιμένουμε βέβαια να δούμε και τι έγινε με τις εξετάσεις του για το αν θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Εντάξει, αν θα γίνει Έλληνας, έτσι ώστε να αγωνίζεται ως Έλληνας. Και βέβαια ο ΠΑΟ κοιτάει και προς την κατεύθυνση της απόκτησης ενός ξένου ακόμα κεντρικού Σέρβου πιθανότητα. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις και φυσικό Μενέλος Κοκκινάκης, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους που ανανέωσε. Ο Σονάκης ο Λίμπερο έχει αποκτηθεί, ένας ακόμα ο Παπαγεωργίου κεντρικός, και θα δούμε τι προσήκες θα γίνουν μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας. Αυτό έχει να κάνει με το βόλεϊ. Έτσι.
0: Εντάξει, το βόλεϊ που περιμένουμε χθες, η ενημέρωση που δόθηκε ήταν για αυτό το ραντεβού του Προεδρείου του Ερασιτέχνη με τον Αντώνη Τζαλόπουλο, έλεγε ότι το πιθανότερο να γίνει σήμερα το ραντεβού. Προς το παρόν δεν έχουμε ενημέρωση, δεν ξέρω αν γίνει λίγο πιο αργά.
3: Θα γίνει μέσα τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, μπορεί, ήταν για σήμερα, λέγανε το πιο πιθανό. Ίσως το βράδυ έχουμε κάποια είδηση. Πάντως, εγώ έτσι πως τον άκουσα τον Αντώνη τον Τζαλόπουλο στην συνέντευξη τύπου που έδωσε το σχήμα το δικό του για τον Ερασιτέχνη, καταρχάς είπε ότι πέρα από μια κρούση που το έγινε και δεύτερη, και ότι είχε κάποια ερωτήματα σχετικά με το να το πάρει ο ίδιος να αναλάβει εξ ολοκλήρου το τμήμα.
3: Η δεύτερη κρούση είχε γίνει πριν ένα μήνα περίπου.
0: Όχι, γίνεται η άρνηση και ξανά γίνει και ήταν ανοιχτή τώρα, λέει. Γιατί περίμενε να διευκρινιστούν κάποια ερωτήματα. Προφανώς αυτά θα συζητηθούν στο νέο ραντεβού. Αλλά είπε, και εκεί δείχνει πόσο ζεστός είναι, ότι και να μην βρεθεί λύση, μια μεγάλη χορηγία στο βόλιο,
3: ναι,
0: θα την κάνει.
3: Ναι, αυτό το είπε και δεν αποκλείεται να αναλάβει κιόλας,
0: ναι,
3: το βόλιο.
0: Και η ανακοίνωση που έκανε χθες ο Ερασιτέχνης, η ενημέρωση που έδωσε το γραφείο τύπου, ουσιαστικά αυτό λέει, ότι πάμε να δούμε για τη χορηγία και να δούμε για την προοπτική να τον αναλάβει κι ο ίδιος.
3: Η αλήθεια, Κωστή, είναι ότι αυτή τη στιγμή τα budget στο βόλιο έχουν ανέβει. Αν δηλαδή υπάρχει κάτι που φρενάρει τον Αντώνη Τζαλόπουλο, είναι αυτό. Το ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη δαπανίσει περίπου, έχει κάνει μια ομάδα με 3 εκατομμύρια.
0: Σωστό.
3: Γιατί μην ξεχνάμε ότι από φέτος θα είναι 5 οι ξένοι που θα αγωνίζονται στη Volley League. Είναι βέβαια, έχουν μεγαλώσει και τα έσοδα, εντάξει, κακά τα ψέματα, αλλά από την άλλη τα μπάτζετ έχουν ξεφύγει. Ούτε και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να χτυπήσει το μπάτζετ του Ολυμπιακού, το οποίο έχει ξεφύγει κατά πολύ τη φετινή σεζόν εξαιτίας και της περσινής αποτυχίας και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα.
0: Εγώ λέω ότι
3: έχει ανέβει και ο Μίλων, ο οποίος έχει ανεβάσει πολύ το μπάτζετ. Γενικότερα οι ομάδες έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το μπάτζετ. Δηλαδή με το 1 εκατομμύριο κάνεις μία ομάδα πέμπτη-έκτη,
0: ναι.
3: Για να καταλάβεις.
0: Το θέμα είναι, όπως το είπε ο Αντώνης Σαρόπουλος και από την άλλη πλευρά, πριν πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα, είναι και το εξής. Λέει ότι ένας σύλλογος ερασιτέχνης, εάν λύνει το θέμα του Βόλη, που είναι ένα τμήμα το οποίο πάντα είναι υποσυζήτηση, γιατί δεν είναι ούτε ακριβώς ΚΑΕ, ούτε ΠΑΕ που είναι
3: okay, σχεδόν επαγγελματικό.
0: Εάν το λύνει ο ερασιτέχνης αυτό και βρίσκει άνθρωπο να το αναλαμβάνει, μετά είναι εύκολο με τα έσοδα που έχεις να διαχειριστείς τα υπόλοιπα τμήματα. Άρα λέω και χορηγία να βάλει μεγάλη. Είναι μεγάλο ο μαξιλαράκι για τον ερασιτέχνη να μπορέσει να κάνει ένα μπάτζετ για τα υπόλοιπα τμήματα και να βγει χρονιά με μια αξιοπρέπεια και με ανταγωνιστικά τμήματα. Έτσι, γιατί κάποια τμήματα του ΠΑΟΚ σταθερά τώρα είναι ανταγωνιστικά. Το γενικείο ποδόσφαιρο παίρνει σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα.
3: Το γενικείο χάντμπολ. Το ανδρικό χάντμπολ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Αλλά βλέπεις ότι και στο χάντμπολ και στο βόλεϊ υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες των Αθηνών. Δηλαδή στην ΑΕΚ, βέβαια και εκεί υπήρχαν πολλά προβλήματα στο χάντμπολ. Πολλοί μιλούσαν για πολλά συμβόλαια που δεν είχαν πληρωθεί και οι παίκτες ήταν πάρα πολύ. Είχαν βγάλει ανακοινώσεις. Αλλά υπάρχει Ολυμπιακός. Στο βόλεϊ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μήλων, Πανιόνιος. Πανιόνιος αυτή τη στιγμή είναι παντού και στις γυναίκες και στους άνδρες.
0: Σωστό.
3: Και με πολύ ψηλά μπάτζετ έχοντας πίσω τον Καρέλη, έτσι, τον χορηγό.
0: Λοιπόν, πάμε σε Βασίλη Μάστορα τώρα να πάρουμε το δικό του σχόλιο. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
4: Το αθλητισμός επαγγελματικός στην Ελλάδα κάνει βήματα, άλματα θα έλεγα, πρόοδου. Έχει ξεφύγει από τα επίπεδα που ήταν ακόμη και το επαγγελματικό βόλεϊ στην προηγούμενη δεκαετία. Και δεν ξέρω κατά πόσο ένα ερασιτεχνικό σωματείο, αν δεν έχει έναν ισχυρό χρηματοδότη, μπορεί να επιβιώσει. Η Τάνια το ξέρει πολύ καλύτερα, το περιέγραψε εξαιρετικά. Είναι πλέον, δεν θα έλεγα βαρύδιο, είναι βαρύδιο αν δεν υπάρχει το κατάλληλο μπάτζετ. Γιατί όταν μιλάμε πλέον για 1 εκατομμύριο, είναι ένα τεράστιο ποσό, αν σκεφτεί κάποιος ότι...
3: Για να είσαι πέμπτος, έτσι. Για να είσαι πέμπτος.
4: Γιατί βλέπω το προβληματισμό.
3: Μαζί με όλα, μετακινήσεις, διαμονές, γιατί και αυτά είναι πολύ μεγάλα τα έξοδα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις μεταγραφές παικτών.
4: 1 εκατομμύριο όχι αγωνιστικό. 1 εκατομμύριο όλο το μπάτζετ.
3: Για να κάνεις μία ομάδα 6η, 7η και τα λοιπά, έτσι.
4: Ναι, αλλάξαν τα νούμερα, άρα θέλει γενναίους χρηματοδότες ή ισχυρούς χορηγούς. Και γενικά θέλει παράγοντες οι οποίοι να είναι flex και να μπορούν να συντηρούν τα τμήματα. Δεν αρκεί πλέον μόνο το συναίσθημα, δεν αρκεί μόνο η αγάπη για ένα τμήμα επαγγελματικό. Πιστεύω το ίδιο ισχύει και για το πόλο, για το χάντμπολ, σαφώς για το χάντμπολ, έτσι. Όποιος θέλει να κάνει διακρίσεις και για να μην έχει μια ομάδα που απλώς θα συμπληρώνει την κατηγορία, θα πρέπει να έχει βρει τον τρόπο να χρηματοδοτεί.
3: Τα νούμερα στο βόλι είναι πολύ μεγαλύτερα, Βασίλη. Είναι τεράστια η διαφορά.
4: Δεν αντιλέγω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι μετά το ποδόσφαιρο είναι το δεύτερο, και το μπάσκετ εννοείται, είναι το δεύτερο άσχημα το οποίο χρειάζεται τόσο πολλά χρήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Άρης αναχώρησε για την Ιταλία χωρίς να έχει ούτε ένα ποδοσφαιριστή από τους νεαποκτητέντες. Ο Μεν Μπασιρού περνάει τις τελευταίες εξετάσεις και αναμένεται, αν όλα πάνε καλά, να υπογράψει το συμβόλαιο του και μετά να φύγει. Ο Δε Γιούρισιτς, μια προσθήκη η οποία όχι σε επίπεδο επίσημης ανακοίνωσης, όπως και ο Μπασιρού δεν ανακοινώθηκε επίσημα, σε επίπεδο διαρροής. Επίσης περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη να τελειώσει το διαδικαστικό θέμα της υπογραφής συμβολέου και να φύγει και αυτός για την Ιταλία. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η επιθυμία του κυρίου Γρηγορίου, την οποία την εξέφρασε πριν η ομάδα πάει στην Τολεμαϊδα, ότι θα ήθελε στην Ιταλία να έχει το περίπου 70% των αποκτηθέντων ποδοσφαιριστών, δεν έγινε πράξη. Προσωπικά δεν με πείθει ο ισχυρισμός του ότι ψάχνει ο Άρης τους καλύτερους, τις καλύτερες δυνατές λύσεις και γι' αυτό καθυστερεί. Δηλαδή στη λογική του κυρίου Γρηγορίου όλες οι υπόλοιπες ομάδες που έκαναν μεταγραφές πήρανε από στο πανέρι ποδοσφαιριστές. Όχι, σαφώς πήραν ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν προκειμένου να βοηθήσουν την προσπάθειά τους. Απλώς ο Άρης ήταν απροετοίμαστος ή κάτι άλλο συμβαίνει. Το σίγουρο είναι ότι ταξιδεύει για το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας χωρίς να έχει μαζί του τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες ποδοσφαιριστές τους οποίους θα ήθελε σίγουρα ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρος, γιατί αυτό το μπρος πίσω ότι θα έχει στο δεύτερο στάδιο το περίπου το 70% ήταν η επιθυμία του. Μετά έχει τη δικαιολογία ότι ψάχνει τις καλύτερες λύσεις, γι' αυτό καθυστερεί. Και τώρα ότι πηγαίνοντας στην Ιταλία αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει ο Άρης να έχει αποκτήσει ποδοσφαιριστές στις θέσεις που πονάει, και δυστυχώς δεν είναι μία η θέση, είναι περισσότερες από τρεις οι θέσεις, είναι κάτι που δεν πείθει τον κόσμο του Άρη ότι είναι στραβός ο γυαλός, μάλλον στραβά εξακολουθεί για ένα ακόμη καλοκαίρι να ταξιδεύει ο Άρης, να αρμενίζει ο Άρης. Δύο λόγια για αυτόν τον Γιούρισιτς, τον Ρόκο Γιούρισιτς, 25χρονος, αριστερός αμυντικός, αριστερό μπακ, παίζει και στο κέντρο της άμυνας. Ήταν ποδοσφαιριστής της ΟΣΥΓΙΕΚ, μια ομάδα η οποία τερμάτισε ένατη από τις 10 ομάδες του πρωταθλήματος της Κροατίας και την προηγούμενη χρονιά τερμάτισε 7η, άρα δεν ήταν σε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστούσε στο πρωτάθλημα της Κροατίας. Προφανώς οι άνθρωποι του Άρη κάτι περισσότερο ξέρουν, εμείς θα περιμένουμε να τον δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Περνάμε στην σύμβαση που κάνει η ΑΕΚ για τη Σανέλ Αρίνα. Είναι μία σύμβαση
0: 49
4: που...
0: χρόνια,
4: Ναι, 49 χρόνια στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Σανέλ Αρίνα ανήκει στο ΣΕΦ. Είναι στην αρμοδιότητα του ΣΕΦ. Η ΑΕΚ παίρνει την σάλα, το γήπεδο, με τους όρους που δόθηκε το ΑΚΑ στο Παναθηναϊκό και το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό. Ακριβώς είναι νομιότυπη η σύμβαση. Έχει μία δέσμευση σε 12 χρόνια να κάνει μία επένδυση 4 εκατομμυρίων και ακόμη μία υποχρέωση είναι να καταβάλει το 35% από τα καθαρά έσοδα των εκδηλώσεων που θα κάνει, όχι των αθλητικών, των εξαθλητικών εκδηλώσεων και γενικά από την εμπορική εκμετάλλευση. Άρα λοιπόν βολεύτηκαν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, καιρός ο ΠΑΟΚ είναι βολεμένος, καιρός είναι να βολευτεί και ο Άρης, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με το πολύ γυρασμένο Αλεξάνδριο και με ποιες συνθήκες, καθότι δεν έχει γίνει αναβάθμιση όσον αφορά τα θέματα που στατικότητας και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι είναι ένα δύσκολο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η διοίκηση του Άρη πριν επομιστεί το βάρος ευθύνης να πάρει για 49 χρόνια ένα γυρασμένο γήπεδο. Και τέλος να πω κάτι που αφορά τον Άρη, τον μπασχετικό Άρη. Η Μπουρκ απέκτησε τον Βλάτκο Σάντσαρ, είναι ένας μπασκεμπολίστας ο οποίος πήρε πρωτάθλημα με τους Νάγκετς το 2023. Είναι Σλοβένος, είχε προβλήματα τραυματισμών τα οποία και ήταν η αιτία που έλυσε το συμβόλαιό του με την Αρμάνη. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία και πιστεύω ότι η ομάδα που θα έχει απέναντί του ο Άρης στη διαδικασία του EuroCup κάτι ξέρει περισσότερο και γι' αυτό προχώρησε στην απόκτησή του. Και κάτι τελευταίο, αν δεν έχει ακουστεί, ότι λέει ναι στη συμμετοχή του στα παράθυρα του φθινοπόρου ο Γιάννης Αντετοκούμπο, με την προϋπόθεση όμως ότι η Ομοσπονδία θα καλύψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε περίπτωση που και ως φυλάξη τραυματιστεί σε αυτή τη διαδικασία να είναι καλυμμένος.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Αυτά το Βασίλη Μάσαρα και πάμε στο Στέλιο Γρηγοριάδη να μας κάνει για αυτός ένα σχόλιο. Στέλιο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται?
5: Καλά, καλά. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω τι είδος Αργεντινή ήταν αυτή στο τελικό.
0: Ακόμα,
3: ακόμα.
0: Ψάχνεις.
5: Αν δεν εξηγείται.
6: Ναι, ναι.
5: Δεν τελική σε ένα τελικό 90 λεπτά.
0: Ναι, πολύ, πάρα δεν πολύ κακή και εντάξει τώρα. Και πολύ, παίζαμε και πολύ με τα χέρια, δεν βοήθησαν κιόλας να πάρει ρυθμό το παιχνίδι. Δεν...
5: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, Κώστα. Είναι ότι δεν υπήρχαν μεσοεπιθετικά,
0: ναι,
5: δεν υπήρχαν
0: ναι.
5: Όλες εκτός αγώνα. Δεν υπήρχε και κανένας άλλος, ως συνήθως βέβαια, μεσοεπιθετικά. Αλλά τέτοιο χαλί.
0: Ναι.
5: Δεν γίνεται τέτοιο χάλι.
3: Έδειχνε Στέλιο η ομάδα ότι σκεφτόταν μόνο τα πέναλντι, αλλά για να πας το παιχνίδι στα πέναλντι πρέπει να...
5: Μα τώρα παίρνεις ένα μάτσι επειδή η Αγγλία έκανε ένα λάθος στο τελευταίο 15 λεπτό.
0: Ναι, σωστό.
5: Εσύ κάνεις το ίδιο λάθος από την αρχή.
0: Και εσύ απέναντι σε μια Ισπανία που με την μπάλα στα πόδια είναι εξαιρετική.
3: Και κάποια στιγμή θα το βρει τον γκολ, ναι. Δεν γίνεται.
5: Παρόλα αυτά, βέβαια. Και λίγα βρήκε μόνο ένα, ήταν θαύμα που βρήκε μόνο ένα.
3: Γιατί σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, σε αυτό το παιχνίδι ειδικά, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, αυτός κράτησε, αλήθεια είναι αυτή.
5: Έτσι. Παρόλα αυτά τώρα, δεύτερη Αργεντινή στο Μουντιάλ, είναι τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, είναι επιτυχία. Είναι γι' αυτό επιτυχία. Και είχε υποδοχή μεγάλη. Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα.
5: Αμπράβο. Και ο λαός της Αργεντινής αντιδρά σωστά, δεν αποδοκιμάζει, πάει και αποθεώνει.
0: Ναι.
5: Και έτσι πρέπει, και έτσι έπρεπε να κάνει. Γιατί, δύο λεπτά λίγο, είναι δεύτερη πίσω από τον καλύτερο του τουρνουά με διαφορά. Άρα είναι καλύτερη από όλους τους άλλους. Στην τελική κατάταξη εννοώ.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι πρώτη. Και είναι δεύτερη. Και είναι σε δεύτερο τελικό, σε δύο μουντιάλ σερί. Δεν τους λες και αποτυχημένους. Μα ναι. Όχι, η διαιτησία τους βοήθησε.
0: Όχι, αποτυχημένη δεν είναι, ίσα ίσα.
3: Στέλιο, σε έχει απογοητεύσει η Αργεντινή ή η Γαλλία περισσότερο? Που μέχρι και το μάτς με την Ισπανία, από όλους ναι, ήταν η ομάδα που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
5: Με την έννοια το ότι ήταν ένα λογικό φαβορί, για μένα δεν ήταν το πρώτο, ήταν το δεύτερο. Πίστευα στους Ισπανούς.
0: Ναι.
5: Αλλά...
3: Βάσει ναι, της εικόνας που είχαμε.
5: Με βάση το τι πίστευε όλος ο κόσμος. Και σε σύγκριση με την εικόνα που έβγαλε σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς, ήταν μια τεράστια απογοήτευση.
0: Ναι.
5: Αλλά όπως απογοήτευση ήταν και το πώς συμπεριφέρθηκε η Αγγλία στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με την Αργεντινή. Ανεπανάληπτο είναι αυτό που έγινε με την Αργεντινή στο τελικό. Αυτή η εικόνα είναι πέρα από κάθε φαντασία.
0: 19-0 τελειώνει το πρώτο μέχρι της παράτασης, 20-0 είναι στον γκολ που βάζει ο Φεράν Τόρες και 21 γίνεται στο 121 που χάνει τη μοναδική ευκαιρία στο μάτι της Αργεντινής ο Σιμεώνε. Αυτό ήταν.
5: Ναι, και τελειώνει 22.
0: Ναι.
5: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό θα μείνει μόνο στίγμα, πιστεύω, για αυτή την ομάδα, η οποία κλείνει τον κύκλο της προφανώς. Εντάξει, πολύ μεγάλο πλήγμα οι εντυπώσεις, οι κακές από αυτή την εικόνα σε αυτό το τελικό, αλλά από εκεί και πέρα.
0: Στέλιο, πάντως το πρόσωπο του Μουντιάλ είναι ο προπονητής Εθνικής Ισπανίας. Πριν 13 χρόνια άνεργος, κάνει αίτηση στην Ομοσπονδία, τον προσλαμβάνουν στις μικρές εθνικές, νομίζω K19 ή K17 πρώτα, και παίρνει με αυτή τη φουρνιά τα πάντα. Έχει πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο, έχει πάρει Euro, έχει πάρει Nations League, πήρε και το Μουντιάλ. Τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα?
5: Από την άλλη, σίγουρα έχει κάποια προσόντα, σίγουρα είναι ικανός ο άνθρωπος, αλλά και από την άλλη την πλευρά, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται η θεωρία στην οποία πολλοί πιστεύουν, ανάμεσα τους και εγώ, ότι οι μεγάλοι παίκτες κάνουν τους προπονητές.
0: Εννοείται, χωρίς υλικό δεν γίνεται τίποτα.
5: Έτσι. Με αυτό το υλικό. Άλλοι μπορεί να αποτύχανα, ναι, αυτός πέτυχε, γι' αυτό λέω προφανώς είναι άξιος. Αλλά μιλάμε για μια φουρνιά παικτών οι οποίοι αποδείξανε με τον καλύτερο τρόπο ότι είναι στην κορυφή. Και Euro και Mundial μέσα σε δύο χρόνια τεράστια επιτυχία.
0: Έτσι.
5: Και πανάξια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή χωρίς αφισβήτηση, χωρίς τίποτα.
0: Και νομίζω, Στέλιο, είναι και ένα άλλο, πώς το λένε, ένα άλλο μότο του ποδοσφαίρου που δικαιώνεται. Πες μου τα χάψουν να σου πω τι ομάδα έχεις. Δηλαδή αυτός ο Ρόδρυ με αυτόν τον Φαμπιάν Ρουίθ, τώρα εντάξει, είναι στα χάφη, ήταν απίστευτη. Ειδικά ο Ρόδρυ είναι ένας παίκτης που λες δεν υπάρχει δεύτερος. Ή ο Μερίνο που έμπαινε αλλαγή και έβαζε τα γκολ. Όλοι αυτοί είναι παίκτες στο άξονα εκεί στο κέντρο.
5: Δηλαδή η Μπαρτσελόνα πώς άφησε εποχή με το ποδόσφαιρο που
0: σωστό.
5: Μόνο ο Μέση δεν το έκανε.
0: Σωστό.
5: Και είχε και άλλους δύο παικταράδες σε κέντρο.
0: Ο Μέση, εγώ νομίζω, σκέφτηκε να ήμουν παίκτης τώρα της Ισπανίας με αυτούς από πίσω. Σίγουρα το σκέφτηκε αυτό.
5: Σωστό.
0: Να είσαι καλά, Στέλιο.
5: Άντε, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από το Στέλιο Γλωριάδη. Μας πήγε και λίγο στον απόχο του Μουντιάλ. Καλό ήταν αυτό.
3: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ και εγώ χθες που γύρισα σπίτι, που ήταν Δευτέρα, μετά από τόσο καιρό που κάθε βράδυ.
0: Ναι, το σκεφτόσαι,
3: είχες αγώνες. Θα σας πω, λέγα κάτι λείπει.
0: Κάτι
3: έτσι,
0: λείπει, ναι.
3: Γιατί είχαμε συνηθίσει.
0: Την κάνεις τη σκέψη. Ε. Κλείνοντας, να πούμε, αρχίζει και παίζει το όνομα του Γιαννούλη πολύ στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και πάλι. Επειδή δεν πήρε τον όσο τον αριστερό μπακ της Σεβίλης Ολυμπιακός, υπάρχει ένα αφήγημα ότι ξαναζεστάθηκε του Γιαννούλη, γι' αυτό δεν πάει να δώσει τόσα πολλά λεφτά για τον όσο. Η δική μου πληροφορία λέει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Στα ίδια επίπεδα, στις ίδιες πιθανότητες που ήταν κάθε ομάδα, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ είτε μιλάμε για τον Ολυμπιακό, εδώ και μια εβδομάδα πριν, ας πούμε, στα ίδια είναι και τώρα. Θα το δούμε τι θα γίνει, το παρακολουθούμε το θέμα, θα δούμε αν αυτό το μπάσιμο, το ρεπορταζιακό που βλέπουμε στον Ολυμπιακό δικαιώνεται από κάπου ή όχι. Κάπου εδώ κλείνουμε. Τάνια, δούμε τι πολιτικό είναι ειδήσιο. Αμέσως μετά Γιάννης Σερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.
6: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με 100 επιβάτες συγκρούστηκε με ένα φορτηγό πλοίο με 84 οχήματα στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά της Κρήτης. Από το ναυτικό ατύχημα ευτυχώς δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός, αλλά ούτε και θαλάσσια ρήπανση. Ψυχολογικά προβλήματα φέρεται να αντιμετωπίζει ο 60χρονος ημεδαπός που απειλούσε διερχόμενους και επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Αμερικανών απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Μάλιστα φέρεται να είχε εξαπολύσει ανάλογη επίθεση παλιότερα και στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, και οι δύο τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου. Σε τροχιά υλοποίησης τέθηκε επίσημα το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 συνολικού προϋπολογισμού 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως σε περιφέρειες και δήμους, εστιάζοντας στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Καθοδόν για τη Μολδαβία είναι οι τρεις ορί της οικογένειας, ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών κοριτσάκι που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη στη Σιθωνία Χαλκιδικής, από το οποίο επέζησε μόνο η 7χρονη Πατρίτσια. Την ίδια ώρα η 7χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή. Στα δίχτυα Ετωνίχηδων έπεσε μια 79χρονη σε περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, με τους επιτίδιους να τις ξαφρίζουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν οι απατεώνες επικοινώνησαν με την ηλικιωμένη προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Ένταση σημειώθηκε εχθές στην υποδιεύθυνση μεταγωγών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 8 άτομα που κρατούνταν εκεί προκάλεσαν ζημιές στις τουαλέτες αλλά και στο κελί τους. Τα 8 άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο συνελήφθησαν εκ νέου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.

0: Τι γίνεται τώρα?
1: Ένα λίγο κάνει ο.
0: Ένα τσίκα.
1: Ο καλό φίλο και συνάδελφο, ένα τσίκα λίγο πιο πάνω.
0: Λάθο, τσίκα έβαλε γι' αυτό.
1: Γιατί ρε.
0: Γιατί. Φορά τα τερμάκ. Αυτά πρέπει να βάλει και αυτά να τα πάνε εκεί.
1: Να δω. Λίγο ένα τσίκα πάνω.
0: Πολύ ωραία. Αυτά πέτα στην άκρη να μην μικροφωνήσουν. Πάμε, δεν θα μάθω
1: εγώ. Τι είναι αυτά.
0: Πρώτο χρόνο ραδιόφωνο, πάμε γουρί μου.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εκεί. Μπράβο.
1: Πρώτο και τελευταίο.
0: Όχι, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μαθαίνω.
1: Έχουν βγει από τις βρώμες.
0: Ό,τι μαθαίνω, η πιάτσα βάλει εδώ αντίστοιχο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έχουμε?
1: Τι γίνεται?
0: Μετρόπολη 95,5, τρίτη απόγευμα, 21 του μηνός. Ο Ιούλης είναι εδώ, ντούρος. 10 μέρες για να βγει ο Ιούλης, τελειώσατε.
1: Τώρα όμως δεν λες ότι ατελείωτος ο Ιούλιος. Μια χαρά πέρασε.
0: 10 μέρες τον Ιούλιο, τον κατρακυλαδόρ. Τον κατρακυλάμε τον Ιούλιο. Τελειώσατε.
1: Οι
0: άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε διακοπές, ευχόμαστε να είστε πολύ καλά. Απολαμβάνετε τις διακοπές και να ακούτε την εκπομπή ακόμα και τις διακοπές, γιατί να ακούτε που είστε εδώ.
1: Τι ως φρίζεσαι, τι βλέπεις που γυρνάς στην πόλη γενικά στα ανατολικά?
0: Δεν υπάρχει ευρώ.
1: Όχι, καλά, το ευρώ δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Ο κόσμος έχει φύγει. Λέει, γιατί βλέπεις πιο εύκολα πάρκινγκ αυτά.
0: Ναι. Πάρκινγκ.
1: Διακοπές, λέω.
0: Δεν βρίσκω εγώ πιο εύκολα.
1: Δεν βρίσκεις πιο εύκολα. Μάλιστα.
0: Που ξέρεις το αμάξι και θηρίο.
1: Ναι, έχεις μεγάλο. Μεγάλο μήκος. Αμάξι όμως μεγάλο.
0: Ναι. Τώρα δυσκολεύομαι πολύ. Πλην όμως, κάτι πατζούρια εκεί που βλέπω προς αρετσού πλευρά, γιατί κατεβαίνω προς τα κοινά
1: τους
0: ελέγχους μου, τα βλέπω σφραγισμένα, ερμητικά κλειστά.
1: Άρα λείπει ο κόσμος.
0: Άρα εκεί ο κόσμος...
1: Εξοχικά,
0: πρέπει να παραθέρισει.
1: Πρέπει να παραθέρισει, όπως λέγανε,
0: γιαγιά. Πρέπει να παραθέρισει. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι έτοιμος να εκδράμει με το που θα μπει ο Αύγουστος τα παραδοσιακά και ως μπάνια του λαού. Με 12 ευρώ στη Σοζόπολη, με 16 ευρώ
1: στα Φλογητά.
0: Στα Σταυλογητά.
1: Αναχώρησης 8, δύο στάσεις και επιστροφή στις 7.30.
0: Με τον καφέ να περιλαμβάνεται.
1: Ενίοτε ναι. Ενίοτε παίζει και ένας καφές.
0: Παίζει,
1: Ναι, αλλά που, αυτό δεν το έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Ο καφές πώς παίζει όμως? Αν έχεις και στην τιμή μέσα. Πού στο κάνουν εκείνη την ώρα, τι.
0: Ναι, μες στο λεωφορείο.
1: Το χτυπάνε μέσα.
0: Στο Β2 να έρθει να πάρει τον καφέ του.
1: Ένα προπαιδάκι.
0: Το 15, το γάμα 15 να έρθει να πάρει τον καφέ του.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, γενικά δεν έχω πάει ποτέ.
1: Παλιά, πολύ παλιά. Μικρός πιτσιρικάς πήγαινα.
0: Πήγες?
1: Ναι, μας πήγαινε η μητέρα μου, γιατί ο πατέρας δούλευε. Η μαμά δεν οδηγούσε και δεν οδηγάει. Οπότε έμπαινε το πουλμαντόι και από την Πασαλίδη.
0: Ναι, από το φροντιστήριο τραπεζοντός.
1: Κάτω, με Μαρμαρά.
0: Α, Πασαλίδη είπες?
1: Πασαλίδη είπα.
0: Πασαλίδη με Μαρμαρά.
1: Ναι, όταν η.
0: Εκεί που είχε το
1: τέτοιο. Κυρία Μάρθα, δεν ξέρω αν ζει τώρα.
0: Ένα φούρνο δεν είχε γίνει στη γωνία.
1: Ναι, τον Παναγόπουλο.
0: Έκλεισε.
1: Έχει κανένα 3 χρόνια. Πλά τώρα το πει χαμπάρισι.
0: Όχι, τώρα είδα ότι κάνουν δουλειές.
1: Δεν πειράζει.
0: Μάλλον πάει να γίνει κάτι.
1: Φεύγαμε, ωραία ήταν.
0: Ωραία.
1: Πάλιουρα.
0: Ναι. Για παλιουρά.
1: Παλιουρά. Κτήμα Καραγκιόζη. Για τους γνώστες.
0: Όλη εκείνη η περιοχή ή το προσιτή μόνο με τούτο τον τρόπο. Για τους μη έχοντες και κατέχοντες. Μέσα στο Κτελάκι, τι ώρα έφευγε? Έφευγε 9, 10, 8.
1: Όχι, 10. Το 8.30 νωρίς.
0: Με την Ρωσιά.
1: Νωρίς από πραγματάκι εκεί, 6.30, 7, κάπου εκεί ήταν. Ήταν αρκετές οι ωρίτσες.
0: Α, είχε άραγμα εκεί με τούλα στη.
1: Είχε. Εξαπλώστρα. Σαντουιτσάκια μαμά έτοιμα. Κανονικά. Ωραία πράγματα.
0: Πενιαρόλ.
1: Μια χαρά.
0: Και τώρα υπάρχει. Τώρα υπάρχει. Ναι, ελεύθερα πιασίμα. Τι ωραίο περιβάλλον κάνει. Ωραίο περιβάλλον και τώρα μαζί στη Μονικά.
1: Τα παλιά τα λεωφορεία, έτσι. Στυλ Κτέλ. Για όσου τα έχουν ζήσει, με τα σάκι μπροστά. Τα καθίσματα.
0: Έφυγε πώς κάπνιζε ο κόσμος μέσα.
1: Το παράθυρο που άνοιγε έτσι, ξέρεις,
0: και με τα κουρτινάκια εκείνα που.
1: Κουρτινάκια εκείνα τα μέσα στη λίγδα που έλεγε.
0: Τα ισχυρά.
1: Πω, βρωμερά. Χειρότερο και από καπηλιό θα έλεγα. Δηλαδή, έλεγε πω να. Συχαινό να πιάσει εκείνη την κουρτίνα.
0: Και συνήθως τα χωριά είχε και δύο έξω. Δηλαδή, θυμάμαι.
1: Δύο.
0: Στην. Που είναι κοντά στα. Όρμος Παναγιάς.
1: Όρμος Παναγιάς.
0: Εκεί πέρα είναι τα πυργαδίκια είναι κοντά.
1: Ναι, πιο κάτω.
0: Νομίζω ένα εκεί είχε δύο πόρτες. Και εγώ έκανα το λάθος. Ήταν να πάω τότε στην κατασκήνωση του Αγιάννη. Στην κατασκήνωση τη Χαλκιδική τη Χάνθ. Και αντί να κατέβω στην Ελλάδα, κατέβαινε στην Αλκία. Το κόψαμε. Με το πόδι τσατό.
1: Ήταν ωραίες εποχές.
0: Γενικά ήταν ωραίες εποχές. Πιο ειδικά το Πούλμαν ήταν τραγικό, εμετικό. Φρικαλέο ήταν από εκείνα που είχαν σαν, όχι σαν γούνα, ένα περίεργο ύφασμα μαζεμένη σκόνη ανελέητη. Οι ίδιοι λεωφοριατζίδες διαμαρτύρονταν μετά ότι τους χαλάνε οι οπαδοί τα λεωφορεία που τους τα χαλούσαν όντως οι οπαδοί τα λεωφορεία στις εκτός έδρας μετακινήσεις. Πριν όμως να πάνε η εκδρομή τα λεωφορεία, ήταν και δύο-τρεις λεωφοριατζίδες οι οποίοι το είχαν μέσα. Τι να σου πω τώρα, αποχωρητήριο για γάτες πιο καθαρό ήταν. Και σε βάζανε μέσα, έλεγε πάνε. Και το χτυπούσε το κάτσε με το κάτσε έτσι. Για να την άξει. Και έβγαινε σκόνη από το 1954.
1: Σκόνη και το χειρότερο ήταν που σου λέω που καπνίζανε μέσα. Έτσι. Δηλαδή εκείνο το σάκι, ρε φίλε, αν είχε φωνή, αν είχε λαλιά ομιλία, θα τσίριζε. Ήταν πολύ, επειδή κάπνιζαν αρημανίως, το γέμιζαν και δεν μπορούσε να κλείσει. Δηλαδή ξεχύλιζαν τα από τσίγαρα, οι γόπες από το τασάκι.
0: Άδειο τώρα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Άδειαστα
1: ήταν που λέω.
0: Αυτά ήταν που πραγματικά. Πάθαινε σε πνευμονία, σε ρεμοσυκότητα.
1: Με φοβερό εισπράχτορα, έτσι, να έχει εκείνο που έκοβε και τα εισιτηριάκια, που σάλιωνε λίγο,
0: γλωσσάτα.
1: Που έκανε γλωσσάτα, ωραία, πώς το λένε, γλωσσόφιλο, το χειροφίλημα, με τα κέρματά του, ωραία, να στα δώσει το εισιτηριάκι σου.
0: Το μαθητικό,
1: ωραία, ωραία.
0: Το φοιτητικό.
1: Ναι.
0: Που είχε τα τέτοια, πώς το λέγανε, εκτός από σκόνη, το άλλο που είχε μέσα το.
1: Ποιο είχε? Τι σκόνη?
0: Το κάθισμα.
1: Τι είχε?
0: Όχι τώρα. Πάμε τώρα για να.
1: Τι είχε.
0: Το άλλο που έχει μέσα, ρε. Όταν είναι βρώμικο.
1: Από. Κάποιος να ούρισε.
0: Όχι, ρε, που είναι μπασάμπα του Νάκη. Το σχήμα του.
1: Γιατί το λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι τόσο τρομακτικό.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Το ψάχνω κι εγώ.
1: Α! Γιατί σε βλέπω λίγο. Σε βλέπω λίγο διστακτικό.
0: Ήταν ρε, εσύ.
1: Λίγο μπαστούνάκι ήταν.
0: Μαζευόταν εκεί σκόνη και κάτι και αυτά εδώ.
1: Στα πρόθυρα του κεφαλικού. Μαζευόταν σκόνη και αυτά εδώ. Δηλαδή, εγώ είμαι Ερθανάς, πες μου ειλικρινά, στο Θεό που πιστεύεις, εγώ είμαι ο περίεργος.
0: Όχι.
1: Αν τώρα πω κάτι, θα με πει ηρωνεύεται ο κύριος. Βάλε, κόψε αυτό που είπε την πρόταση. Δηλαδή, τι κατάλαβε. Πώς να καταλάβω εγώ. Πώς να καταλάβει ο ακροατής τι εννοεί τώρα.
0: Κάτσε εσύ για να ρεμπούμε.
1: Ναι, κάτω λίγο, πάμε ξανά.
0: Στο βρώμικο το.
1: Το λεωφορείο.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Στο κάθισμα δίπλα, εκτός από σκόνη, μαζευόταν και τα. Όχι τα μικρόβια. Σαν μικρόβια ήταν. Αλλά δεν πρέπει να ήταν μικρόβια.
1: Αλλά εμείς είπαμε να πάμε να παίξουμε. Και αυτοί μας είπαν εντάξει, δεν γίνει τώρα και είπαμε να γίνει άλλη μέρα ο αγώνας.
0: Είχε γίνει.
1: Δεν είχε μπίχλα δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, είχε. Αλλά ναι. Ήταν το. Είναι ρε παιδί μου αυτά.
1: Κάτι
0: που στην απεικόνιση στο μικροσκόπιο.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι. Σαν μικρά μπαστούνάκια.
1: Για και δείξω μου κάτι λίγο.
0: Σαν μικρά μπαστούνάκια. Που ρε παιδί μου το χτυπούσαμε και βγαίνανε. Χτυπούσες να τα έβγαινε σκόνη και έλεγες αυτό είναι τίγκα στο τέτοιο. Και αυτό το είχαν πει και για τα στρώματα. Τα σπίτια.
1: Ότι
0: μάζευε.
1: Ότι υπάρχει στο στρώμα.
0: Ότι αν το έχεις πάρα πολύ καιρό το στρώμα.
1: Σκόρο, ρε.
0: Όχι σκόρο, μωρέ.
1: Σκόρο.
0: Σκόρη είναι άλλο. Μέχει.
1: Ναι, άμα και σκόρο είναι δύσκολα.
0: Και κοριό είναι κακό.
1: Και κοριό είναι άστο. Σε κάνει εκείνη τη γραμμή. Σε θερίζει.
0: Ο κοριό θέλει πετρέλαιο.
1: Στο στρατό είχαμε φόβο με το κοριό. Έπαιζε πολύ κοριό. Ακάραια.
0: Μπράβο, ρε εσύ, Λευτέρη.
1: Ακάραια. Μάλιστα. Ακάραια. Στο στρατό είχαμε φόβο με το κοριό. Έπαιζε πολύ κοριό. Ακάραια.
0: Μπράβο, ρε εσύ, Λευτέρη.
1: Ακάραια. Μάλιστα. Ακάραια.

0: Ναι.
1: Γιατί το λες τόση ώρα και μας βγάζει
2: γιατί τα κάρε ήθελα.
1: Ωραία, ήρθε ο Λευτέρης και το είπε, ορίστε.
2: Ναι, εσύ όλο αυτό που είσαι, για.
1: Δεν είμαι, τι να είμαι, ρε φίλε. Πάλι παίξε πάλι στο ηχητικό.
2: Θανάση...
1: Είναι ένα μπαστούνι και τα αυτά τα άλλα. Είναι αυτό το μπαστούνι και αυτά τα άλλα. Οκ, okay, δηλαδή εγώ δεν θα χρειάζεται.
3: Όπως μόλις είπαν οι κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε κι εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά, εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από
1: αυτό.
3: Και είπαμε να
1: γίνει
3: μετά το παιχνίδι. Οπότε το κάνει ο Ξουαρίς ΕΠΑΕ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς. Εμείς είπαμε να πάτε να τα βρείτε με την ΕΠΑΕ.
2: Αλλά δεν έχεις καταλάβει. Και έπρεπε να θέλετε να σώσει. Πρέπει να το ελέγξεις αυτό.
1: Το βρήκαμε και αυτό με τα λεωφορεία. Ωραία, πάει και αυτό.
2: Πρέπει αυτό να το ελέγξεις. Δηλαδή,
1: τα μπαγάζια πάνω που τα βάζαμε.
2: Όχι, δεν τα βάζεις. Στο λεωφορείο δεν τα βάζεις πάνω τα μπαγάζια.
1: Είχε και λεωφορεία που είχε πάνω χώρο για να βάζεις μικρές τσάντες σαν το αεροπλάνο.
2: Μισό λεπτό τώρα, εσύ λες για μέσα στο λεωφορείο.
1: Μέσα στο λεωφορείο.
2: Ναι, εγώ κατάλαβα από πάνω από το λεωφορείο.
1: Και λέω, τι λέει πάνω, τι είναι,
2: σαν τα αυτοκίνητα.
1: Του Παγιανόπουλου, δεκαετία 50.
2: Σαφάρι στη Σοζόπολη.
1: Ναι. Όχι, ρε,
2: Σοζόπολη, κτήμα Καραγκιόζη παλιουρά. Όχι, μέσα στο λεωφορείο τα πάντα είχε.
1: Και πάντα θρηλυκή μορφή ήταν. Αυτός ο οποίος κατόταν δίπλα στον οδηγό σε εκείνη την
2: καρέκλα.
1: Δίπλα από τον κατώ συντροφιά. Και ενίοτε έπαιρνε και το μικρόφωνο και λέγε στα δεξιά μας βλέπουμε τη Ζωζόπολη, ένα παραθαλάσσιο χωριό.
2: Αυτό συνήθως γινόταν σε οπαδικές εκδρομές.
1: Ναι, σε οπαδικές εκδρομές που τα παιδιά μας κατεύθυναν το που θα κατέβουμε να φάμε.
2: Από εδώ θα
1: καταθέσουμε τον οβολόν μας.
2: Εδώ θα φάτε κούτρα εδώ. Εδώ τώρα παιδιά που θα κατεβούμε.
1: Λίγο ήρεμα και τα λοιπά, έτσι.
2: Τι γελάς εσύ βρε Πανδεσία απέναντι. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Πάντως το πούλμαν.
1: Θα κατέβουμε στο Μπασάκο.
2: Το πούλμαν ήταν σοβαρή υπόθεση, δεν ήταν επεξεγέλασε. Είχε δηλαδή, είχε πολύ ψωμί. Και κλείνω αυτή την παρένθεση στη μήνη του πούλμαν, ότι έχει τύχει να πηγαίνω στο Μαρμαρά. Τον παρέμορφο Μαρμαρά.
1: Ωραίο ο νέος Μαρμαρά.
2: Και καθόταν μια κυρία δίπλα μου, μεγάλη ηλικία, πρέπει να ήταν πάνω από 75-80. Και έτσι όπως κάθεται δίπλα, τότε εγώ ανήπαντρος γάρ, νεαρό παιδί που και καλό γυμνασμένο, ξέρεις φέτος. Ποτέ. Μου λέει, εσύ αγόρι μου παντρεμένος είσαι. Λέω, όχι, δεν είμαι. Α, μου λέει, κρίμα, φαίνεσαι καλό παιδί. Και όσο λέει, φαίνεσαι καλό παιδί, αρχίζει και ξετυλίγει. Λέω, τώρα θα βγάλει καμιά βόμβα, δεν θα βγάζει.
1: Και
2: κοτόπιτα βγάζει.
1: Κάτι.
2: Βγάζει μια κοτόπιτα με πιπεριές. Και μου λέει, ίδια κάνει και η κόρη μου. Πάρα πολύ νόστιμη πίτα είναι για να τρελαθείς.
1: Μάλιστα.
2: Για να τρελαθείς. Έχω ξεκινήσει την κοτόπιτα και την πηγαίνω γόνα μέχρι να φτάσουμε και κατεβαίνουμε για να μπορέσω να. Και είχε έρθει να την πάρει η κόρη της. Από εδώ η κόρη μου. Η κόρη ήταν.
1: Μοντέλο.
2: Σαν και εμένα. Γερινά είναι τώρα το κορίτσι και καλοπαντρεύτηκε για να πάμε στον Παρθενώνα. Εκεί. Ωραία.
1: Ωραίος ο Παρθενώνας
2: ήταν. Ευλογημένες εποχές τότε. Τέλος πάντων, ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια, ευχάριστα. Πλέον το κτέλ δεν θα το προτιμήσω. Τελευταία φορά που πήρα κτέλ ήταν πέρσι, επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να πάω Φλόρινα. Και ήταν καθαρό, τσίλικο.
1: Ναι. Τώρα δεν έχουν σχέση τα λεωφορεία. Αυτά έτσι πως είναι τώρα με τα παλιά.
2: Πενιαρόλ. Τέτοια ώρα φεύγει, τέτοια ώρα φτάνει. Φυλάκια αρφιχτά να ήταν εμείς, τελειώσαμε. Ούτε να καθυστερήσουμε, ούτε μέσα να φτερουγίζουν κοτόπουλα μέσα στο πούλμαν.
1: Σωστά.
2: Ούτε
1: τσιγάρα,
2: να να καπνίζουν μέσα στο πούλμαν. Ούτε να. Λίγο καμιά φωνούλα είχε. Λίγο άκουγε κανένα μουσική λίγο πιο δυνατά. Άμα βάλεις και τα ακουστικά στα αυτιά, τελειώσαμε. Δηλαδή, άκουγε το λεωφορείο. Έπαιρνε το λεωφορείο, βασικά, ήσουν λεωφοριάτσες.
1: Σε μικρότερη ηλικία, ναι. Χρειάστηκε να πάμε το λεωφορείο αρκετές φορές.
2: Ναι, είχε ακουστικά στα αυτιά.
1: Πάντα.
2: Σε ηλικία, ας πούμε, 15-22, τι μουσική άκουγες στο λεωφορείο?
1: 15-22, κυρίως άκουγα ροκ, ξένη ροκ και λίγα ελληνικά.
2: Πέντε. Κάνεις πάμε. Για ποιος τρόπο μουσική, δεν μπορούσα να ακούς τα ρέγγα, ας πούμε.
1: Τα ρέγγα όχι, δεν ακούω ποτέ.
2: Δεν τα έφερε ζωή.
1: Δεν τα έφερε ζωή. Και ένα πράγμα που με στοιχιώνει και λέω, κρίμα αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, είναι στα 15 ότι ήθελα να ακούω τα ρέγγα. Δηλαδή τα λάθη που έχω κάνει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή.

0: YouTube που κάνει αυτοκριτική κάποια στιγμή. Όταν και κάνει ένα rewind πίσω. Λέω γιατί στα 15 μου γάμματα δεν άκουγα τρελέγκα. Δηλαδή γιατί.
1: Τι άκουσε Aerosmith.
0: Υπερπινή άδη, ξέρω εγώ.
1: Υπερπινή άδη. Άκουγε Aerosmith, θε με τι άκουγε.
0: Άκουγα τα πρώτα μου ακούσματα και κάτι κασέτε που είχαμε πάρει.
1: Ένα πλεφόριο.
0: Και Walkman ο πατέρα μου. Ήταν Alice Cooper, ήταν Bon Jovi.
1: Άσε με, ακούσω από Bon Jovi στο λεφόριο.
0: Ναι, ήταν τέτοια. Ήταν Guns N' Roses.
1: Ήταν Guns N' Roses.
0: Ήταν πολύ στα πάνω του τότε.
1: Σκέψε όμως αν,
0: Rose,
1: αν στα 16,
0: ναι.
1: Εκεί το πρωί, κατά τις 8 ας πούμε, είχε στα 8.30-9, τι ώρα μπαίνεις στο λεωφορείο. Εκεί. Έπαιζε ας πούμε στα αυτιά σου, πόρνες!
0: Πόσο διαφορετική ήταν η ζωή.
1: Της άδειας αλητία στο στρατή.
0: Τι διαφορετικό δρόμο θα είχα πάρει μετά από χρόνια.
1: Τραγουδάρα.
0: Το ξέρω. Απλά είχα ένα φίλο. Να είναι καλά και το.
1: Είχα ένα φίλο.
0: Όχι, λέω ότι κάναμε παρέα τότε στενή με τον Κώστα, το φίλο.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Ο οποίο με είχε ποτίσει με τερλέγκα όταν πηγαίναμε στη σχολή πάνω, α πούμε,
1: στην
0: οικονομία. Ναι, και με το αμάξι όταν με έπαιρνε. Συνέχεια με είχε γκαγκανιάσει το κεφάλι με το όταν θα παίρνει στροφέ.
1: Ωραίο.
0: Και παίρνει στροφέ λίγο με χειρόφρενο και του έλεγα Κώστα, άσε να τα πει ο Βασίλη.
1: Και εσύ πα κανονικά.
0: Κάνε το αμάξι κανονικά. Α τα χειρόφρενα τώρα γιατί θα φύγει, θα γίνει το φτιάξει.
1: Κάτσε φτιάξει.
0: Και θα φύγουμε σε κάνα άλλο δρόμο. Άστο τώρα, εντάξει, άστα χειρόφρενα. Ήταν πολύ τη μόδα τότε τα χειρόφρενα.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα.
0: Ναι,
1: θα κάνουμε διάλειμμα.
0: Έχουμε και δελτίο.
1: Σωστά. Έχει δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εμεί επανερχόμαστε τόσο λίγου.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει το βλέμμα του στην πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της νέας σεζόν απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Αλέσιο Λύση, καθώς ο Αρή Τζελουστόντου ακολούθησε κανονικά σήμερα ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας εν ώψη της αναμέτρησης στην Πολωνία. Η αποστολή του Δικεφάλου αναχωρεί αύριο το πρωί με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Λούμπλιν. Την ίδια ώρα η Δυναμό Κιέβου θα παραταχθεί με μια σημαντική απουσία. Εκτός αποστολής έμεινε ο βασικός αριστερός μπακ Κωνσταντίν Βιβτσαρέγκο. Στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γκάνα, ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν απασχολήσει είναι ο 31χρονος διεθνής Γκανέζος στόπερ Ντέρικ Λούκασεν, ο οποίος ανήκει στην πρωταθλήτρια Κύπρου Πάφο. Όπως αναφέρεται, ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο μπάσκετ, ο Τσέντι Όσμαν παρουσιάστηκε επίσημα από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα φιλοδοξίας. Ο Τούρκος διεθνής δήλωσε πως ήρθε στη Θεσσαλονίκη με στόχο να διεκδικήσει τίτλους, τονίζοντας ότι θέλει να κατακτήσει τα πάντα με τη φανέλα του Δικεφάλου. Συνεχίζουμε με το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Γυραιός έχει ζητήσει πληροφορίες για τον έμπειρο Ιταλό επιθετικό Αντρέα Μπελότη, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Κάγιαρη. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να παίζει ο Βάλτερ Ματσάρη, που γνωρίζει πολύ καλά τον παίκτη από την κοινή τους παρουσία στην Τωρίνο. Στον Άρη οι εξελίξεις τρέχουν σε δύο μέτωπα. Οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τον 24χρονο Κροάτη αριστερό μπακ της Ριέκα Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η αποστολή της ομάδας βρίσκεται από σήμερα στην Μπρέσια της Ιταλίας για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπου θα δώσει δύο δυνατά φιλικά απέναντι στην Αταλάντα στις 26 Ιουλίου και στη Μόντσα στις 30. Η ΑΕΚ απέσυρε την πρότασή της για τον 27χρονο μέσο Kings Kangua μετά την ενημέρωση της Χάπουελ Μπερσεβά πως ο παίκτης θα αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι με την Vikingur για τα προκριματικά του Champions League. Στο μπάσκετ του Άρη, ο Βασίλης Τοιόπουλος αναμένεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Κλείνουμε με την παγκόσμια κατάταξη της FIFA μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας, αφήνοντας δεύτερη την Αργεντινή. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία, η Αγγλία και η Βραζιλία, ενώ ιστορική είναι η άνοδος του Μαρόκου στην έκτη θέση. Η Ελλάδα κέρδισε δύο θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 46η. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Θες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Βέβαια. Βέβαια. Γίνονται σοβαρές συζητήσεις έξω. Μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε μια κάμερα να ενημερωθείτε για την πρόταση που έπεσε ώστε να φύγει από εδώ ο συνάδελφος και να πάει με το Ταϊφούν στην Καβάλα. Με τρέιλερ.
1: Ναι. Δηλαδή, με το Ταϊφούν.
0: Εντάξει, αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν υπάρχουν πουθενά. Γίνονται τρομερά πράγματα. Λοιπόν, πού θες να πάμε, να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη βόλτα μας.
1: Πάμε τη βόλτα μας και στο ενημερωτικό κομμάτι όσον αφορά τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Γιατί εχθές είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα εδώ με τον φίλο Καλό Συνάδελφο Μιχάλη Σαρόπουλο, ο οποίο έλεγε φίλο από παλιά.
0: Όχι, φίλο δεν νομίζω.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται.
1: Α, το κρίνω εγώ άμα.
0: Ο φίλο δεν χρειάζεται. Ο συνάδελφο ενδεχομένω.
1: Ούτε συνάδελφο ούτε φίλοι.
0: Τι θέλει, Μωρή, λέγε.
1: Εραστέ.
0: Λέγε τι θε.
1: Λοιπόν, έλεγε εχθέ ότι ο Άρης δεν έχει κανέναν αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή. Ετούτη τη στιγμή.
0: Μ' ακούω.
1: Και πριν Αλέκτορ λαλήσει τρει,
0: ναι.
1: Λε και μα άκουσαν στην οδό Αλκμή.
0: Όχι, λε.
1: Μα άκουσαν σίγουρα.
0: Είναι συντονισμένοι. Κάθε απόγευμα εδώ είναι.
1: Ναι, ναι φυσικά. Για να σε ακούνε. Λοιπόν, ο Άρης ανακοίνωσε μεταγραφή με το σφαιστή. Και ο εκ του θαύματο είναι αριστερό οπισθοφύλακα.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Για να παίζει λίγο για Γιούρισιτ. Για να παίζει λίγο για Γιούρισιτ.
0: 25χρονο.
1: Καλή ηλικία.
0: Λουμπού. Left back για του μη γνωρίζοντε. Λουμπού, ναι, όχι Λουμπού τη, Λουμπού. Θανασάρα μου. 200 κάπα στην Όσιγεκ.
1: Οκ.
0: Μάλλον 76 με το τα τελευταία τρία χρόνια. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο.
1: 25 κάθε χρονιά.
0: Ναι. Θα πω το εξής, γιατί για να είμαστε ρεαλιστές. 25 χρονών. 25 συμμετοχές την περσινή χρονιά, δηλαδή γεμάτη χρονιά. Μια χαρά ηλικία. Είχε πάρει και λίγο χρόνο και κάποιες συμμετοχές και στην ΚΑΠΑ 21. Φαίνεται να μοιάζει με σοβαρό ποδοσφαιριστή. Okay. Τι να πω τώρα, κράξω το κύριο. Για να είμαστε και ξεκάθαροι. Αυτά που μπαίνεις και βλέπεις δεξιά-αριστερά, δεν μπορώ να σου δώσω και τρομερή εικόνα. Και επειδή θέλω να έχω. Σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, δεν θέλω να γίνομαι αρνητικός. Λέω ότι είναι μια κίνηση προς σωστή κατεύθυνση. Άργησε πολύ. Πολύ άργησε. Είναι μια περίπτωση η οποία προέρχεται από ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Πράγματι. Ήτανε καλύτερο αριστερό μπακ στην Κροατία. Ήτανε. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Άλλο το κομμάτι του ότι άργησε και για το οποίο φέρει ευθύνη απόλυτη. Και άλλο το κομμάτι του ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μοιάζει με κανονικό ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, και τι εννοώ κανονικό ποδοσφαιριστή, όταν κοιτάξει το ιστορικό του, δεν φαίνεται να έχει 42 τραυματισμούς, να έχει τραυματιστεί στα βλέφαρα, στις στέρνες, στον Αχίλιο, στον Έξαρχο. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Όσοι ερχόταν είχαν αυτό. Ο Γιούρισιτς λοιπόν είναι μια περίπτωση που δείχνει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Με τρελαίνει, όχι. Με κάνει απεσιόδοξο, ούτε. Μία μεταγραφή η οποία έρχεται να κλείσει μια θέση. Δεν ξέρουμε καλά-καλά αν θα είναι βασικός. Γιατί ο Άρης θέλει δύο αριστερά μπακ. Έχει τον Αντωνιάδη από τους νέους. Θέλει δύο.
1: Okay.
0: Τώρα, θα έρθει και ο Ντελεμπασίρου. Αναμονή. Για τον Κράτη θες να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε κάτι, έχεις διάθεση?
1: Είναι το κλασικό το κλισέ να πούμε. Όλοι φαίνονται στο γήπεδο, όλοι στο αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, okay. Η ηλικία είναι καλή, εγώ που το βλέπω.
0: Ναι, βέβαια είναι καλή.
1: Γεμάτες χρονιές είχε. Όσοι γεκ.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: 200.000 που θα έδωσε για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Είναι ένας παίκτης σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, ο οποίος αν είναι λίγο φυσιολογικός, να δούμε ένα αριστερό μπακ. Να δούμε ένα αριστερό μπακ, αν είναι λίγο φυσιολογικός. Είναι μια ιδιαίτερη θέση. Εν πάση περιπτώσει έχουν αργήσει. Να πάει τους βρει στην Ιταλία. Να τελειώνουμε, έχει φτάσει 21 του μηνός. Και ο Άρης έχει στα στόπερ τον Τιάμ, τον Γκάντζη και τον Φαμπιάνο. Δεξιά έχει τον Φαντιγκά και αριστερά έχει τον Αντωνιάδη. Δηλαδή κάπου να είμαστε έτσι κάπου ανθρώποι. Και έχουν έρθει ο Σουσέλ, πώς το λένε αυτό που ήταν στην ΚΑΠΑ 19 της Νόρτζελαντ, ο Σουσαίνη.
1: Σουσαέτα.
0: Ο Σουσαέτα, ναι. Ο Τιάμ. Και ο Ντέλε Μπασίρου, για τον οποίο πάλι με τον αστερίσκο το κομμάτι του να είναι καλά στην υγεία του άνθρωπο, κορακοζόητη, δεν το συζητάμε, να έχει ξεπεράσει απόλυτα τραυματισμού και χιλιάδιο. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό παίκτη. Είναι πάλι στο project το ότι να έχουν κάποια θέματα, τα έχουν ξεπεράσει, του πάρουμε να γίνει ένα limit up και να καρποθούμε το limit up. Να χαρώ εγώ. Όπως επίσης είναι θειασότης ο Καρυπίδης του δόγματος να βρω παίχτη από άγνωστη ομάδα ή σε ηλικία τέτοια που να τον πετάξω μέσα να χρησιμοποιηθεί και να μου φέρει λεφτά. Βλέπετε αντί. Τώρα θα πούν τα λεφτά του αντί τον Αύγουστο. Θα γίνει καμιά μεταγραφή, να κουνηθούμε λίγο. Άντε. Άντε αβάς αβάς, άντε. Άντε αβάς αβάς που λένε και στο Κόρτσε. Άντε σιγά σιγά χαρά μου. Άντε η μπάσκετ δούμε και κάτι. Γιατί έχουν μείνει. Έχουν μείνει μεσοαμυντικά, θα παίξει ο Τσερβίνης και ο Σαρόπουλος. Τσαστόπερ.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε θέμα.
0: Έχει θέμα. Έχει θέμα, είναι πρόβλημα. Έχει χούι. Και ο Άρης πρώτη αγωνιστική παίζει με την Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Είναι το πρόγραμμα του Άρη.
1: Έχει μέχρι την πέμπτη αγωνιστική, είναι.
0: Για...
1: Φουλ, πολύ γεμάτο.
0: Θα σου πω τι σκέφτομαι. Υπάρχουν στη ζωή υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Οι απεσιόδοξοι, οι ρεαλιστές και οι αισιόδοξοι. Οι απεσιόδοξοι λένε ωραία, πάμε στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι.
1: Στην Τρίπολη.
0: Ναι, πάμε στην Καλαμάτα.
1: Α, ναι, okay.
0: Η Καλαμάτα έχει ανέβει τώρα, δεν είναι ο Φώτης, γιατί έχει ξαναπαίξει. Mm-hmm. Γιατί μπερδεύει το κόσμο με τον Νεοφώτιστος, γιατί το βλέπω, το γράφουν και για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν είναι ο Φώτιστος. Μείνει στη Τουβλιάν. Έχει παίξει την κατηγορία. Λοιπόν, πάει στην Καλαμάτα. Μετά έχει τον Όφη. Mm-hmm. Μετά έχει ΠΑΟΚ. Έχει ΑΕΚ, έχει δηλαδή Μπουρεαδόρ. Θα έρθει αυτό. Εδώ τώρα ο απεσιόδοξος σκέφτεται τώρα Καλαμάτα, μετά εδώ τον Όφη, μετά ΑΕΚ, πάω, τι γίνεται. Ο αρεαλιστής λέει, με μια σοβαρή ομάδα θα πρέπει να πάρει την Καλαμάτα έξω, να έρθει να κερδίσει τον Όφη. Να έρθει να κερδίσει τον αυτόν, ποιον αυτόν, τον Κυπελούχο, ο οποίος θα έχει στον άσο η ομάδα γιατί παίζει Ευρώπη. Θα έχει ήδη παιχνίδι στα ποδαρέλια του. Και να πάρει και πονταλάκι. Η πρώτη πεντάδα, και σε αυτό θέλω να με βοηθήσεις Γιάννη, πώς κλείνει η πρώτη πεντάδα των αγώνων. Είναι Ηρακλής. Α, έχει και Άρης Ηρακλής. Άρης ή Άρης Ηρακλής.
1: Άρης Ηρακλής. Μετά έχει διακοπή λόγω εθνικών.
0: Λόγω εθνικών. Έχει για κολάτσισμα τώρα. Έχει και εσύ.
1: Έχει τον Γιάκο πάλι.
0: Κολατσιτσαδόρ.
1: Έχουμε πάλι Γιάκο. Μετά.
0: Γιάκο, πού μαλλού θα έχουμε.
1: Θα δούμε. Μπορεί να έχουμε και Φορτούζι.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορεί να έχουμε και τον Κάλβο όμως.
1: Ναι, μπορεί να έχουμε.
0: Και 4-2 ήταν εκείνο. 4-2.
1: Μπορεί να έχουμε και Μιχάλη Κωνσταντίνου.
0: Γενικά λίγο.
1: Κάτι μπλε. Ναι. Σε ένα σημείο του σώματος.
0: Καλά, εντάξει, μαζί σου.
1: Ναι,
0: κάτι μπλε κάθε 10 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, δε στις νίκες, ναι, και εντάξει, μετά.
0: Κάθε 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι ο Άρης μόνο που το σύζαμε έχει Καλαμάτα. Καλαμάτα έξω. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ έξω. Όφη και Ήρα μέσα.
1: 12 με 14 βαμούς θα έχεις.
0: Ο ρεαλιστής και όχι αισιόδοξο λέει εδώ έχει 3-5-15 τελειώσαμε.
1: Ναι. Απόλυτα εφικτό.
0: Ένας ρεαλιστής, ένας που βλέπει το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην ομάδα, βλέπει και τους αντιπάλους, λέει 3-5-15, κοιτάω πίσω μου και δεν βλέπω κανέναν. Έχουν κάνει άλλη μια γκέλα ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής, ο οποίος θα είναι διεκδικητής στον Παναθηναϊκό, δεν το βάζω καν μέσα. Και θα τους έχω όλους στο πεντάποντο πίσω μου. Δηλαδή θα κοιτάω πίσω και θα έχει ανάψει τσιγάρο Καρυπίδης σου, ήταν χαλαρός. Και θα λέτε τι είναι. Και ξαφνικά πάλι εκεί λίγο τον Οκτώβριο θα αποκλειστούμε στο κύπελο. Μέχρι το Δεκέμβριο τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Το Γενάρη θα ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά.
1: Αυτό ποιο, απεσιόδοξο.
0: Καλύτερα να διαλέξει ο κόσμος.
1: Να διαλέξει ο κόσμος.
0: Το θέμα μου λοιπόν είναι ότι αυτή η πεντάδα ματς δεν είναι εύκολη πεντάδα. Δεν ξεκινάει δηλαδή εύκολα. Θα μπορούσε να έχει πετύχει κι άλλους. Δηλαδή δεν τον ήθελα εγώ τον Ηρακλή στην πρώτη πεντάδα των αγώνων. Παρόλο που είναι ένα σίγουρο τρίπο το τσέπι. Δηλαδή Ηρακλή, ΠΑΟΚ και Όφη είναι 9, 3-3-9. Τσέπι. Δεν θα πάρει και ένα πόντο μες στην... Μην με κοιτάτε.
1: Το λιγότερο είναι.
0: Όταν κάνω να τις κάνει 10.
1: Το λιγότερο είναι.
0: Εάν θα χάσω, θα χάσω στη δυσκολοκατάβλητη την Καλαμάτα στην πρεμιέρα.
1: Αυτό και εγώ το πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο.
0: Δηλαδή εκεί.
1: Γιατί θα υπάρχει και ο ενθουσιασμός της Καλαμάτας. Θα είναι και ο Γιωργούτζος που θα επηρεάσει.
0: Ανάστατος.
1: Ανάστατος. Θα είναι ο Κρασάς. Ο Κρασάς. Ο Σίμος Κρασάς που χάθηκε. Ο Πρασάς, ο οποίος θα υποδεχθεί στην Τρίπολη στον Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης και τον πολύ καλό του φίλο τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα δουν το μάτς μαζί. Θα δώσουν ένα μήνυμα με την πρεμιέρα, με το ξεκίνημα ότι παιδιά, 90 λεπτά είμαστε αντίπαλοι.
0: Μήνυμα.
1: Μήνυμα. Εδώ.
0: Δεν βλέπω τρόπο, ναι. Δεν βλέπω τρόπο να ο Άρης στο ξεκίνημα στις πρώτες 5 αγωνιστικές να έχει κάτω από 12 βαθμούς.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Στο ίδιο το πρόγραμμα.
0: Γιατί γελά. Δηλαδή με 12 θα έχει κόσμο ξανά το Χαρλάου.
1: Λαϊκά δικαστήρια.
0: Λαϊκά δικαστήρια. Εσύ πρώτη πεντάδα ποια είναι?
1: Δύο αρχικά έξω, ΑΕΚ και Βόλο.
0: ΑΕΚ Βόλο. ΑΕΚ Βόλο.
1: Δύο έξω. Μέσα συνεχόμενα Αστέρα και Ατρόμητο. Τρίπον. Και πέμπτη αγωνιστική Άρη στο.
0: Το κλου. Στο κλουβί. Κλουβί
1: Βικελίδης. Βικελίδης. Αυτή είναι η
0: πέμπτη. Α, πας στην ΑΕΚ, πάρεις ένα πόντο. Πας στο Βόλο, χάσεις. Σε περιμένει και ο Μπέος. Τρίπολη, Ατρόμητος, νίκη. Τρεις δηλαδή εδώ. Έχεις το Χαριλάου, θες να φέρεις εσύ, θα φας ένα τρίμπαλο. Ο κλός.
1: Εντάξει, μισή.
0: Και εντάξει.
1: Με την ΑΕΚ το μάτς το βλέπω πολύ πιθανό να μην γίνεται πάντως. Αυτή την εντύπωση έχω.
0: Γίνει. Όχι, πέρα, κλείστα πει μέσα.
1: Όχι, θα είναι καλύτερο να μην γίνει, φίλε. Πέρα την πλάκα τώρα. Γιατί και βλέπω μια μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση, κυρίως μεσοπιθετικά. Ο Ηρακλής έχει πάρει 11 παίκτες. Για μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα, το 11 ο αριθμός θα έλεγε ότι έχει πάρει πολλούς παίκτες. Ναι,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Μιλάμε για μια ομάδα η οποία ξυλώθηκε από πέρυσι και φέτος είναι τελείως καινούργια. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και το 18-19 οι μεταγραφές της, όπως το βλέπω.
0: Σωστά.
1: Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες κάνουν λίγες, αρκετές, πολλές, αλλά έχουν ήδη από πέρυσι αυτό που λέμε.
0: Ένα το κλισέ,
1: ένα κορμοδάκι. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό. Και δεύτερον, διαφορετικά είναι να ξεκινήσεις ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που εντάξει, η λογική λέει, άσχετα με την πρεμιέρα, ότι η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβόρι. Παίζει την έδραση, είναι πρωταθλήτρια. Για να κερδίσει. Δεν λέω ότι θα πάει ο Ηρακλής να κατεβάσει με τα χέρια, λέω ότι λέει η λογική. Και ποιος είναι το φαβορί.
0: Η λογική είναι μία διαφορετική. Και λέει Ηρακλή.
1: Ναι, καλά, αυτό λέει Ηρακλή.
0: Ηρακλή.
1: Αλλά για να μην αρχίσουμε αυτά, πάμε τώρα διπλό, 0-3 και τα λοιπά.
0: Πλωδί για πλάκα που θα χάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπαίνει το κιανόλευκο τρένο στη ράγα. Ούτε
1: σωστό.
0: Τι ακού ερπίστριε. Άρμα.
1: Τάγκ. Οπότε είναι διαφορετικό να ξεκινήσει με την ΑΕΚ και διαφορετικό να ξεκινήσει με το Βόλο. Οπότε έχω σκεφτεί. Και λέω, γιατί να μην γίνει το μάτς με την ΑΕΚ. Λέω.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι πέρυσι Παναθηναϊκός Όφης στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Έγινε το παιχνίδι. Τι είναι.
0: Δεν έγινε, όχι.
1: Δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε Ευρώπη.
1: Με τη Λανς.
0: Μπράβο.
1: Να μπει στα πλέον. Τώρα το παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Ηρακλή,
0: ναι,
1: την πρώτη αγωνιστική, είναι μεταξύ των δύο αγώνων που θα δώσει η ΑΕΚ για τα playoff. Δηλαδή κερδίζει. Προκρίνεται και μπαίνει ο Μίλους. Εγώ λέω ότι δεν θα γίνει. Θα ζητήσει η ΑΕΚ γιατί.
0: Αλλά με ποιον θα παίξει.
1: Ρε φίλε, είναι το διακύβευμα μεγάλο. Δηλαδή
0: μπαίνει. Τι ανάγκη έχει η ΑΕΚ.
1: Αλλά ναι, τι ανάγκη έχει, αλλά άμα είναι στους ανίσχυρους θα παίξει με καλύτερη ομάδα. Δεν είναι τόσο.
0: Καλά, πού θα είναι, στους ανίσχυρους θα είναι.
1: Παίζει αυτό.
0: Α, όντως.
1: Παίζει, ναι. Περιμένει να δει τώρα στο δεύτερο προγραμματικό γύρο τι θα γίνει. Τέσσερα ζευγάρια. Αν περάσουν και οι τέσσερις, θα είναι στους ανίσχυρους. Αν υπάρχει μια ομάδα που είναι πάνω από αυτήν στο ranking. Το συντελεστή, εκεί θα πάει στους ισχυρούς. Δηλαδή τα βλέπα σήμερα που τα μελετούσα.
0: Άρα κάνει τζόγο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά θεωρητικά είναι, αλλά πλησιάζουν κιόλας. Δεν είναι πολύ.
0: Άρα
1: δηλαδή,
0: να ξεκινήσουμε στο Βόλο.
1: Ναι, για μένα καλύτερο θα ξεκινήσει στο Βόλο.
0: Τρίβει τα χέρια, Βασιλιάς.
1: Τρίβει τα χέρια, γιατί κάτσε να δώσει εισιτήρια. Αν δώσει εισιτήρια, θα τρίβει τα χέρια.
0: Γιατί να δώσει τα χέρια. Γιατί να δώσει εισιτήρια.
1: Γιατί να δώσει τα χέρια.
0: Γιατί να δώσει τα χέρια. Γιατί να δώσει εισιτήρια.
1: Δεν θα δώσει προφανώς.
0: Γιατί έχει καλές σχέσεις με τον Ηρακλή ο Μπέος.
1: Με τις ομάδες σίγουρα όχι.
0: Άρα.
1: Αλλά με τον Παναγιώτη μου είναι βασικό ότι τα χαρά ήταν όταν φιλοξενήθηκε στο Καφετζόγλιο πέρυσι. Ήρθε από το παιχνίδι με την νίκη Βόλου. Το είδε ένα ημίχρονο, έδωσε και ένα χαστάκι.
0: Μετά όμω.
1: Το ημίχρονο.
0: Πώς θα γίνει.
1: Έφυγε.
0: Γιατί δεν έκατσε εκεί, να πάω να το μιλήσω, να το συζητήσουν.
1: Ναι, ήταν λίγο δύσκολο να κάτσει εκεί μετά.
0: Α, έκατσε, ήταν δύσκολο να κάτσει.
1: Λίγο δύσκολο.
0: Έλα, ο μάγκα.
1: Οπότε, ναι, και επειδή και παλιά είχαμε κάτι κουτρουβάλε στην Ευκαρπία και αυτά, με έχει λέει αμπέο, δεν το βλέπω. Δηλαδή, βλέπω στην κατηγορία του Άρεο να μπαίνει και ο Ηρακλή στο Βόλο.
0: Τέλο πάντων, όπω και να έχει.
1: Αλλά είναι κρίμα, μωρέ, θα χάσει με το καλημέρα λεφτάκια. Δεν να σου πω κάτι. Αντικειμενικά, χωρίς να υπερβάλλουμε τώρα, ούτε σάλια ούτε μάλια. Πότε αγωνιστική, 30 Αυγούστου, αν παίξει ο Ηρακλής.
0: Αν δεν έχει παίξει,
1: αν δεν έχει παίξει με την ΑΕΚ, 30 Αυγούστου. Και άμα είναι και ένα Σάββατο. εσύ που είσαι ουδέτερος, δεν βλέπεις ένα τριχιλιαρό.
0: Εύκολο. Έτσι, για πλάκα, Σαββουάρο, κλειστά μάτια.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Παραπάνω, ρε. 30 Αυγούστου τώρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Θα κατέβει κόσμο για Τσίπουρο και εγώ θα έρθω.
1: Ναι. Οπότε. Θα το σκεφτεί λίγο.
0: Θα πάμε εκεί να πιούμε τις μόστρες μας, τα από εδώ, τα από
1: νέα
0: εκεί.
1: Νέα Ιωνία.
0: Νέα Ιωνία.
1: Εκεί είναι τα κάτι τα τσιπουράδικα, ρε εσύ.
0: Νέα Ιωνία.
1: Ναι, ρε. Σε πού, πού θα πας.
0: Τη Δροκάδα.
1: Όταν χρειαστεί.
0: Έμαθες και το Βόλο.
1: Δεν ξέρεις, πας στο Βόλο και πας στα εμπορικά.
0: Έμαθες και το Βόλο.
1: Είσαι λίγο κουνάβης.
0: Βγήκες με τις άνες 26 χρονών.
1: Τυφλοκούνα.
0: Τυφλοκούνα, πραγματικά. Πάντως, συμφωνώ σε αυτό που λες. Στην Τρίπολη θα δώσει και η Καλαμάτα εισιτήρια, πιστεύεις?
1: Λογικά πρέπει να δώσει, γιατί να μην δώσει.
0: Εντάξει,
1: και θα κατακλείσει το γήπεδο από τους οπαδούς της Καλαμάτας. 8.000 χωράει περίπου το. Πάτα το
0: Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Θα την κάρει, θα μετακομίσει όλη η Καλαμάτα στη Τρίπολη, ξέρω εγώ.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί είναι ένα ωραίο γήπεδο. Το Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα σύγχρονο. Ένα γήπεδο το οποίο σε γεμίζει εμπειρία. Η πρώτη πεντάδα πάντως είναι αυτή. Για ΠΑΟΚ πρώτη πεντάδα θυμάσαι.
1: Για ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι. Η πρώτη αγωνιστική είναι με τον.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Λεβαδιακό. Το Λεβαδιακό είναι.
0: Με το Λεβαδιακό. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
1: Ναι.
0: 22 του. Ναι, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, οκ. Okay.
1: Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
0: Μετά έχει Ατρόμητο ΠΑΟΚ. Μετά έχει Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ.
0: Μετά έχει ΠΑΟΚ Άρης. Και μετά έχει Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και με βόμβα Λεβαδιακός. Που ανακοίνωσε.
1: Δύσκολο και το ΠΑΟΚ.
0: Δύσκολο είναι. Και έχει και νομίζω.
1: Έχει αρκετά εκτός έδρας.
0: Ναι. Το μοναδικό ντέρμπι που έχει εντός είναι με τον Άρη.
1: Mm-hmm.
0: Το μοναδικό ντέρμπι είναι με τον Άρη. Δύσκολο ξεκινάει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Εντάξει, θα μου πεις, αν δεν κάνει το αρδεδό και αυτό το πρώτο παιχνίδι με τη Λεβαδιά, ξεκινάει μέσα στον Ατρόμητο, μετά πάει μέσα στον Παναθηναϊκό και μετά θα έχει τον Άρη εντός. Ξέρω εγώ, δεν με φαίνεται εύκολο το πρόγραμμα και του ΠΑΟΚ. Του ναντίον θα έλεγα εγώ. Παρακαλώ.
1: Τα χαιρετήματά μας και την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος είναι εδώ. Πάλι σήμερα,
0: μαζί μας. Πέρασε από εδώ.
1: Όχι, δεν χρειάστηκε. Μπόκος και Μπουμπούκος για Τσίπουρο στο Βόλο. Σε κάθαρος.
0: Για να ρε πάπα
1: δύο ονόματα.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Κανονικά σου προτείνει όταν φτάσει εκείνη η ώρα να πάμε στον εξωτικό Βόλο. Για να θα σε εμπιστευτούμε.
0: Θα όλοι μαζί. Στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες στη Μισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα, ακμή, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα φέτος να κάνουμε έναν. Πριν έτσι φύγουμε διακοπές. Έναν γαστριμαργικό χάρτη του πρωταθλήματος.
1: Ναι, άνετα. Αυτό μπορεί να γίνει και την τρέχουσα εβδομάδα. Αλλά τώρα την τρέχουσα είναι λίγο δύσκολο γιατί υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υπάρχει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ την Πέμπτη.
0: Οπότε, αλλά την Πέμπτη είναι 9 νομίζω.
1: Ναι, την επόμενη εβδομάδα μπορούμε άνετα. Ναι, με βάση τις 14
0: δηλαδή,
1: ομάδες.
0: Έτσι όπως είναι.
1: Ναι.
0: Οι Πινέζες στο χάρτη, πού θα μπορούν να μπουκώσει ο κόσμος. Και τι θα μπορεί να βάλει στο ματάκι του σαν άνθρωπο.
1: Προτάσεις μαγαζιών, καταστημάτων ή και γενικά τοπικών εδεσμάτων.
0: Προτάσεις, συστάσεις,
1: ναι.
0: Και διαστάσεις.
1: Ωραίες είναι οι διαστάσεις.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Scrap Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Έναντι αλατίνι.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Πεινάω. Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
7: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, καθυστερήσαμε λίγο, ήρθαν δύο γκρούπις αυτόγραφα, τους τα δώσαμε και είναι ακόμα εδώ, πάνω και ένα κομμάτι από την μπλούζα μας, ποιος ξέρει, μπορεί να σταθούμε τυχεροί σήμερα του πουθενά. Πίστευτο! Λοιπόν, Μετρόπολης 95,5, ακούτε, θα είμαστε μαζί έως και τις 9. Απέναντί μου ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, ο Γιάννης Τσερβίνης και πάλι σε λίγο μαζί μας, διότι έχει μια εργασία την οποία πρέπει να τακτοποιήσει. Κάναμε λοιπόν μια αναφορά στην πρώτη πεντάδα των αναμετρήσεων για τις ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι ότι το πιο normal, το πιο, να μην το πω βατό, να μην το πω οικείο, πώς να το πω, πρόγραμμα φαίνεται να το έχει ο Ηρακλής. Δηλαδή αυτή η πεντάδα των αγώνων στην οποία σταθήκαμε πρωτήτερα φαίνεται να είναι η πιο διαχειρίσιμη. Με ΑΕΚ, Βόλο, Τρίπολη, Ατρόμητο και Άρη. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, το πιο σημαντικό πράγμα που ορίζει τη ιδιαιτερότητα ή όχι των αγώνων είναι η στόχη της ομάδας. Δηλαδή, αν και κάποιος και με πει ότι ο Βόλος θέλει να πάει για πρωτάθλημα, τότε θα πρέπει να κάνει 5 στα 5, δεν ξεκινάει. Αν μου πει κάποιος ότι πάει για να σωθεί και να πάρει 5 βαθμούς στους 15 των πρώτων 5 αγωνιστικών, μια χαρά είναι, κουκλαδόρ των 500. Άρα λοιπόν, την κριτική, την προσέγγιση, την διαχείριση του στόχου, την ορίζει το πόσο ψηλά έχει βάλει τον πύχη για την εξέλιξη της χρονιάς. Γι' αυτό και θα δείτε πάρα πολλές φορές τεχνιέντος οι ομάδες να μπαίνουν σε μια διαδικασία και να μην βάζουν σε ξεκάθαρο και πώς να το πω, σε κρυσταλλωμένη προσέγγιση τον πύχη. Δεν είναι έναν στόχο. Μαθαίνουμε δηλαδή κατά την πορεία ότι εμείς θέλουμε να το πάμε λαού-λαού. Τι είναι το λαού-λαού? Όταν πηγαίνεις σε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, όταν πηγαίνεις σε συγκεκριμένες εταιρείες, σου λένε πρέπει να πιέσεις, ο πρώτος στόχος είναι να πουλήσεις 5 ποντίκια για τον υπολογιστή. Δεν πουλήσαμε τα 5 ποντίκια για τον υπολογιστή. Μπορεί να έγινε κάτι να το παρουσιαστεί, βεβαίως, αλλά βγαίνουν και σου λένε, έχεις να κάνεις αυτό. Εσύ σαν ομάδα, σαν είναι ο ιδιοκτήτης ομάδας, όπου και να είσαι, οφείλεις να βάλεις τον πύχη. Και δεν ισχύει το δημοσιοσχετίστικο που ακούμε πάρα πολλές φορές ότι τον πύχη θα τον βάλουν οι υπόλοιποι. Όχι. Ο πύχης θα τεθεί, ο πύχης θα μπει από την ίδια τη δίκηση για να μπορέσει ο κόσμος να του κάνει και την αντίστοιχη κριτική και την ανάλογη κριτική. Δεν είναι δηλαδή φυσιολογικό μια ομάδα, ένα καράβι να σαλπάρει και να λέει εντάξει, μπορεί να πάω μέχρι την τη Σιλία, αλλά μπορεί να πάω και μέχρι την Ιταλία. Κάτσε αδερφέ. Άλλα καύσιμα θα πάρεις για να πας μέχρι τη Χιλή και άλλα καύσιμα θα πάρεις για να πας μέχρι την Ιταλία. Επίσης, αν ξεκινήσεις να πας στη Χιλή και κάπου στην Ιταλία με πεις αδερφέ δεν μπορώ να πάω, τότε έχουμε θέμα. Διαφορετική κριτική θα σου ασκηθεί. Άρα λοιπόν, πάρα πολλές ομάδες μπαίνουν στη διαδικασία να μην θέτουν ξεκάθαρους και ευδιάκριτους στόχους, απλά και μόνο για να αποφύγουν την κριτική. Και πολλές φορές το κρύβουν μέσα από πάρα πολύ έξυπνα επικοινωνιακά τεχνάσματα. Ότι ο στόχος θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, πηγαίνουμε παιχνίδι βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Αυτό είναι εντάξει να το πει ένας προπονητής. Είναι εντάξει να το πει ένας παίκτης. Όμως στη συνέντευξη τύπου που θα πρέπει να δίνει η ηγεσία της ομάδας στο ξεκίνημα της χρονιάς, για τη βάση του που βάζεις τον πύχη θα κριθείς, θα βγεις και θα πεις ότι εγώ θέλω να πετύχω αυτό. Το κάνει κανείς? Όχι. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά οι περισσότεροι, και δεν θα πω όλοι, ότι θέτουν σε δράση επικοινωνιακά πυροτεχνήματα με στόχο να εντυπωσιάσουν τον κόσμο, να τον πάρουν βραχυπρόθεσμα μαζί τους, αντί να πουν μια ξεκάθαρη και δομημένη άποψη η οποία θα αφορά για τη στοχοθεσία όλη της χρονιάς και να, με την αλήθεια να τον έχουν μακροπρόθεσμα μαζί τους στον κόσμο. Βέβαια αυτά είναι ψηλά γράμματα, τους περισσότερους τους ενδιαφέρει άμα τώρα θα τα βάλει ο Οσμάν ή άμα θα τα βάλει ο Τολιόπουλος ή άμα θα κάνει ο Γιαμπουσέλε το αριστερό lay-up ή αν ο Κερκές, ο οποίος είναι δεξί μπακ, θα μπορέσει να καλύψει μαζί με τον Νόα Φατιγκά το δεξί άκρο της άμυνας, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν θέλουμε ποτέ, δεν θέλουν μάλλον ποτέ να έχουμε τη μεγάλη εικόνα στο μυαλό μας. Θέλουν να μπορούν οι διοικήσεις να διαμορφώσουν κλίμα ανάλογα με το κάθε περιστατικό που θα γίνει στην αγωνιστική. Αυτό είναι micro, ούτε καν micro manager. Είναι μια κατάσταση η οποία τους ευνοεί, είναι μια κατάσταση που ευνοεί τους διοικούντες στο να τα παρουσιάσουν όλα όπως θέλουν. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αρκετή κουβέντα κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν, γίνονται μεταγραφές, γίνονται κινήσεις. Θα σταθούμε σε αρκετά πράγματα και σήμερα και στην περίπτωση του Καρέτσα αλλά και στην περίπτωση του Τζόλι. Μιλάμε για μια τεράστια μεταγραφή για τον Χρήστο τον Τζόλι. Ένα παιδί το οποίο μπήκε στην διαδικασία ο Αμπέλ Φερέιρα να τον αναδείξει με ξεφωνητό, μάλιστα. Με πολύ μεγάλο ξεφωνητό ο Αμπέλ Φερέιρα τότε. Σε έναν αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Μιλάμε όταν είχε χρησιμοποιηθεί και είχε ακούσει κράξιμο. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ήταν άνευ προηγουμένου ένας Τζόλης, τον οποίο τον ίδιο Αμπέλ Φερέιρα, αυτός και μόνο αυτός, κόντρα στην κατάσταση που επικρατούσε τότε στον ΠΑΟΚ, επέλεξε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για να τον πάρει και να τον χρησιμοποιήσει. Και φυσικά τώρα η μεταγραφή του στην Arsenal είναι και το επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών και τον κόπο που έχει κάνει. Μας θυμήθηκες?
1: Είπα να έρθω ένα τηλεφώνημα. Σημαντικό.
0: Δεν πειράζει, ρε. Ποιες, τι είναι. Έτσι, εμείς καθαρό χρόνο τι έχουμε.
1: Ρέμιση, γιατί ο φίλο του Γιάννη μιλούσα.
0: Ναι, δεν. Θα προλάβει.
1: Όχι, γιατί κάποτε.
0: Έχει και διάλειμμα στι 8.30.
1: Ναι, ναι, χρειαζόσουν.
0: Έχει διάλειμμα στι 8.30.
1: Χρειαζόσουν τι πλατούλε μου.
0: Έχει στι 8.30 διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει.
1: Τι αλλάζει.
0: Δεν έχει στι 8.30 διάλειμμα.
1: Όχι, στι πλάτε μου σε είχα.
0: 8.30 διάλειμμα.
1: Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει.
0: Αν είναι σίγουρο ότι θα γίνει.
1: Έχει κουμπί για το Μουντιάλ. Η επόμενη μέρα τη Αργεντινή μετά.
0: Ξέρω τι θέλετε.
1: Θα βγάλουμε σκαλόνι.
0: Ξέρω τι θέλετε να σε περιλάβω μαζί με τον Γιάννη θε. Να σε περιλάβω μαζί με τον Γιάννη.
1: Μην ανοίγεσαι πολύ, μην ανοίγεσαι, γιατί κύκλους κάνει ζωή. Ναι.
0: Να δω.
1: Μην βγάζει γλώσσα.
0: Να σε περιλάβουμε μαζί με τον Γιάννη, που δεν θες. Αυτό χρειάζεσαι. Εδώ βλέπω τον Αλιούτα, ο οποίος εμφανίζεται.
1: Α, πού είναι ο Αλιούτα?
0: Ο οποίος λέει.
1: Πολύ καλό στο ράφτινγκ, έμαθα.
0: Να δω μάχη, λέει, για τη σωτηρία Άρη με Ηρακλή και θα είναι πετυχημένη χρονιά από τώρα.
1: Καλό. Ιντρικαδόρικο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος φαντάζομαι ότι είναι ασχολείται με τον Άγιο Ιακλή, έτσι.
0: Α, σίγουρα για την τέτοια. Ναι. Καλή διάθεση, Blue Black Boys. Τέτοια. Και, να τον δεις με τα κουπιά στα χέρια.
1: Άστο.
0: Σε δαιμονιό. Πρέπει να το γνωρίσεις αυτό. Πρέπει να το γνωρίσεις. Αν υπάρχει κάποιο Σαββατοκύριακο που δεν πέφτει παντόφλα, θα το φιξάρουμε.
1: Πρέπει να είναι ωραίος με τα κουπιά εκεί, αθλητικός.
0: Και θα πιούμε μια πυρίτσα εκεί πεζοδρομάτι. Θα την ευχαριστείτε. Θα κάνει πολύ ωραία φτιάξη, θα γίνει. Λοιπόν, πάρει άδεια. Ζείτε εκεί, ξέρεις, κάνε μια παράσταση.
1: Μια-δύο ώρες.
0: Πάνε στα ΚΕΠ, ξύπνουν σε μια αίτηση.
1: Ή και στην Πόντου, ναι. Θα σταματήσω λίγο.
0: Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του μακριά. Λέει και από. Κι ας είναι και πέντε πήγες, σωστό. Την αλήθεια λέει. Με ρωτάνε για το Γιούρισιτς, τα είπα παιδιά για το Γιούρισιτς πριν και το τι σκέφτομαι. Για τον Μπελότη.
1: Μπελότη. Μπελότη, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ και ένα δημοσίευμα του δημοσιογράφου του Νικολάου Σύρο, αν δεν κάνω λάθος. Νικολό Σύρο.
0: Ο
1: Ηρακλής έχει δείξει ενδιαφέρον μέσω του Μάλτερ Βατσάρη για τον Μπελότη. Τον Αντρέα Μπελότη.
0: Μπελότη κόπηκε.
1: Ο οποίος Μπελότη, λένε τα ΜΜΕ στην γειτονική μας χώρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και γι' αυτό η Κάλιαρη δεν τον κράτησε με νέο συμβόλαιο. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εντάξει, σαν όνομα είναι ένας καλό όνομα του Ιταλικού
0: Πρωταθλήματος,
1: με μεγάλη πορεία σε πολλές ομάδες. Από εκεί και πέρα, φίλε μου Μιχάλη, πρέπει να το ξεψαχνίσουν, γιατί κάτι ανάλογο πήγε να γίνει και με τον Ντεσίλιο, ο οποίος είχε ένα χρόνο και κάτι ανενεργός, ήρθε να κάνει ιατρικές εξετάσεις και κόπηκε εκεί.
0: Θα βρήκαμε τον Μπάνκο, σαν και εμένα.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι της ομάδας τον βλέπουν και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μια τέτοια.
0: Θα λέει κανείς, το ξεψυρίζουν.
1: Εκτός άμα το. Πάρεις το ρίσκο και πεις εντάξει, μωρέ, θα τον πάρω εγώ και μπορεί να είναι καλά.
0: Καλά, εγώ δεν μπλέκω. Ναι. Σε
1: γιατί υπάρχει στην Πτολεμαϊδα τώρα και ο Κάκα.
0: Ποιος?
1: Ο Κάκα.
0: Αυτός που ήταν στη Ρώμα τότε.
1: Αυτός ήταν στη Ρώμα, ο Ντινές και τα λοιπά. Ο οποίος βέβαια τα τελευταία χρόνια έβγαζε το παντεσπάνιτο, όπως λένε και οι sportcaster. Στη Ραβένα, κάπου γάμα εθνική.
0: Στη Ραβένα!
1: Ναι, 36 ετών.
0: Όχι, πήθη μέχρι τώρα.
1: Εσύ, Μιχάλη, μου.
0: Ναι, μαζί σου. Εγώ δεν είμαι εδώ.
1: Δεν, εντάξει, δεν είμαστε ούτε προπονητές, ούτε τεχνικοί διευθυντές, ούτε. Αλλά.
0: Δεν είναι καλοκαίρι. Οι
1: ναι, υπάρχει τεράστια αγορά ποδοσφαιρική. Δηλαδή, δεν μπορούν οι άνθρωποι της ομάδος, αν μου πεις το θέμα είναι και πόσα χρήματα δίνεις, σαν Ηρακλή, σαν Μονεβασιώτης, να βρούνε έναν, ναι, δύο επιθετικούς. Να τους φέρουνε.
0: Να κάνω εγώ το
1: τώρα δικαιώρο, στην Ιταλία.
0: Το δικαιώρο
1: που χρειάζονται παίχτες.
0: Devil's advocate. Κάνω εγώ το δικαιώρο του διαβόλου.
1: Advocate, ναι. Καλό, καλό, καλό.
0: Θέλει τον advocate.
1: Ναι, ναι, ναι, πες το, πες το.
0: Υπάρχουν και 36χρονοι οι οποίοι πράγματι διατηρούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Γιατί ο Ινσίνη που γίνονταν πολλής λόγος 1,5 μήνα το είναι πόσο, 35 δεν είναι.
0: Μπράβο. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι ο Κάκα μπορεί ντε και καλά να είναι κακός.
1: Όχι.
0: Όμως σημαίνει ότι είναι δεδομένα και μιλώντας με νούμερο ότι είναι μια προχωρημένη ηλικία.
1: Είναι.
0: Άρα υπάρχει ένα ερωτηματικό, θεωρείς?
1: Βεβαίως. Δεν είμαι στην Πτολεμαϊδα να δω πώς θα πηγαίνει. Αν στρίβει ή αν δεν στρίβει.
0: Αν στρίβει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη λίγο, δευτερόλεπτο. Πειραιάς, Νάξιος, τετραμελής, οικογένεια με αυτοκίνητο, 685
1: ευρώ. Ναι, τι σε καμιάζει. Εγώ δεν σου είπα στο αεροπλάνο 850. Πάνε, έλα, για Νάξο.
0: Και γιατί να μην πάμε με το αεροπλάνο, ρε.
1: 7 εκατοστάρικα είναι μόνο τα ακτοπλοϊκά.
0: Και θα κατέβω και με αυτό, Πειραιά.
1: Ναι.
0: Αλλά τι θα έχω αμάξει στην Νάξο. Άντε, κάθεστε καλά, ρε. Άντε, κάθεστε καλά, ρε.
1: Ένα χιλιάρικο μόνο τα.
0: Για να πάρετε ξεπάκο Ηλιόπουλο τώρα για να μην παίζει ο Ρώτα. Έλα, ρε, κάθεστε φρόνημα. Συγγνώμη, ρε, Γιάννη, ψεδίκοψα.
1: Λοιπόν. Ναι. Βλέπει την πορεία του λοιπόν. Α, του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Ο οποίο μπορεί να βγάλει μάτια στην προετοιμασία. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο Στέφανο.
1: Το 2025 έπαιξε στη Ραβένα. Γάμα εθνική. 21 συμμετοχές, 3 γκολ.
0: Αμάτωσε.
1: Ένα χρόνο δεν έπαιξε πουθενά το 24.
0: Α, χαλάρωσε. Ναι.
1: Και είχε μια διετία στην Μπασάκ Σεχίρ.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Μπασάκ Σεχίρ.
0: Στην Τουρκία. Τουρκία.
1: Στην ομάδα του Ταγί Περντογάν.
0: Σουλτάν.
1: Ναι. Σε 52 συμμετοχές είχε 13 γκολ. Δηλαδή σε 3 χρόνια ένα μέσο όρο 4 γκολ τη χρονιά.
0: Είναι ένα καλό ποσοστό. Αυτό τι είναι, στόπερ.
1: Πορ.
0: Γι' αυτό ρωτά.
1: Κάτσε βρε Λευτέρη, κάτσε βρε.
0: Εμανέτα.
1: Ξέρω εγώ ρε παιδιά. Ναι.
0: Τι καλά πήγε εσύ, Λευτέρη, σε εμάς βρήκες. 4 γκολ τη χρονιά έχεις τα τελευταία 3 χρόνια. Καθίστε φρόνημα.
1: Δηλαδή βλέπεις και το βιογραφικό και λες, ρε φίλε, δεν υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές. Και εκεί που στέκομαι είναι ότι δεν είναι ισοποδοτισμός, δεν είναι γκρίνια, δεν είναι μεμψιμηρία. Είναι όμως ένας προβληματισμός ο οποίος υπάρχει, ότι ένα μήνα πριν από την έναξη του πρωταθλήματος, από τον Ηρακλή λείπουν τουλάχιστον ακόμα 7 με 8 ποδοσφαιριστές. Mm. Και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι στο μεσοπαιδικό κομμάτι. Όπως ο Άρης χθες μας έλεγε ότι στο ρόστερ του δεν έχει ούτε έναν αριστερό όπιστο φύλακα, απέκτησε σήμερα,
0: ναι,
1: τον πρώτο, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε έναν εξτρέμ στο ρόστερ του.
0: Ούτε έναν εξτρέμ.
1: Δεν έχει εξτρέμ, όχι.
0: Yeah, μπορεί να παίξει με εξτρέμ, να παίξει από την Αργεντινή.
1: Ναι, όχι, παίζει το 3-5-2.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Και το, ναι, 3-5-2 θέλει εξτρέμ. Οι Ακριανοί πρέπει και να ανεβαίνουν. Να είναι back half. Ποιο θα παίξει την back half.
1: Back half έχει πάρει ο Ηρακλής δύο αριστερά back και ένα δεξιό μέσα.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι.
0: Ένα που δεν παίζει αριστερά θα λες. Δεν θα λες τρεξίσιο.
1: Μπράβο. Ναι, σωστά. Το 3-5-2 δεν είναι πάντα όμως το σύστημα το οποίο θα επιλέγει. Μπορεί να το αλλάξει ένα προπονητή. Το κάνει 4-3-3 εκεί, δεν θες εξτρέμ. 4-4-2.
0: 4-3-3 το κάνει.
1: Πολλά συστήματα.
0: 4-2-3-1 το ανάποδο
1: χρησιμοποιεί. 4-2-3-1 εκεί δεν θες εξτρέμ. Δεν γίνεται μια ομάδα να μην έχει εξτρέμ. Δεν έχει εξτρέμ, δεν έχει επιτελικό μέσο, δεν έχει φορ. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Κούστα.
0: Τον Κριστιαν.
1: Ναι, στο ρόστερ του. Κανονικά με συμβόλαιο. Έτσι. Και η ομάδα την Παρασκευή του Ηρακλή πηγαίνει στην Ιταλία. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πότε θα έχει ο Ματσάρη τα υλικά.
0: Να τολμήσω.
1: Πότε θα έχει τους παίκτες για να τους δουλέψει.
0: Να τολμήσω να πω τη φράση Β παράλληλη με τον Άρη. Βάση ταχύτητας μεταγραφών.
1: Ναι, απλά με τη διαφορά ότι ο Ηρακλής, σου ξαναλέω, έχει κάνει μέχρι στιγμής 11. 11 μεταγραφές, διψήφιο αριθμό.
0: Δεν έχει...
1: Που δεν έχει κάνει ο Άρης. Ναι,
0: σίγουρα δεν έχει κάνει.
1: Μπράβο, και δεν έχουν κάνει και πολλές ελληνικές ομάδες, περισσότερες, διψήφιο. Αλλά πάλι είναι λίγες. Είναι λίγο πάνω από το 50%, γύρω στο 60-65% του ρόστερ.
0: Πότε
1: και
0: θα
1: κάνει τουλάχιστον 18, ακριβώς. Δηλαδή στην Πτολεμαϊδα έλειπαν οι μεσοπιθετικοί. Δεν μπορεί να λείπουν και στην Ιταλία. Θα δώσει η ομάδα και 3 φιλικά. Δεν πρέπει να πάνε κάποια στιγμή. Αν όχι και 7-8, πόσο θα πάρει ακόμα ο Ηρακλής.
0: Αλλά μια διάδα,
1: να έχει μια τριάδα. Να έχει δύο εξτρέμ, να έχει ένα επιτελικό, να έχει ένα φορ.
0: Ποιοι παίζουν εξτρέμ τώρα.
1: Έχουν εξτρέμ τώρα.
0: Θα παίζουν τα μπάτια.
1: Τι πιτσιρίκια είναι. Πιτσιρίκια είναι. Έχει παίκτες νεαρούς και από την ΚΑΠΑ 19. Οι εξτρέμοι του Ηρακλή οι περσινοί, που ήταν Super League 2, έχουν φύγει όλοι.
0: Εντάξει.
1: Ο Μαχέρας, ο Κυνηγόπουλος, ο Τζίμας και ο Ντέλετιτς. Μάλιστα. Ήταν.
0: Παρατηρείτε λοιπόν, εσύ είναι το ακριβώς ανάποδο, ότι εσύ έχεις θέμα μέσο επιθετικά, ενώ στον Άρη το ζήτημα είναι μέσο αμυντικό. Oh.
1: Ναι, όχι, ο φίλος μου ο Γιώργος λέει, το αντίθετο θα λέμε, λέει, πες τον Μπολσεβίκο. Για το δεξιό και τα λοιπά. Έτσι. Μια επίθεση. Δεν θα έλεγα ήθη. Θα έλεγα σωστή επίθεση από τον φίλο τον Γιώργο και συνοδοιπόρο στου αγώνε που του κάναμε από την ΟΝΕΔΑ ακόμα.
0: Μπράβο, με το μαζί με το Ζήση. Και καλή δύναμη. Δεν είπαμε και να καλή δύναμη στο, στο Ζήση του Ιωαννιάκη και βέβαια σε όλου αυτού οι οποίοι πλήγησαν. Εγώ επειδή δεν ήμασταν εδώ.
1: Πρέπει... Όχι, εδώ ήμασταν.
0: Δεν ήμασταν εδώ.
1: Όταν έγινε. Έγινε, μια χαρά ήμασταν.
0: Ήμασταν.
1: Βεβαίως. Και σου είπα ότι το τελευταίο διάστημα δεν μιλάω γιατί υπάρχει μια δύσκολη περίοδος για τον ίδιο και για τα υπόλοιπα στελέχη.
0: Και ήταν λάθος τότε. Εγώ ζητώ συγγνώμη για το μέρος της εκπομπής. Ότι δεν είναι φυσιολογικό τώρα να συζητάμε για επιθέσεις σε σπίτια. Μπορεί η κοινωνία να μαστίζεται από χίλια δυο προβλήματα και οικονομικά και ναι, η κυβέρνηση που ακολουθείτε. Για μένα και για κάποιο χρόνο να θεωρείται πονίδιστα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα οπλιστεί το χέρι κανενός να πάει σε σπίτια ανθρώπων και να βάλει γκαζάκια. Παιδιά, να μην μπερδεύουμε την πολιτική με οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό δεν ήταν πολιτική πράξη. Δεν είναι πολιτική πράξη να πας να βάλεις γκαζάκια στο σπίτι κανενός. Και καταλαβαίνω πάρα πολλούς που λένε ναι, πόσοι έχουν οδηγηθεί στο πλαίσιο του ότι η κοινωνία μαστίζεται. Είμαι μαζί σε 100%. Εδώ υπάρχει όμως μια διαχωριστική γραμμή. Το ότι πράγματι βιώνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο δεν σημαίνει για κανένα λόγο ότι έχει κανένα το δικαίωμα να δημιουργεί τέτοια, να κάνει τέτοια πράγματα. Και να φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα τουλάχιστον με βρίσκουν απέναντι. Τέλος πάντων, ήταν λάθος όμως που δεν το είχαμε σχολιάσει και δράτω με τις ευκαιρίες μιας που αναφερθήκαμε στον Ζήση.
1: Ναι.
0: Να το σχολιάσω. Εντάξει.
1: Από ΠΑΟΚ, τι έχουμε, είμαστε πριν το μάτς με την Δυνάμο. Η οποία είχε μια απώλεια. Τραματίστηκε ο. Τι έχουμε, είμαστε πριν το μάτς με την Δυνάμο. Η οποία είχε μια απώλεια. Τραματίστηκε.

0: back.
1: Δεν είναι σνάουσερ δηλαδή.
0: Είναι μένει πίσω εκεί, κόβει, ράβει μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σνάουσερ μια φορά τον είδε να περνάει το κέντρο και τον φώναξε την αστυνομία.
0: Ναι, τον είπα σταμάτα.
1: Σε έχουν μέχρι εδώ είσαι εδώ. Έτσι
0: είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Που, όπου βλέπει, τι βλέπει.
1: Εντάξει.
0: Σοπαλία, διπλό, τι βλέπει.
1: Αν ο ΠΑΟΚ δεν προκριθεί από αυτό το γύρο, δεν έχουμε εικόνα απόλυτη τη Δυναμό. Έπαιξε με την Ουνιβερσιτατέα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες στα δικά μου μάτια ο περσινός ΠΑΟΚ, και εννοώ ο περσινός ΠΑΟΚ μέχρι το Γενάρη, δεν θα τους έβλεπε.
0: Ναι.
1: Μετά υπήρξε πτώση και δεν το αφισβητεί κανείς. Αν, και το εξετάζω από δύο πλευρές, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τους Ουκρανούς, θα μιλάμε για τεράστια εσωστρέφεια. Ήδη υπάρχει μια κατάσταση η οποία πλανάται πάνω από το σωματείο και η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Μια εσωστρέφεια, μια ψυχροπολεμική κατάσταση, ακόμα και αν είσαι εξωτερικός παρατηρητής αυτό το βλέπεις. Οπότε αφενός θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν προκριθεί θα βυθιστεί στην εσωστρέφεια, και αφετέρου εκτιμώ ότι έχει όλα και είναι τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να τους περάσει. Θα μου πεις, εδώ θα έρθει το ερώτημα, με Φόρτο Μύθου και το Γερεμέγεφ θα τους περάσει? Με Φόρτο Μύθου και το Γερεμέγεφ θα τους περάσει. Δηλαδή, δεν θεωρώ, αν θυμηθούμε την περσινή χρονιά, ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα είχε ματώσει. Εννοώ ότι με τους Αυστριακούς είχε παίξει με μια Αυστριακή ομάδα το καλοκαίρι, που ήταν εδώ ψιλοκατηφορισιών και πέρασε, πώς πέρασε, με δυσκολία, έφτιασε πραγματικά αίμα για να περάσει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η κατάσταση...
0: Ο Καμαράν δεν ήταν σκολία, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
1: Πολύ σωστά θυμάσαι.
0: Μια γκολάρα έξω την περιοχή.
1: Είναι η περίσταση πάρα πολύ ιδιαίτερη για τον ΠΑΟΚ, για πολλούς λόγους, και για το επικοινωνιακό κομμάτι και για το κομμάτι της στοχοθεσίας για τη φετινή χρονιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή έπαιξε, έχασε να ήταν εμίρ.
0: Εντάξει. Ωραία η ανάλυση σου. Μ' αρέσει. Το διατάφτα. Δυνάμω Κιέβου ΠΑΟΚ. Σε δεύτερη έδρα. Την Πολωνία.
1: Στην Πολωνία.
0: Τρία φράγκα ο Άσος. 3-35 το Χ. 2-37. Γιατί βλέπω αυτό το 3-35 και μου αρέσει.
1: Το Χ.
0: Ναι.
1: Γιατί ας πω, πάρ' το. Πάρθουν εδώ μετά. Πόσα θες και τσαβακουλάκου μου.
0: 3-35.
1: Κοίτα, η πρόκριση του ΠΑΟΚ που είναι σήμερα. Στο πόσο μπορεί. Χθες ήταν κάπου στο 1,57, νομίζω.
0: Πρόκριση ήταν... του ΠΑΟΚ. Ας πω αμέσως.
1: Χθες ήταν κάπου στο 1,60-1,57.
0: Πρόκριση του ΠΑΟΚ είναι στο 1,57.
1: Μπράβο. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν θα περάσει ο ΠΑΟΚ τους Ουκρανούς με τα τόσα προβλήματα. Βέβαια, μπορεί να μην έχουμε και πλήρη εικόνα, γιατί και εμείς δεν ήμασταν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι λίγο πολύ τους ξέρουμε. Έχει ένα πλεονέκτημα συγκριτικό ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης, ότι έχει ένα σοβαρό κορμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χρειάζεται. Οι νέοι παίκτες που θα μπουν είναι ο Χατζηδιάκος δίπλα στο Μιχαηλίδη.
0: Ελουστόντο.
1: Ελουστόντο είναι τραυματίας.
0: Όχι, εγώ νόμιζα γενικά.
1: Όχι, όχι. Μιχαηλίδης,
0: ναι, ναι, Χατζηδιάκος. Ναι, ο Χατζηδιάκος θα παίξει.
1: Στα χαφ θα παίξει λογικά ο Τζαφίτης με τον Σανταμαρία.
0: Okay.
1: Κωνσταντέλιας μπροστά του, Ζήφκοβιτς δεξιά. Μύθου Γερεμέγεφ στην κορυφή και δύο πριν. Και αριστερά ο Τάισον. Ο Τάισον ή. Ο Τάισον ή ο Ταχάλι. Και πίσω έχει. Τέιλορ και Τζότζο Κένι. Mm-hmm. Με Παυλένκα. Δηλαδή είναι ομάδα που έχουν παίξει. Τώρα αν βρουν οι Ουκρανοί το λάθος σε πιθανή ανομοιογένεια ανάμεσα σε Μπαπτιστό, Σανταμάριο, Χατζηδιάκους και σφινώσουν εκεί μέσα, τι να πω, δεν δίνω πολλές πιθανότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν άργησε να κινηθεί βάσει των στόχων που έχει. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι οι στόχοι του είναι όπως πέρσι το πρωτάθλημα, να φτάνουμε σήμερα χωρίς να έχει πάρει φορ, χωρίς να έχει πάρει στόπερ μπουρί που λένε, και χωρίς να έχει πάρει χάφια, το οποίο ουρλιάζουν οι παοξίδες και δίκαια ουρλιάζουν, μιλάμε για τρεις θέσεις. Αυτοί οι τρεις όμως θεωρώ ότι δεν θα διαμορφώσουν αποτέλεσμα κόντρα στους Ουκρανούς, λέω εγώ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αλλιούτα. Έξαλλος.
0: Τι?
1: Έξαλλος ο Αλιούτα.
0: Θα μας πεις τι λέει ο Αλιούτα.
1: Δεν νομίζω να πρέπει να διαβαστεί αυτό.
0: Γιατί?
1: Σε ξεφωνίζει.
0: Έλα, πες το στον αέρα, μας ξεφωνίσει ο Αλιούτα.
1: Βλέπει οι μπύρες κερασμένες από μένα, ήταν το πρώτο του μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστή η αγάπη μου για τον Ηρακλή, άλλωστε.
0: Ναι.
1: Και επανέρχεται Βλέπει 3.35 γιατί όλοι.

0: Οι φίλοι της Τρίγλιας έχουν την ίδια συμπεριφορά. Να ευχηθώ, λέει, στο 80-11-17 να μπει και το 27. Πολύ άσχημες κουβέντες αυτές. Αλιούτα.
1: Εντάξει, ο Αλιούτα, ενώ έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, είναι κρίμα. Είναι κρίμα πραγματικά. Καλοκαίρι να ψάχνει.
0: Όχι.
1: Για δουλίτσα.
0: Όχι, είναι αδερφός.
1: Εκεί προς δράμα και τα λοιπά.
0: Είναι, είναι αδερφός μου.
1: Ναι, είναι κρίμα, γιατί αν τηλέφωνο να σηκώσω θα τελειώσει η συνεργασία που υπάρχει.
0: Έλα, Ριάννο.
1: Ναι.
0: Τόσο καλός,
1: Και πέρα από αυτό, ο Αλιούτα, για να τα λέμε όλα, χωρίς ονόματα, πρώην ψωμάκι από ένα Ερακλειδέα. Έτσι, καλό το χώρο της εστίασης. Εντάξει, Αλιούτα, εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε.
0: Δεν θα απειλείς τον Αλιούτα.
1: Όχι, δεν απειλώ, προειδοποιώ. Ναι, γιατί δεν απειλεί. Ακόμα δεν έχει δει την απειλή μου.
0: Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι. Το αν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά θα το δούμε.
0: Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Λοιπόν. Για να μην σηκώσω το τηλέφωνο τώρα.
0: Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, να μην σηκώσω το τηλέφωνο τώρα.
0: Πρόβλημα θα έχουμε. Θα προσέξεις.
1: Και αύριο το πρωί πάει 12 στον ΟΑΕΔ. Τον παλιό.
0: Δεν υπάρχει ΟΑΕΔ πλέον.
1: Στον παλιό είπα.
0: Υπάρχει. Σε. Όχι, ΔΥΠΑ.
1: ΔΥΠΑ και ΦΥΜΠΑ υπάρχει.
0: Υπάρχει ΔΥΠΑ και υπάρχει.
1: Και ΦΥΦΑ.
0: Δεν μπορώ. Δεν έχω
1: το σχέδιο. Πού να το κάνεις, βέβαια. Μια ζωή κότα για πάντα κότα.
0: Ναι, ναι. Μην μιλάς για κότα. Εσύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και παρεχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει το βλέμμα του στην πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της νέας σεζόν απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Αλέσιο Λύση, καθώς ο Αρίτζε Λουστόντο ακολούθησε κανονικά σήμερα ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας εν όψη της αναμέτρησης στην Πολωνία. Η αποστολή του Δικεφάλου αναχωρεί αύριο το πρωί με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Λούμπλιν. Την ίδια ώρα η Δυναμό Κιέβου θα παραταχθεί με μια σημαντική απουσία. Εκτός αποστολής έμεινε ο βασικός αριστερός μπακ Κωνσταντίν Βιβτσαρέγκο. Στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γκάνα, ένας από τους παίκτες που έχουν απασχολήσει είναι ο 31χρονος διεθνής Γκανέζος στόπερ Ντέρικ Λούκασεν, ο οποίος ανήκει στην πρωταθλήτρια Κύπρου Πάφο. Όπως αναφέρεται, ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Τσέντι Όσμαν παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕΠΑΟΚ και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα φιλοδοξίας. Ο Τούρκος διεθνής δήλωσε πως ήρθε στη Θεσσαλονίκη με στόχο να διεκδικήσει τίτλους, τονίζοντας ότι θέλει να κατακτήσει τα πάντα με τη φανέλα του Δικεφάλου. Στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Γυραιός έχει ζητήσει πληροφορίες για τον έμπειρο Ιταλό επιθετικό Αντρέα Μπελότη, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Κάγιαρη. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να παίζει ο Βάλτερ Ματσάρη, που γνωρίζει καλά τον ποδοσφαιριστή από την κοινή τους παρουσία στην Τωρίνο. Στον Άρη, οι κιτρινόμαυροι ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τον 24χρονο Κροάτι αριστερό μπακ της Ριέκα, Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η αποστολή της ομάδας βρίσκεται από σήμερα στην Μπρέσια της Ιταλίας για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπου θα δώσει δύο δυνατά φιλικά απέναντι στην Αταλάντα στις 26 Ιουλίου και στη Μόντσα στις 30. Η ΑΕΚ απέσυρε την πρότασή της για τον 27χρονο μέσο Kings Kangua μετά την ενημέρωση της Χάπολ Μπερσεβά πως θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League. Στο μπάσκετ του Άρη, ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Κλείνουμε με την παγκόσμια κατάταξη της FIFA μετά το Μουντιάλ. Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας, αφήνοντας δεύτερη την Αργεντινή. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία, η Αγγλία και η Βραζιλία, ενώ ιστορική είναι η άνοδος του Μαρόκου στην έκτη θέση. Η Ελλάδα κέρδισε δύο θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 46η. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά.
4: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τώρα τι έχουμε.
1: Εξελίξεις. Αχ, τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, Μετρόπολης ακούτε 95,5. Ο Γιάννης Ερβίνης και ο Μιχάλης Άραπλος μαζί σας. Και θα είμαστε για περίπου 20 λεπτά ακόμη εδώ, στη μέκα του ραδιοφωνικού πολιτισμού, στους τελεφούς της ραδιοφωνικής γης. Έτσι, σε δαιμονιώδη κατάσταση. Έχουμε να πούμε πολλά. Σταθήκαμε περισσότερο στα της αναμέτρηση τώρα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν είδες καθόλου μεταγραφές. Επίσης, άμα είμαστε τίποτα νεότερο για Γιαννούλη. Τίποτα. Από ό,τι βλέπω στα γαλαζοπράσινα μάτια σου. Ολυμπιακός παίρνει τη Σάλιακα.
2: Υποβιβάστηκε στην Πάολ.
1: Η επιστροφή του Σάλιακα. Η επιστροφή του Σάλιακα.
2: Για Γιαννούλη, τι να μάθω. Να λέει. Αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού, κάτι ενοχλήσεις στην προπόνηση της Augsburg. Τίποτα, δεν βλέπω κάτι να.
1: Αυτό που λέγαμε στο στρατό, ότι πονάει μέσα μου.
2: Ναι, δεν βλέπω να κινείται κάτι στο θέμα του.
1: Γερόναν το παιδί.
2: Του Γιαννούλη. Όχι, όχι, στο θέμα του ενδιαφέροντος που υπήρχε από τον ΠΑΟΚ. Δεν, ναι. Δεν βλέπω να προχωράει κάτι.
1: Λοιπόν,
2: φυσικά να είναι γερός.
1: Σάλιακας για Ολυμπιακό. Ενώ εκεί που γίνεται η τρίπλα, γιατί σχολίαζε τον Τζόλιος, είχε μια προσέγγιση στο ξεκίνημα τη ώρα.
2: Τι για Άρσεναλ, έτσι.
1: Ναι, Καρέτσα Ντόρτμουντ. Μάλλον η Ντόρτμουντ έκανε μπουκα.
2: Ναι.
1: Γιατί διάβασα και το κομμάτι του Καρέτσας και Μίλαν. Η σκασιά που έγινε ήταν από την Ντόρτμουντ.
2: Από την Ντόρτμουντ. Κάνει σφίνα δηλαδή.
1: Το παραδοσιακό και ως Ελ Σκασαδόρ θα έλεγε κανείς.
2: Ναι, πιέζει η Ντόρτμουντ λέει.
1: Ναι, ότι πήγε μια αντιπροσωπεία της η οποία θέλει να αποσπάσει το νέο από την Γκένκ. Για την Ντόρτμουντ. Στα δικά μου γαλαζοπράσινα μάτια.
2: Έχει. Η αντιπροσωπεία να δώσει παραπάνω στην Γκένκ.
1: Δεν θα έχει.
2: Δεν ξέρω. Λίγα χρόνια η Ντόρτμουντ. Το χρήμα τη χρεοκοπία ήταν. Η Μπάγκερν βοήθησε.
1: Φτάνει στην Μπάγκερν του λεφτά. Η Ντόρτμουντ είναι αυτή λοιπόν η οποία έχει κάνει την μπούκα. Θεωρώ ότι είναι ένα σωστό βήμα για τον Καρέτσα. Φαίνεται ότι η Ντόρτμουντ έχει το know-how και ξέρει πώς να εντάσει αυτά τα παιδιά στο δυναμικό τη. Γιατί διαβάζω και για Μίλαν κλπ. Ναι, τεράστιο κλαμπ Μίλαν. Δεν συζητάμε ότι είναι μεγαλύτερο από την Ντόρτμουντ προφανώς. Όσο και αν με ενοχλεί, είναι τεράστιο κλαμπ και πολύ μεγαλύτερο από την Ντόρτμουντ. Κλείνει αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να εντάξει με τον ίδιο τρόπο όπως μπορούν να το κάνουν οι Γερμανοί. Και αυτό το έχουν αποδείξει τουλάχιστον. Οι Γερμανοί μπορούν κάλλιστα να λογίζονται σε ένα selling club. Και ο τρόπος λειτουργίας τους και ο τρόπος με τους οποίους εντάσσουν τους πιτσιρικάδες. Τώρα, αν ο Καρέτσας θα θαμποθεί, θα προτιμήσει Μίλαν, θα θαμποθεί. Μπορείτε να επιλέξει δίκαια να πάει στη μικρή ομάδα του Μιλάνου. Αλλά. Θα το επιλέξει εν τέλει. Είναι κάτι το οποίο είναι στα χέρια του. Όπως και να έχει, έχει τραβήξει τα βλέμματα. Θεωρώ ότι με αυτόν, με τον Καρέτσα δηλαδή, αριστερά τον Τζόλι, κορυφή τον Παυλίδη, και αν είχαμε και. Αν είχε αλλάξει την απόφαση του Κωνσταντέλια, θα μιλούσαμε για ίσως μία από τις πιο ποιοτικές μεσοπιθετικές γραμμές της Εθνικής Ελλάδος. Βέβαια, η απόφαση του Κωνσταντέλια είναι λυμένη και η κουβέντα γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αυτή η αίσθηση μου ήταν. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ή να σκεφτώ ότι με αυτή την τετράδα δεν ήταν. Αν όχι υψό, θα μου πει οι άλλοι πήραν το Euro. Okay. Από πλευρά ταλέντου και ποιότητα, θεωρώ εκπληκτικού. Δηλαδή, αυτά που έχει κάνει ο Τζόλι και αυτά που φαίνεται να μπορεί να κάνει, ή αυτά που έχει κάνει ο Παυλίδη, ή ακόμα καλά-καλά και του Καρέτσα ή του Κωνσταντέλια.
2: Πώς το λέμε, η Νουβέλ Βάγκ. Yes.
1: Είπε τρεχιάνι.
2: Ναι, άστο ρε. Για λίγου. Όσοι μπόρεσαν και άκουσαν.
1: Και συγκρότημα δεν ήταν η Νουβέλ Βάγκ.
2: Νουβέλ είναι ένα μαγαζί, στο πάνω. Γυναικείο.
1: Τι γυναικείο.
2: Συγκρότημα, λέω.
1: Βάλε μας να ακούσουμε κάτι.
2: Διασκευές. Μόνο διασκευές δεν είχαν δισκογραφία δική τους.
1: Έχουνε κανένα γνωστό, έχουνε. Το δρόμο που μου δείχνεις να βάδισω. Το ξέρω.
2: Βάλε κάτι από Νουβέλ Βάγκ, να τιμήσουμε τις Νουβέλ Βάγκ.
1: Βλάκ. Όχι Νουβέλ
2: Βλάκ. Βάγκ.
1: Όχι Νουβέλ Βλάκ.
2: Να σε λίγο, να σε τσιτώσω λίγο τώρα. Να σε τσιτώσω.
1: Όσο θες.
2: Στην ΑΕΚ για 49 χρόνια η Σουνέλα Αρένα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου για τις υποχρεώσεις απέναντι στο ΣΕΦ.
1: Ναι, τι.
2: Περνάει για ψήφιση στη Βουλή. Η χρήση του γηπέδου στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια.
1: Ότι.
2: Βρούτσι. Νικάλη Χολ, τι.
1: Βρούτσι, τι έγινε.
2: Θα πει τίποτα ή. Λόγω των καλών σχέσεων με το Υπουργείο που έχει. Με τον κύριο Βαγγέλη Μπραουδάκη, που χρόνια συνεργάστηκε. Είναι σύμβουλο του Υπουργού.
1: Όχι απλά συνεργάστηκα, είναι και προσωπικό.
2: Ναι, από τι δουλειέ που έχει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι,
2: καιρό να είσαι.
1: Κυρίως.
2: Αυτό δείχνει η πορεία σου.
1: Κυρίως από τι δουλειέ που έχω.
2: Δεν προλαβαίνουμε να σε δούμε. Καλημέρα, σε πούμε. Που όλη τη μέρα λείπει. φανταστικά τραγούδια.
1: Εγγλέζικα μιλάνε.
2: Αυτό με τη λάσκαρη. Crazy, crazy girl.
1: Ξένα μιλάνε. Από πού είναι αυτές?
2: Κορσία, φίλημα. Δαλιανίδη. Δεφτά. Μεζό λάσκαρη. Ακού, ακού. Σε μια παπ. Το Belfast. 89.
1: Από πού είναι αυτές? Από εδώ είναι.
2: Από τον Τέρι, από τον Τέρι, την Ιρλανδία.
1: Η Νουβέλ Βάγκ Ελληνίδες είναι. Α, δεν είναι Ελληνίδες. Νομίζω Ελληνίδες.
2: Κόψτε γιατί... Δεν νομίζω ότι τράφηξε.
1: Νόμιζα η Νουβέλ Βάγκ.
2: Όχι, κόψτε γιατί πρέπει να κατρακυλάμε κι άλλο.
1: Πρώτη...
2: Ναι.
1: Πώς είχα την αίσθηση ότι ήταν Ελληνίδες αυτές, αλλά ξέρετε, τραγουδούσαν τραγούδια απ' έξω.
2: Μπορεί να τις μπέρεψε με τις high five. Με τις άγια.
1: Όχι, οι άλλες ήταν, όχι high five. Οι, πώς τις λένε, οι άλλες που ήταν οι...
2: Τα κακορίσια.
1: Όχι μωρέ, περίμενε μωρέ. Που ήταν σε αυτές οι...
2: Spice Girls.
1: Ρε ελληνικό συγκρότημα ρε σου λέω ρε, περίμενε ρε. Οι μου... Ο,
2: οι μουσίτσες.
1: Οι μου, τι μου.
2: Είπες, τι πρόκειται να πει, οι μου, τι. Οι μουσίτσες.
1: Μου... Πώς τις λέγανε ρε.
2: Μουχαμπέτη.
1: Που η μία από αυτές, η Φουρέιρα, σε ποιες ήταν?
0: Οι Μπουκίτσες. Η Ηλίας. Η Ιαπωνίας.
1: Η Φουρέιρα ήταν σε μία.
2: Η Φουρέιρα ήταν. Σόλο καριέρα.
1: Δεν ήταν σόλο καριέρα, αυτό σου λέω.
2: Πριν το σόλο ήταν αλλού.
1: Πριν ξεκινήσει το σόλο.
2: Ναι, ήτανε.
1: Γνώρισε τον κόσμο όλο. Ένα συγκρότημα.
2: Άρα ψάχνουμε quiz. Το όνομα του συγκροτήματος.
1: Πώς βρεθήκαμε από το Σάλιακα και από τον Καρέτσα στη Φουρέιρα, θα με τρελάνει. Η Φουρέιρα ήταν πριν αλλού. Η Φουρέιρα ήταν...
2: Μυστίκ.
1: Μπράβο ρε Γιάννη.
2: Ένα, το αυτό είπα.
1: Μπράβο ρε Γιάννη.
2: Μυστίκ. Βέβαια. Pop συγκρότημα. Δημιουργήθηκε το 7, διαλύθηκε το 9. Fast crack. Όπως λέει και ο Γιώργος Μπούζος, fast track διαδικασία.
1: Όχι fast crack.
2: Το κράκα στο για άλλους, γιατί το Ρονάλντο που βγήκε λίγο με τα δόντια έτσι.
1: Φύγε λίγο μαγκό. Λίγο ως δόεφου και μαγκομέτ.
2: Και ο Ροντίσιμο. Και αυτός και ο Ροναλντίνιο.
1: Αυτός και ο Ροναλντίνιο βγήκανε με κάτι δόντια βουμ βουμ. Το κράμα σαν Απολιτάνος.
2: Κάτσε ρε, η Μυστίκ και πάνε και το μη κάνεις πως δεν θυμάσαι.
1: Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι.
2: Αυτό να παίξει. Αυτό να παίξει.
1: Δεν μπορεί να μην έχουν κι άλλο.
2: Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δευτέρη. Παίξτε το για τον κόσμο. Είναι καλοκαίρι 21 Ιουλίου.
1: Η ομιλία του Μιχάλη Γρηγοριού και η πρώτη προπόνηση του Άρη στην Ιταλία. Μιλάμε και είναι τρομερά πράγματα όσο μιλάμε.
2: Τρία κορίτσια ήταν, λέει. Η Ελένη, η Φουρέιρα, η Αρκμίνη και η Μαρία. Μάλιστα. Τι άλλο να σε πω, ρε
1: φίλε.
2: Σου είπα και τα τραγούδια, σου είπα και τα δύο CD που βγάλανε. Και άλλη σελίδα και το μαζί. Δύο χρόνια τράβηξε ιστορία και μετά τα σπάσα και φύγανε. Να παίξει το τραγούδι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Που το γνωσιολογικό σου υπόβαθρο είναι απίθμενο.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν λέμε ψέματα στο κόσμο.
1: Είναι απίθμενο πράγμα.
2: Πάτησα το. Κάπου δόξα τω Θεώ το
1: κόμμα. Μηχανή αναζήτηση.
2: Μηχανή αναζήτηση και το βρήκα. Πάμε. Για το λαό. Από το λαό. Ω, κομματάρα. Μην κάνει πω
1: δεν θυμάσαι. Μην λυπάσαι, μου λε. Γυναίκε δεν έφεσαι.
2: Το πρέπει να βάλε τη διασκευή, εντάξει. Το κάνουν μετά και. Ακού, ακού, ακού. Κοιτάζω μπροστά. Γνωστά όλα αυτά. Ναι, σε εργασία. Αυτό είναι πατητήρι για καλυθέα του.

0: Τι είναι η Φουρέιρα?
1: Αυτή είναι η Ελένη.
0: Είναι η Μαρλέν.
1: Η Ελένη. Ποια Μαρλέν, ρε? Η Μαρλέν είναι το Sky5. Ακούω τώρα λίγο.
2: Συγγνώμη, ρε Γιάννη.
1: Πριν γνωρίσει τον Ποτία. Πριν γνωρίσει τον Ποτία.
2: Ναι, μετά τον Ποτία λίγο βάρνει η φωνή τη.
1: Ακούω εγώ. Ακούω το στίχο. Ο στίχο είναι το βασικό. Το ρεφρέν είναι το βασικό.
0: Τι είναι αυτό, ρε
1: Γιάννη? Περίμενε.
2: Πού να πάω, δεν
1: το ρεφρέν, το ρεφρέν άκου. Και σκέψου.
2: Χέρια άλλη.
1: Παλιέ δικέ σου ιστορίε.
2: Ναι, είμαστε έξω από το, έξω από το Ράστα στη Βεριά.
1: Να. Ακού. Τσιμπητική, άκου.
2: Πατητήρι.
3: Δεν μ' αγαπά, δεν μου μιλά, δεν με κοιτά. Μη κάνει πω δεν θυμάσαι.
1: Έτσι έλεγε εσύ μία πρώην. Μη κάνει ότι δεν με θυμάσαι.
2: Α, είναι ηλίθεια.
1: Γιατί σου άφησα κουσούρι και κάνει ότι δεν με θυμάσαι.
2: Τώρα την ανοίξερη.
1: Ναι.
2: Κάνει τον εκπρόσωπο κάτω.
1: Που κάτω με παρακαλούσε το βράδυ. Και με έρχεσαι Μιχαλάκι μου από το σπίτι.
2: Τι με λέγατε 100 ευρώ η ζημιά. Μου κλα. Οπ.
0: Δεν μπορώ να το. Διανοηθώ ότι κάνω τόσο μεγάλη επιτυχία η μυστή.
1: Καλό και είναι επιτυχία, θα λέγα.
0: Εκόψα ρεσί.
1: Εκόψα, για να το ακούσουμε όλο ρεσί.
0: Δευτέρη.
1: Εμιλία.
0: Λοιπόν. Άρα Καρέτσας, Φλάκια Ρουφιτά. Για Δόρτμουντ. Και κάνοντας μια βολτίτα στις ειδήσεις, έγινε κρούση με την Dubai BC για το World Cup. Αρνητική απάντηση για τον θρύλο των γηπέδων Ολυμπιακών.
1: Γιατί έτσι τα έχουν σπάσει ο Ολυμπιακός με τον World Cup? Πολύ ένταση, πολύ στα άκρα.
0: Εντάξει, πήραν παιχταρά, η αλήθεια είναι. Okay, πήραν παιχταρά. Ο Μοντέρο.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Τι ποιον? Μην ξαναρωτήσει ποιον.
1: Εντάξει,
2: σε σεβάστηκα μία, σε σεβάστηκα δύο.
1: Πες το, τρίτη.
2: Σε σεβάστηκα τρίτη.
1: Εγώ το ξαναπώ. Για να δω αν έχει την καλή και την ψυχή να το πεις.
2: Καλά.
1: Θα το ξαναπώ. Το ποιον.
2: Παίξε με τη φωτιά.
1: Και το ποιον και το πού θα πω.
2: Ναι. Παίξε με τη φωτιά εσύ.
1: Έλα.
2: Και θα πάρει και εσύ. Όπως όλοι.
1: Έλα σε δούμε αυτά τα σορτσάκια που φοράς τώρα. Αν είναι ζεστά.
2: Όπως όλοι, αργά ή γρήγορα πήραν την απάντησή τους, έτσι θα την πάρεις και εσύ. Θα πάει μακριά, βάλτσα.
1: Είναι το αξίνησε στην κλίτσα του Τζοβάνι. Μύρε, κρίμα είναι, ρε. Κρίμα
2: καθόλου
1: είναι.
2: Κρίμα δεν είναι.
1: Κρίμα είναι να χάσετε δουλίτσες τώρα.
2: Καθόλου κρίμα,
1: κρίμα
2: δεν είναι.
1: Κρίμα είναι, βρε. Άλλο κόσμο ψάχνει για δουλειά του και εσεί τι πετάτε.
2: Και έτσι όπω σε βλέπω, Γιάννακο μου, μια χαρά είσαι για ροδάκι να στη Βηρία. Ένα
1: ακούνητο.
2: Εντάξει.
1: Σταυρόλεξο.
2: Έτσι. Για ρώτα και τι προηγούμενε τρει. Ρώτα και τι προηγούμενε τρει εδώ την απογευματινή ζώνη. Σωστά, είσαι ακούνητο. Γιατί το δεύτερο όροφο τον έχει κάνει. Πιο σύντομα και από το σπιτάκι σου πηγαίνει.
1: Έτσι είναι.
2: Αυτό είναι.
1: Όταν είσαι από μικρός.
2: Ναι, καλά το λες.
1: Σε...
2: από μικρός που. Σε ποιά.
1: Οργανώσεις, τοπικές και τα λοιπά. Στον αυτοπρόσκοπο.
2: Α, νόμιζα.
1: Τότε που βάζαμε τα φουλαράκια από εσύ, τα λυκόπουλα και πηγαίνετε εκδρομές.
2: Τον αειρονεύεις, τον ελληνικό προσκοπισμό. Δεν σε δηλαδή, γιατί δεν ξέρει ποτέ μπορεί να βρεθεί σε περίγυρη στα τραπέζια.
1: Έλα να βρούμε φωτογραφίες τώρα να σε δούμε εκεί με το καπελάκι που πήγαινε να πούμε. Δεν έχει ανεβάσει, να τη ζούμε. Πού έχει ανεβάσει? Ανέβασε ξανά.
2: Όποιος κάνει μια βόλτα,
1: στο προφίλ σου να
2: δεν
1: δούμε.
2: Ναι,
1: θα γυρίσουμε τώρα πριν 5 χρόνια που
2: είναι
1: το έκανε.
2: Τιμή.
1: Τώρα.
2: Τιμή.
1: Ανέβασε να σε δούμε με τα κοντά σορτζάκια. Και με τα ροπαλάκια που κρατούσε. Δεν ξέρω, κάτι ξύλα κρατούσε. Δεν ξέρω που τα έβαζε.
2: Που τα έβαζε τα ροπαλάκια από ό,τι φαίνεται. Όχι, έχουν γλυκάνει και τα μαγουλάκια, δεν ξέρω που τα έβαζε τα ροπαλάκια.
1: Στο χώμα το κάρφωνε για να
2: σου. Τα βλέπω λίγο φάτσε κουραμπί. Τα βλέπω τα μουντράκια σου κουραμπιαδίστηκα.
1: Είναι συγκεντρωμούλα.
2: Μια χαρά έκδρομε. Γιατί άσχημα έκδρομούλε.
1: Τζάμπα εκεί έτρωξε το ταμείο του.
2: Όχι, μα κατηγορήσει για
1: το γύρο. Δεν ξέρω. Κάτι κακουστεί ότι κάνει λίγο κάτι λεφτά από το ταμείο.
2: Όντω, για τέτοιο πράγμα. Ε, το Γιαννάκι, ρε!
1: Τότε αρχίστηκε πολύ γρήγορα στα Λουκόπουλα.
2: Λε, Γιάννη, ε.
1: Ναι, πήρε πόστο.
2: Θα μα κατηγορήσει γιατί τώρα για
1: ψευδεστική. Όχι, όχι, για ψευδεστική δεν πα κατηγορήσω.
2: Για πολλά να με αφήσει.
1: Είσαι τίμιο και ποτέ δεν είσαι στο ίδιο γέμα. Αλλά πε μου λίγο, σε παρακαλώ τώρα εδώ πέρα, τη βαθμίδα που υπάρχει στα Λουκόπουλα. Δηλαδή, ποιο είναι ο πρώτος.
0: Γενικά, ο ελληνικός προσκοπισμός.
1: Ναι.
0: Το Σώμα Ελληνικών Προσκόπων δίνει μια καλή δυνατότητα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον να αναπτύξουν τα παιδιά τις δεξιότητές τους.
1: Πάρα δηλαδή, πολύ ωραία.
0: Το να πάνε σε μια κατασκήνωση, το να έρθουν σε λίγο μεγαλύτερη επαφή με τη φύση, το να κοινωνικοποιηθούν με άλλα παιδιά. Το μεγαλύτερο κέρδος που έχει κάποιο παιδί όταν θα μπει στη μεγάλη οικογένεια του προσκοπισμού είναι να έρθει σε επαφή με παιδιά της ηλικίας του. Να κοινωνικοποιηθεί πιο γρήγορα.
1: Πολύ ωραία.
0: Να αναπτύξει δεξιότητες. Και δεν μιλάμε μόνο για δεξιότητες αυτά που λένε κάποιοι ότι πηγαίνουν, στείλουν μια σκηνή κτλ. Ακόμα και αυτό σε παιδιά τα οποία είναι μεγαλωμένα με τάμπλετ, με κινητά στα χέρια κτλ. Το να φύγουν και για να τα αφήσουν ένα διάστημα το χέρι είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Γενικά, επειδή εγώ στους 40 πλέον εξελίχθηκε και ο προσκοπισμός. Όχι μόνο εγώ, και είναι διαφορετικά αυτά που κάνω τώρα από όσα γινόταν στο παρελθόν, αλλά η ιδέα παραμένει ίδια. Στο κέντρο είναι το παιδί και η εξέλιξη του παιδιού. Άρα, εγώ προτείνω ανεπιφύλακτα ανεπιφύλακτα, αρχές γνωμένες από τη χρονιά που έρχεται, ωραία, οι γονείς να πάρουν το παιδάκι τους και να πάνε σε ένα σύστημα προσκόπου, να κάνουν μια κουβέντα, είτε είναι αυτοπρόσκοπη.
1: Αυτοπρόσκοπη, κάτω και στην Αρετσού. Ωραία,
0: στην Αρετσού έχει, έχει διάφορα συστήματα, Λευκού Πύργου, έχει πολλά. Είτε στην Καλαμαριά, όπως άλλες περιοχές, γενικά. Εγώ εκεί ήμουν, αλλά υπάρχει πολλά συστήματα. Μπορούν να το επιλέξουν. Γιατί? Για να μπουν τα παιδιά σε μια διαφορετική δραστηριότητα.
1: Πολύ ωραία.
0: Να ανοίξουν λίγο τα ματάκια τους.
1: Ναι.
0: Τώρα, τα μικρά παιδιά θα είναι υλικόπουλα. Εμείς σκέψου, πετύχαμε τη διαβάθμιση στην Αγέλη. Ας πούμε, υπάρχει ο βαθμοφόρος, είναι ο αρχηγός Αγέλης ή Ακέλας. Ο υπαρχηγός Αγέλης. Και έχουν και τα.
1: Πόσα άτομα έχει η Αγέλη περίπου?
0: Ανάλογα τώρα. Υπήρχαν χρονιές σε οποίες ήμασταν 35 άτομα Αγέλη.
1: Okay.
0: Μπορεί να ήταν και περισσότερο. Δηλαδή, υπήρχαν χρονιές σε οποίες γινόταν παρακακάο. Και τα παιδιά χωρίζονται σε εξάδες, χωριζόταν τουλάχιστον. Και υπήρχε παλιότερα εξάρχης και υποεξάρχης και μετά έγινε πρώτος και δεύτερος. Για να δίνει έτσι μια μέσα στην εξάδα.
1: Ναι.
0: Και μετά πηγαίνει στους προσκόπους, μετά έρχονται οι ανιχνευτές. Είναι. Εγώ απέκτησα πάρα
1: πολλά. Πόσα χρόνια ήσουν?
0: Τώρα από 6 μέχρι 22.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά χρόνια. Και ακόμα δηλαδή. Θα πάμε και στην επιτάφεση, αυτά θα πάμε πάντα. Δηλαδή στο Σταυρό, σε όλα αυτά. Είμαστε εκεί. Κατασκηνώσεις. Πηγαίνανε οι φίλοι στην Πάρο διακοπές. Και εγώ πήγαινα στη Νέα Πολωνία. Είχαμε ένα παράπονο το είχαμε. Πηγαίναμε εκεί με το πρώτο Καλαμαριά στη Νέα Πολωνία. Κάθε χρόνο στο ίδιο σημείο πήγε ο άλλος, βρήκε το στεφάνι το χρυσό. Εμείς είχαμε σκάψει κάτι τάφρους, ας πούμε, για να φτιάχνουμε τουαλέτες, να κάνουμε σκηνές μεγάλες τώρα, όχι γκλου κλπ. Μεγάλες για τα παιδιά και το λυκοπόνιο κατασκήνωση και των προσκόπων. Μεγάλη υπόθεση.
1: Παγετό τι παίζει?
0: Μαγειρεύουμε. Μαγειρεύουμε.
1: Έχετε και τα σκεύη μαζί, κουβαλάτε?
0: Ναι. Ειδικά αυτές οι κατασκηνώσεις. Δηλαδή τώρα έγινε ένα προσκοπικό κέντρο στο Καρτερέ. Έξω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Τι λες ρε, πού έγινε εκεί? Το χωριό μου δίπλα είναι. Στην Πεστερικάδα είναι.
0: Από την Καλαμαριά το σύστημα έκανε στο Καρτερέ. Βέβαια. Έκανε κατασκηνωτικό. Υπάρχει ένα κατασκηνωτικό στο Χορτιά. Τώρα μιλάμε για σταθερές εγκαταστάσεις. Υπήρχε κατασκηνωτικό προς την Καβάλα. Το οποίο δεν θυμάμαι το όνομα. Γενικότερα σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν εγκαταστάσεις και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μπορούν να γίνονται και μεγάλες δράσεις υπαίθρου, δηλαδή ειδικά ανιχνευτές κλπ. Μπορούν να ανεβαίνουν ολύμπους. Τέτοια είχαμε πάει, σκέψου, εμείς σε ένα τζάμπορ που είχε γίνει στην Ολλανδία. Σαν τόρ το θυμάμαι.
1: Α, βγήκατε εξωτερικό.
0: Ολλανδία με πούλμαν. Με πούλμαν στην Ολλανδία.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Μαγικό. Γενικά είναι μια εμπειρία που σου αφήνει έτσι. Εμένα μου άφησε πάρα πολύ τους φίλους. Ναι. Σε βάζει και σε ένα λίγο διαφορετικό mood. Βέβαια, άλλα χρόνια τώρα. Αν με ρωτήσεις τι γίνεται τώρα σε μια Αγέλη, θα σου πω ότι δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι όσοι άνθρωποι ήμασταν εκεί, είχαμε πολύ μεγάλη πίστη σε αυτό που κάναμε και στα παιδιά τα ίδια. Δηλαδή, το παν είναι το παιδί. Είναι και εμείς το βλέπαμε και λίγο διαφορετικά υπό την έννοια πια ότι ερχόταν γονείς οι οποίοι κάνανε το λεγόμενο baby parking. Δηλαδή, ερχόταν την Κυριακή, παρατούσαν το παιδί 2 ώρες για να πάνε να πιούν καφέ. Και δεν ξέρουν, δεν θέλουν να μαθαίνουν, δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα. Απλά ερχόταν, αφήναν το παιδί και φεύγανε. Για να ξεκουράζονται, για χίλια δυο, γιατί είναι βεβαρημένο και το πρόγραμμα των γονιών. Το baby parking είναι μάστιγα. Πρέπει να μπει και ο ίδιος ο γονιός, να μάθει, να ακούσει, να πάρει μέρος, να δει τι κάνει το παιδί του. Δεν έρχομαι, πάω, το φέρνω και φυλάκια ρουφιχτά.
1: Ναι.
0: Είναι γενικά διάφορα.
1: Ο φίλος ο Γιώργος, με τον οποίο διαφωνεί σε πολλά πράγματα και στην πολιτική κυρίως μαζί σου, αλλά λέει ότι οι αγέλες μας θυμίζουν Λύκους, άρα και τη Ρώμα, ουστ. Ναι, συμφωνούμε με τον Γιώργο, γιατί είναι ο παδός της Λάτσιο. Και το δεύτερο είναι, συμφωνώ σε αυτά που λέει βέβαια, είναι ωραίος ο προσκοπισμός.
0: Συμφωνούμε τώρα. Εμένα, εγώ μεγάλωσα εκεί. Δηλαδή, Τετάρτες, όσο μεγαλώνεις, κάθεσαι και περισσότερο. Σάββατα πηγαίνεις σε εκδρομές. Δηλαδή έχουμε.
1: Τα ρουφαλάκια τάξεις ακόμα ή όχι?
0: Δεν χωράω. Βέβαια.
1: Δεν είπα να τα φορέσεις, είπα αν τάξεις ακόμα. Δεν είπα να τα φορέσεις.
0: Έχω πολλά. Ιδιαίτερα ξέρεις τώρα οι μανάδες πώς είναι. Οι μανάδες κρατάνε ρούχα του παιδιού.
1: Καφέ και πράσινο, δεν είναι?
0: Κίτρινο ήταν παλιά το
1: κάνω. Καφέ πράσινο.
0: Κίτρινο, πράσινο ήταν το καπελάκι με κίτρινη ρίχα και καφέ το παντελόνι.
1: Καφέ παντελονάκι.
0: Σαλικόπουλα λέω.
1: Σαλικόπουλα. Είναι αυτοπρόσκοπη μπλε. Γαλάζι.
0: Τώρα έχουν
1: μπλε.
0: Αλλάξει τα χρώματα των στολών.
1: Παλιά λέω ρε εσύ, Μιχάλη.
0: Ναι, που παλιά ήταν οι αυτοπρόσκοποι που είχαν μπλε πουκάμισο. Οι υπόλοιποι είχαμε εκείνο το γκριχακί. Ένα γκριχακί τώρα εγώ μετά.
1: Άρα με στρατιωτικούς όρους θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τους τα λυκόπουλα ως τα λοκ του ελληνικού στρατού και τους αυτοπρόσκοπους ως τη ΜΙΚ.
0: Τα λυκόπουλα. Ναι. Οι λυκόπουλα είχαν και αυτοπρόσκοποι. Η Βαθμίδα πάει λυκόπουλα, πρόσκοπη, είναι εχνευτές. Τώρα, αν κάποιο είναι.
1: Εχνευτές τι κάνανε, εκρηκτικά ψάχνανε.
0: Στην ειδικότητα. Είναι ένα. ένα στάδιο μετάβασης από τον πρόσωπο στο βαθμοφόρο. Γιατί ανοιχτές γίνεσαι από εκεί πρώτη Δευτέρα Λυκειού.
1: Μάλιστα.
0: Αρχίζουν διαβάσματα τέτοια, υπάρχει μεγαλύτερη πίεση. Οπότε είσαι εκεί στο σύστημα, βοηθάς, εκπαιδεύεσαι, δηλαδή μπορείς να κάνεις και πολύ μεγαλύτερες δράσεις. Δηλαδή, εμείς, αν έρθει χθες, είχαμε πάει στη Δρακόλυμνη.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, τώρα μου πει να ανέβω στη Δρακόλυμνη, 6 ώρες ανέβα. Ναι,
1: δεν ανεβαίνεις τώρα.
0: 6 ώρες ανέβα, 6 ώρες κατέβα. 2-300
1: δεν ανεβαίνεις.
0: Αλλά ήταν μαγική εμπειρία.
1: Ερώτηση πριν κλείσουμε. Εδώ υπάρχουν ερωτήματα βασικά τώρα που δεν έχουμε χρόνο.
0: Όλα αυτά που λες.
1: Ναι, τον ελληνικό προσκομείο, εγώ ρωτάω όμως τώρα.
0: Ναι.
1: Έσοδα υπάρχουν, δηλαδή υπήρχε κάποια συνδρομή, κάτι. Δηλαδή όλα αυτά, ρε φίλε, θέλουν και λεφτά κάποια πράγματα να κάνεις.
0: Και γίνεται απολογισμό. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία απαρτίζεται από γονείς. Okay. Η οποία λεγόταν Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης. Η οποία έλεγχε όλο το τέτοιο το που πηγαίνουν τα χρήματα. Γιατί όλα απαγορεύεται να βγει κέρδος.
1: Σωστά.
0: Οπότε, γιατί είναι λόγιστοι ΜΚΟ, ας πούμε.
1: ΜΚΟ,
0: ναι. Οπότε απαγορεύεται να βγει κέρδος. Άρα ουσιαστικά γινόταν οι συνδρομές, οι οποίες φτιάχναν το σύστημα, δηλαδή όλα τα έλεγχαν οι γονείς.
1: Και τα λοιπά, ναι.
0: Όλα τα έλεγχαν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι το πιστικός.
0: Σε έκανα σοφότερο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν φύγουμε, ας πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστήμιο, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κέντρο που υπάρχει στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών, προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν τεράστια ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στην συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Θα πάρουμε την άκουση για τα αποδυτήρια.
1: Βέβαια. Αύριο ξανά.
0: Και αύριο εδώ.
1: Είμαστε καλά. 7 η ώρα. Ακολουθεί Πασχάλης Καμόρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Και εμείς φυλάκια και τα λέμε αύριο.
0: Οκ. Το καλοκαίρι έχει ζέστη. Αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις. Lucky 30 στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ έχεις 2 ευκαιρίες για να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις δωρεάν λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Η AfroLine με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην AfroLine! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! AfroLine.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Μάκη Βορύδη.
1: Ποιος είναι ο Μάκης?
0: Τον πρώην υπουργό που βρήκε ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις του στη Βουλή λόγω συνταγματικής αναθεώρησης.
2: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
0: Γίνονται εκλογές. Είστε πρώτοι, αν είστε, αλλά δεν έχετε αυτοδυναμία. Συζητάτε με τον Σαμαρά.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Εγώ λέω για τον κύριο Σαμαρά. Μόλις εκδηλώσει την πολιτική του πρωτοβουλία, ο κύριος Σαμαράς θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
5: Οπα.
4: Θα αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζονται οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας.
6: Οχοχοχ!
7: Με λυπεί το να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, αλλά τι να γίνει. Ως προς την εξωτερική πολιτική έχει σίγουρα άδικο.
8: Κυρίες και κύριοι, στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησαν το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορύδης.
9: Κατευθύνθηκαν μαζί στο γραφείο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, όπου ενημερώθηκαν από τον κύριο Σαμαρά για τις προτεραιότητες του κόμματος.
10: Μόνη συγκροτημένη παράταξη πια είναι η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά.
11: Η Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς, πήραν δύσκολες αποφάσεις. Αισθάνθηκα ότι έπρεπε να τη στηρίξω με όποιες δυνάμεις διαθέτω.
12: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
13: Η απάντηση θα είναι 4 χρόνια ακόμα Αντώνης Σαμαράς πρωθυπουργός.
14: Ήταν ένα παλικάρι που για μένα είναι ο μικρός μου αδερφός, λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Έχει σίγουρα άδικο.
4: Ο κύριος Σαμαράς θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
15: Χρασίμια, ούτε η οικογένειά τους τους έδωσε αγωγή.
4: Θα αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζονται οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας.
16: Είστε έτοιμοι!
17: Σιχαμένος, σιχαμα!
18: Γιατί το έχεις
19: πάλι!
20: Θα τους λιώσω.
21: Ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
20: Θα τους λιώσω.
16: Θρασίμια.
22: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική. Γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής. Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
23: Το βασικό λοιπόν δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
7: Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα αναπουστώ άλλο ελληνικό, θα ναι. πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.
24: Θα πάρει,
7: θα το πω,
24: έτσι λέτε.
7: Και, μάλιστα.
24: Ευχαριστούμε,
7: πιστεύω,
24: κύριε Υπουργέ.
7: Υπάρχει ένα 40% του ελληνικού λαού, το οποίο θέλει η χώρα να συνεχίσει τη σταθερότητα και την πορεία.
24: Άρα θα ξαναπάρετε 40%.
7: Αυτό το 40% σήμερα...
24: 40% θα πάρετε.
25: Τι θα πάρετε.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητή φίλη του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Εξεπεναντία, η κορυφαία μορφή της ηχογλυψίας. Ο ένας και μοναδικός, ο άτρωτος, ο αέναος, ο άνθρωπος των 10 Ολυμπιάδων, των 10 Μουντιάλ, των 8 Ηπείρων και των 7 Θαλασσών, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό. Μανιά!
3: Δεν κάνουμε χειραγώνα εδώ, έτσι, έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω.
0: Κάντε αγώνα γιατί δεν είστε και κάτι άλλο. Μόνο για αγώνες είστε, αλλά τέλος πάντων να μην τα πούμε. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε και έχουμε και λέμε 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.301.
4: FM πάω και έτσι.
0: Κάνω πως δεν άκουσα. Το Facebook συνεπίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5.
5: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να καλείτε.
4: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι.
0: Καμία απολύτως διαφορά δεν έχει, είτε έτσι είτε αλλιώς.
6: Ναι, σε όλα.
0: Σε όλα και γιατί όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι to the point που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. Τους είπαμε. Και τι μην τους ξαναπούμε. Δεν είναι καλό. Άμα δεν το καταλαβαίνει ο άλλος, φίλε. Έτσι δεν πρέπει να το λες δεύτερη φορά. Πόσες φορές θα το λες δεύτερη φορά. Μπορείς πολλές φορές να το πεις δεύτερη φορά. Όχι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Αθλητικά είμαστε σε μια νιρβάνα. Είμαστε ακόμα στα νερά, ας πούμε στα απόνερα του Μουντιάλ, όπου διάφορες ιστορίες βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά το κακό τέλος πάντων, η κακή εικόνα που υπήρξε στον τελικό, πιστεύω ότι περισσότερο μείναμε στις κακές εικόνες που είδαμε κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα, παρά στην ουσία του αγώνα που είδαμε μόνο από την Ισπανία, η οποία βέβαια δεν πιστεύω ότι κάνανε και κανένα κατόρθωμα, το έχουν ξανακάνει να πάρουν και το Euro και μετά να πάρουν και το Mundial. Σε αντίθεση με εμάς που όταν πήραμε το Euro πήγαμε παραθέρηση. Χρόνια ολόκληρα παραθέρηση. Εμείς είμαστε παιδιά, δεν είμαστε για πολλά πράγματα. Είμαστε σταρικά και μεσοσίβιο και εκτός από το σωσίβιο φοράμε και μπρατσάκια. Δηλαδή να είμαστε από παντού, έχουμε μια τέτοια ανασφάλεια που μέσα από αυτή την κοινωνία την οποία έχουμε φτιάξει βέβαια παράγεται αυτή η ανασφάλεια που έχουμε και μας διακατέχει. Γιατί αν δεις ότι οι Γαλλοί το έχουν ξανακάνει, οι Ισπανοί το έχουν κάνει, εμείς δεν το έχουμε κάνει. Που παίρνουν το Euro, εμείς πριν σαφώς παίρνουν και θα μου πεις τώρα εντάξει εσύ δεν είσαι σαν και τους άλλους, έτσι, δεν είσαι σαν τους Γάλλους και τότε πια Γαλλία, έτσι, τότε είχε ονόματα όχι αστεία, ή την Ισπανία και την προηγούμενη φορά, ας πούμε, ή και τώρα βλέπεις ότι το κάνουν και το ξανακάνουν, το έχουν δηλαδή οι άνθρωποι, γιατί κάθονται και τι κάνουν, πολύ απλά κάτι που δεν κάνουμε εμείς, δηλαδή δουλεύουμε. Θα πεις τώρα καλά ρε, είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα ότι δεν δουλεύουν, θα σου πω τώρα, υπάρχει εξήγηση όλα, για όλα υπάρχει εξήγηση. Το θέμα είναι κατά πόσο να δεχθείς την εξήγηση. Έτσι, όταν φταίνεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι, όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο κομμάτι και να φτάνεις σε σημείο να λες κρίμα που δεν πήγα, να πεις να κάνεις τι, τον κομπάρ σου. Θα πεις όλες αυτές οι ομάδες που πηγαίνουν να κάνουν τις πρωταγωνίστριες. Φυσικά και όχι. Είναι η συμμετοχή. Φυσικά για χώρες του στυλ, ξέρω εγώ, ακροτήρι, πέρα τα τάβλα, κάτω κάμπος και δεν συμμαζεύεται. Αυτοί, εντάξει, εγώ τους καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, και φαντάζομαι ότι τους καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε όμως, έτσι, και πιστεύω ότι ούτε εσείς μπορείτε να το καταλάβετε, είναι αυτή η απάθεια την οποία έχουμε σε τέτοιου είδους θέματα. Και δεν την έχουμε γιατί το παράγουμε εμείς οι ίδιοι. Έτσι, θέλουμε να κάνουμε κάτι και μόλις το κάνουμε, σταματάμε. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Και όμως, υπάρχει επόμενη μέρα την οποία εμείς επιμελώς την αποκρύπτουμε. Δεν το κάνουμε πρώτη φορά, ούτως ή άλλως το κάνουμε στην καθημερινότητά μας, πόσο μάλλον και στον αθλητισμό μας, όπου εκεί υπάρχουν, ξέρετε, εξής, οι οπαδισμοί είναι αυτό που μας έχει ψηλοφάει εδώ που τα λέμε, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι πάνω σε αυτό το κομμάτι στηρίζεται η καθημερινότητά μας. Το κατά πόσο είσαι οπαδός αυτού που υποστηρίζεις. Τώρα, είναι υποκειμενικό το πώς αισθάνεται καθένας, ας πούμε, σαν οπαδός. Είτε όχι ομάδας αποκλειστικά, Σας είπα, έτσι, το γαμότο είναι ότι επεκτάθηκε αυτό το πράγμα και αν προσπαθήσεις να εκφέρεις την άποψή σου ή τη γνώμη σου, μπορεί να κινδυνέψεις κιόλας. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Όπως και ένας, δεν ξέρω αν το είδατε τώρα τελευταία, στη Μύκονο πήγε ένας μαύρος κυρίες και πήγε γυμνός σε ένα άγαλμα και χαριοντιζότανε, δεν ξέρω ποια ήταν και η κατάληξή του, βέβαια δεν έχει σημασία. Αυτά εδώ πέρα φαντάζομαι ότι είναι μηνυματάκια τα οποία εσείς λέτε, εντάξει δεν είναι, είπαμε ότι και άλλη φορά και θα το ξαναπούμε ακόμα μία, ότι οι εχθροί δεν βρίσκονται στο δρόμο, βρίσκονται κλεισμένοι σε κουτιά, κλεισμένοι σε κτίρια που παίρνουν αποφάσεις και φτάνουν αυτές οι αποφάσεις έτσι που δεχόμαστε εμείς, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλετε σοβαρά, μάλλον να το λάβετε σοβαρά υπόψη, γιατί αύριο μεθαύριο θα καλείστε να το αντιμετωπίσετε. Και έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, γιατί σας έχει φάει ο παντισμός. Ο παντισμός κυρίως δεν προέρχεται από τις ομάδες, αν και αυτό είναι προέκταση. Ας πούμε, έχουμε ταυτίσει κάποιες ομάδες με κάποια κόμματα. Το έχετε προσέξει αυτό το πράγμα? Εγώ το έχω προσέξει. Εσείς δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Έτσι, ξέρεις, ας πούμε ότι, παραδείγματος χάρη στον ΠΑΟΚ, κάποτε λέγαμε ΠΑΟΚ ΠΑΣΟΚ ηλεκτροσόκ. Δεν ισχύει όμως. Τώρα, όταν βλέπεις την ΠΑΟΚ, ας πούμε, να είναι παράρτημα του Μαξίμου, αυτό έχει αλλάξει. Γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, της επανάστασης, της αντίδρασης, της αριστεροσύνης, του μόχθου, της πάλης. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Αυτά πεθάνανε, ψοφίσανε. Αυτά ήταν κλισέ άλλων δεκαετιών. Τώρα εδώ έχουμε άλλα πράγματα. Μπουρτάλ, να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ομάδα κτλ. Κτλ. Άρα τι θα κάνει, θα πλαγιάσει με το Μαξίμου. Έτσι θα είναι με το Μητσοτάκη, τον οποίο τον είχε αποκηρύξει μέχρι χτες. Αλλά τα συμφέροντά του είναι τέτοια και για να μπορεί να είναι εδρεωμένος εδώ, θα πρέπει να τα έχει καλά με τον ΠΑΟΚ και η κυβέρνηση, αλλά και αυτός που έχει τον ΠΑΟΚ. Έτσι, κατά ψέματα. Τώρα βέβαια, εσείς μπορεί να παραξενεύεστε. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός είναι ταυτισμένος λόγω Μαρινάκη, αλλά και λόγω Κόκαλη κατά κάποιο τρόπο, με τη δεξιά, με την βαριά δεξιά κτλ. Κτλ. Ο Παθαναϊκός είναι ο ανένταχτος, ο αριστερός. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται τώρα αριστερός. Οι φύλαφλοι, όχι το μαγαζί. Το μαγαζί είναι κάργα δεξιά, έτσι. Και τα δύο μαγαζιά. Ο ένας είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη, ο άλλος είναι το φερέφωνο του Μητσοτάκη. Τυχαίο δεν νομίζω. Και εδώ πέρα εμείς είμαστε παράρτημα του Μητσοτάκη. Τυχαίο ξανά δεν νομίζω. Λοιπόν, φτάνει σε αυτό το λοιπόν το σημείο και καταγράφει αυτό που γίνεται. Ενώ ο κόσμος είναι αντιδραστικός. Έτσι, ιδίως του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και η αριστερόστροφη τάση η οποία έχει πηγάζει και δεν εγκαταλείπεται. Προσέξτε λίγο, εμείς εδώ την είχαμε, αλλά την εγκαταλείψαμε. Δηλαδή, ο αριστερός, όχι επαναστάτης απαραίτητα, τέλος πάντων, ούτε ο κομμουνιστής απαραίτητα, αυτός που δεν ήταν δεξιός τέλος πάντων, σήμερα έχει γίνει υπερδεξιός. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Στην ΑΕΚ. Έτσι, η ΑΕΚ ήτανε. Ήταν λίγο, ίσως εκεί είναι λίγο το μπέρδεμα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Είναι από όλα και από λίγο έχει η ΑΕΚ μέσα. Με Μελισσανίδη λίγο πήγε να μας ξεγελάσει, με Σαμαρά, Τσίπρα, ξαφνικά τον μπιφτέκι από εδώ, από εκεί. Τώρα με Λιόπουλο, είμαστε με Νέα Δημοκρατία βέβαια. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, είναι όλη Νέα Δημοκρατία, ρε εσύ, οι άλλοι δηλαδή. Παιδιά, μόλις αλλάξει η Νέα Δημοκρατία θα πάνε με τους άλλους. Αλλά τόσο ανοιχτά. Νομίζω μόνο ο Παναθηναϊκός το κράτησε, προσέξτε λίγο, την περίοδο που κυβερνούσε ας πούμε ο Αλέξης, όχι του Μεθοριακού Σταθμού αλλά ο Τσίπρας, η μόνη ομάδα η οποία συντάχθηκε με τον Αλέξη δεν ήταν η ΑΕΚ, ήταν ο Μαρινάκης, ήταν ο Ολυμπιακός και φυσικά πρωτίστως, έτσι προεξέχοντος του ΠΑΟΚ, βέβαια ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος η τάξη, έτσι θα τα λέμε όλα. Και κανάλια πήραμε και τα έτσι πήραμε και γίναμε ένα σαν αυτό που βρίζαμε, σωστά? Δεν κάνω λάθος. Η Επανάσταση όμως πέθανε, τζούφια, ξεφούσκωσε, έχασε τον αέρα της. Πουφ, έτσι έγινε ένα πουφ. Όλοι μας πλέον είμαστε ένα πουφ, γιατί άλλα λέμε, κάνουμε, ράνουμε και μόλις είναι να γυρίσεις τον πιφτέκι Λευτέρη, αρχίζει μετά, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Και κοιτάζεις παραπέρα. Δεν πρέπει να κοιτάξεις παραπέρα. Εμείς όμως τι κάνουμε, σαν κλασική Θεσσαλονική εδώ, έτσι. Κοντά, φίλε. Μπαίνω στη θάλασσα, κάνω κάτι μακροβούτια μέχρι τον Αστράγαλο. Σαλονικιός τέτοιος είναι, μην τον έχετε και πολλά πολλά. Γιατί και εμείς αλλιώς είχαμε. Σαν μαθητιός, σαν νεολαία κάποτε μας έλεγαν η Θεσσαλονίκη και ξέρω εγώ η Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη και τελικά η Θεσσαλονίκη σας είπα είναι ένα μακροβούτι μέχρι τον Αστράγαλο. Λίγα πράγματα. Έτσι, πάντοτε θέλαμε να κάνουμε τις ζωές των άλλων. Ζούσαμε τις ζωές των Αθηναίων. Θέλαμε να πάμε εκεί. Φυσικά στο γήπεδο τη βρίζαμε, αλλά μετά λέγαμε, αν μου δοθεί ευκαιρία θα πάω κάτω, δεν ήμουν και άνθρωπος. Κατά ψέματα, όσοι φύγαν και από την... φύγαν από εδώ πέρα και πήγαν στην Αθήνα κάτω και άνθρωποι γίνανε και όχι μόνο. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται από μένα να σας πω κάτι παραπάνω. Ναι, βέβαια, βάλ το. Βάλ να δούμε και τι ώρες είναι, δηλαδή τι κάνει, κάνει, δεν κάνει. Δεν είναι μόνο δεν είναι μόνο ο Μόροντερ. Είναι και ο Ζαν Μιζέλ. Έχει πράγμα. Λοιπόν, άνοιξε το λίγο να το ακούμε παραπάνω.

Giorgio. Είναι ο πατριάρχης, ο γενάρχης της Ιταλοντίσκο, Τζόρτζιο Μόροντερ. Έτσι, Ιταλός λύκος. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν έχουν ταυτιστεί κατά κάποιο τρόπο οι οπαδοί με τα κόμματα, όχι όμως οι ομάδες τους. Κάποτε που δεν υπήρχαν λεφτά στις ομάδες, οι διοικήσεις οι οποίες υπήρχαν ήταν άμεσα εξαρτώμενες από τους φιλάθλους, ακολουθούσαν το μοτίβο που θέλανε. Ας πούμε ο Τσοχατζόπουλος που έδινε εισιτήρια, οι υπουργοί που εμπλεκόταν σε διάφορα πράγματα. Ακόμα και ο Άρης, ας πούμε, έτσι, και ο Ηρακλής, κάπου όλοι τάσσονται, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων. Από τα 10 εκατομμύρια, ζήτημα οι 100 με 150 χιλιάδες να στρίβουν. Έτσι, η αναλογία μας είναι αυτή. Μην νομίζει, δεν είναι παρεξηγητέο. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς, ρε παιδί μου. Σε αυτούς που εκμεταλλεύονται όλο το σύστημα, τα οικονομικά δεδομένα, τα ΕΣΠΑ, ΜΕΣΠΑ, δεν συμμαζεύεται. Ξαφνικά τους βλέπεις, ας πούμε, όλους με αυτοκίνητα, με έτσι, με σπίτια και λες από πού, ρε φίλε, ας πούμε. Μπροστά στις Μιχαλού. Τα ΕΣΠΑ, ΜΕΣΠΑ, δεν συμμαζεύεται. Ξαφνικά τους βλέπεις, ας πούμε, όλους με αυτοκίνητα, με έτσι, με σπίτια και λες από πού, ρε φίλε, ας πούμε. Μπροστά στις

0: Πάει στο πιτάξιο στον δρόμο να τα κάψουμε, ρε.
1: 450 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, 450 εκατομμύρια ευρώ είναι υποχρεώσεις της χώρας για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η αριθμή και η απλή λογική που επιβάλλουν την συνένωση των δημοτικών οργανισμών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Σιγά σιγά πάει, ε. Θυμάστε τι λέγαμε. Η ΨΕΚ, η ΤΑΔΙΑ, όπα θα τα ενώσουν τώρα. Μετά θα πούνε ότι ξέρετε λόγω της κλιματικής αλλαγής κτλ. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καλά το νερό. Άρα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοτίβο, μοντερνοποίηση της πώλησης του νερού σε ιδιώτες κτλ. Και έρχεται τώρα.
0: Μην
1: βιάζεσαι μόνο. Πέστε μου κάτι που έχει πάει στον ιδιώτη και κέρδισε ο Λαουτζίκος. Ένα πράγμα που πήγε στον ιδιώτη, ο ιδιώτης οικονόμησε και καλά έκανε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εγώ έχω κάποιο κέρδος από όλο αυτό το οποίο με πουλάνε. Μου πουλάνε ότι εγώ θα είμαι καλύτερα. Θα είστε καλύτερα. Θα παίρνετε πιο φθηνό ρεύμα, πιο φθηνό νερό, πιο φθηνό ίντερνετ, πιο ακριβό έχει γίνει το ίντερνετ, πιο ακριβό έχει γίνει το τέτοιο, πώς το λένε. Τα πάντα όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Οι δημόσιες επιχειρήσεις γενικώς είναι για τα σκυλιά, γιατί τις επιτρέπουν να κινούνται σε αυτό το μοτίβο για να μπορούν να τις πουλήσουν. Δεν το κάνουν λόγω ανικανότητας, λόγω ικανότητας χρησιμοποιούν, βάζουν τον πιο ηλίθιο εκεί για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του χρήσιμου ηλίθιου. Για να ξέρετε ένα πράγμα, το πρόβλημα στο νερό και στην υδροδότηση στη χώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, είμαστε οι 20 στον πλανήτη που κινδυνεύουμε από λειψιδρία. Και αν πάτε και δείτε την εικόνα μας ανά την επικράτεια, την εγκαταλελειμμένη επικράτεια, τους καλοκαιρινούς, ειδικά καλοκαιρινούς μήνες, κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερη. Ειδικά στα τουριστικά μέρη, όπου το καλοκαίρι ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται και το πρόβλημα βέβαια είναι και διπλό. Και η ποιότητα, που είναι το κυρίως πιάτο, και η επάρκεια. Για παράδειγμα, ας πούμε στη Χαλκιδική, οι διακοπές που έχει στο νερό είναι συχνότατες.
0: Unacceptable!
1: Και σε ορισμένες περιόδους πάει και κάνα δύο μέρες, τρεις μέρες μπορεί, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Ενώ στα πολυδιαφημισμένα νησιά μας ή δεν έχουν νερό, είτε από τις βρύσες τρέχει λάσπη. Ελλάδα 2.0 και σου πουλάει αφήγημα η κάθε κυβέρνηση, και δεν έχει να κάνει με αυτή την κυβέρνηση. Να αλλάξετε λίγο σκοπτική, να αλλάξετε λίγο προσέγγιση. Δεν σου φταίει η κυβέρνηση που σε θεωρεί ηλίθιο και βλάκα. Σε θεωρεί γιατί τέτοιος είσαι. Όταν τον ψηφίζει, σας είπε την άλλη φορά ότι είστε τοξικομανείς και παρεξηγηθήκατε. Δυο φορές είστε ταξικομανείς. Είστε και τοξικομανείς και ταξικομανείς. Δεν μπορεί, ρε φίλε, αυτός που σε πατάει το λαιμό με την μπότα να πας να τον ψηφίζεις. Οικονομική μπότα, έτσι. Δεν είναι να πρέπει το λαιμό σου να είναι κάτι. Η τοξικότητα αυτή, ρε παιδί μου, εσύ την έχεις υιοθετήσει, την έχεις περάσει. Πέστε μου ένα προγραμματικό έργο το οποίο λένε, ρε παιδί μου, ότι για τα επόμενα 5 χρόνια, ξέρετε, εμείς θα κάνουμε μια επένδυση, ας πούμε. Για τώρα μην πω και κακιά κουβέντα για το σιδηρόδρομο, άντε να πω για το νερό! Να αποκατασταθούν όλα αυτά, η επικράτεια, τα νησιά και τα. Είδατε κανένα έργο να γίνεται? Όχι βέβαια. Γιατί να γίνεται, αφού προέχει ο ΠΚΠΕ. Κλέβει ο ένας τον άλλον. Για μας που δεν είμαστε μέσα στο κόλπο, θα πει κάποιος. Ναι φίλε, για μας που δεν είμαστε στο κόλπο. Και οι Δήμοι δεν είναι στο κόλπο, αλλά χρωστάνε τις Μιχαλούς. Όλοι χρωστάνε. Εκτός τις Μιχαλούς χρωστάνε και στο δημόσιο. Μηδέν ελεκτικός μηχανισμός. Δεν υπήρξε ελεκτικός μηχανισμός ούτε στο Predator, ούτε σε όλα τα σκάνδαλα, ούτε στον ΟΣΕ, ούτε τίποτα. Πολλοί διαφημίζουν πάλι θα έρθουν, λέει, βαγόνια. Όχι ρε φίλε, καθίστε εκεί. Πάτε με τα αμάξια. Βέβαια, άσε φίλε. Θα σου πουλήσουν το αφήγημα. Θα σου πούνε ότι σου κάναμε 40% αύξηση. Σε τι? Έπαιρνες 600 μεικτά και παίρνεις 900 μεικτά. Ονομαστικά μπορεί να είναι αυτό. Το ενίκη το πλήρωνα στα 6 εκατοστάρικα, τα πλήρωνα 3 εκατοστάρικα στο 50% και σήμερα πληρώνω

0: τα 900 στάρικα στον Νίκη. Τον Καραγκιόζη που θα σου το πει. Αυτό να το απαντήσεις. Αν μπορείς να τον απαντήσεις και δεν σε διακατέχει, ας πούμε, η οψιμότητα της ιδεολογίας που μπορεί να έχεις. Γιατί μόνο οι χατζοί και τα ρολόγια έχουν ακόμα ιδεολογίες. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Υπάρχει η τσέπη. Αν είναι γεμάτη η τσέπη σου, δεν βλέπεις τίποτα. Αν δεν είναι όμως, πάλι δεν βλέπεις τίποτα, γιατί δεν πρόκειται να δεις ποτέ το φως. Δυστυχώς έτσι είναι, λοιπόν, που σας απογοητεύω, αν σας απογοητεύω σε κάποια πράγματα, αλλά θα το δούμε τώρα, άμα τα επιστροφή μας, θα δούμε πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αν αξίζει να πάει να ψηφίσει κάποιος. Γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Η αλλαγή έρχεται μέσα από την κάλπη και τσετσερά, ετσετερά, και από τη singular logic και όλα αυτά τα παραμύθια που λέμε, αλλά τελικά δεν είναι παραμύθια. Μπορεί να μην είναι, λέμε. Λοιπόν, σταματάμε οτιδήποτε κάνουμε, γιατί θα απαγγείλω. Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience. Και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά, αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Κόμψω και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άφησα επίτηδες έτσι, γιατί αξίζει τον κόπο να ακούμε τέτοιου είδους. Γιατί αυτό είναι μουσική, έτσι. Εδώ παράγουν οι άνθρωποι μουσική. Δεν είναι σαν και εμάς και σαν και εσάς, ας πούμε, που ακούμε τη μουσική. Έτσι. Εμείς μάθαμε και μας αρέσει. Δηλαδή, βασικά πιστεύω ότι όλο τον κόσμο αρέσει. Πάντα του αρέσουν τα προηγούμενα, ποτέ τα επόμενα. Και τα τωρινά, αν δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Λίγη σημασία έχει. Προχωράμε. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Νέα 55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για καμόρα, παπάκι. gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Τώρα, Λευτέρη, έχουμε να κάνουμε με πολλά άλλα πράγματα. Αλλά να πάμε σε αυτά τα βασικά τα οποία και ο κόσμος θα ήθελε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, έτσι, οι τιμές ξαναπαίρνουν πάνω όλα, έτσι, έχουν φύγει. Και αυτός, ρε φίλε, έτσι, θα έχεις φτηνή τον Αύγουστο, θα έχεις φτηνή βενζίνη, τώρα θα σε πει λόγω του πολέμου, έτσι, επειδή τον ανισόρροπον αυτόν. Έτσι, λοιπόν, εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη και καλά θα πάθουμε, έτσι, αφού εμείς στηρίζουμε. Δεν στηρίζετε εσείς. Όχι, και εσύ τώρα. Πάντως δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ενεργούς πολέμους γύρω μας. Και συμπτωματικά θα έλεγα, όλοι τους έχουν και τους έχουν προκαλέσει Εβραίοι. Εβραίος στην Ουκρανία, Εβραίοι στη Γάζα και στο Λίβανο, να βάλουμε και το Νότιο Λίβανο, Εβραίοι στο Ιράν. Και εκεί που το σκεφτόμανε όλα αυτά, Λευτέρη μου και αγαπητοί ακροατές, μου ήρθε στο μυαλό Μελ Γκίψον. Να πεις τι σχέση έχει ο Μελ Γκίψον. Όταν είπε και υπονόησε ότι όλοι οι πόλεμοι ξεκινούν με εντελή Εβραίων, εννοούσε των τραπεζιτών, δεν εννοούσε των μανάβιδων. Το Hollywood τον κατασπάραξε, τον τελείωσε, τον χάσαμε. Δεν ξέρω ποια ήταν η τελευταία παρουσία του σαν παρουσία σε ταινία. Πρέπει να είναι πάνω από 20 χρόνια.
1: Μία χρόνια.
0: Τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε εκτεταμένα, που από αυτές μου αρέσουν οι λέξεις περίεργες.
1: Μπράβο σας.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, με τον Μέλ Γκίψον ήταν που σκηνοθέτησε τον Ιησού με απόδοση των διαλόγων στα αραμαϊκά. Γιατί φημολογείται ότι αυτή ήταν και η γλώσσα του Ιησού τότε. Τέλος πάντων, αν ψάξει κάποιος σε ποιους πραγματικά χρωστούσαν οι περισσότερες αυτοκρατορίες και πόσες γενοκτονίες έχουν διαπράξει προκειμένου να αρπάξουν τον πλούτο άλλων λαών και να τον παραδώσουν σε Εβραίους βρικόλακες, θα σοκαριστείτε. Αρχίζω πλέον και ψηλιάζομαι ότι και ο Αλέξανδρος μπορεί να ήταν μέρος αυτής της κομπανίας τότε. Περιούσιος λαός, δεν λένε. Άρα και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα μπορούσε να είναι Λευτέρη. Γιατί έκανε τζάμπα τους πολέμους? Για να μοιράσει πλούτο? Ή για να επεκταθεί ο Ελληνισμός? Καλά, μπορούμε να το φάμε τον παπά αυτό, δεν πειράζει. Καλό είναι. Αλλά θέλω να σας πω τώρα έτσι, χοντρά. Αλλά κανείς δεν θέλει να σοκαριστεί ο Κοσμάκης και να φυπνιστεί. Δεν σας φέρνει λίγο την υπόθεση του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου Καστά? Μη τυχόν είναι ο τάφος του πραγματικός, γιατί θα αλλάξει όλη η ιστορία πέρα εδώ πάνω. Θα εξαφανιστεί και τα Σκόπια θα εξαφανιστούν, θα γίνει χαμός. Παιδιά, να σας πω κάτι. Τίποτα δεν θα γίνει. Δεν είμαστε από αυτούς που μπορούμε να αρπάξουμε την ευκαιρία. Εμείς βλέπουμε την ευκαιρία και να θυμηθώ μια ρίση του Ανδρέα Παπανδρέου. Όποιος λέει δεν συμφωνεί, να κατέβει από το τρένο. Εμείς, παιδιά, ξέρετε τι κάνετε. Καθόμαστε. Τι κάνουμε, μάλλον. Τι κάνουμε, Λευτέρη μου. Καθόμαστε στη στάση, περνάει το τρένο, το βλέπουμε, σταματάει, ξαναξεκινάει. Και εμείς βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Ούτε να ανέβουμε, ούτε να κατέβουμε. Καθόμαστε σιωπηλά, μέσα στην ησυχία μας και στην απόγνωσή μας, στην στάση. Οι Ρόθτσιλντ απέτησαν από τον Αγγλικό στόλο να στρέψει τα κανόνια προς την Αθήνα και να ετοιμαστεί να την βομβαρδίσει, γιατί εξοργισμένοι Αθηναίοι τότε έσκισαν τις κουρτίνες ενός Εβραίου απατεώνα. Αλλά αυτά δεν διδάσκονται ποτέ στα σχολεία. Διδάσκονται ατελείωτα παραμύθια, fake news, θρύλοι, αστικοί μύθοι και τα παρουσιάζουν σαν γεγονότα. Γιατί ο κόσμος ούτε θέλει ούτε εκτιμάει την αλήθεια. Το έχω πει και άλλη φορά. Όλοι την επιζητούν, αλλά κανένας δεν θέλει. Εκτός κι αν αυτή, η αλήθεια δηλαδή, θα ευνοήσει το κόμμα του και ακολούθως τον ίδιο. Καλό δεν είναι. Ε? Θέλετε να πάμε σε κάτι καλύτερο τώρα. Να γελάσουμε. Δευτέρη. Θέλεις. Θέλεις έτσι. Αυτοί λοιπόν οι βρικόλακες που μας πίνουν το αίμα. Ιαπωνέζοι βρικόλακες, πώς λέει το τραγούδι πάνω, Ιαπωνέζοι βρικόλακες, με καλώδια στο αίμα. Ναι. Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα, μάλιστα. Δεν χορταίνουν, ρε φίλοι, ούτε αίμα ούτε δυστυχία. Αργά και μεθοδικά έχουν στερήσει από τους μισούς Έλληνες τη δυνατότητα να κάνουν μια βουτιά στη δική τους θάλασσα. Το έχετε παρατηρήσει? Όχι, ε. Οι απίθανοι φόροι στη βενζίνη, στο φαγητό, εστίαση, στην διαμονή, σε συνάρτηση με την τεράστια ακρίβεια, τα υψηλά ενίκια, τους χαμηλούς μισθούς, δεν σας επιτρέπουν ούτε να σκέφτεστε για διακοπές αν δεν είναι επιδοτούμενος. Τι σημαίνει επιδότηση? Κράτος, παππούς, γιαγιά αν υπάρχει, εκατέρωθεν. Άμα είναι και διπλό, διπλό παππού, άμα είναι δύο ζεύγη, τα ράτσα την έβγαλες. Παίρνεις και κάποιον μαζί σου για να περνάς καλύτερα εσύ. Για να κρατάει τα παιδιά. Το καταλαβαίνετε ούτως ή άλλως, αυτό δεν χρειάζεται. Ευτυχώς έρχονται να μας σώσουν αυτοί τους οποίους διώξαμε με τις κλωτσιές. Ώστε σε τρία χρόνια να επανέλθουν ως σωτήρες αυτοί που θα διωχτούν τώρα με κλωτσιές. Τι κάνουμε? Αναπαράγουμε το ίδιο, αυτό που σας είπα. Η τοξικότητά μας δεν μας αφήνει να φύγουμε από αυτήν την λαμογιά που μας διακατέχει.
1: Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού!
0: Και τώρα, για να μην είμαστε στα λόγια, να πάμε και στις πράξεις. Η εικόνα του εσωτερικού τουρισμού στη χώρα μας, εξ' όσο γνωρίζετε, αν δεν το έχετε γνωρίσει, αν τα διαβάζετε αυτά βέβαια, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική συρρήκνωση. Οι Έλληνε αποτελούν πλέον μικρή μειοψηφία στα τουριστικά καταλήματα.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Η εποχή που ο τουρίστας ήταν Έλλην ή συνοδευόταν από υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για γείτονες έχει παρέλθει, αυτό έτσι. Ξεχάστε το τώρα που λέγανε τι. Θα φέρεις τώρα από αυτά το Βουλγαρό που έχει αγοράσει τη μισή Καβάλα και τη Χαλκιδική. Τον Σκοπιανό που αρχίζουν να αγοράζουν και αυτοί. Ποιους άλλους ξέρω, Τούρκοι που έχουν αγοράσει τη μισή Θράκη, θα αγοράσουν και την υπόλοιπη. Λοιπόν, αυτά εγώ δεν σας τα λέω για να σας τα πω. Είδα τα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία αποτυπώνουν και μια νέα πραγματικότητα. Τα νούμερα θέλετε να ακούσετε? Στο 100% πώς είναι στις εκλογές, το 82% ξένοι, παρακαλώ. Οι Έλληνες 18%. Αυτά είναι τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ για τον Μάιο του 26. Δηλαδή, ξένοι τουρίστες το 82% των αφίξεων, το 90% των διανυκτερεύσεων. Οι Έλληνες είναι μόνο το 18% των αφίξεων και 10% των διανυκτερεύσεων.
1: Τι άλλο κάνουμε εδώ μέσα, American Bar?
0: Και να σας προειδοποιήσω κάτι τώρα. Τα Airbnb, όπως θέλετε πείτε τα, αλλάζουν πάλι. Δεν θα επιτρέπονται σε πολυκατοικίες οι μακροχρόνιες μισθώσεις, να ξέρετε. Δεν χάσετε αυτά που ξέρετε. Αλλάζει και εκεί. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Η δυσαναλογία λοιπόν παραμένει και το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο, ας πούμε, του 25, οι εγχώριες αφίξεις έφτασαν το 23%, που ήταν ο μήνας που φεύγαμε όλοι, ρε φίλε. Την κοπανούσαμε όλοι, πηγαίναμε στα χωράφια, κάναμε τρίγο, κλειστό λόγω τρίγου, λόγω θέρους, λόγω να μην πω, κτλ. Αυτά γινόντουσαν. Έτσι, δηλαδή από το 10 θα πας στο 23. Θα πάει δηλαδή το πόπολο. Φέτος δεν θα το πιάσουμε το 23, πιστεύω. Έτσι είναι μαγικός αριθμός. Αλλά οι διανυκτερεύσεις μόλις από το 10 πήγαν στο 16. Δηλαδή μόνο 6%. Τι προτιμάει ο Έλληνας τελικά? Κάτι προτιμάει ο Έλληνας. Θα έρθουν οι εποχές που τα κοιμάστε μέσα στα αυτοκίνητα. Θα αγοράζετε όλοι καραβάν επίτηδες για να μπορείτε να το ξαπλώνετε και να μπορείτε να κοιμάστε οικογενειακώς. Ανά δίωρο. Κάποιος θα κάνει το γερμανικό, κάποιος θα κάνει το πρωινό, να σηκώνεστε και να κάνετε να ράνετε κτλ. Αυτό κάποτε που ήμασταν ψιλομπρουτάλ. Έτσι. Και τα ξενοδοχεία μας και τα γούστα μας και τα έτσι μας. Και έβλεπες τα ξενοδοχεία ελληνικές οικογένειες να τρώνε, να πίνουν, να γλεντάνε. Σήμερα δεν βλέπεις τίποτα. Δεν τους θέλουν όμως οι ξενοδόχοι τους Έλληνες. Δεν τους γουστάρουν, λέγει. Ξέρω, κάποια στιγμή ρωτάω και εγώ το φίλο μου, λέω εσύ Χριστό. Τώρα θα σου πω τώρα, πάω μια μέρα. Εγώ πήγαινα σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Κάθε χρόνο και κάθε χρόνο που πήγαινα ήταν και πιο ωραία.
2: Κάποια στιγμή άρχισε ο κόσμος να μην έρχεται, ο Έλληνας. Κάποια στιγμή πήγανε να εξευρωπαϊστούν, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, να πάνε, ξέρετε, λίγο πιο μπροστά, ας πούμε. Και άρχισαν να αποκλείονται ελληνικές οικογένειες, γιατί όταν μια διανυκτέρευση για 4 άτομα, Λευτέρη και αγαπητοί ακροατές, έκανε, ας πούμε, τις τάξεις των 100 ευρώ με το φαγητό, ξαφνικά πήγε στα 250 με το φαγητό, χωρίς λόγο. Απλά ήθελε να σε απομακρύνει, να σε διώξει. Γιατί όμως το έκανε αυτό? Γιατί το κυρίως πιάτο είναι, γιατί φύγανε οι ελληνικές οικογένειες? Γιατί τους διώχνανε, σε εισαγωγικά, με τρόπο από εκεί? Θα έρχονταν κάποιος που ήταν ματσό, τα πλήρωνε όμορφα, ωραία και καλά. Το ζητούμενο ήταν ότι τρώγανε πολύ, φίλε. Ξεχνούσαν να σηκωθούν και παίρναν και φαγητό μαζί τους. Ήταν η επίσημη δικαιολογία. Μην κοιτάτε που δεν σας τα λένε. Έτσι, πρωινό, βαρβάτα, έτσι, καθώς είναι και κανένα δύο ώρες, να πούμε, και τον. Και τα γούσταρες και αυτά, ιστορίες, το μεσημέρι, δώσ' του Παναγιώτη να φας, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, να φας και για το απόγευμα, πάρε και κάτι για τα παιδάκια μετά, και το βράδυ, φίλε, στο δείπνο γινόταν του κουτρούλιο γάμος. Αυτό είχε μεγάλο κόστος σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα. Εάν έχεις Έλληνες κατοίκους, ας το πούμε έτσι, φιλοξενείς, τουρίστες, είναι δαπανηρός 60-70% από έναν ξένο. Ο ξένος πάει, θα φάει, πώς κοροϊδεύαμε, μια φέτα καρπούζι αγοράζει, ρόλας ο Γερμανός, ρε, ναι, ρε. Μια φέτα σαλάμι θα φάει, ή δεν θα πιει καθόλου και καφέ, θα πιει κανένα χυμό και αυτός θα είναι με ζάχαρη, ξέρω εγώ, κτλ. Και μην το χαρακτηρίσουμε παραπάνω. Αυτά γινόντουσαν. Και αυτά αλλάξανε. Ήρθε η Ευρώπη, έφερε πληθυσμό, έφερε κόσμο, κονομάνει εταιρείες, ξεχρεώνουν. Είναι το σύστημα το οποίο σε έχει χειροδεμένο. Σε έχουν δεμένο χειροπόδαρα, για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να ξεπληρώσεις αυτά που έχεις δανειστεί. Ακόμα και τα ξενοδοχεία, τα καινούργια, τα νεότερα, αυτά που βλέπετε και γίνονται, είναι όλες με ΕΣΠΑ, με δάνεια και με αυτά εδώ. Άρα θα πας στο σύστημα στο οποίο υπάρχει για να μπορεί να πάρει πίσω τα λεφτά του αυτός που σε δάνεισε. Η διάρκεια παραμονής έγινε από 4,5 μέρες πέρσι στις 2,5 μέρες φέτος. Αν δείτε όλες τις προσφορές που υπάρχουν, είναι στις 3 διανυκτερεύσεις η μία δώρο. Δηλαδή, συν μία δώρο, πρόσεξε. Στην οποία, τι γίνεται όμως, ακούστε λίγο το κόλπο που κάνουν. Θεωρούν παιδί κάποιον το παιδί το οποίο είναι 11 και. Μέχρι 11 χρονών είναι παιδί. Άλλοι το έχουν 12. Μετά δεν είναι παιδί, είναι κολόπεδο. Μετά τα 12 το παιδί σας είναι κολόπεδο. Αλλά βαφτίζεται ενήλικας για να έχει ωφέλη το ξενοδοχείο. Καταλάβατε γιατί δεν θέλαν τους Έλληνες? Γιατί πήγαινε ο Ελληναράς, να πούμε, και εσύ πήγαινες, έπρεπε τα παιδιά σου να πας για κοπές, ρε. Ας τα παιδιά στο σπίτι για να πάνε να χειρώνται αυτοί. Κάπως έτσι γίνεται. Έτσι σε εκτιμάνε. Έτσι σε βλέπουν. Σε βλέπουν σαν πελάτη, οι οποίοι θα οικονομήσουν. Και ποια είναι η πλάκα και στο δώρο, Λευτέρη? Ξέρεις ότι στην ημέρα δώρο δεν δικαιούσε τίποτα? Φαγητό. Παραδείγματος χάρη δεν δικαιούσε, πρέπει να το πληρώσεις. Πασχαλάκου θα στα πει. Ποιος θα πει? Η εταιρεία θα στα πει. Η εταιρεία δεν θα στο πει, θα στο πει στο ξενοδοχείο που θα πάτε. Καλά, δεν είστε ενημέρωτοι, κύριε μου, ότι ξέρετε κτλ. Θα πει, μα. Θα σου πει όλα τα φωνήεντα. Ή θα του πει εσύ τα φωνήεντα. 2,5 μέρες και μία δώρο, 3,5, άντε πα 4. Όταν οι Έλληνες διαμένουν κατά μέσο όρο 2,5 μέρες έναντι 4,5 ημερών των αλλοδαπών, δηλαδή στην ίδια περίοδο, 5 μέρες κάθεται με μία δώρο ο αλλοδαπός. 2,5 με 3 μέρες με μία ο Έλληνας. Αυτό σημαίνει ότι οι ξένοι όχι μόνο έρχονται περισσότεροι, αλλά μένουν και περισσότερο. Φυσικά υπάρχει ένα οικονομικό υπόβαθρο σε όλα αυτά, έτσι. Όταν το 45% αδυνατεί να κάνει διακοπές, σύμφωνα με την Eurostat, παρακαλώ. Άλλο η Ελστάτ, άλλο η Eurostat. Έτσι. Το 45% λοιπόν... 100% των Ελλήνων αδυνατεί οικονομικά να καλύψει έστω και μία εβδομάδα διακοπών. Μόνο αν θα πας σε κανένα στάβλο να μείνεις και κάνεις 35 χιλιόμετρα για να πας να βρεις μια παραλία. Εκεί υπάρχει πιθανότητα να το πιάσεις την εβδομάδα. Αν αντέξεις, γιατί και πάλι και πρέπει να πληρώσεις καύσιμα. Το πήγαινε, αλλά ποιος το πληρώσει? Η ακρίβεια, χαμηλή μισθή, υψηλό κόστος διαβίωσης, σαν συμπέρασμα περιορίζουν τις μετακινήσεις.
0: ο Έλληνας τουρίστας εξαφανίζεται. Όχι επειδή δεν θέλει να ταξιδέψει, αλλά επειδή δεν έχει τα χρήματα. Ο τουρισμός έχει γίνει μια υπόθεση ξένων και η χώρη αγορά κάνει και την κυκλική της ζωτικότητα. Αυτά, αν δεν τα πιστεύετε, θα πάτε στο συνήγορο του πολίτη να σας τα πει. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα από τα tip που είπε και ο Λευτέρης τώρα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει τα λεφτά των Ελλήνων, θέλει τα λεφτά των ξένων. Λοιπόν, όταν φέρει ξένο κεφάλαιο, σημαίνει ότι εγώ έχω μια καλή κατάσταση, ας πούμε, εδώ και θα παρουσιάσω μια οικονομία της τάξης του τάδε, η οποία βέβαια είναι εικονική. Γιατί αν ξαφνικά δεν έρθουν 30 εκατομμύρια τουρίστες και έρθουν 20, τι θα κάνεις, πώς θα το καλύψεις το handicap των 10 εκατομμυρίων, πού θα βρεις λεφτά, πού θα βρεις μάλλον κόσμο, θα εξαναγκάσεις τον Έλληνα να πάει, δεν θα μπορεί να πάει. Γιατί τον βγάζεις στην απέξω ώστε να έχεις μια καλή μέρα, σου λέει, έχω πολλά, με στηρίζουν οι ξένες οικονομίες, από αυτούς δηλαδή που δανείσουμε, άρα θα έρθει το χρήμα εδώ και θα το πάρουν και με το παραπάνω. Εγώ ξεπληρώνω τα χρέη μου πριν έρθει η λήξη πρόθεσμης ημερομηνίας, σωστά, μαρτυράω χωρίς ξύλο, τα έχουμε πει. Δεν τα λέμε συνέχεια αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι δεδομένα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε μυαλό και καλώς δεν θέλουμε να βάλουμε μυαλό. Και τώρα είναι το κορυφαίο ερώτημα, κυρίες και κύριοι. Αξίζει τελικά να πάει κάποιος να ψηφίσει? Έχουν νόημα οι εκλογές? Ποιος μπορεί να μας λύσει την απορία αυτή, να? Για να ξέρεις τι να κάνεις, αν θες να το κάνεις κιόλας. Έτσι παίζει ρόλο. Δεν θα πρέπει να δεις πρώτα τα δεδομένα που υπάρχουν. Δηλαδή οι εκλογές δεν είναι ένα μαγικό κουμπί που το πατάς και αλλάζουν τα πάντα. Γιατί νομίζω σας το έχουν πει αυτό το πράγμα. Έτσι, Λευτέρη, εσύ νομίζεις ότι πατάς ένα κουμπί και βγαίνει χοντρή που λέγαμε παλιά πιτσιρίκια? Είναι ένας μηχανισμός του συστήματος του ιδίου που ελέγχεται από το ίδιο το σύστημα. Δεν αλλάζουν τίποτα οι εκλογές από μόνες τους. Αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι το καλότερο εργασία στην όλη υπόθεση αυτό, έτσι, να ξέρουμε δηλαδή. Είτε ψηφίσεις είτε δεν ψηφίσεις. Είναι η συμμετοχή, είναι μια πολιτική πράξη, παιδί μου, που στη μία περίπτωση συμμετέχεις με την ψήφο σου και στην άλλη περίπτωση συμμετέχεις με την απουσία σου. Και τα δύο ψήφος είναι, προσέξτε λίγο. Ζεις σε αυτή την κοινωνία, έτσι, δεν είμαστε σε κάποια άλλη κοινωνία, είμαστε σε μια ενιαία. Είτε ψηφίσεις είτε δεν ψηφίσεις, δηλαδή είναι σαν να ψηφίσεις. Άρα τι κάνεις, Λευτέρη, και θα σου εξηγήσω όμως γιατί και τι είναι το καλύτερο. Ανάλογα την περίπτωση, θα πει κάποιος, και την περίσταση, έτσι. Δηλαδή, οι περισσότεροι εγώ που σου μιλάω, ας πούμε, λένε ότι δεν θα πάνε για να ψηφίσουν, αλλά στο τέλος πάνε και λίγο, ας πούμε. Πετάγομαι μια βόλτα, δεν έχω τι να κάνω. Άμα έχει καλό κόσμο, άμα είναι καλό το κέντρο κτλ. Αν δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος να πας και δεν υπάρχει το παραμικρό όφελος, τότε δεν υπάρχει λόγος και να πας. Σωστό, δεν είναι λογικό, δεν ακούγεται. Αν υπάρχει όμως έστω ένας λόγος να καταφέρεις κάτι και να βγει κάτι θετικό, τότε να πας. Θα σου πει κάποιος.
3: Είναι πολύ απλά τα πραγματάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Στις εκλογές όμως δεν πας μόνο για να σε σώσουν και για να αλλάξουν τα πάντα μαγικά μόνα τους. Εκλογές είναι ένας μηχανισμός. Μπορείς να τον εκθέσεις, μπορείς να τον πληγώσεις και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος και το μυαλό σου να στρίβει. Έτσι, γιατί αυτό είναι μνήμη, είναι σημάδι. Καλύτερα να τους αναγκάσεις να κλέψουν παρά να μην κάνεις τίποτα, θα πει κάποιος. Έτσι δεν είναι, Λευτέρη? Γιατί θες να τον εκθέσεις τον άλλο. Είναι καλύτερο, παραδείγματος χάρη, που πίεσαν τα Τέμπη ακόμα και να μην μπήκαν οι ένοχοι μέσα. Θα μπουν κάποια στιγμή. Αλλά τα Τέμπη από μόνα τους, είδατε τι κάνανε. Είδατε τι κάνανε. Έτσι, παραδείγματος χάρη, εγώ πες ότι δεν γουστάρω το καθεστώς και με καταπιέζει και θέλω να φύγουν, θέλω κάποιον σωστό, ξέρεις τα κλασικά αυτά, να πω αυτό που λένε και οι στρατόγκαυλοι εδώ, ξεπουλάνε τη χώρα μου, λες και νομίζουν ότι είναι δικιά τους, ας πούμε. Δεν είναι δικιά μας, έτσι, ούτως ή άλλως. Και ξέρω και ότι οι εκλογές δεν αλλάζουν τα πάντα εύκολα και ότι είναι και πολύ ελεγχόμενες. Δεν περιμένω ότι θα αλλάξουν όλα διαμαγείας, ό,τι και να ψηφίσω. Έτσι. Ίσα-ίσα ξέρω ότι παίζουν και βρώμικα και τους έχω ικανούς για όλα, μέχρι και για νοθείες. Δεν μπορώ να το αποδείξω, γιατί λέω τους έχω ικανούς. Οπότε έχω δύο επιλογές, Λευτέρη. Να μην πάω, οπότε ψηφίζω υπέρ του καθεστώτος, θα πει κάποιος. Σωστά. Να πάω. Ψηφίζω κάτι που μπορεί να ωφελήσει σε οτιδήποτε να έχει κέρδος. Ποιο από τα δύο πιστεύετε ότι είναι καλύτερο?
3: Να το μάθω κι εγώ, γιατί δεν το γνωρίζω.
0: Υπόθεση είναι αυτό τώρα. Προσέξτε, είναι υπόθεση, γιατί είδαμε και τι ψηφίζεις και όταν ψηφίζεις και τα μικρά κόμματα ή διαπιστώνεις και βλέπεις τι και πώς. Και ξέρετε γιατί μπερδευόμαστε? Γιατί νομίζουμε οι περισσότεροι εξημών ότι οι εκλογές είναι χρυσό χάπι. Κοιτάξτε, πριν συνεχίσουμε, θα πάμε σε ένα κομψότατο και θα επιστρέψουμε.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε βεβαίως με τους τρόπους επικοινωνίας, υπενθυμίζοντας σας πάντοτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamoura@gmail.com. Αλλά πριν συνεχίσουμε, θα παγγείλω. Είστε έτοιμοι για το Μονακό, για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Ναι, καλά ακούσατε. Με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίξε υπεύθυνα. Τώρα, εδώ θα σας κάνω και την ερώτηση κρίσεως. Όταν ανεβαίνεις σε ελικόπτερο ή σε αεροπλάνο, δεν... Η πρώτη σκέψη που κάνετε ποια είναι? Αν θα ζεις κατά τη διάρκεια του ταξίδιου, δεν είναι αλήθεια αυτό? Μακάρι να μην πέσω. Ή δεν πειράζει, κάνω ένα τόσο ωραίο ταξίδι που ας πέσει ρε παιδί μου, δεν με νοιάζει καν, ξέρω εγώ, θα έχω εκπληρώσει, ξέρω εγώ, μία μου επιθυμία και τα λοιπά. Καλά, εντάξει, αυτό είναι λίγο αβαλέα. Πάει το μυαλό σας ότι θα πάτε και θα έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Λευτέρη, από εκεί που κάναμε, γιατί είμαστε στο κομμάτι το αν πρέπει να πας ή δεν πρέπει να πας. Ας πούμε, ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε πως είναι όλα ελεγχόμενα. Τώρα, εγώ τα λέω και αυτά, δεν τα πιστεύω κιόλας, να ξέρετε. Δηλαδή, αν τα ξέρω όλα αυτά, υπάρχει λόγος να πάω? Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι ο κόσμος χειραγωγείται, ότι διαφθείρονται όλα, ότι όποιος ξαναβγεί θα τον πολεμήσουν, ότι μέχρι να τον φάνε μπορούνε, ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι, εντάξει, okay, συμφωνώ, δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά. Έχεις όμως πάλι δύο επιλογές. Να μην κάνεις τίποτα και να πεις δεν αλλάζει τίποτα και τα πράγματα θα γίνονται όλο και χειρότερα. Γιατί άμα δεν κάνει ποτέ κανείς κάτι, αυτή είναι η κοινοτροπία του θα γινόμαστε όλα με μαθηματική ακρίβεια, όλο και πιο δούλη, δεν θα τελειώνει ποτέ. Θα μου πεις τουλάχιστον να προσπαθήσω. Ρε φίλε, πόσες φορές έχετε προσπαθήσει? Και εντάξει, αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι εντάξει, ο λόγος που είμαστε τόσο ελεύθεροι όσο είμαστε είναι γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η προσπάθεια. Υπάρχει μια πίεση, υπάρχουν όρια, υπάρχει μια αντίσταση, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, που δεν νικάει εντάξει πάντοτε, αλλά όπως και να έχει, σας έφερα παράδειγμα τα Τέμπη. Είδατε τι ζόρι φάγανε. Μπαζώματα, ιστορίες, καθυστερήσεις, αυτά. Φάγανε κόσμο, σταθμάρχες, κόροι. Γιος εισαγγελέα, πώς ήταν αυτή. Καταλαβαίνετε. Αν δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ. Το να πάω να ψηφίσει λοιπόν μπορεί να μην άλλαξει τίποτα και να τον φάνε. Και άμα βγει και ένας καλός, σου λέω παραδείγματος χάρη, ή μπορεί να πειράξουν τα αποτελέσματα. Αλλά μπορεί και να τους εκθέσει. Είναι αυτό που σας είπα. Έτσι θα τους εκθέσεις. Γι' αυτό είναι που μένει. Αυτό μετράει. Όπως σκοτωθήκαν όλοι που ήταν στο σταθμαρχείο. Και αυτός που ήταν στο Βόλο, τον άλλο τον βρήκανε. Έπεσε με το μηχανάκι, του λέει σε μια χαρά δρίτσα. Ο άλλος λέει σε ατύχημα, δυστύχημα. Τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβεις καταρχήν τι είναι οι εκλογές. Σκοπός μπορεί να είναι να δείξουμε τι είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν να μας σώσουν. Προσωπική μου τέτοια έτσι. Σας μπορεί να πιστεύετε ότι μπορούν να το κάνουν. Ύστερα, υπάρχουν αυτοί μηνυμοποιήσεις, εκλογές και μπλα μπλα. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι βλακιούλες, θα το πω και αυτό εδώ πέρα. Πρώτον, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μην ψηφίσει κανένας. Δεν γίνεται. Δεύτερον, και μόνο οι ίδιοι να ψηφίσουν, εντάξει, αυτό φτάνει. Άμα δεν πάει κανείς, αυτοί μπορούν να σου πούνε ότι πήγαν. Δεν μπορούν να σου το πούνε, αφού είπαμε, είναι ελεγχόμενα, δεν είναι, δεν τα πάμε. Με απλά λόγια, αν δεν ψηφίσεις, χεστήκανε, παιδιά. Θυμάστε που λέτε εσείς οι περισσότεροι, μα δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί τους υποχρεώνουν. Παιδιά, δεν τους νοιάζει. Όσοι λιγότεροι πάτε, τόσο πιο καλά είναι. Τόσοι λιγότεροι πίεση νιώθουν. Η αδιαφορία δεν έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Το να πας ίσως έχει κάτι, κάποτε, σε κάποια φάση της ζωής σου, ρε παιδί μου. Έτσι, αλλά έχουν χαιστεί. Δεν τους νοιάζει καν, φίλε, πας δεν πας. Και για να σας το πω και ρεαλιστικά και ομά, το σημερινό καθεστώς πώς νομίζετε ότι βγήκε δηλαδή? Μαθηματικά είναι. Τουλάχιστον εγώ στα μαθηματικά είχα με άριστα το 10-3. Ψήφισε χοντρικά το 50% των ανθρώπων. Έτσι είχαμε 50% αποχή. Δηλαδή από τους 10 ψήφισαν οι 5 εκατομμύρια. Τα 10 εκατομμύρια ψήφισαν οι 5. Το βάζω χοντρά-χοντρά για να το πιάσετε το νόημα. Και πήραν 40%, δηλαδή 2 εκατομμύρια. Έτσι, και πήραν και αυτοδυναμία. Τα 2 εκατομμύρια παιδιά είναι πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Που από τα 2 εκατομμύρια δεν είναι ούτε τα μισά πραγματικά. Έτσι, 2,5 είναι το μισό. Και το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς, σας το είπα, είναι συνταξιούχοι που πήγαιναν για να ξεσκάσουν και να πιούν έναν καφέ, ψηφίζοντας αυτόν που ψήφισαν πάντα. Και φοβούνται βέβαια για να μην τους κόψουν τη σύνταξη. Ποιοι τους κόψανε τη σύνταξη? Αυτοί που τους ψηφίζουν, αυτούς που ψηφίζουν. Είναι η τοξικότητα που υπάρχει και ότι είσαι ναρκωμανής, είσαι πρεζάκιας. Ο μπαμπάς μου, η μάνα μου, η μάνα σου είναι στην πρέζα, στην πολιτική πρέζα. Είναι κοκάκιδες, έτσι, δεν ξεφεύγουν από αυτό το πράγμα. Εάν δεν πιστεύετε ότι είναι οι κοκάκιδες όλοι αυτοί εδώ που πάνε και ψηφίζουν, γιατί δεν μπορεί να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκοψε συντάξεις μαζί με το Πασόκ. Τις περισσότερες συντάξεις έχουν κόψει αυτά τα δύο κόμματα, αλλά εμείς αρεσκόμεθα να κράζουμε τον Τσίπρα. Σωστά. Θέλω να ακούσουμε, Λευτέρη, θέλουμε να ακούσουμε λίγο, σε πραγματικό χρόνο, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα λίγο καλύτερα από εμάς, και εσείς που ακούτε και εμείς που διαβάζουμε και υποτίθεται και ξέρω εγώ και τα λοιπά, etc. Ποιοι πραγματικά κόψανε, με ποιους νόμους, όμορφα, ωραία, εμπεριστατωμένα, 2 λεπτά είναι, Λευτεράκι μου. Τόσο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, σας παρακαλώ, δώστε βάση, ποιοι πραγματικά κόβαν τις συντάξεις, γιατί αν υποψιαζόσουν κάτι, τώρα πάβει να το υποψιάζεσαι.
1: Θέλω, χωρίς να με διακόψουν οι συνομιλητές μου, να τους θυμίσω λίγο μια μικρή πρόσφατη ιστορία. Στον κύριο Παπά περί Γαλάζιου Κατρούγκαλου θα θυμίσω το νόμο 3845, νόμος του Πασόκ τότε, ο οποίος έκοψε τα δώρα σε 200, 200 και 400 ευρώ πρώτη περικοπή των δώρων για τους συνταξιούχους. Αυτό είχε προηγηθεί του νόμου Κατρούγκαλου. Είπα να μην με διακόψετε.
2: Καλά,
1: είπα στην κυρία Σδούκου, μετά πρέπει να της απαντήσω, ότι η οριστική κατάργηση των δώρων έγινε στη συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας με το νόμο 4093 του 2012. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε το 2016, όταν τα δώρα από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είχαν ήδη καταργηθεί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θέλω να πω στην κυρία Σδούκου.
3: Γιατί το λέτε?
1: Δηλαδή, τα καταργήσατε. Ναι, γι' αυτό. Γιατί μαζί τα κόψατε. Γι' αυτό σας το λέω. Ακούστε τώρα και τα υπόλοιπα. Ναι. Θυμίζω στην κυρία Σδούκου λοιπόν ένα άλλο νόμο. Το νόμο 4611 του 2019. Είναι ο νόμος που επανέφερε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τότε την ποιματική 13η σύνταξη. Πλήρη 13η σύνταξη μέχρι 500
3: δεν
1: ευρώ. Είπα να μην με διακόψετε. Εγώ δεν σας διάκοψα. Πλήρη λοιπόν 13η σύνταξη μέχρι 500 ευρώ και τη θυματική καταβολή από τα 500 ευρώ και πάνω. Κόστος και δαπάνη 1 δισεκατομμύριο. Γιατί το λέω το κόστος? Διότι τα 7 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, από το 2019 μέχρι το 2026, θέλω να θυμίσω στην κυρία Σδούκου ότι οι συνταξιούχοι έχουν στερηθεί 7 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει το θράσος
3: Νέα
1: Δημοκρατία.
3: Δεν τα στερήθηκαν και λόγω του νόμου Κατρούγκαλου, κύριε
1: Τεμπονέρα. Καμία σχέση. Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν άνοιξε τα δώρα γιατί τα είχαν ήδη καταργήσει, όπως σας είπα.
3: Όχι, όχι για τα δώρα. Οι νέες συντάξεις όμως που υπολογίζονται είναι πολύ
1: πιο μικρές. Αφήστε λίγο να υποθεί το επιχείρημα. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι λοιπόν στην 7ετία, μόνο αυτή την περικοπή, αφήστε τα υπόλοιπα, όλα έχουν χάσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και μας κουνάει το δάχτυλο και μας ρωτάει αν θα πάμε δήθεν στο Γενικό Λογιστήριο για να μάθουμε πού θα βρούμε τα λεφτά. Τα 7 δις τι γίνανε? Τα 7 δις τι γίνανε? Γιατί η Νέα Δημοκρατία το 19, για παράδειγμα, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ψήφισε τη 13η σύνταξη. Ψήφισε το νόμο 4611 του 2019 και ήρθε το 2020 ο κύριος Βρούτσης, υπουργός εργασίας της Νέας Δημοκρατίας τότε, και τον κατήργησε στερώντας, επαναλαμβάνω, 7 δις από τους συνταξιούχους. Τώρα είπατε, κυρία Γκάτσου, προηγουμένως, γιατί οι νέες συντάξεις είναι μειωμένες. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Διότι αυτοί που μαζί κόψανε. Αφήστε να το ακούσετε, αφήστε να το ακούσετε, μην πιέζετε. Αφού λοιπόν μαζί κόψανε τους μισθούς, Όταν λοιπόν έχεις μια περιβάλλον από το 10 ως το 15 και η μισθή και το ΑΕΠ της χώρας έχει μειωθεί κατά 25%, άρα προφανώς ένας μισθός των 1.200-1.300 ευρώ έχει γίνει 700 και 800, σε καμία χώρα του πλανήτη, όχι στην Ελλάδα, δεν μπορεί να σταθεί ένα σχήμα στο οποίο ο μισθός θα είναι 1.000 ευρώ και η σύνταξη θα είναι 1.200. Άρα οι περικοπές οι οποίες πράγματι έγιναν, πολύ μικρότερες από ό,τι έγιναν όταν μαζί τα κόψανε από το 10 ως το 2014.
2: Κύριε Τεμπονέρα, τώρα για το μέλλον. Καλά τα λέτε. Αφήστε για το παρελθόν. Δεν έχετε κάποια πρόταση.
1: Μα ακούστε λοιπόν.
2: Αν κάνουμε παρελθοντολογία, εντάξει, αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ δεν σα διέκοψα όμω. Να είστε ευγενεί. Να είστε ευγενεί. Δεν σα διέκοψα. Σα άκουσα. Λέω λοιπόν ότι αφού μαζί κόψανε του μισθού, συνεπακόλουθα λοιπόν σε μια χρεοκοπημένη χώρα έγινε μια μικρή προσαρμογή. Τι ποσοστό συντάξεων κόπηκαν με 4 διαδοχικά νομοθετήματα από το 10 ως το 2014, περίπου 25%. Πόσο ήταν οι περικοπές οι οποίες έγιναν το επόμενο διάστημα, υπό πολλαπλάσια, σχεδόν το 1 πέμπτο. Αυτό έχει γράψει η ιστορία. Ωραία. Και τα δημοσιονομικά του κράτους.
0: Λοιπόν, αυτός πάει και ψηφίζει και αυτός θα πάει να ψηφίσει. Τώρα πήρατε το μάθημά σας, αν δεν το θυμόσασταν, ας πούμε, τα τελευταία 15 χρόνια, πώς κόπηκαν οι συντάξεις αυτές. Όταν πηγαίνει λοιπόν ο κόσμος, ο ψηφοφόρος αυτός, έτσι, ο οποίος δεν έχει τι να κάνει και σου λέει πάω μήπως τυχόν, όπως λέει και ο Λευτέρης, μήπως μου κόψει τη σύνταξη ρε φίλε, μήπως και δεν πάρω τη σύνταξη. Δηλαδή έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι να το χαρακτηρίσουμε, έτσι. Τέλος πάντων πάμε πάλι στα 2 εκατομμύρια, έτσι, όπως είπαμε για τα συνταξιούχους, οι οποίοι πίνοντας τον καφέ τους ψηφίζουν αυτό που ψήφισαν πάντοτε. Αυτό έχει να κάνει με τον τοξικομανή, έτσι. Βάλτε τώρα και πόσοι χρηματίστηκαν, εκβιάστηκαν. Βάλτε και ότι μέχρι και νεκροί ψήφισαν και στις προηγούμενες εκλογές. Έτσι βλέπουμε τους εκλογικούς καταλόγους και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πεθάνει εδώ και 30 και 40 χρόνια. Αλλά τους βάζουμε, λέει, για τιμή Ζένεκεν. Να κάνουν τι, να τους δει ποιος, να περάσει ποιος ο συγγενής τους. Αλλά αφήστε τα αυτά. Τι θα γινόταν αν ψηφίζαμε και το υπόλοιπο 50%, θα ήταν καλύτερα ή θα ήταν χειρότερα? Τι πιστεύετε εσείς? Πες ότι το 50% ρε παιδί μου ψήφιζε, σου λέω, το πιο άκυρο μικρό άγνωστο κόμμα. Ας πούμε Καριστιανού. Θέλετε να πούμε, ξέρω εγώ, Πασόκ. Δεν είναι άγνωστο, άγνωστο κόμμα. Κωνσταντοπούλου θες. Νίκη. Άντε, πάλι με τη Νίκη. Τότε δεν θα σου μίλαγαν για 41%, θα σου μίλαγαν για 15%. Και ας μην άλλαζε τίποτα. Η εποχή που βοηθάει ακριβώς κάνει το 20% να φαίνεται 40% και να έχει αυτοδυναμία. Αυτό δεν ζήσαμε το 2023. Το θέμα είναι να ξέρεις τι είναι οι εκλογές. Και οι εκλογές δεν είναι πάω ψηφίζω αυτό που θέλω και θα σώσει τη χώρα. Πάω και ψηφίζω, δηλαδή αν ψάχνετε να βρείτε ηγεμόνα, μην πάτε να ψηφίσετε. Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος για να πάει να ψηφίσεις. Πάω και ψηφίζω αν μπορώ να εκμεταλλευτώ αυτόν τον μηχανισμό ώστε να αποφεληθεί η κοινωνία με όποιον τρόπο. Μέσα στην κοινωνία θα είμαι και εγώ, θα είναι ο Λευτέρης, θα είναι οποιοδήποτε. Πρέπει να ξέρεις με τι κριτήρια ψηφίζεις. Όχι μόνο για το αν θα ψηφίσεις. Όταν αποκρισταλοποιηθεί η άποψή στον εγκέφαλό σου μέσα ότι ξέρω για ποιο λόγο θα πάω, όχι γιατί Μητσοτάκης ή Χάος ή Τάγκς, Άγγελος ή Τάγκς και δεν συμμαζεύεται. Και θα σου πω και κάτι πιο σημαντικό. Αν είναι ένας άνθρωπος που επηρεάζει και επηρεάζεται η ζωή του από το Χ θέμα και αυτός δεν ασχολείται με το Χ θέμα, τι θεωρείς ότι είναι? Εξυπνός? Όχι βέβαια. Ό,τι σε επηρεάζει πρέπει να είσαι εκεί να το διορθώσεις, αν μπορέσεις. Ειδικά αν σε επηρεάζει αρνητικά εσένα, τα παιδιά σου και τη χώρα σου. Αυτό που γίνεται σήμερα. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Έχουν περάσει ένα νόμο τώρα τελευταία, όπου θα επιτρέπουν την ένταξη, στο είπα και τις προάλλες, την ένταξη όλων αυτών που τους έχουν φέρει μέσα παρανόμως, να έχουν άποψη στα δημοτικά συμβούλια των τοπικών δήμων και κοινοτήτων. Αυτό λέγεται ένταξη, δεν λέγεται προσαρμογή. Δεν έρχεται δηλαδή να μπολιάσει με το σύστημα όπως πηγαίνεις εσύ σε μια άλλη χώρα του εξωτερικού και πας και πιάνεις δουλειά. Αυτοί και δουλειά δεν έχουν και ούτε πρόκειται να μπολιαστούν με τα δικά μας τα δεδομένα. Αυτά που ακούτε είναι φούμαρα για μεταξύς κορδέλες. Η Ελλάδα δεν σώζεται με εκλογές. Σώζεται μόνο όταν μορφωθεί και αλλάξει ο ίδιος ο λαός. Αλλά όποτε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον μηχανισμό, καλό είναι να τον εκμεταλλευόμαστε. Μία ψήφος μπορεί να μην έχει στόχο να καταστρέψει ολόκληρο το σύστημα, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οι πολλές όμως ναι. να τους εκθέσεις. Γι' αυτό δεν είναι μικρό. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς τελικά. Αξίζει, ναι ή όχι, και για ποιο λόγο? Γιατί σας είπα, ο περισσότερος κόσμος ξέρουμε για ποιο λόγο πάει και ψηφίζει, με τον τρόπο που ψηφίζει. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να καταλάβεις, Λευτέρη μου, γιατί θα πας να ψηφίσεις και μετά πάνε ψήφισε. Όταν ξέρεις...
4: Κάτσε.
0: Γι' αυτό και δεν πάει και ο κόσμος, γιατί σας είπα και άλλη φορά και το λέω κάθε φορά, δεν έχει κίνητρο. Πρέπει να βρει κίνητρο για να πάει. Για να βρει κίνητρο πρέπει η Λευτέρη μου να σκεφτεί, πρέπει να έχει λεφτά, πρέπει να μπορεί να κινηθεί. Αν δεν έχει, θα σε κρατήσει φτωχοποιημένο, θα σε κρατήσει εξαντλημένο και θα σε κάνει ό,τι θέλει. Θα φαντάζεσαι ότι ο ήλιος είναι το χρυσάφι σου, ενώ δεν θα είναι. Θα πέφτεις για πέναλτι και δεν θα είναι πέναλτι. Καλοκαίρι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές. Καταρχήν. Ναι, το καλοκαίρι όμως το 23, όλα τα πιτσιρίκια λείπαν σε εκλογές. Ξέρετε αυτά τα σεζόν εκλογές. Σε αυτή την περίοδο των εκλογών είναι σεζόν. Εύχομαι τώρα να είναι άνοιξη, να μην έχουν φύγει για σεζόν. Έτσι, όταν θα γίνουν. Πάντως φέτος δεν γίνονται εκλογές. Εγώ αυτή την πεποίθηση έχω από αυτά που γνωρίζω κιόλας και από αυτά που βλέπω, έτσι. Αλλά τώρα έχουμε και ένα άλλο κόλπο. Έχουμε και τις επιστολικές ψήφους. Άλλη σύγχρονη απάτη αυτή. Άλλο αμερικάνικο deal αυτό. Αλλά σας είπα, οι ξένες δυνάμεις, αυτοί που είναι κυρίαρχοι της πολιτικής σκηνής του τόπου, θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να συνεχίσουν να αρμέγουν εσένα, να σε έχουν φτωχοποιημένο και να νομίζεις πάλι ότι πήρες αύξηση. Ακούσατε τι είπε προηγουμένως στο ηχητικό. 7 δις λείπουνε, 1 δις τους είπανε πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Είναι τι ωραίο κόλπο όταν σας το λένε. Εσείς, ξέρω, οι περισσότεροι από εσάς δεν απαντάτε. Δηλαδή, άμα ρωτήσει κάποιος πού θα βρεις τα λεφτά, αυτοί που βρίσκουν τα λεφτά και δίνουν όλα αυτά που δίνουν. Μισό λεπτό. Δηλαδή, παράδειγμα, δίνουν Fuel Pass, Market Plus, Splits Plus. Δίνουν τα πάντα. Δίνουν μπόνους, μάλλους. Δίνουν αυτό, δίνουν εκείνο. Μπορεί να ψαχτείτε για ποιο λόγο τα δίνουν και από πού τα δίνουν, αφού δεν έχουμε φόρους. Έχουμε όμως έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι πανύψηλοι. Παραδείγματος χάρη, 24% δεν είναι, Λευτέρη μου, νομίζω. Έτσι, όταν η βενζίνα την πληρώνεις δύο φορές ΦΠΑ, δύο φορές το καπέλο και αυτά εδώ πέρα, πού πάνε τα έσοδα αυτά? Δεν είναι κοστολογημένα όλα αυτά? Για τις συντάξεις και για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Τα οποία φυσικά μπορεί να σας πειράζουν. Το δέχομαι. Μπορεί να σας πειράζουν, ρε παιδί. Αλλά παιδιά, πρέπει να δούμε την καταγραφή και για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Τα οποία φυσικά μπορεί να σας πειράζουν. Το δέχομαι. Μπορεί να σας πειράζουν, ρε παιδί. Αλλά παιδιά, πρέπει να δούμε την καταγραφή.

χαριεντίζονται, φτιάχνουν, ράνουν, σεμνότητα καμία. Βλέπεις Sky Meaty, όπως η τελευταία φορά που ήρθε στην Πολύχνη ο Μητσοτάκαρος, να πούμε, με 35 τσιποτράχτρα και 150 ανθρώπους συνοδεία. Ποιος είναι εμένα? Ο Εσκομπάρης, ρε φίλο. Ούτε ο Εσκομπάρης έχετε για συνοδεία. Αυτό εσάς σας δημιουργεί φόβο, τρόμο. Είστε τρομολάγνοι. Φοβάστε. Δεν πιστεύω ότι ήταν, θα πρέπει να φοβάστε. Μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι έχεις να χάσεις? Το σπίτι σου? Τι τη σου ανήκει? Όταν πεθάνεις δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου, φίλε. Θα το αφήσεις στους επόμενους που θα πεθάνουν και αυτοί. Θα το αφήσουν στους επόμενους αν έχουν. Εδώ υπάρχει ζωτικότητα. Υπάρχει αυτό το οποίο είναι το διακύδευμα. Η επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ας θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Okay. Μέχρι να πεθάνουμε, πώς θα τη βγάλουμε, ρε φίλε? Μπορείς να πληρώνεις. Μπορείς να κλέβεις, όπως κλέβει το δημόσιο. Όπως είναι μπαταχτής το δημόσιο, λέει το δημόσιο που είναι μπαταχτής στον Έλληνα φορολογούμενο, να μην είναι μπαταχτής. Να μην κλέβει. Όταν σε μαθαίνει το ίδιο το κράτος να κλέβεις. Και παλιότερα ήταν και χειρότερα. Τώρα κάπως διορθώθηκαν τα πράγματα. Και αυτό που είπε είναι πάρα πολύ έξυπνο. Δεν μπορεί να παίρνεις 1000 και να έχεις μισθό 1200 σύνταξη. Δεν γίνεται, φίλε. Τόσα χρόνια που λέγαμε για τα δάνεια και αυτά εδώ και ιστορίες, μα δεν υπήρχαν ούτε. Σήμερα κάπως καλύτερα, γιατί υπάρχει ο φόβος της καμπάνας. Έχει μεγαλώσει μια γενιά έτσι, η οποία δύσκολα αντικαθίσταται να μπει μια άλλη γενιά μέσα. Αυτό θα γίνει μετά από 30-40 χρόνια. Ποιος ζει, ποιος πέθανε? Τα λέω καλά, Λευτεράκι μου? Τα λέω καλά. Έτσι τουλάχιστον ακούγεται. Λοιπόν, πάμε σε 2-3 μηνύματα. Αν προλαβαίνουμε θα το δούμε. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στον Ηλία. Στον Τζίμι, ναι. Αλλά και η ταινία όμως και η ταινία είναι ταινία, άρα φίλε. Έτσι. Προφανώς λέει για τον Ιησού. Δεν λέει, ναι, για τον Ιησού. Έτσι, είναι ταινιάρα. Όχι, είναι φοβερή απόδοση. Μπράβο του δηλαδή. Δεν το είχα, αλλά τέλος πάντων. Τα μάθες, φίλε, 10χρονα παιδιά όχι μόνο θα διδάσκονται για τα ίδια φύλλα ότι είναι σωστό, αλλά παράλληλα θα το κάνουν και πράξη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Σαν θέατρο θα το κάνουν, μάλιστα. Χωριστείτε σε δύο ομάδες και αναλάβετε από έναν τύπο οικογένειας. Ανά ομάδα, παραδείγματος χάρη. Η μία ομάδα θα είναι η πυρηνική ομάδα. Η δεύτερη ομάδα θα είναι η οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Ορίστε μας. Αυτά στο δημοτικό, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι. Αν δεν πάρουν τον νόμο στα χέρια τους οι γονείς, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, Λευτέρη. Πολύ χειρότερα. Στο βαλκανικό μας το Πόιντερ. Αυτά τα γνωρίζω, τα γνωρίζω. Καλησπέρα στον Αστέριο, στον Γαρατζό. Πασχάλη, τι θα γίνει με τον κόσμο που δεν άλλαξε ταυτότητα σε εκλογές? Θα τις δέχονται τις παλιές? Για να δούμε. Προς το παρόν θα τις δέχονται. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Δεν είναι κάτι παράνομες. Εκτός αν τις κηρύξουν παράνομες τις ταυτότητες και δεν θα πας να ψηφίσεις. Γιατί? Καταρχήν, και από ό,τι έχω μάθει, λέει, δεν είναι το θέμα του ραντεβού, φίλε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει λόγος να αλλάξει ταυτότητα. Για ποιο λόγο να αλλάξει? Αλλά και να θες να κάνεις, λέει, δεν έχει ραντεβού. Άρα, τάχα μου δήθεν. Παίρνεις τηλέφωνο και σου λέει, τράβα, ας πούμε, στο Καλοχώρι. Ποιο Καλοχώρι να πάω, ρε φίλε? Πλάκα μας κάνεις τώρα. Πλάκα μας κάνεις τώρα που θα πας στο Καλοχώρι. Δεν πάω και καθόλου. Και δεν πάω και σε εκλογές. Αυτό που σας είπα, δεν τους νοιάζει. Και στήκα να με πας, δεν πας. Θα πάμε. Πολύ στριφνό θέμα η ψήφος. Γίνεται να πάει να ψηφίσει το 90% του κόσμου? Μάλιστα. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω ο κόσμος πώς σκέφτεται, τι σκέφτεται και με ποιον τρόπο το σκέφτεται. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Το τι σκέφτεται για να πάει στις εκλογές. Γιατί οι περισσότεροι εξημών ξέρουμε τι λέμε, αλλά τώρα άσε. Ή άμα έχεις κάποιον δικό σου άνθρωπο που θες να βοηθήσεις και τα λοιπά, εντάξει, λες ότι πάω να τον βοηθήσω. Γιατί θα έχω και κάποιο όφελος από αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα στο Φώτη τον Παφώτη, στο Θωμά τον Μπομπόναρη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Χρήστο Παναγιωτίδη. Προημερών στα Νέα Βρασνά έρχεται ξένος να ρωτήσει για διπλανό σπίτι που πουλιότανε. Εγώ, επειδή μεγάλωσα τα καλοκαίρια εκεί και γνωρίζω, δεν ρωτάω από πού είναι. Η γυναίκα μου που δεν την πρόλαβα ρωτάει και παίρνει την κυριολουσία, λέει Μασεντόνια. Τρελάθηκε. Καλά, τι, σιγά. Περίμενε, έρχονται, περίμενε. Ξένος στο ίδιο σου χωριό θα είσαι. Αφού πουλιούνται όλα, τα αγοράζουν όλα, ρε φίλε. Αυτές είναι οι επενδύσεις, νομίζουν ότι είναι επενδύσεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι η αγορά ιδιοκτησίας

0: η εναλλαγή ιδιοκτησίας μάλλον δεν είναι επένδυση. Οικονομάει, ποιος οικονομάει, το κράτος, εσύ οικονομάς. Όλοι από τα περισσότερα ξέρουμε, δεν είναι άσπρα. Δεν λέω εγώ ότι είναι μαύρα. Δεν είναι άσπρα πάντως. Καλησπέρα στον Κώστα τον Κύρκο, στον Ούλη τον Αράπογλου, στον Σάββα κυρίες και κύριοι, και θες να πάμε διακαώς για κομψό. Θα πάμε για κομψό κυρίες και κύριοι, και άμα την επιστροφή μας θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα ζραφάς.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Σε 9.55 και το μήνυμα στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωρα για γαμόρα, παπάκι, gmail.com. 23.10.90.90.90, πάμε λίγο να μιλήσουμε each other, να δούμε και τα δικά σας τα θέματα. Τι λέτε εσείς, τι δεν λέτε, γενικώς. Λοιπόν, πάμε Λευτεράκι μου, πάμε στο πρώτο φιλοκράτη, παρακαλώ.
1: Κύριε Βασιάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς στον Πυριώτη.
1: Ρε φίλε, σ' ακούω τώρα αρκετά χρόνια. Λες, όλα αυτά που λες είναι σωστά. Αλλά είναι ακριβώς οι ίδιες διαπιστώσεις με διαφορετικά λόγια κάθε φορά. Ρε φίλε, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κόμματα. Και εφόσον δεν υπάρχουν κόμματα, γιατί να υπάρχουν εκλογές, ρε φίλε.
0: Άρα να μην κάνουμε εκλογές, δηλαδή, λες.
1: Όχι, δεν γίνεται. Αλλά... γιατί ζεις ψευτικά σε ένα καθεστώς μιας δημοκρατίας. Γίνονται οι εκλογές,
0: ναι,
1: σαν τυπική διαδικασία. Αλλά ξέρεις εκ των προτέρων ότι οι κυβερνήσεις εδώ στην Ελλάδα δεν αλλάζουν. Απλά γίνεται μια αλλαγή βάρδιας ανάλογα με την εντολή που θα δώσει το αφεντικό. Δηλαδή αν φύγει ο προηγούμενος και έρθει ο επόμενος, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το ίδιο θα είναι το αφεντικό. Έτσι είναι.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αυτό σου λέει, εγώ απλά λέω το εξής, ότι είτε πας να ψηφίσεις είτε δεν πας, ξέρεις το αποτέλεσμα, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Λέμε,
1: το ίδιο,
0: υπάρχει μια πιθανότητα, έστω και μια, αν πάει περισσότερος κόσμος, να πιεστεί το σύστημα.
1: Όχι,
0: περισσότερο.
1: Καμία. Όχι, καμία δεν υπάρχει.
0: Okay.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί είμαστε μια χώρα που εδώ και χρόνια έχει εκχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Έχει εκχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάρχες. Δηλαδή αυτό το τρίπτυχο, ό,τι και να κάνεις, εχμάλωτος θα είσαι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Η χώρα μας πλέον δεν είναι πραγματική χώρα, ρε φίλε. Είναι μια γεωγραφική περίμετρος προαυλισμού. Ένα μεγάλο προάβλιο είναι, το οποίο, η οποία χώρα μας δεν αποτελείται πλέον από κανονικούς κατοίκους. Αποτελείται από εχμάλωτος, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς το δικαίωμα να προαυλίζονται. Από εκεί και πέρα, αδερφή φίλε Πασχάλη,
0: ναι,
1: σ' ακούω κάθε φορά, λες, σωστά όλα αυτά. Ποιος να σε καταλάβει, ρε φίλε.
0: Α, αυτό είναι μια
1: στιγμή. Στην Ελλάδα υπάρχουνε οι άνθρωποι που πάνε και χάνουν τον καιρό τους να ψηφίσουν, αυτοί δηλαδή που χρησιμοποιούν τη χώρα για πατρίδα και είναι οι λιγότεροι και οι ρέστη, και αυτοί που χρησιμοποιούν την πατρίδα για μαγαζί και κονομάνε, οι οποίοι είναι οι βολευμένοι και είναι οι συντριπτικά περισσότεροι, οι οποίοι βιοπορίζονται με αργομισθίες, τους οποίους στέλνει σε πακέτα ο Μητσοτάκης από τα κρατικά ταμεία, ρε.
0: Έτσι.
1: Οπότε, είτε έτσι κάνεις, είτε αλλιώς.
0: Μία από τα ίδια, δηλαδή.
1: Όχι μία από τα ίδια. Αν ξεκινήσεις να τετραγωνίσεις τον κύκλο, δεν θα το καταφέρεις. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να φτάσεις ακριβώς στην άλλη πλευρά του κύκλου και θα συναντήσεις το σημείο από που ξεκίνησες, χωρίς να έχεις καταφέρει τίποτα, ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Πυριώτη μου.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Καλησπέρα, Σταύρος από τα Χανιά. Με τι κάνετε?
0: Έλα ρε Σταύρακα. Τι έγινε, κοπέλη?
2: Τι γίνεσαι, ρε μπούι?
0: Καλά.
2: Γιατί να κουβεντιάσουμε, για τουρισμό, για νερά ή για τα πολιτικά?
0: Ό,τι θέλεις.
2: Τι θέλεις?
0: Ό,τι θέλεις. Ό,τι αγαπάει η ψυχή σου.
2: Πάμε στα πολιτικά. Τρεις φορές τελευταίες δεν έχω πάει να ψηφίσω. Ένας άνθρωπος πολύ πολιτικοποιημένος από νεαρός, πάντα με ενδιαφέρει η πολιτική, πάντα με ενδιαφέρει το τι γίνεται. Από ένα σημείο και μετά, Πασχάλη αγόρι μου, πίστεψα τον ένα, τάπα και αφελώς. Πίστεψα τον άλλον, τάπα και αφελώς. Πίστεψα τον τρίτον, τάπα και αφελώς. Λέω και εγώ, παιδιά, δεν ξανάρχομαι. Πολύ απλό το θέμα. Διότι, όπως πολύ καλά, δεν δίνει κανείς λογαριασμό για αυτά που λέει και αυτά που κάνει μετά.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
2: Την τελευταία φορά λοιπόν που πήγα να ψηφίσω, ψήφισα τον φίλο μου τον Πάνο τον Καμένο, ο οποίος θυμάσαι τι έλεγε? Στα τέσσερα φώναζε. Το θυμάσαι?
0: Ναι, πώς το θυμάσαι?
2: Λέω και εγώ επαναστάτης ο Πάνος, Πάνος του λέω, έρχομαι μαζί σου. Και τον πάω στο 9% μαζί με ένα φίλο μου και μαζί βέβαια με όλους τους άλλους που ψηφίσανε. Και τι πάει για κάνω ο Πάνος? πάει και τα ψηφίζει όλα. Τα περνάει όλα, υπερταμεία, ξεπουλήματα αεροδρομίων, ο Πανούλης, τα πάντα. Πετούσε και κάνα στεφάνι εκεί καμιά φορά από το ελικόπτερο εκεί στα Ίμια για να το παίζει πατριώτη, φορούσε και τη στρατιωτική στολή. Έτσι. Mm. Και πήγε και τα ψήφιζε όλα. Και μετά γυρίζει τώρα, επειδή κάτι του έχει μυρίσει αίμα και θέλει να ξανάρθει. Λέει, με πουλήσανε, λέει, οι βουλευτές μου. Τα Πανούλη, μπερδεύεις. Απορώ. Λοιπόν, αδερφέ μου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει λογοδοσία για αυτά που λες και αυτά που κάνεις μετά.
0: Ναι, δεν μπορείς να τον εγκαλέσεις, ρε παιδί μου, αυτό δεν
2: είναι. Πώς θα πάω να ψηφίσει ο άλλος. Δηλαδή τώρα έρχεσαι και λες, ακούω εγώ, λέει ο ένας, λέει ο άλλος, λέει ο άλλος, λέω να πάω να ψηφίσω, να μην πάω. Και μετά λέω, ρε, πώς τι πάλι, να τη φάξω.
0: Εσύ το έχεις πάρει απόφαση να μην πας, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Εγώ δεν λέω ότι έχω πάρει απόφαση να μην πάω. Λέω όμως ότι καταλήγω λέγοντας ότι δεν πιστεύω σε αυτό το στυλ, σε αυτή τη δημοκρατία που υπάρχει. Διότι, φίλε μου, η δημοκρατία πάντα είχε και λογοδοσία. Έτσι, στην αρχαία Ελλάδα. Δεν υπήρχε δημοκρατία χωρίς λογοδοσία. Εμείς λοιπόν καταφέραμε να έχουμε μια δημοκρατία χωρίς λογοδοσία. Εγκαλεί το καθένας γιατί κάνει. Εγκαλέστηκε ο φίλος μου ο Κωστάκης ο Καραμαλής, ο οποίος βγήκε μια εβδομάδα πριν τα τρένα και λέει είναι ντροπή και έσχος. Τον εγκάλεσε κανείς.
0: Όχι, τίποτα. Ποιος τον εγκαλέσει, με ζέρουμε στον Αριστάβο, ποιος τον εγκαλέσει.
2: Λοιπόν, άρα τι, δηλαδή, τι πες μου. Πού να πας. Δεν πιστεύω σε αυτή τη δημοκρατία και δεν έχω πάει τρεις φορές να ψηφίσω και μάλλον δεν θα ξαναπάω. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή πλέον. Δηλαδή, ρε, γιατί φίλε μου κουράστηκα να τρώω τάπες. Ναι. Και επειδή σου επαναλαμβάνω, δεν είμαι λιγάκι χαζούλης να πούμε. Δηλαδή, φίλε, όχι. Και πάμε και μια μικρή ιστορία για να κλείσω.
0: Ναι.
2: Μου λέει ο Παρμπαφώτης που τον είχα συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί του από την Καλαμάτα. Ναι. Σταύρο, μια φορά είμαστε στο χωριό και μου λέει, γέλει ένας. Παραμονές εκλογών μπαίνει ο βουλευτής. Μαζί με τον καπετάνιο του χωριού και προχωράνε στον δρόμο να πάνε να χαιρετήσουν στο χωριό. Ξαφνικά βλέπουν από μακριά και έρχεται ένας. Και του λέει ο βουλευτής, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Λέει ο Πασχάλης, ο Καμόρα. Μάλιστα, τον πλησιάζει, του δίνει το χέρι. Γεια σου, ρε Πασχάλη, Καμόρα, του λέει τι είναι, τι κάνεις, πώς πάντα πράγματα. Τραλάθηκε ο χωριάτης. Καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Φεύγει λοιπόν ο χωριάτης μετά και πάει στο καφενείο και τι λέει. Πα, με θυμότανε, φαντάσου πόσο καλός πολιτικός είναι. Αυτό το πράγμα ζούμε, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σταύρο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Φαγάς και γέλασε, ρε φίλε. Το θυμότανε όμως. Οι φίλοι που είναι στις γραμμές, κύριε Λευτέρη, παρακαλώ.
3: Χαίρετε, αγαπητέ Πασχάλη.
0: Καλώς το Βασίλη. Καλώς τον κύριο Βασίλη μας.
3: Την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο.
0: Σε καλά.
3: Λύθη, πλήθη και άραμε ατάκτος ορμένη.
0: Mm-hmm.
3: Σήμερα, 21 το Ιούλιο, έπεσε Γιώργης ο Κοτσάνης. Ένας τόλμησε να μιλήσει και αυτά να το μορσβάλει. Αυτά θερίζουμε. Και δεν ήταν μόνο ο Κασάνης. Ήταν σχεδόν όλο το 5-5. Αλλά βλέπετε, έχουμε γίνει πελάτες. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έβαλες ένα ηχητικό. Ο λαλίστητος με το ιστορικό επίθετο, δυστυχώς, επί τα χείρο, εννοώ τον Τεμπονέρα,
0: ναι.
3: Ξέχασε να πει πόσα έχασε το ελληνικό δημόσιο από το κλείσιμο των τραπεζών. Ξέχασε.
0: Αυτά επιβλήθη, εγώ επειδή είμαι στη φάση του, ξέρεις, στα επιβάλλουνε Βασιλείο. Μπορεί να θες να αντισταθείς.
3: Όχι, δεν στα επιβάλλει κανένας.
0: Τι, δηλαδή από μόνος στα φάση ο Τσίπρας.
3: Ναι, φυσικά. 90 δις, διότι δεν ήξεραν παιδί μου. Οι άνθρωποι ήταν κατσικοκλέφτες. Δεν γνωρίζανε.
0: Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο.
3: Ήταν το βουνό, τι να πιστεύεις.
0: Όχι, δεν διαφωνώ μπορεί να είναι.
3: Από την ίδια μέρα όταν έκλεισαν οι τράπεζες, ναι. Τι κάνανε. Από κάθε θεσμικό παράγοντα, από κάθε θεσμικό, από δήμο μέχρι γήπεδο, πήραν τα αποθεματικά για να μπορέσουν να πληρώνουν. Αυτή η τρύπα ήταν 120 δις. 90 ήταν όταν άνοιξαν οι τράπεζες. Άρα, ο προηγούμενος ακροατής για τη λογοδοσία έχει απόλυτο δίκιο. Βέβαια, όχι για αυτό που έκανε, ότι δεν πίστεψε τους τρεις φελούς, διότι αν τρεις φορές εξαπατήσει κάποιος, ο φελός είναι απέναντι στον καθρέφτη σου. Δεν είναι αυτός που σε εξαπάτησε.
0: Λογικό.
3: Αυτό είναι το πράγμα. Εσένα σου έχω πει ιδιαίτερο θα το πω στον αέρα. Δεν ενδιαφέρει το πολιτικό σύστημα με τον τρόπο που λειτουργεί τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Ένα πράγμα φοβείται το σύστημα. Γιατί το σύστημα, εάν προσέξετε την πολιτική οικονομική ιστορία της Ελλάδος, είναι το ίδιο αδιάλειπτο από τη μέρα που εφάνευσαν την Καπαδίστρια. Το ίδιο. Είναι αριστερό-δεξιό μαζί, λες και είναι ποδοσφαιριστής και δοκιμάζει τα δύο πόδια, είναι δεξιό και κέντρο, είναι κέντρο με λίγο από κομμουνισμό και ούτε καθεξής. Και τώρα έχουμε και την δεξιό-αριστερά. Είναι καινούργιος, είναι νεολογισμός. Άρα τι θα έπρεπε να γίνει μια κίνηση προβληματισμένων πολιτών, διότι άλλο να είσαι πελάτης ψηφοφόρος και άλλο πολίτης ενεργός. Ότι θα πρέπει να δρέψεις από το 50% που περίπου εδώ και 20 χρόνια δεν μετέχουν της πολιτικής, διότι αυτό ήθελε ο πολιτικός. Διότι αλλοιώνονται τα αποτελέσματα επί τα χείρο για το λαό και επί τα βελτίω για τα κόμματα. Γιατί νομίζετε ψηφίζουν αυτούς τους νόμους 12 η ώρα πριν κλείσει το κοινοβούλιο.
0: Το βράδυ, ναι, γι' αυτό το λόγο.
3: Και θα πάρει ο Πεσχάλης 50 ψήφους, ο Βασίλης άλλες 20 ή 30. Τι να κάνουμε τώρα και να μικρογρούμε. Και πετάζουν, βάζουν έναν προβεβλημένο ο οποίος ξέρει και χειρίζει ελληνική γλώσσα για να τον ακούσει με ανοιχτό το στόμα. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Δεν τους κάζεις δυο φάσκελα. Έτσι νομίζουν είναι τα διέξοδα.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ.
3: Την αγάπη μου να έχετε καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους.
0: Και τη δική μας, δεν σε καλά. Παρακαλώ. Μπαμ, μπαμ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Ένα λεπτό.
4: Οχ.
0: Ενάμιση. Μπαμ, μπαμ. Ξεκίνα.
4: Από το φθινοπωρινό Ροβανιέμι.
0: Όπα.
4: Τη λύση την είπα, θα την πω ακόμη μια φορά.
0: Να την πεις.
4: Το φέρατε γύρω-γύρω απ' έξω από την αποχή. Αυτό δεν είναι αποχή, είναι ανοχή. Αυτό επικρατεί. Την θέλει το σύστημα. Η μεγαλύτερη αβανταδόρη του συστήματος είναι η ανοχή. Μας μαθαίνουν να ανεχόμαστε.
0: Έχουμε μάθει μάλλον να ανεχόμαστε πλέον, έτσι.
4: Να μυρολατρήσουμε. Είναι όλοι το ίδιο, δεν αλλάζει τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τη λύση την είπα, θα με κόψεις. Η λύση είναι απλή. Αυτό το 40-50% και μας δίνει το ίδιο το Σύνταγμα των Ελλήνων της πραγματικής δημοκρατίας. Αλλά μας την κρύβουν τη λύση. Και η λύση είναι αυτό που είπα. Καταρχήν, φανερή ψήφος και να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι ψηφίζουμε ένα πράγμα. Ότι σας θεωρούμε όλο το πολιτικό σύστημα υπεύθυνος και απαιτούμε τη διάλυσή σας πλειοψηφικά. Απέτηση λαού, πλειοψηφική διάλυση του κοινοβουλίου. Και όσος οποιοδήποτε όνομα, στέλεχος, μετείχε σε οποιοδήποτε κόμμα, σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα τα τελευταία 30 χρόνια, με υπεύθυνη δήλωση το 50% των Ελλήνων να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούμε, δεν σας ανεχόμαστε να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε διακυβέρνηση. Αυτή είναι η λύση. Τη δίνει το Σύνταγμα. Αυτή η αποχή με συν κάποιος άλλος αξιοπρεπής που βλέπουν που πάει το πράγμα και η κοινωνία, αλλά να το κάνουν αυτό, να απαιτήσουν φανερή ψήφη ή τουλάχιστον να την επιβάλλουν με υπεύθυνη δήλωση. Θέλω να ψηφίσω ονομαστικά και ψηφίζω ότι δεν σας αποδέχομαι πλέον. Καταστρέφετε τη χώρα, καταστρέφετε την κοινωνία, καταστρέφετε παραδόσεις, θεσμούς και οικογένεια, καταστρέφετε τα πάντα που με εκπροσωπούν σαν πολίτη, που με χαρακτηρίζουν σαν πολίτη. Δεν σας ανέχομαι πλέον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Αυτό πρέπει να ψηφίσει ο Έλληνας.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον τελευταίο. Παρακαλώ. Ναι.
5: Τελευταίος και τυχερός.
0: Καλώς τον κύριο Γιάνγκουλα μας.
5: Ευχαριστώ ναι. Κύριε Πασχάλη, από την αγάπη μου, θα είμαι πολύ σύντομος.
0: Ναι.
5: Αυτή την εποχή, εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, η Ελλάδα κυβερνάται από μια κυβέρνηση η οποία έχει ως όραμα τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και πάνω απ' όλα την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Ο Μητσοτάκης πρόσφατα, συγγνώμη άμα ακούσατε κάποιοι φίλοι μου, ο αξιοπρεπέστατος κύριος Πρωθυπουργός έκανε μια δήλωση ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύπτουμε οποιαδήποτε σκάνδαλα τύπου από ΚΕΠΕ και ΒΑΛΕ. Είμαστε εδώ για να διευκολύνουμε τη ζωή του Έλληνα πολίτη, ναι. Να ζει δημοκρατικά, να ζει σε μια χώρα η οποία του παρέχει τα πάντα, αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία και κάθε μέρα αυτό το βλέπουμε παντού όταν βγούμε καθημερινώς έξω στην αγορά. ο Έλληνας ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, μάλλον ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν υπάρχει καλύτερη, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να ψηφίσει, και να υπήρχε, αποκλείται να υπήρχε κάτι καλύτερο από τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε τυχεροί και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον λεβέντη, αυτόν το σύγχρονο Καποδίστρια να κυβερνήσει τη χώρα μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ιδιάζει τα πάντα. Τιμιότητα, αξιοπρέπεια, ίσως εργατικότητα και πάνω απ' όλα ενδιαφέρον για τον Έλληνα πολίτη. Ενδιαφέρον για την οικογένεια του Έλληνα πολίτη. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί εμείς οι Έλληνες. Ίσως ποτέ δεν έχετε διατύχει ο Έλληνας πολίτης να τον κυβερνά ένας τέτοιος πρωθυπουργός, ο οποίος είναι αγωνιστής και νύχτα μέρα αγωνίζεται για τα προβλήματα του Έλληνα πολίτη. Σε ευχαριστούμε, Κυριάκο Μητσοτάκη, που μας κυβερνάς. Σε ευχαριστούμε γιατί όσο και να λέμε, όσο και να κάνουμε, δεν έρχεσαι να βοηθήσεις προσωπικά κανέναν να του πάρεις την ψήφο. Την ψήφο την κερδίζεις με την τιμιότητά σου, με το ήθος σου, με την εργατικότητά σου. Αυτές είναι οι εκλογές που θα γίνουν οι επόμενες, γιατί δεν θα ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ψηφίσουμε ήθος, αξιοπρέπεια, εργατικότητα και πάνω απ' όλα τιμιότητα, δημοκρατία. Και ξέρουμε ότι υπάρχει ένας κυβερνήτης ο οποίος ενδιαφέρεται για τα δικά μας προβλήματα και κάθε μέρα ένα-ένα θα τα λύνει. Και αυτό κάνει. Αυτά, κύριε Πασχάλη, ευχαριστώ που ακούσατε.
0: Ευχαριστώ.
5: Η νέα δημοκρατία. Καλώς σας βράδυ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αγκούρα, να είστε καλά. Εκπληκτικός. Πάντως ήταν ίσως το καλύτερο ακροατήριο αυτή την ώρα που ανοίξαμε γραμμές. Όλες οι γραμμές, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, είναι εκλεκτοί. Λοιπόν, πάμε στον εκλεκτό του στοιχήματος, Νίκο Μιλτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμων. Να δούμε τι θα μας πει για το τι και πώς.
6: Κάτσε να κάνω το σταυρό μου λίγο για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη.
0: Κάντο, ρε φίλε.
6: Ευτυχώς είναι αυτός.
0: Εντάξει,
6: έκανε το σταυρό μου.
0: Με τι γνώμη σας.
6: Πάνω σε αυτό που είπες ένα πράγμα. Είπες ότι ζούμε, δεν μας ανήκει τίποτα, φεύγουμε, τα παίρνουν άλλο σπίτι, γιατί παίρνει άλλο στο σπίτι, μετά το παίρνει άλλο σπίτι.
0: Ψέματα είναι.
6: Δηλαδή μου θύμισε τη γραμμή. Και πραγματικά γεννιόμαστε, βασανιζόμαστε και πεθαίνουμε.
0: Μες στο χώμα δεν θα μπεις.
6: Και πεθαίνουμε.
0: Μες στο χώμα.
6: Στην ουσία, τι είναι, το ένα τρίτο είναι ύπνος, mm-hmm. το ένα τρίτο είναι δουλειά και το ένα τρίτο είναι... που βασανίζεις να λύνεις από αυτά που γίνονται, να σκέφτεσαι αυξήσεις, τους λογαριασμούς, τα παιδιά σου να ασχολείσαι. Και τι μένει, μερικές στιγμές που απολαμβάνεις, έτσι, μερικές στιγμές της ζωής σου, που ακόμη και αυτές τις μερικές φορές όταν περνάνε το παιδί στο πανεπιστήμιο, είναι μια στιγμή που χαίρεσαι και μετά δουλεύει 6 χρόνια και κάνει καφέδες στο παιδί. Ενώ έχει περάσει το πανεπιστήμιο και έχει χαρίες, έτσι.
0: Ναι.
6: Έχει περάσει μια πολύ χαρούμενη στιγμή.
0: Mm-hmm.
6: Οπότε, πού καταλήγουμε. Ποιο το συμπέρασμα, στην Παύλα, στη γραμμή, στην Παύλα. 1970, Παύλα, 2025, η Παύλα τι είναι, είπαμε Πασχάλη.
0: Η πράγμα.
6: Η ζωή μας.
0: Ναι, τι.
6: Αυτό που γράφηκε στους τάφους, που έχει την Παύλα, τι είναι η Παύλα, η ζωή μας. Και πόσο μένει από όλα αυτά, άμα βγάλεις τον ύπνο, άμα βγάλεις τη δουλειά. Άλλος θα πει τώρα τα παιδιά, άλλος που είναι μεγάλης ηλικίας. Τα παιδιά 8 ώρες πάνε σχολείο. Είναι που λέμε για τη δουλειά, έτσι. Μεγάλης ηλικίας, 8 ώρες τρέχουν στα φαρμακεία στους γιατρούς. Οπότε πάλι τι μένει, βγάλτε. Καθίστε και κάντε τις αφαιρέσεις, να δούμε πόσο μένει για να ζήσεις. Και με όλα αυτά που μας κάνουν. Τι απομένει. Ας αφήσουμε τα θλιβέρα. Πάμε στα...
0: Στα ευχάριστα.
6: Πάμε λίγο, είχες δίκιο για το σήμερα το κρατήριο ήταν καλά ο Πειραιώτης. Και λίγο χρόνο που βραβλιζόμαστε έχουμε. Το ξέχασα, γιατί μου άρεσε πολύ αυτό. Ναι. Έχουμε και λίγο χρόνο για προβαβλισμό, έτσι. Πολύ σημαντικό. Πάμε, 5.52. Σεούλ, Ποχάνγκ Στίλερς. Over 1,5 αγώνα. Νότια Κορέα, μεσημέρι, φεύγουμε από την Νότια Κορέα, πάμε Νορβηγία, απόγευμα, 5.54, Λίλεστρομ Βίκινγκ, over 2,5 αγώνα. Και επειδή επιθετικές ομάδες, over 2,5, πάμε Τσουλού, προκριματικά, Εγνατία, αλβανική είναι Εγνατία, με την Τζέλε, την ομάδα μας. Γκολ γκολ over, 2,5. 5,65, το ξαναλέω. Γκολ γκολ over, 2,5. Εγνατία, Τζέλε. Και μετά πάμε αργά το βράδυ στην Αμερική. Ξεκίνησαν ξανά αυτοί γρήγορα. Ίντερ Μαϊάμι, Σικάγο Φάιρ, 5,72. Μέση φυσικά δεν παίζει. Πάμε στο goal goal. Το Σικάγο είναι μαζί. Μαζί είναι το Μαϊάμι, τέρμπι είναι.
0: Θύμησε μου να πω κάτι μετά, μόλις πεις για το Μέση. Ναι. Μόλις τελειώσει, πρέπει να σου πω κάτι για το Μέση.
6: Πάμε στο goal goal εδώ. Θα πήγαινα στα δύο goal Ίντερ Μαϊάμι, αλλά χωρίς Μέση δεν πάω. Ίντερ Μαϊάμι, Σικάγο που είναι πολύ δυνατό. Σικάγο Φάιρ, goal goal. Και λίγο αργότερα, 5.75, όχι ίδια ώρα, 5.75, Σινσινάτι, Vancouver, White Caps, που είναι πρώτη και τρένο επιθετικά πολύ δυνατή, over 2.5, 5.75, over 2.5, 6.70 απόδοση. Αυτή είναι η πεντάδα Ιβριανή, όπου θέλει, ακολουθάει. Για πες μου για το Μέση.
0: Είδα ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το έχει δει ο κόσμος το βίντεο. Με
6: το 5 νούμερο της Αργεντινής Πασκάλη, ποιος είναι?
0: Παρίδες.
6: Καλά.
0: Αλήτης,
6: σπρώχνει τον επόπτη πριν ρίξει την κλωτσιά.
0: Μόνο επόπτη.
6: Και ο επόπτης δεν τίποτα, το αναφέρει.
0: Τίποτα.
6: Το είδα σήμερα αυτό, δεν το είχα δει.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί έσπρωξε πρώτα τον επόπτη πριν ρίξει την κλωτσιά.
0: Ναι, ναι, και την κλωτσιά και την σπρωξιά του αλλού.
6: Αλλά εμένα με τρέλανε που σπρώχνει τον επόπτη και ο επόπτης δεν το λέει στο διαιτητή.
0: Τίποτα. Γιατί πρέπει να το πει στο διαιτητή, γιατί το κάνουν τώρα, γιατί του τιμωρούν τώρα.
6: Ή το ΒΑΡ δεν το είδε, π.χ.
0: Πώς δεν το είδε. Είπαμε, υπήρχε οδηγία τέλος.
6: Καλά, περιμένα... παρέδες, όχι 4 κόκκινες, 6 κόκκινες έχουν να φάει. Τέλος πάντων, για πες μου.
0: Και, τώρα που πηγαίνει στο σπίτι πρέπει να φάει κόκκινη.
6: Ναι. Πες μου αυτό που θα πεις.
0: Είδα ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδε και ο κόσμος.
6: Ναι.
0: Όπου μιλάει ο Μαραντόνα με τον Πελέ. Σε μια συνέντευξη τύπου, όχι συνέντευξη τύπου, σε μια παρουσίαση, αλλά έχουν μείνει τα μικρόφωνα ανοιχτά. Και το ρωτάει. Είναι ο Μαραντόνα είναι με κοιλιά. Δηλαδή είναι στα σπάργανα ο Μέση ακόμα. Και λέει, είναι καλό παιδί, το ρωτάει ο Πελέ, τον Μαραντόνα, είναι καλό παιδί. Καλό παιδί, δηλαδή το γνωρίζεις. Λέει, το γνωρίζω. Λέει, εντάξει, όχι πολλά πράγματα ξέρω για αυτά εδώ. Από μπάλα λέει, είναι καλός λέει στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Αλλά λέει, δεν έχει προσωπικότητα. Είναι τριπλαδόρος, δεν έχει όμως λέει προσωπικότητα. Τώρα γιατί το λέω αυτό, ανέβασα ένα βιντεάκι εγώ σήμερα στο προφίλ μου,
6: ναι,
0: που δείχνει τον Μέση να είναι απαθέστατος στη φασαρία που γίνεται με Παρέδες και με όλους τους άλλους τους χάχανους τους Αργεντίνους,
6: ναι,
0: που με την κλωτσοπατινάδα που υπάρχει με τους Ισπανούς. Και βλέπω ότι είναι ατάραχος, δεν τον νοιάζει φίλε τίποτα, παίζει με την κάμερα το πώς θα πουλήσει την μούρη του, ας πούμε, του στεναχωρεμένου και αυτά εδώ, και δεν πάει σαν ηγέτης μιας ομάδος. Αυτό είναι η προσωπικότητα, φίλε. Να πάει να σταματήσει τον κάθε κολόπεδο, όπως είναι ο Μαρτίνεθ, ο Παρέδες και όλη η Εθνική Αργεντινή.
6: Αυτή είναι η σκοπιά που το βλέπεις εσύ, Πασχάλη.
0: Έτσι είναι όμως.
6: Έτσι είναι ο άνθρωπος, σαν άνθρωπος.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή, δεν είναι ηγέτης.
6: Και εμένα
0: είναι...
6: πιστεύεις το έκανε.
0: Ναι. Όχι, είναι ο άνθρωπος τέτοιος.
6: Έτσι είναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω, δεν έχει την προσωπικότητα. Είναι μεγάλος παίχτης, ποδοσφαιρικά κτλ. Σαν προσωπικότητα όμως.
6: Αλλά όπως ο
0: παίχτης
6: έπρεπε να πάει και να τους χωρίσει.
0: Δεν μπορεί. Η Χάρτς κουβά, πες τον κύριο Νίκο μας λέει.
6: Γιατί είπα εγώ να πήξε τη Χάρτς.
0: Εντάξει, έτσι. Έτσι είπε, λένε σε πω, δεν ξέρω.
6: Τέσσερα τεμάχια τρώει ήδη.
0: Ναι, ναι.
6: Αλλά δεν ανέφερα εγώ τη Χάρτς. Τέλος πάντων. Όλο ψάχνει να βρει και πού τα βρίσκει κιόλας μάτς που δεν δίνω.
0: Ναι.
6: Τέλος πάντων, αλλά ξεκάθαρα δεν έχει προσωπικότητα, αλλά ξεκάθαρα, εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει η παικτική του αξία. Τώρα όλα τα άλλα, το ότι δεν
0: η
6: πήγε
0: παικτική
6: εκεί...
0: Η παικτική αξία στην αποδοχή, φίλε, κάνεις λάθος αυτό. Δεν μπορεί να... Εσένα σε ενδιαφέρει η παικτική αξία?
6: Δηλαδή πιστεύεις...
0: Πες μας για την παικτική αξία του τελικού. Μηδέν.
6: Μηδέν.
0: Η προσωπικότητα, εμείς κρίνουμε έναν παίκτη, ότι είναι ένας καλός παίκτης. Στην αποδοχή ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος παίκτης, αυτό το έχουμε πει. Σαν προσωπικότητα όμως είναι λίγος. Αυτό λέμε. Δεν έχει την προσωπικότητα, ας πούμε, του Μαραντόνα, του ηγέτη που θα κάνει τη διαφορά, ας πούμε. Όχι παικτικά. Και σαν προσωπικότητα. Δεν έχει την προσωπικότητα, ας πούμε, του Ιμπραϊμόβιτς.
6: Καλά, ο Μαραντόνα ήταν στη θέση του Παρέδες. Με δουλεύεις τώρα.
0: Νίκο, εγώ μιλάω σοβαρά. Εσύ αν θες να γελοποιήσεις τώρα την κουβέντα μας.
6: Γιατί?
0: Καλύτερα να κλείσουμε.
6: Γιατί ο Μαραντόνα δηλαδή ήταν ήρεμος. Ήταν ηρεμός, ήσυχος παίκτης.
0: Η συζήτησή μας έγινε να κάνει με την προσωπικότητα. Εσύ θες να μιλήσουμε για καυγάδες τώρα.
6: Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κρατήσει.
0: Θα μιλήσουμε για Βίνι Τζόουνς. Άμα θες να μιλήσουμε για καυγάδες, θα μιλήσουμε για Βίνι Τζόουνς. Μην με ρωτάς, ρε φίλε. Άμα δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση, εγώ απέχω τη συζήτηση. Σταματά τη συζήτηση.
6: Μίλα.
0: Φίλε, αφού δεν συζητάς, τι να κάνω.
6: Θα μπορούσε.
0: Εγώ μιλάω για προσωπικότητα, εσύ μιλάς ποιος μάλλον.
6: Θα μπορούσε ο Μέση, ο μισό μέτρο, να συγκρατήσει τον Παρέδες έτσι που ορμούσε με τις κλωτσιές. Σε ξαναρωτά, θα μπορούσε.
0: Δίνεις μόνο σου την απάντηση.
6: Τον είδες τον Παρέδες.
0: Δίνεις μόνο
6: σου. Μπρουσλί ήταν εκεί το βράδυ.
0: Δίνεις μόνο σου την απάντηση. Απάντηση είναι στα λόγια τα δικά σου.
6: Ή θα τον άκουγε.
0: Ο ηγέτης σταματάει τους πάντες. Δεν είναι θέμα δύναμης. Δεν είναι θέμα δύναμης. Όταν θα πήγαινε, γιατί όλοι τον σέβονται. Έτσι δεν παρουσιάζαν τα τέτοια.
6: Έτσι παρουσιάζαν τα τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, εφόσον τον σέβονται όλοι και τον κάνουν όλοι, γιατί δεν βγήκε μπροστά αυτό να του σταματήσει.
6: Αυτό λέγανε και πριν το μάτι.
0: Όχι, πριν, άλλα έλεγε πριν από ένα, 30 δευτερόλεπτα.
6: Αυτοί λέγανε αυτό.
0: Εσύ τι λες είναι. Εγώ σου λέω για την προσωπικότητα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή και σου είπα ότι ο Μαραντόνα είχε προσωπικότητα, άσχετα αν ήταν καυκάτζης ή όχι. Γιατί ο Μέση τι ήταν, δηλαδή. Δεν κλωτσούσε στο Μουντιάλ. Δεν έδωσε, πώς το λένε, κλωτσιές. Δεν έκανε. Τιμωρήθηκε, όχι. Άρα δεν μείνει το θέμα
6: και
0: μου εμένα αυτό.
6: Να φάει, και κόκκινη
0: το
6: να
0: θέμα, μπράβο. Εμένα το θέμα μου είναι η προσωπικότητα ενός ποδοσφαιριστή και δι του Μέση, ο οποίος στην ήττα θα φαινόταν η μεγαλοσύνη του. Δεν φάνηκε, φίλε.
6: Εγώ είδα μια εικόνα ενός πολύ απογοητευμένου ανθρώπου. Τώρα αυτό που μου λες ότι δεν έκανε παρέμβαση...
0: 40 χρονών απογοητευμένος από ότι επειδή δεν πήρε το δεύτερο συνεχόμενο προφανώς.
6: Περίμενε πήρε. Άλλα πράγματα, ναι.
0: Είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής όμως.
6: Δεν το κατάφερε, δεν είχε βοήθεια από κανέναν και γι' αυτό ήταν απογοητευμένος. Τώρα το τι γιατί δεν πήγε εκεί, εντάξει,
0: δεν είναι. Ναι, ναι φίλε, αλλά το θέμα δεν είναι αν είχε βοήθεια ή όχι. Δεν αξίζει να το πάρουν, να σου το πάρω αλλιώς. Δηλαδή αυτό... άμα ρωτήσει το Μέση σήμερα θα σου πει ναι, άξιζε να το πάρω.
6: Όχι φυσικά.
0: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δεν άξιζε να το πάρει. Γιατί είναι απογοητευμένος, γιατί σου είπα, πίστεψαν έστω και στο τέλος ότι μπορεί να το κλέβανε. Και τελικά δεν το κλέψαν. Ευτυχώς που δεν το κλέψαν. Θα ήταν μεγάλη αδικία δηλαδή. Για μένα, ας πούμε, ποδοσφαιρικά, θα το θεωρούσε και ποδοσφαιρική αλητεία ένα σύστημα ολόκληρο να σμπρώχνει την Αργεντινή να πάει να πάρει ας πούμε, το πρωτάθλημα για να μην το πάρουν οι Ισπανοί προφανώς.
6: Είδα και μια σκηνή για να κλείσουμε επειδή βλέπω το χρόνο. Πήγε κάποιος παίκτης Αργεντίνος για να στο Μέση. Δεν σηκώθηκε ο Μέση. Όταν πήγε ο Γιαμάλ σηκώθηκε και τον αγκάλιασε το Γιαμάλ.
0: Εντάξει. Έχει πολλά τέτοια.
6: Δεν σηκώθηκε.
0: Σου είπα δεν είναι σαν προσωπικότητα. Εγώ σου είπα τι είπε ο τέτοιος ο Μαραντόνα στον...
6: Ναι, στον Πελέ.
0: Στον Πελέ.
6: Ναι.
0: Με ανοιχτά μικρόφωνα έτσι. Υποτίθεται ότι δεν πήραν χαμπάρι αυτοί. Ότι μιλούσαν.
6: Α, δεν ξέραν ότι ακούγονταν.
0: Όχι, όχι.
6: Α, αφού οπότε είναι πιο.
0: Ναι, αλλά σε δημόσια τέτοια. Δηλαδή ήταν και άλλοι δίπλα του, δεν ήταν μόνο του κρυφά. Έτσι απλά είπε ότι. Ναι, τον ξέρω, λέει καλό παίκτη, αλλά δεν έχει λέει, την προσωπικότητα που χρειάζεται να έχει ένα τέτοιο παίκτη. Δηλαδή αναγνώρισε το ταλέντο του, αφού τον έχρισε και διαδοχό του τον έχρισε, αλλά είπε ότι δεν έχει την προσωπικότητα για να. Είναι βάσει αυτού που έχει, ρε παιδί μου, να ηγηθεί. Αυτό λέμε. Και φαίνεται στα δύσκολα ο ηγέτης. Δεν φαίνεται στα εύκολα, Νικό. Ο καλός λέει ο καπετάνιος στην Φορτούνα. Έτσι όλοι οι καπετάνιοι είναι. Πού είναι όμως.
6: Μέχρι τελικό φάνηκε. Αλλά στο τελικό δεν εμφανίστηκε.
0: Φάνηκε γιατί ήταν αφελείς οι Άγγλοι. Θα τους στέλναν στο σπίτι τους. Απλά κοιμηθήκαν αυτοί.
6: Ήταν οι άλλοι πολύ δυνατοί. Η αλήθεια είναι αυτή. Ας μείνουμε στην Ισπανία μόνο.
0: Καλά, Ισπανία εντάξει. Είπαμε, δεν
6: ας μείνουμε εκεί.
0: Δεν παίζεται Ισπανία.
6: Και να κλείσουμε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο.
0: Αντιός αμίγος, αντιός Λεπίδος, αντιός Παρτίδος. Δευτέρη Μανιά σας αφήνουμε. Κώστας Βρανάς για την συνέχεια. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, χαίρετε. Στα 7 λεπτάκια μετά τις 11, εδώ είμαστε κι εμείς, παρέα με κύριο Χατζηπαντελίδη και πάλι. Εδώ είναι και αυτός για την πρώτη ώρα εδώ να μας υποστηρίξει ηχοληπτικός, έτσι, και ψυχολογικός, γιατί με αυτά που γίνονται θα το χρειαστούμε. Λοιπόν, αν είστε κι εσείς, πάμε να περάσουμε τα θέματα ένα χεράκι. Τώρα θα μου πεις ποια θέματα και ποιο χεράκι, γιατί έχει χεράκι και χεράκι. Άμα τα περάσουμε τα θέματα, κύριε Λευτέρη, με τα χεράκια που ξέρουμε εμείς, μόνο εσύ θα συμμετέχεις. Ναι. Γιατί είναι και λίγο πώς τα περνάς τα θέματα καμιά φορά, έτσι. Γιατί είναι, πώς το λένε, είναι, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα, δηλαδή, ας πούμε, πώς να το πω τώρα. Υπάρχει μια κατάσταση, ξέρεις, ο καθένας προσπαθεί να δώσει λύσεις με το νου του, ρε παιδί μου, προτρέποντας τους υπόλοιπους να σκεφτούν όπως ο ίδιος. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν, ποτέ όμως, να λέει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, εγώ μπήκα στη διαδικασία να ακούσω κάποιες άλλες απόψεις για να δω πού πρέπει να αλλάξω κι εγώ, μήπως κι εγώ πρέπει να κάνω, έτσι, κάτι που κάνουν οι άλλοι τελικά. Δηλαδή όλοι προτρέπουν έως και απαιτούν από τους άλλους να αλλάξουν για να σκεφτούν όπως σκέφτονται οι ίδιοι. Εγώ, λέει, θα σου πω τη λύση. Άκου να δεις ποια είναι. Έτσι. Εν τω μεταξύ, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, απλά μαθηματικά, απλούστατα. Ότι όλοι θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα και το μάτιο του το κόσμο, αλλά κανείς δεν έχει διάθεση να αλλάξει ο ίδιος, οπότε τι γίνεται, οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Είναι πολύ απλό το μαθηματικό. Όλοι θέλουμε να αλλάξει ο κόσμος. Κανείς δεν έχει διάθεση να δει τα δικά του για να αλλάξει ο ίδιος εκεί που πρέπει και τελικά δεν αλλάζει τίποτα και το κυνήγι της ουράς συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω, μη με αφήνεις, κύριε Χατζηπαντελίδη, να λέω τέτοια. Θα ανοίξουμε γραμμές και δεν παίρνει κανένας. Δεν κάνει. Εδώ εμείς πρέπει να λειτουργούμε αλλιώς. Είναι αντιτουριστικά αυτά τα. Ναι, καλά. Λοιπόν, άντε, πάμε. Αν έχετε εδώ κανένα ωραίο θεματούδι πιασάρικο, ρίχτε το στις μηνυματιέρες για αρχή και βλέποντας και κάνοντας. 9.55 κενό, το σχόλιο για ό,τι θέλετε και αποστολή μηνύματος 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση, στον τοίχο της σελίδας, εκεί όπου, για να δω, έχετε στείλει πρώτοι. Έχετε στείλει κάποιοι πρώτοι. Ζούκιμπερκ μας κρύβει πάλι κάνα δυο. Τέλος πάντων, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Αν και χιόνια δεν βλέπω να έχουμε μάλλον, αν κρίνω εδώ από το έκτακτο που εξέδωσε η Έμι, καύσωνα θα έχουμε μάλλον, με τις υψηλές θερμοκρασίες, λέει, να επηρεάσουν κυρίως την ανατολική υπηρετική χώρα και τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, της Ανατολικής Πελοποννήσου. Α, εμείς τη βγάλαμε ψιλοπούδρα μάλλον, τελικά. Ναι. Ναι, 37 είχαμε εμείς. Έτσι, εδώ πάνω. Η ψηλότερη, να τώρα τα άνοιξα λίγο και τα βλέπω, γιατί έχουμε το δελτίο εδώ της ΕΜΗ για αύριο. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες τώρα της μέρας που διανύουμε. Ρίζα, λέει, η Κορινθίας, ένα μέρος αυτό. Μακρακόμη Φιώτιδας δεύτερο. Και Ολένη, έχει Ολένη. Ολένη Ηλίας. Ολένη, λέει. Ολένη. Όχι, δεν έχει ενίσχυση το τέλος. Μήπως θέλει να πει ωραία Ελένη, Ηλίας. Ολένη Ηλίας. Δεν ξέρω. 41,1 πάντως σε αυτά τα τρία μέρη. Έτσι, είναι τόσο χτύπησε σήμερα. Να δούμε και αύριο. Αλλά εντάξει, είπαμε, έτσι, μετά τον καύσωνα έρχεται πτώση θερμοκρασία σε κάποια μέρη και 12 και 13. Μπορεί και 14 βαθμούς κάτω, λέει. Ναι. Μία μέρα μόνο είναι. Να. Εντάξει. Εντάξει, έβλεπα το σαν αύριο για μετά τις 12 και είναι ο καύσωνας το 87 έγινε σαν αύριο, εκείνος που είχε, τώρα εντάξει, 1300 ήταν νεκροί επίσημα και από τους 1300 λέει 1100 και κάτι στην Αθήνα, Αθήνα είχε φτάσει 44 και ήταν η ψηλότερη που είχε καταγραφεί ποτέ σε περιοχή εκεί πέρα στην Αθήνα. Στην Ελευσίνα έχει χτυπήσει και 45. Και εν τω μεταξύ τα κτίρια τότε δεν είχαν κλιματισμούς, δεν είχαν τίποτα, έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε τώρα πόσο πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι, αυτό το είχα δει μετά από κάποια χρόνια, ο Ζιακόπουλος, ο μετεωρολόγος,
όχι κανένας συνωμοσιολόγος, ξέρω εγώ, που τα βλέπει όλα, είχε αναφέρει ότι στην πραγματικότητα οι νεκροί μπορεί να ήταν και 3.500-4.000. Γιατί δεν καταγράφηκαν κάποιοι θάνατοι, λέει, δεν συσχετίστηκαν, ας πούμε, κακώς. Δεν τους συνέδεσαν με τον καύσωνα τότε. Οπότε έλεγε αυτός και κάποιοι άλλοι ότι ήταν πολύ παραπάνω οι νεκροί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε πάλι τέτοιες θερμοκρασίες. Είπαμε έτσι. Τώρα λέμε καύσωνα, αλλά είπαμε καύσωνα στη τι ορίζει η μετεωρολογική υπηρεσία. Είναι 3-4 παράμετροι μαζί. Εντάξει. Είπαμε πάνω από 39, οι ελάχιστοι πάνω από 26. Να υπάρχει εύρος, ας πούμε, το θερμοκρασιακό εύρος όπως λέγεται, να είναι σχετικά μικρό. Και άνεμοι ασθενείς να είναι και οι θερμοκρασίες αυτές να κρατούν για κάνα τριήμερο. Και μάλιστα σε ευρεία γεωγραφική θέση, έτσι. Όχι να χτυπήσει ένα μέρος, ας πούμε, και να. Θεωρητικά αυτό είναι καύσωνα. Δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα δεν θεωρείται τυπικός. Τέλος πάντων. Εντάξει, νωρίτερα έβλεπα η Deutsche Bank, νομίζω. Έβγαζε προειδοποιήσεις ότι αν έρθει το Ελνίνιο που περιμένουμε, θα έχουμε. Το Ελνίνιο. Ναι. Αν έρθει, λέει, ένα ιδιαίτερα ισχυρό Ελνίνιο, πιθανότατα θα υπάρξουν σοβαρά έτσι, ζητήματα, θα ενισχυθεί περαιτέρω ο πληθωρισμός, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, θα αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές και τέτοια ωραία πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αν το μεταξύ, τώρα που πήγαμε σε αυτά, συναγερμός και για αύριο, λέει, για πυρκαγιές, είναι πολύ επικίνδυνη ημέρα. Ο κίνδυνος είναι κατηγορία 5, είναι τέρμα ψηλά. Θέλει προσοχή, δεν ξέρω, θα έχει και αέρα αύριο, δεν ξέρω γιατί το λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, αυτά, ναι. Επειδή ανεβάσαμε κιόλας μια φωτογραφία έτσι που έχει σχέση με την ζεστούλα, κάτω από εκεί μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι. Α, κάτσε λίγο να δω άμα κρύβει. Περίμενε. Γιατί έχουμε και το Ζούκεμπερκ εδώ να μας κρατάει μούτρα. Επειδή το λέμε Ζούκεμπερκ, να ξέρεις, γι' αυτό το κάνει, κύριε Χατζηπαντελίδη. Κατάλαβες, με είπε εμένα. Λέει, άμα δεν με πεις Ζάκεμπερκ όπως με λένε και συνεχίζεις να με αναφέρεις στην εκπομπή Ζούκεμπερκ, θα έχουμε προβλήματα, λέει, μεταξύ μας. Μάρκ. Μάρκ Ζούκι. Λοιπόν, κάτσε λίγο εδώ. Εμφάνισε. Για να δούμε τώρα. Άμα κρύβει τίποτα, θα το δούμε και μετά με την ησυχία μας. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από τον Γιώργο που ανεβάζει και πρωτοσέλιδο εδώ. Τι είναι αυτό? Προφητεία. Έχουμε προφητεία για τη λατρεία. Όταν η Ελλάδα, λέει, θα έχει πετρέλαια. Ναι. Θα μας ορμήξουν δηλαδή επειδή θα έχουμε πετρέλαια. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, με τον Όσμαν πανηγύρι γίνεται. Τώρα εδώ για τον Ατήλα έχουμε διάφορες, ναι. Έσπα. Εντάξει. Εθνικιστικές, ας πούμε, έτσι, απόψεις. Όχι, εγώ το σέβομαι, εντάξει, το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό. Δεν λέω. Εντάξει, πάω και είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, αλλά λίγο, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι και πλέον. Έσπα, εντάξει, όπως τα βλέπει ο καθένας. Ο Χάρης, καλή εκπομπή, χαιρετισμούς από την Ασπρόμαυρη Μακεδονία. Τώρα έχει, λέει, αεράκι, οπότε δεν είμαστε για ψήσιμο, ναι. Έβγαλε ένα μικρό αεράκι, όντως. Καλησπέρες και στον Άγγελο. Να τους. Ο φίλος σου, κύριε Χατζηπαντελίδη, και μάλιστα τον βλέπω έρχεται ορμητικά έχοντας ανανεώσει το ρεπερτόριο. Σήμερα λέει Παοκάρα ρε, το καλύτερο σιρόπι. Έτσι, όχι Παοκάρα, τη λέει και Παύλα ή τα. Βέβαια, έχουμε εδώ. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Γιάννη. Άρε, με έκανες τέτοιο τώρα. Το είχα κρατημένο και εγώ να τα ανεβάσω αυτό καμία μέρα. Έχει τη νέα ταινία του Νόλαν. Την Ελένη εδώ. Ναι, την ωραία την Ελένη. Είναι ελληνική version. Ωραίο. Ο Γιάννης. Ο Τάσος από τα Γιάννα επίσης εδώ την καλησπέρα του. Η ζέστη, λέει, αφόρητη μάλλον θέλει να γράψει και κόβεται. Τι έγινε, και άλλο Νόλαν. Τι πάθατε με αυτόν τον Νόλαν. Ο Κωνσταντίνος. Και άλλη ταινία του Νόλαν ανεβάζει. Σουλιώτες. Ναι. Πρωταγωνιστής ο Τσάκι Τσάν. Ωραία. Καλό. Και ο Τέο. Πόσοι, λέει, κατέγραψαν το χθεσινό φαινόμενο με τις παράξενες αστραπές στον ουρανό στο TikTok. Είναι γεμάτο εκτός από Θεσσαλονίκη. Και το έχουν, λέει, και από Κυλκής και. Ναι, είχαμε πολλά τέτοια. Εντάξει, αυτά είναι, δεν είναι, μην φανταστείς τώρα, είναι ηλεκτρικές καταιγίδες, ρε παιδί μου, συμβαίνουν. Έτσι, υπάρχουν, άμα ψάξετε λίγο, έχουν δοθεί και εξηγήσεις από τους μετεωρολόγους, αλλά είναι εντυπωσιακά, όντως δηλαδή. Πέτυχα κι εγώ, που λέει ο Θοδωρής, εγώ αυτό που πέτυχα ήταν από Βόλβη.
Ναι, μιλάμε να δείχνει στον ουρανό τώρα κάτι πράγματα που λες, δεν έμοιαζαν δηλαδή να είναι κεραυνοί και τέτοια. Ήταν λες και χιφωτορυθμικά. Και συνεχόμενα. Έτσι, τσάκα, τσούκα, τσάκα, τσούκα, ένα φοβερό πράγμα. Αλλά είναι αυτό, έτσι λέγονται, ηλεκτρικές καταιγίδες και έχει εξήγηση πώς προκύπτουν και γιατί. Ναι, να, α, όχι, τελικά μην δώσετε σημασία σε αυτό που είπα. Μόλις με πληροφορούν από το control, δεν ήταν τελικά ηλεκτρικές καταιγίδες, έτσι. Είχαμε άφιξη εξωγήινης δέσμης. Ναι, ήταν και πολλά. Ναι, εξωγήινης δέσμης διαστημοπλοίων. Τώρα με διορθώνουν εδώ από το control, έτσι. Υπάρχει νεότερη ενημέρωση. Οπότε ξεχάστε τις ηλιακές καταιγίδες και τις ηλεκτρικές καταιγίδες. Οπότε νομίζω, ναι, ωραία. Βγήκε η εκπομπούλα. Μπράβο. Είδες άμα έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή. Ωραία, λοιπόν, αυτά με τα πρώτα μηνύματα. Τώρα, επικαιρότητα, α, βλέπεις, γι' αυτό είναι αύριο ο συναγερμός νούμερο 5, τώρα το πετυχαίνω, που γυρίζω να δω λίγο αν είχαμε τίποτα της πολύ τελευταίας στιγμής. Κρυκτικό κοκτέιλ λέει ότι καύσωνες και, ναι, ζέστη καύσωνας και ισχυρή άνεμη. Οπότε θα είναι τα πράγματα, ναι, θα είναι επικίνδυνα σήμερα. Μάλιστα, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, σε σχέση με την επικαιρότητα, εντάξει, δεν έχει κάτι, αυτά που ξέραμε λίγο πολύ, ναι, έκτακτα μέτρα για τον Κάσον εδώ, οι εργαζόμενοι και όλα αυτά, τα γνωστά εκεί με Τραμπ και όλα αυτά, Γαλλίες, ναι, πέρασε λεπτοκοινοβούλιο απαγόρευση των social media στους κάτω 15, περνάει και εκεί, εντωμεταξύ στην Αυστραλία, τους έχουν ξεφτυλίσει πιτσιρικάδες, η Αυστραλία που ήταν η πρώτη που πέρασε αυτές τις απαγορεύσεις. Τους έχουν, οι μικροί τους έχουν αλλάξει τα φώτα. Δεν μπαίνουν όπως θέλουν. Έχουν βρει τρόπους και μπαίνουν όπως θέλουν. Τώρα εδώ δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε και πώς. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ναι, τέτοια πράγματα. Τώρα, τι έγινε, άγριο ξύλο Φενέρμπαχτσε με τη Ζάμπριζε. Γιατί προκριματικά Champions League. Κερκίδες. Α, ναι. Επεισόδια μεταξύ οπαδών, λέει, και τα λοιπά. Και ανθρώπων της ασφάλειας και όλα αυτά. Μάλιστα, έχει εδώ και φωτογραφίες και βίντεο. Πρέπει να πέσε, δεν ξέρω γιατί όμως. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, οπότε, για πάμε τώρα εδώ να δούμε λίγο τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Βασικά, έβλεπα, όπως σας είπα πριν, έβλεπα όπως κάθε μέρα βέβαια, τι έχει μετά τις 12, από γιορτές, από επαιτίους, γεγονότα και τα λοιπά, για να τα πούμε, όταν γυρίσουμε στη δεύτερη ώρα. Και πέτυχα μέσα σε όλα ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Που κατά καιρούς πιάνουμε, λέμε μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, έτσι απ' έξω για τη λειτουργία, ξέρω εγώ, του ανθρώπου. Ανοίγουμε συζητησούλες, τα ξέρετε εσείς που είστε, ειδικά λίγο πιο αργά, ξέρω εγώ, όταν ανοίγουμε κάποια πράγματα, έτσι να τα πούμε. Και είχα σκοπό να πιαστούμε για να πούμε πάλι έτσι δύο πραγματάκια με το που θα άλλαζε την ημέρα. Απλά σκέφτομαι μήπως θα μπορούσαμε να πούμε και από τώρα μερικά πραγματάκια. Εμέσως πλην σαφώς. Συνεχίζοντας μια κουβέντα που τη θεωρώ πολύ σημαντική και την έχουμε κάνει και εμείς, μια κουβέντα που ανοίξατε πριν περί αδιαφορίας, είτε με αφορμή την αποχή από την κάλπη, είτε με αφορμή τη γενικότερη παθητικότητα που παρατηρείται. Είναι, να το βάλω υπό μορφή ερώτησης, δεν ξέρω, είναι τελικά αυτό που φαίνεται? Δηλαδή λέμε αδιαφορία, λέμε παθητικότητα, έτσι. Και είναι τελικά αυτό που φαίνεται? Είναι τελικά αδιαφορία και παθητικότητα? Ένα το κρατούμενο. Και επίσης, ό,τι και αν είναι, όπως και αν το ονομάσουμε, πού οφείλεται? Δηλαδή, πέρα από την περιγραφή της κατάστασης, έτσι, για κάποια πράγματα που, okay, τα βλέπουμε μπροστά μας και τα εκτιμούμε ανάλογα και τα ονομάζουμε ανάλογα, για τις βαθύτερες αιτίες αυτού που έχουμε μπροστά μας, είτε ονομάζεται όντως, είτε είναι πραγματικά αδιαφορία και παθητικότητα, είναι κάτι άλλο που μοιάζει με αυτά, οτιδήποτε, ό,τι και αν είναι, για τις βαθύτερες αιτίες έχουμε αναρωτηθεί ποτέ? Γιατί, ρε παιδί μου, συμβαίνει αυτό το πράγμα? Όταν λέω αν έχουμε αναρωτηθεί, εννοώ με την έννοια το να κάτσουμε λίγο να σκεφτούμε, να παιδευτούμε, όχι, ξέρεις, ερώτηση και αυτόματα απάντηση, όπως γίνεται συνήθως σε όλα, επειδή είμαστε του Πανεπιστημίου της ζωής και τα ξέρουμε όλα. Λέω να παιδευτούμε λίγο. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση μπροστά. Έχουμε αναρωτηθεί γιατί υπάρχει. Ας πούμε, αδιαφορία, έτσι. Ωραία, υπάρχει αδιαφορία. Υπάρχει παθητικότητα. Ας πούμε, που για μένα δεν είναι για να το περιορίζουμε εκεί.
Δηλαδή αυτό από μόνο του δεν καλύπτει όλο το κάδρο, αλλά οκ, okay, ας πούμε ρε παιδί μου, για την οικονομία της κουβέντας ότι είναι αυτά. Γιατί έφτασαν να κυριαρχήσουν αυτά? Δηλαδή, όπως και εγώ καμιά φορά έτσι που λέω, γιατί κάπου το είδα, δεν είναι δικό μου, γιατί ξέρω εγώ φτάσαμε σαν χρυσόψαρα να κολυμπάμε συνεχώς σε μια βρώμικη γυάλα, ξέροντας ότι είναι βρώμικη και έχοντας συνηθίσει, ξέρω εγώ, τη μυρωδιά και τη γεύση του νερού. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί φτάσαμε δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι έτσι, στην προσωπική παρέτηση μέσα από τη λογική, ας πούμε, του τύπου ότι έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι, έλα μωρέ, δεν αλλάζει, ξέρω εγώ, τίποτα έτσι κι αλλιώς. Ε? Και τελικά αυτά τα έλα μωρέ, ξέρετε τι φέρνουν στο τέλος, έτσι. Φέρνουν και το σώζον εαυτόν σωθήτο, μοιραία. Νομοτελειακά. Έτσι. Αλλά, δηλαδή, αυτό που, ας πούμε, άντε για να το βοηθήσω λίγο. Αυτό που είπα στο ξεκίνημα, με αφορμή κάποια πράγματα λίγο έτσι που ακούγονται, μπορεί σε όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε κατά καιρούς και λέμε υπάρχει παθητικότητα, υπάρχει αδιαφορία, υπάρχει, ξέρω εγώ, απάθεια, υπάρχει, πώς να το πούμε, μπορεί σε αυτό να έχει παίξει ρόλο το ότι όλοι θέλουμε να αλλάξει ο κόσμος, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει τον εαυτό του? Αυτό το πράγμα που ακούγεται και λίγο κλισέ, το έχουμε σκεφτεί τι σημαίνει στην πράξη? Τι γίνεται όταν δεν θέλει κανείς να αλλάξει τον εαυτό του και όλοι απαιτούν από τους άλλους να αλλάξουν? Έχουμε ποτέ, ας πούμε, συνειδητοποιήσει αυτή η κλισέ, η φράση, πόσο σημαντική είναι και τι δείχνει και γιατί τελικά δεν αλλάζει τίποτα? Επίσης, έχουμε ποτέ, ας πούμε, σκεφτεί μην τυχόν και παίζει κάποιο ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση το ότι η ελπίδα συνήθως αναζητείται σε εύκολες λύσεις? Σε λύσεις που είναι τύπου, δηλαδή, να το πω διαφορετικά, υπάρχει μια κατάσταση προβληματική, όποια και είναι αυτή. Ωραία, υπάρχει μια κοινωνία προβληματική, ρε παιδί μου, δεν περνάμε καλά, δεν είμαστε καλά, δεν υπάρχει προοπτική κτλ. Ωραία. Εσωτερική αναζήτηση. Πρώτον, έτσι, για να δούμε λίγο τις επιλογές μας, τι λάθη έχουμε κάνει και όλα αυτά. Ένα. Αυτοκριτική, δηλαδή, τρόπον τινά. Επαναπροσδιορισμός. Συλλογικό σχέδιο δράσης. Όλα αυτά που επίσης ακούγονται κλισέ, και εγώ τώρα που τα λέω κλισέ μου φαίνονται. Αυτά όλα που ακούγονται κλισέ υπάρχουν πουθενά στην εξίσωση? Ή υπάρχει μόνο μία λογική, ρε παιδί μου, ότι όλα πρέπει να γυρνούν γύρω από, ξέρω εγώ, αυτό που μας κάνει να νιώθουμε ότι είναι ένα, πώς να πω, ξέσπασμα. Έτσι, ότι όλα γυρνούν γύρω από τη λογική του ξεσπάσματος. Μήπως δηλαδή θέλω να πω ότι ένας από τους λόγους που υπάρχει κυνήγι ουράς, έτσι, που κυνηγάμε την ουρά μας, μήπως μπορεί γι' αυτό να παίζει ρόλο, πέρα από τα προηγούμενα που αναφέραμε, και ότι όλα πατούν πλέον στη διάθεση αντίδρασης της στιγμής που έρχεται από το θυμό, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάτι παρακάτω, δεν υπάρχει ένα σχέδιο, ένας δρόμος που να σηκώσει το μάτι, ρε παιδί μου, και να πεις αυτός είναι ο δρόμος, έτσι. Και μετά, ακριβώς επειδή δεν αλλάζει τίποτα, με μαθηματική ακρίβεια έρχεται η απογοήτευση και ακολούθως η παρέτηση που λέγαμε πριν και λέγατε κι εσείς. Και στο τέλος και ο φιλοτομαρισμός. Ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Δηλαδή καθόμαστε, αναρωτιόμαστε, λέμε γιατί οι άνθρωποι δεν επαναστατούν. Το τέλος και ο φιλοτομαρισμός. Ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Δηλαδή καθόμαστε, αναρωτιόμαστε, λέμε γιατί οι άνθρωποι δεν

0: Εγώ στέκομαι πολύ σε αυτόν. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας κρυφός εχθρός που λέγεται κανονικοποίηση της δυστυχίας. Δηλαδή, όταν μια κοινωνία φτάνει να ζει για καιρό με προβλήματα και εντάξει, με δυστυχία και με όλα αυτά, είναι λογικό κάπου στο τέλος να εξαντλείται και να παραιτείται. Έτσι. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή τα προβλήματα είναι μεγάλα. Έτσι. Ούτε και μόνο επειδή το σύστημα ξέρει πώς να οδηγήσει, ξέρω εγώ, πώς να οδηγήσει το λαό σε καταστολή. Συμβαίνει και λόγω του τρόπου διαχείρισης της κατάστασης από εμάς τους ίδιους. Λόγω της παγίδας δηλαδή που η κοινωνία στείνει στον εαυτό της, πώς το έχουμε ονομάσει την άλλη φορά, δεν είναι κάτι που υπάρχει για να πούμε, ας πούμε, ψάξτε να βρείτε τι σημαίνει αυτό στην ψυχολογία. Εγώ το ονόμασα έτσι μια μέρα, έτσι μου ήρθε, η κουλτούρα της μαυρίλας. Ότι η τάση να κάνουμε τα μαύρα πιο μαύρα, τα γκρι μαύρα, και να νιώθουμε ότι όση ενέργεια μας απομένει πρέπει να πάει, ρε παιδί μου, στην κατεύθυνση της αντίδρασης. Έτσι, και αντί για πιθανές λύσεις ουσιαστικές, επικεντρωνόμαστε στο πώς θα απλώσουμε περαιτέρω τη μαυρίλα που μας έχει σκεπάσει. Και αυτό συνήθως γίνεται και με έναν τρόπο που είναι ψιλοστήρος, έτσι, και όλο αυτό μοιραία νομίζω ότι βοηθάει, συμβάλλει στο να έρθει τελικά η εξάντληση και ο συμβιβασμός, η παρέτηση, όλα αυτά που, έτσι, που λέγαμε στην αρχή όταν το ξεκινήσαμε. Αυτό το τελευταίο το ξέρει πάρα πολύ καλά η εξουσία. Και γι' αυτό πετάει και τα λεγόμενα τυράκια εκτόνωσης. Έτσι, γιατί ξέρει ότι ο ασφαλέστερος τρόπος να μείνει το κεφάλι χαμηλά είναι να έρθει προσωρινά η ψευδέστηση της ελπίδας. Να πω παράδειγμα, γιατί όταν τα λέγαμε τότε, κάποιοι κράζατε. Θα πω παράδειγμα και πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, αφήγημα ξυλολίου. Προσέξτε. Δεν μπαίνω στη διαδικασία, μπορεί κάποτε να αποδειχθεί ότι υπήρξε. Έτσι. Μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, δεν βρέθηκε τίποτα. Άλλο θέλω να πω. Αφήγημα ξυλολίου. Η κυβέρνηση τότε, αν γυρίσουμε λίγο πίσω να θυμηθούμε, αντί να κάνει τα πάντα να το αποδομήσει, θυμάστε στην αρχή ποια ήταν η συμπεριφορά, το άφηνε να παίρνει όλο και μεγαλύτερη έκταση. Προφανώς γιατί ήξερε ότι ο ντόρος αυτός που δεν είχε υπόβαθρο τελικά, στο τέλος θα έφτανε να λειτουργήσει ανάποδα. Γιατί? Γιατί μέσα από το ότι δεν αποδείχτηκε ποτέ τίποτα, ουσιαστικά αποδομήθηκε η αίσθηση της ελπίδας για την ανατροπή. Δηλαδή θυμάστε, συζητήσεις, φασαρία, διαδηλώσεις, υψηλές προσδοκίες για ανατροπή και τελικά προσγείωση, απότομη κιόλας. Με το που έκατσε η σκόνη, ξανά γυρίσαμε στη γνωστή αίσθηση ότι αυτά είναι, τίποτα δεν αλλάζει. Το θέμα είναι ότι όταν αυτό γίνεται 1, 2, 3, 5, κάθε φορά που συμβαίνει, πέφτεις πιο χαμηλά από ό,τι ήσουν την προηγούμενη. Γι' αυτό λέω ότι είναι πράγματα που, ξέρεις, εμείς ας πούμε μπορεί να μην καθόμαστε να ασχοληθούμε σε βάθος, αλλά αυτοί που είναι πάνω σε θέσεις εξουσίας τα έχουν μελετήσει όλα αυτά και ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί στον ψυχισμό του κόσμου αυτό. Δηλαδή ήτανε δεδομένο ότι θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα έτσι και το είχαμε επισημάνει και από τότε, αν θυμάστε, ότι με το αφήγημα της έκρηξης ας πούμε στο τέλος θα ξεχαστεί και η σύγκρουση και θα φύγει και το πολιτικό κόστος στο αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει. Έτσι, και βλέπετε ότι σήμερα στην κάλπη, αν γίνουν σήμερα εκλογές, σχεδόν κανείς δεν θα έχει στο μυαλό τα Τέμπη πλέον. Έτσι, αυτό ήταν ένα παράδειγμα μόνο. Υπάρχουν άπειρα τέτοια, μεγαλύτερα ή μικρότερα τα περισσότερα από αυτό, που λειτουργούν καθημερινά. Και αναρωτιέμαι, ας πούμε, κατά καιρούς, αν έχουμε διδαχθεί τίποτα από όλα αυτά, ή αν την επόμενη φορά και πάλι θα υπάρχει ακριβώς η ίδια λογική, η ίδια υιοθέτηση κάποιων πραγμάτων έτσι εύκολα με βάση το τι θα θέλαμε να ισχύει και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ επιμένω πάρα πολύ σε αυτό και φυσικά δεν είναι ότι όποιος μιλάει αντισυστημικά το κάνει γιατί έχει κάποιο λόγο ή κάποιο συμφέρον, αλλά στην Ελλάδα των εύκολων ας πούμε συμπερασμάτων, ειλικρινά έχω αρχίσει και το πιστεύω πλέον εδώ και κάποια χρόνια, ότι οι αντισυστημικοί, οι λεγόμενοι, είναι πιο συστημικοί από τους συστημικούς. Έτσι, ή αν θέλετε να το πω και διαφορετικά, είναι οι καλύτεροι φίλοι του συστήματος. Κλείνουμε εδώ γιατί πρέπει να πάμε και διάλειμμα. Πάμε και γυρίζουμε και να δούμε λίγο πώς θα πορευτούμε μέχρι τις 2. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση για ό,τι θέλετε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο

0: κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετροπολίς!
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Αστέριος, τώρα έχουν και ώρα που ήρθαν αυτά. Ερευνητές, λέει, του Πανεπιστημίου Τάδε, Ντάρχαμ, διαπίστωσαν ότι μια κατακλυσμιαία σύγκρουση με το γαλαξία Τάδε έφερε το δικό μας στη σημερινή του θέση. Να τα. Αρχίσουμε και με γαλαξίες. Ναι. Ο γαλαξίας μας, λέει, αναποδογύρισε έπειτα από σύγκρουση με νάνο γαλαξία. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Θοδωρή. Ο Δημήτρης, φήμες λένε ότι έκανα δοκιμή. Κύριε Χατζηπαντελίδη, με το που είπες ότι δεν ήταν ηλεκτρική καταιγίδα αλλά εξωγήινη, 4 μηνύματα ήρθαν σε ρί. Λοιπόν, και ο Θοδωρής και ο Δημήτρης, φήμες λένε πως έκανα δοκιμή η έξω γήινη σε νέα σειρά LED, ναι, που εθεάθησαν στα ημιωρινά, λέει, υπέρξη της πόλεως. Μάλιστα. Ο Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Τι λες, έχουμε στήσει ολόκληρο σύστημα ενημέρωσης. Τα νέα μαθαίνονται γρήγορα από το control. Εσύ είσαι το control που είπες για εξωγήινους. Και δεν χάνουμε τίποτα, λέει. Ναι, ναι, για τους φίλους μας εξωγήινους. Έβγε. Βλέπεις, κύριε Χατζηπαντελίδη. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρες και στην Νάνση, η οποία πόσταρε, λέει, κάτι το πρωί. Σήμερα το πρωί, ναι, πόσταρε κάτι και μετά, λέει, σε κάποιες εκπομπές έσπαγαν κάποιοι συνάδελφοι πλάκα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα τώρα. Ναι, μάλιστα. Πειράχτηκε εδώ η φιλινάδα μας. Ναι. Τι λες, άμα κάποιοι έχουν πρόβλημα, μήπως γρουσουζεύω τον ΠΑΟΚ, επειδή τέτοιο θέμα ήταν. Α, όχι. Με μπέρδεψες, ρε εσύ. Δεν είδα τώρα και την ανάρτηση, γιατί είναι μικρά τα γράμματα. Κάτσε να δω. Ναι, τέλος πάντων. Αν κάποιοι έχουν πρόβλημα, λέει, μήπως γρουσουζεύω τον ΠΑΟΚ επειδή ακούω τους αγώνες ή επειδή είμαι τρανς και γι' αυτό προσπαθούν να με απομακρύνουν από τα ραδιόφωνα, λέει, που ακούω για να ενημερώνομαι, έχω να πω ένα πράγμα. 12 χρονών ήμουνα, λέει, στο 4-4 με Ατλέτικο και στο 1-2 της Τούμπας. Τι, πώς κολλάει αυτό τώρα? Ότι είσαι τρανς, κολλάει στο ότι γρουσουζεύεις τον ΠΑΟΚ? Ποιος είπε κανένα τέτοιο πράγμα? Μάλιστα. Και μας λέει εδώ πέρα κάποια πράγματα που έχει περάσει, τέλος πάντων, με τον ΠΑΟΚ όταν πήγαινε στο γήπεδο. Ναι. Ναι. Και ότι έκλαιγε επειδή κάποιοι γελούσαν μαζί της, τέλος πάντων, για αυτό που πόσταρε. Μάλιστα. Κλείνουμε με τον Γιώργο. Ο οποίος ανεβάζει χαριτομενιά εδώ. Ωραίο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, τώρα, και τώρα λίγο μας στεναχώρησε και η φίλη μας η Νάνση εδώ. Λοιπόν, οπότε, τέλος πάντων, ξέρουμε σε ποια κοινωνία ζούμε, δεν νομίζω να πέφτει κανείς από το σύννεφο, ειδικά εσύ που ακούς τόσα πολλά κάθε μέρα, φαντάζομαι ότι δεν θα πέφτεις από κάποιο σύννεφο, θα πρέπει να είσαι λίγο πιο έτσι, όχι να αποδεχτείς μια κατάσταση, απλά να είσαι λίγο πιο προετοιμασμένη για κάποια πράγματα, γιατί ξέρεις λίγο πολύ, έτσι δεν είναι, πλέον. Έχεις καταλάβει που ζούμε και ποια είναι η συμπεριφορά, τέλος πάντων, και ποια είναι η λογική. Είπαμε και την άλλη φορά. Πώς λέγεται αυτό? Τυραννία της πλειοψηφίας ή και της δημοκρατίας. Έτσι, είναι μια παλιά, πολύ παλιά, δεν είναι το ορεινό αυτό. Είναι μια φιλοσοφική θεώρηση που εξηγεί, ρε παιδί μου, πώς η κοινωνία, επειδή έχει επιβάλει κάποια πρότυπα, θεωρεί ότι επειδή είναι τα πρότυπα που έχει επιβάλει αυτή και ότι επειδή έχουν αποδοχή στις πλειοψηφίες, οι μειοψηφίες δεν υπάρχουν, ας πούμε. Εντάξει, μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα και στις μειοψηφίες, έτσι. Δηλαδή, όλα είναι φτιαγμένα, ακόμα τα πάντα, ακόμα και η πολιτική, έτσι, που μιλάμε καμιά φορά για δημοκρατία, όλα είναι φτιαγμένα από τους πολλούς για τους πολλούς. Τώρα, αυτό αν είναι σωστό και αν δεν είναι σωστό, πολύ μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, okay. Καλησπέρες και στον Γιάννη. Όχι, εγώ πιστεύω ότι, ναι, το είπα, νομίζω, τέλος πάντων, δεν ήταν σαφές. Όχι, πιστεύω ότι είμαστε στην εποχή της απάθειας, που λέγατε εκεί πριν, δεν το αμφισβητώ, αλλά το θέμα είναι γιατί, κατάλαβες? Το θέμα για μένα είναι να δούμε το γιατί. Το να περιγράφουμε, ας πούμε, την κατάσταση απλά για να βγαίνει μια εκτόνωση, οκ, ναι, αλλά το θέμα είναι και γιατί. Εγώ πιστεύω, ναι, ότι είμαστε στην εποχή της απάθειας και κάποια στιγμή θα κάνει, ο κύκλος θα γυρίσει πάλι. Δηλαδή θα έρθει και η ώρα που θα αλλάξει αυτό. Αλλά για να αλλάξει αυτό, ή μάλλον για να αλλάξει πιο γρήγορα αυτό, θα πρέπει να κατανοήσουμε και το γιατί έχει φτάσει ο κύκλος να είναι στην κάτω πλευρά του. Έτσι και να έχει επικρατήσει, ας πούμε, η παθητικότητα, η απάθεια, όπως το ονομάζει ο καθένας. Εντάξει. Το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές. Εμείς, ειδικά τα βράδια μετά τις 12 που πιάνουμε λίγο και τέτοια θέματα, έτσι πιο. Δεν είναι ότι λείπει η οργή, ξέρω εγώ, ή ότι λείπει οτιδήποτε άλλο. Είναι η πίστη λείπει, παιδιά. Και έτσι είπαμε, οι λαοί δεν είναι ότι σταμάτησαν να αισθάνονται, να ελπίζουν να σταμάτησαν, και τα υπόλοιπα είναι επακόλουθα. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω. Δηλαδή, ότι επειδή πλέον τα μυαλά είναι κουρασμένα, οι ψυχές είναι κουρασμένες, τα σώματα, αν θέλετε, είναι κουρασμένα και αυτό παίζει το ρόλο του. Έτσι. Πώς το έλεγε κάποτε το άλλο το κλισέ. Αν σε έχουν φτωχό και απασχολημένο, οκ. Και επανάσταση. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας εσωτερικός κόσμος που νιώθει ότι έχει ιτηθεί, μοιραίο είναι να αρχίζει, ξέρεις, ο θυμός να γίνεται συμβιβασμός, ο συμβιβασμός παθητικότητα, η παθητικότητα, ο χαδερφισμός, ξέρω εγώ, ή φιλοτομαρισμός, έτσι, ο σώζον εαυτόν, σωθεί το κτλ. Νομίζω είναι πολύ έτσι. Τα βήματα αυτά είναι αρκετά αυτονόητα, δηλαδή πάντα έτσι γίνεται. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι ότι, αχ, πώς το είχα δει ένα ωραίο που είχαμε πει μια άλλη φορά, που το είδα γραμμένο και μ' άρεσε ένα. Ναι, ότι η ένταση των γεγονότων, λέει, δεν συνοδεύεται από την ανάλογη ένταση συνείδησης, επειδή τα γεγονότα πλέον τα έχουμε συνηθίσει, όχι αποδεχθεί, συνηθίσει. Δηλαδή, αν αυτά που γίνονται σήμερα γίνονταν πριν 15 χρόνια, ξέρω εγώ, ήταν τελείως διαφορετική αντίδραση. Αλλά επειδή υπάρχει επαναλαμβανόμενο αυτό το μοτίβο, έτσι βλέπεις κρίσεις, κοινωνικές ανισότητες, αξιακή κατάρρευση, που δεν το βάζουμε στην εξίσωση και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, όλα συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Αλλά η αντίδραση μοιάζει να είναι, εντάξει, πολύ μικρή για αυτά που συμβαίνουν, έτσι, αλλά οκ. Ας το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση περί αξιακής κατάρρευσης, έτσι. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που μπορεί λίγο έτσι να μας βάζουν σε καταστολή. Είναι και αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο φτιάξαμε τις σύγχρονες κοινωνίες ουσιαστικά ήταν κερασάκι στην τούρτα. Έτσι, για να έρθει η αξιακή κατάρρευση και όλα μετά να είναι πολύ πιο εύκολα. Στο να οδηγηθούμε σε αυτό που περιγράφεται απάθεια ή παρέτηση, ή πώς αλλιώς το λέγατε πριν. Δηλαδή, τα καμπανάκια βαρούσαν χρόνια, αλλά μάλλον δεν τα ακούγαμε. Έτσι, δηλαδή, μας βλέπαμε κάποια πράγματα ως απλοί παρατηρητές, επειδή ακριβώς υπήρχε ο συμβιβασμός, η συνήθεια. Τα βλέπαμε, πώς τώρα μου ανεβάζετε εδώ ταινίες του Νόλαν, ας πούμε, βλέπαμε τα πράγματα σαν να είναι μια ταινία που αφορά, ξέρω εγώ, τον κινηματογράφο, ή και ταινία να μην ήταν κάτι που συμβαίνει και αφορά τις ζωές άλλων. Έτσι, σαν παρατηρητές δηλαδή. Και είναι μια σειρά από πράγματα. Τώρα μην το ανοίξω παραπάνω, γιατί θα το κουράσουμε κιόλας. Αν θέλετε να τα κουβεντιάσουμε και αυτά, εδώ θα είμαστε. Και τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Και τώρα που είπα κουβέντα, μεγάλη κουβέντα είναι και το πώς γίνεται η κουβέντα. Δηλαδή, πλέον, εγώ θεωρώ ότι και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Όταν μιλάμε, δεν λέω για εμάς εδώ στην εκπομπή, γενικά, έτσι, το πώς γίνονται οι συζητήσεις, ρε παιδί μου. Δεν συζητάμε, ξέρω εγώ, μάλλον καταρχάς έχουμε πάψει να ακούμε. Πολύ βασικό. Μιλάμε για να απαντήσουμε, έτσι. Δεν μιλάμε για να καταλάβουμε, να πάρουμε πράγματα. Μιλάμε για να δώσουμε. Δηλαδή, αν μιλήσω εγώ τώρα με τον Χατζηπαντελίδη για ένα θέμα, εντάξει, θα μιλάμε ο ένας τον άλλον για να περάσουμε ο ένας τον άλλον αυτό που έχει στο κεφάλι του, για να πάρει ο ένας από τον άλλον ό,τι μπορεί να πάρει. Πολύ βασικό. Μιλάμε για να επικρατήσουμε, δηλαδή. Δεν συζητάμε για να καταλάβουμε πράγματα, για να πάρουμε πράγματα. Συζητάμε για να επικρατήσουμε, για να δείξουμε ότι ξέρουμε περισσότερα από τον άλλον, ότι καταλαβαίνουμε περισσότερα από τον άλλον, έτσι. Και μέσα από αυτό, τώρα, και αυτά που μπορεί να φαίνονται λίγο κλισέ που λέω και εκθέσει ιδεών, αλλά αν το καλοσκεφτούμε, μέσα από αυτό φτάσαμε να έχουμε ένα κόσμο που μπορεί να δείχνει ότι υπάρχει άπειρη επικοινωνία, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή, άπειρη επικοινωνία, πολύ μικρή επαφή, παύλα σύνδεση. Πάρα πολλές οι συζητήσεις, οι αναλύσεις και όλα αυτά, αλλά τα περισσότερα είναι παράλληλοι μονόλογοι. Έτσι, επειδή δεν θέλουμε τη σύγκληση, θέλουμε την επικράτηση, αυτό που έλεγα πριν. Και τελικά φτάνουμε στο εξής, ότι φτάνουμε να... Δεν ξέρω αν το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Φτάνουμε να μην διαφωνούμε τόσο πολύ για τις λύσεις. Δεν φτάνουμε καν εκεί δηλαδή. Πολλές φορές φτάνουμε να διαφωνούμε για το πρόβλημα το ίδιο. Έτσι, γιατί δεν βλέπουμε καν το πρόβλημα μέσα από την ίδια ματιά. Δεν μπορούμε να το δούμε με τον ίδιο τρόπο και να βάλουμε τις ίδιες διαστάσεις. Έτσι, στο ποια είναι η διάσταση του προβλήματος δηλαδή. Οπότε, όταν δεν μπορείς να συμφωνήσεις το πρόβλημα, είναι και λίγο δύσκολο να ψάξεις από κοινού για λύσεις που λέμε. Δεν βαριέσαι. Εντάξει, δεν τελειώνουν αυτά. Λοιπόν, ας ανοίξουμε αν θέλει να περάσει κανείς καμία γραμμή. Δεν πιάσαμε επικαιρότητα. Εντάξει, θα τα δούμε και μετά τις 12. Λοιπόν, αν θέλει κανείς να περάσει, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για οτιδήποτε. Ξέρω τώρα, αυτά που λέω δεν είναι και πολύ πιασάρικα. Το έχω εμπεδώσει. Αλλά okay, τώρα αν τα βλέπω λάθος, συγγνώμη, έτσι. Ο καθένας τα βλέπει όπως καταλαβαίνει. Λοιπόν, το θέμα είναι μέσα από ποια λογική θα έρθουν κάποιες λύσεις, έτσι. Τελικά. Λοιπόν, 2310-90-90-90, αν θέλει κάποιος να περάσει τώρα για αρχή. 955 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, ένα πράγμα λέω και πάμε στον πρώτο φίλο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον τρόπο με τον οποίο στήσαμε τις κοινωνίες. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος μέσα από τον υπερβολικό ανταγωνισμό και χιλιάδια δύο πράγματα, μην το πω τώρα και σας κουράσω παραπάνω. Φτιάξαμε κοινωνίες οι οποίες παραπέμπουν στην επιβίωση με όποιον τρόπο και κόστος. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να μην φέρει αξιακή κατάρρευση. Η ανοχή σε αυτού του τύπου της κοινωνίας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμές αν θέλετε. 2310-90-90-90. Καλησπέρα, χαίρετε, ναι, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς είναι, καλησπέρα. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να διορθώσω κάτι που είπα χθες και παρερμηνεύθηκε. Μίλησα για θρησκοληψία. Καταρχάς, δεν αναφερόμουν σε κανένα συνακροατή τόσο της εκπομπής σου όσο και του ραδιο Μετρόπολης, γιατί κάποιος συνακροατής μετά από μένα το εξέλαβε ότι τους έχουμε εντοπίσει τους θρησκόληπτους και διάφορα που θυμάσαι που είπες ότι τους φωτογραφίες προφανώς μιλάτε και ξέρεις εσύ. Ίσα ίσα μέσα από την εκπομπή σου έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν στην πνευματική ένωση με το Θεό, αυτό που ήταν και ο στόχος του Χριστού και αυτό που συμπλήρωσε στους αρχαίους φιλόσοφους, ναι. Διότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι ρητόρευαν, η ρητορία τους ήταν για δικαιοσύνη, βλέποντας, παρατηρώντας τον κόσμο, τους οθούσαν στη δικαιοσύνη, στην ηθική, σε αυτά όλα τα στοιχεία, στην τελειότητα, στη γαλήνη της ψυχής. Ο Χριστός συμπλήρωσε ότι το βασικό είναι να ενωθούμε πνευματικά με τον Χριστό, με τον Θεό. Γι' αυτό δεν θέλω να παρερμηνεύονται κάποια λόγια μου. Και να πω και κάτι, ότι εγώ προσωπικά σέβομαι κάθε θρησκεία, έχω φίλους από κάθε θρησκεία και Ιουδαίους, έχω φίλους και Μωαμεθανούς, οι οποίοι είναι εξαιρετικά άτομα, σέβονται την πίστη μου, σέβομαι την πίστη τους, σέβομαι την πατρίδα τους και σέβονται την πατρίδα μου. Αυτά είναι τα ηθικά για μένα. Ναι. Να σέβεται ο ένας τον άλλον, να μην πάει να κυριαρχήσει είτε με καλό τρόπο είτε με άσχημο τρόπο, και όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντες του αέρα. Όσο για την κοινωνία που λες, ναι, δυστυχώς τη θεμελίωσαν κάποιοι άνθρωποι σε λάθος βάσεις, αλλά ο καθένας, όπως θα το ξαναπώ, είπε ο Καζαντζάκης, πάρτε πινέλα και ζωγραφίστε τον παράδεισό σας και την κόλαση και επιλέξτε που θα μπείτε ο καθένας και πώς θα πορευτείτε στη ζωή. Καλή συνέχεια και χαιρετισμού.
0: Κυρία Λιδία, επειδή το θυμήθηκα τώρα γιατί πράγμα αναφέρεσαι, πιστεύω κατάλαβες ότι το πρόβλημα του ακροατή, το σχόλιο που έκανε, δεν ήταν επί της ουσίας για σένα, Ήταν για κάποιον άλλον μέσα από σένα. Ναι, και το είπα κιόλας, μην φωτογραφίζεις, θυμάσαι.
1: Ότι κανέναν από τους ακροατές μας που ομολογούν την πίστη τους, από τους συνακροατές μας, δεν έχω εντοπίσει να είναι θρησκόληπτος.
0: Okay.
1: Τους θρησκόληπτους τους αντιμετωπίζω στην καθημερινότητα. Και να σου πω ένα απλό. Πήγαμε με το κοριτσάκι μου 1,5 έτους με παντελόνι το παιδάκι λόγω κρύου επάνω στο μοναστήρι που πάμε για το στο πανόρμο που πάμε για το Χορτιάτι και ήρθε μία μοναχή και είπε ότι απαγορεύεται να μπούμε. Και φυσικά ο άνδρας μου την είπε, την παραμέρισε και τη λέει ο Χριστός είπε αφήεται τα παιδιά ελθή πρόσμε και δεν τόλμησε να πει τίποτα άλλο. Και σε στην καθημερινότητά μας τον βλέπουμε τους θρησκόληπους. Δεν αναφέρομαι όμως στους συνακροατές μας, τους οποίους σέβομαι και δεν έχω εντοπίσει κανέναν, ίσα ίσα έχω εντοπίσει ανθρώπους που φτάσαν στο μεγαλείο να υπάρχει πνευματική ένωση με, το Χριστό, με τον Θεό.
0: Okay.
1: Το χαιρετισμού στη Σύση που μου στέλνει τα χαιρετίσματα και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά,
1: καλή
0: να είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
0: Διευκρινίστηκε. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Καλησπέρα.
2: Τώρα ήταν αυτό με το Κυπριακό, αλλά δεν δείξαν πολλά. Αυτό που έγινε η ιστορία.
0: Ναι, αυτό που έγινε τότε εννοείς. Δεν είχε ντοκιματέρ και τέτοια πράγματα, αυτό εννοείς.
2: Ναι, ναι,
0: ναι.
2: Διαβάζω εδώ το φύλλο της Καθημερινής, Σάββατο λέει 22 Αυγούστου 1964.
0: Ναι.
2: Ενώ η κυβέρνηση επισπεύει τις συνοήσεις για συμβαστική λύση του Κυπριακού, ο πρόεδρος Μακάριος αποκρούει το σχέδιο Άτσεσον ενέμει στις διαπραγματεύσεις με τη Σοβιετική Ένωση.
0: Mm-hmm.
2: Πρόσεξε. Ενέμει στις διαπραγματεύσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Αν αυτό που τελέσματος οι συνομιλίες του Γαροφαλιάδη, ο Αρχιεπίσκοπος λέει, επαναλαμβάνει ότι επιδιώξει παραμένει η αδέσμευτος η ανεξαρτησία με δικαίωμα αυτοδιαθέσεως. Την προσεχή εβδομάδα αναχωρεί ο Κυπριανού εις Μόσχαν. Ξέρετε λέει μια παροιμία. Πρόβατο που φέγει από το κουπάρι λέει το τρώει ο δικός. Και την αυτή ήταν ο Παπαντρέου ο γέρος τότε. Καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Που λένε αυτοί κρυφά χαρτιά και ανοίξω φάκελο της Κύπρου. Τι να ανοίξω, να ο φάκελο της Κύπρου. Εδώ το έχουν καθημερινή. Τι έγινε. Ήθελε να δώσει την Κύπρο, να κάνουν την Κύπρο ρωσική βάση. Από τότε θέλει η Ρωσία. Κατάλαβες, αυτό είναι ο λόγος.
0: Προδώσαμε δηλαδή την Κύπρο για να γίνει, για να μπει η Ρωσία λες στο παιχνίδι.
2: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο έγινε η ιστορία, όχι και η προδοσία που ονομάζουν. Και δεν βουλέψει ο στρατός. Και έφυγε και από τον ΝΑΤΟ η Ελλάδα τότε. Για να χρησιμοποιείς τα όπλα. Αυτό δεν τα λένε. Δεν υπήρχε η Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ για να γίνει ο πόλεμος. Έγινε όλη η ιστορία αυτή. Διότι όταν παίρνουν τα όπλα τα F-35 που θα πάρουν τώρα, γράφει από κάτω τα ψηλά γράμματα ότι δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις απέναντι σε χώρα σύμμαχη του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
2: Και η Τουρκία που τα αγοράζει. Να ο λόγος γιατί έγινε. Και ήθελαν να ανοίξουν. Τι βάλει τους εδώ καθαρά όλα. Ήθελαν να τη δώσουν στη Ρωσία. Εφόσον, γιατί η Αγγλία είχε κάνει ήδη βάση εκεί.
0: Εντάξει. Εντάξει, τώρα μεγάλη κουβέντα είναι και αυτή. Έτσι, γιατί κάποιοι συνδυάζουν και τη Χούντα με την Αμερική.
2: Ήταν και αυτό το λόγο.
0: Ναι,
2: τώρα τι λένε.
0: Ναι, τώρα λίγο κάποια πράγματα δεν κολλάνε, θέλω να πω, Αμερική και Ρωσία.
2: Ναι,
0: καλά, okay.
2: Κωνσταντίνε, μια λεπτομέρεια.
0: Έλα.
2: Επίτρεψέ μου. Μ' ακούς.
0: Ναι, σε ακούω, πες το και αυτό για να πάρουμε ένα τελευταίο.
2: Και λέει η Τουρκία τώρα. Όσο αυτοί οι Έλληνες στην Ελλάδα που εκεί δημιουργεί προβλήματα, άστος, εμείς λύνουμε προβλήματα. Πρόσεξε τώρα την παιχνίδι παίζεται.
0: Ναι.
2: Και λέει η Τουρκία που εκεί, τα δεν τα λένε. Η Τουρκία λέει
0: ναι.
2: Από εκεί, όσο η Ελλάδα δημιουργεί προβλήματα, εσωτερικά προβλήματα, εδώ μέσα γίνεται της κακομοίρας. Κοίτα τι γίνεται εδώ τώρα. Αν είναι δυνατόν.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Και έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για την Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον αυτό αισθάνομαι, που οι Ευρωπαίοι συζητούν τόσο έντονα για την Κύπρο για να προωθήσουν κάποιο είδους λύση. Δεν ξέρω που θα βγάλει βέβαια. Παρακαλώ, ναι, ορίστε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, ναι.
3: Μ' ακούς.
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά.
3: θέλω να σχολιάσω, Βρανά, για το αυτούς που δεν ψηφίζουν. Ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά.
3: Φίλε μου, αυτοί που δεν ψηφίζουν, δεν είναι ότι είναι αδιάφοροι. Τους έχουν κάνει ζημιά, ρε φίλε. Τους έχουν κάνει ζημιά το ίδιο το κράτος. Όταν είσαι σε μια χώρα που σηκώνεις 6 ώρα να πας να εργαστείς, 8 ώρες σε σκληρή δουλειά και δεν σου φτάνουν τα χρήματα να πληρώσεις το ενίκιο, όταν δεν σου φτάνουν τα χρήματα για το ενίκιο, όταν πληρώνεις χρόνια για να πάρεις μια σύνταξη και σου λένε πάρε 680 ευρώ, γιατί να πάει να ψηφίσει ο άλλος? Και θα σου πω ποια είναι η σκέψη του στο μυαλό του, του καθενός. Ξέρεις τι λέει μια παρεμία, Βρανά? Φίλε μου, και η δικιά μου γούνα θα καεί και η δικιά σου πούπουλο για πούπουλο δεν θα μείνει. Αυτό θα έχει σαν εξέλιξη, αυτή η κατάσταση που δεν ψηφίζουν.
0: Ναι.
3: Να φέρει φτώχεια, να φέρει πορνεία, να φέρει κλεψιές, μέχρι επανάσταση. Δηλαδή, ρε φίλε, εδώ σε αυτή τη χώρα άλλος δουλεύει και άλλος τα παίρνει. Πώς γίνεται αυτό εδώ πέρα? Είναι δυνατό να υπάρχει αυτό το στεγαστικό πρόβλημα εδώ πέρα, να μην μπορεί να πληρώσει ο άλλος το ενίκιο όταν τον παίρνουν 800 ευρώ για ένα διάρρη? Ποιος από αυτά τα κόμματα, τι διαφορά έχουν αυτοί οι καινούργοι που θέλουν να μπουν στην Βουλή ή να πάρουν την εξουσία, έχει μιλήσει για αυτά τα θέματα να μας πει τι θα κάνει? Τι θα κάνετε εσείς με τις συντάξεις που τους ανθρώπους δεν τους φτάνουν τα 700 και τα 600 ευρώ? Είναι 1 εκατομμύριο αυτοί οι άνθρωποι και παραπάνω. Αυτοί είναι σκλάβοι. Και οι νέοι είναι δούλοι γιατί δεν τους φτάνουν τα λεφτά. Και πολλοί που φεύγουν, να το μάθεις, δεν φεύγουν μόνο για τους μισθούς. Φεύγουν για τη στέγη, ρε φίλε. Γιατί όταν έχει ο άλλος ένα παιδί ή δύο παιδιά και αλλάζει κάθε 2-3 χρόνια σπίτι και αλλάζει τους φίλους του, αλλάζει τα χαρτιά του, το διαλύει αυτό το πράγμα τον άνθρωπο, αυτή την οικογένεια. Το κατάλαβες?
0: Και δεν είναι μόνο ότι φεύγουν, είναι ότι και πολλοί που μένουν δεν γεννάνε για το λόγο αυτό. Έτσι, πιάνει και το δημογραφικό αυτό το πράγμα που αναφέρεις.
3: Και συντηρούν αυτή την κατάσταση, τη συντηρούν αυτή την κατάσταση όλοι και όλα τα πολιτικά κόμματα, γιατί έχουν ακίνητα. Και για να κρατήσουν τα ακίνητα σε ψηλή τιμή, επιτρέψαν να έρχονται διάφοροι τύποι από έξω και να αγοράζουν. Και πήρανε υπεραξία, ρε φίλε. Με 23 εκατομμύρια ακίνητα να πάρουν υπεραξία. Άμα θα πας στη Χαλκιδική δεν ακούς ελληνικά. Εδώ μέσα αγοράσανε και νοικιάσανε για 100 χρόνια. Έχει γίνει από βιομηχανοποίηση σε αυτή τη χώρα. Έχει γίνει άγρια φορολογία. Τι παραγωγή να γίνει, ρε φίλε? Έχει τίποτε εθνικό η Ελλάδα να κάνει παραγωγή?
0: Είπες κάτι πριν, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, είπες κάτι πριν. Ποιο κόμμα περιγράφει μια κατάσταση που μπορεί να υποσχεθεί με βάση ένα ρεαλιστικό σχέδιο ότι θα είναι διαφορετική για το στεγαστικό?
3: Κανένα,
0: γιατί
3: ρε φίλε, να το ψηφίσουμε, να μα βγει ένας να μας πει,
0: ναι,
3: ότι...
0: Άρα δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα που θέλει να διορθώσει την κατάσταση?
3: Όχι, δεν υπάρχει. Δείξε όμως ένα να το ψηφίσω.
0: Ναι, αλλά μου λες ότι ξεκινάς να κατηγορείς αυτούς που δεν ψηφίζουν.
3: Ο βρεμένος δεν φοβάται από τη βροχή. Θα σε παρασύρω μαζί μου, θα τα αφήσω όπως είναι.
0: Ωραία.
3: Θα πάει στο χειρότερο.
0: Σε ευχαριστώ, γιατί πρέπει άλλος ένας.
3: Ναι. Να σας κάνουν χειρότερα και στη διάρκεια και αυτοί που έχουν θα αρχίσουν να φτωχαίνουν.
0: Μάλιστα.
3: Και θες ένα παράδειγμα, μια στατιστική?
0: Όχι, άλλο δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει ένας ακόμα.
3: Να τα ακούσεις. Ιδιοκατοίκηση. 85% είχε στο παρελθόν η Ελλάδα, έχει κατέβει στα 65%.
0: Ναι,
3: θα κατέβει
0: έτσι
3: και άλλο φιλαράκι.
0: Ήμασταν πρώτοι στην ιδιοκατοίκηση, τώρα είμαστε κάτω από το μέσο όρο. Ευχαριστώ.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ, ναι, ορίστε. Φίλε, έχεις 2 λεπτά και 3 το πολύ, γιατί πέσαμε πάνω στο διάλειμμα. Έλα, πες τα.
4: Φωνάρα.
0: Νάτι, η φίλη μου. πες τα στα πεταχτά, γιατί με κυνηγάει ο ηχολήπτης και είναι και άγριος, έχει και βαρύ χέρι.
4: Βλέπω το 5 λεπτό της συνομιλίας σου με τον βασανισμένο μας Χριστό.
0: Τι βλέπεις?
4: Έχει κάνει να Το ξέρεις ότι άρχισες να γίνεσαι Απόστολος?
0: Για πες, γιατί δεν το πιάσα τώρα στην αρχή το που το πάμε, δεν κατάλαβα.
4: Το πεντάλεπτό σου, τη συνομιλία σου με τον Χριστό.
0: Α, που μου είπες να μιλάω με τον Χριστό 5 λεπτά τη μέρα. Το εννοείς.
4: Εσύ που το είπες αυτό?
0: Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι 5 λεπτά τη μέρα και παραπάνω αφιερώνω στο τι πρέπει να αναθεωρήσω. Γιατί εγώ τη λύση δεν την περιμένω από κανέναν άλλον, την περιμένω μόνο από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό σου είχα πει.
4: Και από τον Χριστό, βέβαια.
0: Ναι, πες αυτό που θέλεις λίγο, γιατί είμαστε πιεσμένοι. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Να καταλάβουμε
4: λίγο.
0: Δηλαδή.
4: Τι κάνεις αποστολή, τα συγχαρητήριά μου. Πάντοτε να είσαι γερός.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι και εσύ καλά, να σε ακούμε.
4: Και ο Χριστός μαζί σου πάντα μεγαλύνει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είχε πει η κυρία μια μέρα να αφιερώνουμε 5 λεπτά τουλάχιστον από τη ζωή μας για να μιλάμε με τον Χριστό. Εγώ είπα ότι θεωρώ πιο απαραίτητο να αφιερώνουμε 5 λεπτά από τη ζωή μας για να μιλάμε με τον εαυτό μας και να βρίσκουμε τι λάθη κάνουμε και τι πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί αν είναι να αλλάξει η κατάσταση, μόνο μέσα από εμάς τους ίδιους θα αλλάξει. Αυτό εννοούσε, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, στροφούλες, διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για παραστάσεις σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου ερμηνευτή και λιράρι. Ο καλλιτέχνης σύμβολο που τραγούδησε για να σμίξει τον κόσμο. Αφήγηση και τραγούδι με Λίνα Κανά. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Στο θέατρο Δάσους, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Έλα, πάμε και πάλι. Στα 6 λεπτάκια μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημέρα. Είμαστε Τετάρτη 22 Ιουλίου πλέον. Και για να δούμε λίγο τι έχει η μέρα. Λοιπόν, η μέρα έχει τον Μαγδαληνό, την Μαγδαληνή, τον Μάρκελο και την Μαρκέλα. Και χρόνια τους πολλά. Είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Μίσους, να μιλήσουμε λες για μίσους απόψε. Ή για τον εγκέφαλο να μιλήσουμε, γιατί είπαμε είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Εντάξει, αυτά συνδέονται κιόλας, αν μου πεις. Τα δύο. Πάντως, από ό,τι βλέπω εδώ, η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με την πρόληψη της εγκεφαλικής υγείας. Με αυτή την έννοια. Ένα στους τρεις, λέει, παγκοσμίως εμφανίζουν κάποιο είδους νευρολογική ή ψυχική διαταραχή. Έτσι, αυτό σχετίζεται με τον εγκέφαλο, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, άνοια, εγκεφαλικά επεισόδια, επιληψίες, σκλήνηση κατά πλάκας, πονοκέφαλη, χρόνια κλπ. Οπότε για να, έτσι, να ενημερωθούμε για να δούμε τι μπορούμε να προλάβουμε από αυτά. Δεύτερη αιτία θανάτου, λέει, είναι αυτού του τύπου οι διαταραχές οι νευρολογικές που έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο. Δεύτερη αιτία θανάτου και πρώτη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως. Και αυτό την ώρα που οι εκτιμήσεις μιλούν για διπλασιασμό των παθήσεων των συγκεκριμένων, έτσι, του εγκεφάλου μέχρι το 2050. Διπλασιασμό πρώτα γιατί θα αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, οπότε αυτά πάνε πακέτο, και δεύτερον λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, έτσι. Βέβαια, πέρα από αυτά υπάρχουν και τα άλλα, αυτά που έτσι ως εκπομπή έχουμε μια αδυναμία όταν έρχεται αφορμή, τέλος πάντων, έτσι, να προσπαθούμε να λέμε πέντε πράγματα, να λέτε κι εσείς, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολύ πιο σημαντικά ίσως ακόμα και από τα θέματα της καθημερινότητας. Έτσι, αναφέρομαι στις λειτουργίες του εγκεφάλου, τις λειτουργίες των εσωτερικών μας μηχανισμών δηλαδή, οι οποίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την προσωπικότητά μας και τον χαρακτήρα μας και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ξέρω ότι δεν πολύ ψήνεστε με τα θέματα αυτά. Μάλλον, για να το πω, πιο σωστά. Όχι, δεν είναι ότι δεν ψήνεστε με τα θέματα αυτά, είναι ότι δεν είναι και θέματα που ξέρεις. Δεν είναι, ρε παιδί μου, θέματα που σπάνε τα τηλεφωνικά κέντρα. Αλλά και είναι και λογικό αυτό, έτσι, γιατί τώρα δεν ασχολείται και ο καθένας να ψάχνει όλη μέρα αυτά για να μπορεί να έχει να πει κάτι για αυτά. Αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να τα ακούνε. Και ένας λόγος που επιμένω και εγώ που και που να πετάω κανένα τέτοιο είναι αυτός ακριβώς. Εντάξει, και να προτρέπω και κάποιους από εσάς, αν τέλος πάντων ασχολείστε λίγο έτσι και με αυτά, έτσι, με αναζητήσεις εσωτερικές τέτοιου τύπου, να βγαίνετε να μας λέτε πέντε πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τα φουλ πιασάρικα, αλλά είναι και είναι ενδιαφέροντα, είναι και νομίζω και πάρα πολύ χρήσιμα για όποιον θέλει να καταλάβει, τέλος πάντων, και να τα αναλύσει λίγο με τον εαυτό του. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν θέλετε, τώρα μιας που είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, μπορεί να βρούμε αφορμή να πούμε δύο πράγματα και σήμερα. Αξίζει, νομίζω, να στεκόμαστε που και που. Εντάξει, και το πολύ συχνά είναι κουραστικό, αλλά αξίζει να, βασικά νομίζω αξίζει να προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε το εξής καταρχάς, ότι ο εγκέφαλος, πέρα από μεγάλος φίλος, είναι και μεγάλος, να μην πω εχθρός και το παρακάνω, έτσι, το χοντρίνο, να πω ότι είναι και μεγάλος αντίπαλος ταυτόχρονα. Είναι από τους μεγαλύτερους φίλους μας και από τους μεγαλύτερους αντιπάλους μας την ίδια στιγμή. Έτσι, γιατί όταν λέω εγκέφαλος, εννοώ για το νου, ο οποίος όταν αφήνεται ανεξέλεγκτος μπορεί να μας κάνει ακόμα και την επαφή με την πραγματικότητα να χάνουμε μέσω των προκαταλήψεων που δημιουργεί και όχι μόνο. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος είναι μακράν το πιο έξυπνο, το πιο λογικό, αλλά στην πραγματικότητα, ξέρετε, δεν είναι, τουλάχιστον ως προς το λογικό, Εκεί χωράει και λίγο κουβέντα, έτσι. Όχι ότι έχει και πιο λογικά από τον άνθρωπο, αλλά μην νομίζουμε ότι και εμείς σκεφτόμαστε φουλ λογικά. Έτσι, οι προκαταλήψεις που δημιουργεί ο εγκέφαλος που λέγαμε παρασύρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ανάλογα τον άνθρωπο βέβαια, άλλον λιγότερο, άλλον περισσότερο, αλλά έως και πολύ μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό τελικά αντί να αναζητούμε την αλήθεια, θα το έχετε παρατηρήσει, έτσι. Πιστεύω όταν μιλάτε, ξέρω εγώ, όταν συναναστρέφεστε, θα έχετε παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι συνομιλητές αντί να αναζητούν την αλήθεια, αναζητούν το να βρουν, ρε παιδί μου, τρόπο να υποστηρίξουν έως και φανατικά τις πεποιθήσεις τους. Οι οποίες πεποιθήσεις είναι και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήματα των προκαταλήψεων που δημιουργεί ο εγκέφαλος που λέγαμε, έτσι. Των ιδεολειψιών και όλα αυτά τα πράγματα. Και μέσα από αυτά έρχεται, ξέρετε τι έρχεται. Μα δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι όπως το βλέπει και ο καθένας. Πάντως, εγώ λέω ότι μέσα από όλα αυτά έρχεται μία ώρα τη φυλακή. Έτσι, είναι μία φυλακή που μάλιστα δεν σε κλείνει κανένας μέσα, μόνο σου θες και κλείνεσαι. Γιατί βλέπεις μόνο αυτά που θέλεις να βλέπεις και οτιδήποτε διαφορετικό το βλέπεις μόνο ως απειλή. Βέβαια, την ίδια στιγμή τη φυλακή ελάχιστα τη βλέπουν ως φυλακή. Έτσι, ελάχιστα συνειδητοποιούν δηλαδή ότι υπάρχει αυτού του τύπου η φυλακή. Τέλος πάντων. Για μένα, αν θα έπρεπε να πω δύο λέξεις κλειδιά, είναι λίγο πολύ αυτό που λέγαμε και πριν με άλλη αφορμή, έτσι. Με τα θέματα της καθημερινότητας που συζητούσαμε πριν και με ό,τι λέμε σχεδόν για τα πάντα. Για μένα υπάρχουν δύο κλειδιά. Αμφισβήτηση λέγεται το πρώτο, επαναπροσδιορισμός λέγεται το δεύτερο. Αυτές είναι οι δύο λέξεις κλειδιά, έτσι όπως μου έρχονται τώρα τουλάχιστον, για αυτά που συζητάμε. Τώρα, όταν λέω αμφισβήτηση και επαναπροσδιορισμός, δεν εννοώ φουλ ας πούμε ότι επαναπροσδιορισμός τα αλλάζουμε όλο, τα αλλάζουμε όλα. Λέω ότι προσπαθούμε να αμφισβητήσουμε κάποια πράγματα που έχουμε μάθει, να επαναπροσδιορίσουμε και αν η νέα ματιά που θα έχουμε στα πράγματα ταιριάζει με την παλιά, κρατάμε αυτά που είχαμε κρατήσει και πρωτύτερα, ας πούμε. Αν ταιριάζουν τα κρατάμε, αν δεν ταιριάζουν τα πετάμε, ή τέλος πάντων ό,τι ταιριάζει το κρατάμε και ό,τι δεν ταιριάζει το αφήνουμε στην άκρη και στη θέση του βάζουμε κάποιους δικούς μας κανόνες, κάποια δικά μας πρότυπα κοινωνικά, έτσι, οτιδήποτε. Νομίζω ότι τώρα αυτό που λέω, το λέω για να το πω, το πιστεύω πάρα πολύ και έχω προσπαθήσει και με τον εαυτό μου να το εφαρμόσω. Νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος φτάνει σε μια ηλικία που πλέον μπορεί να έχει πει ότι ορίμασε και καταλαβαίνει λίγο πολύ τι γίνεται γύρω του, τώρα θα είναι 30, θα είναι 35, ανάλογα ο καθένας πότε πραγματικά οριμάζει και αρχίζει να αποκτά μια σοφία. Όταν ο άνθρωπος φτάνει σε μια ηλικία τέτοια, τέλος πάντων, νομίζω, όπως το λένε το τραγουδάκι της εισαγωγής, όταν φτάνει να έχει καταλάβει τη ζωή του το παιχνίδι, που λέει και το τραγουδάκι της εισαγωγής, έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι, νομίζω ότι τότε θα πρέπει να μπαίνει σε μια διαδικασία να τα βλέπει όλα από το μηδέν. Και αναλόγως μετά να πράττει. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε πάλι. Ξέρετε, τώρα αυτό φυσικά δεν είναι δικά μου που λέω τώρα ή που θα σας πω. Ο μέσος άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Έτσι, αυτά τα έχουν πει, τα έχει πει η επιστήμη, δεν τα λέω εγώ. Είναι φτιαγμένος για να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα που μπορεί να ερμηνεύσει. Δεν είναι φτιαγμένος ο εγκέφαλός μας για να ζητά την αλήθεια. Έτσι, τώρα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Δεν είναι φτιαγμένος για την αλήθεια. Είναι φτιαγμένος έτσι για να βρίσκει οτιδήποτε τον βοηθά να νιώθει ότι αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης. Και αυτό τον κάνει να διαστρεβλώνει ακόμα και πραγματικότητες αν χρειαστεί. Και επειδή γενικά δεν είναι και ο εγκέφαλος πολύ του παιδέματος, ρε παιδί μου. Έτσι, συνήθως δηλαδή αντί με για μια σύνθετη αλήθεια μπορεί να προτιμήσει μια εξήγηση που είναι πολύ πιο απλοϊκή ή και ένα βολικό αφήγημα. Κατάλαβες, έρχεται το πράγμα και... Και δεν. Πάντως για να μην το κουράσω, ναι, ο εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος για να βλέπει την πραγματικότητα. Οπότε αυτό, αν το έχουμε στο μυαλό μας, αυτομάτως έχουμε μπροστά μας και το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Εάν θέλουμε τέλος πάντων έτσι να μπορούμε να προσεγγίζουμε τα πράγματα με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πιο σωστό και πιο κοντά στην πραγματικότητα. Εδώ η κουβέντα είναι τώρα, ξέρεις, άμα το ανοίξουμε λίγο παραπάνω θα πάει στους, πέρα από τις προκαταλήψεις που δημιουργεί ο εγκέφαλος, θα πάει στους μύθους, θα πάει στις αυταπάτες που επίσης δημιουργεί και όλα αυτά πράγματα που έχουμε πει, γιατί έτσι, αν ο κόσμος ήταν βασισμένος στην απόλυτη αλήθεια, το έχουμε κάνει θέμα εκπομπής μια μέρα, ένα βράδυ θυμάμαι, χωρίς να έχουμε εξηγήσει όλα αυτά, έτσι, λέγαμε, αν ο κόσμος είναι βασισμένος στην απόλυτη αλήθεια, θεωρητικά, έτσι, γιατί δεν είναι, είμαστε μέσα στους μύθους, μέσα στις αυταπάτες, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμο αυτό το πράγμα? Θα τον αντέχαμε ένα κόσμο που είναι βασισμένο στην απόλυτη αλήθεια? Τι εννοώ? Οι μύθοι, οι αυταπάτες τώρα που λέμε, έτσι, υποτίθεται και αυτό δεν είναι ότι έτσι μας ήρθε, είναι και αυτό, έτσι το σπρώχνει ο εγκέφαλος να συμβαίνει, γιατί είναι μέρος της εξελικτικής, ας πούμε, πορείας του ανθρώπου. Έτσι μας έχουν βοηθήσει όλα αυτά να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να εξελιχθούμε. Έτσι διάφοροι οι μύθοι, οι αυταπάτες όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος πέρα από τις... Μάλλον περισσότερο από τις αλήθειες χρειάζεται αυτό. Έτσι, χρειάζεται να βρίσκει κάποια νοήματα στη ζωή του που θα τον βοηθούν να προχωρά. Και αυτό θα το κάνει αν τον βολεύει η αλήθεια, έχει καλώς. Αν δεν τον βολεύει, θα βάλει από δίπλα το μύθο, την αυταπάτη κλπ. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, για να μην τα λέω και θεωρητικά, θρησκείες, έτσι, που μας αρέσει να μιλάμε συχνά πυκνά, δίνουν νόημα, δίνουν παρηγοριά σε καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι δεν θα άντεχαν να τις διαχειριστούν με άλλο τρόπο. Ωραία. Να πάμε πού να πάμε, η ιστορία. Το ίδιο, έτσι. Η ιστορία τώρα, ξέρετε, είναι ντυμένη, όχι η ιστορία η δική μας η ελληνική, όλες οι ιστορίες του κόσμου είναι ντυμένες με ψέματα, μικρά, μεγαλύτερα, μισές αλήθειες κτλ. Γιατί αυτό? Γιατί μέσα από την μυθοπλασία τη συλλογική έρχεται, γινόμαστε μια γροθιά, έρχεται η κοινωνική συνοχή και πηγαίνουμε όλοι μαζί μπροστά αγελοποιημένοι. Τι να πούμε άλλο για τον έρωτα? Έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ο έρωτας, όπως τον έχουμε λανσάρει, δίνει και αυτός νοήματα ζωής που επί της ουσίας είναι ψιλοκατασκευασμένα. Φαντάζεστε να αντιλαμβανόμασταν, να καταλαβαίναμε και να παραδεχόμασταν ότι ως όντα οι άνθρωποι έχουμε φτιάξει, ρε παιδί μου, μια κατάσταση που αυτό που λέμε πρότυπο σχέσης είναι κάτι που επί της ουσίας είναι μια μεγάλη πλάνη? Επειδή ο άνθρωπος είναι ένα όν πολυγαμικό και όχι μονογαμικό, ότι όλο αυτό που έχουμε φτιάξει απλά δεν στέκει? Θα κατέρεε το σύμπαν την άλλη μέρα. Το ίδιο με τα πολιτικά, δηλαδή δημοκρατία, ξέρω εγώ. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για τη δημοκρατία, όσο και αν μας αρέσει. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα και συνειδητοποιήσουμε ότι ποτέ των ποτών δεν θα υπάρξει μια σωστή δημοκρατία όπως την θέλουμε, επειδή ακριβώς δεν είμαστε όντα, έτσι, που είναι φτιαγμένα για τη δημοκρατία, την άλλη μέρα θα καταρρεύσει το σύμπαν. Θα υπάρχει αναρχία παντού, θα υπάρχει μπάχαλο παντού. Κατάλαβες? Οπότε τι κάναμε? Πήγαμε, φτιάξαμε ένα θεσμικό πλαίσιο πιασάρικο, το οποίο λέγεται δημοκρατία, ώστε μέσα από αυτό να νιώθουμε ασφάλεια, έτσι να μπορούν να υπάρχουν κάποιοι κανόνες που να κρατάνε μια κατάσταση, ρε παιδί μου, να μην ξεφεύγει, να μπορούμε να κατευνάζουμε κάποια πάθη μέσα από εκεί επειδή υπάρχουν οι κανόνες και μπλα μπλα μπλα. Έσπαν, πολλά είπα. Γι' αυτό και βλέπετε κάποιες φορές, και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει κανένας να περάσει, γιατί πήρα φόρα τώρα πάλι. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές ότι όταν ανοίγουν κάποιες συζητήσεις και 23-10-90-90-90, αν θέλει κανείς, ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Λοιπόν, πολλές φορές που έρχονται διάφορων τύπων έτσι συζητήσεις, υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν, ρε παιδί μου, στη γραμμή, ξέρω εγώ, ή και στις παρέες μας, οπουδήποτε, έτσι. Και βλέπεις ότι αντιδρούν για κάτι που θα ακούσουν, αλλά χωρίς επί της ουσίας να έχουν κάποιο αντεπιχείρημα. Έτσι, μόνο και μόνο επειδή δεν αντέχουν να αμφισβητηθεί, δηλαδή, το αφήγημα που έχουν στο κεφάλι. Τέλος πάντων, αυτά. Πολλά είπαμε. Επικαιρότητα δεν πιάσαμε, δεν πειράζει, πέρασε η ώρα, θα πιάσουμε σε λίγο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ποιον θέλει. και ανάλογα διαθέσεων πηγαίνουμε έτσι, το πάμε και όπως θέλετε κι εσείς, όπως προκύψει. Λοιπόν, 90-90-90 και πάλι, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, επανεμφανίζω τα μηνύματα, έρχομαι να δω και κάποια ακόμα τώρα με πρώτη ευκαιρία. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε, κύριε Βανά?
0: Ακούω γέλιο κάτω από τα μουστάκια και λίγο φοβούμαι.
1: Ήσω πρώτα από σένα. Δεν υπάρχει αντίδραση από την κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχει αντίδραση? Γιατί έχουμε συνηθίσει. Μας έκανες και ανέστητους. Έτσι, κύριε Βανά? Δηλαδή δεν μπορείς να μας πείσεις για αυτά που πρεσβεύεις.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο εσύ, οποιοςδήποτε, μην παρεξηγήσε και το πάρεις προσωπικά. Έτσι. Δεν μπορείς να μας πείσεις για αυτά που πρεσβεύεις και μας βγάζεις και ανώμαλους.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ωραία η θεωρία σου.
0: Ωραία η θεωρία.
1: Ναι. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για τη δημοκρατία?
0: Πάντως, πέρα από την πλάκα, επειδή είναι και η μέρα του εγκεφάλου, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να συνηθίζει ακόμα και το παράλογο, Εντάξει, αρκεί να έχει το χρόνο να μπορέσει να τον πολλιάσει μέσα του. Βεβαίως. Η επανάληψη σε κάνει να συνηθίζεις ακόμα και το παράλογο πολλές φορές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό σου συνηθίζουν η επανάληψη, διαβάζουν κάθε χρόνο τα ίδια εδάφια. Εντάξει, επανάληψη, επανάληψη, επανάληψη. Τίποτα καινούριο δεν έχουμε στην επανάληψη. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Λιδία που κάνει μία κριτική σε αυτά που είπα. Αλλά δυστυχώς αναιρείεσαι ένα προσωπικά με αυτά που είπε.
0: Καταρχάς, ουσιαστικά έδωσε μια εξήγηση για αυτό που είπε. Δεν έκανε καμία κριτική, αν κατάλαβα καλά.
1: Εσύ δεν μιλούσες παλιά σε αυτό το ραδιόφωνο ότι υπάρχουν θρησκόληπτοι?
0: Ναι, και.
1: Πώς δεν υπάρχουν θρησκόληπτοι?
0: Εντάξει, η ίδια λέει ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχουν. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Την οποιαδήποτε θρησκευτική σου αντίληψη περί Θεού να την επιβάλλεις και στους τριγύρους σου είναι θρησκοληπτία, είναι φανατισμός. Ο φανατισμός είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της θρησκοληπτίας. Και όταν δεν συζητάς πάλι για τον Θεό σου, για το πιστεύω σου, για αυτό που πρεσβεύεις, αλλά το επιχείρημά σου είναι ότι αυτά που λέει θεωρητικά ο αντίπαλός σου, ο αντίχριστός σου, τέλος πάντων, ο σατανάς σου, γιατί τον ονομάζεις και σατανά, τον ονομάζεις και αντίχριστο, τον ονομάζεις και βλάκα και τρελό και ηλίθιο και οτιδήποτε. Δεν έρχεσαι με λογικά επιχείρηματα να μιλήσεις πάνω στο θέμα που τοποθετεί. Αυτό τι είναι? Θρησκοληπτία λέγεται. Δεν σ' αρέσει, αλλά έτσι είναι. Για αυτούς που δεν τους αρέσουν. Και οι αρχαίοι Έλληνες υπήρχαν κάτι μπαγλαμάδες, ας το πω έτσι εισαγωγικά, στην αρχαία Ελλάδα, οι οποίοι ήταν της ρητορικής άποψης, την οποία ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας και όλη αυτή της ορθολογικής σκέψης του παρατηρώ, βγάζω συμπεράσματα, λέω, ήταν αντίθετη με αυτή την ομάδα των ισοκρατικών, οι οποίοι κατά σύμπτωση από τους αρχαίους ημών φιλοσόφους όπως και ο Αριστοτέλης, Αριστοτελάκια για σένα τα λέω, τους ονομάζουν σοφιστές. Σοφιστές. Αλήθεια, υπήρχαν σοφιστές και στην Ιουδαϊκή παράδοση? Μήπως έχουν σχέση αυτοί οι σοφιστές της Ιουδαίας με τους σοφιστές της αρχαίας ελληνικής σκέψης της Αθήνας? Μπορείτε να μας πείτε τι ήταν τα μύθρια στην Ελευσίνα? Ποιοι γκρεμίσανε τους ναούς των αρχαίων Ελλήνων και κάνανε μύθρια? Αλλά οι βρωμοχριστιανοί επιβληθήκανε της αρχαίας ελληνικής αυτά και καταστρέψαν τους ναούς για να κλείψουμε τη βρωμιά μας, το μυθραϊσμό. Δεν θα κάνουμε κριτική σκέψη σε ποιον? Όταν βγαίνεις και
0: ανεβαίνεις. Ναι, αλλά βάλε όμως και μια τελεία, πρέπει να μιλήσει και ο επόμενος.
1: Άφησε με λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, έχουμε πάει 4,5 λεπτά. Άμα το κάνει αυτό ο καθένας, μετά δεν. Έλα.
1: Το σε παρακαλώ πάρα.
0: Έλα, έλα, πάμε τη φράση.
1: Για να το κλείσω. Λοιπόν, πέρα από τη θρησκεία, πιστεύω, δεν πιστεύω και είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Δεν μου πεις εσύ αν είναι αλήθεια. Ξέρω τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Πιστεύω σημαίνει το εξής. Πίσω από την κουρτίνα που δεν βλέπω

0: κόσμου. Το αίμα του Χριστού λοιπόν χύθηκε στη γη για τη σωτηρία μας. Ενώ εσύ πιστεύεις ότι ένας σταύρος θυσιάστηκε από το μύθρα το Θεό σου για να πέσει το αίμα του στη γη και από εκείνον να έρθει η σωτηρία.
1: Μάλιστα. Κλείσαμε. Κλείσαμε. Δεν πάει άλλο. Εντάξει, άμα σε αφήσω θα πας σε ένα τέταρτο. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Παρακαλώ. Ναι.
2: Κύριε Βρανά.
1: Ναι, ορίστε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Θα μας γίνει καθημερινή συνήθεια.
1: Δεν πειράζει. Άμα έχουμε να πούμε πράγματα, δεν είναι κακό, παρέα κάνουμε.
2: Θα αιτηθώ να δίνετε ένα ημίωρο στον κύριο.
1: Άμα τον αφήσω, θα το πάρει εύκολο.
2: Πώς σας ακούγεται?
1: Για πες.
2: Θέλω να χαιρετήσω και τον κύριο Βασίλη, που χαρήκαμε πάρα πολύ που τον ακούσαμε απόψε. Νομίζω και εσείς πρέπει να τον ακούσατε. Και θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα την κυρία Λιδία και να αφιερώσω ένα κομμάτι του Βασίλη Καζούλη, την Φανή. Πιστεύω να το θυμηθείτε.
1: Ναι, αλλά να δούμε τι τραγούδια θα βάλουμε πρώτα. Ε. Τώρα άμα ταιριάξει, μην ζητάμε από την αρχή συνέχεια. Γιατί... άμα βάλουμε τέτοια να το θυμηθώ βέβαια. Καζούλη. Okay.
2: Καζούλη είναι πολύ αγαπητός.
1: Ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι έτσι για τα θέματα, κάποιο σχόλιο?
2: Καλλιτέχνες δεν ακούγονται, κύριε Βρανά. Ασχέτως.
1: Ποιοι δεν ακούγονται, οι καλλιτέχνες ποιοι?
2: Ασχέτως λέω να, αν τέτοιοι καλλιτέχνες, για μένα μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, δεν ακούγονται ιδιαίτερα.
1: Ναι.
2: Ναι. Δηλαδή σήμερα στο ραδιόφωνο κατά κόρον ακούγονται πράγματα πολύ... Εντάξει, να μην πω τον όρο φθηνά, αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος σε αυτά έτσι έχει κλείσει πλέον.
1: Ναι, γι' αυτό και ακούγονται. Άμα ήθελε ο κόσμος να ακούγεται κάτι άλλο θα ακούγονταν.
2: Θα πω τον όρο σοκ και δέος, αν μου επιτρέπετε, δεν θα χρειαστώ παραπάνω από 2 λεπτά. Και νομίζω αυτό... όσο θα περνάει ο καιρός θα εντείνεται στον ελλαδικό χώρο. Νομίζω θα αρχίσει ο κόσμος να φοβάται να κυκλοφορεί έξω και θα ακούσατε βέβαια αυτό με τον Αιγύπτιο. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που υπόθηκε από τα μέσα, ότι δεν μπορεί λέει να απελαθεί λόγω του ότι έχουν πάρθει περιοριστικά μέτρα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δηλαδή άνθρωποι που κρίνουμε ότι είναι τόσο επικίνδυνοι να παραμένουν εδώ.
1: Για να δικαστεί εδώ προφανώς.
2: Εντάξει, όπως και να είναι, νομίζω δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερα.
1: Α, αυτό ναι, αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Έτσι δεν είναι. Mm. Και ένα άλλο θέμα, κύριε Βρανά, θα ήθελα να το ψάξετε και να δείτε... όσον αφορά η εισβολή που έχει γίνει στην Ήπειρο της Ευρώπης από το μουσουλμανικό στοιχείο, τα ακούμε βέβαια κατά καιρούς, δεν ξέρουμε κατά πόσο να αληθεύουν, πόσα μπορεί να είναι τα εκατομμύρια των μουσουλμάνων που έχουν εισρεύσει, ας πούμε τα τελευταία, να πω, 15 χρόνια.
1: Αυτό μόνο τα επίσημα μπορούμε να ξέρουμε, έτσι, αυτούς που μπήκανε και τους ξέρουν ότι μπήκανε. Για τους παράνομους δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτό.
2: Δεν νομίζετε ότι έχουμε πλέον μία κατοχή στην Ευρώπη από το μουσουλμανικό στοιχείο?
1: Εντάξει, είναι θέμα πολύ μεγάλο προς συζήτηση, ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι και τόσο απλό. Καταρχάς, υπάρχουν στοιχεία, αν σε ενδιαφέρει μπορώ να τα πω, που έχουν να κάνουν με τις νόμιμες εισρωές. Έτσι, το πόσοι είναι περίπου που μπήκανε νόμιμα. Αυτό μπορώ να το βρω και να το πω. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν ξέρω.
2: Πολύτιμο πάντα.
1: Πώς.
2: Ό,τι μας λέτε πάντοτε είναι πολύτιμο.
1: Εντάξει. Ωραία, θα το βρω λοιπόν, γιατί το έχω και κρατημένο να σου πω ακριβώς. Πάντως να είσαι σίγουρη ότι από αυτούς που είναι οι μετανάστες, οι χριστιανοί που μεταναστεύουν είναι πολύ πολύ περισσότεροι από τους μουσουλμάνους. Να το έχουμε αυτό στο μυαλό. Τώρα τα περικατοχής και τα λοιπά, okay, τα συζητάμε αν θέλετε και αυτά. Έτσι, σε ευχαριστώ. Να βρω και αυτό που ζήτησες, να το πούμε και πόσο είναι το νούμερο ακριβώς. Έτσι.
2: Τελευταίο,
1: ναι.
2: Όσον αφορά τους Σουνίτες και τους Σιίτες, Διότι οι Ιρανοί είναι σίτες, έτσι.

0: Οι Τούρκοι είναι Σουνίτες, νομίζω. Τώρα, όσον αφορά...
1: Απλά πρέπει να πάμε και διάλειμμα, λίγο μια κουβέντα, ναι.
0: Τελευταία φράση.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την μουσουλμανική αδερφότητα, αυτή περιλαμβάνει και τους Σουνίτες και τους Σιίτες. Αν θέλετε να το κοιτάξετε και να μας το πείτε.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε και τα βλέπουμε και αυτά. Έγινε, να είσαι καλά.
0: Ακούσουμε και είναι ιδιαίτερα αφιερωμένο στην κυρία Λιδία.
1: Έγινε, απλά τώρα δεν υπόσχομαι, έτσι να δούμε τι θα βάλουμε σήμερα, να ταιριάξει, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, έγινε, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Καλησπέρες και στον Θάνο που ανεβάζει εδώ γελιογραφία. Α, ναι, επειδή είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, έτσι. Ναι, ναι. Και μπορεί, λέει, η πυρκαγιά να προκύψει και από ξερόχορτα, αλλά και από άλλους χόρτα. Και έχει εδώ πέρα, ναι. Επιγραφή. Προσοχή στα κουτόχορτα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, βέβαια. Κουτόχορτο, 100%. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, η αλήθεια είναι ότι το ξυλόλιο και οτιδήποτε άλλο δεν βρέθηκε γιατί μπάζωσαν το χώρο αμέσως. Όπως τα παρουσιάζει, λέει, κάποιος που δεν παρακολουθεί θα θεωρήσει ότι ελέγχθηκαν επισταμένως όλα και δεν βρέθηκε τίποτα. Πράγμα που φυσικά, λέει, δεν ισχύει, δεν είναι αλήθεια. Βασίλη, θα σου συνιστούσα, πριν κρίνεις πώς παρουσιάζω εγώ το θέμα, να δεις λίγο πώς το παρουσίασαν αυτοί που στο παρουσίασαν εσένα προσωπικά και έχεις βγάλει αυτή την άποψη, η οποία δεν στέκει πουθενά. Διότι το ξυλόλιο δεν. Δηλαδή, είναι αστείο να λέμε ότι το ξυλόλιο θα βρίσκονταν γύρω-γύρω και δεν βρέθηκε επειδή μπάζωσαν. Το ξυλόλιο βρίσκεται παντού. Εάν υπήρχε αυξημένη ποσότητα, φαίνεται και στον αέρα, θα φαίνονταν και πάνω στο τρένο, θα φαίνονταν και παντού. Και επίσης για τον μπάζωμα το περιβόητο, Βασίλη μου, που σίγουρα εκεί που διαβάζει δεν θα έχουν πει αυτά, το μπάζωμα έγινε από τη μία πλευρά του τρένου για να πατήσει ο γερανός και να ανεβάσουν τις λαμαρίνες. Καλός ή κακός τώρα επιχειρησιακά, δεν το κρίνω. Έτσι έκαναν. Το μπάζωμα πάντως έγινε από τη μία πλευρά του τρένου. Όλο το υπόλοιπο γύρω-γύρω δεν μπαζώθηκε. Μπαζώθηκε μετά από πολλές μέρες. Εντάξει, θα μπορούσαν να βρεθούν πολλά πράγματα εκεί. Κοίτα λίγο εσένα πώς τα παρουσιάζουν και μετά τα συζητάμε πώς τα παρουσιάζω κι εγώ. Γεια σου, Λευτέρη. Καλημέρα και στον Γιώργο. Και ο Νίκος από Ασπρόμαυρο Γκέτεμπορκ. Το AI βοηθάει πολύ. Βλέπεις τώρα που λέγαμε και για το θέμα του εγκεφάλου, έτσι. Δηλαδή, όταν ο εγκέφαλος θέλει να πιστέψει κάτι, ρε παιδί μου, έχει μια προκατάληψη, έτσι. Αυτό θέλει να πιστέψει. Αυτό θα πιστέψει, τέλος. Λοιπόν, το AI βοηθάει πολύ σε γνώση έναντι στην προκατάληψη. Τι λες? Έναντι στην προκατάληψη ή πιστεύω λόγω πολιτικών και άλλων πεπιθήσεων. Α, βοηθάει πολύ για την προκατάληψη ή τα πιστεύω. Έτσι, των πολιτικών πεπιθήσεων και των υπόλοιπων. Αν και δεν τα ξέρει ακόμα όλα, κάθε μέρα μαθαίνει. Λίγο τρομακτικό, λέει, αλλά χρήσιμο εργαλείο. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στην Παοκάρα. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Παναγιώτη. Α, να τα πούμε, αλλά εγώ άμα τα πω Παναγιώτη δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο στο τέλος. Οπότε πιάνουμε να πούμε αυτά. Τα έχω εγώ κρατημένα αυτά. Περί λειτουργίας, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, έτσι. Τα ημισφαίρια, βέβαια. Τα έχω κρατημένα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Νίκο. Λοιπόν, τώρα, καταρχάς, γι' αυτό που ρώτησε η κυρία εκεί πέρα να το ψάξουμε. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα σε ένα λεπτό να ψάξω να βρω όλα αυτά, αλλά αν ξέρει κανένας να με διορθώσει αν κάνω λάθος, επειδή είπε για τους Σουνίτες και τους Σιίτες, έτσι, νομίζω ότι θεωρούνται μουσουλμάνοι όλοι. Και οι μεν και οι δε. Τώρα έχουν κοινές πεπιθήσεις, δηλαδή Αλλάχ πιστεύουν και τέτοια. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που τους χωρίζει. Υπάρχουν βέβαια πράγματα που τους χωρίζουν, αλλά θεωρούνται μουσουλμανικό στοιχείο, εννοείται ξεκάθαρα. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί. Κοράνι έχουν και οι δύο, έτσι είναι. Τέλος πάντων. Έχουν κάποιες διαφορές βέβαια σε σχέση με το πώς βλέπουν τα πράγματα με το Θεό τους, αλλά μουσουλμάνοι είναι όλοι. Τώρα για αυτό που ρώτησε περί πόσο μπορεί να είναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Σίγουρα είναι πολύ. Πάντως, με μία πρόσφατη έρευνα που είχα πετύχει, αυτό το έχω κρατημένο, την έχει κάνει ένα Αμερικανικό Ινστιτούτο, το πολύ γνωστό, το Pew Research Center, οι μουσουλμάνοι είναι παγκοσμίως, δηλαδή αν πάμε να δούμε η μετανάστευση, έτσι, οι μουσουλμάνοι ως μετανάστες είναι το 29%. Οι χριστιανοί είναι το 47%. Και επειδή είπε και για την Ευρώπη, αυτό που έχω εδώ κρατημένο είναι ότι από το 29% που είναι οι μουσουλμάνοι που μεταναστεύουν, το ποσοστό που πηγαίνει στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική, έτσι το έχει και τα δύο μέρη αυτά, είναι το 26%. Δηλαδή, όχι από το 29%, το ξαναλέω, 29% το σύνολο των μουσουλμάνων. Από το 29% το 26% πηγαίνει. Έτσι, δηλαδή το ένα, ξέρω εγώ, το 1/4 πες χοντρικά εγκαθίσταται σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική και το 40% πηγαίνει σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Αυτό τώρα να το έχουμε και στο μυαλό, γιατί ξέρεις, ακούγονται συνέχεια, μα δεν πάνε ποτέ σε χώρες μουσουλμανικές και τέτοια. Λοιπόν, το 40% πάει, ναι, Μέση Ανατολή και λοιπά. Και για την Ελλάδα, τώρα που με έβαλε η κυρία εδώ να τα ψάξω λίγο, μιλάμε όμως για τους νόμιμους, έτσι, τα άλλα δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Πάνω από 50% οι Αλβανοί, μετά είναι οι Κινέζοι, μετά είναι οι Πακιστανοί, μετά είναι οι Γεωργιανοί, μετά είναι οι Μπαγκλαντεσιανοί, μετά είναι οι Ρώσοι, μετά οι Ουκρανοί, Αιγύπτιοι, Φιλιππινέζοι και Τούρκοι. Αυτή είναι η δεκάδα των εθνικοτήτων, τέλος πάντων. Αυτά. Και οι νόμιμοι μετανάστες είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, κάπου εκεί. Τώρα για το άλλο το θέμα, που επίσης αν τα ανοίξουμε θα χαθούμε στη μετάφραση πάλι, γιατί είπαμε έτσι, όταν είναι, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Όταν ο εγκέφαλος θέλει να πιστεύει κάποια πράγματα, μπορεί να φτάσει να μην ακούει και αυτά που ακούει. Έτσι, να τα μεταφράζει δηλαδή διαφορετικά. Δηλαδή, η κυρία είπε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια ιδιότυπη μορφή κατάκτησης. Ως έναν βαθμό, εντάξει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά έχουμε πει και άλλη φορά, έτσι. Το να φτάσουμε σε σημείο να φοβόμαστε ότι θα μας κατακτήσουν κυριολεκτικά, νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ, δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, για να μην μπερδευτούμε πάλι και χαθούμε, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα και σε κάποιες χώρες και μεγάλο, αλλά τα ακραία που ακούγονται ότι θα μας κατακτήσουν δεν νομίζω ότι θα γίνουν ποτέ. Επειδή, όχι δεν νομίζω, είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνουν ποτέ, για κάποιους πολύ έτσι απλούς λόγους, που αν βγάλουμε από το κεφάλι μας την ανησυχία και το φόβο, μπορούμε να το σκεφτούμε ο καθένας. Έτσι, μην ξαναπούμε τώρα πάλι τα ίδια. Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως πέρασμα. Δεν έχουν, είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν σκοπό να έρθουν και να μείνουν εδώ για πάντα. Δεν είναι γη της επαγγελίας, όπως δεν είναι για μας, δεν είναι και για αυτούς. Έτσι, έρχονται εδώ πέρα, εγκλωβίζονται. Κάποια στιγμή δεν κρατάει για πάντα αυτό, για λίγους κρατάει για πάντα. Κάποια στιγμή είτε πάνε παρακάτω είτε γυρίζουν πίσω. Όταν μια χώρα έχει πρόβλημα, το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουν μόνο οι γηγενείς, έτσι. Το αντιμετωπίζουν και οι δεύτερης γενιάς μετανάστες, οι τρίτης κλπ. Και αυτό έρχεται και τέλος πάντων εξισώνει καταστάσεις ακόμα και σε επίπεδο γεννήσεων σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, δηλαδή αυτό που λέμε ότι αυτοί κάνουν 7 παιδιά και εμείς ένα, έτσι είναι. Αλλά αν μείνει εδώ πέρα κάποιος και γεννήσει εδώ, έτσι, και το παιδί του κάνει ένα άλλο παιδί, δεν πρόκειται μετά να συνεχίζουν να κάνουν 7 παιδιά αυτοί. Δεν θα μπορούν, όπως δεν μπορούμε και εμείς. Αυτά είναι τώρα καταγεγραμμένα με βάση τα στοιχεία, έτσι, μέσα στα χρόνια. Δεν είναι θεωρίες. Ο δείκτης γονιμότητας τείνει να εξισώνεται. Πάντα. Γι' αυτό και ποτέ δεν αλλάζει τόσο δραματικά η αναλογία. Εντάξει, εμάς παιδιά νομίζω το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, αφού με πήγατε εκεί, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει να μας φοβίζει, ας πούμε, πραγματικά, είναι το δημογραφικό. Το τι θα κάνουμε για το θέμα αυτό επί της ουσίας. Που έχουν βγει κάποια στοιχεία καινούργια και κάποιες εκθέσεις καινούργιες, που δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να τα ανοίξουμε και αυτό σήμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να προχωράμε. Και να ανοίξουμε γραμμές, γιατί είπαμε πολλά ήδη. Λοιπόν, ας ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. Και μετά λέμε και για τα ημισφαίρια του εγκεφάλου που θέλει εδώ ο Παναγιώτης. Ωραία είναι αυτά. Εδώ είναι, ξέρετε, ο χαρακτήρας μας, επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, έτσι. Ο χαρακτήρας μας, τα χαρακτηριστικά μας σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί πολλοί, ας πούμε, έρχομαι στις γραμμές, έχουμε μια τάση να προσπαθούμε να αλλάξουμε τον άλλον. Είτε είναι, ξέρω εγώ, ο σύντροφός μας, είτε είναι το παιδί μας, είτε είναι οποιοδήποτε. Φίλοι μας ενδεχομένως κλπ. Αυτό, άμα κάποιος δουλεύει το αριστερό ημισφαίριο για παράδειγμα, και εμείς είμαστε του δεξίου, τον ποπό μας να βαράμε κάτω, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Έτσι, ο άνθρωπος που είναι συναισθηματικός θα είναι πάντα πρώτα συναισθηματικός. Ο άνθρωπος που λειτουργεί με το άλλο ημισφαίριο και είναι πρώτα λογικός, ξέρω εγώ, και ρεαλιστής, πάντα μέσα από αυτό το πρίσμα θα βλέπει τα πράγματα. Οπότε όλα έχουν και τα όρια τους, ας πούμε. Έτσι, ακόμα και το επίπεδο που κάποιος μπορεί να αναθεωρήσει, παύλα αλλάξει. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 για ό,τι θέλετε και πάλι. 9.55 κενό το μήνυμα 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, για να κοτσάρουμε κάποιους ακόμα. Καλημέρα, παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
1: Αλλο.
0: Έλα, αλλο.
1: Έλα, λέω, Ταύρος.
0: Έλα, σπάστα και ρίχτα.
1: Δεν ξέρω αν οφείλω καμιά απάντηση κανένα, γιατί άνοιξα το ράδιο πριν κανένα 20 λεπτά.
0: Καλύτερα.
1: Α, καλύτερα. Α, οφείλω απαντήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν άκουσα όμως. Στεναχωριέμαι τώρα, γιατί θέλω να απαντάω. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάπως θα το απαντήσω, θα το ακούσω, θα την κατεβάσω στο Spotify,
0: oh.
1: Θα ακούσω Spotify,
0: ναι.
1: Για να απαντήσω. Λοιπόν, εγκέφαλος. Και κάποιος...
0: Για να μην ψάχνεις πολλή ώρα, θα ακούσεις το φίλο σου τον Μπριζάκια, 12 και... πότε πήρε?
1: Α, γιατί για τον Μπριζάκια, εντάξει, αυτά μόνο Μπριζάκια θέλει απάντηση.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είπε κάτι προσβλητικό. Άκου το, έχει ενδιαφέρον. Άκου.
1: Τον άκουσα στο τέλος, όχι, δεν είπε κάτι.
0: Α, okay.
1: Να μην χάνω το χρόνο.
0: Πάμε, πάμε.
1: Πράγματα. Επειδή είναι η μέρα του κεφάλου και παλεύω εδώ και πολύ καιρό, ότι πρέπει να μάθουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Και επειδή προχθές την Παρασκευή κάποιοι μίλησαν ότι παίρνουμε αποφάσεις μέσω της καρδιάς και όχι μέσω του κεφάλου, να πω ότι αυτά είναι πολύ ωραία ποιητικά αφηγήματα για να μορφοποιούν ένα χαρακτήρα του ανθρώπου. Καμία καρδιά δεν παίρνει απόφαση για το τι θα κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Καμία καρδιά. Η μόνη απόφαση που παίρνει η καρδιά στον άνθρωπο είναι πότε θα σταματήσει να χτυπά. Όλες οι αποφάσεις του ανθρώπου παίρνονται από τον εγκέφαλο και μόνο. Και επειδή πήγε ανατομία κεφάλου ένας φίλος, έλα να σου πω μια λειτουργία, Κώστα, που δεν την ξέρουν πολύ. Ο εγκέφαλος, Κώστα, όταν νιώθει απειλή, κάποιος θα μας βαρέσει, κάποιος θα μας βρίσει, κάποιος θα μας χτυπήσει, κάποιος θα μας αδικήσει, αυτομάτως, Κώστα, ενεργοποιείται η αμυγδαλή, αυτό το μέρος το μικρό, η αμυγδαλή του εγκεφάλου, όπου εκεί αποθηκεύεται ο φόβος και η αδικία. Αυτομάτως δίνει εντολή, Κώστα, σε όλο τον οργανισμό να αμυνθεί. Γεμίζει με ντοπαμίνη και κορτιζόλη όλο τον οργανισμό. Αυτό, ξέρετε, αποτέλεσμα έχει. Μπλοκάρεται μέσα στον εγκέφαλο ο προμετωπιός λοβός. Τι είναι εκεί? Εκεί είναι...
0: Φλοιός.
1: Ναι, όχι.
0: Φλοιός.
1: Όχι, φλοιός.
0: Προμετωπιός, φλοιός. Πες μου, εντάξει, ναι, πες.
1: Όχι, φλοιός. Φλοιός είναι το από πάνω. Λοιπόν, εκεί
0: το μέρος που είναι η λογική, δεν λες?
1: Ναι, ναι. Εκεί μπλοκάρεται το σύστημα της ψυχραιμίας. Εκεί μπλοκάρεται το σύστημα της λογικής. Οπότε... Όταν, Κώστα, είμαστε σε μια κατάσταση είτε άμυνας είτε επίθεσης, αλλά είμαστε γεμάτοι αδρεναλίνη και κορτιζόλη, η λογική χάνεται. Αυτόματα. Και ο εγκέφαλος μπαίνει σε έναν αυτόματο πιλότο, όπου οι αντιδράσεις οι οποίες θα κάνουμε είναι τα μοτίβα, οι πράξεις, οι οποίες είναι πιο επαναλαμβανόμενες από αυτές που έχουμε κάνει. Και επειδή μπαίνουμε σε καταστολή όπου είμαστε σε κατάσταση αμόκ, ο οργανισμός παίρνει, ο εγκέφαλος, την πιο χαρακτηριστική, την πιο γρήγορη σκέψη που είχες και την κάνει. Ποια είναι αυτή να βαρέσει τον άλλον? Ποια είναι αυτή να κλάψεις? Ποια είναι αυτή να φωνάξεις? Ποια είναι αυτή να βρήσεις? Υπάρχει αυτή η κατάσταση στον οργανισμό, η οποία κρατάει από 10 δευτερόλεπτα σε 90. Πολλοί άνθρωποι λένε ήμουν σε κατάσταση αμόκ, Κώστα, και δεν καταλάβαινα τι έκανε. Γιατί αυτό το να μαχαιρώσει, το να χτυπήσει τον άλλον, το είχε κάνει τόσο πολύ εικόνα στο μυαλό του, που όταν μπήκε ο εγκέφαλος σε κατάσταση αμόκ, που δεν μπήκε στον αυτόματο πιλότο χωρίς να υπάρχει λογική, πήρε την εικόνα που είχε κάνει περισσότερες φορές. Να μαχαιρώσει, να δίνει τον άλλον. Το ίδιο και αμυνόμενος. Να κλάψει, να φωνάξει, να διωδεθεί ότι αδικήθηκε. Εδώ, Κώστα, σε κατάσταση ηρεμίας, πώς λύνεις αυτή την κατάσταση? Γρήγορα. σε κατάσταση ηρεμίας, Κώστα, το αυτό που πρέπει να κάνεις όταν είμαστε σε κατάσταση ηρεμίας και δεν είμαστε σε αυτή την απειλητική φάση, πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας τη διαδικασία πολλαπλών εικόνων πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη φάση. Όταν είμαστε σε κατάσταση ηρεμίας. Γιατί όταν θα έρθει σε αυτή η κατάσταση που θα γεμίσουμε αδρεναλίνη το σώμα μας, να μπορεί ο εγκέφαλος να πάρει αυτόματα αυτή την εικόνα που κάναμε τελευταία. Και έτσι να αντιδράσουμε. Το δεύτερο. Επειδή Κώστα αυτό το διέχει ένα διάστημα στην ιατρική, λέγεται παράθυρο των 90 δευτερολέπτων, το σώμα γεμίζει με κορτιζόλη και αδρεναλίνη, αλλά κρατάει μέχρι 90 δευτερόλεπτα. Είναι αυτό που λέμε, μη μιλάς εκείνη την ώρα. Οι ψυχολόγοι λένε, πάρε ανάσες, μέτρα μέχρι το
0: 10. Ναι, μέτρα μέχρι το 10. Ναι.
1: Είναι ένα για να κερδίσουμε χρόνο, ώστε να φύγει από μέσα από τον οργανισμό μας η αδρεναλίνη. Για να έρθει τι, ο προμετωπιός λοβός ή τι, η λογική και να βάλει τον άνθρωπο στη θέση του. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε, μη λες πράγματα, λέμε και εμείς οι ίδιοι, λέμε πράγματα που δεν τα εννοούμε. Γιατί? Γιατί εκείνη τη στιγμή η λογική έχει χαθεί από τον εγκέφαλο. Κώστα, είναι σπουδαίο πράγμα να μάθουμε το πώς δουλεύει ο εγκέφαλος, όχι για τίποτα άλλο. Ξέρεις τι, για να μπορούμε να βάλουμε σε μια σωστή σειρά και την πίστη μας, και το ρομαντισμό και την αγάπη και τον έρωτα, για να μπορούμε να ελέγχουμε τι, τα συναισθήματά μας που έχουν μια λειτουργία όπως έχει μια λειτουργία το αυτοκίνητο. Ξέρουμε όλοι να συντηρούμε το αυτοκίνητό μας, αλλά δεν ξέρει κανένας να συντηρεί τι, τον εγκέφαλό του. Και αυτά δεν γίνονται μόνο με διάβασμα, γίνονται τι, και με σκέψεις. Οι σκέψεις που θα σου δώσω, όσες φορές τις πολλαπλασιάσεις στον εγκέφαλό σου, κάποια στιγμή θα γίνουν εικόνες και μοτίβα που ο εγκέφαλός θα τα ενεργοποιήσει χωρίς εσύ να το καταλάβεις.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: πέντε λεπτά πήγαμε ρε φίλε, πόσο δεν γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Έτσι έγινε, τα λέμε, καλημέρα. Με παράδειγμα, έρχομαι στον επόμενο. Τάσο, που μου λες επάνω για το μήνυμα για τους γερανούς και το ξυλόλιο, μείνε λίγο συντονισμένος για να πάρω λίγο κάνα δυο ακόμα, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Και μετά τη μία θα σου απαντήσω λίγο κάτι που έρχεται σε συνέχεια στο μήνυμα του Βασίλη που έλεγε για το ξυλόλιο πριν. Όχι μόνο για να καταλάβεις τι είπα και τι εννοούσα, αλλά γιατί είναι ακριβώς αυτά που λέει και ο προηγούμενος ο φίλος και κάποια πράγματα που είπαμε και εμείς. Το πώς, ας πούμε, άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνουμε επειδή ο εγκέφαλός μας θέλει να επιβεβαιώσει κάτι που ήδη έχει πιστέψει από την αρχή. Μείνε συντονισμένος για να σου απαντήσω και να προβληματιστείς για αυτό που λες. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπα εγώ. Γιατί κατάλαβες ό,τι ήθελες να καταλάβεις. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Ναι.
2: Ακούγομαι. Πώς τα καθαρά.
0: Εντάξει, νομίζω καλύτερα, ναι.
2: Γιατί άκουσα, έχω βρει τον πελά μου, όλοι με βάζουν χέρι πάνε, ρε, πάνε ευρώ, άλλο κινητό, πάρε άλλο κινητό. Λέω, δεν είναι και τα λεφτά να δώσω, ρε. Είναι μικρό, είναι και αφήστε το κουτσάρκο, που δεν έχω ίντερνετ και τέτοια κόλπα. Και γι' αυτό το κρατάω, δεν είναι, αλλά κάποια στιγμή, ναι, θα πάω και κάνα σκούτσο.
0: Απλά επειδή μιλάς και ακούγεται βαθιά, μίλα λίγο πιο αργά, γιατί το παίρνεις πολύ έτσι μονότερμα και φοβάμαι ότι κάποιες λέξεις δεν.
2: Ωστά, καταρχήν από τη μεσημεριανή, γιατί ξέρω ότι μας ακούει ο Κωστής ο Ραυτόπουλος, Γιάννης Ραυτόπουλος, ξέρω ότι μας ακούει. Και είπε κιόλας, ο ίδιος. Τα μαγουσάρες πήγαινε να τον ακούσουμε και σαν στην ακροατεία, ας γίνουμε λίγο στην ακροατεία και έτσι λίγο. Θα ακούς πώς θα να δώσω συγχαρητήρια. Ξέρετε, εγώ όταν ανεβαίνω και πάνω στο σταθμό, όποιος και αν πάει, όλοι θέλουν τον πατάνε. Είναι, κάνει εκπομπή, τον πατά, τον κάνω, ναι. Με ρωτάει απορίες να μάθει, να ρίχνει άδεια να πιάσει γεμάτα, ωραίος είναι. Και μέχρι σήμερα και βγαίνει καπάκι ο Βαραβάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαραβά που βγήκατε και στηρίξατε ότι ο Γιώργος είναι ζημάνι καλό παιδί. Ευχαριστώ μόνο και μόνο κύριε, ευχαριστώ.
0: Γιώργο, πιστεύεις ότι αυτά ενδιαφέρουν τώρα τον κόσμο που ακούει, που είναι πάρα πολύ σε όλο τον πλανήτη?
2: Λόλιο, πάμε εκεί. Γιατί τον παζώσανε? Το πάτησε. Το πήκε φίδετο. Γιατί, για ποιο λόγο τον παζώσανε? Για ξυλόλια και για τέτοια. Αφού έγινε έκρηξη ρε παιδιά, κοροϊδευόμαστε. Γιατί άμα πούμε τώρα κάτι θα μας γράψει τεσσορού. Την τηλεόραση δεν πέφτει η δεκαετία τεσσορού. Κυνηγάει μας στα ράδια που μιλάμε να πούμε παγκελονάτα, να πούμε και σπαθένια. Κατάλαβες? Για να γίνει έκρηξη. Εκεί έχουν γίνει και άλλα. Είναι, μπορεί κάποιοι να δώσουν εισαγωγικά, για μένα το λέω, στο σατανά τέτοιο. Εκεί έχουν γίνει με τα αμάξια, με τα νοβομά που έχει φύγει από το μακρύ χώρο, πιο χωριό τα παιδάκια. Και εκείς μπορεί να γίνονται και έτσι με έχουν πει κάτι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και καλή και μπορεί να είναι και Δηλαδή, έχουν γίνει θυσίες για τα παιδιά από το μακροχώρι και τέτοια, να μην τα λάμπει στην αρχή και να φοριόμαστε. Αλλά εκεί βρωμάει η υπόθεση. Πάμε και όπου βγει τώρα, από πού να πιέσουμε να πιάσουμε. Όποτε αν το πιάσουμε και το βάλανε αυτό, ήταν σε πουλή, γιατί ήταν φυλάρι αυτό εδώ που δεν ήταν καν και στα μάρτυρε και την Εούζα. Από πού να πιάσουμε, ρε παιδιά. Έτσι που το ξαναζητάμε, το ξέρω, σαν να χάσω κι εγώ να είχα παιδί που δεν έχω, σαν παιδί μου τα αισθάνθηκα τα παιδιά, όλα αυτά. Και αυτοί ακόμη να πούμε δεν μπορούν να βγάλουν την άκρη που λέτε και καμιά φορά. Γιατί είναι μεταξύ τη σου του μουτού, μεταξύ τη όλη να πούμε εκεί και αφού αυτοί κάνουν κουμάντο. Αυτοί έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι. Και εμείς να τα λέμε στα ράδια, εντάξει, ψιλοβρωμάμε λίγο έτσι, γιατί είναι λέρε. Από όπου κάνω ρευστή πατά, λέρε είναι. Άντε καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Ορίστε. Καλημέρα.
3: Γεια σου.
0: Έλα, έλα, τώρα σε ακούω. Έκανε αντίλαλο. Τώρα ακούγεσαι. Καλημέρα.
3: Τι κάνεις, φίλε?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
3: Εδώ, στον αγώνα. Παρακολουθώ τη συζήτηση από την αρχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει κάποιος την άποψή του. Πλέον έχουμε τόσα μέσα, τόσες πηγές, αλλά πάντα θα τις χρησιμοποιούμε για να επιβεβαιώσουμε αυτό που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας. Δυστυχώς δεν αλλάζει.
0: Είναι πολύ πιο εύκολο, ξέρεις, να κοροϊδέψεις κάποιον ή και μία ολόκληρη κοινωνία από το να την πείσεις ότι την κοροϊδεύουν.
3: Ναι. Και, okay, ξέρεις εμένα τι με ενοχλεί. Ότι προσπαθούν κάποιοι με το στανιό να σε πείσουν ότι αυτοί έχουν δίκιο, αυτοί έχουν τη μόνη αλήθεια. Και όλοι οι άλλοι είμαστε βλάκες, ξέρω εγώ. Και πλέον πολύ πιο εύκολα θα πει κάποιος έναν κακό λόγο από ότι έναν καλό λόγο. Ας σου πω ένα πράγμα που κάνει,
0: ναι,
3: που κάνει εντύπωση. Κατά καιρούς μου πετάγονται δημοσιεύσεις από τους 12 θεϊστές. Και βλέπω πάνε και τους γράφουν από κάτω «Καλοί χριστιανοί, είναι βλακίες αυτά που πιστεύετε, ένας είναι ο αληθινός Θεός». Αυτά είναι τα πιο light που τους γράφουν.
0: Ναι.
3: Γιατί να μπεις σε μια τέτοια σελίδα για να κράξεις?
0: Γιατί εσύ έχεις τη μόνη αλήθεια. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, όχι απλά δεν έχουν την αλήθεια, είναι και αντιπάλοι σου, είναι εχθροί σου.
3: Ναι, ήξερα εγώ ένα άλλο. Σε σελίδες γνωριμιών, για παράδειγμα, όποτε βάλει μια κοπέλα αγγελία, από κάτω χιλιάδες μηνύματα να του στείλει τηλέφωνο να βγουν. Όποτε βάζει ένας άντρας, από κάτω τον βρίζουνε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ και να είναι και κανονική κοπέλα, ντέφι να γίνει. Εδώ πέρα είναι πολλές που είναι AI και κάνει μπαμ, και άλλοι από κάτω κάθονται και τρέχουν τα σάλια, ας πούμε, για να την πείσουν να βγουν έξω, μπας και μην πω τώρα.
3: Εννοείται.
0: Ναι.
3: Αλλά όταν βάζει άντρας αγγελία, το 99% από κάτω τον βρίζει.
0: Εντάξει.
3: Πώς είσαι έτσι, είσαι λιγούρης και δεν ξέρω εγώ τι, τρελά πράγματα. Τι να...
0: Οπότε το παίρνουμε απόφαση ότι δεν βρίσκεται η άκρια και προχωράμε έτσι όπως μπορούμε. Άνευ άκριας. Okay.
3: Κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί, άνευ άκριας. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Ορίστε.
4: Έλα, Κώστο.
0: Ναι, καλημέρα. Γεια.
4: Εγώ είμαι.
0: Mm-hmm, ναι.
4: Έλα, ρε Καούτσο, Κώστο.
0: Έλα, καλώς τον. Για ρίχτα σε 2-3 λεπτάκια, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Ακούω εγώ.
4: Λοιπόν, να το γυρίσω και θα κάνω μια τρίπλα και θα πω μιλούσες τις προάλλες για ηλεκτρονικά παιχνίδια όταν πηγαίναμε.
0: Ναι. Ναι, που είχε έρθει αφορμή και μιλούσαμε και τα παλιά τα χρόνια.
4: Απαγορεύεται κάτω το 17. Αυτό. Να θυμίσω λίγο. Εγώ μπορώ να το περηφανιστώ ότι τερμάτισα το Σαϊνόμπι.
0: Α, ναι, και εγώ.
4: Και εσύ.
0: Ναι, βέβαια. Ήταν από τα αγαπημένα μου, βέβαια. Εκεί με το, με το γίγαντα στο τέλος που έπρεπε να το βρει στο μάτι μέσα.
4: Κάποτε είχες κάνει μια κουβέντα για αυτά. Λοιπόν, ήταν να πούμε λίγο για τα ηλεκτρονικά. Ήταν τα Ζέμπελι, τα Παλάς, τα Παλάς με, το, με τα Ντόμπερμαν που ήταν, τα έχει ο Γιάννης και αν τα στην Πέτρο Συνδίκα.
0: Δεν το ξέρω αυτό, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Έλα.
4: Alright.
0: Εσένα το αγαπημένο σου ποιο ήταν? Το αγαπημένο σου παιχνίδι, αυτά, αφού μας πήγες εκεί.
4: Αυτά που τερμα, αφού τα τερμάτιζα.
0: Αυτό ήταν δηλαδή. Ήτανε... Άλλο δεν είχες? Ποδοσφαιράκι με μοχλό που το βλέπαμε από πάνω.
4: Κοίταξε να δεις το ποδοσφαιράκι, αυτό που βλέπαμε από πάνω. Πήγαινα επειδή παραφέριζα με την γιαγιά και τον παππού 3 μήνες. Ζουάρα. Εκείνο τον καιρό είχε 80 δραχμές το μπιστέκι. 100 δραχμές είχε ο γύρος. Οπότε εγώ έπαιρνα ένα μπιστέκι και έπαιρνα το 20άρικο ρέστα, γιατί έπρεπε εκείνο και το 20άρικο. Το θυμάσαι εκείνο το 20άρικο το μυστήριο.
0: Mm-hmm.
4: Κλακ, κλακ, έπαιζαμε και ένα.
0: Το τάιζε στο μηχάνημα. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά.
4: Και εσύ πιο καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καμιά μέρα, μα έρθει η κουβέντα, θα ρίξε την πάσα να, να πάμε πάλι σε τέτοια. Κάνουμε καμιά ρετρό εκπομπούλα που μας αρέσουν, έτσι. Τα λέμε. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Κώστας εδώ δεν του αρέσει συγκεκριμένος ακροατής. Να μην τον αφήνω να μιλάει. Οι άλλοι του κλείνουν το τηλέφωνο. Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Και άμα εγώ αρχίσω να κλείνω το τηλέφωνο σε άλλους, και άμα δεν διαβάζω τα δικά σου μηνύματα και δεν μ' αρέσουν, πού τελειώνει αυτό? Δεν είναι λίγο επικίνδυνο αυτό? Λοιπόν, ο Τάσος συνήθως τα βάζει με ακροατή. Οπότε αφού θέλει να μιλάει έτσι, εγώ Τάσο δεν θα τα διαβάζω τα μηνύματά σου. Μπορείς να πεις πολύ ωραίο αυτό που θέλεις να πεις και έχεις και δίκιο κατά τη γνώμη μου στο τελευταίο σκέλος. Έτσι ότι ουσιαστικά μέσα από κάποια πράγματα είναι σαν να παρακαλάμε να θέλουμε να ισχύουν. Αλλά δεν ξέρω γιατί το κάνεις αυτό κάθε φορά. Αλήθεια στο λέω. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές, συνεχίζεις να το κάνεις. Οκ. Okay. Καλημέρα στον Κριστιανό. Ο εγκέφαλος δεν καταγράφει, νάτος. Εγκέφαλος. Θα μας την καταστρέψει την εκπομπούλα. Ο εγκέφαλος δεν καταγράφει απλά την πραγματικότητα. Τη φιλτράρει, τη συμπληρώνει και πολλές φορές την προσαρμόζει σε όσα ήδη θέλουμε ή φοβόμαστε να πιστέψουμε. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη παγίδα δεν είναι πάντα το ψέμα των άλλων, αλλά η βεβαιότητα με την οποία δεχόμαστε τις δικές μας εκδοχές. Ωραία, Κριστιανό, μου δίνεις πάσα τώρα. Η πραγματική σοφία αρχίζει όταν μαθαίνουμε να αμφισβητούμε τις πρώτες μας βεβαιότητες και να εξετάζουμε λίγο πιο προσεκτικά όσα πιστεύουμε. Ναι, είναι κάποιοι ακροατές ρε παιδί μου, δηλαδή και για το συγκεκριμένο θα το πω, δεν παίρνει ποτέ τηλέφωνο, δεν ξέρω ποιος είναι, έτσι, αλλά με τα μηνύματα που βλέπω κατά καιρούς είναι κάποιοι που χαίρεσαι να τους ακούς και να τους διαβάζεις. Γιατί μαθαίνεις και όλα σαν πράγματα ή τέλος πάντων προβληματίζεσαι ή επεξεργάζεσαι, επαναπροσδιορίζεις. Μακάρι να φτάσουν να είναι πολύ περισσότεροι κάποια στιγμή. Λοιπόν, ο Τάσος είναι που του είπα ότι να μείνει συντονισμένος για να του απαντήσω κάτι που μου γράφει εδώ. Πρόσεξε τώρα, λέει. Το να λες, βασικά για να καταλάβουμε, είχε στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα ο Βασίλης που λέει, είπε για το ξυλόλιο ρε παιδί μου, ότι δεν βρέθηκε γιατί μπάζωσαν το χώρο αμέσως. Πρόσεξε λίγο, μπάζωσαν το χώρο αμέσως, έτσι, μιλάει για τις πρώτες κινήσεις. Και είπα εγώ κάτι στο Βασίλη, γιατί δεν του τα λένε καλά. Και λέει παραπάνω ο Τάσος ότι το να λες για μένα ότι μπαζώθηκε ο χώρος για να πατήσουν οι γερανοί, είναι λέει τουλάχιστον αστείο. Λοιπόν, Κριστιανό, πραγματικά μακάρι να μπορούσα να κάνω ένα copy-paste το μήνυμά σου, για να μην πω στη διαδικασία να πω περισσότερα, αλλά θα πρέπει να πω μάλλον. Λοιπόν, Τάσο, ελπίζω να άκουσες το μήνυμα το προηγούμενο και πάνω σε τι απάντησα. Είπε λοιπόν, σου ξαναλέω, αν είσαι συντονισμένος, γιατί σου είπα ότι μείνε για να σου απαντήσω. Και θα σου απαντήσω και εκτενώσω, γιατί έχω κάτι μαζί σου. Μου τα γράφεις και με ωραίο τρόπο, δεν μου την πέφτεις, αλλά γιατί είναι πάνω σε αυτά που λέγαμε για τον εγκέφαλο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Έλεγε λοιπόν ο Βασίλης για το ξυλόλιο ότι δεν βρέθηκε γιατί μπάζωσαν το χώρο αμέσως. Άκουσες τι είπα στο φίλο για αυτό το αμέσως, για το αμέσως. Ότι αμέσως αυτό που ονομάστηκε μπάζωμα έγινε από τη μία πλευρά του τρένου. Για να πατήσουν οι γερανοί, και είπα επιχειρησιακά, αν είναι σωστό, αν δεν είναι σωστό, άλλη κουβέντα, δεν το σχολίασα αυτό. Το καταλαβαίνουμε, Τάσο μου. Γιατί το να μην το ξέρεις, που κανονικά και αυτό δεν δικαιολογείται μετά από τόσο καιρό, αλλά άντε να πω ντεφι να γίνει, να το εξηγούμε και πάλι να μην καταλαβαίνεις. Το λέω λοιπόν για άλλη μια φορά. Το μπάζωμα που λέει ο Βασίλης, το αμέσως έτσι, η πρώτη κίνηση, έγινε από τη μία πλευρά του τρένου. Απλώσαν εκεί τα χαλίκια και ό,τι άλλο ήταν. Από τη μία πλευρά του τρένου για να πατήσουν οι γερανοί για τους λόγους τους σωστούς ή τους λάθος, δεν το εξετάζω. Το υπόλοιπο κομμάτι, όταν μπαζώθηκε μετά από μέρες αρκετές, έτσι, είπαν ότι επειδή τέλος πάντων, για να μην θυμίζει ρε παιδί μου, έτσι, ήταν να έρθουν και οι εκλογές εκεί πέρα, ποιες ήταν οι ευρωεκλογές, ποιες ήταν τότε, τι είχαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, κατανοητό. Το αμέσως λοιπόν που είπε ο φίλος ότι μπαζώθηκε αμέσως, εκείνο το κομμάτι, εκείνο το μπάζωμα, είχε γίνει φίλο μου από τη μία πλευρά. Οπότε λοιπόν, αν το ξυλόλιο υπήρχε, θα φαίνονταν σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι γύρω από το τρένο. Και επίσης, ακόμα και όλο να είχε μπαζωθεί, θα φαίνονταν και πάνω στο τρένο και στην ατμόσφαιρα και σε χίλια δυο πράγματα. Έτσι. Οι ποσότητες που βρέθηκαν εξηγήθηκαν γιατί βρέθηκαν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουν εξηγηθεί και κάποια άλλα πράγματα. Οκ, okay, δεν περιμένω κάποιος που δεν έχει καταλάβει, δεν θέλει να πιστέψει, δεν το κάνει ποτέ. Δεν είναι το θέμα μου είναι το ξυλόλιο. Το θέμα μου είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον εγκέφαλο. Αυτό το πράγμα γίνεται όχι σε κάθε εκπομπή, σε κάθε. Τι να πω τώρα, δηλαδή συνεχώς, παντού. Τι λέγαμε πριν, Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Δεν μας καθοδηγεί η λογική, μας καθοδηγεί η προκατάληψη. Έτσι, του λες ότι μπάζωσαν από τη μία πλευρά του τρένου και αυτό το πράγμα τον κάνει τον άλλον, επειδή είναι προκατελημένος, να συνεχίζει να πιστεύει ότι θα κάλυπτε το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο θα έπεφτε δηλαδή από την πλευρά του τρένου που μπάζωσαν. Γύρω-γύρω δεν θα είχε από τις άλλες πλευρές. Επαναλαμβάνω, το λέω έτσι γιατί ο φίλος που ξεκίνησε την κουβέντα είπε για το μπάζωμα που έγινε αμέσως. Το άλλο το κομμάτι που μπαζώσανε έγινε μετά από πολλές μέρες, έτσι, και έγινε και για άλλο λόγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα. Βλέπεις τι γίνεται. Αντί δηλαδή ο νους, Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, να είναι ένα εργαλείο αναζήτησης, ας πούμε, της αλήθειας, μετατρέπεται σε δικηγόρο των πεπιθήσεων που έχουμε ήδη διαμορφώσει. Έτσι, και μου λέει κιόλας εδώ με ύφος ότι είναι αστείο αυτό που λέω. Ενώ δεν έχει καταλάβει τι λέω, και αν κατάλαβε τι λέω, ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερα για σένα, φίλε, αν κατάλαβες τι λέω και μου λες εσύ ότι λέω πράγματα αστεία. Δηλαδή, εσένα υποτιμά αυτό που κάνεις. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα τώρα. Αυτό ήταν μια αφορμή απλά, έτσι. Άπειρες αφορμές σε κάθε συζήτηση. Ο εγκέφαλος δεν αναζητά την αλήθεια. Αναζητά, ρε παιδί μου, το επιχείρημα για να επιβεβαιώσει αυτό που θέλει να πιστεύει. Η φυλακή που λέγαμε πριν, αν θυμάστε. Εντάξει, αλλά είναι από τα θέματα αυτά που τα λέω εγώ. Θα πάρει ο Ταύρος, ξέρω εγώ, θα πάρει κι άλλος ένας και τελειώσαμε. Δεν είναι ζητήματα που απασχολούν αυτά. Είναι δευτερευούσης σημασίας και. Δηλαδή, τελικά, είναι τέλος πάντων, για όποιον θα ήθελε να καταλάβει λίγο τι λέμε. Αυτό το πράγμα που λέγεται νους λειτουργεί πάρα πολύ πονηρά και πάρα πολύ ύπουλα. Έτσι, γιατί παρουσιάζει τις προκαταλήψεις ως αυτονόητες, ας πούμε, σκέψεις που σχεδόν έχουν αποδειχθεί από την πραγματικότητα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει για όλα, για όλα. Και μέσα από αυτό εμείς πιστεύουμε, ξέρω εγώ, ότι βγάζουμε κάποια συμπεράσματα που είναι σωστά, που είναι ελεύθερα μέσα προϊόν δικής μας σκέψης, έτσι. Είναι πως έχουμε, ρε παιδί μου, ένα χρωματιστό γυαλί, το βάζουμε μπροστά στα μάτια μας και νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος έχει το χρώμα του γυαλιού, του χρωματιστού αυτού που έχουμε. Είναι πορτοκαλί το γυαλί, πορτοκαλί είναι ο κόσμος. Είναι πράσινο το γυαλί, πράσινος είναι ο κόσμος. Εντάξει, αυτό το πράγμα γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβουμε ποτέ τον ποτόν. Έτσι, αυτό τώρα εδώ που έγινε, αυτό το παράδειγμα το μικρό που σας λέω, εγώ το ζω 21-22 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, 10 φορές σε κάθε εκπομπή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, έλεγε κάποτε ποιος ήταν, ο Νίτσε, ο αδερφός Νίτσε. Αυτό λέει που ονομάζουμε αλήθεια είναι απλά η ερμηνεία που εξυπηρετεί καλύτερα τη δική μας αλήθεια και τελικά τις δικές μας ζωές. Τις ζωές μας, την ομάδα που υποστηρίζουμε, ξέρω εγώ, όποια ομάδα και είναι αυτή, όχι ποδοσφαιρική, είναι και καλά, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Δεν αναζητούμε δηλαδή την αλήθεια, αναζητούμε αυτό που μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να πιστεύουμε αυτό που θέλουμε και να συνεχίσουμε να υπάρχουμε όπως ήδη υπήρχαμε. Έτσι, οτιδήποτε μπορεί να μας ανατρέψει κάποια πράγματα ή να μας φέρει σε δύσκολη θέση ή οτιδήποτε, μακριά. Έτσι, μακριά από υποαναπροσδιορισμό, μακριά από αναθεώρηση, μακριά από οτιδήποτε. Είμαστε ικανοί να, τώρα, ας πούμε, λες δύο πράγματα εδώ που είναι αυτονόητα, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν στον άλλον. Έτσι, είμαστε ικανοί όχι απλά να μην αποζητούμε τη γνώση, γιατί κάτι μπορεί να το ξέρουμε σωστά, ρε παιδί μου. Τώρα που είπαμε εδώ δύο πράγματα για αυτό το συγκεκριμένο, ξέρω εγώ. Άρα, το πίστηκε, ξέρω εγώ, ο φίλος εδώ που μου έλεγε ότι λέω αστεία πράγματα. Δεν νομίζω. Έτσι, παρότι είναι κοινή λογική. Δηλαδή, φτάνουμε να αντιστεκόμαστε ακόμα και στη γνώση την ίδια. Κατάλαβες. Οπότε αδέρφια, για να πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμή και μετά να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι αν θέλετε, δεν χρειάζεται να ματαιοπονούμε, έτσι. Όπως είπαμε και με το φίλο από την Φιλανδία πριν, το Γιώργο, εκείνη η ρημάδα η άκρια δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ. Ποτέ. Σας είπα πότε μόνο, μία περίπτωση. Που τα λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά όσο πάει αρχίζω και το βλέπω όλο και πιο σοβαρό το θέμα. Μόνη περίπτωση να βρεθεί η άκρια είναι αν μας αλλάξουν τα καλώδια του εγκεφάλου. Μεταθροπισμός, ξέρω εγώ, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να μας αλλάξουν τη συνδεσιμότητα των καλωδίων του εγκεφάλου. Μιας που είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Λοιπόν, πάμε. Από τραγούδια να σας πω και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για τα τελειώματα. Έχει μία πάσα που νομίζω είναι καλή. Βλέπω Μάνο Ελευθερίου σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή. Έχει πολλά τραγούδια ωραία. Νομίζω μπορούμε να βρούμε λίγο, να βάλουμε μερικά δικά του τελευταίο μισάωρο. Οπότε αν έχετε κάτι το σκέφτεστε και μου λέτε. Λοιπόν, 90-90-90 και πάλι. 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Και αυτά. Μόνο προσαρμογή πλέον. Δυστυχώς καμία μεγάλη αλλαγή δεν θα έρθει ποτέ. Δυστυχώς. Και το λέω με πόνο αυτό, έτσι. Δεν είναι, μην νομίζετε ότι με χαροποιεί αυτό. Αν ήταν να δοθεί η πραγματικά μεγάλη μάχη που είπαμε ποια είναι, αυτή που λέω συνέχεια και φυσικά όποτε τα λέω δεν βαράει, ξέρω εγώ, γραμμή δεν έρχεται μήνυμα. Έτσι, πραγματικά μεγάλη μάχη που είναι να αλλάξουμε τους εαυτούς μας και τον τρόπο λειτουργίας μας, όσο δεν υπάρχει αυτή η μάχη, που είναι η μόνη που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα όλα, νομίζω ότι δεν θα βρεθεί και η άκρη ποτέ. Και αν ήταν αυτή η μάχη να είχε δοθεί από την ανθρωπότητα, θα είχε δοθεί προπολού επίσης. Για να μην δόθηκε δηλαδή μέχρι τώρα, δεν νομίζω να δοθεί και ποτέ. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, 90-90-90. Έλα, μέχρι και μισή για ποιον θέλει, παρακαλώ. Έφυγες. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Ναι, ορίστε, ορίστε, γεια.
1: Έλα, Κώστα μου, εγώ είμαι.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, Κλειφ.
0: Καλώς τον.
1: Καλά,
0: καλά. Εσύ πώς θα πας?
1: Καλά, μια φορά να δω. Στα όπλα, στην δουλίτσα. Να απαντήσω λίγο στην κυρία που είχε ρωτήσει λίγο πιο νωρίς για τους Σουνίτες και τους Ιήτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήθιστε στην μουσουλμανική αδερφότητα κατά με τεράστιο ποσοστό και τα ηγετικά στελέχη να είναι από τους Σουνίτες.
0: Να καταλάβω όμως και τι, για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι, είχε ρωτήσει αν ανήκουν όλοι στο μουσουλμανικό στοιχείο.
1: Ναι, είναι μουσουλμάνοι, απλά η διαφορά τους έγκυται στο ότι οι Σουνίτες θεωρούν ότι συνεχιστεί του Μωάμεθ τον καλύτερο μαθητή του, ενώ οι Σιήτες θεωρούν συνεχιστή του Μωάμεθ έναν συγγενή του, ένα συγγενικό του πρόσωπο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν κιόλας και γαμπρός του αυτός.
0: Ναι.
1: Ήταν ο άντας της γυναίκας του δηλαδή. Εκεί δηλαδή είναι που τα σπάνε αυτοί θρησκευτικά.
0: Οι ισχυροί ποιοι είναι, οι Σουνίτες?
1: Οι Σουνίτες, ναι.
0: Αυτοί είναι οι πολλοί και οι ισχυροί που κάνουν τα κουμάντα,
1: ναι. Στο Ιράν και οι Τούρκοι είναι Σουνίτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά τα ηγετικά στελέχη στην μουσουλμανική αδερφότητα, ας πούμε, και τα στελέχη τα δυνατά, όλοι είναι Σουνίτες.
0: Για το θέμα εδώ πέρα που ρώτησε επίσης η κυρία και που γίνεται μεγάλη κουβέντα, το αν κινδυνεύουμε να μας κατακτήσουν κάποια στιγμή, επειδή δεν γεννάμε κιόλας εδώ στην Ελλάδα ειδικά, ποια είναι η γνώμη σου έτσι μέσα σ' άκρες?
1: Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, ειδικά στα σκανδιναβικά, έχουν εκφραστεί μέσα από έρευνες μεγάλη φόβη ότι τα επόμενα 30 χρόνια, ας πούμε, θα είναι πάνω από το 50% του πληθυσμού μουσουλμάνου. Στα σκανδιναβικά,
0: ναι.
1: Φαντάσου. Και αυτή η έρευνα που σου λέω έχει γίνει στη Δανία και πριν αρκετά χρόνια, νομίζω. Παίζει και μια δεκαετία πίσω, δηλαδή το 16 και το 17, που το έψαχνε. Εντάξει. Γιατί έχω ενδιαφέρον για τις σκανδιναβικές χώρες πολύ. Λοιπόν... Καλά, στη Σουηδία είναι πραγματικά πάρα πολύ πλέον μουσουλμάνοι. Είτε από Αφρική, είτε από Ασία, γίνεται ένας χαμός, ένας πανικός. Και αυτό είναι και φανές, δηλαδή και στο ποδόσφαιρο, Eurovision, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους Αφρικανούς, βλέπουμε αλήτάχα, είναι ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, είναι εμφανές, ας πούμε, όλο αυτό. Ναι, η Ευρώπη σε κάποια φάση θα κατακλυστεί. Και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός θα κερδομιστεί, ξέρεις, από όλη αυτή την κουλτούρα που θα φέρουν αυτές. Γιατί για κάτω ψέματα υπάρχει ένα χάσμα. Τόσο ιδεολογικό όσο και ηθικό, σε ηθική βάση. Και, δηλαδή θα δούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να κλονίζονται. Θέση της γυναίκας, το παιδί, το αξιακό δηλαδή υπόβαθρο στο οποίο θα μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Αυτή διαφέρει πάρα πολύ από όσο του μέσου Ευρωπαίου. Λοιπόν, ναι, είναι... Τώρα όλο αυτό, η Ελλάδα που είναι και πέρασμα και δει τα Βαλκάνια, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουν και μετασχηματισμό στα Βαλκάνια. Δηλαδή ίσως προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια κοιτίδα για τουλάχιστον για προσωρινή παραμονή όλων αυτών. Παραμονή προσωρινή, τροπονή είναι και δεκαετίες. Είναι όλων αυτών. Πιστεύω δηλαδή εγώ μέσα μου σαν κλήθ ότι θα υπάρχει ένας μετασχηματισμός προς τα κράτη των Βαλκανίων όπου θα φιλοξενηθούν πάρα πολλές, ναι, πάρα πολλά εκατομμύρια τέτοιου πληθυσμού. Ναι, αυτό μπορεί να σημαίνει και αλλαγές στα σύνορα, μπορεί να σημαίνει αλλαγές...
0: Mm-hmm. Τώρα εγώ σε πήγα αλλού βέβαια, γιατί λογικά κάτι άλλο ήθελες να πεις μάλλον και σε παρέσει, εγώ πήγαμε αλλού.
1: Είναι σημαντικό και αυτό που τα λέμε, απλά και τον εγκέφαλο ήθελα.
0: Α, έλα, πες το στα γρήγορα και αυτό, έλα, ακούω.
1: Λοιπόν... Τώρα εντάχει, ο εγκέφαλος γενικότερα παρουσιάζει κάποια πολύ περίεργα πράγματα. Ας πούμε, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς δημιουργείται η συνείδηση στον εγκέφαλο. Δηλαδή ξέρουμε κάποια εγκεφαλικά δίκτυα πώς σχετίζονται με την αντίληψη, αλλά δεν ξέρουμε πώς η ηλεκτρική και η χημική δραστηριότητα στον εγκέφαλο μέσα μετατρέπεται σε προσωπική εμπειρία. Δηλαδή στο εγώ, ότι υπάρχω, ότι εγώ είμαι ο Κλήφης, είσαι ο Κώστας. Δεν ξέρουμε πώς αυτό δημιουργείται μέσα στον εγκέφαλο.
0: Αυτά που ξέρουμε όμως, ρε φίλε, δεν θα έπρεπε να είναι μάθημα στα σχολεία, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει, το παιδί, ξέρω εγώ, το πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο μπορεί να εξαρκεί τα συμπεράσματα του κτλ. Και να μπορέσει λίγο να κατανοήσει τον εαυτό του καλύτερα. Δεν θα έπρεπε να τα μαθαίνουν αυτά από μικρά τα παιδιά. Και εδώ δεν τα μαθαίνουμε ούτε μεγάλοι.
1: Αυτή η ελληνική παιδεία είναι ένα έσω.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει στο εξωτερικό, λες, κάπου, σαν μάθημα.
1: Υπάρχει. Βέβαια, ναι, μέσα στη βιολογία, ας πούμε. Αλλά θα έπρεπε, ας πούμε, να κάνουμε και σε κομμάτι, ας πούμε, παραϊατρικού μαθήματα. Δηλαδή, να μάθουμε κανονικά τη δομή του σώματός μας, ας πούμε. Πώς λειτουργεί αυτό το ρημάδι το σώμα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια καλή ιδέα, ας πούμε, με τη γυμναστική, να υπάρχει και ένα θεωρητικό σχέδιο. Και να βάλουν και πρώτες βοήθειες και ιδέες υπάρχουν. Να κάτσουμε να μιλήσουμε όλοι. Θα βρούμε 1100 λύσεις για την παιδεία. Δεν θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά. Αυτό και να κλείσω, να σεβαστώ τον κόσμο.
0: Οκ, okay, σε ευχαριστώ.
1: Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Τάπρου.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα. Έφυγες κι εσύ. Ρε βρε, δύο σας είχα να πάμε και 25 προς ακριβώς, βάλουμε τραγούδια. Μου φύγανε, βαρθήκαν. Λοιπόν, αν θέλετε τίποτα από Μάνου Ελευθερίου θα μου πείτε, έτσι. Ψάχνω και εγώ να σκεφτώ μερικά. Λοιπόν, αν θέλετε μία γραμμούλα ακόμα να την ανοίξουμε, αν έχει μείνει κάτι σε υστερόγραφο, να την ανοίξουμε και μετά να πάω να κάνω και τη λίστα. Εντάξει, αν θέλει κάποιος έτσι να συμπληρώσει οτιδήποτε, 23, 10, 90, 90, 90, δώστε και καμία ιδέα σιγά σιγά εκεί πέρα, και κάνα τραγουδάκι να δούμε. Έχει Μάνος Ελευθερίου, έχει πολλά ωραία. Δικό του δεν είναι, μαλαματένια λόγια και τέτοια που μου αρέσουν και εμένα, δικά του δεν είναι αυτά, δικά του είναι. Μαλαματένια λόγια τα. Έχει πολλά με λόγια αυτός. Και τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα δικά του δεν είναι, νομίζω. Τέσμα, θα το δω. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος, ανοίγω μία γραμμούλα, περιμένω λίγο έτσι ένα λεπτάκι. 23, 10, 90, 90, 90 για να βγούμε στο σχεδόν στο διάλειμμα. Και μετά να δούμε και τα μηνύματα εδώ, να βάλουμε και τα τραγουδάκια μας και ό,τι άλλο έχει μείνει. Λοιπόν, καλημέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Έρχομαι μετά το διάλειμμα να τα δούμε με την ησυχία μας. Έτσι, να πάρουμε λίγο τον τελευταίο το φίλο που θα συμπληρώσει τον άλλο τον τελευταίο που έπεσε. Καλημέρα, ναι, ορίστε. Ναι,
2: καλημέρα.
0: Χαίρετε, γεια.
2: Καλημέρα. Επειδή πάλι άκουσα προς το τέλος την εκπομπή, άκουσα τον προηγούμενο ακροατή που έλεγε για τους Σουηδίτες και τους Σουνίτες. Είναι όπως και στο ξενιατισμό υπάρχουν δόγματα όπως η Καθολικοί, Ορθόδοξοι, Προτεστάντες. Και αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Ναι, δηλαδή ναι. Το Ιράκ με το Ιράν είχαν για χρόνια πόλεμο. Όπως σκοτώνονται και οι Χριστιανοί. Ας μην ξεχνάμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου μεταξύ Προτεσταντών και Καθολικών. Ακόμα και το Sunday, Bloody Sunday. Και αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους, όπως και οι Χριστιανοί.
0: Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για αυτό το λόγο που είπες.
2: Όχι για τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, για ένα άλλο περιστατικό που είχε γίνει στην Ιρλανδία, νομίζω.
0: Ναι. Το ξέρω το τραγούδι, γι' αυτό ρωτάω, αλλά δεν το ήξερα αυτό που λες. Ναι, okay.
2: Σφαγή μεταξύ Προτεσταντών και Καθολικών. Έτσι θυμάμαι εγώ. Μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι είναι. Μπορεί να ψάξει κάποιος την ιστορία του τραγουδιού. Mm-hmm, μια Κυριακή okay. που είχαν σκοτωθεί μεταξύ τους. Και μάλιστα πρόσφατα, δηλαδή στον 20ο αιώνα, όχι. Δεν μιλάμε για μεσαίωνα. Και μια και είπα για μεσαίωνα, να πω ότι αυτή τη στιγμή οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ζουν το δικό τους μεσαίωνα. Προσωπικά θα ευχόμουν να υπάρξει μια σύντομη αναγέννηση και σε αυτούς. Γιατί ας μην ξεχνάμε και πως ήταν οι χριστιανοί πριν από 10 αιώνες.
0: Ναι. Πού βλέπεις να βγάζει όλο αυτό τώρα, επειδή άνοιξε η κουβέντα αυτή και με την κυρία, βλέπεις ότι θα έχουμε πολύ άσχημα πράγματα στο μέλλον ή κάπου και αυτοί θα εξανθρωπιστούν σε εισαγωγικά, αυτοί που είναι ακραίοι τουλάχιστον, έτσι, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι κάπως και πολύ προχωρημένους πλέον, που είναι μια χαρά, ναι.
2: Κοίταξε να δεις, επειδή είμαι σε μια, εργάζομαι σε ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή έρχονται άνθρωποι από όλες τις χώρες, ιδιαίτερα από τις σκανδιναβικές χώρες έχουμε πελάτες και από τη Γαλλία. Και βλέπω ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι, υπάρχουν τα τελευταία. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί χριστιανοί που έχουν φύγει από μουσουλμανικές χώρες, γιατί ανέφερε ότι υπάρχουν και πολλοί μετανάστες χριστιανοί.
0: Ναι.
2: Τους βλέπουμε γιατί αυτοί ξεχωρίζουν ιδιαίτερα, είναι πιο φανατικοί οι χριστιανοί από τους χριστιανούς των ευρωπαϊκών χωρών. Ιδιαίτερα από κάποιες χώρες όπως είναι και από το Ιράν και από το Ιράκ και από την Αρμενία, από όλες αυτές τις χώρες έχουν φύγει και βρήκανε καταφύγει οι άνθρωποι γιατί πιστεύω ότι καταπιέζονταν και εκεί που ήταν. Και από την Αίγυπτο. Ναι, πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί να τα πράγματα στην Ευρώπη σίγουρα θα αλλάξουν από ό,τι φαίνεται. Κάποια στιγμή σου είχα μιλήσει για την παγκοσμιοποίηση. Πιστεύω ότι θα είναι μια μεγάλη λύση, η σωστή παγκοσμιοποίηση, όχι η παγκοσμιοποίηση μιας ελίτ που θα θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο. Μιλάει για μια σωστή παγκοσμιοποίηση. Αυτή θα ήταν η μόνη λύση, δηλαδή ή θα ενωθούμε ή θα τελειώσουμε.
0: Ναι. Θα τα ανοίξουμε μια μέρα, είναι ωραίο θέμα αυτό. Και δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, ο άλλος ακούει η παγκοσμιοποίηση και πηγαίνει το μυαλό του στη σκοτεινή πλευρά, ξέρω εγώ, που υπάρχει και αυτή βέβαια.
2: Ναι, υπάρχει μια μορφή παγκοσμιοποίηση που μπορεί να είναι κακό, αλλά πιστεύω ότι, ας μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι στην Ελλάδα πριν το χριστιανισμό υπήρχε ο δωδεκαθεϊσμός. Όχι ότι ήταν αληθινή θρησκεία, αλλά ανάπτυξε μεγάλο πολιτισμό. Τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή λένε κάποιοι για τα ήθη και για τα έθιμα, αυτά τα ήθη και τα έθιμα ή για το αν θα επικρατήσουν οι μουσουλμάνοι μετά από μια χιλιετία, δεν τα θυμόμαστε το τι υπήρχε πριν, τι υπήρχε μετά. Δηλαδή, χριστιανισμός και ελληνισμός ήταν αντίθετες έννοιες.
0: Ναι, κάποια στιγμή εννοείται.
2: Μουσουλμανισμό.
0: Ναι. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Φλερακό. Καλημέρα. Λοιπόν, έλα και εσύ τώρα.
2: Μουσουλμανισμό.
0: Ναι. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Φλερακό. Καλημέρα. Λοιπόν, έλα.

0: Περσία Ισλαμοποιήθηκε μέσω της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία γύρω στα 90% είναι Σουνίτες.
1: Σουνίτες.
0: Η Τουρκία.
1: Σουίτα είναι αυτό που έχει εκεί πέρα στην Τούμπα που πάει. Ναι.
0: Και παρόλα αυτά η Περσία είναι Σιίτες.
1: Α, ναι.
0: 90%. Είναι μια ωραία ιστορία, αλλά είναι μεγάλη, δεν μπορούμε να τώρα να κάνουμε.
1: Ναι, ωραία, ενδιαφέρον. Εγώ δεν το ξέρω, να πω την αλήθεια. Τώρα που μου το λες, θα το κάνω ένα ψαχτηράκι να το δω αυτό με την Περσία.
0: Και σύν τις άλλες, θα ήθελα πάρα πολύ του κάτω κόσμου τα πουλιά.
1: Α, Ελευθερίου είναι αυτό, Μάνος Ελευθερίου.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Έγινε, το βάλουμε. Το βάλουμε.
0: Ελευθεριά στο ηρωικό σχολάρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ωραία. Τα πουλιά του κάτω κόσμου, Για περίμενε. Λοιπόν, τώρα τι να βάλω εδώ. Δύο λεπτάκια λίγο έτσι. Αυτό που είναι στην τύχη εδώ πέρα, ένα ορχιστρικούλι. Κάμα σούτρα. Για ποιον θυμάται. Δεκαετία 80. Λοιπόν, πάω να βάλω στη σειρά μερικά από Μάνου Ελευθερίου και επανερχόμεθα για τα κλεισίματα.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Κότσαρα εγώ μερικά στη σειρά εδώ πέρα. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματα. Κώστα, από Κιλκής που έχει στείλει εδώ πέρα για τον νόμο, τέλος πάντων, κάποια πράγματα για τον εγκέφαλο και κάποια άλλα που λες, κάνε μου μια χάρη. Αυτό το μήνυμα το βλέπω, είναι μεγαλούτσικο, το διαβάσω. Σβήσε λίγο το άλλο που έστειλες κάτω από κάποιον άλλον ακροατή, σε παρακαλώ, και μην το ξανακάνεις. Έτσι, σε παρακαλώ, δεν χρειάζεται ούτε δικηγόρου ούτε τίποτα. Μπορώ εγώ, αν χρειαστεί, να συνεννοηθώ και να μην συνεννοηθώ, ναι. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, επειδή τυχαίνει τώρα και βλέπω. Εντάξει, σβήστο, κάντο για μένα.

Λοιπόν, πήγαμε με τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου. Πάμε μάλλον. Επειδή σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή το 2018, είχε γεννηθεί το 38, το 18 έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Και είχε προλάβει φυσικά να γράψει πολλά έτσι ποιήματα, διηγήματα, μυθιστορήματα, ό,τι θέλεις, και βέβαια πάρα πολλά τραγούδια, από ό,τι βλέπω εδώ πάνω από 400. Γεννήθηκε στη Σύρο, Ερμούπολη Σύρου, το 62, βλέπω στα 24 μόλις είχε δημοσιεύσει την πρώτη ποιητική συλλογή, αλλά πήγε άπατη. Και την ίδια εποχή έγραφε και τους πρώτους στίχους. Και αργότερα το 64 ήταν που εμφανίστηκε και στην ελληνική δισκογραφία. Είχε συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη τότε, αλλά κόπηκε απότομα η συνεργασία λόγω χούντας. Νύχτα δε θα έρθεις, αλλά μέρη. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ πέρα 2-3 που ζητήσατε. Έτσι τα πουλιά του κάτω κόσμου. Το ποιο άλλο θέλετε εδώ? Το Νάμπλε της Ελλήνης, δικό του είναι και αυτό. Δικό του είναι, σωστά. Ωραίο. Έβαλα και εγώ αυτά που μου αρέσουν, κάτι με άλλα ματένια λόγια, κάτι λόγια και χρόνια χαμένα, κάτι τέτοια. Ποιο άλλο ρε ζητήσατε? Το άλλο με τα μπουζούκια δεν το έβαλα? Ένα με μπουζούκια ζητήσατε. Τον Αγγέλων τα μπουζούκια. Καλά, κάτσε να τα δω λίγο. Και έρχομαι να δούμε και τα μηνύματα τα τελευταία. Και να ακούσουμε και καμία παινιά. Σκόπια φυλά στην Κατερίνη. Με στην Ομίχλη 58. Α, και εγώ φίλουσα Σκοπιά Κατερίνη στην Ομίχλη 58 κάποτε. Όχι, 58 δεν είχαμε, εμείς 4-6 είχαμε. Θα περάσει ένα φεγγάρι από Κατερίνη όταν πήγα Φαντάρος. Μετά τη Θήβα που ήταν κέντρο, έρχεται το χαρτί, μετάθεση Κατερίνη. Δεν είχα, ειλικρινά, δεν είχα βίσμα, δεν είχα τίποτα. Χαρά ο κύριος Βρανάς. Χοροπηδούσε Κατερίνη δίπλα στο σπίτι μου, μια γκαζιά δρόμους. Πάω εκεί, έξω από την Κατερίνη ήταν. Και είναι στρατόπεδο επιδείξεων. Και χωρίς κόσμο μέσα. Τώρα το λέω γιατί είπε το τραγούδι Σκοπιά στην Κατερίνη. Εγώ ήμουν, πώς λεγότανε, Σβορώνος, έτσι. 21 μέρες μέσα, 22. 22 μέσα, μία έξω. Και κυνηγητό, όταν σας λέω κυνηγητό, είχα φάει 35 μέρες φυλακή και εγώ δεν ήξερα γιατί. Και Σκοπιές, 7 ώρα, 8 ώρα, επειδή δεν είχε κόσμο. Τι με θύμισες ρε εσύ, Ελευθερίου Μάνο. Και Μητσιά Μανώλη. Εφιάλτης, μιλάμε. Καλύτερα Εύρω, καλύτερα όπου θες παρά εκεί, τότε. Ήταν και η μονάδα που, τώρα αυτό άμα να το πω δεν είναι λίγο τζις, δεν κάνει. Είναι η μονάδα που είχε φέρει τα Απάτσι για πρώτη δοκιμή για επίδειξη. Και αυτοί που τα πετούσαν δεν τα ξέραν πολύ καλά φαίνεται. Και όταν είχαμε πάει στην άσκηση εκεί πέρα, ήμασταν έξω ρε παιδί, μας είχαν βγάλει και θα γίνονταν η επίδειξη. Εμείς ήμασταν και άσκηση σκηνά και εκείνες τις μέρες και φτιάξαμε εκεί πέρα και την κατάσταση για την επίδειξη. Ναι, αυτός που ήταν πάνω στα Απάτσι δεν ήξερε μάλλον πολύ καλά τα συστήματα και σε κάποια φάση ακούγεται ένα παπαπαπαπαπαπαπαπαπα. Φαινόταν κάτω στο έδαφος, πώς είναι οι ταινίες που από τις σφαίρες που φεύγει το χώμα πάνω, τρέχανε να κρυφτούν πίσω από τα τάγκς, βαρούσαν από πάνω οι άλλοι. Ναι, κάτι είχε γίνει. Δεν ήμανε μπροστά, αλλά είχε γίνει μεγάλο θέμα, το λέγανε. Πες πάνω, πείτε ότι δεν τα ακούσατε αυτό. Έλα λίγο τα πουλιά του κάτω κόσμου που ήθελε και ο κύριος εδώ δύο στροφές.

Λοιπόν, τραγουδάκι το πάρουμε με μήνυμα σήμερα, επειδή βλέπω βαράτε κάποιοι. Εντάξει, γιατί έχετε στείλει ήδη και αρκετά. Εντάξει, το πάρουμε με μήνυμα. Ένα από αυτά που στείλατε εδώ. Αύριο το πάρουμε με γραμμή.

Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος γιορτάζουν χρόνια πολλά. Από επαιτίους είπαμε Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου επίσης, που είπαμε δύο πράγματα που δεν ξέρω, μήπως καλύτερα να μην τα λέγαμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε και στο σαν σήμερα. Ο σαν σήμερα είχαμε, άμα είστε τίποτα ραλίστες, άμα σας αρέσουν τα ράλια, είχαμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων, λέει, που έγινε σε δρόμο, σε δημόσιο δρόμο δηλαδή, ήταν στη Γαλλία το 1894. 78 μίλια από το Παρίσι μέχρι την Ρουέν. Ξέρετε ποιος είχε κερδίσει? Ο Κόμις Ντεντιόν. Και είχε κάνει και ρεκόρ ταχύτητας τότε, 22,5 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ντεντιόν είσαι.

Σαν σήμερα το 1943 είχαμε ένα συλλαλητήριο στην κατεχόμενη τότε Αθήνα εναντίον της απόφασης των Ναζί να παραχωρήσουν τη Βουλγαρία, να παραχωρήσουν μάλλον στη Βουλγαρία τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τον Αξιό. Αυτό το σκοπό είχε ο Χίτλερ. Τελικά, επειδή έγινε συλλαλητήριο πολύ μεγάλο και μάλιστα είχε και αρκετούς νεκρούς, 100 διαδηλωτές είχαν χάσει τη ζωή τους, αυτό αναγκάσε τον Χίτλερ να πάρει πίσω την απόφασή του.

0: το πρωί.
1: 1974. Πρόεδρος εκεί πέρα Κύπρο πάμε, Νίκος Σαμσόν ο πρόεδρος τότε, είχε κηρύξει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή οι Τούρκοι είχαν βγάλανε τάγκσα στην Κυρίνια, έριχναν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού και έσταλαν νέα πλοία και καμιά ογδονταριά αεροπλάνα. Είχε βγει ο ΙΕ τότε για να διατάξει κατάπαυση του πυρός, αλλά οι Τούρκοι δεν καταλάβαιναν και πολλά, την είχαν παραβιάσει όπως ξέρετε. Και έγινε ό,τι έγινε μετά.

διαφύγει. Σαν σήμερα το 87 είχαμε και τον Καύσωνα το Μεγάλο, που είχε αφήσει, τουλάχιστον με βάση τα επίσημα στοιχεία, 1.300 νεκρούς, 1.115 στην Αθήνα. Βέβαια, είπαμε, έτσι ήταν τότε κάτι μετεωρολόγοι, επώνυμοι δηλαδή, Ζιακόπουλος για παράδειγμα, που το είχε αμφισβητήσει έντονα ότι υπήρχαν πολλοί ακόμα, όταν λέμε πολλοί ακόμα, ότι μπορεί το σύνολο των νεκρών να ήταν και 3.500 και 4.000, ρε παιδί μου. Ότι δεν τα ζήγησαν καλά, δεν τα υπολόγισαν καλά, ότι υπήρχαν και άλλοι που πέθαναν λόγω της επιπτώσης της ζέστης τότε. Δεν τα υπολόγισαν καλά, θέλησαν να το πνίξουν, ήταν λάθος η εκτίμηση των μετεωρολόγων, δεν ξέρω. Κερούλης, σήμερα θα έχουμε, είπαμε, από 28 μέχρι 37. Με μπόλικο ήλιο δίνει και μία πιθανότητα για βροχούλα ασθενή. Εκεί προς το απογεματάκι ίσως. Ναι. Λοιπόν, μέχρι 30, πόσο είπαμε, μέχρι 37. 28 με 37. Μετά Πέμπτη δίνει 33. Ναι, είναι που αρχίζει να πέφτει. Μετά Παρασκευή 31 ανώτερη. Σάββατο 32. Ναι. Και Κυριακή 32 και μετά πάλι θα αρχίσει να τσιμπάει. Φίλοι.

Αυτό το βάλαμε χθες που κάναμε αφιέρωμα στους άγγελους, που πήγε η κουβέντα και μιλούσαμε για άγγελους. Το βάλαμε, δεν πρέπει να το βάλαμε. Τέλος πάντων, το βάζουμε σήμερα. Για τον Γιώργο από το Ελσίνκι.

Πάμε και στα τελευταία μηνύματα. Λοιπόν, ο Κώστας. Κώστας, σε παρακάλεσε να σβήσεις ένα μήνυμα για να μην το κάνω εγώ. Έτσι, αυτό που έστειλες κάτω από μήνυμα άλλο ακροατή. Σβήσ' το αν μ' ακούς, αν είσαι συντονισμένος, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, νόμος πρώτος λέει: πάντα υποτιμούμε πόσοι ηλίθιοι υπάρχουν. Συμπέρασμα, η ηλιθιότητα είναι πολύ πιο διαδεδομένη από όσο πιστεύουμε. Εδώ θέλει όμως λίγο προσοχή τώρα. Δεν το λέω για σένα. Γενικά όταν μιλάμε για ηλίθιους, γιατί ξέρεις ο πεθαμένος και ο ηλίθιος δεν ξέρουν ότι είναι. Και οπότε να κρατάμε και καμιά καβάντζα. Λοιπόν, νόμος δεύτερος. Η πιθανότητα κάποιος να είναι ηλίθιος είναι ανεξάρτητη, λέει, από την εκπαίδευση, το επάγγελμα ή την κοινωνική θέση. Συμπέρασμα, η ηλιθιότητα δεν κάνει διακρίσεις. Μπορείς να τη συναντήσεις παντού. Νόμος τρίτος λέει, ο σημαντικότερος. Ηλίθιος είναι όποιος προκαλεί ζημιά στους άλλους χωρίς να κερδίζει ο ίδιος κάτι ή ακόμα και βλάπτοντας τον εαυτό του. Συμπέρασμα, αυτός είναι ο πραγματικός ορισμός, λέει, της ανθρώπινης ηλιθιότητας. Τέταρτος νόμος. Οι μη ηλίθιοι υποτιμούν πάντα πόσο επικίνδυνοι είναι οι ηλίθιοι. Αυτό είναι, μοιάζει με το φαινόμενο του Κρούγκερ που λέγαμε, Kruger Effect που λέγαμε για τον εγκέφαλο. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με τον ηλίθιο βέβαια ακριβώς αυτό. Αλλά όποιος ξέρει καταλαβαίνει. Λοιπόν, ναι, συμπέρασμα, το μεγαλύτερο λάθος είναι να πιστεύεις ότι μπορείς να τους προβλέψεις ή να τους ελέγξεις. Πέμπτος νόμος. Ο ηλίθιος λέει είναι πιο επικίνδυνος ακόμα και από τον κακοποιό. Συμπέρασμα, ο κακοποιός ενεργεί για δικό του όφελος και μπορεί να προβλεφθεί η δράση του, ας πούμε. Ο ηλίθιος προκαλεί χάος χωρίς λογική, γι' αυτό είναι πιο επικίνδυνος για την κοινωνία. Το κεντρικό μήνυμα, λέει, του Σιπόλα, λέγεται αυτός, είναι ότι η μεγαλύτερη απειλή για μια κοινωνία δεν είναι οι κακοί άνθρωποι, αλλά όσοι ενεργούν χωρίς λογική και προκαλούν ζημιά χωρίς όφελος για κανέναν. Συμπέρασμα, λέει Κώστα, χαρά στην υπομονή σου. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι... Έλα. Κοροϊδεύει αυτός. Αυτός πάντα κοροϊδεύει. Λέει για επιλογές, για κάποιες επιλογές του εγκεφάλου που είναι απίστευτες πραγματικά. Κοροϊδεύει σε Αριανούς, λέει, άνευ λογικής. Ποιος ο λόγος να παιδεύεσαι, λέει, 56 χρόνια. Έλα. Καλημέρες έχουμε και από τον Γιώργο. Α, μαλαματένια λόγια. Οκ, το είχα βάλει μετά. Έτσι κι αλλιώς. Οκ. Εντάξει, Τζόρτζ. Κάτσε λίγο και από αυτό δύο στροφές.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ανεβάζει μια φωτογραφία επειδή λέγατε για μουσουλμάνους πριν, είναι κάτι γυναίκες που είναι ντυμένες και φορούν και μπούργα και όλα αυτά, δεν φαίνεται τίποτα. Και λέει, λυπάμαι τον γυναικείο πληθυσμό της Ευρώπης. Ναι, και εγώ αυτού του τύπου το γυναικείο πληθυσμό και εγώ το λυπάμαι. Απλά μην έχουμε την εντύπωση ότι όλος ο γυναικείος πληθυσμός είναι έτσι ή θα είναι έτσι πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Ευτυχώς κάποια πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά και σίγουρα θα αλλάξουν περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Ναι, υπάρχουν και αυτά βέβαια που λες που και εγώ μπορώ να πω ότι στεναχωριέμαι και λυπάμαι. Φαγωθήκατε βρε με αυτόν τον Όλαν. Άντε και άλλη ταινία. Θα μου πεις ποιος μιλάει. Εγώ που έχω ανεβάσει 5 εναρτίες εκπομπής με Νόλαν, έτσι. Okay. Ο Τέο ανεβάζει μετά την Οδύσσια, λέει. Οι Ιάπωνες γυρίζουν ταινία. Ο Τροϊκός Πόλεμος.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος ήθελε τον Αγγέλο τα μπουζού και ακούσαμε μερικές στροφές.
1: Δεν ήταν ρολόι σταματημένο.
0: Ο Γιάννης λέει για το τραγούδι που ανέφερε ένας ακροατής πριν, το Sunday Bloody Sunday, ότι αναφέρεται στην τραγική σφαγή της ματωμένης Κυριακής του 72. Στο Ντέρι είχε γίνει, Βόρεια Ιρλανδία. Βρετανοί αλεξιπτωτιστές, λέει, πυροβόλησαν άοπλους καθολικούς διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είχαν σκοτώσει ακαριά 13 αθώους πολίτες, 6 εκ των οποίων ήταν ανήλικοι. Ναι, ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά. Το μάθαμε και αυτό.

0: Να βρει που με κατηγορείτε, δεν βάζουμε ελληνικά. Εγώ για κάνα αυτό, ας πούμε, ψοφάω γι' αυτό. Και για το μαλαματένια λόγια που ζητήσατε ακόμα περισσότερο. Τώρα θα βγω έξω και θα μου λέει ο κύριος Νετζίπας, έβαλες πάλι τα κομμουνιστικά. Τι να κάνω, έτυχε ζωντανή εκπομπή, είναι, συμβαίνουν αυτά. Και με τάμπλετ της Ελλήνης και κλείνουμε με αυτό.
1: Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει αυτός που δεν εγνώρισε γενιά.
0: Κάτσα το τρέξουμε και δεν προλάβουμε όμως. Λοιπόν, ναι, βάζω μαλαματένια λόγια και μέχρι να φύγουμε εμείς για να έρθει ο κύριος Στέφανος, έτσι, θα προλάβουν να ακουστούν και κάποια λεπτάκια. Οπότε, εντάξει, είμαστε καλυμμένοι σε γενική γραμμή. Λοιπόν, φύγαμε. Καλό υπόλοιπο βράδυ. Αύριο κατά τις 11 εδώ θα είμαστε, αν είστε κι εσείς. Με ό,τι ήθελε προκύψει. Όσοι ήθιστε και σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ποτέ δεν τηρείτε. Άντε, καληνύχτα. Καλό υπόλοιπο βραδιάς.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κάτσε ρε φίλε Λάς, κάτσε, περίμενε να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι να ακουμπώσουμε τα εργαλεία, να βάλουμε Blagendegger, Λάς καλός και δεν γελάς, να βάλουμε Blagendegger στην πρίζα, να βάλουμε τα κομπρεσέρια μας, να φτιάξουμε. Άσε μας λίγο χρόνο με την ψυχή στο στόμα, έχω και τον κύριο Βρανά εκεί πέρα, με έχει πατήσει λέει θα το μαλώσω για τα κομμουνιστικά. Βρε η μουσική δεν είναι Ανατολάς, Δυσμάς, Βοράς, Νότος. Ούτε κομμουνιστικά, ούτε από εθνικιστικά, ούτε. Η μουσική είναι μία. Ή είναι καλή, ή δεν είναι. Ή είσαι λαπάς βράσε όριζα, ή είσαι σφιχτάδι. Ο καθένας, δηλαδή, τα ακούσματά του. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ καλοκαίρι δεν μπορώ να ακούσω τώρα Στέλιο Καζαντζίδη, άσχετα που δεν τον ακούω ποτέ. Ακούσω τώρα σου μιλώ και κουκκινίζω, πού να φανταστώ. Εδώ μιλάμε τώρα, κύριε Βράνα, ότι οι ακροατές σας, αυτοί που σας ακούνε αυτή τη στιγμή, δείχνουν και το ποιόν σας, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πολύ light η κατάσταση. Αλλά κύριε Βρανά, σας θέλω σκληροπυρηνικούς, ξέρω ότι είστε σκληρός παλιός funky soul και discuss, αλλά είστε ψυχούλα και κάνετε τα χατήρια τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτά τα άσματα, σου μιλώ και κοκκινίζω ή βάλε μου το, πώς το λένε εκεί, με χαρούλιδες, αυτά τα απαλά, τα σο... Εδώ ο κόσμος αυτή τη στιγμή διψάει. Διψάει για πανηγύρι. Διψάει for festivals. You know about festivals. Και τώρα που είπα festivals, για να μπαίνουμε λίγο, να καταλαβαίνετε πώς διαφορά με διαφορά. Κύριε Βρανά, θα σας κάνω ιδιαίτερα φορτιστήρια. Δηλαδή, τώρα πάμε, ξεκινάνε οι εποχές. Ο οποίος ο πρόεδρος του συλλόγου είναι στην πίστα, πιάνει το μικρόφωνο, ας πούμε, και ξεκινάει και καμπαρτάει το γλεπλαστική καρέκλα. Μαύρο τζόνι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν μπορώ να ακούω Μοσχοφίλερο τώρα και σαν Σβερίκοκου με. Σου μιλώ και κοκκινί. Πάμε λίγο γιατί δεν αισθάνομαι καλός. Πάμε να πάμε.
1: Μια καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίζω και χρόνια πολλά. Και καλή διασκέδαση. Ο χώρος είναι ελεύθερος. Θα χορέψετε όσπου να κουραστείτε. Να είστε καλά. Καλή διασκέδαση.
2: Λαμπρούκο Σκάρλα.
1: Έλα για να το κορίτσα.

Άμα δεν υπάρχει λίγο echo jazz, δεν πάμε πουθενά. Εμείς εδώ ζούμαστε, δεν είμαστε Κατσβέλη ούτε Τουρκιδοί είμαστε. Και συγνωρίζουν πατ γρόψ λέμε.

Τρόποι επικοινωνίας Νεζί Παστέφαλος στην Messenger Instagram Στεφανάρας. 95,5 στις Μεγακύκλιδη, εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια, όχι στη Τέξας, αλλά στα Κονπολίτικα.

Ακούω την κλισέ ερώτηση, λες και όταν την κάνουμε ας πούμε αυτή την ερώτηση θα πάρουμε την ίδια απάντηση. Για να χωρίσω. Ακούω αυτό το καλοκαίρι που θα πας διακοπές. Ρε το θέμα μας παιδιά, μην την κάνουμε αυτή την ερώτηση που θα πας διακοπές. Λεφτά έχεις στην τσέπη να πας εκεί που θες να πας. Και καταρχήν δεν λέμε αν θες να πας διακοπές που θα πας. Τα λεφτά είναι το θέμα. Ο άλλος τώρα μπορεί να έχει θέλει λεφτά μόνο και μόνο να πληρώσει το air condition, να ξεμπλετσωθεί όπως λέει στην καρδίτσα, να κάτσει ανάσκελα στο κρεβάτι και να τον δροσίζει το air condition όλα τα μέλη του σώματος. Διάλεξε τι θες. Αυτό μπορεί γι' αυτό να είναι άδεια ρε παιδί μου. Αλλά με αρέσει που λες ότι που θα πας διακοπές. Μα εσύ που ρωτάς τον απέναντι σου ξέρεις ότι δεν θα πας. Μήπως το ρωτάς να σου πει πού να πάω Φράγκο, δεν υπάρχει, να παρηγορηθείς. Ωραία, μπράβο κύριε Πρωθυπουργάρα. Κάτι προσλήψεις λέει στο δημόσιο πάλι με πολιτήριο λυκείου. Για να δω τι μυρίζει. Κλογώδες. Άιντε και για τα σούλα. 86 χρονών το ψηφοδέλτιο παραμάσκαλα. Σταυρωμένο αριστερά. Σαλιωμένο δύο φορές. Γιατί η ψήφος είναι ιερή και πρέπει να είναι κρυφή.

0: Θα κάνω το λάθος και θα πάρω κάποιος στη γραμμή, γιατί βαρά εδώ και 6-7 λεπτά το λαμπάκι και λέω μήπως είναι ανάγκη. Παρακαλώ, ναι.
1: Γεια σου Στεφανάκου Λεβέντη.
0: Εσύ είσαι ρε μπαρμπακολοκοτρώνη.
1: Μπαρμπανίκο.
0: Μπαρμπακολοκοτρώνη, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Μπαρμπανίκο
0: σημείο. Εσύ ρε μπαρμπακολοκοτρώνη τώρα.
1: Τι πιάσε αγόρι μου, καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, γυαλίζω καλά, του για τα γάνη.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θέλω, άμα ακούει ο Γιάννης Χιλιτίδης.
0: Δεν ακούει.
1: Ένα βράδυ να κάνει μακεδονικό παρακάθ με ζουλάδες και ταούλη από όλη την Μακεδονία.
0: Εντάξει, κατέβα Στέργιου, κατέβα Τζάνου μου να σε παντρέψουμε.
1: Όχι κατέβα Στέργιου, ζουλάδες, ζουλά, όταν λέμε ζουλά, ζουλά.
0: Ενώ του κατέβα Στέργιου και τα λιανοχουρταρίδια τι έχουν, γκάιντα.
1: Εκεί δεν είναι Θρακιώτικα.
0: Άι, τα μπέρδεψες, Νίκο.
1: Εκεί δεν είναι Θρακιώτικα, κατέβα Στέργιο.
0: Τα Μακεδονίτικα τι είναι δηλαδή?
1: Τα Μακεδονίτικα είναι ζουρνάδες. Από την Άουσα, από την Κουζάνη, από την Καστοριά.
0: Τα Χάλκινα.
1: Από τις Σέρες, από την Αλεξάνδρεια, από το Γιδά που λένε.
0: Ναι.
1: Από την Χουμπέριτσα.
0: Ναι.
1: Αυτές οι περιοχές έχουν ζουρνάδες. Να κάνει μια διαδρομή από όλη τη Μακεδονία, από όλες τις πόλεις, τις ζουρνάδες,
0: ναι.
1: Για να μας μερακλώσει, να ξεκινήσει.
0: Έγινε, πήρες ακριβώς εδώ που έπρεπε. Είμαι ο ιδιαίτερος γραμματεύς του κυρίου Χιλτίδη, θα το μεταβιβάσω. Καλό βράδυ αγαπητέ κύριε Νίκο. Γεια σου παλικαράκι μου, καλό.

από μένα. Καλημέρα, ωραία Γιολέκα. Γράφει ο Άκης από την Μιναρούπολη. Ξέρει αυτός, για σου Πάτρα. Βάλε τα δικά σου άσματα, γιατί με τον προηγούμενο. Αμάν, κύριε Βρανά, έβλεπω επίθεση. Αύριο το πρωί θα γίνω συνδρομητής στο ριζοσπάστη. Θα γίνω συνδρομητής στο ριζοσπάστη.

Καλησπέρα στον δάσκαλο. Άντε μοίρασε αμπουλητήρια σήμερα για τα κλαρίνα. Γεια σας κύριε Τεκναλάντζια, για να ακούω. Εμένα don't cry to me. Καλημέρα Στεφ, φέτος θα πάω 7 μέρες Φιέρι. Γεια σου φίλε μου Μάρκο από το Φιέρι. Φρέντι Εξπρέσιο.

Συντονισμένος πάντα, λέει ο κύριος Στάσος, στα μπαλακονοχώρια διακοπές, λέει, θα πάμε, καλό ξημέρωμα. Κύριος Στάς. Είπε ο δάσκαλος, σαν τα παγωμένα χιόνια του βοριά. Η καρδιά μου κρύα και βαριά.

Άντε να μας πούν τώρα εμάς για jazz rumba together. Πού να ξέρουν αυτοί με τα σαξόφωνα εκεί στο Μαϊάμι. Ακούτε εδώ τις δασκάλοι.

Κάτσε να βρω, προχθές εκεί στη Κρήτη έγινε αυτό ρε, με το ασθενοφόρο και με την νοσοκόμα ρε. Τι, δηλαδή άμα θέλει να γράψει, κάτσε να βρω το ρεπορτάζι. Χαιρετώ το φίλο μου βασικά τον Νικολάκη τον πειρατή που τώρα είδα το μήνυμα. Καλημέρα φίλε Νίκο.

0: Έλα μωρέ, το βρήκα. Είναι η κινητή τεχνολόγια. Είπαμε Chinese. Σαν τον πρόεδρο του Άρη. Chinese. Ναι, στα Χανιά έγινε αυτή η ιστορία. Κάτσε να το βάλω ηχητικό, να πατήσω λίγο pause την τέτοια και για να καταλάβεις, δηλαδή μην το διαβάζω. Έχει απόσπασμα από το Star, ρε παιδί μου. Είναι άμα σου κάτσει η κέντα.
1: Καλούν σοκ. Είναι 7 και 4 το πρωί, 300 μόλις μέτρα από το νοσοκομείο Χανίων, όταν το ασθενοφόρο που μεταφέρει ασθενή με καρδιακή ανακοπή συγκρούεται με όχημα που οδηγεί νοσηλεύτρια του νοσοκομείου που μόλις είχε σχολάσει από τη νυχτερινή δυσβάρτια. Αποτέλεσμα, ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο διασώστης, που τη στιγμή του τροχείου έκανε κάρπα στον άνθρωπο, στον ασθενή που είχε υποστεί την καρδιακή ανακοπή, αλλά και ο οδηγός του οχήματος, να έχουν τραυματιστεί, ενώ ο 53χρονος ο ασθενής δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Για να καταλάβετε πόσο σφοδρή ήταν η σύγκρουση, το ασθενοφόρο ανετράπη και χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική για να απεγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.
0: Μάλιστα, κάτσε να σε σταματήσω εσένα. Λοιπόν, τώρα τι έγινε, το κατάλαβες? Και η φάση ποια είναι? Μετά διαβάζω ότι ο οδηγός του, όχι το ασθενοφόρο του οχήματος, ήταν νοσηλεύτρια που είχε σχολάσει από το νοσοκομείο που πήγαινε το ασθενοφόρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα είναι να γράψει η κέντα, ναι τώρα, ό,τι και να λέμε, κέντα.

Μόνο 4 ευρώ το πιτόγυρο. Φιλανδός τουρίστας ενθουσιάστηκε με τις τιμές της Ελλάδας. Μάλιστα. Αυτό 47% πληρότητα. 42 είπα. Έπεσα λίγο έξω Σκαρβελάινεν. 47 καλά είσαι. Τώρα δεν ανοίγω το άρθρο, αλλά κάτι άλλο θα πλήρωσε πολύ ακριβά και θα το θυμάται κάμποσο. Σε φανάρα αδερφέ μου, καλημέρα και από μένα. Γεια σου Δημήτρη. Έλα Στεύτο, Σεπτέμβριο έρχεται ο Ηλίας. Εκλογές μυρίζω. Όσον αφορά διακοπές, εννοείται λέει στο μικρότερο νησί της χώρας. Πας μόνο δικός και είναι μέσα στον αυραγικό κόλπο. Κορονίσια, αμέ. Χαιρετώ το φίλο Ντάλλας, Κορονίσια, ε. Δεν το ξέρω το έργο.

Δηλαδή αν πιάσουμε τώρα έχουμε Τετάρτη πρωί ή Τρίτη βράδυ. Εσείς που είστε τώρα έξω δουλειά ή είσαι σπίτι και αράζεις, που λες ότι είναι θα πάω διακοπές αν έχω λεφτά. Εντάξει, άδεια υπάρχει, ου να φάνε και κότες. Χρήμα δεν υπάρχει να φας την άδεια. Το πιάνεις το έργο για Τρίτη βράδυ ή για Τετάρτη πρωί. Εδώ τώρα είναι μυστήρια η ώρα, έτσι, 2:20 και 26, όπως λέμε στα ζέρας. Ποιος το, πώς το πιάνεις το έργο, για Τρίτη βράδυ του λογαριάζεις ή για Τετάρτη πρωί. Γιατί αν το πιάνεις Τετάρτη πρωί, τότε πότε ισχύει το Τρίτη βράδυ. Σε βάζω δύσκολα, ε. Δύσκολα, είναι και ο Πάοκ δύσκολα σας βάζει, γιατί λέει την Πέμπτη παίζει προκριματικό Ευρώπης. Τώρα όσο και να είναι χωριό καφενές τα δυο κουμπαράκια, ας πούμε, η άλλη ομάδα, το Κίεβ, δεν πάει να είναι και το μεγάλο όνομα. Ήτανε, αλλά έτσι μιλάμε τώρα, με 2,5 παίχτες είναι για αυτή. Για να δω το λύση, την Αλεπού θα βρει τη λύση.

0: Ο διοικητής της πιάτσας της Ταρυφόσκονης, της Ταρυφούπολης, γεμάτη σκόνη, ρίξε λίγο νερό, βράξε λίγο. Ωραγό καδράκο, σε ποιο Παναϊρή είμαστε? Πολύ ψόφιο, ιστερόγραφο, τρίτη βράδυ είναι. Βρε φύγε τώρα και πήγαινε, άκουσε χαρούλι εσύ βρε τώρα βρε.
1: Τα αισθηματικά μου και τα προσωπικά μου να μη
0: σε ρίξω βορρά και σε δικάσουν τα γερμανικά κονδύλια εκεί στο Βεστφάλεν. Βγήκε κανένας τώρα όμορφος εκεί στο τηλέφωνο, κανένας Βανζέλ Παπαντό, και σε πάρει γραμμή και σε πηγαίνει σαν το πινκ πονκ.

0: Καταφωνεί. Καλημέρα, λέει, τρελό αγόρι. Γεια σας, κύριε Βαζέλο Παπαντό, οδηγέ του κύριου Σάβα. Άρα, τόση ώρα δεν μιλάτε ο τίποτα ότι έχω, δεν έχω κατεβάσει το δικό μου το μικρόφωνο, δεν είμαι να μιλάω όπως τους άλλους. Ναι, το άφησα από το κύριο Βρανά στη δικιά του ρύθμιση και ακούγομαι άσε, πριόνι, δηλαδή τέρμα. Πρέπει να τραβιέμαι πίσω. Κάτσε το μειώσω στη μισό.
1: Τώρα
0: είμαι καλά. Ναι, ξέχασα τη ρύθμιση. Ο Βρανάς το έχει καμιά 40-50% παραπάνω, γιατί είναι λίγο πιο slow η φωνούλα. Και τη δίνει εμένα πάλι, είναι το κανονικό πριόνο κορδέλο. Οπότε πρέπει να τραβιέμαι πίσω. Οπότε για να μην κάνω σχολίωση και κύφωση, όπως λένε οι ορθοπαιδικοί, δεν με έκοψε καθότι βλαχαδερό ερεϊκόν. Να κάνω ένα 20-30% λίγο το loudness κάτω.
1: Με στη σκέψη μου ξαναγυρίζει.
0: Όπως λέει Γιάννης δάσκαλος, να προσέχεις, λέει, να μην μπουκώνουν τα ποντισιόμετρα, μην κουκινίζουν. Όλα τα θυμάμαι, μεγάλε Τζοβάνι, αδίστακτε κονσολιέ.

0: Στέφανε, για πες από Χαλκιδική, αυτά τα τηγάνια λέει πώς τα λένε, αξίζει? Περιοχή Χαλκιδική με τηγάνια. Ποιο λέει ρε παιδιά?
1: Έμεινε η καρδιά μου τώρα μου.
0: Κάτι λέει αυτός τώρα, κάτι με λέει αυτός τώρα. Χαλκιδική τηγάνια.
1: Ένα πληγωμένο κελιδόνι.
0: Κάτσε να πιάσω πρώτο πρώτο πόδι εδώ μετά Θεσσαλονίκη. Πας Καλλικράτη, Αφλογητά, Σοζόπολη. Μετά παίρνεις τη διασταύρωση. Και πού είναι μέχρι? Μετά φεύγεις κάτω για Καμτσίδα, Πευκοχώρη.
1: Να πιω και να πετύ.
0: Μετά από εκεί αν κόψεις αριστερά, κάνεις το κύκλο, φεύγεις για Νικήτη.

0: πρώτα ψακούδια, μάλλον καλύβεις ψακούδια, Νικήτη, μαρμαράδες, σάρτι, όλο το γύρο, αν πάμε κάτω, Σικιά, Καλαμίτσι, Πόρτο, Κουφό, γυρνάμε από πάνω. Ποια τηγάνια λέει αυτός, για βοήθα λίγο, κάνα μέρος τώρα, μήπως καμιά παραλία τηγάνια έχει κάποια, πας εκεί πέρα.
1: Όσο τένις βάνε, το πονί πονί να έχω, ασχημό φινά.
0: Για μένα φίλε η Χαλκιδική, όταν θα πάω, που δεν πάω λόγω κίνησης το τελευταίο 5 χρόνια, και ειδικά με το flyover δεν πατάω. Αν θα πάω, ας πούμε, πάρω βράδυ τα μάξι, πάω σε κανένα φίλο εκεί, γεια σου Παναγιωτού Άκη, στις Καλύβες. Για μένα το ιδανικό μέρος που έχω ρετηθεί στην Καλκιδική είναι δεύτερο πόδι, τέρμα κάτω μύτη, στο Καλαμίτσι, εκεί. Αλλά εντάξει. Ναι, τώρα δεν ξέρω, κυρά, αν θα πας χωρίς κυρά.
1: Βάλε
0: μου κρασί να πει ο τεκνολόγια, αγαπητοί ακροατές. Μετρόπολης 95,5. Εδώ με τραγούδια λαϊκά. Λαϊκά του λαού, εμπρός λέει μη σκύβεις το κεφάλι. Σου μιλώ και κοκκινίζω που να φανταστώ.

0: Σπάρτη, Σάρτη μήπως λες, τι Σπάρτη λες ρε. Σπάρτη αρμένισμα, δεν καταλαβαίνω τι λες ρε, που τα ξέρεις όλα. Παπατζηλίκια μας πουλάς εδώ πέρα. Εμάς βρήκες ρε Βανζέλ Παπαντό τώρα. Σε τράβα κοιμήσου, άσ' το messenger, μη γράφεις γιατί μπερδεύεις. Τα μισά γράφεις λάθος, τα μισά θες να τα πεις, τα μισά θες να ζωγράφεις. Σβήσε το κινητό, άκου μουσική. Άστα, άμα δεν μπορείς, πάρ τηλέφωνο και πες τα. Μη με τα γράφεις, δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω, deep. Σήμερα έχουμε ποιότητα στα τραγούδια, Στέφανε, καθότι έχουμε και πολλά πανηγύρια σε καθημερινή βάση. Γεια σας κύριε Τάσο, μόνο εσείς εσείς.
1: Κόρη, που κοιμάσαι από μένα μήπω.
0: Άμε λέει, έλα κάτω λέει με το Κίμκο προς την Άρτα.
1: Μη φοβάσαι.
0: Και θα δεις λέει που είναι η... τα Κορονίσια, η Κορονίσια ε. Ρε κάπου τα είδα ρε. Μήπως αλλά όχι, πας με το αυτοκίνητο είπες. Μα τα λέει Google και θα δεις ακριβώς. Απλά δεν υπάρχει δημοτική αρχή να τα διαφημίσει ε. Γι' αυτό είναι άγνωστο και τόσο καλό μέρος.

Καλημέρα, λέει, δάσκαλε. Εμένα, λες, δάσκαλε, Στάθη, Επτάλοφος, εμένα. Δουλεύω ταξί 13-14, μπορεί και 15 ώρες κάθε μέρα, λέει. Σουκού γιορτές, δεν ξέρω, λέει. Μένει ο κόσμος στο ταξί, λέει. Μπαίνει, λέει, ο κόσμος στο ταξί. Λέει, θα πας διακοπές? Και πλέον λέω όχι, γιατί νιώθω ότι προκαλώ. Αν πω 10 μέρες με την οικογένεια, λέει, το βλέπω στα μάτια τους, λέει. Φυσικά, τέταρτη σερή χρονιά θάσω. Α, δηλαδή δεν λες ότι πας για να μην στεναχωρήσεις τον κόσμο που εσύ θα πας. Φθινοδουλειά δηλαδή στη θάσω, για να μπορείς να τη βγάλεις. Δεν έχει χρήμα, ρε. Δεν έχει. Τι να σε πω, δεν έχει μπαγιόκο καθόλου, να πούμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω στον κόσμο δηλαδή όλο με ένα άγχος και ένα όχ και ένα μας κυνηγάνει είμαστε, να πούμε. Το μυρίζει το πεντακουσάρικο από χιλιόμετρα. Εισπρακτικά μέτρα κανονικά, δηλαδή πώς περπατούσαν εκεί πέρα που έβλεπα κάτι ταινίες με, πώς τους λένε τους πράκτορες αυτούς, ρε, πράκτορες, καλά το είπα, αντικατασκοπικά. Λες και είναι στην κατοχή του 43-44 εκεί και όλοι είναι, ξέρω εγώ, ότι τους παρακολουθούν εκεί πέρα. Έτσι αισθάνεται ο κόσμος. Ότι κάποιος τους παρακολουθεί και τους κυνηγάει πλέον. Δεν μπορείς, με τα ψυχοφάρμακα. Γι' αυτό λέω εγώ βέλτιστη ψυχική υγεία, αλλά για να έχεις βέλτιστη ψυχική υγεία. Διότι ιατρικά και επιστημονικά ξέρουν που το πάνε το έργο. Σφήνωσέ τον την τσέπη για να είναι ένα άλλο αχ και ένα όχ. Και όπως έλεγε ο μεγάλος γιατρός, ο Τσαρτσαφλής, που επέθανε, ενσυχωρέδη, έφυγε από τον έντιμο κοινωνικό βίο της ιατρικής, που έλεγε: αγόρι μου, τα χάπια, λέει, δεν θα χρειαζόταν, δεν θα υπήρχαν, αν ο κόσμος είχε μια χαρά την ψυχολογία του. Άμα ξυπνάς, λέει, εσύ, αγόρι μου, τέτοιος παιδαράς που είσαι, και κάθε μέρα κάτω από το μαξιλάρι σου, λέει, δεν σε βγάζω, λέει, πολλά, 350, λέει, θα είχες θέματα ψυχολογικά, θα είχες στρες, θα είχες στεναχώρια. Ούτε να ψάξω για δουλειά, ούτε να φάω την πλάτη μου, τη μέση μου, τα χέρια μου, 350, θα είχες προβλήματα. Μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Απλή, λέει, και να ξεκουράζεται. Αλλά όπως πάει το έργο, θα σε κάνουν εκεί να στρεσάρεσαι και να δουλεύεις. Τώρα θα πας διακοπές μετά από όλη αυτή την ανάλυση. Άσε να πάει ο κότσος ο Σαφέντης για σένα.

ψάχνεις εκλεκτό μεζέ εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θα πας Ολυμπιάδους 101 Εύοσμος εκλεκτών μεζεδομπολίων τρούφα. Ποιότης ταχύτης, αντίληψης εξυπηρέτησης και μετά το ταραρά ταραρά μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Μόνο εκλεκτών μεζεδομπολίων τρούφα στον Εύοσμο.

0: άλλαξες κι εσύ.
1: Εδώ στα κεντρικά του Μετρόπολης, στο Langley της Βιρτζίνια.
0: Αγάπη μου Χρύση, είσαι εσύ, αγάπη με.
1: Στο Langley στα Κωνσταντινοπολίτικα. Γιατί βγάλαμε από το Google και το ξαναβαφτίσαμε. 9.55 σταθερά. Νεζίπα Στέφανος στην Μπεσεντζουέρ, Instagram Στεφανάρας στους 955 μεγακύκλιδη. 74 χρόνια μετά τη θανατηφόρα συντριβή αεροσκάφους της Pan Am στα ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο, η οποία στήγησε ζωή σε 52 ανθρώπους, οδήγησε σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στην ασφάλεια των πτήσεων. Ερευνητική ομάδα εντόπισε τα συντρίμια του στο πυθμένα του ωκεανού. Η ανακάλυψη έγινε με τη χρήση αυτόνομου υποβρυχίου drone, βάζοντας τέλος σε ένα μυστήριο δεκαετιών για το ακριβές σημείο που κατέληξε το Douglas Ford, το DC-4 κωδική ονομασία, Dakotas, έτσι τα τετρακινητήρια. Το αεροσκάφος κατέβησε στη θάλασσα λίγο μετά την απογείωσή του στις 11 Απριλίου του 1952, μεταφέροντας 64 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα. Παρόλο που οι επιβάτες επέζησαν από την αρχική πρόσκρουση, μόνο 17 άτομα διασώθηκαν τελικά. Οι υπόλοιποι χάθηκαν μαζί με το αεροπλάνο που βυθιζόταν γρήγορα, αποτέλεσμα το οποίο οι ερευνητές απέδωσαν εν μέρη στην έλλειψη ενημερώσεων ασφαλείας, με το οποίο πυροδότησε ριζικές αλλαγές στο κλάδο της αεροπορίας.

Και για να μην σας τα πολύ λέω, το υποβρύχιο αυτό πήγε τόσο βαθιά, ανακάλυψε τα συντρίμια τέτοια, βρήκε αυτούς που ήταν να βρει. Αλλά από εκεί και πέρα, όσοι έχετε ανέβει στο αεροπλάνο, βγαίνει η αεροσύνοδος ή ο αεροσύνοδος και σε λέει ζώνες έτσι, τα σωσίβια βρίσκονται εκεί, το βάζεις εδώ, κάνεις φουφουφού, φουσκώνεις, τραβάς, άμα θάλασσα και τέτοια. Όλα αυτά γίνανε εξαιτίας αυτού του δυστυχήματος του 1952, διότι ανακάλυψαν ότι όντως υπήρχαν και ζωσίβια στις θέσεις από το βυθισμένο αεροπλάνο, αλλά δεν υπήρξε καμιά ενημέρωση, απλά ο κόσμος δεν ήξερε τι να κάνει. Και πάνω στο πανικό εκεί δεν ενημερώθηκαν στην αρχή, ούτε είπε ο αεροσυνοδός να βοηθήσει, βάλτε ζωσίβια, δεν ήξερε, περπατούσαν μέσα στις λαμαρίνες έτσι και τους έπαιρνε και μέσα όσοι δεν βγήκανε, αλλά κανένας δεν έβαλε και σωσίβι. Και από τότε ξέρεις, βάζεις το πορτοκαλί, είσαι έτοιμος. Άμα από τον μπαμ ρε παιδί μου πει ο ύψιστος δεν είναι ακόμα το λάδι σου κατεβασμένο, βοήθα το και εσύ, τράβα το σωσίβιο μέχρι να σε μαζέψουνε. Κατάλαβες, και 64 σώθηκαν ή τον εν ζωή και διασώθηκαν μόνο 17, για αυτόν τον λόγο φίλες, από τον πανικό, και δεν βάλαν τα σωσίβια.

Έτσι από τότε και από εκείνη την ημέρα τα πρωτόκολλα ασφαλείας λένε πριν γίνει η απογείωση θα πάρθουν τα μέτρα, λέει, και οι ενημερώσεις των επιβατών για τη χρήση των γυλαίκων, για τις εξόδους κινδύνου, για τις ζώνες, etc. etc. Και αυτό πριν, πριν βγει ο κάπτεν εκεί πέρα με την φωνή από υγειονόμους, κυρίες και κύριοι, στις γυλιάς πόδια, σας μιλάει δίσης κάποιος μπήκιν κτλ. Βγαίνει νεαρά κορασί, σας λέει ζωνάρι, σωσίβια, έξοδοι κινδύνου, Καινή Διαθήκη, Ευαγγέλιο Παραμάσχαλα και Σταυρουδάκι και ξεκινάμε. Αυτά είναι τα μέτρα ασφάλειας, τελειώσαμε.

Ο σκληρός Λάταν Ιμπραήμοβιτς παίρνει θέση για του φάουλ το Παρέδε. Φυσικά για την συμπεριφορά των Παρέδε στο τελικό. Καλά, ο Παρέδε κι αλλιώς είναι μαλωμένος με τον εαυτό του χρόνια τώρα, γνωρίζουμε. Λέει, αλλά αν ήμουν στο γήπεδο θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι, δηλαδή θα τον είχα κουτουλιάσει και θα με είχαν φυσικά αποβάλει. Λέει ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς.

0: προχθές τι σας έλεγα για καμιά εξακουσαριά στην πυροσβεστική που έλεγα με ανάστημα μπόι μήκος ύψος, που έλεγα μυρίζει εκλογές.
1: Η καρδιά με φτύνεται
0: από... Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, μυρίζει εκλογές πάλι. Η απόφαση λέει και σωματώθηκε νομοσχέδιο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με εφαρμογή σύμφωνου μπλα μπλα μπλα. Γι' αυτό λοιπόν ανοίγει στο δρόμο για την προκήρυξη 500 μονίμων θέσεων στο λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή. Μυρίζει εκλογές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν είναι με πανελλήνιες. Εκτακτές προσλήψεις. Μυρίζει μανούλα σαν τον Καζολίν. Μυρίζει εκλογές σαν τον Κούλι Μητσοτάκη.
1: Σύρε το παντός του. Έχεις δίκιο.

0: Για όλα αυτά εσύ τα...
1: Η λύση των μηχανικών. Άκου τώρα εδώ τι παίχτηκε. Η λύση των μηχανικών αποδείχθηκε φθηνότερη από την κατηδάφιση και χάρισε στην ιστορία ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα της πολιτικής μηχανικής. Όμως δεν συνέβη ούτε χθες, ούτε ψες, ούτε πέρσι, ούτε πρόπερσι με τις τεχνολόγιες που έχουμε. 27 Μαΐου 1987. Τώρα θα ακούσεις τίποτα, καμιά Καλιφόρνια, κανένα Τέξας, Μαϊάμι, Μιζούρι, Ουάσιγκτον. Λες εκεί έτσι, Αμερική θα γίνει αυτό. 27 Μαΐου 1987 στην περιοχή Άλμπα Ιούλια. Πού είναι αυτό? Στη Ρουμανία.
0: Για όλα αυτά εσύ τα...
1: Μια εποχή χωρίς τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα και τις τεχνολόγιες που διαθέτουν σήμερα οι μηχανικοί, μια ομάδα ειδικών πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές μετακινήσεις κτηρίων στην ιστορία της πολιτικής μηχανικής. Όλα ξεκίνησαν από ένα δρόμο που συναντούσε μια πολυκατοικία. Τι πιο σύνηθες να πεις στα Βαλκάνια. Ακόμα υποκαθεστώς Νικολάη Τσαουσέσκου η Ρουμανία. Όταν σε πολλές πόλεις υλοποιούνταν μεγάλα έργα εργαστικής ανάπλασης, στην Άλμπα Ιούλια είχε αποφασιστεί η διάνοιξη της λεωφόρου Transylvania Avenue. Ένας δρόμος που θα άλλαζε όλο το ρου της ιστορίας και τη μορφή της πόλης έτσι. Υπήρχε όμως ένα σοβαρό εμπόδιο πάνω στη χάραξη της νέας λεωφόρου. Βρισκόταν μια πολυκατοικία μήκους σχεδόν 100 μέτρων όπου ζούσαν περίπου 80 οικογένειες. Η εύκολη λύση ήταν να εκκοινωθεί το κτίριο, να κατεδαφιστεί και να ανεγερθεί νέο συγκρότημα κατοικιών. Οι μηχανικοί όμως κατέληξαν σε διαφορετικό συμπέρασμα. Υπολόγισαν ότι η μετακίνηση του κτιρίου θα κόστιζε λιγότερα από την κατηδάφιση, την αποζημίωση των κατοικιών και την ανοικοδόμηση νέων διαμερισμάτων. Έτσι γεννήθηκε ένα σχέδιο που ελάχιστοι πίστεψαν ότι μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Επικεφαλής του έργου ήταν ο Ρουμάνος μηχανικός Ευγένη Ιορντανέσκου. Ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς της μετακινήσης κτιρίων. Κι όμως Ρουμάνος Ιορντανέσκου. Όχι Άγγελ. Ευγένη Ιορντανέσκου. Το πρώτο βήμα ήταν, λέει, να αποκοπεί η πολυκατοικία σε δύο ανεξάρτητα τμήματα. Στη συνέχεια οι μηχανικοί έσκαψαν κάτω από τα θεμέλια, τοποθέτησαν ένα τεράστιο χαλίβδινο σκελετό, ο οποίος ανέλευε να σηκώσει και να κατανείμει το βάρος των 7.600 τόνων. Πάνω στο σκελετό μπλα μπλα μπλα έχει ειδικές ράγες, όπως είναι τα τρένα. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιχείρησης, αυτή η τόνη 7.600 τόνη αντιστοιχούν περίπου στο συνολικό βάρος 30 μεγάλων επιβατικών αεροσκαφών. Όταν θα συναντηθούνε, πιο πολύ θα αγαπηθούνε. Λένε, λένε πως ξεχνούνται πάντα που δεν βλέπονται. Τέλος πάντων, την κόψανε στη μέση την πολυκατοικία ακριβώς και τη μεταφέρανε για 55 μέτρα και τις δύο μαζί σε κομμάτια. Για να μπει ο δρόμος που θέλανε, η Transylvania Avenue. Άκου τώρα όμως εδώ τι γίνεται. Αυτό θα μου πεις, ναι, ήταν η δική το κάρανε, το ξεκινήσανε οι πρώτοι τέτοιοι, μετά συνεχίστηκε για να μη χαλάς παλιές εκκλησίες, μουσεία, έχουν γίνει ξανά στην ιστορία αυτά. Αλλά πρώτη ήταν αυτή, αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα. Αν υπάρχει ένα στοιχείο που κάνει αυτή την ιστορία πραγματικά μοναδική, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μετακινήθηκε ένα κτίριο τόσων τόνων, αλλά ότι οι 80 οικογένειες που κατοικούσαν σε αυτό δεν χρειάστηκε να εγκαταλείψουν ούτε για λίγο τα διαμερίσματά τους. Ήταν μέσα κανονικά και αυτοί δουλεύαν, τους μετακινούσαν. Οι μηχανικοί είχαν φροντίσει ώστε όλες οι βασικές υποδομές να παραμείνουν σε λειτουργία, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλεφωνικό δίκτυο και αποχέτευση συνέχιζαν να εξυπηρετούν κανονικά τους ενίκους καθ' όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, σχάρη σε ειδικές τεχνικές προσαρμογές στο δικτύο. Η επιλογή αυτή μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο επικεφαλής του έργου, ο μηχανικός Ευγένη Ορδανέσκο, ξαναλέω, ήθελε να αποδείξει στην πράξη ότι η μέθοδος που είχε αναπτύξει ήταν απολύτως ασφαλής και μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς να διαταράσει την καθημερινότητα του κατοίκων. Η ίδια μεταφορά ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 6 ώρες και σε μια περίοδο που η Ρουμανία επένδυε σε μεγάλα έργα υποδομής. Προβλήθηκε ως μια εντυπωσιακή επίδειξη των δυνατοτήτων της ρουμανικής μηχανικής. Απρίλιος 1987, αγαπητοί ακροατές. Ρουμανία, φίλε. Πολυκατοικία κόψιμο στη μέση, ράγες από κάτω, σκελετό, οι ένικοι μέσα και δεν κουνήθηκαν χιλιοστό και τους μετέφεραν 55 μέτρα σε διάρκεια 6 ώρων. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, πήρε και κανένα διβδόμαδο, τριβδόμαδο να μπουν, να κοπούν, να... Η μεταφορά διέρχεσε 6 ώρες τσούκου τσούκου στα 55 μέτρα. Εδώ εμείς όχι να περάσει η απολωτριωτικό, η πανίδα και η χλωρίδα, τα αρχαιολογοτήτων, αυτά τα τέτοια. Πάει flyover τώρα εδώ πέρα 5 χρόνια να στρώεις χαρακτήρα. Άρε Ευγένη Ορντανέσκου, που είσαι Ελλάδα να μας δείξεις για το flyover, πώς γίνεται ο δρόμος χωρίς να χαλάς τίποτα. Αλλά ξέχασα, εδώ δεν θα σε θέλανε εσένα, γιατί εκεί ξέρεις τους διαγωνισμούς, δεν θα τα έλεγε σωστά τα νούμερα. Κατάλαβες, Ευγένη Ορντανέσκου, δεν περνάς εδώ, ούτε καν το έργο θα έπαιρνες.

Και αν θέλεις ένα δροσιστικό Φρέντι Εξπρέσιο και μετά ένα μοχίτο ή ένα κοκτέιλ, έφυγες Κάργανη να μην ταλαιπωριέσαι προς Χαλκιδική. Beach Bar Restaurant Emblo. Αχρέωτη ξαπλώστρα, τετραγωνικά εκτάρια χρυσή σάμου. Παραλία κρύσταλλο νερό. Και όλες τις ανέσεις. Beach Bar Restaurant Emblo στην Κάργανη Καβάλας. Και ανεβαίνεις το δρόμο μια στα 10 μέτρα, χτυπάς το ψαρικό στο τσιπουράκι σου με θέα Καλιφόρνια, αλλά πάντα με τιμές επαρχίας. Έφυγες Κάργανη το πρωί, όχι τώρα, διότι θα δεις μόνο το φύλακα εκεί πέρα τέτοια ώρα.

0: συχνά.
1: Καλημέρα, λέει, παρών. Λέει ο Τάκης. Ο Βρανάς λέει ότι ήταν στον Α103 όλο ροκ έβαζε. Ναι ρε, για ροκά και δισκάκια τον ήξερα. Αλλά τον είναι επειδή είναι ψυχούλα. Πες τώρα την πληρώνει τον Ορμάνιο Ακροατέσε, κάνει μου τη χάρη, βάλει με εκείνο. Γιατί τώρα σε μένα αν πάρει αυτό σε πει βάλει με λίγο εκείνο, θα το πατήσω www.youtube.gr. Άκου τώρα, μη μας ενοχλείς, άκου εσύ. Αλλά είναι ψυχούλα, καλό παιδί και το εκμεταλλεύονται να πω. Και εμένα έτσι με καλό παιδί και ψυχούλα και εκμεταλλεύεται ο Μπούζος. Μπούζο, Τζόρτζ Μπούζο, διευθυντής. Yep. Έχουμε κυβέρνητα καράβια, πρόσεξε καλά.

Η Μιναρόπουλη καλή, Άκης μου λέει. Καλό ξημέρωμα, αδερφέ, ευχαριστώ για την παρέα. Θα ανοίξεις κηλικείο αύριο? Α, ναι, τι ώρα? Ναι, είχα και κηλικείο σήμερα, άνοιξα, θα ανοίξω και αύριο το κηλικείο. 6:30 ώρα πίνουμε το καφέ στο κηλικείο. Κηλικείο του Χάρβαρτ, Στεφανάρα, YouTube και τέτοια, ναι. Εκεί λίγο πιο hardcore μπορώ να τα λέω. Γιατί εδώ είμαστε και Ερτζιανά. Προσπαθώ με γρίφους να μιλήσω, αν και καταλαβαίνει. Άρα εκεί έχει κανονικά, σλιαντάω. Αυτό μας έχουν κυτρινισμένους. Τίποτα. Δεν πληρώνεστε, λέει, από διαφημίσεις. Γιατί λέω δεν πληρώνουμε από διαφημίσεις? Γιατί το φρασιολόγιο σας λέει είναι υβριστικό και σκληρό. Ευχαριστώ πολύ, τους λέω κι εγώ. Μα δεν υπήρξα ποτέ προφεσιονάλκα. Είμαι αματέρ και θέλω να κάνω το χαβά μου.

Αδίστακτος κονσολιέ έστειλε μήνυμα. Δηλώνει έτοιμος. Το War of Dog. Dog of War, War of Dog, Dog War. Το Καγκάλ. Ναι, Σιρεάκη, εννοείται. Αυτό το έχουμε πει από την αρχή, από την ημέρα που ανοίξαμε εδώ και δύο χρόνια. Ότι το κηλικείο του Χάρβαρτ είναι για σκληρούς μπιπ-μπιπ. Ναι, είναι το σήμα κατά τεθέν αυτό. Έλα μια βραδιά να ανταμωθούμε.

Merci beaucoup για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Άλλη μια βραδιά παρέα το Maxim Catering. Το εκλεκτό μεζεδομπολείο Τρούφα και το Beach Bar Restaurant Εμπλό. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη, μα βέλτιστη, βέλτιστη ψυχική υγεία. Γιατί αλλιώς ντουντούκα.